0: Λέω, ένας από τους λόγους που σηκώθηκα και έφυγα και ήρθα εδώ. Είπες νωρίτερα η ματαιωμένη γενιά, ας πούμε, τροποντινά. Δηλαδή άνθρωποι που δεν κατάφεραν ποτέ αυτό που είχαν στο μυαλό τους, διότι δεν τους άφησαν οι συνθήκες.
1: Οι δυνατότητες που θα μπορούσαν να είχαν εκμεταλλευτεί αν δεν γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό ήταν τεράστια ματαιώση. Ζήσανε φρίκι. Τι ήταν αυτό που περάσανε?
0: Δηλαδή οι γενιές, οι παρούσες και αυτές που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κάτι ανάλογο από ό,τι αντιλαμβάνομαι λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
1: Ελπίζω όχι κάτι ανάλογο, γιατί αυτό δεν θα είναι κάτι ανάλογο. Θα είναι ο Αρμαγεδόν. Αυτό δεν θα πρέπει καν να το διανοούμεθα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καν. Όχι, μη. Γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τη διαμόρφωση καλών χαρακτήρων μέσα από τέτοιες καταστροφές. Να μας λείπουνε. Δεν πειράζει. Πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Αν και βέβαια, δεν θέλω να πω ότι είμαι φύση απεσιόδοξος. Εντάξει, οι άνθρωποι πάντοτε θα βρίσκουν τρόπους να εξολοθρεύουν ένα τον άλλον. Είτε θες για τον ένα λόγο, είτε θες για τον άλλον, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για αυτά. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε, θα σου πω, να κάνω μια προσευχή να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα. Αυτή η φρίκη με τα εκατομμύρια θυμάτων, με τις εκατόμβες, με τις τελικές λύσεις, τα ολοκαυτώματα. Μου κάνει εντύπωση πόσο κοντή είναι η μνήμη ορισμένων ανθρώπων και πόσο ελλιπής μέσα τους είναι η διδαχή της ιστορίας. Και εξακολουθούν πολύ διάφοροι δυστυχώς στις μέρες μας άνθρωποι και βγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία μου προκαλούν απέχθεια. Δεν έχω μάθει τίποτα από την ιστορία αυτή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα.

0: Καλημέρα, Βασίλη, από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στη δουλειά.
0: Ναι, το κατάλαβα, λίμον.
1: Λοιπόν, για τη διαφθορά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, Μάνο, ότι σήμερα ημέρα δεν κυβερνούν πια οι κυβερνήσεις, κυβερνούν οι εταιρείες. Οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί είναι υπάλληλοι αυτών των εταιριών. Και αυτό, όπως μεγάλες εταιρείες διεθνές, όπως το State Street, BlackRock και μερικές άλλες, και που έχουν δισεκατομμύρια, και όπως πολλοί στην Αμερική, όπως αυτός ο τρισεκατομμυριούχος, ξεχνάω το όνομά του, και άμα πας στην Αμερική...
0: Ο Έλλον Μάσκ, ας πούμε.
1: Ναι, ο Έλλον Μάσκ, αυτός. Είναι... Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτοί οι άνθρωποι τη λογική του. Όταν, ας πούμε, δεν πάει κάτι καλά και χάσει μερικά εκατομμύρια, τρελαίνεται. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Mm. Και πας στο Σαν Φραντζίσκο και βλέπεις κόσμος σε κάθε γωνία, ο κόσμος να ζητιανεύει. Φτώχεια όπως είναι στην Αφρική, στην Αμερική, τώρα μια χώρα που με τόσο πλούτο και να πεινάει τόσο πολύ ο κόσμος. Και δυστυχώς, επειδή οι κυβερνήσεις τα έχουν ξεπουλήσει όλα, και εδώ στην Αυστραλία οι κυβερνήσεις έπρεχτε από τον γκάζ, από το ρεύμα, από όλα αυτά, τα έδωσε σε ιδιώτες. Που εγώ διαφωνώ σε αυτό, έπρεπε να είναι κρατικά, αλλά να νοικιάζονται σε ιδιώτες. Γιατί δυστυχώς ό,τι είναι κρατικό δεν δουλεύει. Ναι. Για πολλούς λόγους. Αλλά τουλάχιστον οι εταιρείες να ανήκουν στο κράτος. Αυτό για κάποιο λόγο δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα ότι το κράτος δεν έχει να εισπράξει όπως εισπράχτε παλιά από ρεύματα, από όλα αυτά. Και φορολογεί τη μεσαία τάξη. Και θέλει τη μεσαία τάξη να την κάνει φτωχή και να υπάρχουν μόνο οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Δηλαδή τον πλήρη έλεγχο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Τώρα η διαφθορά πολεμείται με τον νόμους και με την παιδεία. Αλλά
0: εκεί στη Μελβούρνη
1: όμως...
0: υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς που να τα μαθαίνετε.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά,
1: Τώρα τελευταία πολλά. Παράδειγμα, εδώ είναι μια εργατική κυβέρνηση και τώρα τη συνέχεια λένε για διαφθορά. Κάνανε μερικά έργα και στοιχήσανε τα τριπλάσια. Γιατί είναι τα συνθηκάτα μέσα και τα συνθηκάτα θα έχουν... Είναι κάτι εταιρείες εδώ με μηχανάκια. Hell Angels και κάτι τέτοιο και με ναρκωτικά και οι περισσότεροι τώρα που έχουν μπει μέσα, παλιά ήταν Αυστραλοί και ήταν πιο διαφορετικά, λίγο με ναρκωτικά κάνανε και αυτά, τώρα έχουν μπει μέσα ανθρώποι από τη Μέση Ανατολή και κάνουν κουμάντο και κάνουν για τα τσιγάρα και έρχονται στο μαγαζί και σου λέει άμα δεν πάρεις τσιγάρα από μένα θα στο κάψω, παράνομα τσιγάρα. Γιατί τα τσιγάρα εδώ είναι πολύ ακριβά, 60-65 δολάρια. Τώρα και ζητάνε και protection σε μαγαζιά.
0: Συγγνώμη, 65 δολάρια το πακέτο?
1: Ναι, ναι. Έχει πολύ φόρο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα εδώ. Δεν η κυβέρνηση δεν έβαλε νόμους και έγιναν εξέλεκτοι. Και όταν έρχεται ένας διαφορετικός λαός, είδος Αφρική και από τη Μέση Ανατολή, αυτοί έγιναν εξέλεκτοι και όταν έρχεται ένας διαφορετικός λαός, είδος Αφρική και από τη Μέση Ανατολή,

0: ηλικία, υπάρχει νόμος, δικάζουν. Δηλαδή δεν τα αφήνουν να ξεφύγει τελείως. Τώρα έχει ξεφύγει λίγο, λόγω ότι οι μετανάστες ψηφίζουν αυτό το κόμμα και έτσι γίνεται, όπως γινόταν και στην Ελλάδα. Επί Τσίπρα οι μετανάστες όσοι σηκώσανε ψηφίζανε τον Τσίπρα, οπότε τον σύφερε να βάλει αυτό. Δηλαδή μερικοί πολιτικοί θυσιάζουν την πατρίδα τους προς το συμφέρον. Και αυτό δεν είναι καλό. Όχι ότι είμαι ρατσιστής, αλλά ένα πράγμα που ξέρω ότι όταν είσαι πρωθυπουργός δεν κάνεις τι είναι σωστό. Τι κάνεις τι είναι σωστό για τη χώρα σου. Καμιά φορά τι είναι σωστό για τη χώρα σου δεν είναι και σωστό. Φέρνεις μετανάστες οι οποίοι θα αυτομειωθούν στην κοινωνία. Δεν θα έχεις προβλήματα. Έχουμε αρκετούς εδώ κακοποιούς και αυτά. Δεν μπορεί να φέρεις τώρα από τη Σαμολία, έρχονται οι περισσότεροι, μπαίνουν στο Wolfe, στο κοινωνική πρόνοια και παίρνουν και τα μαχαίρια και κάνουν να σφάξουν τον κόσμο. Μπαίνουν σε μαγαζιά μέσα, δηλαδή αυτά ήταν άγνωστα στην Αυστραλία παλιά. Οπότε έχεις κάποιο πρόβλημα. Όπως και στη Σουηδία που λέγανε, αλλά καλά να πάθουν, λέγανε τους Έλληνες ρατσιστές. Τους πήρανε τώρα οι Σουηδοί και πήγε ο γιος μου στη Σουηδία και αλλάζουν συνέχεια το γενική πρόνοια. Γιατί οι Σουηδοί τρελαίνουν να δουλεύουν και οι άλλοι κάθονται. Όσον παίρνουν τόσα λεφτά από το welfare, γιατί όχι. Δηλαδή θέλω να πω, μερικοί λαοί, μερικοί άνθρωποι, το σκεπτικό τους είναι διαφορετικό από άλλους. Και είναι λίγο δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω, σε αρκετά χρόνια ίσως τα πράγματα να αλλάξουν. Ίσως να ενταχθούν, εύχομαι να ενταχθούν. Αυτά συμβαίνουν μάλλον, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα διαφορά, είναι και εδώ.
1: Ναι.
0: Αν παλιά η αστυνομία και οι νόμοι εδώ ήταν πολύ πιο καλά. Αλλά τώρα υπάρχει βέβαια, φύγαν και τα πολλά εργοστάσια. Υπάρχει και η φτώχεια και όταν υπάρχει φτώχεια υπάρχει και κρίνη. Είναι γι' αυτό, δηλαδή δεν είναι η Αυστραλία που ήταν σε πλούτο. Άλλωστε νομίζω να τα μαθαίνεις και από τους γνωστούς που έχεις και από τα ράδια. Υπάρχει μια αλλαγή. Αλλά όμως καλύτερα από την Ελλάδα, να το λέμε. Δεν είναι σχέση με την Ελλάδα, είμαστε πολύ πιο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει εγκληματικότητα. Αυτά μάλλον.
1: Δεν μου λες πώς πάει ο χειμώνας.
0: Σήμερα έχει 3 το πρωί, 3 βαθμούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αλλά εδώ όταν έχει όμως 3 βαθμούς, είναι ότι έχει φοβερή υγρασία. Αυτό που σε σκοτώνει είναι υγρασία.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, για χαρά. Τώρα παρεμπιπτόντος, ο Αλέξανδρος από τη Μελβούρνη έχει χαθεί. Τι κάνεις, Αλέξανδρε?

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 21 πρώτα λεπτά. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Και επιστρέφουμε στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης με τον Γιώργο Δημητριάδη.
1: Τι θα ήταν επαναστατικό στην εποχή μας?
2: Να υπάρξει συνείδηση για τον τόπο μας. Να προσεγγίσουμε το τι πραγματικά έφτεξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί νομίζω ότι δεν το έχουν καταλάβει μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας ακόμα. Παλινδρομούν μέσα σε συνωμοσιολογικές εξηγήσεις και σε διάφορες ερμηνείες. Λειτουργεί πολύ στην εποχή μας η μαγική σκέψη. Και αυτό δεν έχει σχέση με τον ορθολογισμό. Η μεγαλύτερη, η πιο επαναστατική είναι ο ορθολογισμός αυτή τη στιγμή. Ο ορθολογισμός να μπει στη ζωή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε καλά σε αυτόν τον τόπο. Ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να ορθολογικοποιηθεί.

Εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό που θα διαβάσω στην κυρία Αριάδνη, η οποία διαμαρτύρεται γιατί έχουμε αρκετό καιρό να διαβάσουμε Χόρχε Μπουκάη. Τίτλος του κομματιού «Στο τέλος κρίνεται το αποτέλεσμα».

όσοι μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι μόνο για ό,τι έχουν καταφέρει, μου φαίνεται, εμένα στην ταπεινότητά μου, πως έχουν μείνει στα μισά του δρόμου. Είναι μια θέση πολύ δημοφιλής και πολύ διαφημισμένη. Μια ελιτίστικη άποψη περί ζωής που δημιουργεί την προκατάληψη ότι μεγάλη αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει μόνο αυτός που έχει κερδίσει πάνω από 1.000.000 ευρώ. Αυτός που έχει εκλεγεί σε μια θέση ή ένα δημόσιο αξίωμα με μεγάλο κύρος. Αυτός που αναγνωρίζεται από εξέχοντα πρόσωπα ή συμμετέχει γενικά σε καταστάσεις αυτού του τύπου. Δεν είναι όμως έτσι. Το αν θα έχεις πετύχει ή όχι στη ζωή είναι κάτι που θα κριθεί κατά την έξοδό σου από αυτήν. Στο τέλος κρίνεται το αποτέλεσμα, σύμφωνα και με την ετυμολογία. Όχι λοιπόν κατά τη διαδρομή, αλλά στο τέλος. Όσο βρίσκεσαι καθοδόν, όλα είναι πιθανά και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει ορθή αξιολόγηση κάποιου ενώ ζει, ούτε και μπορούμε να βασιστούμε στις προκαταλήψεις περί επιτυχίας. Αν κάποιος πιστεύει ότι για να είναι επιτυχημένος οφείλει να ανέβει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να μαζέψει ένα ορισμένο ποσό χρημάτων, να συνδεθεί με το τάδε πρόσωπο, να κάνει τόσα παιδιά και να ζήσει στο α ή το β μέρος, τότε πολύ απλά κάνει μια λάθος σκέψη και ασφαλώς επικίνδυνη. Αν η δυνατότητα να αισθάνεται κάποιος υπερήφανος για τον εαυτό του είχε να κάνει αποκλειστικά με την επιτυχία, τότε η αυτοεκτίμηση θα ήταν απλώς αποκοίημα της φαντασίας του, σκέτημα τεοδοξία, γιατί είναι βέβαιο πως οι επιτυχίες χρησιμεύουν μόνο στην ικανοποίηση της ματαιοδοξίας και το μόνο που μπορεί κανείς να αποκτήσει έτσι είναι ματαιοδοξία. Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο πράγματα που θα ήθελα να κρατήσουμε. Το πρώτο είναι κάτι που λένε οι Σούφοι και θα ήθελα να το σημειώσω αν μου επιτρέπετε. Το μόνο που έχεις πραγματικά είναι αυτό που δεν θα μπορούσες να χάσεις, ένα ναυάγιο. Και το δεύτερο, μια ιστορία από την εβραϊκή κουλτούρα με αφηγήσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Έρχεται κάποιος από πολύ μακριά για να συμβουλευτεί ένα διάσημο ραβίνο. Πηγαίνει στο σπίτι του και εκπληκτός παρατηρεί ότι τα μόνα έπιπλα που διαθέτει ο ραβίνος είναι ένα στρώμα πεταμένο στο πάτωμα, δύο πολυθρόνες, μια παλιά καρέκλα και ένα κερί, ενώ το υπόλοιπο δωμάτιο είναι εντελώς άδειο. Γίνεται η συνάντηση και ο ραβίνος απαντά στα ερωτήματα του ξένου με σοφία πραγματική. Εκείνος όμως πριν φύγει, επειδή του έχει κάνει εντύπωση η φτωχική επίπλωση του σπιτιού, ρωτάει το ραβίνο: «Μπορώ να σας κάνω, σεβασμιότατε, μια τελευταία ερώτηση?» «Φυσικά. Πού είναι τα επιπλά σας?» «Τα δικά σου πού είναι?» απαντάει ο ραβίνος. «Μα τι ερώτηση είναι αυτή, ποια δικά μου?» «Εγώ είμαι περαστικός από εδώ», λέει ο ξένος απορριμμένος. Και ο ραβίνος του απαντάει: «Κι εγώ το ίδιο, περαστικός είμαι». Πρέπει να το χωνέψουμε πως είμαστε περαστικοί. Αν μετράω την αξία μου με μόνο κριτήριο της επιτυχίας μου, τότε έχω πέσει θύμα της καταναλωτικής κουλτούρας και των λανθασμένων πεπιθήσεων. Έτσι, για να αισθανθώ ότι κάτι αξίζω, εμπλέκομαι σε κοινωνικές διαδικασίες που μόνο στόχο έχουν την απόκτηση υλικών αγαθών. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ελευθερία. Είναι το άκρος αντίθετο. Δεν χρειάζεται να ζούμε με ένα προκαθορισμένο τρόπο, ούτε είναι ανάγκη να πασχίζουμε να αποκτήσουμε τα επωνομαζόμενα επιβεβλημένα. Χρειάζεται απλώς να είμαστε. Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Χόρχε Μπουκάι. Γεια σου αγαπητέ Τραϊανέ από την Άουσα. Τραϊανέ. Σταυρουλά.

0: Κύριε Τραγιανέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Εσύ καλά?
1: Κύριε Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις μόνο. Και μετά θα σας πω να βάλετε κάτι θέματα.
0: Ναι, οκ, για πέτα μου.
1: Λοιπόν, το εργοστάσιο Κούλι που έφτιαξε τα υφάλματα Ζιάκοβο στην Αθήνα.
0: Το εργοστάσιο...
1: Αν το θυμάσαι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ε?
0: Κυρία Τραϊανέ, πρώτη φορά το ακούω.
1: Πρώτη φορά το ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μάθε το και θα το δείτε.
0: Ο Λαδάς
1: δουλεύει.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Άρα είστε μπέληδες όλοι αυτοί που λένε, κύριε Μάνο. Όλοι αυτοί μιλάνε. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι
0: ποιοι,
1: άλλο.
0: Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι οι τεμπέληδες?
1: Θέλω να βάλετε...
0: Τραϊανέ.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι τεμπέληδες, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν άκουσα.
0: Ποιοι είναι οι τεμπέληδες?
1: Λοιπόν, κύριε Μαρό.
0: Ναι.
1: Θέλω να βάλετε το φόρο κύκλος εργασίας τι σήμαινε και ναι, τι σημαίνει σήμερα το ΦΠΑ.
0: Okay.
1: Εάν το βάλετε αυτό εδώ, να δουν τι θα απαντήσουν αυτοί που μιλάνε τώρα για την πατρίδα μας που την κατηγοράνε τόσο πολύ.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτό θέλω να μάθω μόνο.
0: Ποιοι είναι αυτοί που κατηγοράνε την πατρίδα μας?
1: Λοιπόν,
0: κύριε Τραϊανέ. Καλά, βάλε ένα τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αλέξανδρε από τη Μελβούρνη, καλώς τον.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Σε ανέφερα πριν από λίγο.
2: Σε άκουσα και ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα των άγριων εργιανών ραδιοκυμάτων.
1: Καλά είσαι.
2: Όπως... Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όπως...
2: Όπως το κάλεσμα της άγριας φύσης του Τζακ Λόντον, ένα
1: σωστό,
2: πολύ ωραίο βιβλίο.
1: Σωστό.
2: Ναι. Και λέω, κοίτα, ο Μάνος με θυμήθηκε. Και εγώ σε θυμάμαι πάντα, Μάνο μου.
1: Ήρθες στην Ελλάδα, καθόλου?
2: Ναι, ήρθα. Ήρθα και ξαναεπέστρεψα πάλι.
1: Ναι.
2: Ήρθα στην Ελλάδα για ένα μήνα περίπου και επέστρεψα πριν από καμία εβδομάδα στη Μελβούρνη.
1: Πού ήρθες στην Αθήνα?
2: Ήρθα, η βάση μου ήταν η Λούτσα. Ήρθα στην Αθήνα γιατί έχω τη μαμά εκεί, με μια κυρία που την κοιτάει, να τη δω. Και πήγα Καρδίτσα, πήγα Φιώτιδα, πήγα στη Λευκάδα και στην Κεφαλονιά. Ναι, ήμουνα μαζί με το γιο μου αυτή τη φορά, πέρασαμε πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Και κάναμε, δέσαμε τη σχέση μας κάπως, γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις, τώρα οι νέοι, οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στα δωμάτια τους με τα κινητά τους, με τα social media και αυτά, και τους χάνεις από γονιός. Οπότε είχα την ευκαιρία κάπως ένα μήνα να βρεθώ λιγάκι με το παλικάρι μου.
1: Το οποίο είναι πόσο ετών?
2: 18.
1: Α, είναι μεγάλος, εντάξει.
2: Ναι.
1: Να τον χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για λέγε λοιπόν.
2: Και δεν είχα την ευκαιρία να σε ακούσω, γιατί δεν άκουγα ραδιόφωνο τόσο αργά.
1: Στην Ελλάδα.
2: Στην μουσική, ναι. Και Ελλάδα, ναι. Ενώ τώρα που γύρισα κατευθείαν ειδήσεις. Ενώ όταν πηγαίνω στην Ελλάδα δεν ακούω καθόλου ειδήσεις. Ενώ τώρα που γύρισα ακούω ειδήσεις.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Χάνεσαι.
2: Συγγνώμη. Λέω, όταν είμαι στην Ελλάδα δεν ακούω ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Και όταν έρχομαι στην Αυστραλία ακούω ειδήσεις τις ελληνικές. Περίεργο πράγμα το συμβαίνει. Εμένα.
1: Ναι.
2: Γιατί πολλές φορές δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ, έχω τόσα πολλά άλλα πράγματα να κάνω. Δυστυχώς κάθε φορά που έρχομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο διακοπές, είναι και πράγματα που πρέπει να φτιάξω, να διευθετήσω με το κράτος και αυτά, και χωρίζει το χρόνο στη μέση και τρέχω συνέχεια. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να τα φέρω βόλτα, να τα φέρω σε μια ισορροπία. Για την διαφθορά δεν έχω να σου πω πολλά πράγματα, ξέρουμε όλη την διαφθορά, αλλά πάλι ήρθα στον τόπο μας και είδα άσχημα πράγματα. Για παράδειγμα, είχα πάει στην Αρκίτσα μια βόλτα εκεί, πριν τις Θερμοπύλες, και κάτω από μια γέφυρα ήταν μια μεγάλη πινακίδα που έλεγε «Απαγορεύεται η ρήψη μπαζών και σκουπιδιών». Πίσω ακριβώς από την πινακίδα ένας τεράστιος λόφος γεμάτος σκουπίδια, με ηλεκτρικές συσκευές, σκουπίδια, μπάζα κτλ. Χάλια. Μετά φυσικά οι δρόμοι παντού, όπου και να πήγα, και στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα και στην Αθήνα και στην Καρδίτσα, οι δρόμοι χάλια, με γεμάτοι λακκούβες, να σου χαλάνε το αυτοκίνητο, τα αμόρτισερ. Ευτυχώς η εθνική μας οδός, και είναι πάρα πολύ καλή, και οι οδοί που πάνε στην Κυλλήνη, Πάτρα, Λευκάδα, Καρδίτσα, είναι πολύ καλή. Θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια πόσα χάλια ήταν, αλλά ευτυχώς αυτό έχει διορθωθεί. Η Ολυμπιά οδός είναι καταπληκτική. Και όλα με τα τούνελ, με τα φώτα μέσα, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης βρήκα την Ελλάδα μας πολύ ακριβή. Φαντάζομαι στο μέλλον θα είναι προσβάσιμη μόνο για τους τουρίστες για να, πώς λένε, να γουστάρουν και να απολαμβάνουν τις παραλίες μας, τα αξιοθέατα που έχουμε, τα τουριστικά, πάρα πολύ ακριβά όλα ρε παιδιά. Και όλοι παραπονιούνται φυσικά για τα χρήματα που δεν παίρνουν πολλά χρήματα και περικόβουν και από τις συντάξεις και από εδώ και από εκεί. Όλος ο κόσμος για αυτό το πράγμα παραπονιέται. Όλους τους φίλους που μου μίλησαν μου είπαν αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει διαφθορά, ότι όποιος πιάνει την εξουσία δεν θέλει να την αφήσει γιατί βολεύεται και βολεύει τους δικούς τους, τους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα διαιωνίζεται. Mm. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να φύγω όπως αν μπορούσα από την Ελλάδα. Δυστυχώς το λέω, αφήνω τον τόπο μου, αλλά αφού δεν με σέβεται ο τόπος μου, γιατί να κάτσω. Και άμα έχω την ευκαιρία θα φύγω. Και βρήκα αυτή την ευκαιρία, την άρπαξα και έφυγα. Θέλω να ξαναγυρίσω, αλλά όταν θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς τώρα έρχομαι μόνο για τουρίστας.
1: Το καταλαβαίνω, είναι πρόβλημα μεγάλο.
2: Ναι.
1: Και ήδη είναι, δηλαδή, τίποτα, συνεχώς λένε ότι θα ελέγξουν την ακρίβεια και τα λοιπά και η ακρίβεια τη δουλειά της κάνει.
2: Δεν υπάρχει αλλαγή. Και έκανα γκάλο και λέω ρε παιδιά τι θα ψηφίσετε φέτος ας πούμε, ποιον θα βγάλουμε. Την κυβέρνηση να πούμε να μας πάει μπροστά, να δούμε μια άσπρη μέρα. Τίποτα. Όλοι την ίδια απάντηση μου δώσανε. Πάρ τον έναν, βάρ τον άλλον. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσεις τον λιγότερο χειρότερο από αυτούς που έχουμε. Κάπως έτσι θα πάει.
1: Ό,τι έχει το πανέρι μέσα.
2: Ό,τι έχει το πανέρι μέσα.
1: Ναι.
2: Και βέβαια θα το βάζουμε κάτω. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τουλάχιστον εμείς, σαν άνθρωποι, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλό. Να μην κάνουμε σκουπίδια, να μην ξέρει ο καθένας τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Απλά να το κάνουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και να το δώσουμε και στα παιδιά μας από μικρά να μάθουν να κάνουν ανακύκλωση, να μην πετάνε σκουπίδια. Όταν θα πάνε τζίχλα το γαριδάκι, να μην το πετάξουν κάτω, να το πετάξουν στον κάδο. Και έτσι μαθαίνει ο κόσμος. Απλά πράγματα.
1: Πήρες φωτογραφία το λόφο των μπάζων με. Την πινακίδα μην πετάτε μπάζα.
2: Όχι, γιατί να το πάρω.
1: Γιατί να μην το πάρεις. Να το βάλεις στο Facebook. Ναι.
2: Δεν γίνεται τίποτα. Μάνο, είχα πάει πέρσι διακοπές, είχα επισκεφτεί ένα φιλαράκι στη Θεότητα στον Θεολόγο. Είχα βγάλει φωτογραφία μια σκάλα, πώς το λένε, από τσιμεντένια σκάλα, σκαλωσιά που κατέβαινε από την παραλία. Από το δρόμο της παραλίας κάτω στη θάλασσα, στην παραλία. Ναι. Ο οποίος είχε πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε κάτι κυκλειδώματα δίπλα ακριβώς και είχε διαλυθεί. Είχε κάνει μια τρύπα η οποία ήταν, επειδή το ύψωμα του δρόμου σε σχέση με την παραλία ήταν περίπου 3-4 μέτρα και υπήρχε κίνδυνος άμα παίρναγε κανένα παιδάκι από εκεί να πέσει μέσα στην τρύπα και να σπιτήσει. Λοιπόν, είχα βγάλει φωτογραφίες μάνα και τις είχα στείλει στο Δήμο, το Δήμο Λοκρών εκεί πέρα που είναι.
1: Ναι.
2: Και μου απάντησε κάποιος υπεύθυνος, ο Δήμαρχος δεν θυμάμαι, ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι υπεύθυνος κάποιος άλλος ας πούμε. Έχουν χωρίσει όλα τα τμήματα του Δήμου σε διαφορετικές αρμοδιότητες για να, ίσως για να μπορέσει να πετάνε από το ένα μπαλάκι στο άλλο.
1: Γι' αυτό το κάνουμε βέβαια. Και για να. Και για να στελεχώνουν με τα συγγενικά τους πρόσωπα τις διαχωρισμένες υπηρεσίες. Αυτό κάνουν.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Πότε ρε, μάλλον συγγνώμη, πότε θα έρθει κάποιος να τα αλλάξει όλα αυτά, να πούμε σε ένα σωστό δρόμο. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, όποιος πάει να σηκώσει κεφάλι και να κάνει κάποια αλλαγή, το κόβουν το κεφάλι. Όπως λένε και εδώ στην Αυστραλία, το φαινόμενο της παπαρούνας που πετάει το κεφάλι της ψηλά από όλες τις άλλες και τσακ το κόβουνε, όπως είχαμε δει παλιά και με τους πολιτικούς που προσπαθούσαν να κάνουν κάποιες ριζικές αλλαγές τους φάγανε.
1: Ναι. Τον Καποδίστρια
2: θέλω να ελπίζω. Μπράβο, ναι, Καποδίστρια. Θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά από αυτά που βλέπω δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς.
1: Εύχομαι το καλύτερο.
2: Ευχαριστώ, Μάνο μου, και εσύ να είσαι καλά. Καλή δύναμη σου εύχομαι και σε ευχαριστώ που με θυμάσαι κάθε φορά.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: Και πάμε να ακούσουμε από το αρχείο της εκπομπής μία συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια ο Στέφανος Κορκολής. Πρόκειται για μεγάλη προσωπικότητα στη μουσική. Είναι διεθνούς φήμης πιανίστας εκτός από συνθέτης. Τον συνάντησα στο σπίτι του στη Φωκαίωνος Νέγρη και του είπα αν θυμάται το φαραγκάκι, ας πούμε, το μικρό φαράγγι που είχε μια ρεματιά στη μέση η Φωκαίωνος Νέγρη. Είναι μια εικόνα που είχε κρατήσει το μυαλό μου από τα παιδικά μου χρόνια και μου απάντησε.
1: Δεν την έχω προλάβει, δεν την έχω προλάβει. Απλώς την έχω δει σε φωτογραφίες, γιατί και εγώ κυψελιώτης είμαι. Μεγάλωσα λίγο πιο κάτω, στην πλατεία Αμερικής, που ήταν υπέροχο επίσης μέρος. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι έπαιζα μπάλα και ήταν χωματόδρομος κάτω. Αυτές οι μαγικές μνήμες που κρατάμε μέσα μας και μας κρατάνε και στο όνειρο λιγάκι. Και είχα δει φωτογραφίες από τη Φωκαίωνος και λέω, κοίταξε, είχαμε ένα μικρό παρισάκι, δηλαδή είχαμε την από εκεί όχθη και την από εδώ όχθη. Ένα φοβερό, φοβερό. Και ζηλεύω, δηλαδή, και ζηλεύω.
2: Τι είναι αυτό που σπρώχνει κατά καιρούς τα πράγματα σε αυτό το σημείο και οι πολιτικοί εξαφανίζουν ή εξαφανίζανε μέσα στις εποχές οτιδήποτε ενδιαφέρον είχε αυτή η πόλη, είτε ήταν παλιά κτίρια, είτε ποτάμια, είτε η ρεματιά της Φωκαίωνος.
1: Εγώ αυτό που έλεγα πάντα και που λέω πάντα και στα ταξίδια μου, τα πολλά που κάνω έξω για τη δουλειά μου εννοώ, έλεγα ότι είχαμε την ωραιότερη πρωτεύουσα του κόσμου. Πάλι από φωτογραφίες που βλέπω, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα η Ακρόπολη. Τρία βουνά γύρω-γύρω, θάλασσα, ποτάμια. Αυτό ήταν παράδεισος, δεν θα ήταν πρωτεύουσα. Τώρα γιατί καταστράφηκε? Διότι μονίμως πάντα το συμφέρον, το χρήμα και το εύκολο χρήμα είναι αυτό που καταστρέφει τα πάντα. Καταστρέφει συνειδήσεις, καταστρέφει πόλεις, καταστρέφει ανθρώπους, καταστρέφει χαρακτήρες, καταστρέφει το σύμπαν. Αυτό είναι η μανία του εύκολου κέρδους, του κέρδους χωρίς δουλειά. Τι να πω άλλο. Εγώ πικραίνομαι και λέμε τώρα πιάσαμε ένα μικρό κόσμο, ας πούμε, της Αθήνας, όλη η Ελλάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένας μουσικός Ολλανδός και όλα, που ξέρεις ότι οι Ολλανδοί γενικά έχουν ένα περίεργο με εμάς.
2: Τι εννοείς περίεργο?
1: Κοίταξε τώρα, εγώ αυτό το βιώνω όχι στις συναυλίες, γιατί το κοινό, ξέρεις, εκεί πέρα το κοινό είναι ίδιο, παρόλο που δεν είναι και ίδιο. Αλλά εννοώ με την έννοια ότι οι Ολλανδοί, δεν ξέρω, έχουν ένα. Μας αντιμετωπίζουν κάπως περίεργα και ιδιαίτερα. Λίγο σνομπίστηκα. Η ζήλια τους είναι βασικά, γιατί. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι θυμάμαι, ας πούμε, αυτός ο φίλος, τέλος πάντων συνεργάτης, μου έλεγε, ρε παιδί μου, λέει, σας έχουν χαρίσει το ωραιότερο οικόπεδο στον κόσμο, ας πούμε, και πώς θα έχετε κάνει έτσι. Τώρα γιατί να το πεις εκεί? Γιατί εμένα με πιάνει το πατριωτικό μου. Ξέρεις, όταν καμιά φορά σε συνεντεύξεις τύπου που δίνω πριν από μια συναυλία και κανένας δημοσιογράφος πάει να μου την πει, ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό με τα γεγονότα και τα σχετικά, ας πούμε, για την Ελλάδα, γίνομαι έξαλλος. Και δεν μπορώ να τον εφτάσω, ήταν εγώ μέσα μου βρίζω πολλές από αυτές τις καταστάσεις. Αλλά όταν είμαι εκτός Ελλάδος και κάποιος πάει να μου θίξει την πατρίδα μου, γίνομαι θηρίο. Από την άλλη μεριά, μέσα μου λέω. Εντάξει, όσο αφορά, ας πούμε, το πώς έχουμε καταστρέψει τη χώρα, ενώ την αισθητική της χώρας αυτής και το ότι θα μπορούσαμε με αυτά που μας χάρισε πραγματικά, ας το πω έτσι, ο Θεός, ξέρω εγώ, και μας την έδωσε αυτή τη χώρα έτσι όμορφη και απ' όλα, ας πούμε, τα πάντα, ας πούμε, και να μην εμείς να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν ξέρω, πίκρα είναι.
2: Θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Το ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο μας, υλικό ή φυσικό πλούτο, οφείλεται μόνο στις λανθασμένες επιλογές εκείνων που μας κυβερνούν ή φταίει και κάτι στο δικό μας το χαρακτήρα?
1: Κοίταξε, φταίνε πάντα και οι δύο. Εγώ με αυτή τη άποψη, οτιδήποτε έτσι. Δεν υπάρχει ο ένας φταίχτης και ο άλλος είναι πάντα το θύμα. Αλλά μίλησες τώρα, ας πούμε, για υλικό και πλούτο και φυσικό πλούτο κτλ. Και δεν μιλήσαμε για τον καλλιτεχνικό πλούτο αυτής της χώρας, που νομίζω ότι είναι και το πιο σπουδαίο. Δηλαδή, κανονικά, αυτή η χώρα θα έπρεπε να εξάγει κατά κύριο λόγο πολιτισμό, ιστορία και τουρισμό φυσικά, έτσι, που είναι και πιο απτό, ας πούμε. Αλλά τον πολιτισμό μας τον έχουμε κάνει. Πούντος. Εγώ πραγματικά διερωτώ με, και όταν λέω πολιτισμό δεν εννοώ μόνο τη μουσική επειδή είναι το αντικείμενο το δικό μου, ενώ γενικά δεν μπορούμε μια ζωή να βασιζόμαστε στους αρχαίους προγόνους μας. Δεν γίνεται πια αυτό. Μας έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν μπορούμε μονίμως να προτείνουμε και να προτάσουμε τον Παρθενώνα και τους αρχαίους συγγραφείς ή όλα αυτά. Πού είναι το καινούριο? Και ξέρεις τι γίνεται, αυτό που μας στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι φεύγοντας και φεύγοντας και φεύγοντας, οι μεγάλοι, και οι μεγάλοι εννοώ οι δικοί μας, οι κοντινοί οι μεγάλοι, αρχίζουμε και στερεύουμε. Δεν βλέπω να δημιουργούνται κύματα καινούρια, παρέες όπως είχαν παλιά, ας πούμε, οι παρέες που είχε ο Θοδωράκης με το Χατζηδάκη που ήταν κολλητοί φίλοι και όλη η παρέα γύρω, ο Ελίτης, Γκάτσος, αυτά και κάναν τις παρέες και από τις παρέες γινόντουσαν οι επαναστάσεις και δεν είναι πολιτικές επαναστάσεις, εννοώ επαναστάσεις γενικότερα. Κοινωνικές επαναστάσεις ξεκινούσαν από τις παρέες, ξεκινούσαν από τις ιδέες, ξεκινούσαν από την τέχνη. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι το πράγμα ολίγων κοιμάται. Μπορεί να πέφτω λάθος, αλλά δεν βλέπω μία, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων, πάρα πολύ αξιόλογων νέων ανθρώπων εννοώ, που κάνουν πράγματα, αλλά δεν βλέπω αυτό που λέγαμε παλιά, τις παρέες.
2: Δηλαδή, το σύνθημα που έλεγε κλειστείτε στον εαυτό σας και φτιάξτε ο καθένας τον προσωπικό του κόσμο, ας πούμε, γιατί πλασαρίστηκε αυτό.
1: Και πέτυχε. Και πέτυχε.
2: Ακούστε τώρα τη Σοφία Μανουσάκη.

2, 11, 10, 80, 8, 80. Κοντεύουμε σε μερικά δευτερόλεπτα δηλαδή. Θα είναι 4. Ο κύριος Δημήτρης που είναι στη γραμμή, σε 10-20 δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί σου.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
5: Πάμε! Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται.
6: Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
8: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
9: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Κύριε Δημήτρη από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι, πρέπει να είμαι στη δεκάδα των πιο παλιών που ακούει.
3: Από πότε ακούτε?
10: Τι να σου πω, ήμουν νιός και γέρας από 20-25 χρόνια. Ναι. Είναι η δουλειά μου νύχτα και
3: ναι,
10: ακούω πάντα.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει?
10: Όχι, όχι.
3: Πρώτη φορά, μάλιστα.
10: Αλλά επειδή μου έχει τύχει και εμένα κάτι με τη διαφθορά και λέω κάτσε τώρα, μιας και είναι το θέμα κάπως έτσι να το πω. Καταρχήν ζούμε στην πιο διαφθαρμένη χώρα του κόσμου, πιστεύω. Γιατί δεν πιστεύω ότι η Κολομβία που λένε ότι είναι, γιατί Κολομβία έχει ορισμένα, έχει ναρκωτικά, έχει λευκή σάρκα, έχει αυτά. Εμείς είμαστε λαός και όλοι δηλαδή. Πού να το πιάσεις? Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε τούτη χώρα είναι τρομερό. Τράπεζες, τηλεφωνίες, ενέργειες, οι Ρωμά, οι εφοπλιστές, όλοι κλέβουν, όλοι. Οι πολιτικοί, τα κόμματα χρωστάνε, ο Πεκεπέδες, Νοβάρτης, χαμός, όπου, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, όπου να το πιάσει. Αλλά τέλος πάντων, άκου εμένα τώρα.
3: Για πες μου, ναι.
10: Αυτό μου συνέβη πέρυσι.
3: Ναι.
10: Ήταν να πάω στο χωριό μου για κακό πράγμα.
3: Ναι.
10: Και λέω, ας βάλω βενζίνη. Έβαζα σε αυτόν ένα χρόνο. Λοιπόν, πάω 100 μέτρα πριν φτάσω στο βενζινάδικο, μου ανάβει το λαμπάκι. Όταν ανάβει το λαμπάκι λένε ότι έχει 5 με 10 λίτρα μέσα. Εμένα το αυτοκίνητό μου χωράει 54 λίτρα με την κατασκευαστική εταιρεία, με την άδεια της Mercedes είναι το αυτοκίνητο.
3: Ναι, λοιπόν.
10: Λοιπόν, που λέω βάλε μου βενζίνα και έβαζα εγώ αέρα θαλάσσια. Γυρνάω λοιπόν, μόλις τέλειωσα τον αέρα, τέλειωσε και η βενζίνα, κοιτάω το ταμπλό. 107 ευρώ. Η βενζίνα τότε είχε 1,67. Σε λίτρα, 64 λίτρα. Του λέω, κύριε μου, του λέω, για μένα είναι αυτό? Μου λέει ναι. Του λέω, δεν μπορεί να είναι έτσι, ρε φίλε, του λέω. Να, η άδειά μου, του λέω, χωράει 54. Πώς έβαλες εσύ 64? Βάλε και 5, σου λέω, εγώ να είχε μέσα. Έπρεπε να μου βάλει 48 λίτρα. Και αυτός μου έβαλε 64. Μου λέει με ένα ύφος, μου λέει αυτά είναι φίλε, μου λέει το μηχάνημα δεν κάνει λάθος. Ναι άνθρωπέ μου, του λέω, ξέρεις αυτή είναι και λίγο παράξενη. Δεν είναι να τσακώνεσαι. Τέλος πάντων, του λέω, δώσ' μια απόδειξη και εγώ θα πάρω την αστυνομία. Παίρνω την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία εκεί για να καταγράψει το περιστατικό. Όχι ότι θα κάνει τίποτα η αστυνομία, να πει ότι αυτό τα μάξι του είναι. Μην μου πει αύριο αυτός έφερε άλλο αμάξι που χωράει 100 λίτρα ή τέτοιο, να βεβαιώσω ότι αυτό το αμάξι μπήκαν τα 64 λίτρα. Μ' ακούτε?
3: Απολύτως.
10: Μου λέει αυτός, ηρωνικά, τι θες στην αστυνομία, μου λέει, πάρε το 15-20, μου λέει. Εγώ δεν το ήξερα τι είναι το 15-20. Είναι καταναλωτών, είναι μια υπηρεσία της περιφέρειας που ασχολείται με καταγγελίες και τέτοια. Πάω στο χωριό, γυρίζω, δεν μπορούσα να το χωνέψω ότι με έφαγε έτσι δηλαδή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παίρνω πράγματι στα αυτοκίνητα.
3: Η αστυνομία ήρθε.
10: Ήρθε, κατέγραψε. Το αυτοκίνητο πάλι αυτό. Πέρα. Παίρνω εκεί στο 15-20 μια χαρά, μια ευγενέστατη κοπέλα. Μου λέει, της λέω αυτό το αυτοκίνητο, σε αυτό το βενζινάδικο. Αυτή είναι η άδειά μου που βάζει 54 λίτρα. Ορίστε η απόδειξη ότι μου έβαλε 64. Εντάξει κύριε μου, λέει θα σας απαντήσω σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες μου έρχεται ένα email. Το διαβάζω, λέει έγινε έλεγχος, λέει, στην Αγγλία και όλα βρέθηκαν καλώς. Υπογραφία, 4 υπογραφές από κάτω. Γενική γραμματέας, γενικός τάδε, γενικός διευθυντής και ο ελεγκτής. Μα λέω πώς μπορεί να έγινε, λέω ρε παιδιά, έλεγχος. Αφού ελέγξατε μόνο την εταιρεία, τα μάξι μου δεν το ελέγξετε, τα χωράει. Μου λέει πάρε, μου λέει τον ελεγκτή. Πέρα τον ελεγκτή. Του λέω βρε παιδί μου, του λέω δεν είναι για τα 20-25 ευρώ περίπου που μου φάγατε. Εδώ τίθεται θέμα ότι θα μας βγάλετε τρελούς. Εσύ έχεις μία καταγγελία. Πρέπει να κάνεις έναν έλεγχο, είσαι ελεγκτής. Υπάρχει ο βενζινάς από τη μία που λέει έβαλα 64. Και υπάρχει και ο πελάτης από την άλλη που λέει το αυτοκίνητό μου χωράει 54. Δεν πρέπει να έρθεις να μετρήσεις, να κάνεις μία ογκομέτρηση το αυτοκίνητο αυτό και να πεις κύριε αυτό το αμάξι τόσα χωράει. 54 λέει ψέματα η Mercedes. Λέω ψέματα εγώ, πώς γίνεται. Τίποτα. Μου λέει αυτός είναι ο έλεγχος και αν θα έρθει μου λέει.
3: Με αυτό το λεξιλόγιο.
10: Ναι, με αυτό, αυτό. Γιατί το πήγα. Το είχαμε προχωρήσει. Τέλος πάντων, μου λέει: έχω και δουλειά. Αυτός είναι ο έλεγχος και αν σ' αρέσει, κάνω τι θέλει. Και λες τώρα, ρε παιδί μου, σε τι χώρα ζούμε, ας πούμε.
3: Ναι, σωστά το λες.
10: Δηλαδή, είναι, δηλαδή, αυτό είναι ό,τι πιο αυτονόητο υπάρχει. Αν στο αυτονόητο δεν μπορούμε να βρούμε δίκιο, γιατί και περιφέρεια, ένα είδος δικαστή είναι, αφού αποδίδει δίκιο. Αυτός ο ελεγκτής αποδίδει ή φταίει ο βενζινάς ή φταίω εγώ. Απέδωσε δίκιο ότι φταίω εγώ στο αυτονόητο. Πώς να πιστέψουμε στη δικαιοσύνη, πώς να πιστέψουμε στους παπάδες που παίρνουν 5.000 το μήνα, πώς να πιστέψουμε στα κόμματα που χρωστάνε ένα δις, πώς να πιστέψουμε στην ενέργεια που έχουν φυτέψει πιο πολλά οι ανεμογεννήτριες από τα δέντρα και το ρεύμα αντί να φτηνένει ακριβένει. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν, αναβαλώμενο. Οι εφοπλιστές
3: τα είπαμε, πληρώνουν. Αυτά τα είπαμε και στην αρχή, Γιώργο Δημήτρη.
10: Τι θα γίνει τώρα δηλαδή.
3: Εγώ δεν μπορώ να σου πω.
10: Και παρόλα αυτά, αυτό, το παράξενο είναι ότι ενώ όλοι κλέβουν, αυτό το κράτος μπορεί και δίνει σύνταξη, έστω και λίγο. Έστω και μικρή, δίνει και μισθούς, τους δίνει. Μπράβο, συγχαρητήρια, τι να πω. Πώς, γιατί να κλέβουν όλοι μαζί. Μπράβο που αντέχει. Τι να πω. Υδραυλική δεν κόβει κανείς. Ηλεκτρολόγοι δεν κόβει κανείς. Δίπλωμα θέλεις να πληρώσει 700. Δεν γίνεται. Ταβέρνα να πας. Δεν κόβει κανείς από εδώ. Ναι, γεια μας. Εδώ πρέπει να κατέβει ο Χριστός να κάνει τον Πρωθυπουργό και οι 12 Απόστολοι να κάνουν τους υπουργούς. Μόνο έτσι σώζεται αυτή η χώρα. Αλλά και αυτός θα πούνε ότι σε έστειλε διάολος από πάνω. Κάτι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.

0: 4 και 12 πρώτα λεπτά. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Στέφανο Κορκολή.
1: Που είχαμε μείνει λοιπόν ότι μεγάλωσε ο Στέφανος Κορκολής στην πλατεία Αμερικής και τώρα ζει στη Φωκίωνος. Δεν την έζησε στο μεγαλείο της, αλλά διατηρεί μέσα του, όπως είπε, μνήμες από τους χωματόδρομους της γειτονιάς του, λίγο παραπέρα στην πλατεία Αμερικής, και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μνήμες. Αυτές, όπως είπε, τις μαγικές μνήμες που κρατάμε μέσα μας, και αυτές με τη σειρά τους μας κρατάνε στο όνειρο λιγάκι. Στο τέλος της προηγούμενης ενότητας, ο Στέφανος Κορκολής τόνισε την έλλειψη της έννοιας παρέα στις μέρες μας. Αναφέρθηκε στις παρέες του Χατζηδάκη, του Μίκη, του Γκάτσου, του Ελίτη, του Κούν, ξέρω εγώ, του Τσαρούχη, που ακριβώς η συνάφεια μεταξύ τους, μεταξύ αυτών των προσώπων, έδωσε υπόσταση σε ιδέες που γεννούσε η ίδια η παρέα. Αλλά τελικά υποταχθήκαμε στο όνομα της παγκόσμιας ομογενοποίησης, ή αν προτιμάτε, παγκοσμιοποίησης, αν προτιμάτε. Σύνθημα που προέτρεπε τους ανθρώπους να φτιάξουν ο καθένας ένα δικό του κλειστό κόσμο, ο καθένας έναν κόσμο, και να αυτοφυλακιστούμε μέσα στα τείχη αυτά που φτιάχναμε μόνοι μας. Είπε μάλιστα ότι το σύνθημα αυτό του αυτοπεριορισμού και της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της νεομοναξιάς μας, πέτυχε.
2: Βεβαίως πέτυχε. Μα εγώ θεωρώ ότι όλα είναι βάση σχεδίου. Είναι βάση σχεδίου. Το σχέδιο να ξεκινήσει στο να καταστρέψει την ιστορία μας, την μνήμη μας ουσιαστικά, έτσι, τον πολιτισμό μας. Δηλαδή όταν αρχίζει το πράγμα και το βλέπεις ότι εντέχνως η γλώσσα απλοποιείται σε βαθμό εξοργιστικό. Δεν λέω να απλοποιείται, να απλοποιηθεί, να καταλαβαίνεις. Δεν είπαμε, μιλάμε αρχαία ελληνικά, προς Θεού. Αλλά από το να ακούω νέα παιδιά να μην ξέρουν πού να τονίσουν και να βλέπω τα γκρίγκλις. Λοιπόν, όλο αυτό που λες φτάνει στην απομόνωση, γιατί τελικά βλέπεις την κάθε μονάδα να είναι κολλημένη μπροστά σε ένα κομπιούτερ, μπροστά σε ένα Facebook, μπροστά σε ένα δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό είναι ακριβώς η απομόνωση. Θυμάμαι, ας πούμε, μάλιστα που έλεγα σε κάποιο φίλο, τότε που έγινε το δημοψήφισμα και υπήρξε, ας πούμε, μια διχαστική, θα έλεγα, κατάσταση, είπα μεταξύ αστείου και σοβαρού, ευτυχώς που υπάρχει και το Facebook, είπα μεταξύ αστείου και σοβαρού, ευτυχώς που υπάρχει.

0: γενικότερα το ποιος είσαι, την ταυτότητά σου. Άρα λοιπόν όλο αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο παγκοσμιοποίησης και όπως μας θέλουν. Αυτό είναι η δικιά μου άποψη τουλάχιστον. Την οποία δεν έχω, και όλα, δεν έχω για την, αν θέλεις, να τη συμμερίζονται και άλλοι μαζί μου. Εγώ βγάζω αυτό που πιστεύω και θέλω να το πω, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να το διαδώσω ή να το επιβάλλω, έτσι. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο.
1: Είπες πριν ότι γίναμε όπως μας θέλανε. Δηλαδή, πώς μας θέλανε ακριβώς?
0: Μας θέλανε. Και γιατί λέω ευτυχώς που λες μας θέλανε και δεν μας έχουν, γιατί υπάρχει αντίσταση, έτσι, σαφέστατα. Μας θέλανε αποκοιμισμένους ώστε να μπορούν να παίζουν ό,τι παιχνίδι γουστάρουν σε κάποιους οι οποίοι χαζεύουν τα ταβάνι, τα βανοσκόπη, σε κάποιους οι οποίοι κάθονται και λένε το δεβαριέσαι και αυτό. Αλλά ευτυχώς δεν είναι έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι πάντα στο DNA μας υπάρχει το καλό DNA και το κακό DNA. Το καλό DNA είναι αυτό το οποίο είναι αυτό που όταν ο Έλληνας γίνεται μια γροθιά δεν του βγαίνει τίποτα μπροστά. Το κακό DNA ότι ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου. Αυτοί λοιπόν μας έχουν μελετήσει πάρα πολύ, ξέρουν τα μειονεκτήματα εν πάση περιπτώσει του χαρακτήρα μας σαν λαός, εκεί έχουν ποντάρει, εκεί έχουν χτυπήσει και δυστυχώς έχουν καταφέρει μεγάλο ποσοστό να το πετύχουν. Γι' αυτό και βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Και αυτό δεν αφορά ούτε την πολιτική, ούτε την οτιδήποτε, ούτε τους πολιτικούς, έτσι. Αυτό αφορά γενικότερα αυτό που σου είπα και πριν, ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης αυτού του λαού, διότι αλλιώς δεν πέφτει αυτός ο λαός. Άρα πού τον χτυπάμε? Τον χτυπάμε στα αδύναμα σημεία του.
1: Η απόπειρα αναδίπλωσης, από πού θα έπρεπε να ξεκινάει?
0: Κοίταξε τώρα, από πού θα έπρεπε, από πάρα πολλά σημεία, έτσι. Αλλά σίγουρα ένα από αυτά τα σημεία είναι και η τέχνη. Ο λόγος. Και εσύ, ας πούμε, που ασχολείσαι και με τον λόγο, νομίζω ότι το νιώθεις και εσύ μέσα σου αυτό. Δηλαδή ότι τα κινήματα πάντα είχαν πάντα να κάνουν με κάτι που έχει να κάνει με την τέχνη. Έτσι. Δηλαδή τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν, διαβάζοντας ιστορία, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Θεωρώ δηλαδή ότι η αναδίπλωση πρέπει να ξεκινήσει από μια τέτοιου είδους αφύπνιση. Δηλαδή να δημιουργηθούν, θα ξαναπώ το ίδιο, πάλι αυτές οι παρέες, να αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Κοίταξε, αυτό ας πούμε που έγινε και πια της μόδας κατά ανάγκη, ας πούμε, το παίζω σε μικρό χώρο. Γιατί παίζω σε μικρό χώρο? Γιατί θέλω να νιώσω, ας πούμε, την ποατική ατμόσφαιρα, ή γιατί δεν έχω τη δυνατότητα πια να παίξω σε μεγαλύτερο χώρο? Έτσι. Είναι και αυτό ένα εύλογο ερώτημα τελικά. Να γίνονται πράγματα επειδή τα επιλέγεις και όχι επειδή τα σε αναγκάζουν οι καιροί να τα πράξεις. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν θεωρώ, ας πούμε, ότι τώρα το κατά ανάγκη παίζω σε μικρές μπουάτ, παίζουμε σε μικρούς χώρους και τα λοιπά, μειώνουμε τον όγκο της ορχήστρας, ας το πω έτσι, που δεν είναι ορχήστρα, των μουσικών που μας περιβάλλουν και τα σχετικά, μπαίνοντας σε μια διαδικασία του μήνυμα, ας πούμε, μόνο ένα πιάνο, μια φωνή που το ξεκινήσαμε με την άρχιση την πρωτοψάλτη στον Καζάρτε πριν από καιρό και πριν την κρίση, δηλαδή το κάναμε επειδή εμείς το θέλαμε. Θεωρώ ότι αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνεται πια, να αρχίσει να αρέσει και να αρέσει επειδή αρέσει. Και όχι επειδή δεν σηκώνει το budget ή δεν σηκώνει τα άλλα πράγματα. Να αρέσει γιατί πρέπει να αρέσει. Όπως άρεσε την περίοδο που εγώ δυστυχώς δεν την έχω ζήσει, και λέω δυστυχώς γιατί την μαθαίνω και την ακούω ή την γνωρίζω από ντοκιμαντέρ, από τέτοια πράγματα. Τον Μπουάτ που εκεί πέρα μαζευόταν και γινόταν όλη μια ωραία παρεούλα και τι ωραία που περνάγανε και εκεί, ας πούμε, εκεί που λειτουργήσαν όλοι οι μεγάλοι. Όλοι οι μεγάλοι περάσαν από τις Μπουάτ. Και καλό θα ήταν γιατί μέσα εκεί σε αυτούς τους χώρους που υπάρχει, ξέρεις, αυτή η ευγενική παρέα ανθρώπων που δεν, να πω τη λέξη είναι βαριά τώρα, δεν είναι και γραπτό εδώ, είναι και ομιλητό αυτό που κάνουμε. Εντάξει, δεν θέλω να το αγριέσω το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό, αν θέλεις, το φαινόμενο που βλέπουμε με τα να φεύγουν τα πες για να φεύγουν εκεί, να ξέρεις, όλο αυτό.
1: Η ατμόσφαιρα του σκυλάδικου δηλαδή.
0: Εντάξει, το πες. Εγώ ξέρεις, θέλω να είμαι ήπιος στις κουβέντες μου, όχι γιατί φοβάμαι κάτι να μου την πούνε οτιδήποτε. Απλά γενικά μου αρέσει να είμαι ήπιος στις κουβέντες μου. Υπάρχει επιλογή. Γι' αυτό λέω ότι καλό θα είναι. Ο κάθε ένας έχει το σαφέστατο δικαίωμα να επιλέγει αυτό που θέλει και αυτό που του αρέσει και αυτό που γουστάρει. Έτσι δεν πρόκειται να βγούμε εμείς και να τους δείξουμε με το δάχτυλο, όχι, αυτό είναι κακό, κάνει τζιζ και το άλλο είναι το καλό, ελάτε σε μένα. Όχι. Εγώ σε τέτοια κόλπα δεν μπαίνω. Αυτό όμως που εγώ θα ήθελα για το είδος που εξυπηρετώ αυτή τη στιγμή, τη μουσική μάλλον που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι σαν μικρό χώρο, να βρίσκομαι με ανθρώπους που να τους κοιτάω και να με κοιτάνε. Που να μοιραζόμαστε αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχουν αποστάσεις ή θεόρατες.

0: σκηνή ή ξέρω εγώ, η πίστα που λέμε και από κάτω ο κόσμος, όλα αυτά τα διαχωριστικά εμένα μου τη δίνουν. Γενικά τα διαχωριστικά μου τη δίνουν. Και ευτυχώς που βλέπω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και τη δικιά μου τη γενιά, μισονέοι δηλαδή. Έτσι. Ναι, που πιάνουμε.
1: Παλιονέοι
0: ακριβώς, πιάνουμε παλιοσυρούλες, ας πούμε. Πιάνουμε πάλι αυτό και δημιουργούμε τις παρελίτσες έτσι. Ξέρεις, βρισκόμαστε και σε χώρους, έχουν γίνει κατά ανάγκη κάποιοι χώροι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτό το πράγμα και υπάρχει τουλάχιστον, υπάρχουν δύο, δεν είναι ένα.
1: Ο Σαββόπουλος λέει σε ένα σημείο των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία.
0: Ακριβώς, αυτό ακριβώς και συνυπογράφω.
1: Επειδή έλεγες για τις παρέες.
0: Μα εκεί πήγαινα, ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι επειδή... Και έχοντα τώρα τη μεγάλη τύχη στη ζωή μου να κάνω παρέα, και το λέω έτσι, με τον Μίκη Θοδωράκη, καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν έχεις δίπλα στον Μίκη και σου λέει ιστορίες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις ιστορίες που όλοι γνωρίζουμε και έτσι είναι και σε πιο προσωπικό επίπεδο, εντάξει, ξέρεις, από τη μία γεμίζεις με νοσταλγία, μάλλον εγώ τουλάχιστον, με νοσταλγία γιατί δεν τα έχω ζήσει αυτά και δεν τα ζω. Και από την άλλη λες όμως, κοίταξε τι ωραία πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε, γιατί οι εποχές όλα τα επιτρέπουν. Ειδικά αυτές οι εποχές που είναι δύσκολες, νομίζω ότι επιτρέπουν παραπάνω πράγματα.

0: μυσταγωγία το όλον πράγμα, κυρίες και κύριοι. Ένα πιάνο, μία φωνή και η απόλυτη ανάδειξη των μελωδικών δρόμων ενός μεγάλου της μουσικής, του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Θεωρώ ότι στις δύσκολες εποχές γεννιόνται. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά, όταν είμαι χαρούμενος, δεν κάθομαι στο πιάνο να γράψω. Σε δυσκολίες κάθομαι και μου βγαίνει υλικό. Είτε αυτό το λες τραγούδι, είτε συμφωνικό, είτε οτιδήποτε. Δεν με θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου μέσα στο Τσακυρκέφι, ας πούμε, να είμαι και να μου πηγαίνουν όλα καλά και να καθίσω στο πιάνο και να κάθομαι να γράφω. Άρα λοιπόν στα δύσκολα είναι εκεί που γεννιέται κάτι. Και εκεί θα πρέπει να το δούμε λίγο, δηλαδή να το.
0: Δηλαδή αυτή η κατάσταση είναι μια ευκαιρία, λέγανε από την αρχή της κρίσης, και το άκουγα με λίγη επιφύλαξη, νομίζοντας ότι είναι ένα επιχείρημα των πολιτικών για να μας ρίξουν λίγη στάχτη στα μάτια. Αλλά ίσως και να είναι αλήθεια ότι οι δυσκολίες φέρνουν τα καινούργια πράγματα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι αποδεδειγμένο ιστορικά, όχι μόνο για τη χώρα μας, γενικότερα. Πάντα σε δύσκολες καταστάσεις ένας λαός αντιδρά με άλλου είδους αντιστάσεις, με την τέχνη, με. Δηλαδή σίγουρα η δημιουργία δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει στην μεγάλη χαρά ή στον μεγάλο πλουτισμό ή στον μεγάλο νέο πλουτισμό. Νομίζω ότι έχουμε περάσει όλα αυτά τα στάδια σαν χώρα. Όταν έχεις την δυνατότητα και σου έχουν μπλοφάρει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, να πας στην τράπεζα και να παίρνεις ό,τι δάνειο θέλεις και νομίζοντας ότι αυτά που παίρνεις τα δάνεια δεν θα τα δώσεις ποτέ πίσω. Δηλαδή έτσι, σε όλους μας νομίζω όλοι την πατήσαμε. Μας δίναν τα δάνεια λες και ήταν πάρε μωρέ και εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Αφού σου τηλεφωνούσανε και σε ρωτούσαν αν θέλεις να παντρευτείς να σου δώσουν δάνειο.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα επειδή είμαστε και στο ραδιό, θα κάνει να την πούμε. Γιατί ο γάμος και το δάνειο, μην το πω ότι όλη τη λέξη μαζεμένη, γιατί θα βγει άσχημη, ξέρεις. Έτσι.
0: Το γαμοδάνειο.
1: Το είπες και πάλι. Δηλαδή, okay, γεμίσαμε από αυτά και τελικά, ναι, το πρώτο συστατικό τη λέξη μας έχει τσακίσει.
0: Όταν είπες πριν, Στέφανε, ότι έχεις την τύχη να κάνεις παρέα με τον Μίκη, πώς προέκυψε αυτό?
1: Καλά, αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο και ουσιαστικά είναι και αν θέλεις και η αιτία της συνάντησής μας, έτσι. Αυτό προέκυψε, είναι ένα μικρό παζλ. Εγώ τον Μίκη Θεοδωράκη τον έμαθα, μου φαίνεται και δύσκολο που το λέω και το λέω και πρώτη φορά έτσι δημόσια, από το Μακαρίτη, τον πατέρα μου που τον έχασα πριν από 40 μέρες περίπου. Και μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Άκουσα λοιπόν Θεοδωράκη ακριβώς στο σπίτι που γεννήθηκα και που υπάρχει ακόμα το σπίτι και εκεί μένει και η μητέρα μου. Υπήρχαν οι παρέες αυτές. Και σε αυτές τις παρέες λοιπόν τραγουδάγαν Θεοδωράκη, τραγουδάγαν Χατζηδάκη. Και ερχόταν οι φίλοι, πολύ κολλητοί φίλοι του πατέρα μου και της μητέρας μου. Εγώ ήμουν βρέφο σχεδόν, αλλά πήγαινα και στην αυτή. Δεν με αφήνανε, ξέρεις, ήταν αργά η ώρα, ας πούμε. Τώρα ήμουν 3-4 χρονών. Και στην αυτή και άκουγα εκεί. Εκεί πήρα τους πρώτους ήχους, αν θέλεις, και τους ήχους του Θεοδωράκη εννοώ. Πήρα λοιπόν τους πρώτους ήχους. Σαφώς ο Θεοδωράκης είναι μέσα μας. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε τα τραγούδια του, όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα του έργα. Εδώ θα κάνω ένα διαχωρισμό. Τα μεγάλα του έργα, εννοώ το Αξιονεστή, εννοώ το Μαχάουζεν, εννοώ το Κάντο Γενεράλ, εννοώ αυτά τα μεγάλα έργα. Αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν το συμφωνικό του έργο. Εγώ λοιπόν, γνωρίζοντας το άλλο, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, κάθομαι μία μέρα, έχω έρθει από ένα πολύ βάναυσο, μία βάναυση περιοδία στο εξωτερικό και έχω έρθει εδώ. Έχω μία εβδομάδα καιρό. Με τα jet lags και όλα αυτά, κάθομαι στο σπίτι, είναι 3-4 ώρα το βράδυ, δεν ξέρω τι να κάνω. Βακαζαπάρω τη τηλεόραση, πετυχαίνω, είναι η E3. Και ακούω ένα συμφωνικό έργο και η κάμερα εκείνη την ώρα δεν δείχνει τίποτα. Δείχνει ένα κομμάτι της ορχήστρας. Άρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά το άκουσμα με πηγαίνει πάρα πολύ σε συνθέτη του 20ου αιώνα, ρώσικη σχολή. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Και κολλάω. Και κάποια στιγμή, όπως κάνει ένα γύρισμα η κάμερα, βλέπω Μίκη Θεοδωράκη στο πόντιο και μια εξαιρετική πιανίστα. Νομίζω ότι είναι η Τατιάνα η Παπαγεωργίου που ήταν στο πιάνο, αν δεν κάνω λάθος. Και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα στην κυριολεξία όμως. Και τρελαίνομαι. Δυστυχώς δεν έβαλε μετά πληροφορίες αυτό, να αρχίσω να ψάχνω με, να κάνω τι ήταν αυτό του Μίκη το έργο κτλ. Μαθαίνω τελικά ότι ήταν η σουίτα για πιάνο και ορχήστρα. Και εκεί λοιπόν αρχίζω και μπαίνω, πριν γνωριστώ με τον Μίκη προσωπικά, και μπαίνω στο έργο το συμφωνικό του Μίκη Θεοδωράκη. Και αρχίζω και διαβάζω και κάνω. Ενώ πέρα από τις παρτιτούρες νότες μπαίνω στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή κάτι που εγώ το ανακάλυπτα, δεν το ήξερα. Και μάλιστα λέω, βρίζω τον εαυτό μου, γιατί λέω δεν είναι δυνατόν να έχω έναν Έλληνα συνθέτη εν ζωή και ο ίδιος να έχω μάθει ότι ο Σωστακόβιτς τον έχει βραβεύσει ως την ιδιοφυΐα του 20ου αιώνα. Τον δικό μας Μίκη. Και εγώ μέχρι πριν από κάποια χρόνια να παίζω όλους τους συνθέτες και να μην παίζω τον Θοδωράκη, διότι αγνοούσα την ύπαρξη αυτού του έργου, το οποίο θεωρώ τον εαυτό μου, δηλαδή με βρίζω στην κυριολεξία, έτσι, με βρίζω στην κυριολεξία που έχασα πολύτιμο χρόνο. Και πώς θα φέρνει λοιπόν, και μετά από αυτό το περιστατικό που σου διηγούμε, με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι Ελληνογερμανός, Έλληνας είναι, αλλά μένει στη Γερμανία όλη τη ζωή, ο Αστέρης ο Κούτουλας, ο οποίος θα έκανε μια παρουσίαση ταινίας το Ανακυκλώνοντας τη Μύδια, όπου ο Αστέρης ο Κούτουλας, όλες του οι ταινίες είναι Θοδωράκης, έτσι. Ό,τι έχει κάνει, ντοκιμαντέρ, ταινίες, αυτά είναι ό,τι έχει κάνει αφορά τον Μίχη τον Θοδωράκη. Και έχοντας ήδη μιλήσει με τον Θοδωράκη, με προσκάλεσαν, θα ήθελα να κάνω στο Τριανών, στο κινηματογράφο Τριανών, που είναι πάρα πολύ έτσι γοητευτικός χώρος, να κάνω ένα μισάωρο ρεσιτάλ πιάνου πριν αρχίσει η προβολή της ταινίας. Το οποίο ρεσιτάλ πιάνου να περιέχει αποσπάσματα από τις μουσικές που είναι στην ταινία, τα λοιπά, και αυτό όλο με πάρα πολύ χαρά και από το Μίκη. Δηλαδή δεν μου το πρότεινε ως Αστέρης Κούτουλας σαν ο ίδιος μου, το είχε μιλήσει με τον Μίκη με πάρα πολύ χαρά. Εγώ δεν σου χρήγω ότι σκύρτησα, έτσι σκύρτησε η ψυχή μου εκείνη την ώρα και λέω τι ωραία. Να. Πήγα λοιπόν εκεί και δεν περιμένα ότι θα έρθει ο Μίκης, και όπως ήμουν σε ένα μικρό καμαρινάκι που έχει δίπλα στη σκηνή, σε όχι μπαίνει ο Μίκης μέσα. Τρελαίνομαι εγώ, ξέρεις, και γυρνάει με ένα πλατή χαμόγελο και μου λέει έχει τρακ. Και να το λέω, κύριε Θοδωράκη, μάλλον εσείς θα έπρεπε να έχετε το τρακ που θα ερμηνεύσω έργα σας. Και ξέρεις, το είπαμε, με αλήθεια το είπα, γιατί είχα σοκαριστεί, τον είδα μπροστά μου. Έβαλε τα γέλια. Βγήκαμε με μια μεγάλη χαρά όμως. Είχα πάρει έτσι μια. Και γιατί ξαφνικά εκεί, ο ίδιος. Αλλάζει το σκηνικό, αυτομάτως. Άρχισα λοιπόν να παίζω, έχοντας μια τρομερή πηγή έμπνευσης που έχω μπροστά μου, το συνθέτη. Και στο τέλος έπαιξα και τον Ζορμπά όπως τον έχω φτιάξει. Εγώ το έχω ονομάσει Φαντασία για πιάνο, το Ζορμπά. Και το οποίο το είχα κάνει από καιρό αυτό, έτσι. Δεν το έκανα επί τούτου, επειδή θα γινόταν. Και ακούω ένα μπράβο κάτω που είναι από το Μίκη. Και νομίζω ότι ήταν το ωραιότερο μπράβο που έχω εισπράξει σε όλη την καριέρα μου.

0: Ακούσατε πριν από λίγο το Στέφανο Κορκολή να λέει ότι το μπράβο που άκουσε από τα χείλη του Μίκη ήταν το ωραιότερο μπράβο που έχει εισπράξει στη ζωή του. Προσέξτε τώρα, έχω μια επιστολή ακόμα. Πού τη βρήκα? FBI. Είναι επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς τον Στέφανο Κορκολή, ημερομηνία 23 Αυγούστου, και λέει: αγαπητέ μου Στέφανε, 23 Αυγούστου του 2013 μάλιστα. Αγαπητέ μου Στέφανε, γνωρίζω πόσο δύσκολο και σπάνιο είναι, αλλά συνάμα και πόσο ευγενικό και μεγαλόψυχο να αναγνωρίζει κάποιος σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης του δικού σου διαμετρήματος ένα συνάδελφό του όπως εγώ. Για το λόγο αυτό η συγκίνησή μου για την εκτίμηση και την αγάπη σου στο έργο μου είναι βαθιά. Σκέφτομαι ότι όταν η αγάπη σμίξει με το ταλέντο, τότε το αποτέλεσμα γίνεται συγκλονιστικό, μιας και υπάρχει ακόμα και η στέρεη μουσική αγωγή που μας οδηγεί στην πλήρη κατανόηση του μουσικού έργου, με αποτέλεσμα την αποκάλυψη της πεμπτουσίας του. Είμαι βέβαιος ότι στο πρόσωπό σου η μουσική μου θα βρει έναν ιδανικό ερμηνευτή και πρεσβευτή της προς το ελληνικό και το διεθνές κοινό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, Μίκης Θεοδωράκης.
1: Ήταν ένα μπράβο που έβγαινε από έναν εν ζωή μεγαλοφύη μουσουργό. Και δεν φτάνει αυτό, την άλλη μέρα με φωνάζει να πω στο σπίτι του. Και αρχίζει εκεί η γνωριμία, η μουσική. Αρχίζουμε να ακούμε μουσικές, αρχίζει να μου βάζει τα έργα του. Μου γράφει και αυτό το γράμμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο χάδι που έχω εισπράξει ποτέ, που με ονομάζει πρεσβευτή της μουσικής του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και μετά αρχίζει αυτή, θα το έλεγα, η φιλία με τον Μίκη. Και προχωρώντας τα χρόνια και προχωρώντας, για ένα διάστημα χαθήκαμε, γιατί εγώ είχα την περιπέτεια με την υγεία μου, εν τω μεταξύ ήμουνα και στο εξωτερικό. Επιστρέφοντας λοιπόν, έχω γνωρίσει τη Σοφία τη Μανουσάκη, η οποία είναι μια περίπτωση παιδιού, δεν το λέω μόνο από τη φωνή της, έτσι, το μιλάω και για σαν χαρακτήρας και σαν, βλέπεις ένα κορίτσι 20 χρονών, ας πούμε, και δεν σου κάνει για 20, δηλαδή με την χαρά και με το πώς θέλει να μπει μέσα στα δύσκολα, γιατί θα μπορούσε η Σοφία να λέει τραγουδάκια απλά και δυναμικά και μια χαρά, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά νερά. Και θυμάμαι ότι μία μέρα, επειδή εγώ είχα αρχίσει πέρα από το κλασικό έργο του Μίκη να ασχολούμαι με τα τραγούδια του, αλλά ήθελα να δω πραγματικά τα τραγούδια του ως μελωδικές γραμμές, δηλαδή να μπω πολύ βαθιά μέσα στις νότες του, και ανακαλύπτω μία μαθηματική ισορροπία ανατριχιαστική, ενώ το λέω με την καλή έννοια, έτσι, που πραγματικά ανατριχιαζα. Αυτός ο άνθρωπος που έγραφε τα πάντα με έβαλε ουσιαστικά σε αυτά τα τραγούδια να μπω στη διαδικασία να τα δω με μια σκοπιά μόνο πιάνο φωνή και με μια μορφή του lead. Δηλαδή το lead, κλασική μορφή του τραγουδιού. Χωρίς να σημαίνει όπερα αυτό, έτσι. Μπαίνω λοιπόν στο στούντιο, παίρνω το φίλο μου τον Ηλία τον Λάκα. Του λέω, άμα είσαι καμιά ωρίτσα καιρό, έτσι, αυτό, να έρθω να κάνω κάτι. Και πήγαμε με τη Σοφία λοιπόν και αρχίσαμε να γράφουμε κάποια τραγούδια. Τα βάζω σε ένα φίλο, τον αδερφό του Αστέρ, του Κούτουλα, του σκηνοθέτη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι η κινητή βιβλιοθήκη μουσική του Μίκη, έτσι, τα έχει όλα. Και μου λέει, πού μπορείς, Στέφανε, μου λέει, αυτά πρέπει να τα ακούσω, Μίκη, θα χαρεί πολύ. Έλα, μωρέ, του λέω τώρα, να του ανθρώπου να το κάνω. Αγνούσα δε παντελώς, και το λέω αυτό, έχει τη σημασία του, ότι δεν ήξερα για τα 90 χρόνια. Στον κόσμο είμαι εγώ, καμία σχέση εορταστικού περιεχομένου όλο αυτό που γίνεται. Τώρα θα στείλω. Τα στέλνω λοιπόν στο Μίκη, τάκ. Έρχεται το mail, Στέφανέ μου, τι υπέροχο δώρο είναι αυτό που μου κάνατε εσύ και αυτή η καταπληκτική κοπέλα. Εντάξει, τι να σου λέω τώρα, η συγκίνηση είναι, ξέρεις, όταν δε φτάνουμε στο σημείο, αφού έχει βγει ο δίσκος, και ο δίσκος είναι και χρυσός, αν είναι δυνατόν, βγήκε 5 μέρες πριν τα Capital Control και έγινε χρυσός δίσκος. Το διανοείς αυτό που λέμε, πια είναι, εγώ το λέω έτσι με έκπληξη, διότι πια ένα CD δεν γίνεται εύκολα χρυσό. Μέσα στο καλοκαίρι, με αυτή όλη την κατάσταση, τη τρέλα που βιώσαμε όλοι μας, ξαφνικά μαθαίνω από την εταιρεία ότι ο δίσκος έγινε χρυσός. Και να είναι καλά και η εταιρεία μου, πάνω τη Σοφία εταιρεία πιο πολύ και εμένα, η Panic Platinum, η οποία με πάρα πολύ αγάπη μπήκε σε αυτό. Παρόλο που ασχολείται πιο πολύ αυτή η εταιρεία με την pop μουσική, και καλά κάνει, γιατί εκεί υπάρχει, η εταιρεία είναι, έτσι. Με τι αγάπη κάνανε αυτό το CD, πραγματικά δηλαδή, τους χρωστάω πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ο τίτλος του CD ποιος είναι?
1: Συνάντηση. Και μάλιστα την απονομή θα την κάνουμε στο Μέγαρο Μουσικής μαζί με τις συναυλίες της 17 του Οκτώβρη. Θα μιλήσουμε για αυτό αν υπάρχει ο χρόνος.
0: Υπάρχει όσο θέλεις.
1: Ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Όταν λοιπόν μετά βρεθήκαμε, γιατί πέρασε λίγο με την υγεία του λίγες περιπετειούλες ο Μίκης, και είμαι στη Ρόδο λοιπόν. Α, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μαθαίνω, επειδή μπαίνω στο blog το Θεοδωρακισμό και διαβάζω μία επιστολή του Μίκη που αναφέρεται στα προδομένα τραγούδια της περίοδου 80-2000. Και είναι η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία μιλάει για έναν αποκλεισμό απίστευτο που έφαγε αυτή την 20ετία. Και έχω μείνει πραγματικά άγαλμα, διότι δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα έχει δεχθεί τέτοιο πόλεμο, και αφετέρου δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η μεγαλοφία, η παγκόσμια μεγαλοφία, που όποια πέτρα και να σηκώσεις εσκιμό να πεις Θεοδωράκη το ξέρουνε, του έγινε αυτός ο πόλεμος.
0: Όταν το συζήτησες μαζί του, σου εξήγησε ποτέ γιατί?
1: Δεν χρειάζεται, και μάλιστα εδώ θα παρακαλέσω και τους ακροατές να πάνε και να βρουν αυτή την επιστολή.
0: Για οδήγησέ τους.
1: Είναι Θεοδωρακισμός, είναι το blog, να πούνε την επιστολή. Ονομάζεται έτσι, τα προδομένα έργα. Είναι πάρα πολύ απλό και τα λέει όλα ο Μίκης και τα λέει σε κουράτα όπως τα λέει μονίμως. Έτσι. Λοιπόν, απλώς είναι το φινάλε αυτής της επιστολής, είναι κάτι που νομίζω ότι όποιος την διαβάσει θα βάλει τα κλάματα στο τέλος. Με τις κουβεντούλες που λες στο τέλος της επιστολής.
0: Τώρα αυτό που θα συνοδεύσει, αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι του Μίκη Θεοδωράκη βέβαια, από το συμφωνικό του έργο, ένα πρελούδιο παιγμένο από τον Στέφανο Κορκολή. Το είπα, θα αναζητήσω την επιστολή του Θεοδωράκη, όλη η αλήθεια για τα προδομένα έργα. Μου λέει καλύτερα να τους παρακινήσεις να το αναζητήσουν μόνοι τους, γιατί είναι μεγάλη η επιστολή. Λέω δεν πειράζει. Με τη συνοδεία της μουσικής θα διαβάσω έστω μερικά αποσπάσματα, γιατί είναι συγκλονιστικό και ως κείμενο και γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί η βιομηχανία του τραγουδιού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γράφει λοιπόν ο Μίκης στην επιστολή αυτή: ένα απροσδόκητο για μένα φαινόμενο παρουσιάστηκε από τη δεκαετία του 80 κυρίως έως σήμερα. Οι τραγουδιστές και τραγουδίστριες με τους οποίους κάνω εντατικές πρόβες και στη συνέχεια δουλεύουμε μαζί στο στούντιο για τις ηχογραφήσεις, ενώ δηλώνουν σε όλη τη διάρκεια πανευτυχής, θα έλεγα ακόμα και ενθουσιασμένοι, ευθύς μόλις κυκλοφορήσουν οι δίσκοι, δεν τραγουδούν δημοσίως τα τραγούδια που μόλις πριν έκαναν τόση προσπάθεια για να τα εκτελέσουν με στόχο να κυκλοφορήσουν και να γίνουν γνωστά. Αυτά τα 10 έως 12 τραγούδια του κάθε κύκλου, άντε να έλεγαν κάπου κάπου το ένα ή δύο το πολύ. Φανταστείτε, λέει ο Μίκης, πόσο προσβλητικό ήταν για μένα αυτό το γεγονός, πέρα από την πίκρα και την απογοήτευση που μου προκαλούσαν. Θα μου πείτε ότι μπορεί να μην τους άρεσαν, αλλά τότε γιατί δέχτηκαν να τα πούν? Ή ότι δεν είχαν απήχηση στο κοινό? Όμως πώς να έχουν απήχηση αφού το κοινό ουσιαστικά τα αγνοούσε? Εξάλλου, όταν ένα τραγούδι έχει καινούργια στοιχεία που ξαφνιάζουν τον ακροατή, αν πράγματι είναι καλό, θα πρέπει να το ακούσει κάποιος 2 και 3 φορές. Εάν σε αυτή την κατάσταση προσθέσουμε και το γεγονός ότι δεν τα έπαιζαν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ούτε φυσικά και τα τηλεοπτικά κανάλια, τότε μπορούμε να εξηγήσουμε το ότι από τους κύκλους που θα σας παρουσιάσω στην επιστολή αυτή έφτανε στο ελληνικό κοινό λιγότερο από το 1/10, για να μην πω το 1/100. Το μποϊκοτάζ του έργου μου στα κρατικά και πολυεθνικά κανάλια και ραδιόφωνα ξεκίνησε αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, προφανώς για να με τιμωρήσουν για την αντιδικτατορική στάση μου. Κορυφώθηκαν όμως τη δεκαετία του 80 και συνεχίζουν έως σήμερα. Εδώ πρέπει να προσθεθεί και η άγνωστη στο κοινό ποινή που μου επέβαλαν οι εταιρείες δίσκων για το βιβλίο μου Star System, που μου κράτησε μια δεκαετία, 1982-1992. Τόσο κράτησε αυτή η ποινή. Η ποινή, συνίστατο, στον απόλυτο εξοβελισμό μου από το σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας, δηλαδή τα στούντιο εγγραφής, κυκλοφορία δίσκων, καταστήματα δίσκων. Είναι η περίοδος που κατέφυγα στην εταιρεία Sirius του φίλου μου του Μάνου του Χατζηδάκη και που δημιούργησα τη δική μου εταιρεία με το όνομα Ιουλιανός, με συνεταίρο τον Τζαμαλή, ιδιοκτήτη ενός δισκοπολίου. Και ρωτώ, είναι ποτέ δυνατόν οι συνεργάτες μου τραγουδιστές να μην γνώριζαν αυτό το μποϊκοτάζ? Και αν ναι, τότε Γιατί αντί να με υποστηρίζουν πολλαπλασιάζοντας την εκτέλεση των κοινών μας τραγουδιών, με έβαλαν και αυτοί στο ράφι, όπως οι εταιρείες, το κράτος και οι καναλάρχες. Κάπου λέω στον Διόνυσο, μέσα στο ψυγείο άνοιξε να μπεις για να μείνεις φρέσκος να διατηρηθείς. Πράγματι πιστεύω ότι αυτοί οι κύκλοι που μπήκαν για διάφορους λόγους στο ψυγείο διατήρησαν τη φρεσκάδα τους. Είναι σαν να τους έγραψα σήμερα και μακάρι να είχα τη δύναμη να τους ηχογραφήσω με νέες φωνές, κυρίως για λόγους ηθικής τάξης. Αφήνω μία παράγραφο χωρίς να τη διαβάσω, αυτά θα τα διαβάσετε μόνοι σας, αν το ψάξετε θα το βρείτε. Λέει παρακάτω, πρέπει να πω ότι σήμερα δεν έχουν όλα αυτά την παραμικρή σημασία για μένα. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα και όσα είχα να δώσω τα έδωσα. Τι σημασία μπορεί να έχει αν ορισμένοι δεν κατάλαβαν τις πράξεις μου και αν άλλοι δεν θέλησαν να πάρουν όσα τους πρόσφερα. Για να μείνω στον τομέα του ελληνικού τραγουδιού, θα πρέπει να πω ότι τις τελευταίες δεκαετίες έζησα μέσα σε ένα τραγέλαφο. Από τη μια όλοι φώναζαν ότι δεν γράφονται πια τραγούδια και ότι αυτά που παίζονται νυχθημερών στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα είναι σκουπίδια, ενώ από την άλλη εγώ τους πρόσφερα αδιάλειπτα νέα τραγούδια. Εάν πίστευαν ότι και τα δικά μου ήταν σκουπίδια, τότε γιατί δεν τα έπαιζαν μαζί με τα υπόλοιπα, ε? Ήταν όμως ποτέ δυνατόν ποιητές όπως ο Ρίτσος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και όλοι οι άλλοι με την ίδια αξία να γράφουν σκουπίδια και να τραγουδούν σκουπίδια? Η Φαραντούρη, η Γαλάνη, ο Νταλάρας, η Δημητριάδη, ο Μητσιάς, ο Γαϊτάνος, ο Παπακοσταντίνου, ο Μωραΐτης, ο Λέκας, ο Κόκοτας, ο Μητροπάνος. Έχουμε λοιπόν το εξής φαινόμενο. Τα ίδια ακριβώς τραγούδια, ίδιας ποιότητος και αξίας, τόσο από την άποψη της μουσικής, όσο και από την άποψη της ποίησης, των στίχων δηλαδή, των ερμηνευτών και των μουσικών εκτελέσεων, να γίνονται βασικοί συντελεστές στην εποχή της άνθησης της δεκαετίας του 60 και να αγκαλιάζονται με πάθος από το λαό, ενώ από τη δεκαετία του 80 να θεωρούνται άχρηστα από το σύνολο των συντελεστών που απαιτούνται για να παρουσιαστεί ένα τραγούδι στο κοινό, να γνωστοποιηθεί και να κριθεί. Ο πίνακας των τραγουδιών που έγραψα για τον ελληνικό λαό και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο όπως αποδεικνύεται σήμερα, στην οποία κυριαρχούσε η διαφθορά και το γενικευμένο ψέμα, δεν κρίθηκαν από τον ελληνικό λαό, γιατί δεν έφτασαν ποτέ στον ελληνικό λαό που τα είχε τόσο μεγάλη ανάγκη. Εκτός κι αν κάποιοι κατάφεραν να τον μεταλλάξουν εντελώς, να τον κάνουν κάτι άλλο για να τον οδηγήσουν εκεί που τον οδήγησαν. Θέλω όμως, επειδή έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, να δείξω το μέγεθος της προσφοράς μου, που ταυτόχρονα δείχνει και το μέγεθος της περιφρόνησης και της απόρριψης που συνέτεινε ώστε ψυχολογικά να έχω ήδη γυρίσει την πλάτη σε μια ζωή και σε έναν κόσμο τόσο κακό και αχάριστο, που πιστεύω ότι ούτε ο θάνατος δεν θα με κάνει να τον ξεχάσω. Ακολουθεί ένας κατάλογος με τους 23 κύκλους τραγουδιών που ο Μίκης θεωρεί προδομένα τραγούδια και κλείνει την επιστολή του ως εξής. Στη ζωή μου προσπάθησα να θέτω πάντοτε και πάνω απ' όλα την τάξη της ηθικής. Για το λόγο αυτό δεν συγχωρώ ούτε στον εαυτό μου, αλλά ούτε και στους άλλους προσβολές ηθικής τάξεως. Έτσι, η στάση όλων αυτών των ευεργετηθέντων από την παρουσία, τη στάση και το δημιουργικό μου έργο στο χώρο της ελληνικής μουσικής και ειδικά του τραγουδιού δεν αποτελεί μόνο μνημείο αχαριστίας, αλλά και ηθική προσβολή απέναντί μου, όπως και απέναντι στο ελληνικό τραγούδι και στον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα κίνητρά τους. Όποια όμως κι αν ήταν αυτά, τους θεωρώ όλους συνυπεύθυνους στην προσπάθεια φήμωσης του έργου μου, ειδικά στην κρίσιμη 20ετία 80-2000, που με βύθισε σε μια απερίγραπτη προσωπική τραγωδία. Μια 20ετή καταδίκη πορείας στην έρημο Σαχάρα για ποιον? Για μένα, που πρόσφερα τόσο απλόχερα και γενναιόδωρα τόσα και τόσα κρυστάλλινα νερά και καταπράσινες οάσεις. Με πλήγωσαν. Αυτή είναι η λέξη που θα ήθελα να γράψω με πύρινα γράμματα τώρα, δύο βήματα πριν από το μνήμα που με περιμένει. Μίκης Θεοδωράκης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου με την εκπομπή της, την πολύ ωραία, την οποία ακούω και εγώ στη διαδρομή προς το σπίτι μου. Να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Πρώτα ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομαδούλα, καλή Δευτερούλα.
1: Στην άκρη θα βρω άλλη καρδιά μου, καλά να σε δω.
0: Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1.
1: Είμαι εδώ, ό,τι ζεις,
0: ό,τι ζεις.
1: Να το ζω,
0: να το ζω.
1: Μ' αγαπάς,
0: μ' αγαπάς.
1: Και γι' αυτό
0: σ' αγαπώ.
2: Που με βάζεις.
1: Ό,τι ζεις, ό,τι ζεις. Να το ζω.
0: Κι άμα πέσω
2: θα σε πιάσω.
0: Καλημέρα, καλημέρα, η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση.
1: Βασιλιά, βασιλιά, είμαι εγώ.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου για μία ώρα ο κύριος Ηλίας Σελίμας.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες, τις δικά σας μηνύματα. Και φυσικά radio@parapolitika.gr. Στείλτε κανένα μηνυματάκι, μια ωραία καλημέρα 6 Ιουλίου σήμερα.
1: Τώρα θα ορκίζεσαι, θα κλαις, θα του μοιράζεις αγκαλιές και θα σκορπάς τα σ' αγαπώ σου.
0: Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
3: Με κοιτάς?
0: Εσύ του Ιούδα μόνο.
3: Καλά τα λες. Καλά τα
0: λες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Γρήγορα, γρήγορα. Ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην πρωινή μου παρεούλα. Χαρούμενη γλυκιά Δευτερούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Με υγεία σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη μου.
1: Κάποτε είχες ορκιστεί πως ήμουν ανάσα στη δική σου.
0: Νάτος και ο Μαυλάρας, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα σε όλους, με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Σήμερα το μενού έχει τυρόπιτα κουρού.
3: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Όλο θα το πάρω.
0: Όλο το, μπάγκο.
3: Όλο, όλο, όλο.
0: Έχει στείλει τον μπάγκο με τις 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18 τυροπιτούλες. Τις έχουμε άνετα. Όλο το ψι.
1: Για να πετύχεις το σκοπό σου.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 52 το απόγευμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, παιδιά, διότι έχουμε τρελές ανατροπάρες, τρελές ανατροπές. Αποκλείστηκε η Βραζιλία, τι να λέμε τώρα.
3: Εντάξει τώρα.
0: Άμα βλέπεις
3: τον αγώνα, με τη φανέλα δεν κερδίζει κανένας, να ξέρεις.
0: Είναι βαριά όμως η φανέλα.
3: Βαριά, ξεβαριά. Η άλλη ήτανε...
0: Τώρα η ιστορία είναι ότι η Νορβηγία, έτσι, που για πρώτη φορά προκρίνεται στα προημιτελικά του Μουντιάλ, δηλαδή τρομερό. Βέβαια έχει και παιχταράδες τώρα, εδώ που τα λέμε. 2-1 κέρδισε η Νορβηγία τη Βραζιλία. Με 2 γκολ στο 79 και στο 90 ο Χάλαντ έγραψε.
3: Και χαμένο πέναλτι.
0: Και χαμένο πέναλτι. Και το μόνο που κατάφερε οι Βραζιλιάνοι ήταν να μειώσουν με ένα πέναλτι. Ο Νεϊμάρ το βάλε. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος κρεμάει παπούτσια. Ξέσπασε σε κλάματα και ανακοίνωσε το τέλος από την Εθνική Βραζιλίας μετά τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία. 34 χρονών. Πολύ μικρός δεν είναι.
3: Για ποδοσφαιριστής.
0: Είναι αίρεση τώρα. Εντάξει, εδώ παίζουν άλλοι 40.
3: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Τι να σου πω, γιατί.
3: Όχι, ρε.
0: Εγώ συνηθίσα από σένα που. Ρε παιδί.
3: Που με τούρμπο. Μέσα έτσι.
0: Ζεσταίνομαι, μπορείς να φτιάξεις τα συστήματα εδώ. Φτιάξε τα συστήματα, αδερφέ μου. Λοιπόν, σκόραρε το πέναλτι με τη Βραζιλία. Δεν κατάφερε όμως, όπως καταλαβαίνετε, να αποτρέψει τον αποκλεισμό από την Νορβηγία. Ξέσπασε σε κλάματα μόλις τελείωσε η αναμέτρηση και ανακοίνωσε το τέλος από την εθνική ομάδα. Εντάξει, μάλλον όχι γενικότερα, από την εθνική. Το προσπάθησα, είπε, το προσπάθησα. Ξεκίνησε εδώ, στο στάδιο MetLife και τελείωσε εδώ. Τώρα πάει, λέει, τελείωσε. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Βραζιλία με μοναδική επιτυχία ένα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν το λες και λίγο.
3: Δεν το λες και πολύ για Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, δεν το λες και πολύ. Σωστά. Μιλάμε για ανατροπά, για ανατροπή, για ανατροπή, τεράστια ανατροπή. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι είχε αποκλειστεί τώρα η Γερμανία, έτσι. Μιλάμε τώρα για τις υπερδυνάμεις. Έχει αποκλειστεί η Γερμανία, έχει αποκλειστεί η Ολλανδία επίσης. Τώρα η Βραζιλία. Και συνεχίζουν ομάδες οι οποίες δεν ήταν.
3: Μαρόκο.
0: Μαρόκο, να. Α, το Μεξικό επίσης πάει πολύ καλά. Για κάτσε να σας πω τώρα τι γίνεται με το Μέχικο.
3: Ποιο είναι?
0: Ναι, κερδίζει το Μέχικο.
3: Όχι.
0: Η Αγγλία.
3: Η Αγγλία.
0: Για να δούμε.
3: Αλλά έτσι όπως το βλέπω.
0: Στα πέναλτι, λες.
3: Μπα. Θα το πάρει.
0: Θα το πάρει το Μεξικό.
3: Αν συνεχίσει, τώρα μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Και τρέχουν σαν διαβόλοι.
0: Διαβόλοι και τριβόλοι. Έτσι λοιπόν, τον νικητή τώρα αυτής της, αυτού του παιχνιδιού, τον νικητή του Μεξικό-Αγγλία, ναι, θα συναντήσει η Νορβηγία. Έτσι. Φαντάζεσαι να είναι κανένα τύπου Νορβηγία-Μέχικο?
3: Αμέ, γιατί όχι, ωραίος αγώνας θα γίνει.
0: Ναι.
3: Αν κρίνω από αυτό που βλέπω τώρα.
0: Εντάξει, και το Μεξικό παίζει πάρα πολύ. Αυτό το Μουντιάλ θα είναι το Μουντιάλ των Outsider. Όπως και να έχει, ανεξάρτητα δηλαδή.
3: Τι βλέπεις τελικό?
0: Τώρα με αυτά που βλέπω, με αυτά που βλέπω.
3: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έλεγα για Αργεντινή, αλλά...
3: Εγώ αν δεν συναντηθούν, Γαλλία-Αργεντινή βλέπω.
0: Για τελικό.
3: Ναι.
0: Και θα το πάρει ποιο, Αργεντινή ή Γαλλία?
3: Σε ένα τελικό ποτέ δεν ξέρει.
0: Καλά, αρέσει τώρα.
3: Θα θέλαμε πολύ να το ξαναπάρει η Αργεντινή.
0: Δεν θα μα πάρουν και το σπίτι τώρα.
3: Αλλά η Γαλλία έχει μπει έτσι πολύ έτσι. Σαν από την αρχή του Μουντιάλ έχει χαρακτήρα, α πούμε. Δεν αφήνει.
0: Μάλιστα. Δεν αφήνει περιθώρια.
3: Περιθώρια κανένα.
0: Καλημέρα από την Εφημερίδα Πρωινή. Γεια σου, Λευτέρη μου. Τι κάνει, πώ είσαι? Με υγεία, λέει. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Νάτι και η Ελενίτσα που είναι προκλητική σήμερα εμφανίζεται, Ηλία. Άκου τη λέει.
3: Δηλαδή, για πες.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα. Σήμερα θα πάω για βουτιές στα Σίβωτα.
3: Α,
0: είναι έχει, προκλητική. Έχει θράσος.
3: Έχει κόσμο.
0: Έχει θράσος.
3: Μαζεύει κόσμο.
0: Ναι, μην πας. Έχει ωραίους μικρούς κολπίσκους στα Σίβωτα.
3: Μοναχικούς
0: τέτοια εποχή,
3: αυτό
0: όχι.
3: Λέω, δεν έχει.
0: Όχι, εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια, τώρα αρχής Ιουλίου μπορεί και να έχει μοναχικούς. Εκεί στον Αύγουστο όμως είναι.
3: Χαμός.
0: Πατήσιμο πατώσω, ναι. Ωραία είναι όμως τα Σίβωτα. Πολύ ωραία. Γραφικά πάρα πολύ ωραία. Ωραίες παραλίες. Φανταστικές κτλ. Τα Σίβωτα τα οποία αναγνωρίζουν μεγάλη άνθηση την τελευταία δεκαετία. Όταν πηγαίναμε εμείς στα Σίβωτα.
3: Έτσι.
0: Έτσι.
3: Με τις πατσέτες και τις παντόφλες.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα στο Μουντιάλ, διότι έχει ακόμα έτσι αρκετές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον από το Μουντιάλ. Ο Μπαλογκάν, ο κορυφαίος παίκτης της Αμερικής, δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα, έτσι, με τη Βοσνία. Και αναμενόταν να χάσει το επόμενο παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Αλλά...
0: Αυτό είναι που λέμε άμα έχεις βίσμα.
1: Αλλά...
0: Και πήρε τηλέφωνο, λέει, ο Τραμπ, τον Ινφαντίνο, και ξαφνικά έγινε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά.
1: Πώς?
0: Ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο μετά το τέλος του αγώνα και του είπε να επανεξετάσει, του λέει, την αποβολή του Μπαλογκάν. Το γράψαν οι New York Times, δεν το λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, και τελικά το τηλέφωνο έπιασε τόπο. Και έτσι η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Μπαλογκάν θα συμμετέχει κανονικά με το Βέλγιο, λέει. Για τους 16. Του επιβλήθηκε μια ποινή, λέει, αναστολής για ένα χρόνο. Αυτό του δίνει το, αυτό καταρχάς είναι πρωτοφανές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Όμως, αυτό του δίνει το δικαίωμα, αυτή η ποινή που έτσι μετατράπηκε κάπως αυτό, ότι αν, ρε παιδί μου, τώρα σε κάποιο αγώνα επόμενο ξαναπάρει, τότε ναι, θα μετρήσει η κόκκινη. Το δώσε μια δεύτερη, κατάλαβες. Το δώσε μια δεύτερη. Ναι, ναι. Σύμφωνα, λέει, με το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, η εφαρμογή της τιμωρίας αποκλεισμού από έναν αγώνα να στέλνεται για ένα έτος. Εάν ο Μπαλογκάν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της περίοδου αναστολής, δηλαδή στο χρόνο αυτό, ο αποκλεισμός θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων ακυρώσεων που θα επιβληθούν με νέα παράβαση. Αυτό αναφέρει η FIFA σε ανακοίνωσή της, παρακαλώ.
1: Έλα, βάσει ποιες λογικές έγινε αυτό. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: FIFA είναι αυτή. Από το 1962, λέει, που η Ομοσπονδία δεν έχει ξαναεπιτρέψει σε παίκτη να αγωνιστεί ενώ είναι τιμωρημένος ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, στο Βέλγιο είναι στα κάγκελα. Και βγάλανε και ανακοίνωση εναντίον της FIFA. Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να κηρύξει τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν διαθέσιμο και να αγωνιστεί στην αναμέτρηση Αμερικής-Βελγίου τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα στο Σιάτλ. Η FIFA στηρίζει την απόφασή της στο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μπορεί να αποφασίσει την αναστολή εκτέλεσης μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί. Ωστόσο, το άρθρο τάδε του παράγραφος τάδε του πειθαρχικού κώδικα, την αναστολή εκτέλεσης μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί. Ωστόσο, το άρθρο τάδε του παράγραφος τάδε του πειθαρχικού κώδικα

0: Κοίταξε τώρα. Μελανούρι, μελανούρι.
1: Πώς θα αποκλειστεί η Αγγλία τώρα, κοίτα να δεις. Ούτε καν παράταση.
2: Αυτό είναι. Είπαμε, είναι το Μουντιάλ των Μεγάλων Ανατροπών.

0: Στα κάγκελα λοιπόν οι Βέλγοι, στα κάγκελα, γιατί ακυρώθηκε αυτή η κόκκινη. Είδες άμα έχεις βίσμα ρε παιδί μου τελικά. Πήρε τηλέφωνο τώρα ο Τραμπ, του λέει να σου πω κόκκινη τώρα έλα μαζέψου.
1: Καλά ό,τι και να κάνει πες ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Να το πάμε τώρα λίγο γενικότερα τώρα.
1: Ότι τι.
0: Έλα τώρα που παίρνει ο άλλος ας πούμε τηλέφωνο για πάρτι σου και καθαρίζει για πάρτι σου τώρα έτσι. Εσύ πόσο χαζός νιώθεις εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει. Εκεί είναι τι άνθρωπος είσαι.
0: Να παίρνει όλος τώρα να καθαρίζει για σένα. Yeah. Έτσι. Να γίνεις εσύ viral σε όλο τον πλανήτη ας πούμε ότι πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και σου ακύρωσε την κόκκινη. Και να είσαι και παιχτούρα έτσι. Να είσαι καλός παίχτης. Παιχτούρα δεν είναι εντάξει. Ας κόψουμε και κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Να πάρει τώρα τηλέφωνο ο πρόεδρος για να πει ακυρώνει την κόκκινη. Δεν το λες και ότι καλύτερο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τσάρλς, να το σωτά, ο Κάρολος, πήρε τηλέφωνο, έστειλε μήνυμα. Εμείς έχουμε καλύτερο Κάρολο όμως από τις Αγγλίες, το φίλο μας τον Κάρολο που έστειλε μήνυμα. Χίλιες καλημέρες, χίλια φιλιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, Κάρολε μου, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το πρώτο μας διαλυματάκι, να ακούσουμε έτσι ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε, έχουμε πολλά νέα θέματα σήμερα στην επικαιρότητα και φυσικά, όπως πάντα, ανεβασμένη διάθεση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ ζωντανά από το ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, έβαλε πέναλτι τώρα το η Αγγλία. 3-1 λοιπόν με το Μέχικο. Α, μωρέ, τους φίλους μου, τους Μεχικανούς.
1: Μην το λες, οι άλλοι παίζουν με 10.
0: Ποιος παίζει με 10?
1: Η Αγγλία.
0: Δεν ασχολούμαι εγώ με την Αγγλία τώρα.
1: Καλά.
0: Με Μέχικο. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότατα να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι έως 33-34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4. Στα ανατολικά πρόσκαιρα 5. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πάρει καλό. Στη Θεσσαλονικάρα την υπέροχη, τα φιλιά μας, την αγάπη μας και στον Status FM 107,7. Εκεί λοιπόν προβλέπεται έθριος καιρός με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν ξέρω αν βγήκατε το Σαββατοκύριακο να πάτε έτσι καμιά εκδρομούλα, κανένα μπανάκι αν κάνατε κτλ. Πάντως η αλήθεια είναι, Ηλία, κανένα μπάνιο έκανες?
1: Άντε πάλι με τον μπάνιο. Δεν είπαμε.
0: Α, είπαμε τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο.
0: Που είναι παχές ημίγες.
1: Που είναι παχές ημίγες.
0: Σωστά, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Περνάνε και λουκουματζίδες.
0: Ναι. Γιατί τώρα δεν περνάνε.
1: Πού να ξέρω, μάλλον όχι.
0: Δεν έχει τώρα, λέει. Δεν είναι.
1: Να είναι πολύ ο κόσμος. Στην έχω πει τη φάση με τον λουκουματζί.
0: Για πες.
1: Είμαι στην παραλία στο Βόλο, κάπου ήμουν.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στην παραλία, περνάει ένα λουκουματζί, λουκουμάδες. Λέει, περνάει μπροστά από μένα, μου λέει, πάρε ένα λουκουμά, ρε φίλε. Λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ. Πάρε ένα λουκουμά, καημένε! Έχει είναι όλη η παραλία, έχει τελειωθεί στο γέλιο.
0: Και το λέω αυτό, αν πήγατε για κανένα μπανάκι, διότι όσοι πήγαν για, έτσι, για ένα μπανάκι, τέλος πάντων, είχαν πάει να εκδράμουνε προς τις παράλληλες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή εξελίχθηκε πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα πηγαίνανε σημειωτών.
1: Μάλιστα. Ενώ παλιά που πηγαίνανε με τα φορτηγά στην καρότσα, δεν υπήρχε θέμα.
0: Για μπάνιο, ε.
1: Θυμάσαι.
0: Θυμάσαι αυτό.
1: Σε ελληνικές ταινίες τα έχω δει όλα αυτά.
0: Εγώ τα έχω ζήσει στη ζωντανή.
1: Έμπαινες καροτσάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αυτός που μας πήγαινε για μπάνιο, πριν μας πάει για μπάνιο, είχε πετάξει τα σκουπίδια.
1: Το κινητό βάλε στο δυνατό.
0: Ναι. Πέταγε πρώτα τα σκουπίδια. Μετά έβαζε το λάστιχο.
1: Πίστευα, ξεχνιέσαι να χάσουμε καμιά ειδοποίηση.
0: Ναι. Μετά πέταγε το λάστιχο. Μιλάμε για τέτοιο. Συνθήκες τώρα, υγιεινής, πρώτες. Και μετά έβαζε εμάς μέσα.
1: Καπεράκι και φτεδάκι από τηγανιτές πατάτες.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα πάντα όλα. Και φτεδάκια, όχι πατάτες, όχι. Και φτεδάκια, ψωμάκι, ναι, τέτοια.
1: Και μάλιστα παπαριάζανε οι τηγανιτές πατάτες.
0: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο Κωνσταντίνος από το Αιγείο. Άμα έχει θάλασσα, λέει σε 3 λεπτά. Κάνει μπάνιο κάθε μέρα. Εσείς θέλετε, λέει, προετοιμασία 2 ώρες για να πάτε. Συν το κατοστάρικο. Αυτό πάλι που το πας.
1: Και σε τι θάλασσες.
0: Ναι, και σε τι θάλασσες. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ναι, και εγώ είμαι σαν τον Ηλία. Δηλαδή, μόνο εκτός Αττικής.
1: Άμα έχεις
0: τέτοια
1: πάει,
0: κορμιά!
1: Άμα έχει πάει να... μονολίθι, ρε παιδί μου. Άμα έχει πάει μονολίθι.
0: Άμα έχει πάει μονολίθι τώρα.
1: Τι, δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα. Πώς. Όταν μεγαλώνει το μονολίθι. Εντάξει. Καταλαβαίνει τώρα.
1: Αυτά.
0: Στη μεγαλύτερη ακτή της Ευρώπης. Χιλιόμετρικά. 17 χιλιόμετρα ακτή.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ποτέ αγκαλιά με τον άλλον.
1: Όχι.
0: Καμία.
1: Με τίποτα.
0: Επίσης, αν δώσει ραντεβού. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Αν δώσει ραντεβού στο μονολίθι.
1: Χάνεσαι.
0: Τι θα του πεις τώρα, τι θα του πεις.
1: Έχω περίπτωση, έχω φάσει στο μονολίθι.
0: Έχω φάσει στο μονολίθι που έχουμε σημαδούρα το μηχανάκι. Δηλαδή όπου βρεις το μηχανάκι.
1: Εποχή κορονοϊού, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο μονολίθι είναι μια γιαγιά παρακάτω από εμάς, ας πούμε, μακριά. Και σκάει μύτη από το πουθενά ένα γκρουπ Κινέζων. Όπου οι Κινέζοι, ξέρεις, δεν είναι δύο και τρεις νοματέοι.
0: Έτσι.
1: Κάμια δεκαριά και βάλε. Και πού πάνε να στήσουνε.
0: Πού πάνε.
1: Απέραντη παραλία. Δίπλα στη γιαγιά. Η γιαγιά έχει φύγει έντρομη και τρέχει.
0: Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ να απομονωθώ. Και ξαφνικά μου σκάνε μύτη.
1: Και Κινέζοι.
0: Και Κινέζοι και όλες. Και γκρουπ και όλας.
1: Και σκτείνουν οι Κινέζοι τις τέντες. Και να τα τηγάνια και να τα τέτοια.
0: Και τι είχανε τα σούσι.
1: Δεν ξέρω τι είχανε. Δεν πλησίαζα. Ακάκασες.
0: Τα καλύτερα πώς το λένε, τα καλύτερα μπολάκια, Tupper, τα είχαν γιανιώτες πάντως.
1: Το ξέρεις ότι η γνωστή εταιρεία Tupper,
0: ναι,
1: έκλεισε γιατί ήταν πολύ καλή και δεν αγόραζε ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί είχαν πολλά χρόνια ζωής. Δηλαδή
1: ακόμα έχουν.
0: Ακόμα έχουν, βέβαια.
1: Αυτά είναι.
0: Πρίκα. Κανονικά. Τα έπαιρνε η μάνα, τα έδινε στην κόρη, η κόρη στην γονή και τα λοιπά.
1: Επιδείξεις και τα σχετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέναλτι. Κι άλλο πέναλτι. Του πέναλτι σήμερα. Τώρα δεν ξέρουμε για ποιον είναι, γιατί με εξολόγιασες. Μου λέγες εκεί για το μονολίθι.
0: Εγώ σου έλεγα, εσύ το θυμήθηκες.
1: Ναι, αλλά εσύ απάντησες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε να πούμε... να πούμε λίγο τι έχει συμβεί με τις φωτιές στην Ινώη, Και όλα αυτά που συνέβησαν στο Ωραιόκαστρο το βράδυ του Σαββάτου, πραγματικά μέχρι αργά τα ξημερώματα της Κυριακής. Μια πολύ δυνατή φωτιά, πολύ δύσκολη φωτιά εκεί στη Θεσσαλονίκη, ήδη από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, αλλά φαίνεται εδώ ότι υπήρχε και στις δύο περιπτώσεις ότι υπάρχει ανθρώπινο παράγοντας.

0: Λοιπόν, Ραούλ, ο Ραούλ από το Μέχικο πήρε και αυτός πέναλτι και έτσι λοιπόν το σκορ αυτή την ώρα είναι 3-2 παρακαλώ υπέρ της Αγγλίας. Ωραίος ο Ραούλ Χιμένεθ.
1: Σ' αρέσει,
0: εξαιρετικό. Ένας παίκτη. Τον παρακολουθώ. Δεν χάνω.
1: Εμπισταμένα.
0: Δεν χάνω καμία του κίνηση. Ναι. Φοράει ωραία παπούτσια αυτό.
1: Εντάξει, το καταλάβω. Το καταλάβω. Σ' αρέσει σαν παίκτη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Λόγω τεχνικής να φανταστώ.
0: Εννοείται. Όχι, έχει ωραία στέκα.
1: Τριπλάρει καλά.

0: Μια πραγματικά δύσκολη φωτιά λοιπόν το Σάββατο προς ξημερώματα προς Κυριακή, εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο. Μια φωτιά που ξύπνησε πολύ άσχημες μνήμες και φυσικά με πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και σε εργοστάσια, σε βιοτεχνίες της περιοχής. Πάρα πολύ μεγάλη έκταση παραδόθηκε στις φλόγες από ένα αυτοκίνητο. Όλα ξεκίνησαν από ένα αυτοκίνητο. Και δημιουργήθηκε μάλιστα και ένα τοξικό νέφος για το οποίο κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, ο κ. Στέλιος Λουκίδης.
1: Υπάρχει ένα όριο, όπως φαίνεται και από τα διεθνή δεδομένα, υπάρχει ένας χάρτης πληροφορίας διεθνών δεδομένων ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μέτρια αύξηση των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Εδώ όμως υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο έχει διάφορα υλικά τα οποία μάλλον είναι αναμεμειγμένα και σίγουρα υπάρχει μια επιβάρηση της ατμόσφαιρας η οποία θα έβαζε κανείς μια προτεραιοποίηση στους ανθρώπους που έχουν χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και βάζω το πρώτο τα αναπνευστικά γιατί είναι γνωστό ότι περιβαλλοντολογικές συνθήκες σαν αυτή μπορεί να αποσταθεροποιήσουν οποιοδήποτε χρόνιο αναπνευστικό νόσημα σε οποιαδήποτε ηλικία. Άρα είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι μεσήλικες, είτε είναι παιδιά, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα είναι πρώτη προτεραιότητα. Αν θέλεις να προστατευτείς, μόνο μάσκα υψηλής προστασίας, όχι άσκοπες μετακινήσεις και αυτό που υπάρχει είναι όχι ανακύκλωση του αέρα από το εξωτερικό με τα κλιματιστικά. Αυτό ουσιαστικά βάζει στο σπίτι μέσα την περιβαλλοντολογική έκθεση του εξωτερικού χώρου.
0: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο και έγιναν στάχτη και από καΐδια, περιουσίες και φυσικά δάσος, έτσι. Ό,τι χειρότερο. 6 Ιουλίου φανταστείτε και εμείς είμαστε μια χώρα που κάθε χρόνο αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χαρούμε λίγο το καλοκαίρι και τα λοιπά. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, αυτά που συμβαίνουν και πραγματικά δηλαδή μια τόσο μικρή χώρα με τόσο όμορφη χώρα και δυστυχώς δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε με τίποτα. Τώρα εδώ πέρα στην φωτιά στην Ινώη που είχαμε χθες και εδώ η φωτιά πιθανότητα προέρχεται από ανθρώπινο παράγοντα. Ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, αυτό ανέφερε, ότι πιθανότατα πρόκειται από η φωτιά προέρχεται από τσιγάρο.
2: Άλλη μια δύσκολη συγκυρία, μια φωτιά που ξεκίνησε, όπως είδατε, δίπλα στην Εθνική Οδό. Το γιατί θα το ψάξουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι κάτι πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα. Με αυτές τις συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες, με έντονους ανέμους στην περιοχή, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Υπήρχαν πάρα πολύ κοντά σπίτια συνδημοτών μας και οικίες παραθεριστικές.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα λοιπόν. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε εκεί με τον Δήμαρχο και με τους πυροσβέστες να μας πούνε τι ακριβώς συνέβη μετά από αυτή την πολύ δύσκολη επίσης πυρκαγιά.

0: Και φυσικά πέρα από τις φωτιές και τις καταστροφές είναι η επόμενη ημέρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, μετρούν τις πληγές τους, έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά είναι σε απόγνωση οι συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα μετά από τέτοιες πυρκαγιές. Όλοι όταν πάμε κάπου στον τόπο μας ή τέλος πάντων όταν βρεθούμε κάπου διακοπές και σημάνει τέτοιος συναγερμός, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Είτε αν υπάρξει κάποια καταστροφή σε επίπεδο το σπίτια και τα λοιπά, αλλά φυσικά και για το δάσος. Το δάσος που είναι το οξυγόνο όλων μας. Πάμε να ακούσουμε κόσμο που μίλησε στο Μέγκα από το ωραίο καστρό.
1: Η φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη, πολύ εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα.
2: Δυσκολίες ότι υπάρχουν πολλά ξερά.
3: Με αυτόν τον άνεμο, ο οποίος είναι γύρω στα 8 μποφόρ τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί και παραπάνω, είναι δύσκολη η πυρόσβεση.
4: Διώξαμε όλους, πήγαμε άλλους σπίτια. Τι να κάνουμε άλλο.
5: Οι αρχές δεν παίρνουν τις κατάλληλες ενέργειες όταν χρειάζεται.
1: Εγώ στις 8:35 που κάλεσα το 112, είδα τη φωτιά να βγαίνει μέσα από τη γουλή.
6: Όχι, δεν έχετε δουλειά, δεν έχετε οχήματα. Απομακρυνθείτε τώρα από το σημείο.
7: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως.
8: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν, πολύ φωτιά, από παντού φωτιά.
9: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε τον δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Η Δανάη από τον Νέο Κόσμο μας έστειλε μια πολύ όμορφη καλημέρα. Πήρε τηλέφωνο εδώ τη Σταυρούλα και ο Σπύρος αποτυχίο την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας, Ηλία, και την καλημέρα μας στο φίλο τον Ηλία από την Αμφιλοχή, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, ο αγαπημένος ακροατής, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη μανούλα του. Και μας έστειλε το μήνυμά του.
1: Κουράγιο.
0: Κουράγιο, αδερφέ, και συλληπιτήρια από την καρδιά μας, ειλικρινή συλληπιτήρια. Είναι μεγάλη η απώλεια της μάνας. Και των δύο γονιών φυσικά, αλλά εντάξει. Η μισή σου καρδιά. Φεύγει η μισή σου καρδιά. Σου ευχόμαστε να έχεις τη δύναμη, να προχωράς και να σκέφτεσαι πάντα ότι ένας άγγελος υπάρχει εκεί ψηλά. Και πάντα θα είναι δίπλα σου με κάποιο τρόπο. Σε κάθε σου βήμα κάπως θα τη συναντάς.

0: Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Κώστα που στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Να σε καλά, φίλε μου. Το διαβάζω το μήνυμά σου, είναι λίγο μεγάλο. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο όπως καταλαβαίνεις, αλλά. Είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω, μέχρι το τέλος της εκπομπής να τα έχω καταφέρει. Πρώτος στην έκθεση ο Κώστας, στο σχολείο θα ήταν.
1: Μπράβο.
0: Τρισέλιδο. Λοιπόν, πέραν από τις φωτιές τώρα και όλο αυτό το που συμβαίνει, δεν έχεις μόνο τις φωτιές, έχεις και όλους αυτούς οι οποίοι πετάνε τα σκουπίδια τους ελεγξέλεγκτα από εδώ, από εκεί κτλ. Δημιουργούν έτσι κάποιες χωματερές παράνομες κτλ. Και αυτό είναι, όπως το λέμε, ό,τι χειρότερο σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος προσπαθεί, συνεπείς πολίτες, να καθαρίσουν τα οικοπαιδά τους, να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την εξάπλωση μιας φωτιάς, έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν σκουπίδια, πετούν σκουπίδια ανεξέλεγκτα δεξιά και αριστερά. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν συμβαίνει και στην υπέροχη Κέρκυρα, στην Νότια Κέρκυρα. Μιλάμε για ένα σκουπιδότοπο χιλιομέτρων και ένα κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και φυσικά φοβάται, γιατί έρχεται καλοκαίρι και όλα αυτά που ακούμε με τις πυρκαγιές. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
2: Κάθε χρόνο υπάρχει θέμα με τα σκουπίδια, δεν γίνεται η αποκομιδή, δημιουργούνται εστίες οι οποίες είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
3: Το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και γενικότερα όλη την Νότια Κέρκυρα, δεν είναι σημερινό, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας για περίπου 2 μήνες.
4: Όπως βλέπετε εδώ, το κοντινότερο σημείο σπίτι δηλαδή είναι στα 40 μέτρα. Μένουν μέσα ηλικιωμένοι 85-87 ετών και τα σκουπίδια ξεκινάνε από εδώ. Οι τουρίστες είναι απογοητευμένοι πολύ και μας λένε γιατί αυτό το στολίδι, αυτό το κόσμημα, το καταπράσινο νησί να είναι σε αυτή την κατάσταση, με τα σκουπίδια στους δρόμους παντού, η δυσοσμία ανυπόφορη, και δεν ξέρουμε τι να τους απαντήσουμε.
2: Το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος έχει δημιουργήσει σε όλο το Δήμο Νότιας Κέρκυρας μικρές χωματερές, κάνει αποκομιδή από τους κάδους που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και επάνω στο δρόμο για να μην φαίνονται βουνά, και πάνε τα απορριμματοφόρα του Δήμου και τα αδειάζουν σε μικρές χωματερές.
5: Υπήρξε μια ολιγορία γενικότερη. Πραγματικά τα απορρίμματα το καλοκαίρι, ειδικά στην Κέρκυρα, είναι εστιαβόληση. Διακυβεύεται το Δημόσια Υγεία. Αυτή τη στιγμή τα διαχειριζόμαστε σωστά. Έχει μείνει μόνο μια εστία στα Βορραίτικα, η οποία και αυτή σε 2 μέρες θα έχουν σηκωθεί πλέον από το έδαφος στα απορρίμματα.
0: Ό,τι χειρότερο λοιπόν σε δήμους, σε περιοχές, είναι τα σκουπίδια. Έτσι πετάμε σκουπίδια δεξιά-αριστερά, δημιουργούνται αυτοσχέδιες έτσι χωματερές, παράνομες χωματερές, και αυτό σε περίπτωση φωτιάς λειτουργεί έτσι σαν προσάναμα. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ηλία μπάνιο ξέρεις. Ή με μπαρατσάκια, πώς κάνεις?
1: Τα βασικά.
0: Με μπαρατσάκια ή με σωσίδι?
1: Στρωματάκι. Κλάτς.
0: Και φεύγει το στρώμα, λέει, και πάει απέναντι.
1: Πιάνει
0: τη Ιταλία.
1: Μετά με τα χεράκια, πάλι πίσω έξω. Στην όμορφη.
0: Είσαι δεινόσκολη με τις, δηλαδή. Δίνεις πόνο, δηλαδή.
1: Δελφίνι, ναι. Δελφίνι.
0: Τετρακέφαλη, τρικέφαλη, όλα, προσαγωγή, όλα.
1: Πεντακέφαλη, εξακέφαλη, όλοι.
0: Λαγοκέφαλη. Λοιπόν, η ιστορία με τους λαγοκέφαλους, νομίζω ότι ο λαγοκέφαλος φέτος είναι το απόλυτο trend του καλοκαιριού.
1: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
0: Διότι όσο έχει συζητηθεί ο λαγοκέφαλος στις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, δεν έχει συζητηθεί κανένα άλλο θέμα. Ναι, κάπως γίνεται.
1: Το αίσθημά σου ή υπόπτω?
0: Ένας πιτσιρικάς, λέει, στο Καστελόριζο θα έπιασε σχεδόν 160 λαγοκέφαλους.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει πράξη.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί, πρέπει να είσαι πιστοποιημένος ψαράς, έτσι?
0: Εντάξει ρε Σιλία, θα το δώσει το παλικάρι. Εδώ ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο για το πέναλτι, για την κόκκινη του Αλουνού.
1: Δεν ξέρω τι
0: δεν
1: λες,
0: μπορεί
1: δεν
0: να δώσει τα ψάρια σε έναν άλλον να πάρει την επιδότηση.
1: Τι θα πάρει, τα μισά?
0: Όλα θα πάρει.
1: Για μένα λαμόγιο ψαράς.
0: Αυτό πάλι που το πας. Ναι. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, καλή Δευτερούλα, Έρη και Ηλία, σε όλο το Dream Team στο Απαραπολιτικά. Φιλιά από τη Μελβούρνη, ο φίλος μας ο Τζιμ. Γεια σου, Τζιμ! Τζιμ, πώς το βλέπεις, θα έρθεις Ελλάδα για καλοκαίρι? ή τέλος πάντων αν δεν έρθεις, πού πηγαίνετε εσείς τώρα εκεί πέρα? Γιατί τώρα εκεί δεν είναι καλοκαίρι, εκεί είναι χειμώνας καιρός.
1: Χειμώνας, δεν έχει.
0: Οπότε δεν έχει άδεια, λες, ναι, δεν παίζει, λες, το χειμώνα. Εκεί τίποτα. Σωστό κι αυτό.
1: Εκεί δουλεύουνε.
0: Εκεί δουλεύουνε τώρα.

0: Στο μεταξύ στη Γαλλία, η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ άσχημα με τον καύσωνα, έχει έναν ποδηλατικό γύρο και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές ο αγώνας εκεί στα Πυρηναία λόγω πολύ μεγάλης πυρκαγιάς. Οι διοργανωτές προχώρησαν σε αλλαγές στη διεξαγωγή του αγώνα, γιατί χρειάζεται να συγκεντρωθούν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκεί στα Πυρηναία. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γενικά δοκιμάζονται. Εν τω μεταξύ την περασμένη εβδομάδα, μαζί δεν ήμασταν που λέγαμε ότι έπεσε ξύλο, έβαλε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, έβγαλε προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Και έπεσε μέχρι ξύλο, ουρές χιλιόμετρων, mm-hmm. από τα ξημερώματα, έξω από τα καταστήματα, έξω από τα καταστήματα αυτά, που τελικά, ξέρεις, λένε ας πούμε 1000 ανεμιστήρες, 2000 κλιματιστικά. Και να είναι τώρα στα πλάνα, να έρχονται τα πλάνα από τα διεθνή μέσα.
1: Δεν έχεις δει Black Friday στην Αμερική, γι' αυτό τα λες αυτά.
0: Ναι, αλλά εδώ σου λέω ότι έπεφτε ξύλο, ρε εσύ.
1: Κατασκήνωση μέχρι και 2 ημέρες πριν, έξω από το κατάστημα.
0: Ναι. Για να πάρουν τι.
1: Τι, θα σου πω το ένα ενδεικτικό, ας πούμε, έτσι, για να πάρεις έτσι μια, να έχεις μια άποψη.
0: Γνώμη, ναι.
1: Μια γνώμη ότι, ας πούμε, ένα παντελόνι που μπορεί να έκανε 60 δολάρια, ναι. το παίρνεις με ένα.
0: Α, μιλάμε για σκάνδαλο.
1: Ναι, έτσι. Εκεί είναι Black Friday, ας πούμε. Δεν είναι εδώ.
0: Δεν είναι μούφα.
1: Βγάζουμε το ΦΠΑ και τέτοια.
0: Ναι, όχι. Εδώ είναι 60.
1: Στο κόστος.
0: 60 ευρώ πριν την Black Friday, ναι, ναι, ναι. Και μετά είναι.
1: Black Monday, και μετά Black είναι, Tuesday.
0: Όχι, όχι. Μετά, ρε παιδί μου, είναι 100 ευρώ και καλά πριν το τέτοιο. 70 λέει με το Black Friday.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και στην Αγγλία το έχουν αυτό. Με πολύ, δηλαδή κάνουν γενναίες εκπτώσεις τέλος Γενάρη.
1: Ναι, αλλά κάνουν γενναίες εκπτώσεις. Είναι μία η Παρασκευή, δεν έχει άλλη. Δεν έχει μέσα στο χρόνο άλλο.
0: Α, δεν έχει εκπτώσεις γενικά.
1: Ναι, όχι, δεν έχει εκπτώσεις. Η Black Friday.
0: Ναι, όχι, εντάξει,
1: είναι μία το χρόνο.
0: Ναι, Black Friday.
1: Τελείωσε.
0: Ναι. Ναι, αλλά μέσα στο χρόνο έχει εκπτώσεις.
1: Δεν έχει. Αλλά δεν έχει τις γενναίες εκπτώσεις, ας πούμε.
0: Ναι. Στην Αγγλία, ας πούμε, τέλος Γενάρη έχει γενναίες εκπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμεθα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, χαμός στο Μουντιάλ, χαμός Μέξικο-Αγγλία, λοιπόν, 2-3 μέχρι αυτή την ώρα. Σπάνε καρδιές, όπως καταλαβαίνετε, για μια θέση στους 8 στο Μουντιάλ. 11 λεπτά έξτρα χρόνος, έχουμε μπει ήδη στο 90 και έχουμε 11 λεπτά καθυστερήσεις. Θα δούμε λοιπόν αν θα παίξει εδώ τώρα τίποτα, διότι είναι η βραδιά των μεγάλων ανατροπών. Θυμίζω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αποκλείστηκε η Βραζιλία, παρακαλώ. Πρώτη φορά η Νορβηγία περνά σε τέτοια φάση για το Μουντιάλ, με ένα φοβερό Χάλαντ, ο οποίος σκόραρε 2 φορές το τελευταίο δεκάλεπτο, και τον Νέιμαρ, ο οποίος έβαλε ένα γκολ με πέναλτι, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν κατάφερε να ισοφαρίσει ούτε καν να νικήσει, και μάλιστα αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης κρέμασε και παπούτσι. Στα 34 του είπε λοιπόν ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, Βραζιλία και τα λοιπά. Τώρα τι θα γίνει γενικότερα δεν ξέρω, πάντως αυτό είπε τελειώνοντας ο αγώνας. Ήταν πάρα πολύ, δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση της ζωής του, όπως καταλαβαίνετε, διότι μιλάμε για μεγάλο παίχτη ο οποίος πραγματικά βίωσε τον αποκλεισμό, και μια Βραζιλία απόλυτη πρωταγωνίστρια. Πάρα πολύ μάλιστα έλεγαν ότι η Βραζιλία θα το πάρει κιόλας. Αλλά είπαμε, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων ανατροπών. Εδώ έφυγε η Γερμανία, έφυγε η Ολλανδία, τώρα φεύγει και η Βραζιλία. Να δούμε τι θα γίνει και με την Αγγλία, γιατί εντάξει, είναι ένας αγώνας θρίλερ, η αλήθεια είναι. Και αναδεικνύονται μεγάλα τα outsider, αναδεικνύονται έτσι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτού του Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, και ενώ μας απασχολεί ακόμα και θα μας απασχολεί όσο γίνεται αυτή η ιστορία με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα τις προηγούμενες ημέρες και τι ακριβώς συνέβη εκεί και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται και αναζητείται μια λύση για το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα υπάρχοντά τους, το βιός τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια άλλη ιστορία τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί όπου κατέρευσε μία μεσοτυχία ενός σπιτιού μιας μονοκατοικίας και τραυματίστηκε μάλιστα και ένας άνθρωπος. Για να τον ακούσουμε.
1: Ήταν μάλλον μία διπλή τυχοποιία με τούβλα. Η εξωτερική πλευρά ξεκόλλησε. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί πραγματικά γλίτωσα. Και από τύχη αυτή τη στιγμή ζω. Ένα θράψμα να έπεφτε στο κεφάλι μου λόγω πτώσης και ταχύτητας. Δεν νομίζω θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή. Ντουβάρια, τούβλα, σιδεριές, όλα πέσανε πάνω μου. Αυτή τη σιδεροβεργά βγήκε στο πόδι μου, τούβλα κόψανε τα πόδια μου και σε διάφορα σημεία χτύπησα. Προσπάθησα να προφυλαχθώ. Πίστεψτε με, δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή από το σοκ το οποίο τι συμβαίνει δεν καταλαβαίνεις. Εγκλωβίστηκα σε αυτό το σημείο και δεν μπόρεσα εγώ να βγω. Σηκώθηκα πάνω στο πανικό. Είπα ένα Θεέ μου, Παναγία μου, τετέλεστε. Επειδή άρχισα να μυρίζει πετρέλαιο και συνειδητοποιώ ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα λόγω ήταν μεσημέρι ψηλές θερμοκρασίες, ξαναπήρα την αστυνομία και τους είπα ότι πρέπει να καλέσουν και την πυροσβεστική. Επειδή είναι χρόνια άφτιαχτο και πιθανόν υπάρχει κάποια κακοτεχνία, πιστεύω ότι αυτό είναι που προκάλεσε την πτώση. Κάθε ιδιοκτήτης έχει ευθύνη για το χώρο του.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Λούκας από το Μαρούσι, έτσι, ο οποίος γλίτωσε παρατρίχα. Παρατρίχα τα χειρότερα πραγματικά. Τώρα να καταρρεύσει εκεί που κάθεται ο ημεσοτυχία. Και αυτό το περιστατικό έτσι έρχεται λίγες μέρες μετά το περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που δεν περιμέναμε ποτέ, έτσι, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Εκεί στα καλά καθούμενα να καταρρεύσει μια πολυκατοικία επειδή ακριβώς χτίζεται μια διπλανή.

Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε την ώρα και θα περάσουμε μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της πρωινής αφετηρίας. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα και 211 10 80 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγο στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την αρετή που μας πήρε τηλέφωνο από το Καρπενήσι και στη ζωή που μας πήρε τηλέφωνο από την Κοκκινιά. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, κορίτσια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Νίνα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει η Νίνα. Γεια σου, Νίνα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σφύριξε παιδιά, τελείωσε το Αγγλία-Μεξικό, κέρδισε η Αγγλία, πέρασαν στην επόμενη φάση, έτσι. Και φυσικά, μετά από έναν αγώνα για πολύ γερά νεύρα, πραγματικά, και παίζοντας με 10 παίκτες οι Άγγλοι, πέρασαν στην επόμενη φάση, άρα θα συναντήσουν τους Νορβηγούς που νίκησαν τη Βραζιλία και την απέκλεισαν, παρακαλώ. Τα λιοντάρια λοιπόν της Αγγλίας προκρίθηκαν και έτσι λοιπόν το Μουντιάλ αποκτά έτσι πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα στοιχήματα, τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, αλλά οι ανατροπές είναι τεράστιες. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαντή.

0: Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες με ένα TikTok, έτσι πραγματικά, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, επιτίθεται ξεκάθαρα εναντίον της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Θέλω να τον ακούσουμε και να συνεχίσουμε.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν θέλω να κοινωθεί.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Λοιπόν, στην εφημερίδα Απογευματινή, στο πρωτοσέλιδο, λοιπόν, άρθρο παρέμβαση του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη, η ιστορική αμνησία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά από την ανατροπή του πρεσβύτερου Μητσοτάκη στη διαρκή υπονόμευση του νεότερου. Ανεβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό θερμόμετρο. Σήμερα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά. Θα απαντήσει φυσικά και γι' αυτό το περιβόητο TikTok του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τέτα-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ. Διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ. Super Show για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας, ομιλία του Προέδρου με έμφαση στην στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και την κομμουνιστική απειλή. Ο κύριος Ιάσος, νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνεων, ο καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεαρότερος που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Σπουδαία διάκριση. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσεις εξετάζει η Κομισιόν. Επίδειξη ισχύως στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλί Χαμενεΐ, εξαήμερες εκδηλώσεις στο Ιράν, εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν συνολικά έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο στην πρωτεύουσα σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες συγκεντρώσεις στην ιστορία. Εφημερίδα τα νέα. Κατασκευμένα ακίνητα, μια λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα απολύεται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Αν ελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. 388 κάμερες της περιφέρειας στην Αττική και για κλήσεις. Τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτεί στις διαβάσεις. Κηδεία Αλί Χαμενεΐ, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος του αποσιάζει από την κηδεία του. Αλήθειες και μύθοι για τον Καάν, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού, τα τρωτά σημεία του. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέντα Σαμαραντόρας. Συνωστισμός στην πόρτα εξόδου της Κουμουνδούρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ που επιμένει ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Και πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62. Στην έξοδο ακόμα και από τα 58 με 5 έτη με αίτηση ετός του 26. Τι ισχύει για παλαιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο ή ΚΑΕΤΑ και ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών. Οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες σε ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγινά, αναλυτικοί πίνακες. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί η αγορά φθηνών διαμερισμάτων πληρώνει καλύτερα. Στο ακριτικό αγαθονήσι το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας, έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Μητσοτάκης για θρασίτηλους επαναστάτες, θα τους διαλύσουμε όπως την 17 Νοέμβρη και τη Χρυσή Αυγή. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίκτυο προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. Και με βόμβες και πυροτεχνήματα ο Τραμπ γιορτάζει την 4η Ιουλίου, 250 χρόνια από την ίδρυση της Αμερικής. Πυρκαγιές μάχη με τις φλόγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112. Και στον παγκόσμιο κύπελο, στην παράταση Αργεντινή, στους 8 Γαλλία Μαρόκο. Η εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της, για την εφημερίδα των συντακτών, τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες, θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα, παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Έρευνα της Προράτα. Ωραίο κάστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Βιβλικές εικόνες από τη φωτιά που πέρασε στη βιομηχανική περιοχή. Κλειστείτε σπίτι, η απάντηση της κυβέρνησης για τα επικίνδυνα μικροσωματίδια. Μάχη με τις φλόγες και στην Ινώη.

Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί. Τηλεπικοινωνίες αλλού με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές, υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μουντιάλ, FIFA είναι ό,τι θέλει κάνει. Το ανάχωμα Παραγουάης Ουσμπέκου διαιτητή στη Γαλλία, η σβησμένη κόκκινη της Αμερικής και ο ευχαριστημένος Τραμπ. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Ο Ταγίπ Ερντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων στην προσπάθεια του να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφος στο νησί της Παναγίας, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Με TikTok επίθεση Σαμαρά στην Ντόρα. Έχασε την αρχηγία πριν από 17 χρόνια και δεν έχει συνέλθει ακόμη, λέει για την αδελφή του Πρωθυπουργού. Κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Και Φαραντούρης με υπογραφή πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Και Φαραντούρης με υπογραφή γεραπετά.

δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τεξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη, κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από εμπόρους στις εκπτώσεις. Σοκ στο Ηράκλειο, σκύλος πέθανε μέσα σε μισή ώρα αφού έφαγε λαγοκέφαλο. Και φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προσδασμίας.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου ζωντανά στα λιπάσματα Δραπετσόνας, αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με μεγάλες επιτυχίες λαϊκά, παραδοσιακά αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Αύριο λοιπόν το βράδυ στις 7 Ιουλίου στα Λιπάσματα, εκεί στη Δραπετσόνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, aefimerida.gr και τηλεοπτικός χορηγός το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα των πυρκαγιών. Στο θέμα των πυρκαγιών που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι καλύτερη εικόνα και στο Ρεοκαστρό μετά από όλο αυτό που συνέβη. Γίνονται επιχωματώσεις εκεί, στα δύο εργοστάσια που κάηκαν. Επίσης, καλύτερη είναι η εικόνα και στην φωτιά στην Ινώη. Τώρα, εκεί στην φωτιά στην Θεσσαλονίκη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει ένα καρκινογόνο τοξικό νέφος που πνίγει την Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο τοξικό νέφος, το οποίο ξέσπασε αμέσως μετά τη φωτιά. Η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη είναι αποπνικτική, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και στις γύρω περιοχές, γιατί οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό από τα καμένα εργοστάσια σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, ανησυχούν δικαιολογημένα για την υγεία τους και οι ειδικοί είναι εδώ για να μας δώσουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε από αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια. Θα καλημερίσω την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το τοξικό νέφος, το οποίο, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, κατεβαίνει και προς τα κάτω, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, ώρες, συγγνώμη, αναμένεται να επηρεαστεί και νοτιότερα. Η ευρύτερη περιοχή, μάλιστα, λένε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι και τη Θεσσαλία. Τι είναι αυτό το τοξικό νέφος, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Κοιτάξτε, τα προϊόντα καύσης είναι πάντοτε τοξικά, ακόμα περισσότερο όταν μιλάμε για μια βιομηχανία όπως την ανακύκλωση, χώρους ανακύκλωσης. Μπορεί να έχουμε τοξικά σωματίδια τα οποία αιωρούμενα και ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τον αέρα να μετακινηθούν και να επηρεάσουν πολύ κόσμο. Γενικά μπορεί να επηρεαστεί όλοι, αλλά πιο πολύ τα άτομα μεγαλύτερες ηλικία, δηλαδή άνω των 60 ετών, οι εγκυμονούσες, τα μικρά παιδιά, τα άτομα με χρόνια σοβαρά προβλήματα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτές τις ώρες ή ίσως άλλη μία μέρα, όπως αναφέρεστε, μέχρι να τελειώσει, ξέρετε, αυτή η πυρκαγιά, να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάβματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις. Και επομένως, και επίσης, όποιος νιώθει κάποια δυσφορία ή έντονο τσούξιμο στα μάτια ή ερεθισμό του δέρματος, όλα αυτά μπορεί να μας οδηγούν και στο γιατρό μας, είτε μία τηλεφωνική επικοινωνία είτε να πάμε σε κάποια εξωτερικά ιατρία.
0: Με το κλιματιστικό, κυρία Ψαλτοπούλου, τι πρέπει να κάνουμε? Διότι πάρα πολλοί κόσμος τώρα κάνει και ζέστη και τα λοιπά, ανοίγει το κλιματιστικό, όμως το κλιματιστικό λειτουργεί με αέρα που έρχεται από έξω. Αυτό δεν περνά.
1: Βεβαίως, ως ένα βαθμό φιλτράρει όλη αυτή τα τοξικά μικροσωματίδια. Από εκεί και πέρα εξαρτάται κιόλας και τι ανάγκη το έχουμε το κλιματιστικό, γιατί καταλαβαίνετε, αν βρισκόμαστε προ πυλών καύσωνα, πρέπει να το ισορροπήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό, και να το χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν χρειάζεται, βεβαίως με ένα ανεμιστηράκι μπορεί να είναι πιο ασφαλές, με κλειστό χώρο για να παίρνουμε κάποιες ασφαλείς αναπνοές. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνουμε έξω, καλύτερα για λίγο μάσκα, έτσι ώστε αυτές οι μάσκες, οι ασφαλείες που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα, ναι, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αυτά τα τοξικά μικροσωματίδια να εισέρθουν μέσα στον οργανισμό.
0: Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως όταν υπάρχει μια φωτιά κοντά ή αρκετά κοντά τέλος πάντων στα σπίτια του κόσμου, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πολίτες είναι να πάρουν λάστιχα, να καθαρίζουν τα μπαλκόνια από τις κάφτρες κτλ. Αυτό είναι σωστό? Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η τοξική σκόνη, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε να καθαρίσουμε τους χώρους όταν περάσει το τοξικό νέφος και όταν τελειώσει η φωτιά που καίγεται. Από εκεί και πέρα θα πρέπει προφανώς να καθαρίσουμε, αλλά αφού επικαθίσει και μετά με μάσκα μπαίνουμε στη διαδικασία μακριά από παιδιά και από κατοικίδια, να μην πιάσουν δηλαδή αυτά τα σωματίδια που έχουν επικαθίσει στο χώμα του κήπου μας ή στο μπαλκόνι μας. Μπαίνουμε σε διαδικασία να τα καθαρίσουμε ή να βάλουμε έτσι λίγο νερό, αλλά μετά να το σκουπίσουμε, και αυτά τα προϊόντα της καύσης τα βάζουμε σε πλαστικές σακούλες που τις κλείνουμε, έτσι ώστε να μην μπορέσει να φύγουν όλα αυτά τα απόβλητα, ναι, στην ουσία τα μεταβολικά έτσι, κατάλοιπα του καπνού.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι για τον οργανισμό αυτή η εισπνοή τέτοιων τοξικών σωματιδίων?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από τι καίγεται, τη διάρκεια της καύσης, πόσο κοντά βρισκόμαστε στο χώρο, γι' αυτό βλέπετε και κατά την απεικόνηση αυτών των νεφών, οπουδήποτε είμαστε πιο κοντά στον τόπο καύσης παρατηρούνται και τα σοβαρότερα προβλήματα. Προφανώς και αν δεν έχουμε ανάγκη να κάτσουμε κοντά στο χώρο, καλύτερα να μετακινηθούμε σε κάποια άλλη περιοχή. Εξαρτάται από την ευαισθησία και την ευπάθεια των οργανισμών μας, από απλά πράγματα, δηλαδή μπορεί να χρειαζόμαστε απλά να ξεπληθούμε το πρόσωπό μας, να κάνουμε ένα ντους, να φύγει, αφού έχουμε βγει έξω, για να φύγει οτιδήποτε στο σώμα μας, μέχρι τι φάρμακα παίρνουμε ή πόσο ο οργανισμός μας είναι ευαίσθητος.
0: Καταπονημένος.
1: Ταλαιπωρημένος, έχετε δίκιο. Έτσι ώστε
0: εγώ σκέφτομαι
1: να
0: τους πυροσβέστες, κυρία.
1: Να και ακόμα περισσότερο.
0: Τους πυροσβέστες σκέφτομαι, κυρία Ψαλτοπούλου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή και πραγματικά είναι, καταπονούνται πάρα πολύ.
1: Έχετε δίκιο. Είναι ήρωες, είναι η καταπόνησή τους μεγάλη. Φοράνε συγκεκριμένες μάσκες και έχουν κάλυψη ειδικά προσώπου. Βέβαια καταλαβαίνετε και για τον οποιοδήποτε όλη αυτός ο συνδυασμός του να προστατευτείς από τα προϊόντα καύσης, αλλά να έχεις και ένα καύσωνα και αυξημένη θερμοκρασία, είναι πάρα πολύ επιφαρυντική για τον οργανισμό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ψαλτοπούλου, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης.
0: Και σε ελπίσουμε ότι αυτό το θέμα με το τοξικό αυτό νέφος θα βοηθήσει και ο άνεμος σιγά σιγά να φύγει, να εξαφανιστεί, διότι πραγματικά μας δημιουργεί έτσι μια ανησυχία.

0: Λοιπόν, 6 και 35 δείχνει το ρολόι μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα λοιπόν σε όλους. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Καλημέρα σας, κύριε Σταματάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι έχουμε για τον καιρό, διότι έχουμε και αυτές τις πυρκαγιές, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και με ισχυρούς ανέμους. Για αυτή την εβδομάδα, κύριε Σταματάκη, τι λένε οι προβλέψεις σας?
1: Γενικά, καλές ήταν οι καιρικές συνθήκες. Ανέμους θα έχουμε μόνο στις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε κάποιες αστάθειες κυρίως γίνεται όλες στην Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία. Όχι κάτι το ιδιαίτερο στα ορεινά. Πάντως, αυτό που είναι το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να δούμε είναι ότι το τέλος της εβδομάδας, του Σαββατοκύριακο και μετέπειτα, φαίνεται να ανεβαίνει πολύ θερμοκρασία και θα πάμε στις 40 σε πολλές περιοχές χώρας και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον για ένα 8 ημέρο με 9 ημέρα.
0: Για σαραντάρια.
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: το Σάββατο.
1: Από το Σαββατοκύριακο και μετά. Για σαραντάρια και υποχωρίζει στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και κάνει την εμφάνισή της ακριβώς μέσα του καλοκαιριού, όπως περιμέναμε μετά τις 8 Ιουλίου, με υψηλές θερμοκρασίες άνω των 38 βαθμών για αρκετές μέρες σε πολλές περιοχές χώρας.
0: Και εδώ στην Αττική είναι, υποθέσω, σωστά.
1: Ναι, και στην Αττική. Η Αττική θα παίξει ρόλο με τη θαλάσσια αύρα που θα είναι θερμοκρασιακά. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα ξεπεράσει 36 με 37 βαθμούς.
0: Και όπως είπατε, θα έχει διάρκεια.
1: Ναι, πάνω από 8 με 9 μέρες. Πάνω από 8 με 9 ημέρες και δεν αποκλείεται να κορυφωθεί ακόμα περισσότερο προς τα τέλη του Ιουλίου. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Θα διαφαίνεται μεγάλο κύμα ισχυρός ζέστης και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία καύσωνα,
0: ναι.
1: Μεγάλης διάρκειας.
0: Μεγάλης
1: διάρκειας.
0: Έρχεται...
1: Ακόμα δεν μπορούμε να καταφαλάξουμε με το θέμα των ανέμων. Αν οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, αν θα έχουμε πιο εξτενημένους ανέμους. Αυτό θα το δούμε προς τα μέσα της εβδομάδας.
0: Αυτό τώρα είναι η απόρρια του φαινομένου αυτού που είχαμε στην Ευρώπη ή είναι κάτι ανεξάρτητο?
1: Όχι, ανεξάρτητο. Νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα περάσει μόνο την νοτιοανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας.
0: Και να σας ρωτήσω, πέραν της Αττικής, σε ποιες άλλες περιοχές βλέπουμε τις σαραντάρια?
1: Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά, στην Εύβοια, στην Κρήτη και κυρίως στις τέσσερις περιοχές μέχρι στιγμής. Και δεν αποκλείεται και σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Κιλκής, στην Κεντρική Μακεδονία να φτάσουν ακόμα και τους 39-40 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάντως να ρωτήσω κάτι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κάποιο καιρικό έντονο μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή στη χώρα μας. Μελτεμάκι, θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή και περιμένουμε να ανέβει αισθητά η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο.
0: Άρα λοιπόν στο τέλος της εβδομάδας εκεί θα έρθουν τα δύσκολα.
1: Έτσι.
0: Και όσο χαρήκαμε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ο ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece, πάντα έγκυρος στις προβλέψεις του. Έτσι, ακούσατε κι εσείς, όσο χαρήκαμε. Από το τέλος της εβδομάδας έρχονται σαραντάρια διαρκείας σε αρκετές περιοχές της χώρας, όχι μόνο στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Γιατί όπως ακούσατε τον κύριο Σταματάκη, είπε και βορειότερα ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Καλά θα περάσουμε, Χρήστο. Προλάβετε εκεί να κάνετε τις απαραίτητες κινήσεις με τα κλιματιστικά, να τα ρυθμίσετε, να φροντίσετε εκεί να τα επισκευάσετε όσοι έχετε προβλήματα κτλ. Τα σέρβις, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, διότι έρχονται σαραντάρια. Τυχεροί εσείς που ξεκινάτε την άδειά σας το Σάββατο, τουλάχιστον να σας βρει στην παραλία.

Και όπως καταλαβαίνετε, όταν αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος για φωτιά. Και όλοι αυτοί οι οποίοι, γιατί πάντα πίσω από κάποια, όχι πάντα, τουλάχιστον πάντα, τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων, πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι. Όπως ακριβώς συνέβη και στην Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη ένας 76χρονος, αυτός ομολόγησε την εμπλοκή του, παραδέχθηκε ότι προκάλεσε με σπινθήρες από το δικό του αυτοκίνητο την πυρκαγιά, διότι ο ίδιος οδηγούσε επικίνδυνα και μάλιστα ήταν και μεθυσμένος. Τώρα εδώ στη φωτιά στην Ενώη, ο δήμαρχος Μάνδρας είπε ότι πιθανότατα προέρχεται από κάποιο αναμένο τσιγάρο. Και ενώ λέμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια για προσοχή και τα λοιπά, μεγάλη προσοχή, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αναγκέφαλος. Λοιπόν, τώρα με το λαγοκέφαλο τώρα τι έγινε και με το σκύλο. Ένα περιστατικό πάρα πολύ θλιβερό με μια μικρή σκυλίτσα που έχασε τη ζωή της αφού έφαγε τοξικό λαγοκέφαλο. Ένα περιστατικό που καταγράφηκε στα νότια του νομού Ηρακλείου, το οποίο φυσικά οφείλει να λειτουργήσει και ως προειδοποίηση, έτσι, για όσους κάνουν βόλτα εκεί με τα αγαπημένα τους τετράποδα κοντά στη θάλασσα. Στην παραλία των Καλών Λιμένων, μια οικόσιτη σκυλίτσα βρήκε τραγικό θάνατο αφού κατανάλωσε ένα ιδιαίτερα τοξικό ψάρι. Για το λαγοκέφαλο έχουμε πει πολλά και έχουμε ακούσει επίσης. Το άτυχο ζώο έφαγε ένα κομμάτι από λαγοκέφαλο που είχαν ξεβράσει τα κύματα στη στεριά και κατέληξε το σκυλάκι λίγο αργότερα. Μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που κατανάλωσε το λαγοκέφαλο, ο οργανισμός του ζώου κατέρευσε και παρά τις όποιες προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς η κατάληξη ήταν μοιραία. Πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Έχουμε πει πάρα πολλά για το λαγοκέφαλο που έχει κάνει την εμφάνισή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και γι' αυτό ακριβώς έχουν πάρθει και τα μέτρα. Τα μέτρα επικήρυξης του λαγοκέφαλου, ειδικά εκεί στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο, διότι εκεί εμφανίζονται κατά εκατομμύρια, όπως λένε οι ψαράδες. Ένα επικίνδυνα το τοξικό ψάρι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, διότι όπως λένε και οι ειδικοί, άνθρωποι που γνωρίζουν, άνθρωποι της θάλασσας που γνωρίζουν περισσότερο, δεν επιτίθεται ο λαγοκέφαλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν ξέρεις, αν σου τύχει, αν και τα λοιπά, πραγματικά θα πρέπει να δράσεις άμεσα. Γρήγορα σε κάποιο κέντρο υγείας, γρήγορα σε κάποιο νοσοκομείο, πλύση με άφθονο καθαρό νερό, έτσι δέσιμο στο σημείο για να αποφύγει, προς αποφυγή της αιμορραγίας, και ψυχραιμία και γρήγορα για αντιτετανικό ορό στο νοσοκομείο. Τώρα αν βρεθείτε σε κάποια μονωμένη παραλία και τα λοιπά και είναι έτσι λίγο δυσπρόσιτη η επαφή με κάποιο κέντρο υγείας, 112. Παίρνετε το 112 για να έρθετε άμεσα σε επαφή με τις μονάδες υγείας.

0: Άλλο ένα περιστατικό που καταγράφει μέσα στο Σαββατοκύριακο και πραγματικά μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό το περιστατικό με τη σύλληψη ενός αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο. Συνελήφθη ένας από τους δύο αγροτικούς γιατρούς εκεί στο νησί. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του έπειτα από ένα επεισόδιο που σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου στην αστυνομία. Η πηγή της έντασης τώρα εντοπίζεται μεταξύ άλλων σε ένα διαμέρισμα. Η Δημοτική Αρχή είχε παραχωρήσει το κατάλημα στους γιατρούς έπειτα από εργασίες ανακαίνησης. Ωστόσο, το ζήτημα λειτουργήσε ως αφορμή για τη ρήξη με το Δήμο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολλούς χρήστες να στέκονται στο γεγονός ότι ένας γιατρός άγονης γραμμής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαδικασία αυτοφόρου. Τα προβλήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί. Υποστηρίζει πως η κατοικία που του δώσανε ως ένα από τα κίνητρα για τη στελέχωση της θέσης ήταν ακατάλληλη για τη διαβίωσή του και στη συνέχεια επέβαλε την παραίτησή του. Από την πλευρά της, βέβαια, η Δημοτική Αρχή έχει τελείως διαφορετική άποψη. Να ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Χατζόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα για το τι ακριβώς λέει ο ίδιος, τον Νίκο Ασβέστη, δήμαρχο Μεγίστης, και φυσικά τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.
1: Ο διοικητής της αστυνομίας μου έχει πει ότι είμαι υποκράτηση και θα έρθει να με συλλάβει μόλις κλείσουμε την εκπομπή. Πρέπει να φιλοξενήσουμε ασθενή αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει εμείς να μετακομίσουμε.
2: Η σύλληψη έγινε μετά την δεύτερη εκπομπή λόγω της πρώτης εκπομπής. Οι πληροφορίες είναι μπερδεμένες και υπάρχει λόγος που είναι μπερδεμένες. Ο κύριος Άδωνης αναφέρεται σε μια δεύτερη σύλληψη που έγινε την επόμενη μέρα. Η μήνυση έγινε για την εκπομπή. Θεωρήθηκε ότι κατονούμαστε στην εκπομπή τον μαγαζάτορα. Τώρα το αν είναι θέμα του εσύ ή όχι να πείτε στον Άδωνη, κοιτάξει γιατί έχουμε θέμα με τον μαγαζάτορα εξ αρχής. Το αυτόφορο έγινε διότι την προηγούμενη μέρα, δηλαδή αυτά που λέει ο Άδωνης στο βίντεο με τη σύλληψη δεν έγινε λόγω της δημοτικής θέτης, έγινε και άλλη σύλληψη δεύτερη. Την όλα ψευδή και τραγηλαφικά. Η αστυνομία ήταν φιλικότατη. Η μήνυση έγινε γιατί ο μαγαζάτρος θεώρησε ότι τον κατονόμασα και δέχτηκε δυσφήμιση. Άμα μου πείτε ότι έχω κατονομάσει κάποιον, μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε ότι έχει δίκιο μαγαζάτρος.
3: Ο ίδιος κάλεσε το πυροβολικό όχημα της αστυνομίας διότι επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και ότι δεν μπορούσε να πάει πάνω ούτως ώστε να καταθέσει που του ζητήσανε. Κατέβηκε το πυροβολικό και δεν του περάσαν ποτέ χειροπέδες. Ο άνθρωπος είναι πολύ έξυπνος, το σκηνοθέτησε.
4: Αυτό το σπίτι δεν ήταν κατοικήσιμο όταν δόθηκε από το Δήμο στους γιατρούς. Ο διάλογος, η συνένεση μπορεί να λύσει τέτοιες διενέξεις, τέτοια ζητήματα. Και όχι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, οι μηνύσεις, οι προσαγωγές γιατρών και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Πράγματι λοιπόν αυτό το περιστατικό, ανεξάρτητα πώς προήρθε και τι συνέβη, είναι ένα θλιβερό περιστατικό, έτσι, και αυτή η εικόνα με τον γιατρό, με τις χειροπέδες να μπαίνει σε περιπολικό. Το τι ακριβώς συνέβη θα το δουν εκεί οι αρχές, υπάρχουν αρμόδιες αρχές να το διελευκάνουν, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερό περιστατικό. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Και φυσικά να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα με είσοδο δωρεάν παρακαλώ στα λοιπάσματα Δραπετσόνας έρχεται η Ελένη Τσαλιγοπούλου ζωντανά σε ένα βράδυ με την αγαπημένη ερμηνεύτρια να σας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής με μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά τραγούδια και ένα μεγάλο γλέντι με τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Με χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, afmerida.gr και τηλεοπτικό χορηγό το Mega, www.atikaroots.gr. Μπείτε να πάρετε πληροφορίες, δωρεάν είσοδος αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ στα λοιπάσματα Δραπετσόνας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: 1, 2, 3,

0: Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Είχαμε μια φωτιά νωρίτερα σε ένα διαμέρισμα στην Καλυθέα. Καλημέρα, Σπύρο μου.
1: Καλημέρα, Έρη. Γύρω στις 3:30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στον ημιόροφο σε πολυκατοικία επί της οδού Δημητρακοπούλου μεταξύ της Σαραπάκη και της Θησαίος. Έσπευσαν αμέσως 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα της πυροσβεστικής. Έγινε προσπάθεια για την κατάσβεση του διαμερίσματος, της φωτιάς στο διαμέρισμα. Δυστυχώς φαίνεται ότι ανασύρθηκε αμέσως από το δωμάτιο ένας 70χρονος άντρας, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πολύ δύσκολη ήταν η κατάσταση, η εικόνα, πολύ κακή ήταν η εικόνα του όταν τον έβγαλαν από το δωμάτιο. Μαζί και αυτός ήταν ένας, ο αδελφός του, ένας περίπου συνομιλικός άντρας, ο οποίος ευτυχώς είχε μόνο κάποια αναπνευστικά προβλήματα, αρνήθηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η αστική πυρκαγιά εδώ στη Δημητρακοπούλου οδήγησε πιθανότητα στον θάνατο των 70χρονων.
0: Σπύρο, απείλησε και άλλα διαμερίσματα η φωτιά.
1: Η φωτιά ήταν, περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Εδώ η εικόνα είναι ενδεικτική, καθότι είναι μουσχεμα όλα.
0: Ναι.
1: Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν πολύ νερό και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ακόμα και το σπίτι στο οποίο είχε επικεντρωθεί πυρκαγιά δεν έχει καεί ολοσχερός. Υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία φαίνεται πως δεν είναι καμένα, αλλά απλώς έχουν μαυρίσει από την κάπνα. Φαίνεται λοιπόν πως η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε, χάρηκε βέβαιως τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
0: Σπυρό, έχουν εικόνα οι πυροσβέστες μέχρι στιγμής από τι μπορεί να προήλθε?
1: Πριν από λίγο ήταν εδώ αξιωματικοί οι οποίοι πραγματοποιούσαν την προανάκριση, ανακριτικοί υπάλληλοι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει μια σαφή εικόνα για το τι μπορεί να έχει προκαλέσει φωτιά, ενδεχομένως είτε τσιγάρο είτε κάποιο βραχυκύκλωμα. Θα προχωρήσει η έρευνα και θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπυρό, για την ενημέρωση. Είχαμε λοιπόν μια φωτιά τα ξημερώματα στην Καλυθέα, εκεί σε διαμέρισμα στην οδό Δημητρακοπούλου. Δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνθρωπος 70 ετών. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό για το ρεπορτάζ. Φυσικά νεότερα θα έχουμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού για ό,τι νεότερο.

Λοιπόν, πολλές ειδήσεις. Πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου, πολλές ειδήσεις προκύπτουν. Έτσι, ακούσατε και για τον επερχόμενο καύσωνα που έρχεται εκεί από το Σάββατο. Και φανταστείτε τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δεν είχε πάρα πολύ έτσι υψηλή ζέστη. Εντάξει, ήταν μια κατάσταση παλέψιμη που λένε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μέχρι τη μία η ώρα τα ξημερώματα είχε επιστροφή. Έτσι, όσοι πήγανε για κάποιο μπανάκι και τα λοιπά ή τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκαν. Ακόμα και αυτοί που γύρισαν αργά το βράδυ, μέχρι τη μία παρά τα ξημερώματα είχε κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα επεισόδου προς Αθήνα. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα που έρχεται και καύσωνα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα οπλιστούμε με υπομονή και με καλή διάθεση. Αυτή είναι η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης έχουμε και το know-how. Εμείς δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που ξαφνικά τους προέκυψε ένας καύσωνας και δοκιμάστηκε η αντοχή τους. Εμείς είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αφού ψάχναμε να δούμε πότε θα έρθει ο καύσωνας. Δηλαδή πραγματικά απορούσαμε πώς και δεν μας έχει έρθει, πώς και δεν μας έχει επισκεφθεί ακόμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη και τον Ηλία Σιλιμά που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-88-80 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μια υπέροχη εβδομάδα. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα αισιόδοξοι. Από την Έρη Πανάγο και όλο το Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια υπέροχη έτσι ανατολή. Και μην αφήνετε κανένα να σας χαλά τη διάθεση. Δεν μπορεί κανείς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πυρετόδηση προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας εν ώψη και της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Σε ύφεση η πυρκαγιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινόηση Μανδρατικής και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πληροφορίες ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός οχήματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Πολλές ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Σύσκεψη σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικεί στην ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσίας, ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Σωρός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάματος στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του που βρισκόταν στο διαμέρισμα, καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Νεκρή εντοπίστηκε δημοσιογράφος Μαρία τον Ογιαννάκη μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 3.342 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. 16.740 οι τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι. Στα αθλητικά, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Και μετά από λίγο τα παντούπα ήρθαμε στον αέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 9. Είναι Ιούλιος, είναι 6 του μήνα, είναι 2026. Το ρολόι γράφει 7 λεπτά και η 7η ώρα της ημέρας. Ο ήλιος έχει ανατύλει, ήδη είναι φωτεινά και λαμπερά εκεί έξω. Θα έχει και τη ζεστούλα του, αλλά ζέστη καλοκαιρινή, όχι κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή 33, 35, 36 βαθμούς Κελσίου, κάτι τέτοιο. Θα φυσάει, παιδιά, το νου σας, γιατί στην Ελλάδα όταν φυσάει κυγόμαστε, και όταν κυγόμαστε δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και πάρα πολύ εύκολα, και μετά απλά βλέπουμε τα καμένα γύρω-γύρω. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, γιατί οι φωτιές που αντιμετωπίσαμε το Σαββατοκύριακο έχουν ξεσπάσει από κουταμάρα και όχι από κάνα σοβαρό λόγο. Να μου πεις τώρα, υπάρχει σοβαρός λόγος που ξεσπάει μια φωτιά? Δεν υπάρχει. Αλλά τώρα να έχει ξεσπάσει φωτιά και να έχει καεί, ξέρω εγώ, το μισό ρεόκαστρο, γιατί κάποιος είχε πέσει ένα χαντάκι και προσπαθούσε να βγει και η σπίθα από το φρενάρισμα, από το σπινιάρισμα, έβαλε φωτιά και κάηκε το δάσος, κάηκαν εργοστάσια. Υπάρχει χημικό νέφος εκεί, τοξικό νέφος που τους έχει βάλει σε κίνδυνο, ξέρω εγώ. Ή στην Ινώη, που για τρίτη φορά μέσα σε 5 χρόνια καίγεται το δάσος της Ινώης από ένα τσιγάρο, μάλλον, και αυτή η φωτιά. Το νου σας, παιδιά, γιατί και σήμερα και λίγο αύριο θα έχει αέρα, οπότε μην τα κάψουμε και ό,τι έχει απομείνει. Εδώ λοιπόν είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 απαντά στα τηλεφωνήματά σας η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου και χαιρετά, όπως μόνο η ίδια ξέρει, πριγκιπικά. Πριγκιπικά. Τώρα που λέω πριγκιπικά, είδα και τον πρίγκιπα Νικόλαο εχθές στις εκδηλώσεις που έγιναν έξω από το Καλλιμάρμαρο για το meeting του Άλμα Εισίψιος. Ήταν εκεί, χειροκροτούσε, χαιρόταν. Όλο και συχνότερα εμφανίζεται ο πρίγκιπς Νικόλαος. Πρίγκιπς. Ναι, πολύ ο λόγος. Τέλος πάντων, άσχετο, αλλά τώρα μου ήρθε, μου έκανε εντύπωση χθες το βράδυ. Αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο 211-1088-80, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitica.gr και να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τα καλά, τα κακά, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε ή να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους της παρέας των παραπολιτικών. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει μουσικές για σήμερα, για εσάς, για εμάς, και μου έχει αφήσει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, και η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Στους ήχους, τα πολύχρωμα κουμπάκια, ώστε όλα να έρχονται στην εντέλεια στα αυτιά σας, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9, εδώ στο πρώτο πρωινό. Κίνηση προς ώρας σημαντική δεν υπάρχει, λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο στην κάθοδο του Κηφισού κατά διαστήματα, στην έξοδο της Αθηνών, στην έξοδο του Σχιστού. Βλέπω κίνηση αρκετή γύρω από το λιμάνι, ή τέλος πάντων κίνηση γύρω εκεί από το λιμάνι, οπότε έχετε λίγο το νου σας αν ταξιδεύετε να φύγετε λίγο νωρίτερα για να μην υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα από το ύψος, πού να σου πω τώρα, σχεδόν μετά τον μετά τη Λεωφόρο Αμφιθέας, λίγο εκεί μετά τη Συγκρού, τέλος πάντων, και μάλλον μετά την Λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα προς παλιό αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, πολλή κίνηση μέχρι και την μέχρι και τα Μπελάκια. Πολύ ψηλά, δηλαδή πολύ μετά, δηλαδή λίγο πριν τον Άλυμο τελειώνει η κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Κίνηση έχει και στην Καλαμακίου στην έξοδο λίγο. Το νου σας, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί. Γενικά δεν βλέπω άλλα προβλήματα στην Αττική αυτή την ώρα. Μακάρι έτσι να πάει το πράγμα με την κίνηση.
Έντονη παραμένει η αθλητική κίνηση, διότι τρέχει το Μουντιάλ. Πηγαίνουμε στους 8. Παραγουάη, Γαλλία 0-1 με ξύλο πολύ από την Παραγουάη προς την Γαλλία. Πέρασε η Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Συνεχίζονται σε εισαγωγικά οι εκπλήξεις. 1-2. Πέρασε η Νορβηγία με 2 γκολ του Χάλαντ, του μεγάλου Χάλαντ. Ένα στο 79 και ένα στο 90. Κάνοντας το 2-0, απλά ο Νεϊμάρ με πέναλτι στα χασομέρια κατάφερε να μειώσει, να δώσει μια ελπίδα, αλλά τίποτα άλλο. Νεϊμάρ, ο οποίος ανακοίνωσε μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας το τέλος της καριέρας του στην Εθνική Βραζιλίας. Η εκπλήξη βέβαια μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι εθνικών ομάδων που είναι μεγάλων μεν, αλλά καλών όχι. Τουλάχιστον σε αυτό το τουρνουά, ούτε η Βραζιλία έδειξε τίποτα συγκλονιστικό, ούτε η Γερμανία έδειξε τίποτα συγκλονιστικό, επειδή έριξε 6-7 πόσα έριξε στο Κουρασάο, Κουρακάο όπως το λένε. Εντάξει, καμιά φορά και η αλαζονία πληρώνεται. Και στον αθλητισμό γίνεται αυτό. Στην συνέχεια του αγωνιστικού προγράμματος, το Μεξικό έχασε από την Αγγλία, η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό 3-2. Το Μεξικό που σε όλο το τουρνουά δεν είχε φάει γκολ, αλλά έφαγε 3 μαζεμένα τώρα από την Αγγλία και αποκλείστηκε. Στο 36 και στο 38 από τον Μπέλιγχαμ τα 2 γκολ. Κατάφερε το Μεξικό μέχρι το 70 να το φέρει στο 2-3. Έχει βάλει και ένα γκολ ο Κέιν στο 60. Να το φέρει στο 2-3. Έγινε μετά ένας μικρός χαμός, μια ματσάρα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα γράφει ότι το Μεξικό αποκλείστηκε. Πρώτη φορά που χάνει στην έδρα της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα η ομάδα του Μεξικό. Η Αγγλία προχωράει παρακάτω. Το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Μεγάλο παιχνίδι. Στις 10 η ώρα ο Ρονάλντο που θα θελήσει να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Μεγάλη κόντρα για το αν πρέπει να συνεχίζει ο Ρονάλντο γενικά να είναι βασικός ή όχι. Ξέρετε, τώρα είναι από τα θέματα που αγαπάμε να συζητούμε, για το αν βοηθάει ο Ρονάλντο ή όχι την Πορτογαλία. Δεν ξέρω τι θα κάνει μάλλον στο ποδόσφαιρο η Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία. Στο μπασκετάκι πάντως μας το έκλεισε το σπίτι. Χάσαμε από την Πορτογαλία στο μπάσκετ. Τώρα δηλαδή μιλάμε για έκπληξη άμα το σκεφτείς, διότι η Πορτογαλία στο μπάσκετ είναι κάτι σαν την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και λίγο χειρότερα. Κάπως έτσι. Δεν το περιμένεις ότι θα γίνει αυτό. Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71 και ξέσπασμα σπανούλι μετά από το χαστούκι. Δυσκολεύουν τα πράγματα για την Ελλάδα για το μούντο μπάσκετ. Πολύ γκρίνια για το αν πήγαν όσοι έπρεπε να πάνε, αν πήγαν τα μεγάλα ονόματα που συνεχίζουν να κάνουν διακοπές και δεν πήγαν να βοηθήσουν την Εθνική Ελλάδος, και που πηγαίνουν οι υπόλοιποι και βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά κάθε φορά, και πηγαίνουν τα μεγάλα ονόματα μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις για να κάνουν την πλάκα τους, και αν ασχολούνται ή όχι σοβαρά με την Εθνική.

Είπαμε λοιπόν, έχει Ισπανία-Πορτογαλία το βράδυ στις 10 και έχει και ΗΠΑ-Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα, όπου και εδώ όλα αυτά που συζητάμε πάρα πολλά για αυτή τη διοργάνωση, σχέση με το τι κάνει η FIFA και αν έχουν περάσει ομάδες γιατί είναι ευνοούμενες της FIFA ή όχι, βλέπε, ξέρω εγώ, ο αποκλεισμός της Κροατίας ή άλλου είδους, τέλος πάντων, ιστορίες που συζητούμε. Τώρα έχουμε και το καινούριο κόλπο. Ο Μπαλογκάν, το μεγάλο αστέρι των ΗΠΑ της Αμερικής, ο οποίος είχε φάει μια κόκκινη στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν έπρεπε να παίξει. Μετά, λένε πληροφορίες, μετά από παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στον Ιφαντίνο, στον πρόεδρο της FIFA, μετά από παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στον Ιφαντίνο, στον πρόεδρο της

βάσεις για να σβήσει η FIFA την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Και δεν είναι μια φήμη που κυκλοφορεί απλά στο περιθώριο της διοργάνωσης, το γράφει το Άξιο, στο πρακτορείο, δηλαδή ότι υπήρξε αμερικανική παρέμβαση και μετά μάλιστα ο Τραμπ μέσω ανάρτησης του στα Truth Social ευχαρίστησε τη FIFA επειδή, όπως έγραψε, έκανε το σωστό, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας. Δηλαδή τρως μια κόκκινη, άδικη ή όχι, αυτό το έκρινε ο διαιτητής εκείνη την ώρα, το VAR και οι δυνάμεις του σύμπαντος, τέλος πάντων. Αλλά μετά, αν είσαι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είσαι ο Τραμπ, μπορείς να παρέμβεις και να αλλάξεις την απόφαση. Τρομερό, ε! Πρώτα το έγραψαν οι New York Times, μετά έκανε ολόκληρο θέμα το CNN, μετά άρχισαν να το γράφουν τα μεγάλα πρακτορία. Το Axios αποκάλυψε ακόμα και το περιεχόμενο της συζήτησης. Είχε εντωμεταξύ αποβληθεί με απευθείας κόκκινη στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ζερζεγοβίνη. Άρα έτρωγε απευθείας αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Αλλά αυτά σε άλλους κανονισμούς. Σε κανονισμούς που δεν υπάρχει και σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει Donald Trump στη μέση. Εν τω μεταξύ, ο Donald Trump γιόρτασε τα 250 χρόνια από την αμερικανική, από την μέρα της ανεξαρτησίας, κάνοντας το μάλλον 250 χρόνια Trump. Κάπως έτσι ήταν αυτό που είδαμε εκεί πέρα. Kids, πολύ, πολύ kids, αλλά να μου πεις τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αυτά και μάλιστα με πρόεδρο τον Donald Trump. Πολύ kids, πολύ πράγμα, πολύ εκτός τόπου και χρόνου όλα αυτά που έγιναν ως εορτασμοί, με κόσμο και κοσμάκι να μαζεύεται για να δει τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά τα περίεργα και μία ρητορική φόβο από τον Donald Trump και διχασμού. Είπε ότι στις ΗΠΑ δεν μπορείς να είσαι κομμουνιστής και πατριώτης, δεν μπορείς να αγαπάς την πατρίδα σου και να πιστεύεις στον Μάρξ, κάτι τέτοια περίεργα έλεγε ο Donald Trump, θυμίζοντας παλιότερες εποχές. Μετά βέβαια σκέφτηκε ότι αυτά τα συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, αλλά τι να πεις, εντάξει, αυτά φέρνουν οι εποχές μάλλον. Πολύ ταρατατζούμ, πολύ σοου, με έμφαση στην στρατιωτική ισχύ και την κομμουνιστική απειλή ήταν η ομιλία του Donald Trump. Προφανώς και προσπάθησε να μας πείσει ότι οι ΗΠΑ απειλούνται από τους κομμουνιστές, που το έχει δει αυτό τον Donald Trump τώρα γραμμένο, τέλος πάντων, ειδικά στις ΗΠΑ, και τι ορίζει ως κομμουνισμός στις ΗΠΑ, γιατί μάλλον κομμουνιστής στη ΣΥΠΑ και τον Τραμπ είναι όποιος δεν πιστεύει αυτά που λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Αυτός είναι κομμουνιστής, δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον κομμουνισμό, απλά να μην είσαι με την πλευρά του Τραμπ. Εντωμεταξύ ήταν έντονες οι καταιγίδες, ισχυρές οι καταιγίδες και τον καθυστέρησαν να ξεκινήσει την προγραμματισμένη ομιλία του. Αναγκάστηκαν ακόμα και να κενώσουν το National Mall και να ζητήσουν από χιλιάδες πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε γειτονικά μουσεία και δημόσια κτίρια εξαιτίας των ακραίων φαινομένων. Ο ίδιος βέβαια είχε πει ότι δεν πρόκειται να αποτρέψει τίποτα. Δεν πρόκειται να τον αποτρέψει τίποτα από το να απευθυνθεί στους Αμερικάνους ανήμερα της επετείου και είχε ανεβάσει στα Truth Social ότι, μάλλον είχε γράψει χαρακτηριστικά, ό,τι κι αν γίνει, οι καταιγίδες φέρουν τύχη, όποια κι αν είναι η περίσταση, έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιμένοντας να βγει για να μας πει για την αλήθεια του. Εννοείται ότι συνέδεσε τη δική του θητεία με το 1776, με το θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας, και ο ίδιος ο διάδοχος όλων αυτών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το διαχρονικό προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας, και προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ό,τι καλύτερο τους έχει συμβεί.

πάρα πολλοί ακροδεξιοί που μαζεύτηκαν να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια πορεία ανατριχιαστική από εκατοντάδες υποστηρικτές της ανωτερότητας της Λευκής Φυλής στην Ουάσιγκτον για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μετά συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός, αλλά η αλήθεια είναι ότι το είδαμε όλοι. Τους είδαμε όλους τους ακροδεξιούς να παρελάβουν στην Ουάσιγκτον και να πηγαίνουν προς την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Το ένα άκρο αυτό, μάλλον το ένα γεγονός, για να μην πούν κάποιοι ότι μιλάμε και για δύο άκρα, το ένα γεγονός αυτό, ο εορτασμός με το Super Show για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας από τον Τραμπ, και το άλλο, οι εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεή, με επίδειξη ισχύως και ένα λαϊκό προσκύνημα που πληροφορίες λένε ότι ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια Ιρανών που πήγαν να αποχαιρετήσουν τον ηγέτη τους, με όλους εκεί να ζητούν εκδίκηση, τον κόσμο δηλαδή να ζητά εκδίκηση και τα λοιπά. Απουσία βέβαια του διαδόχου, ο οποίος από τότε που έχει εκλεγεί ως ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, κάτι γραπτά μηνύματα μόνο έχουμε δει. Δεν πήγε ούτε στην κηδεία του πατέρα του, ο Μοτσχάμπα. Είναι ένα ερώτημα αν ζει δεν ζει, αν είναι καλά δεν είναι καλά, αν τον κρύβουν απλά για να μην τον βρούνε οι υπόλοιποι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Από αύριο ξεκινάει και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μια εξαιρετικά κρίσιμη για το ίδιο το ΝΑΤΟ Σύνοδος Κορυφής, διότι ο Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, έχει πει ότι δεν θέλει και πολλά με το ΝΑΤΟ και με τους υπόλοιπους, αφού δεν πληρώνουν όσα πρέπει και αφού δεν τον στηρίζουν στους πολέμους του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κρύβει στην ατζέντα του ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το Ρούτε πόσο πολύ θα πει ότι τον αγαπάει, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Το έχουμε δει και άλλες φορές, δηλαδή δεν είναι ότι το εικάζουμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, τον οικοδεσπότη Ερντογάν, γιατί γίνεται στην Τουρκία, και το νέο ρόλο που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τα δώρα που θεωρητικά φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, δηλαδή μηχανές για τα κινητήρες, για τα ΚΑΝ, τα αεροπλάνα, τα μαχητικά αεροσκάφη που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, συγγνώμη, για να απαντήσουν στον αποκλεισμό θεωρητικά, και περιμένουμε να δούμε αν θα πει και κάτι για τα F-35, που εκεί υπάρχει έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Κατά τα λοιπά, προφανώς θα συζητήσουν και για το ανοιχτό μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, να δούμε αν θα υπάρξουν συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι στο περιθώριο του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ θα βρεθεί και η Ελλάδα, όπου αναμένεται να υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο και πολλές συναντήσεις σε σχέση με τα ανοιχτά μέτωπα που έχει η Ελλάδα γύρω-γύρω. Στη σκιά αυτής της φάρσας που έπεσε θύμα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο κύριος Ντόκος, που η ελληνική πλευρά μιλά για υβριδική επίθεση, έτσι, πολύ ισχυρή, πολύ αυτό, με μηχανήματα, με AI, με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ έβλεπα τους δύο φαρσέρ, τους Ρώσους φαρσέρ, να μιλούν χθες στο Μέγκα, στην εκπομπή Εξέλιξη Τώρα, στην Νατάσα Γιάμαλη, και να λένε: παιδιά, δεν κάναμε τίποτα. Απλά βαφτήκαμε για να μοιάζουμε περισσότερο στον Ουκρανό ομόλογο του κυρίου Ντόκου. Του είχαμε στείλει κάτι μηνύματα με Gmail, δηλαδή όχι τίποτα συγκλονιστικό. Μάλιστα, δείξανε και τα μηνύματα εχθές στην εκπομπή, ότι είχαν στείλει μηνύματα στο primeminister.gr, δηλαδή στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της ελληνικής κυβέρνησης, για να συνεννοηθούν. Τα βρήκανε το χρόνο, βρήκανε τις μέρες, βρήκανε τις ώρες και κάναν την συνάντηση. Οι φαρσέρ έχουν κάνει και αλλού αντίστοιχες φάρσες. Κανείς δεν είπε ότι τους επιτέθηκαν με λόγια βαριά ή με ιδιαίτερες τεχνολογίες.
οι περισσότεροι, να ξέρετε, συνεργάτες των πρωθυπουργών απομακρύνθηκαν στην συνέχεια. Εδώ όχι. Έχουν φτάσει ακόμα και στην Άγγελα Μέρκελ. Βέβαια, η Μέρκελ κάτι κατάλαβε και δεν έλεγε τίποτα στην συνάντηση την ηλεκτρονική που είχε. Έχουν βρεθεί και με άλλους διαδικτυακά, δηλαδή και με άλλα στελέχη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Θεωρητικά είναι φαρσέρ. Δεν μοιάζει να είναι πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Μοιάζει απλά να προσπαθούν να ξεφτελίσουν διάφορους αξιωματούχους της Δύσης για να δείξουν ότι πόσο εμείς είμαστε καλύτεροι και η Δύση δεν είναι. Αλλά όπως και να έχει τώρα, επειδή μιλάμε για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, είναι λίγο περίεργο να κάνεις ένα zoom με κάποιους που θεωρητικά σου λένε ότι είναι αυτοί, που δεν είναι αυτοί, και εσύ να λες πράγματα που να είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Δεν ξέρω αν είναι υψής της Εθνικής Ασφαλείας, αλλά όπως και να είναι, επειδή είδαμε απόσπασμα από αυτή την συνομιλία, έλεγε πράγματα που ήταν κρίσιμα. Δεν είναι για να τα συζητάμε από εδώ και από εκεί. Αυτά εισαγωγικώς, μεγάλη εισαγωγή, πολύ πλούσια επικαιρότητα και ακρίβεια έχουμε και κόντρες στα κόμματα έχουμε και στην τελική ευθεία τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε μάλλον για την ίδρυση νέου κόμματος και δημοσκοπήσεις και πολιτικές αναταράξεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Πλούσια, είπαμε, η ατζέντα θα την ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά στο πέρασμα αυτών των δύο ώρων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Τα πολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 1,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραλυτικών. Παραπολιτικών. Εδώ είμαι. Πώς το είπα. Παραλυτικών. Των παραπολιτικών 90,1. Εδώ είμαστε. Μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε πλέον. Ευτυχώς, παιδιά, να το λέμε, να το συζητάμε, ότι όχι ότι δεν κάνει ζέστες, αλλά δεν κάνει καύσωνες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ανυπόφορα τώρα. Αυτό που έχει περάσει η υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς εδώ δεν το περνάμε. Ευτυχώς, ευτυχώς. Το καλοκαίρι, υδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Τι συζητάμε συνήθως το καλοκαίρι? Συνήθως το καλοκαίρι συζητάμε για φωτιές, για τουρισμό, για διακοπές, για προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα λιμάνια και για το αν οι τουριστικοί προορισμοί έχουν γιατρούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει να συζητάμε και αν οι γιατροί που πηγαίνουν στους τουριστικούς προορισμούς ή στην περιφέρεια έχουν να μείνουν και πουθενά, διότι ο τουρισμός έχει πάρει τα σπίτια των υπολείπων και δεν έχουμε που να μείνουμε. Ή αν έχουν σπίτι, το σπίτι που μένουν είναι ανθρώπινο ή απλά τους χώνουμε κάπου για να υπάρχουν. Η συζήτηση ξανά άνοιξε με αυτό το περιστατικό στο Καστελόριζο, αλλά δεν είναι μόνο το Καστελόριζο, γι' αυτό και ζήτησα από το κύριο Γαλανόπουλο, από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, τον πρόεδρο, να συζητήσουμε λίγο τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι είναι αυτό που μας κάνει κάθε καλοκαίρι να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και να μην λύνεται με τίποτα. Καλημέρα κύριε Γαλανόπουλο, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Είχαμε ένα περιστατικό στο Καστελόριζο που άνοιξε πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα, έχετε εικόνα, έχετε πληροφόρηση τι έχει γίνει εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, κατά βάση όλα αυτά συνέβησαν, δηλαδή το ζήτημα της σύλληψης του γιατρού, των μηνύσεων που κατατέθηκαν κτλ. Αφότου δημοσιοποιήθηκε μια κατάσταση από την πλευρά του γιατρού που αφορούσε τις συνθήκες διαβίωσης, τις συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης και των δυνατοτήτων που είχε εκεί το ιατρείο. Αφού τέλος πάντων, να το πω έτσι, καταρρίφθηκε σε μια δημόσια συχνότητα ενός τηλεοπτικού σταθμού όλο αυτό το αφήγημα ότι είμαστε στο καλύτερο εσύ όλων των εποχών που θέλει να περάσει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας νέος γιατρός που πήγε σε μια στην άκρη της Ελλάδας πραγματικά, δηλαδή έτσι μια ανάσα από την Τουρκία είναι το Καστελόριζο, είπε δύο απλά πράγματα. Ότι μου είπατε ότι θα μου δώσετε ένα σπίτι το οποίο εν τέλει δεν ήταν κατοικήσιμο, δεν είχατε ούτε κλειδιά για να το ανοίξουμε. Μου είπατε ότι θα υπάρχει ένα ιατρείο με κάποια στοιχειώδη πράγματα, ζήτησα να μου φέρετε ένα αντιδραστήριο και ακόμα το περιμένω. Ζήτησα να υπάρχει ένας παιδίατρος μια φορά το μήνα, έστω γιατί έχετε 100 παιδιά εδώ και δεν μου έχετε απαντήσει. Είπε 2-3 πράγματα ο άνθρωπος, δηλαδή. Για να μην πω για το περιστατικό αυτό που ανέφερε με την τέντα, με το ασθενοφόρο κτλ. Αλλά τέλος πάντων ανέδειξε μια κατάσταση κακή και αφότου αναδείχθηκε αυτή η κατάσταση, άρχισαν, να το πω έτσι, τα παρατράγουδα. Η ουσία είναι ότι πίσω από κάθε περιστατικό μεμονωμένο,
0: ναι,
1: όπως αυτό, κρύβεται, όπως το είπατε και εσείς εισαγωγικά, μια μεγάλη εικόνα που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα νησιά της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια περιοχή, μια χώρα με ιδιαιτερότητες γεωγραφικές. Έχουμε πάρα πολλά νησιά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από πλευράς στελέχωσης στα νησιά και δεν μιλάω για, να το πω έτσι, για φαντασιώσεις των γιατρών, των κατοίκων. Μιλάω τώρα για τα οργανογράμματα που υπάρχουν ήδη, δηλαδή η πρόβλεψη που το ίδιο το κράτος κάνει ανά περιοχή και ανά δομή υγείας και κατά πόσον αυτές οι θέσεις είναι καλυμμένες ή όχι. Και να σας πω κάτι, είναι πρόβλημα, όχι από δημοσιογραφικής πλευράς, από την πλευρά της πολιτείας, να το συζητάμε κάθε καλοκαίρι, να λέμε πάνω κάτω τα ίδια και να μας ενδιαφέρει μόνο γιατί θα πάνε τουρίστες ή να σκέφτομαι εγώ που θα πάω διακοπές κι εσείς. Να πάμε κάπου που να έχει και κανένα δύο γιατρούς.
0: Σωστό. Υπάρχει. Εμένα μου έχει τύχει φίλοι μου πολλοί που συζητούσαμε ότι οι διακοπές το καλοκαίρι κρίνονται και από το εάν υπάρχει τρόπος σε περίπτωση που γίνει κάτι να καλυφθούν ιατρικά. Δεν έχουν κανένα ζήτημα ιδιαίτερο, αλλά το βάζουν στο μυαλό τους.
1: Για σκεφτείτε όσες οικογένειες έχουν παιδιά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτούν αν υπάρχει παιδίατρος. Θα πρέπει να σκεφτούν αν μπορεί να φύγει το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο ή το καράβι για να κάνει το πλωτό μέσο επιγόντως μια διακομιδή αν συμβεί κάτι. Mm-hmm. Αλλά σας λέω, εκτός της περίοδου των διακοπών, μιλάμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το μόνιμο πληθυσμό. Και δυστυχώς φτάνουμε να τα συζητάμε σε περιπτώσεις όπου έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Σας θυμίζω το πρόβλημα με την κοπέλα που ανέκυψε με τον τραγικό θάνατο της κοπέλας στην Κεφαλονιά πριν από λίγο καιρό. Όπου εκεί καταλάβαμε, ή το ξέραμε εμείς, αλλά τέλος πάντων κατάλαβε το Πανελλήνιο ότι υπάρχει ένας παθολόγος. Το γεγονός λίγο καιρό πριν με τη Ζάκυνθο, όπου επίσης διαπιστώσαμε ότι ήταν μόνο δύο παιδίατροι για όλο το νησί.
0: Ναι.
1: Και μετά έμεινε ένας, τώρα που συζητάμε, μία παιδίατρος, γιατί η άλλη βγήκε σε διαθεσιμότητα. Τα προβλήματα με τους αναισθησιολόγους που υπάρχουν σχεδόν και στην υπηρετική Ελλάδα, βέβαια, αλλά και στα νησιά ακόμα περισσότερο, και με βασικές ειδικότητες, παθολόγους, καρδιολόγους, ειδικότητες που είναι είτε ένας είτε κανένας σε πάρα πολλά μέρη της χώρας και ειδικά στα μικρά ή στα κριτικά νησιά της χώρας.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Σωστό. Δεν θα κάνουμε, πώς το λένε, ανάλυση υπόθεσης Κωνσταντελόριζο. Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες έχουν ακουστεί, έχουν ξανακουστεί και οι δύο πλευρές, γιατί η πλευρά του Δημάρχου και κάποιων κατοίκων είναι. Λέει άλλα πράγματα σε σχέση με το τι έχει γίνει με τον γιατρό. Όπως και να είναι, εμένα η εικόνα του γιατρού στο περιπολικό δεν μου άρεσε. Όπως και να έχει το ζήτημα, εγώ ακούω όλες τις απόψεις, όλες τις
1: κοιτάξτε, ούτε
0: πλευρές.
1: Και εγώ ήμουν μπροστά, ναι. Βεβαίως, όλα τα ακούμε.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν είναι ωραίο να παρουσιάζεται σαν μια ιδιωτική διένεξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα δύο ιδιωτών, ας πούμε, το οποίο λύθηκε μέσω της αστυνομίας.
0: Όσο ιδιωτική η διένεξη, το λέει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Λέει
1: εγώ
0: ότι είναι μια διαφορά ιδιωτών αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Γιατί αν περάσει το ασθενοφόρο και τρακάρει τα τραπεζοκαθίσματα και τις τέντες, ας πούμε, δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πρόβλημα προσβασιμότητας χώρων μέσα στο νησί από το ΕΚΑΒ, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς με λεπτομέρειες τι έγινε, αλλά δεν μπορεί όλα αυτά τα ιδιωτικά ζητήματα να παρουσιάστηκαν αφότου ο άνθρωπος βγήκε την τηλεόραση σε μια εκπομπή και έκανε κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες, και εν τέλει, ανεξαρτήτως τώρα των λεπτομεριών, είναι πρόβλημα να συζητάμε ότι πάει ένας γιατρός κάπου και δεν έχει να μείνει στην άκρη της Ελλάδας.
0: Ή μένει σε κοτέτσι, σε
1: προγραμματισμό. Ή του λέμε θα σου δώσουμε ένα επίδομα το οποίο μπορεί να μην το πάρει και ποτέ. Και δεν λέω για το Καστελόριζο, μιλάω για το Βόρειο Αιγαίο, ας πούμε, που η περιφέρεια υποτίθεται ότι δίνει ένα επίδομα στέγασης που δεν το δίνει τελικά, ενώ προβλέπεται στις προκηρύξεις.
0: Α, δεν το δίνει, δεν το έχουν εισπράξει δηλαδή οι συναδελφοί σας.
1: Στο Βόρειο Αιγαίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν δίνεται το επίδομα στέγασης. Ή να σας πω κάτι για τις νησιωτικές περιοχές που αφορούν τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, νησιά Αιγαίου δηλαδή, εκτός Εύβοιας και εκτός Κρήτης. Σε σταθερή βάση υπάρχει μόνιμη περικοπή του κονδυλίου των πρόσθετων εφημεριών. Δηλαδή, κάνει κάποιος εφημερίες πάνω από το όριο που λέει το Υπουργείο, γιατί δεν υπάρχει άλλος να καλύψει. Και στο τέλος έρχεται το κράτος και του λέει ότι επειδή αυτό το ποσό ξεπερνάει το 12% των τακτικών αποδοχών σου, κάνουμε οριζόντια περικοπή. Κάποιες χιλιάδες ευρώ ανά τρίμηνο, ανά τετράμηνο, όπως πληρώνονται οι εφημερίες. Δηλαδή, σε αναγκάζουμε να δουλέψεις και στο τέλος δεν σου πληρώνουμε και τη δουλειά σου. Αυτά δεν μπορεί να αποτελούν κίνητρα για να προσελκύσουν γιατρούς. Αυτά μάλλον είναι ζητήματα τα οποία λειτουργούν αποθητικά για να πάει κάποιος να δουλέψει.
0: Διάβαζα χθες την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Είχε αναφορά στο ΕΣΥ. Είπε ότι η ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου ήταν σημαντικά βελτιωμένη στην προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του ΕΣΥ, στη μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων. Ήταν 1.171 θέσεις. Ανταποκαλύφθηκαν οι 962. Οι 209 θέσεις που έμειναν χωρίς υποψηφίους είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών, λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, να δώσω μια παράμετρο που δεν μας λέει. Πρώτον, δεν καλύφθηκαν οι θέσεις. Υπάρχουν υποψήφοι για τις θέσεις. Καθίστε να φτάσουμε μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές φτάνει κάποιος να πάρει μια θέση και την αρνείται, ή γιατί μπορεί να έβαλε τα χαρτιά του για να δει που βρίσκεται, ας πούμε, πόσα μόρια πιάνει, ή πολλές φορές, περισσότερες φορές. Όταν ένας γιατρός μπορεί να βάλει μέχρι 5 θέσεις, μπορεί 5 θέσεις της ίδιας ειδικότητας σε μια υγειονομική περιφέρεια
0: να είναι σαν έναν άνθρωπο.
1: Γιατρό.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κλωνοποιηθεί αυτός, σε μία από αυτές θα πάει.
0: Ναι.
1: Άρα να δούμε στο τέλος πώς θα κάτσει, να το πω έτσι, η μπίλια. Είναι θετικό ότι σε αρκετές υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αποτελεί αυτή η προκήρυξη, δεν ήταν, να το πω έτσι, με μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά είχε κάποιο αριθμό θέσεων. Αυτό που και εμείς έχουμε επισημάνει, ότι για να υπάρξει ενδιαφέρον πρέπει να ανοίξουν μαζικά και ταυτόχρονα όλες οι κοινές θέσεις. Δηλαδή και αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι πίσω από τις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι όταν δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο πράγματα που λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε και το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και δεν μπορεί να λέμε ότι φέτος το ενισχύουμε με το περισσότερο προσωπικό, γιατί κτλ. Υπάρχει ανάγκη να το ενισχύσεις με περισσότερο προσωπικό, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν το κάνουν για να έρθει πλεονάζουν προσωπικό, το κάνουν για να καλυφθούν κάποια κενά, και από αυτά τα κενά δεν προκυρήσονται και όλες.
0: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι το ΕΣΥ δεν είχε ελλείψεις, λέει ότι πλέον το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι για να μπορέσουμε να τάξουμε την κακή κατάσταση στο ΕΣΥ, θα πρέπει τουλάχιστον να καλύψουμε τα κενά. Mm-hmm. Τα κενά που έχουμε ήδη και τα κενά που προκύπτουν κάθε χρόνο από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις. Επίσης, όταν λέμε για προσλήψεις, το προηγούμενο ζήτημα που είπαμε την προκήρυξη, θα πρέπει να δούμε σε πόσες από αυτές τις θέσεις θα προσληφθούν επικουρικοί γιατροί που ήδη υπηρετούσαν στα νοσοκομεία, αλλά με διαφορετική σχέση εργασίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο πνευμονολόγος στην Καλαμάτα, ο μοναδικός που έχει βάλει χαρτιά στην προκήρυξη, θα φαντάζομαι ότι θα προσληφθεί ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι και μόνος του, οπότε δεν θα έχουμε και ιδιαίτερες διαδικασίες. Αυτός όμως υπηρετεί ήδη στο νοσοκομείο, ο
0: πνευμονολόγος γιατρός. Αλλάζει το καθεστώς, δεν αλλάζει ο αριθμός.
1: Αλλάζει η εργασιακή σχέση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή, αλλάζει για τον γιατρό ότι μονιμοποιείται ο άνθρωπος και σωστό είναι να μονιμοποιηθεί, αλλά επί του πρακτέου δεν προστίθεται κανένας στη δύναμη του νοσοκομείου. Αλλά πρέπει να δούμε και αυτά. Δηλαδή, είναι κάποιες παράμετροι που πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη, αν θέλουμε να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε και αν θέλει το Υπουργείο και η κυβέρνηση πραγματικά να δώσει τονοτική ένεση στο σύστημα. Πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ανοίξει μαζικά όλες τις κοινές θέσεις και όσες βγαίνουν άγονες να τις επαναπροκυρήσει με ταχύες διαδικασίες. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να υλοποιήσει μια σειρά κίνητρα για να μπορεί το ΕΣΥ να είναι ελκυστικό για τους γιατρούς, όπως ας πούμε οι αυξήσεις τους μισθούς μας που διεκδικούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα έχουμε και δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες που μας δικαιώνουν και καμία κυβέρνηση δεν έχει φιλοτιμηθεί, να το πω έτσι, να επαναφέρει τα μισθολογικά μας. Και άλλα ζητήματα όπως ο 13ος, 14ος μισθός στο δημόσιο που το διεκδικούμε μαζί με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Κίνητρα για τις άγονες νησιωτικές προβληματικές περιοχές που αφορούν όχι μόνο οικονομικά, ζητήματα στέγησης, ζητήματα επιστημονικής εξέλιξης, που πρέπει να τα δει στα σοβαρά η κυβέρνηση. Και κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε για ένα νησί, για παράδειγμα, και θέλει να πάει ένας γιατρός που δεν είναι συνήθως μόνος του, υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω, πρέπει να εξασφαλίζεται και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις για να πάει ένας άνθρωπος εκεί. Άρα αυτά απαιτούν σκέψη, απαιτούν χρήμα, οικονομική ενίσχυση γενναία, για να μπορούν να υλοποιηθούν.
0: Πρόεδρε, να σας ρωτήσω και για τα απογευματινά χειρουργεία, γιατί πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι τελειώνει το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων και η κυβέρνηση, η ανακοίνωση του Υπουργείου, λέει ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής και κάποια από αυτά ξεπερνούσαν και τα δύο χρόνια αναμονή και σήμερα ο αριθμός έχει πέσει μόλις στα 7.000 χειρουργεία που είναι σε αναμονή.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το κράτος υποχρέωσε τους πολίτες που ανέμεναν στις λίστες όταν έφτασε η σειρά τους να τους βγάλει αυτό το βάουτσερ, την επιταγή για τον ιδιωτικό τομέα, αν δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, να βγουν από τη λίστα. Άρα ένας κόσμος επέλεξε να πάει να χειρουργηθεί και χειρουργήθηκε και βρήκε μια λύση στο πρόβλημά του. Όσοι είπαν ότι εγώ θέλω να μείνω στο γιατρό μου, δεν θέλω να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, σβήστηκαν από τις λίστες και πρέπει να ξαναμπούν εκ νέου και να φάνε όλη την αναμονή ξανά από την αρχή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα απογευματινά δωρεάν, εντός εισαγωγικών το δωρεάν, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης που γίνανε στα νοσοκομεία, ήταν πολύ περιορισμένα. Κατά κύριο λόγο, το κονδύλι αυτό διοχετεύτηκε στον ιδιωτικό τομέα μέσω των βάουτσερ. Το κονδύλι αυτό έδωσε από την πλευρά της κυβέρνησης, επιδότησε τις κλινικές με διπλάσια αποζημίωση σε σχέση με αυτά που δίνει ο ΕΟΠΗ για το ίδιο χειρουργείο στο δημόσιο. Δηλαδή, οι κλινικές πληρώθηκαν 2,09 επί κλειστό ενωπημένο νοσήλιο για κάθε πάτηση, για κάθε χειρουργείο. Και το βασικότερο δεν είναι. Αυτά είναι, τέλος πάντων, που πήγαν τα χρήματα, ας το πούμε έτσι. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι από όλο αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης ή ότι άλλους πόρους μπορεί και κινητοποιεί η κυβέρνηση, δεν είχαμε στο δημόσιο σύστημα υγείας καμία πάγια υποδομή που να μένει πίσω. Δηλαδή, δεν άνοιξε ούτε μία καινούργια χειρουργική αίθουσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Μα τόσα εγγένεια έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
1: Αφού δεν μιλάμε για κτίρια, μιλάμε για κτίρια που να λειτουργούν. Βεβαίως υπάρχουν εγγένεια και κτηριακές υποδομές. Αλλά, ας πούμε, στο Λεκανοπέδιο έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 210 χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν υλικοτεχνικά, οι 100 να είναι κλειστές με σβηστά τα φώτα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τις δουλέψει. Αφού λοιπόν αυτό δεν λύθηκε, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι από αρχές τώρα Ιουλίου που ξεκινάμε χωρίς βάουτσερ του Ταμείου Ανάκαμψης, οι λίστες σε 3-4 μήνες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, θα φτάσουν πάλι στα επίπεδα προ-ενάρξεως του θεσμού αυτού με τις επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Ναι, κάποιοι άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν αυτή την περίοδο, γιατί δεν υπήρχε και άλλος τρόπος να κάνουν το χειρουργείο τους. Αλλά αυτό ήταν. Δηλαδή, δώσαμε μια πρόσκαιρη λύση κάπου και τελείωσε. Όταν δεν έχεις προσλάβει προσωπικό για να υπάρξει μια πάγια ενίσχυση στις βασικές υποδομές του συστήματος, είτε σε έμψυχο δυναμικό είτε υλικοτεχνικά, και δεν έχει ανοίξει χειρουργικές αίθουσες, δεν μπορεί να πει ότι έλυσε το πρόβλημα. Εκτός και αν, γιατί δεν ξέρω αν είδατε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εχθές, το παραδέχεται για πρώτη φορά και λέει: αν ξανά υπάρξει πίεση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κονδύλια και από άλλους πόρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παραδέχεται ότι αυτό που κάνανε ήταν πρόσχερο και σου λέει ότι άμα ξαναφτάσουμε, μπορεί ταμείο ανάκαμψης να μην έχουμε, αλλά θα ψάξουμε να βρούμε από εδώ και από εκεί λεφτά. Δεν λέει όμως ότι ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε να ανοίξουμε αίθουσες χειρουργικές για να μειωθεί το πρόβλημα και θα προσλάβουμε τόσους αναισθησιολόγους, τόσους τραυματιφορείς, τόσους νοσηλευτές. Αυτό δεν λέει κανένας.
0: Σαφές. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω να συζητήσουμε την επόμενη φορά για κάτι πιο καλό και όχι για με αρνητική αφορμή. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Γαλανόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.

Αυτός είναι ο μεγάλος Πίνετο Πέρκινς, ένας από τους τελευταίους bluesman της σκηνής του Μισισίπι. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 20 και έπαιξε πιάνο στα live και στους δίσκους μερικών από τους σπουδαιότερους της εποχής του. Παρά η καριέρα του ήταν σπουδαία, προσωπικό δίσκο έβγαλε σχεδόν 65 χρόνια μετά από την πρώτη του εμφάνιση, 55 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, στα 75 του. Το 1988 έβγαλε το πρώτο του πρωτοπόρο δίσκο και ακολούθησαν ακόμα 15 μέχρι το τέλος της ζωής του. Μία ακόμα ιδιαιτερότητα του μεγάλου Πίνετο Πέρκινς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Barry White, για να έχουμε ένα ερωτικό καλοκαίρι. Κατάλαβες γιατί δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Barry White? Δεν μπορεί, δεν, δηλαδή, αν δεν αρχίσει η μαύρη φωνή του Barry White, η βαριά αυτή, να σε καλεί, δεν γίνεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Oh, yes, indeed. Playing your game, baby. It's only enough to make me see. Καλημέρα στον φίλο Παναγιώτη, όπου αναρωτιέται τι γίνεται με τα νέα ενημερωτικά που έρχονται από τις τράπεζες, από μια τράπεζα συγκεκριμένη, σε σχέση με το δίνεται 60 λεπτά και καθαρίζεται ή αλλιώς χρεώνεστε κάθε κίνηση και κάθε πληρωμή ξεχωριστά. Το ψάχνω να ξέρεις, γιατί το έχω δει εδώ και μέρες, το ψάχνω να δω τι γίνεται, γιατί θυμάμαι ότι μια αντίστοιχη κίνηση υπήρχε και από άλλη τράπεζα και τελικά δεν προχώρησε. Ψάχνω να δω τι γίνεται και με αυτή την υπόθεση. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλι. Σήμερα στο γραμμή 1, πλατεία Αττικής, Καλυθέα, της Τζιφιές, Μοσχάτο. Καλά δρομολόγια, κύριε Ιωάννη. Κύριε Παναγιώτη, ορθώς γράφει Παναγιώτης ότι ένα ζευγάρι δουλεύει όλα τα χρόνια για να πάρει την σύνταξή του και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει, εάν αποδημήσει εις κύριον ένας από τους δύο, θα πρέπει ο άλλος να παίρνει μειωμένη τη σύνταξη, σύνταξη που είναι πληρωμένη έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα στην Ελίνα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που στέλνεις μήνυμα. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει το πρωινό μας ξύπνημα με μουσικές, σχόλια και ειδήσεις. Βαγγέλη, αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα μάθω που βρίσκεται ο διάδοχος του Χαμενεϊ. Αλλά το σύντημα είναι αν υπάρχει ο διάδοχος του Χαμενεϊ. Καταλαβαίνω ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι όποιος εμφανίζεται δολοφονείται, κρύβεται. Το ζήτημα είναι αν πραγματικά υπάρχει, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες. Υπάρχει, δεν υπάρχει, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Τώρα, αν θα εμφανιστεί ή όχι σε δημόσιες εκδηλώσεις, είναι ένα ερώτημα.

Εν τω μεταξύ, από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου που μας έκανε έτσι ιδιαίτερη αίσθηση, που έχει μια πολιτική εσάνς μέσα, αλλά δεν είναι και βαριά πολιτική κίνηση, δεν είναι δηλαδή σαν την ανάρτηση του Σαμαρά στα social, όπου λίγος πολύ μυρίζει ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα. Ο Σαμαράς, ανοίγω παράθεση τώρα για και το είπα, έκανε δύο αναρτήσεις στα social. Στο ένα απευθύνεται στην Ντόρα Μπακογιάννη, στο άλλο απαντάει στο γιατί του λένε ότι δεν πρέπει να κάνει κόμμα και γιατί να κάνει κόμμα και που αν κάνει κόμμα θα εξαφανιστεί κτλ. Νομίζω ότι αρχίζει και μυρίζει ανακοίνωση σιγά σιγά. Η άλλη είδηση, πολιτική παραπολιτική, είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη συναντήθηκαν και πάλι για να παίξουν τέννις αυτή την φορά στο Πολιτεία Tennis Club. Τα δύο άκρα ενώθηκαν, ο δεξιός με τον αριστερό, ο δεξιός Άδωνης που είναι δεξιός, πολύ δεξιός, με τον αριστερό Στέφανο που δεν είναι αριστερός, ούτε πολύ αριστερός, ούτε λίγο αριστερός. Απλά τι να κάνεις τώρα, ήρθες εδώ πέρα, σε χρήσανε πρόεδρο ενός αριστερού κόμματος, προσπάθησε να το παίξει αριστερός, δεν σου βγήκε κιόλας από μέσα, δηλαδή έκανες τώρα πια ό,τι μπορείς για να δείξεις ότι είσαι ένας σωστός δεξιός φιλελεύθερος και κάνεις και παρέα με δεξιούς φιλελεύθερους ή και υπερδεξιούς φιλελεύθερους, τέλος πάντων με ό,τι κάνεις. Συναντήθηκαν, έπαιξαν τέννις, πολύ ωραία. Μετά ο Άδωνης πήγε σε μια εκδήλωση που τον είχαν καλεσμένο με τη στολή του τέννις. Είπε ότι σας είχα πει ότι δεν προλαβαίνω, θα έρθω όπως είμαι στην εκδήλωση. Εντάξει, προτεραιότητες είναι αυτά. Όχι, να αθλείται ο κόσμος, παιδιά, να αθλείται και οι υπουργοί να αθλούνται, διότι νους υγιής εν σώματι υγιές, που λέει υγιές, πώς κλείνεται τέλος πάντων, που λέει και ο λαός, έτσι πρέπει, που έλεγαν οι αρχαίοι δηλαδή. Πρέπει να είναι γυμνασμένοι οι υπουργοί για να αντέχουν, για να μην κλατάρουν, διότι έρχεται ανηφόρα τώρα, προεκλογική ανηφόρα. Κάπου εδώ σταματώ. Θα κράταγα ενός λεπτού σιγή, αλλά δεν μπορώ διότι είναι ραδιόφωνο και καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι δύσκολα στο ραδιόφωνο. Η σιγή είναι σαν να μην υπάρχει σήμα. Και καλωσορίζω και πάλι πίσω στις αγκάλες μας τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος έλειψε μία εβδομάδα σε διακοπές. Φάνηκε σαν αιώνας σε όλους μας, Του τραγουδήσαμε μόλις μπήκε τόσο καιρό που ήσουν χώρια μας. Να ξέρες, αχ, τη στεναχώρια μας. Επέστρεψε. Και επέστρεψε μαζί του και το καλύτερο δελτίο ειδήσεων στο ελληνικό ραδιόφωνο. Βασίλης Ντέτσικας στον αέρα σε πολύ λίγο, επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δρακόντια μέτρα ασφάλειας και πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της αυριανής αύξησης του Αμερικανού Προέδρου για τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα θα μεταβεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στη σύνοδο θα κυριαρχήσουν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδες απογευματινή, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσία ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και στην περιφέρεια της Ουκρανίας, στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας. Σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής που έπληξε ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη 11 ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Πρόεδρος του Τριμηλούς Αφεντίου Κακουργημάτων αναμένεται να προχωρήσει το διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αραπάκη στην Καλυθέα. Τροχαίο ατύχημα στο Λουτράκι όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ανακοπή καρδιάς αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη μέσα στο όχημά της στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισορρός εντοπίστηκε σε γκαρά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πολιτεία Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο, η Φιωρεντίνα ήρθε σε συμφωνία με την Τότεναμ για το Ρουμάνο κεντρικό αμυντικό Ντράγκουσιν. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών όταν πήγαινα με τον πατέρα μου στην Κύθνο. Ήταν διακοπές πατεράδων, δύο πατεράδες και δύο παιδιά πηγαίναμε στην Κύθνο. Μανάδες και αδέρφια είχαν μείνει πίσω. Μου τραγούδουσε σε όλη τη διαδρομή με το καράβι το Κυκλαδίτικο. Να δώσει μεγαλόχαρη και η Παναγία Κανάλα από την Κύθνο. Πολύ ωραία. Πρέπει να πέρασαν καμιά 35-40 χρόνια. Ξαναπήγα στην Κύθνο. Με άλλη σύνθεση πλέον, τους έσπασα τα νεύρα. Μια εβδομάδα τους τραγούδαγα αυτό. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026. Τσακαροδευτέρα είναι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι είναι μια ημέρα όπως όλες οι υπόλοιπες. Ζέστη το Σαββατοκύριακο, ζέστη και σήμερα. Κίνηση πολύ στους δρόμους, είχε επιστροφή, δηλαδή έχουν ξεκινήσει λίγο τα διημεράκια, τα τριημεράκια, τα αυθημερών για μπάνιο και τα λοιπά. Αν και φύσαγε αρκετά, ειδικά στην πλευρά του Αιγαίου, φύσαγε αρκετά, αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι. Καλοκαίρι έχει και αέριδες το θέμα. Το κακό της όλης ιστορίας είναι το καλοκαίρι έχει φωτιές στην Ελλάδα και θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Αυτός είναι ο Τζον Ντασέν που τραγουδάει για την σοκολάτα για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας. Από τη μία θα μπορούσε να πει κάποιος. Από την άλλη, γιατί ήταν τέτοιες μέρες το πολύ μακρινό 1550 όταν οι Ισπανοί κογκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών.

Καλημέρα στον Βασίλη. Το έχουμε πάρα πολλές φορές, Βασίλη, τις τελευταίες ημέρες, ότι ενώ οι τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας διεθνώς έχουν υποχωρήσει εξαιρετικά πολύ, έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα πριν από την κρίση στο Ιράν. Σήμερα είναι το Brent στα 71,96. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, και στα 70 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, του τέλους του Φεβρουαρίου, και λίγο χαμηλότερα. Το Brent στα 71, το Crude το αργό δηλαδή στα 68, στα 44,2 αυτή την ώρα το φυσικό αέριο. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, η βενζίνη δεν έχει φτάσει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Ήμασταν με βενζίνη γύρω στο 1,70, 1,75, κάπου εκεί. Τώρα είμαστε με βενζίνη κοντά στο 1,90 και πάει. Και πετρέλαιο κοντά στο 1,60-1,65 πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό συνεχίζει. Όπως καταλαβαίνεις, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Είναι γιατί οι τιμές ανεβαίνουν τόσο γρήγορα και ξεχνούν να πέσουν. Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι σαφής, αν και ρωτάμε διαρκώς τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στην βενζίνη. Λίγο η αυξημένη ζήτηση, λίγο τα προβλήματα, λίγο από εδώ, λίγο οι αγορές, λίγο έτσι. Απάντηση δεν παίρνουμε, γιατί ενώ πλέον είμαστε 15-20 μέρες σε χαμηλά επίπεδα για το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, ακόμα είμαστε σε φάση που δεν κινείται τίποτα. Και αυτή είναι η Ιαννή Κορντή. Σο κακά. Και αυτό για, για το κακάο είναι. Για να τιμήσουμε τη μέρα που ήρθε το κακάο στην Ευρώπη και μετά έγινε η σοκολάτα, η αγαπημένη συνήθεια πολλών.

0: μπαμπαμ.
1: Δεν ξέρω αν η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά είναι γλυκιά για κάποιους και πικρή για κάποιους άλλους, σαν τη σοκολάτα που λένε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι εδώ, έχει επιστρέψει. Και νομίζω ότι με κάθε τρόπο δείχνει ότι θα επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι προφανές ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε χθες. Είναι ένας άνθρωπος με μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή, με πολλές αποφάσεις όπου στήχησαν ακριβά στην ισορροπία της Νέας Δημοκρατίας, με την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τα χαμηλά ποσοστά που έχει γράψει η Νέα Δημοκρατία στην δική του περίοδο, το 18% στις εκλογές του 2012, με τις πολλές φορές που έχει εμφανιστεί όχι ενωτικός, ακόμα πριν διαγραφή, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι πλέον το άρωμα του νέου κόμματος είναι πιο έντονο από ποτέ. Και μάλιστα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, των νέων μέσων, μέσω TikTok έγινε όλο αυτό, όπου μαζί με τον Νίκο Τσούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, εμφανίστηκαν σε δύο βίντεο σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και προσπαθώντας να ενισχύσουν την στρατηγική της παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά στα πράγματα. Τους έλεγα, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, να κάνουν πράγματα, αλλά δεν τα κάνανε και γι' αυτό έχουν βρεθεί στο 22% από το 41% που ήταν. Στο 20%, λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Και αναφορικά με την Ντόρα Μπακογιάννη, λέει ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που έχασε από μένα, αλλά δεν το έχει χωνέψει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σε αυτό που λένε στην καρδιά του κόμματος, αλλά είμαι βέβαιος ότι μιλάει σε ένα κομμάτι απογοητευμένων παλιών νεοδημοκρατών που βλέπουν η Νέα Δημοκρατία να έχει αλλάξει ροή, να έχει αλλάξει πλεύση και να βρίσκεται μακριά από αυτό που είχαν οι ίδιοι στο μυαλό τους. Δεν ξέρω αν το αντιπροσωπεύει, αν το εκπροσωπεί ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργείται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Στα αριστερά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων εκεί στην αριστερά της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει την έξοδο, δεν υπάρχει είσοδος στον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ο κύριος Καραμέρος, ετοιμάζονται να φύγουν κι άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Καραμέρος δια της σπόντας φτάνει. Μάλλον όχι ο κ. Καραμέρος, η έδρα του κ. Καραμέρου δια της Πόντας φτάνει μάλλον στην κυρία Κοροβέση, την Μυρτό Κοροβέση, ένα από τα νεαρά στελέχη που ξεκίνησε από την από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την τοπική αυτοδιοίκηση κιόλας, και τώρα βρίσκεται στον χώρο του κ. Κασελάκη. Δεν ξέρω ποιος χώρος ακριβώς είναι αυτός. Από το ΠΑΣΟΚ έχουμε προσχωρήσεις να ανακοινώνονται σήμερα στελεχών κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πτώση των ποσοστών, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον να μπει κόσμος μέσα στο κόμμα. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στην Ελλάς, περιμένουν να δουν τι γίνεται γύρω-γύρω και κοιτούν. Ταυτόχρονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν και τις θέσεις τους. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και χαίρονται. Υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπου δείχνει την Ελλάς στην δεύτερη θέση. Πρώτη θέση σταθερά είναι η Δημοκρατία με 25%. Δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,5%. Πολύ πίσω το ΠΑΣΟΚ με 8,5%. Πίσω από το ΠΑΣΟΚ είναι η Ελληνική Λύση με 7,7%. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,5%. Και όλοι οι υπόλοιποι, η Πλευρά της Ελευθερίας, στο 3,5%. Στο όριο, μπαίνει δεν μπαίνει. Επειδή είχαμε πολλά γεγονότα το Σαββατοκύριακο με φωτιές κατά κύριο λόγο και καταστροφές και τα δύο εργοστάσια εκεί στο Ωραιόκαστρο που καταστράφηκαν και επειδή ήδη ακούμε ότι τα κλιμάκια θα πάνε σήμερα στο Ωραιόκαστρο για να ξεκινήσουν να κάνουν την αποτίμηση της ζημιάς για να μπουν τα συνεργεία μπροστά, να δούμε τι γίνεται με αποζημιώσεις και ταυτόχρονα είδα μία ανακοίνωση ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο ΣΕΑΦΕΚ, ετοιμάζεται να κάνει αύριο μια στάση εργασίας για να ζητήσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του μεταξύ αυτών βασικότερων ρόλων μετά από 8 χρόνια που είναι συμβασιούχοι να μονιμοποιηθούν. Και ζήτησα από τον κύριο Προκόπη Φωτεινόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, να μιλήσουμε λίγο, να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Θέλετε λίγο να μου εξηγήσετε πρώτα απ' όλα τι είναι οι εργαζόμενοι αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών?
0: Μάλιστα, οι εργαζόμενοι είναι εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος την επόμενη μέρα συνήθως του γεγονότος εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος την επόμενη μέρα συνήθως του γεγονότος

0: εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραμένετε στην ομοιρία των συμβάσεων.
1: Ναι. Η πολιτεία διαρκώς αναγνωρίζει, επαναλαμβάνει την ικανότητα, την πολυτιμότητα και τη χρησιμότητα του μηχανισμού. Mm-hmm. Υπόσχεται τη διαδικασία της αναγνώρισης μοριοδότησης ως ζήτημα του δημοσίου συμφέροντος και όχι ως ζήτημα εξυπηρέτησης μιας ομάδας εργαζομένων. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια δυσκολία, διότι και με τη μετάταξη του 23 από το Υπουργείο Υποδομών είναι η έναρξη των συμβάσεων το 2018 και με την πορεία που ακολουθήθηκε, η απουσία του οργανογράμματος για όλο το Υπουργείο και η διαρκής αναβολή του και η διαδικασία αναζήτησης καμιά φορά. Δηλαδή ψάχνουμε, μία είναι εδώ, μία επέστρεψε, μία είναι αλλού. Η ουσία είναι ότι δεν γνωρίζουμε με ποια ευθύνη, δεν μας ενδιαφέρει πλέον με ποια ευθύνη, δεν μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε πού βρίσκεται. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρέπει να εμφανιστεί και να προχωρήσει να εφαρμοστεί. Απουσία οργανικών θέσεων δεν μπορεί να γίνει προκήρυξη. Και το πρόβλημα είναι ότι ο μηχανισμός αυτός, ο αναφερόμενος, αφορά το 75%, 70-75% του όλου δυναμικού. Δηλαδή στον τομέα αποκατάστασης πάνω από 300 άτομα σε σύνολο περίπου 430 υπαλλήλων. Το μεγαλύτερο όγκο, αλλά και σε επίπεδο Υπουργείου να σας πω ότι πάνω από 600 εργαζόμενοι σε όλο αυτό το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας και αποκατάστασης, τη Γενική Γραμματεία δηλαδή, από την άλλη πλευρά, συμβαίνει το ίδιο. Είναι πάνω από 600. Στους περίπου 800.
0: Και εδώ μιλάμε για ανακύκλωση, δεν μιλάμε για ανανέωση του προσωπικού ανά 6-8 ή ένα χρόνο.
1: Η ανακύκλωση, εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι στην πορεία, και είναι ένα τραγικό ζήτημα αυτό και για τις συνέπειες στην επάρκεια και στην ικανότητα του δημόσιου μηχανισμού. Και για εμάς τους ίδιους και για τον κάθε πρόσωπο που φεύγει, αλλά και για εμάς τους ίδιους που διαρκώς αποχωριζόμαστε συναδέλφους σε μια προσπάθεια. Ταυτόχρονα βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι το κόστος εκπαίδευσης και προσαρμογής με διαρκή ανακύκλωση των συμβάσεων, δηλαδή σαν δημοτικό σχολείο που φεύγει η έκτη γυμνασίου, έχουμε γίνει. Έχουμε απώλειες πλέον οι οποίες αυξάνονται και είναι η απουσία προοπτικής των εργαζομένων. Η απουσία διεξόδου και η διαρκής διάψευση. Και θέλω να σου πω το εξής, ότι η πολιτεία από τη μία πλευρά, και δεν θα το κρίνω εγώ προσωπικά, εμείς σαν σύλλογος δεν θα πούμε όχι αξιολόγηση, αλλά ξέρετε, η αξιολόγηση και η επίτευξη κινήτρων και όλο το σύστημα που προωθείται αυτή την περίοδο, προωθείται στο δημόσιο τομέα, έχει σαν στόχο να αυξηθεί, να συνδεθεί με την παραγωγικότητα και να βελτιωθεί το έργο και η απόδοση. Συνεπώς, όταν μηδενίζεις τις προοπτικές, εξαφανίζεις τη σχέση της παραγωγικότητας με την αμοιβή και δημιουργείς απογοητευμένο προσωπικό, η επίδραση στο μηχανισμό είναι προφανής, αλλά και η ιδεολογική ασυνέπεια και η ασυνέπεια της εφαρμογής του υποτιθέμενου προγράμματος είναι εμφανέστατη. Είναι το πιο απλό πράγμα. Αν κάποιοι παίρνοντας, συνδέοντας αυτό που κάνουν, θα πάρουν περισσότερα. Συνεπώς, αν τους υπόσχεσαι 0-0-0, αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχουμε, θα έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πέρα από την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη για έναν άνθρωπο που δεν παίρνει τα επιδόματά του, δεν παίρνει τα μπόνους του, δεν μπορεί να εξελιχθεί στην δουλειά του, υπάρχει και πρόβλημα στην εκτέλεση της εργασίας σας από το γεγονός ότι είστε συμβασιούχοι?
1: Κοιτάξτε, ήδη σας ανέφερα ότι τα ζητήματα της προοπτικής και της αμοιβής και της καθημερινότητας είναι ζήτημα. Όταν έχεις μια σύμβαση και λες προλαμβάνω μηχανικούς, και από τους 30 προσέρχονται 15 και από τους 300 προσέρχονται 100 και μένουν και νέες θέσεις.
0: Ναι.
1: Τα έχει

0: πει υποεμβιβάς κατ' επανάληψη όλα αυτά. Σημαίνει ότι ο μηχανισμός δεν μπορεί να εμπλουτιστεί με το κατάλληλο υλικό. Πέρα από αυτά όμως, υπάρχει το ζήτημα της διαρκούς ασάφειας. Δηλαδή, είναι προφανές ότι ο καθένας ξεκινώντας να λύσει, να απαντήσει τέτοιο πρόβλημα όχι ελληνικής, αλλά ευρωπαϊκής και παγκόσμια διάστασης και έχει ασάφεια μηχανισμού, το πρόβλημα είναι σαφές. Από εκεί και μετά, οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους και μια σειρά προβλήματα καταγράφουμε, εξυπηρετούν με δικά τους αυτοκίνητα. Κόβονται πολλές φορές λόγω των συμβάσεων οι άδειες στη μέση, έχουμε κατατμήσεις, έχουμε προβλήματα με οικείους.
1: Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό, κύριε Φωτεινόπουλο, γιατί μιλάμε για την κλιματική κρίση, μιλάμε για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, για ένα πράγμα που έχει διαφημιστεί, μια πρωτοβουλία που έχει διαφημιστεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το να υπάρχει ένα τέτοιο υπουργείο. Παραμένει χωρίς οργανόγραμμα, οι υπάλληλοι είναι συμβασιούχοι, δεν προχωράει το πράγμα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση που ακόμα είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Κοιτάξτε. Εμείς δεν μηδενίζουμε, δεν απαξιώνουμε και η πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε ζημιά. Ναι. Ωστόσο, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, ακριβώς επειδή είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Προφανώς, μα εγώ δεν το είπα.
0: Κοινωνία, ναι. Όλη την κοινωνία, όλους τους πληγέντες και όλους τους υποψήφιους πληγέντες και το πρόβλημα της χώρας.
1: Ξέρω, κύριε Φωτεινόπουλο, ότι...
0: Γι' αυτό ακριβώς η πρωτοβουλία μας και η ενέργειά μας, οι δύο στάσεις εργασίας, όχι μόνο δεν πρέπει να εκλειφθούν ως παράλληλη απέτηση και ως έμεσος εκβιασμός, ως έμεση πίεση των εργαζομένων για να κάνουν τις καρέκλες τους, αλλά είναι δημόσιο πρόβλημα και θα πρέπει να τοποθετηθούν άπαντες στο τι συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Ξέρω ότι ο κ. Καταφάδος, ο υφυπουργός...
0: πρωτοβουλίες και ως εκ τούτου ζητάμε από την κυβέρνηση να πάει στα απαραίτητα και ζητάμε από την αντιπολίτευση όχι να μας χαϊδεύει και να βγάζει ανακοινώσεις, αλλά να εμφανιστεί με τροπολογίες.
1: Σωστό.
0: Με απέτηση στη Βουλή.
1: Σωστό.
0: Και να διαμορφώσει τους όρους το πρόβλημα να λυθεί χωρίς νέα ομοιρία για τους εργαζόμενους.
1: Ξέρω ότι ο κ. Καταφάδος, ο υφυπουργός.
0: Έχουμε αποφασίσει διαδρομή νίκης και προοπτικής για τους εργαζόμενους και απάντηση στο πρόβλημα. Και όχι μία ευκαιριακή διαμαρτυρία των εργαζομένων στον τομέα αποκατάστασης. Ναι.
1: Σας έχει ακούσει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, για τα αιτήματά σας.
0: Ναι. Κοιτάξτε, φυσικά, ο κ. Κατσαφάδος είναι ευγενής, είναι θεσμικός και προσωπικά έχω την εκτίμηση ότι προσπαθεί. Ότι επιδιώκει μέσα σε ένα γραφειοκρατικό περιβάλλον, μέσα σε ένα δύσκολο Υπουργείο, μέσα σε ένα κακοσχεδιασμένο σύστημα. Το οποίο συνεπώς σημαίνει ότι ο κύριος Κατσαφάδος μπορεί να έχει την εκτίμησή μας. Ωστόσο το κυβερνητικό.
1: Αλλά δεν είναι και στο χέρι του να λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Αυτό που μας απάντησε είναι ότι προχωράμε, προσπαθούμε, επαναλαμβάνω τις δεσμεύσεις και ότι έρχεται.
1: Λέω για τον υφυπουργό.
0: Και ότι ο ίδιος εξάντλησε.
1: Ναι.
0: Έχει εξαντλήσει. Δηλαδή έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες του περί οργανογράμματος. Συνεπώς περιμένουμε τώρα.
1: Λέει για τον υφυπουργό, γιατί ο υπουργός είναι φρέσκος, οπότε που να ξέρει. Λοιπόν, το κλείνουμε.
0: Περιμένουμε για τους εργαζόμενους. Έχει μπει στο σιρτάρι του.
1: Προφανώς.
0: Οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν, γιατί δεν υπάρχει άλλη περίοδος ομοιρίας.
1: Προφανώς.
0: Έχουμε περάσει 3-4 εκλογές. Έχουμε αλλάξει 7-8 υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα και υφυπουργούς κλπ. Και εμείς είμαστε εδώ.
1: Κύριε Φωτεινόπουλε.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Το παρακολουθώ. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε τις εξελίξεις. Αν υπήρχαν δηλαδή απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Πρόκοπος Φωτεινόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών εδώ αυτή την Δευτέρα 6 του Ιουλίου 2026. Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις προηγούμενες μέρες. Τι γίνεται με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τι γίνεται με τη συμφωνία που ή την συναντήληψη για την ακρίβεια, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, μεταξύ Υπουργείου και σούπερ μάρκετ και των υπόλοιπων της αγοράς. Αναζητούμε μια λίστα με 2.000 προϊόντα όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά 6% το προηγούμενο διάστημα και κυρίως ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα με την πορεία των τιμών, μιας και η κρίση αποκλιμακώθηκε, τα πετρέλαια πέφτουν, προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών. Η αλήθεια είναι ότι στο πολύ γεμάτο πρόγραμμα που έχει ο κύριος Πεταλάς βρήκε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε. Γενικός Διευθυντής Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Ξέρω ότι τρέχετε αυτές τις ημέρες και με τα επικοινωνιακά σας, αλλά και με τα πρακτικά της καθημερινότητας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Τι αναρωτιόμαστε όλοι. Αν αυτό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα έχει αποτύπωση στο ράφι και στο πορτοφόλι μας, δηλαδή ένα πάγωμα των τιμών.
1: Κύριε Κλώσσα, νομίζω ότι τα στοιχεία μιλάνε από μόνο τους. Είχαμε την Παρασκευή την ανακοίνωση τόσο της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και του ΙΕΛΚΑ που αφορούσε τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Όσον αφορά την Ευρώπη, η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν στο 1,6. Στην Ελλάδα ήταν στο 2,5. Από τους τελευταίους μήνες στα τρόφιμα η Ελλάδα είναι λίγο περισσότερο από το μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά και τα δύο αυτά νούμερα είναι σημαντικά χαμηλότερα και αποδεικνύουν ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή των τροφίμων, στην περίοδο των γεωπολιτικών εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά...
0: Μία διευκρίνηση. Δεν αυξήθηκαν με την ίδια ταχύτητα που αυξήθηκαν τα υπόλοιπα προϊόντα. Γιατί και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Αυξήθηκαν, αλλά λίγο.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Και αν δούμε προσεκτικά αυτή την αύξηση για την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα δούμε ότι αφορά 2-3 κατηγορίες που επηρεάζονται κυρίως από την κλιματική κρίση, κυρίως δηλαδή τη σοκολάτα, το καφέ, το κακάο και το μοσχαρίσιο κρέας, που όμως αυτά δεν αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Για δηλαδή, το μοσχαρίσιο κρέας,
1: για
0: το μοσχαρίσιο κρέας δεν συμφωνεί μαζί σας το Υπουργείο, γιατί στην ανακοίνωση που έβγαλε τις προάλλες έλεγε ότι βλέπει, καταγράφει πολύ μεγάλη πτώση της τιμής του κόκκινου κρέατος.
1: Την είδα την ανακοίνωση, μάλιστα την έχω και μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αυτό που νομίζω διαπίστωσε το Υπουργείο και έχει σχέση με τους 2.000 κωδικούς που αναφέρατε, είναι ότι μετά από μια περίοδο σημαντικών αυξήσεων στο μοσχαρίσιο κρέας στους τελευταίους 18 μήνες, λόγω της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, που το μοσχαρίσιο κρέας αυξήθηκε πάνω από 20%, υπήρξε για πρώτη φορά μια μικρή αποκλιμάκωση κατά 6% από την τιμή που διαμορφώθηκε. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο αθρηστικός πληθωρισμός του μοσχαρίσιου κρέατος συνεχίζει να είναι αρνητικός, αλλά αρχίζει και αποκλιμακώνεται. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως και του ΙΕΛΚΑ την ανακοίνωση, η οποία μετράει αποκλειστικά μόνο τον σούπερ μάρκετ, δεδομένου ότι ειδικά στην Ελλάδα περίπου το 50% των τροφίμων πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχει και ένα 50% της αγοράς που πωλείται εκτός των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή λαϊκές, κρεοπολία, μανάβικα και πολλά άλλα καταστήματα τροφίμων. Ο ΙΕΛΚΑ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν στα σούπερ μάρκετ 0,39. Ένα από τα χαμηλότερα νούμερα που υπάρχουν και αυτό περιλαμβάνει και τις κατηγορίες που αναφέραμε για τα σούπερ μάρκετ. Επομένως, αυτό που νομίζω πρέπει να μας μείνει είναι ότι πράγματι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν επηρέασαν τις τελικές τιμές των καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρέασαν σημαντικά τις πρώτες ύλες τα υλικά συσκευασίας και βέβαια το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων. Και ακριβώς εκεί είναι και αυτό που ζητήθηκε από την εφοδιαστική αλυσίδα εκ μέρους του κυρίου Πρωθυπουργού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά τις αυξήσεις αυτές, παρά την πίεση που υπάρχει από τα απόνερα των γεωπολιτικών εξελίξεων, να μην γίνουν ανατιμήσεις προϊόντων μέσα στο καλοκαίρι και σε αυτό ανταποκρίθηκε η. Θα τις απορροφήσει δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, ζητήθηκε και να γίνει μια συνεργασία με την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, τη διάρκεια του καλοκαιριού, ούτως ώστε ο κόσμος γυρνώντας από το καλοκαίρι να βρει στα ράφια σε κάποια βασικά προϊόντα μειώσεις, κάποιες μειώσεις τιμών, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο.
0: Αναρωτιέται κάποιος πώς θα παραμείνει σταθερή η τιμή ενός προϊόντος. Εγώ αφήνω στην άκρη το αν έχει ακριβήνει ή δεν έχει ακριβήνει το τελικό προϊόν στο ράφι, αν το σούπερ μάρκετ έχει γίνει ακριβό ή όχι. Πάμε σε αυτό το πλαίσιο. Θα μείνουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι. Πώς θα μείνουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι όταν πλέον δεν υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο εσόδων, κέρδους?
1: Υπάρχει μια διαδικασία που νομίζω αυτή το προσδιορίζει. Υπάρχει νόμος εδώ και 5 χρόνια στην Ελλάδα,
0: mm-hmm.
1: όταν ένας προμηθευτής, μια βιομηχανία τροφίμων ας πούμε ή αναψυκτικών, κάνει αύξηση του τιμοκαταλόγου της προς το λιανεμπόριο, τότε το λιανεμπόριο είναι υποχρεωμένο να κοινοποιήσει άμεσα τις αυξήσεις αυτές στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα και στην ανεξάρτητη αρχή. Επομένως, κάθε νέος τιμοκατάλογος που θα έρθει, ανεξαρτήτως προϊόντος της βιομηχανίας, θα καταλήγει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Επομένως, υπάρχει η διαφάνεια της διαδικασίας αυτής που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβάσεις. Βεβαίως, όπως λέτε και εσείς, είναι δέσμευση, δεν είναι υποχρέωση. Αλλά να σας πω, κύριε Κλώσσα, ότι και αυτός ο νόμος περί μεικτού περιθωρίου, που κατά τη γνώμη μας και τη γνώμη μου ταλαιπώρησε την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί δεν βοήθησε τον καταναλωτή. Δεν βοήθησε τις τιμές. Ο πληθωρισμός αθρηστικά ήταν πολύ μεγάλος αυτά τα 5 χρόνια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι καλώς η κυβέρνηση έκρινε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι δεν βοήθησαν τις τιμές και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Την ίδια όψη δεν νομίζω ότι έχει το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο είπε ότι πέτυχε τον στόχο το συγκεκριμένο μέτρο. Απλά αναρωτιέμαι αν πέτυχε το στόχο, γιατί βγαίνει από τη μία, και δεύτερον αναρωτιέμαι γιατί στην ίδια ανακοίνωση που συζητούσαμε πριν είναι σαν να λέει ότι ο προηγούμενος κύκλος της αλυσίδας, κρίκος της αλυσίδας από τον δικό σας, τον σούπερ μάρκετ, έχει μειώσει τις τιμές στους τιμοκαταλόγους και από εκεί προκύπτουν τα 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν. Τώρα το ζήτημα είναι τι έχουν κάνει τα σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ ότι οι τιμές όταν από το χονδρεμπόριο στα σούπερ μάρκετ επηρεάζονται προς τα κάτω, αμέσως λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει, οι τιμές αυτές περνάνε στον καταναλωτή και πολλές φορές ενισχύονται περαιτέρω. Εξάλλου του ΙΕΛΚΑ η μέτρηση στο 0,39 αυτό καταγράφει. Καταγράφει ότι οι τιμές γενικά, αυτό το 0,39 περιλαμβάνει και αυτές τις τιμές. Δείχνει ότι υπήρξε αποκλιμάκωση των τιμών στις κατηγορίες αυτές. Βεβαίως το Υπουργείο έχει εικόνα και για τη λιανική και ξέρει ότι και πέρασε και ενισχύθηκε περαιτέρω.
0: Mm-hmm. Αυτός ο κατάλογος, ο περίφημος κατάλογος των 2.000 προϊόντων, 2.000 κωδικών που υπήρξε με σταθμική μείωση 6%, τον γνωρίζουμε, τον έχετε εσείς στα χέρια σας?
1: Η ανακοίνωση που έβγαλε η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έδωσε εμπιστευτικά στοιχεία από τα αρχεία της για αυτόν τον τιμοκατάλογο,
0: mm-hmm.
1: αναφέρει ότι αυτή η 1898 για την ακρίβεια, mm-hmm. είναι αυτό που λέμε 2000 κωδική, είναι στα αρχεία της για το τελευταίο τρίμηνο και με βάση τους νόμους απαγορεύεται από το Υπουργείο και την ανεξάρτητη αρχή να ανακοινώσει λόγω της εμπιστευτικότητας των σχέσεων μεταξύ συμφωνιών προμηθευτών και αλυσίδων. Εξάλλου δεν έχουν όλες οι αλυσίδες τους ίδιους προμηθευτές.
0: Σύμφωνοι.
1: Άρα δεν υπάρχει κάπου να δούμε αυτό. Υπάρχει όμως στα αρχεία της ανεξάρτητης αρχής.
0: Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το πράγμα, το ότι πανηγυρίζουμε για κάτι που δεν έχουμε δει στην ουσία, αλλά αυτό είναι μάλλον το επικοινωνιακό. Στην ουσία, εμένα μου φαίνεται ότι 2.000 κωδικοί στους 35.000 κωδικούς, πόσους έχει ένα σούπερ μάρκετ στα ράφια?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πράγματι ένα ερωτηματικό, γιατί ένα σούπερ μάρκετ μέσο περίπου 1.000-1.500 τετραγωνικά μέτρα, mm. γιατί το μέγεθος έχει σημασία, έχει περίπου 25.000 κωδικούς.
0: Ναι.
1: Άρα οι 2.000 είναι περίπου το 7%.
0: 7%, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, αν δείτε στην ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής, από τους 1.898 κωδικούς Η 1116, περίπου το 60% αφορά κωδικούς μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ δεν έχει περισσότερους από 10 κωδικούς μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Ναι.
1: Γιατί το 70%, 60% περίπου μάλλον του κρέατος του μοσχαρίσιου πωλείται στα κρεοπολία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα οι τιμοκατάλογοι της χοντρικής δεν αφορούν μόνο τα σούπερ μάρκετ, αφορούν και
0: την αγορά γενικότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω μπερδευτεί, αν και κάνω πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ και το οικονομικό και της αγοράς, έχω μπερδευτεί λίγο τώρα με τα στοιχεία, τα στατιστικά και τα λοιπά, την πραγματικότητα. Είμαι και καταναλωτής, δεν είμαι μόνο ρεπόρτερ. Το βλέπω στην καθημερινότητα μου, βλέπω την προσπάθεια κάποιας πλευράς να μας δείξει ότι κάτι συμβαίνει που εγώ δεν το βλέπω στην καθημερινότητα, έτσι όπως το δείχνει στα στοιχεία τουλάχιστον.
1: Κύριε Κλώσσα, έχετε δίκιο και εγώ καταναλωτής είμαι και αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βραχυχρόνιες μειώσεις κατά 2, 3, 5, ακόμα και 10% δεν μπορούν να λύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα θα έλεγα, από το γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο πληθωρισμός των τροφίμων σε όλο τον δυτικό κόσμο είχε μια σημαντική άνοδο. Τα εισοδήματα στην Ελλάδα επίσης είχαν σημαντική ονομαστική άνοδο, αλλά μάλλον ήταν λιγότερο από τον πληθωρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η Ελλάδα, την περίοδο 2008-2020, πέρασε μια σημαντική υστέρηση των εισοδημάτων, μείωση των εισοδημάτων κατά 35%, πράγμα που δεν βίωσε καμία άλλη χώρα του δυτικού κόσμου. Επομένως, όταν ξεκίνησε αυτή η αύξηση του πληθωρισμού λόγω πρώτων της πανδημίας αρχικά, δεύτερον των γεωπολιτικών εξελίξεων που εκτείναξαν την τιμή της ενέργειας, αλλά κυρίως της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει πάρα πολύ την ποσότητα των παραγόμενων τροφίμων,
0: mm-hmm.
1: οι Έλληνες ήταν σε δυσμενέστερη θέση από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Γι' αυτό και το βιώνουν τόσο πολύ, που μία μείωση, όπως σας είπα και προηγουμένως, 3, 4, 5, ακόμα και 10% δεν θα είναι εμφανής, διότι το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, συνολικά.
0: Κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, για τα στοιχεία που μου δώσατε και για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδος, αναζητώντας να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει από όλα όσα έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση.

Αυτός είναι Cliff Richard που δεν θυμίζει Cliff Richard. Είχε την ανάγκη να δείξει ότι δεν είναι μόνο ένας rock τραγουδιστής, ήθελε ένας rock and roll τραγουδιστής, ήθελε να γράψει κάτι έτσι πιο μπαλαντοειδές. Ο Ιαν Σάμιουελ του έδωσε την λύση. Ο άνθρωπος είχε γράψει και το ιστορικό Move It. Έτσι γεννήθηκε το 1960 το Fall in Love, μια τρυφερή μπαλάντα που έφτασε στο νούμερο 2 των βρετανικών charts και βοήθησε τον Ρίτσαρντ να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο διαχρονικούς καλλιτέχνες της βρετανικής μουσικής. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο ραντεβού το εβδομαδιαίο με τον κύριο Χατζησαλάτα και την οικονομική μας ατζέντα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τα είπε όλα η Μαρίζα Ρίζου. Τι να πούμε τώρα. Σερυφός, σερυφός. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και όπως κάθε Δευτέρα ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο την ατζέντα της εβδομάδας και τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα και θα ήθελα ως καταναλωτής να ευχηθώ να πετύχει το αφήγημα της κυβέρνησης για μείωση των τιμών στα προϊόντα, γιατί πραγματικά η εσχροκέρδη έχει φτάσει στα ανώτατα επίπεδα. Αλλά έχω δύο πολύ μεγάλες απορίες. Πρώτον, ακούμε ότι από Σεπτέμβριο θα υπάρχει ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών γιατί υπάρχει σχέδιο. Ή δεν εφαρμόζεται από τώρα αφού υπάρχει το σχέδιο.
0: Έλα μου, ντε.
1: Στα ύψη τιμές. Και δεύτερον, λένε ότι θα παγώσουν οι τιμές και πανηγυρίζουν ότι θα παγώσουν οι τιμές. Πού παγώνουν? Σε ένα υψηλό επίπεδο ενεργειακής κρίσης.
0: Ναι, ακριβώς. Στα ακριβά.
1: Ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω.
0: Ναι, δεν τα ρώτησα αυτά τον κύριο Πεταλά που μου συζητούσα πριν, γιατί προσπαθούσα να βγάλω άκρη τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και επειδή από ό,τι κατάλαβα, ούτε ο ίδιος ο κύριος Πεταλάς, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, έχουν βγάλει ακριβώς άκρη τι συμβαίνει μέχρι τώρα, να συζητήσεις τι για το μετά, όταν δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι το τώρα που ζεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η συμφωνία, ωραία, ναι, να παγώσουν, τι να παγώσει. 2.000 κωδικοί, το είπε ο ίδιος, είναι το 7% ενός σούπερ μάρκετ. Γιατί συζητάμε τώρα, δηλαδή, συζητάμε για το 7% του 100%, άρα το υπόλοιπο 93% μπορεί να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, ότι θα παγώσουν ξαφνικά 25.000-35.000 κωδικοί εν μια νυχτή. Νομίζω ότι μας τρώει η επικοινωνία και... Ακριβώς από εκεί που το άφησε ο κ. Πεταλάς, που είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν ενισχύεται. Γι' αυτό μας φαίνεται πολύ πιο βαριά η ακρίβεια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Το πραγματικό εισόδημα, Αλέξανδρε, υπολείπεται του εισοδήματος του 2009 κατά 32%. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος μισθωτός θα ανακτήσει την αγοραστική του δύναμη το 2035. Και ο συνταξιούχος το 2060, αν έχουμε την ανάπτυξη που έχουμε τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι, και είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο, γιατί ταυτόχρονα, πέρα από τον πραγματικό μισθό και όλα αυτά, τρέχει και ακρίβεια, άρα αυξάνει. Και παράλληλα βλέπουμε να εμφανίζονται διάφορες ειδήσεις στην αγορά ότι, ξέρω εγώ, η εσχροκέρδεια ή η παραβατικότητα παραμένει στην αγορά.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και δεν ξέρω πώς θα ελεγχθεί η αγορά. Σε μια ελεύθερη οικονομία, τι όρους μπορεί να βάλει στην αγορά, αν δεν υποθέσει να αυτορυθμιστεί από μόνη της.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε το περιβόητο, θα υπάρχει συνειλάτηση της τιμής από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι.
1: Θα αναγράφεται η τιμή. Μα στο σούπερ μάρκετ θα αναγράφεται η τιμή στο χωράφι, πώς έχει το
0: χωράφι. Καλά, εντάξει.
1: Δεν το ξέρουμε, αφού υπάρχει ο μεσάζοντας που αγνοούμε ότι τιμή το αγόρα στο χωράφι.
0: Και...
1: αν υπάρχει μόνο ένας.
0: Ωραία είναι αυτά τα μέτρα, αλλά εδώ ξέρω εγώ βλέπω, για παράδειγμα, στα πρατήρια, που θεωρητικά μπήκε ολόκληρο σύστημα ηλεκτρονικό να ελέγχεται. Πλήρωσαν οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχουν πάρει και τα λεφτά όπως λένε. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα καλά κρατεί.
1: Βεβαίως, και σήμερα το πρωί στην εκπομπή το έλεγα. Έχω ένα πρατήριο που το βλέπω κάθε πρωί για να ξέρω πού παίζουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Είχε το απλό πετρέλαιο κίνησης πριν από μία εβδομάδα, πριν δηλαδή καταργηθεί το πλαφόν των 15 λεπτών, 1,51.
0: Ναι.
1: Λες καταργήθηκε το πλαφόν των 15 λεπτών, άρα πρέπει να πάει 1,66.
0: Mm-hmm.
1: Συν το γεγονός πρέπει να έχει μειωθεί γιατί αποκλιμακώνονται οι τιμές. Σήμερα το πρωί το έχει 1,68. Τι λες, μα είναι δυνατόν να το έχει πιο ακριβά από ό,τι πριν από 10 μέρες.
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό, σωστό. Και όλο αυτό τρέχει μαζί με την υπόλοιπη ακρίβεια. Η κυβέρνηση, τη μόνη ακρίβεια, η αλήθεια είναι που παραδέχεται, είναι το ζήτημα της στέγης. Ότι εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεφύγει, απλά είναι παραδοχές χωρίς να βλέπουμε αποτελέσματα.
1: Έτσι είναι, και ό,τι αποτέλεσμα προσπαθούν να φέρουν κάποια μέτρα, το αντίθετο δημιουργούν. Να θυμίσω, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που αντί να δούμε να βρούμε ακίνητα να πέσουν στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, εμείς δημιουργούσαμε ενδυνάμει ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση, άρα και αύξηση των τιμών.
0: Ναι. Με την Τράπεζα της Ελλάδος να λέει ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα ενίκια, είναι η ζήτηση από το εξωτερικό, είναι οι δημογραφικές εξελίξεις, είναι ότι τα κλειστά είναι ακίνητα, αυτό που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, παραμένουν κλειστά για πολλούς λόγους.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και το Airbnb.
1: Είναι και τα Airbnb, τα υπραγικά μια μίσθωση. είναι η αύξηση των μονοπρόσωπων και μονογονεϊκών νοικοκυριών, ενίσχυση του βαθμού της αστικοποίησης, δηλαδή ερημώνει η περιφέρεια και έρχονται προς την Αθήνα. Να πούμε ότι πιστά ακίνητα επίσης είναι λόγω του ότι υπάρχουν δεσμεύσεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Ναι.
1: Πολλοί ιδιοκτήτες είναι σε δυσχέρεια λήψη αποφάσεων, γιατί μπορεί να είναι 2-3 ιδιοκτήτες, δεν μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ του τι θα γίνει με το πιστό ακίνητο. Αν κάποιο ακίνητο είναι κλειστό γιατί χρήζει ανακαίνιση, το ακόστη πλέον είναι στο Θεό για την ανακαίνιση. Όπως ο άλλος, αν εγώ το βάλω σε κάποια διαδικασία να το ανακαινήσω και να το μισθώσω, δεν ξέρω πότε θα βγάλω τα χρήματά μου. Όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά, στη στέγαση. Με αποτέλεσμα πλέον το σπίτι, το όνειρο του Έλληνα για ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι του είναι απλησίαστο. Το δε ενίκιο, 2 φορές πιο απλησίαστο. Και είδαμε να βγαίνει νομοσχέδιο, θα βγει νομοσχέδιο μέσα ένα από τα άρθρα, να λέει ότι θα δίνεται διπλό ενίκιο στους δημοσίους υπαλλήλους πάνε στην παραμεθόριο.
0: Ναι.
1: Περιορίζεται μόνο σε καθηγητές, σε δασκάλους, μα σε εκπαιδευτικούς, σε νοσηλευτές και σε γιατρούς. Μα οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εφορίακοι, οτιδήποτε άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί δεν πληρώνουν ενίκιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερον, εξαιρείς αυτούς οι οποίοι θα φύγουν από τον τόπο καταγωγής και θα πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι οργανική τους θέση. Μα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ακριβά τα ενίκια.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτούς τους ανθρώπους εξαιρείς να τους δώσεις το διπλό ενίκιο, γιατί είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να είναι δυνατόν.
0: Είναι τεράστιο το ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση αυτό μέσα στο πακέτο που ετοιμάζει έτσι κι αλλιώς για την ΔΕΘ. Θα πρέπει να το δει αυτό ως κίνητρα για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στις υπηρεσίες, να δουλέψουν, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Και μέχρι να βρεθεί, Αλέξανδρε μου, ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει πιο φθηνό ενίκιο για το μέσο Έλληνα,
0: mm-hmm.
1: από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιβάλλει στον ιδιοκτήτη που αυτοδιαχειρίζεται το κινητό του, μείωσε το ενίκιο. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, δώσε ελάφρυνση στον ενοικιαστή.
0: Σωστό.
1: Κάνε το φοροαπαλλαγήσιμο το ενίκιο το οποίο πληρώνει. Να ανασάνει λίγο ο άνθρωπος.
0: Σωστό, σωστό. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και αυτή η γκρίνια δεν είναι γιατί θέλουμε να αποδομήσουμε οτιδήποτε. Είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε από τον διπλανό μας καθημερινά.
0: Τα βλέπουμε, τα σημειώνουμε και τα επισημαίνουμε. Μπας και αλλάξουν. Γι' αυτό το κάνουμε. Όχι γιατί μας αρέσει να γκρινιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Στο Γιώργο που μάλλον δεν με ακούει αλλά μου έστειλε μήνυμα, δεν ονομάζομαι Άρης Πρωτοσάλτε, το έχει στείλει σε λάθος σταθμό το μήνυμά σου, ξαναστείλ το για να το διαβάσει ο Άρης. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα που λένε και οι φίλοι Ιταλοί, το λέει και ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν το λέμε μόνο εμείς.

Σας αφήνω στον Βασίλη Ντέτσικα που επέστρεψε από τις μίνι διακοπές που ξαφύγει για κάνα 2-3 μήνες για καλοκαίρι, γιατί έτσι είναι οι φίρμες. Και εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, έρχονται αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο της ΑΔΕ που ανοίγει το δρόμο για τη μεταβίβαση χιλιάδων ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα επιτρέπεται η άρση της κατάσχεσης ώστε να ολοκληρώνεται η αγοροπολισία και μέρωση το σύνολο του τμήματος να κατευθύνεται στην αποπληρωμή των οφειλών προς το δημόσιο. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι γνωστός στις αρχές, ενώ θα υπάρξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να εξεταστούν δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή υποπτή δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Θρίλερ με τη σωρό άνδρα σε προχωρημένη σύψη που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αστιδάματος στο Παγκράτη, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο αδελφός του, ο οποίος προσήχθηκε, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αιτίες θανάτου παραμένουν άγνωστες, ενώ απαντής αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομία, από την οποία θα προκύψει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία. Δρακόντια μέτρα ασφάλειας και πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα, εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Προέδρου για τη Διήμερη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην Άγκυρα. Θα μεταβεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσίας, ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αναμένεται να προχωρήσει το διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνηγόρο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αραπάκη στην Καλυθέα. Τροχαίο ατύχημα στο Λουτράκι όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ανακοπή καρδιάς αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη μέσα στο όχημά της στο Ηράκλειο Κρήτης. Η σωρός εντοπίστηκε σε γκαρά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 αγρότες δολοφονήθηκαν από ενόπλους κατά τη διάρκεια επιδρομής σε χωριό στην πολιτεία Καντούνα της βορειοδυτικής Νιγηρίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό στην τελική ευθεία η περίπτωση του Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Μεταγραφές εδώ και τώρα, ζήτησε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Και όλες, παραπολιτικά 90,1. Κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ρε να κουνιώτη,
0: Το μόνο τρεφίλι που σου αρέσει πρέπει να είναι αυτό, έτσι.
1: Όχι. Το τετράφυλλο. Γιατί ρε.
0: Γιατί είσαι Ολυμπιακός.
1: Τι σχέση για αυτό με το τρεφίλι.
0: Αντιτρεφιλιακός. Τι είναι το τρεφίλι. Ο ιστορικός αντίπαλος είναι αυτός.
1: Ναι. Είναι ένας πατριώτης, μαγρινιώτης, Λίνος Κόκοτος, συνθέτης και είναι ο Οδυσσέας Ελίτης, η στίχη.
0: Που ήταν κάποτε και κοινοτάρχης...
1: Ο Κόκοτος, όχι.
0: Κάνω λάθος.
1: Αλλά η Ρένα
0: με τον Μπακαλάκο, δεν θυμάμαι, ποιον τον μπερδεύω. Με κάποιον που ήταν κοινοτάρχης εκεί στην Πασέπτωση, κάπου στα Ανατολικά.
1: Το θαλάσσινο τριφύλι. Τι έχουν γράψει εκεί, τα αμυλοποιημένα ποίηματα, τραγούδια έχουν γίνει.
0: Καλή εβδομάδα σα. Επιμένετε να βρίσκεστε στο λεκανοπαίδιο γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, φαντάζομαι. Γιατί να είστε και πολύ ευχαριστημένοι, δεν φαντάζομαι.
1: Αλλά σιγά σιγά ξεκίνησε.
0: Ναι. Αν εξαιρέσει ότι ξέρει τι, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και με τόσα κινητά που κυκλοφορούν στα χέρια των οδηγών. Τα ατυχήματα είναι που προκαλούν τις πολλές κινήσεις βασικά τώρα και όχι τα τόσο πολλά αυτοκίνητα, όχι πως είναι λίγα. 150.000 μπαίνουν καινούργια κάθε χρόνο, αρέσει. Το διάβαζα μερικές μέρες.
1: Συγγνώμη, λίγα είναι. Ακούω πολλούς οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, μα από τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Συγγνώμη, παιδιά, πέστε στα παιδιά σας να μην πάρουν αυτοκίνητο. Μαζί με όλα τα άλλα, ναι, βγάλετε και ένα νομοθετικό διάταγμα που απαγορεύετε στα παιδιά σας να πάρουν και αυτοκίνητο.
0: Δεν
1: έχουν σπίτι, να μην έχουν αυτοκίνητο, να κυκλοφορούν τα γαϊδούρια δηλαδή.
0: Κάτσε τόσο το χάπι για την πίεση σιγά
1: σιγά.
0: Ένα αριθμητικό δεδομένο. Ναι, δεν το παγώ.
1: Δεν αφορά σένα.
0: Εγώ να το έχω και δύο κιόλα. Να το πούνε αυτοί που δεν έχουν κανένα, εσύ α πούμε. Ναι. Δύο και δεν έχω και πολλά, γιατί ξέρω πολλούς στη γειτονιά μου εκεί που έχουν και τρία και τέσσερα αυτοκίνητα. Διότι έχουν δύο παιδιά, από ένα αυτοκίνητο κάθε παιδί, με δόσεις ξέρεις τα αυτοκίνητα, μεταξύ τα μισά από αυτά είναι για πέταμα. Σαράβαλα.
1: Και δεν είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Απλώς εμάς αυτό συνέβη τα τελευταία 30-35 χρόνια. Αυτοκίνητα στην Ευρώπη πολλά είχαν πολύ πριν από εμάς.
1: Απλώς εμάς.
0: Το 80 ουσιαστικά.
1: Επίσης εμάς, μέσα στην πόλη της Αθήνας δεν έχουμε δρόμους καινούριους.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι, γιατί μιλάμε για το λεκανοπαίδιο πρωτίστως.
0: Επίσης είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που έχει το μισό πληθυσμό της χώρας. Καμία άλλη.
1: Σωστό.
0: Έχουμε πολλές πρωτιές, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε μόνο πρώτοι στην ακρίβεια. Τα λέμε αυτά.
1: Χρυσό μετάλλιο.
0: By the way, στο Κηφισό είστε και κατεβαίνετε τον Κηφισό. Κάντε λίγο υπομονή από το κομμάτι που είναι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατέβασε τη θερμοκρασία, ρε. Έχει 640 βαθμούς. Και μέχρι την Λένορμαν. Από τη Λένορμαν και μέχρι. Τίποτα, πριν τη Φιλαδέλφια. Στον Κηφισό, στην κάθοδο, κάτι θα πρέπει να έχει συμβεί. Έχει κίνηση προς τον Πειραιά, δεν έχει κάτι. Πάντως έχει και έχει αρκετή κίνηση και πριν από την. Μετά την Ιερά Οδό, στην κάθοδο. Η παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Και στην έξοδο προς Γλυφάδα, μέχρι λίγο πριν το Καλαμάκι. Και όταν πηγαίνεις προς τα μέσα, μετά την Αγία Κηφισίας, η άνοδός της έχει κάτι θεματάκια που και που. Και η Μεσογείο στην κάθοδό της. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο για το Ηράκλειο. Ποια, μέχρι και την έξοδο, συγγνώμη, για το ΆΚΑ. Και λίγο πιο κάτω. Έχει κίνηση σπασμένη. Δεν ξέρω γιατί. Έχει πολύ κίνηση πάντως. Προς Λαμία στην έξοδο τα συνηθισμένα. Αυτά, κύριε Βασίλη μας.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, ο Σωτήριος Ξενάκης, αν δεν ήταν, πώς να σου πω, γνωστός Ξενάκης, και αν ήταν. Θα ήταν ο Γκρινιάρης. Ήταν ο Γκρινιάρης.
0: Γιατί είναι Γκρινιάρης.
1: Λοιπόν, Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Γεια σου, ρε Χριστά. Πήραμε τα γραφεία, τα γραφά. Τον ήξερε τον Καϊρίνεν, ρε. Ούτε εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι παιχταράς.
1: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο κυλία Ελένη Τάγκα, 2-11-10-80-8-80.
0: Ναι. Λοιπόν, Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε. Σε μια επικαιρότητα που τα LA της είναι πλούσια, δυστυχώς, που είναι και πύρινα πολλά από τα LA της αυτά, δυστυχώς, είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Ρόκαστρο ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά, για παράδειγμα.
1: Και είχε και τοξικό νέφος εκεί, τοξικό που είναι τα μεγάλα νέφος, προβλήματα της επόμενης ημέρας.
0: Ναι.
1: Πέφτει πάντως η θερμοκρασία.
0: Ναι, άκουγα μετεωρολόγους το Σαββατοκύριακο να λένε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν βλέπουν καύσωνα. Έτσι. Ναι. Όχι, δεν θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, αλλά Ιούλιο έχουμε. Έτσι. Καύσωνα πάντως μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν βλέπουν.
1: Πέφτουν και λίγο οι άνεμοι, αλλά θα το ξαναπούμε. Το λέμε καιρό τώρα.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Ότι ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού θα είναι οι πυρκαγιές. Βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα γίνουν πυρκαγιές, όταν έχουμε πυρκαγιές όνειρο και καλά. Αλλά επειδή ήταν η πιο βροχερή χρονιά και επειδή συνήθως μετά μένουν αυτά που μένουν στα δάση.
0: Η φύση.
1: Αυτό.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Φροντίζομαι κι εμείς. Άλλος πετάει τσιγάρα, άλλος κάνει αυτό, άλλος.
0: Το είδες αυτό με το τσιγάρο στο Ρεοκαστρό, στην πρώτη φωτιά που έκαψε τους δύο ανθρώπους. Λοιπόν, βρήκαν τελικά ποιος ήταν αυτός, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει. Είχαν τσεκάρει τρία αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν από εκεί λίγο πριν να πάρει φωτιά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ είδηση. Παγκράτη, μυστήριο με τη σωρά άντρα σε προχωρημένη σύψη μέσα σε διαμέρισμα. Ο ίδιος και ο αδελφός του αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα. Ειδοποίησαν οι έννοια τη πολυκατοικία. Έχει προκαλέσει αναστάτωση εκεί στην πολυκατοικία και στην γύρω περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, που έχει γίνει γνωστό. Να πούμε αυτό.
1: Ναι, το βρήκα. Το στο στένι εδώ ο Ιων Οικονομάκης. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Λέει καλή εβδομάδα. Η καταπληκτική ποδοσφαιρική ομάδα του Βασιλείου, με κεφαλαία του Βασιλείου, έτσι, τη Νορβηγία, κατατρόπωσε την αντίστοιχη ομάδα τη Βρασιλία. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, άκουγα
1: να σου πω. Ναι. Η Βασιλεία τα κάνει όλα, μην νομίζει.
0: Όχι μόνο αυτή. Η άλλη βασιλεία που κέρδισε το Μεξικό στην έδρα του μέσα 3-2 και προκρίθηκε. Η Βρετανία, δύο βασιλείες. Ή να σε πιάνω φάουλ.
1: Η Αγγλία, όχι.
0: Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι, γιατί δεν γράφει.
0: Γιατί δεν γράφει την Αγγλία, που εκείνη κι αν είναι βασιλεία.
1: Ο πορτονιστή βασιλικό.
0: Κοινοπολιτεία, βασιλεία, αυτοκρατορία. Δεν είναι και η Νορβηγία. Λοιπόν, άκουγα χθε.
1: Αποικιοκρατική δύναμη απ' όλα.
0: Άκουγα σε αθλητικό ραδιόφωνο. Συγγνώμη κύριε που άκουγα αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά ακούω τι
1: Σαββατοκύριακα.
0: Τα ραδιόφωνο ότι η Βραζιλία από το 2002 και μετά, όποτε παίζει σε αυτή τη φάση με ευρωπαϊκή χώρα, έχει αποκλειστεί. Δεν έχει περάσει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ούτε η Γερμανία.
0: Ούτε, δεν, και αποκλείστηκε από τη Νορβηγία, του Χάλαντ, βέβαια, που είναι πρώτο σκόρερ μαζί με τον Εμπαπέ και τον Μέση.
1: Ρε παιδιά, αυτά θέλαμε να βγάλουμε του προορισμού αυτό το διάστημα. Τι πρέπει να τρώμε, τον εθνικό μα σεξολόγο, τον ασκητή, αλλά γενικώ. Το ξαναβγάλουμε μέρε που έχουν πολλά ερωτήματα. Αλλά δυστυχώ η επικαιρότητα είναι. Αρκετή το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι το πρώτο είναι ολομέτωπος που έχει ανοίξει Σαμαράς Μητσοτάκη. Νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ουσιαστικά με τα δύο TikTok χθες επίστη. Σιγά που δεν το ξέρε τώρα το Μαξίμου ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Δηλαδή.
0: Τώρα τι θες να βάλουμε κανένα από τα δύο. Αυτό για την τώρα ή αυτό για το 40.
1: Τώρα θα έχουμε ένα δει, κύριε
0: Παπαγιάννη. Βάλε το άλλο, το 40.
1: Το βάλουμε.
0: Γιατί θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αν με επιτρέψεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για τον Δεσαϊκό, ναι, μπράβο. Αυτό δεν είναι, ναι. Για τον Δεσαϊκό που λέει στο τέλος.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
3: Για κάθε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
2: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Ο αντιπρόεδρος ήταν, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ο αντιπρόεδρος ήταν. Να πω ότι ο Νίκος ήταν ο Νίκος Τσούτσιας, ήταν ο συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια του Αντώνη Σαμαρά, δημοσιογράφος, συνάδελφός
0: μου. Και να του δώσω το credit, πρώτον, ότι ήταν ένα καλό TikTok επαγγελματικό. Μπράβο. Και στην βαθμό που ο Νίκος έχει συμμετοχή σε αυτό. Και επίση ένα δεύτερο credit στον Νίκο. Ο Νίκος είναι 35 χρόνια παιδί, ήταν και φίλος μου. Πιστός στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι από τα βατραχάκια αυτά που πηδάνε από βράχο σε βράχο, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Να πηδάνε από βράχο σε βράχο για να σώσουν το κολαράκι του στο βουλευτικό. Ο Νίκος είναι εκεί, πιστός στον Αντώνη Σαμαρά και μπράβο του. Πάμε τώρα στην ουσία. Ένα λεπτάκι θέλω μόνο. Ο κ. Σαμαράς είπε μερικά πράγματα σωστά, αλλά ξέχασε κάποια άλλα. Ξέχασε για παράδειγμα ότι το 40. Δεν έχει γίνει 20, έχει γίνει γύρω στο 25, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Ξέχασε να πει ότι αυτό έγινε στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι το 2009 ο Κώστας Καραμαλής, που είναι καλός του φίλος αυτόν τον καιρό, είχε πάρει 34% περίπου, που τότε θεωρήθηκε τεράστια ήττα. Και είχε χάσει μάλιστα τον Γιώργο Παπανδρέου, να το θυμίσουμε και αυτό, με ό,τι σημασία έχει. Τότε νίκησε σωκοματικά ο Σαμαράς, όπως χθες το πενευότανε και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και σε λιγότερα από 3 χρόνια κατάφερε το 34% του Καραμαλή να το κάνει 18 σαν αντιπολίτευση. Δηλαδή έχασε 16 μονάδες ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έκανε τίποτα. Όσο έχασε ο Τσίπρας το 23 και εξαφανίστηκε από προσωπικές για 2 χρόνια 3. Λοιπόν, θα πεις ξανάρθει, αλλά είναι 52, δεν είναι 75. Λοιπόν, έχασε λοιπόν με 16 μοναδούλες ως αντιπολίτευση. Και αν δεν ήταν ο Μπαμπούλας Τσίπρας τότε, Μπαμπούλας εισαγωγικά λέω έτσι, τον Τσίπρα, δεν θα έβλεπε ούτε με τα κιάλια το 28,5 που πήρε στις επαναληπτικές εκλογές, γιατί πολλοί κόσμος έσπευσε με πολύ βαριά καρδιά να τον ψηφίσει και κάτι ξέρω που το λέω. Αυτό, για να δει εκτός από τον κύριο Σαμαρά, έχουν και άλλη μνήμη. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω με την κυρία Μπακογιάννη όταν θα έρθει η ώρα. Ξαναλέω, είπε και μερικά πράγματα σωστά. Αυτό δεν λέω ότι δεν ήταν κάποια σωστά. Όπως επίσης έκανε και εξαιρετική δουλειά αυτό. Και νομίζω εγώ ότι το TikTok δεν το βλέπουν πια μόνο μικροί που λένε. Γιατί με τους μικρούς δεν έχει καμία τύχη ούτε ο Σαμαράς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί ακόμα νομίζω. Αλλά γιατί είναι συζήτηση καφενείου αυτή, ωραία φτιαγμένη και το καλό πρέπει να λέγεται.
1: Λοιπόν, μία μόνο παρατήρηση εγώ θα να κάνω σε αυτά, δεν θα να εκφέρω γνώμη. Είναι ότι το 18% που πήρε τότε ο Σαμαράς ήταν περισσότερο σε αριθμό από αυτό που πήρε στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία σήμερα, που σημαίνει ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Και να δώσω και μια είδηση, θεωρώ ότι ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα, το πολύ αύριο, το νέο TikTok από τον κύριο Σαμαρά, γιατί προφανώς είναι μια στρατηγική αυτή. Εσωτερή. Ότι ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα, το πολύ αύριο, το νέο TikTok από τον κύριο Σαμαρά, γιατί προφανώς είναι μια στρατηγική αυτή. Εσωτερή.

0: Το λες καιρό εσύ.
1: Ναι, λοιπόν, δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι, σε αυτό έτσι υπομέρως, είναι ότι σήμερα το αργότερο αύριο θα έχουμε μία ακόμα αποχώρηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή από την, να πω και το όνομα, μην το πω, λοιπόν από την επαρχία. Και θα έχουμε και 2-3 ακόμα μετά την κεντρική επιτροπή του Σαββάτου. Προηγήθηκε ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Η απόβαση του Πολάκη να είναι υποψήφιος αρχηγός εκ των πραγμάτων, πώς να σου πω, τραυματίζει εντός εισαγωγικών την τρόικα Πολάκη Παπά Δούρου. Πριν ο κύριος Πολάκης φέρεται να πιστεύει ότι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να τον ακολουθήσουν στην επιλογή που θα κάνει το επόμενο διάστημα. Εκ των πραγμάτων έχει μπει θέμα Φάμελου. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω, έτσι να δώσω μια είδηση, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση, δεν είναι πολύ εύκολο, όπως λέγανε, θέμα λίγων ωρών ή και ημερών το να συλληφθούν όσοι έβαλαν τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που κατέληξαν και σε μια δολοφονία. Ανώτερη πηγή λέει ότι ήταν πολύ καλοί επαγγελματίες, το επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις ότι τι εννοώ, δεν έστουν να αφήσει ίχνη και επιχειρούν να τους βρουν με διαφόρους τρόπους ταυτόχρονα.
0: Πάντως η εκπρόσωπος της αστυνομίας αυτό είχε πει τότε.
1: Ναι, εγώ λέω.
0: Είχε πει ότι είναι θέμα ανόχι ωρών, κάποιον 24 ώρων.
1: Εγώ λέω, μπορεί να βρεθούν και σε 24 ώρα, αλλά η εκτίμηση που υπάρχει ότι είναι δύσκολο, γιατί ήταν. Του συνδέουν με τις καταλήψεις, όλα τα άλλα που έχουν υποθεί είναι σωστά, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή επικρατούσα άποψη στην κυβέρνηση η ενοποίηση των δικασιών, το ροβίκονα των δικαγραφιών, γιατί όλες έως τώρα οι ποινές που είχε η προσφυγή στα δικαστήρια ήταν σε όλα αθωτικές και με αυτή την έννοια λένε πώς θα δέσει. Θα δούμε πώς θα υπάρχει, θα δώσω μετά ορισμένα στοιχεία για το πόσες συλλήψεις ανθρώπων με γκαζάκια έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια και όπως λένε αρμόδιες πηγές, ούτε ένας δεν πήγε στο δικαστήριο. Δεν έχει δηλαδή γίνει ακόμα, έτσι, και το σημειώνω γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια, πώς να το πω, μια ευθύνη στην δικαιοσύνη, σε εισαγγελείς και λοιπά, για το τι δεν γίνονται οι δίκες αυτών που έχουν συλληφθεί. Θα δώσω στοιχεία τη δεύτερη ώρα.
0: Θέλετε δημοσκόπηση? Έχω μια πρόχειρη. Ναι, προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία από το 24 στο 25 από την προηγούμενη μέτρηση. Το κόμμα Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Μια μονάδα κερδίζει ο καθένας.
1: Είναι πρόθεση.
0: Ναι, αυτά είναι πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή, χωρίς τίποτα. Ξέρει. 25 η Νέα Δημοκρατία. Ναι. 15,5 ο κύριος Τσίπρας. Στην τρίτη θέση, αν βλέπω καλά, είναι το Πασόκ μαζί με την κυρία Καριστιανού. Βλέπω καλά. 8,5 με 8,5. Το Πασόκ ήταν 8,5, έμεινε 8,5. Η κυρία Καριστιανού ήταν 9,5, έπεσε στο 8,5. Η ελληνική λύση είναι στο
1: 7. Η κυρία Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πτώσει.
0: Ναι. Εκεί είναι γύρω στο 8-9-7%, κάπου εκεί. 7-8-9%. Το Κουκουέ στο 5,5 από το 6. Η ελληνική λύση στο 7 από το 8. Η Πλεύση στο 3,5 σταθερή. Η Φωνή Λογική στο 4 από το 3,5. Το Μέρα 25 στο 3. Και η Αναποφάσιση στο 12. Και δύο στοιχεία. Ποια τρία είναι κατά τη γνώμη τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα? 83% η ακρίβεια είναι. Όλα τα λεφτά. 46 ζητήματα διαφθοράς. 29 εθνικό σύστημα υγείας. Τρεις απαντήσεις είναι εκεί. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? 28 Μητσοτάκης. 18 Τσίπρας. Από 6 και κάτω όλοι οι υπόλοιποι, με τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι στο 5. Καριστιανού, Βελόπουλος, Ανδρουλάκης είναι η σειρά. Αυτά τα βασικά.
1: Είχαμε δύο άρθρα με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο για τον κύριο Ανδρουλάκη, και δεν ήταν για από δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι εχθροί του. Ο Νότης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή θύμισε το «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».
0: Της Μελίνα. Μελίνα.
1: Της Μελίνας που είχε πει στον Παπανδρέα όταν ήταν το Πασόκ μετά το 89, λέει «Πρόεδρε,
0: δεν
1: αρέσουμε πια». Και λέει ότι στο τέλος ουσιαστικά βάζει θέμα ηγεσίας. Και ο δεύτερος είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Χρήστος, με άρθρο στο Βήμα της Κυριακής. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, με 6 νομίζω παρατηρήσεις που υπάρχει, διαπιστώσεις που έχει. Αν τα ποσοστά του κόμματος κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά όχι από τις εξαγγελίες περί πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο, αλλά από την τρίτη θέση, είναι προφανές ότι σε κομματικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχοι του γεγονότος. Και, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, από αυτές τις εξελίξεις ασφαλώς δεν εξαιρείται ούτε ο σημερινός πρόεδρος του Πασόκ.
0: Πάντως, εγώ ξέρω, ενδιαφέρον, με 8,5% το δεύτερο κόμμα στο 15,5% και το πρώτο στο 25%. πρέπει να αναπροσαρμόσει κάποιο.

0: Προσεκλογική τακτική, γιατί να λες θα είμαι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να το λες πια.
1: Αυτή είναι που το λέγαμε και πολλοί ακροατές.
0: Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το λες δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Και πολλοί ακροατές, επειδή το λέγαμε, θυμάζει που μας. Αλλά πάμε γρήγορα, γρήγορα να πούμε το διαφημιστικό.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σα. Θα διαβάσουμε όσα προλαβαίνουμε μετά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πουχού το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας λιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ωραίο και να θυμίσω σε όσους μας ακούνε, λίγη προσοχή στους συνωστισμούς. Υπάρχει ακόμα γρήπη τύπου Α και κυκλοφορεί. Σας το λέω από δική μου εμπειρία και κορονοϊός που λέει φαρμακοποιός κυκλοφορεί. Θυμάστε το καλοκαίρι πέρσι που είχε έξαρση. Έχει αρχίσει και με τον κορονοϊό, γιατί ξέρεις πάνω προς το άλλο. Πλοία, πεσιρίκια που διασκεδάζουν κλπ. Διάλειμμα και αμέσως μετά γυρίζουμε με την Τώρα Μπακογιάννη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, η οποία δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στη φίλη μας. Τι λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, μας λέει δύο. Δεν το ξέρω αυτό για τα δύο κορίτσια που λες. Να το κοιτάξω τι θες να μας πεις και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Και τις υπόλοιπες καλημέρες αμέσως μετά, γιατί νομίζω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις. Καλή σας μέρα, την καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ποδαρικό την εβδομάδα.
4: Ναι. Ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί.
1: Να σας ανάψουμε λίγο τα αίματα τώρα να ακούσετε μαζί μας τον Αντώνη Σαμαρά για εσάς. Και θα θέλαμε τους
14: λίγο υπομονή.
1: Λίγο.
15: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
1: Τι είπε πάλι.
15: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
16: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα.
15: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
16: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Α τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
0: Λοιπόν.
1: Το σχόλιο σας όντως, γιατί είναι χοντρό.
4: Σκέφτηκα να δώσω κι εγώ μια συνέντευξη στη Φωτεινή Γιαννούλη, τη διευθύντρια του γραφείου τύπου μου, αλλά τελικώς επέλεξα να τη δώσω σε εσάς που είστε κανονικοί δημοσιογράφοι.
0: Για πέστε μας.
4: Κοιτάξτε, η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Μπορεί κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βεντζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής και η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
1: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
4: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, δηλαδή, προσερχόμενος στις κάλπες, θα αποφασίσει αν τελικώς θέλει να δώσει μία ψήφο από εδώ ή από εκεί και ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο θα τον εκπροσωπεί περισσότερο και θα του δώσει μια προοπτική για την ευημερία του μέλλοντος. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε.
0: Σήμερα
4: θα κατέβουμε σε εκλογές και θα το δούμε. Ναι,
0: σήμερα έχει μια καινούρια δημοσκόπηση προράτα.
1: Πρέπει να σε αυτό να κάνω μια ερώτηση. Λίγο, πιστεύετε τελικά ότι ήταν λάθος η επάνωδος του Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, κυρία Μπακογιάννη? Γιατί προφανώς μιλάμε για μια βεντέτα του ίδιου.
4: Κοιτάξτε, εγώ. Θέλετε να σας πω τώρα εάν ιστορικά τότε έπρεπε να είχα αντιδράσει ή όχι στην επάνωδο του κ. Σαμαρά?
1: Αυτό ακριβώς έπρεπε.
4: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι στο μυαλό το δικό μου και εκείνη την εποχή όταν με ρώτησε τότε ο Κώστας Καραμαλής αλλά και αργότερα ήταν πάντοτε η παράταξη. Και εγώ έβαζα την παράταξη αυτή μπροστά από πολλά προσωπικά συμφέροντα. Και τότε το αποδέχτηκα ακριβώς γιατί
1: τότε, σήμερα με την, έτσι, την εμπειρία της ιστορίας.
4: Τώρα το να κάνουμε μνημόσυνα, κύριο Σκουρή, δεν έχει καλά.
0: Υπονοείται ότι ο κύριος Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά με αυτό που είπατε?
4: Βεβαίως, δεν το υπονοώ, το λέω ευθέως. Δεν υπάρχει
0: αυτό. Όχι, απλώς, μήπως κατάλαβα λάθος. Ναι, ναι, ναι.
4: Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια πολιτική τέτοια και έχει καταγραφεί τι είχε κάνει τότε επί Εύερτ, τι έκανε αργότερα. Αυτά είναι γνωστά. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε, να μπω εγώ πλέον. Και μάλιστα σας το λέω από τώρα, αυτά που έχω να πω τα είπα.
0: Μάλιστα, άδελες,
4: για τον κύριο Σαμαρά και δεν έχω σκοπό να συνεχίσω να...
1: Και εμείς όντως το παρατραβήξαμε, αλλά ήθελα, να το ήθελα σε αυτό να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι τελικά ο κύριος Καραμαλής θα συμπαραταχτεί μαζί του έστω και με δια της σιωπής?
4: Όχι, δεν το πιστεύω. Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός. Και είναι και λογικό, λέγεται Καραμαλής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την παράταξη αυτή δεν την έβλεψε ποτέ. Ιστορικά. Μπορείς να του χρεώσεις όσα λάθη θες, αλλά απέναντι στην παράταξη δεν πήγε μάλιστα ποτέ.
0: Τώρα,
4: και δεν θα ναι πάει νομίζω κιόλας, ούτε τώρα ούτε σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
0: Να σας ρωτήσω τώρα το εξής, να φύγουμε από το κομμάτι της Σαμαρά. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα η Προράτα στην εφημερίδα των Συντακτών. Θα την έχετε δει εσείς, βλέπετε τις εφημερίδες από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%, έχει κερδίσει μια μονάδα από την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Ο κ. Τσίπρας στο 15,5% έχει κερδίσει επίσης μια μονάδα από την ίδια εταιρεία τη δημοσκόπηση της πριν από ένα μήνα. Το Πασόκ είναι στο 8,5% εκεί που ήταν και πριν από ένα μήνα. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Τσίπρα είναι λιγότερα από 10 μονάδες πια. Είναι, γίνεται για πρώτη φορά σε δημοσκοπήσεις μονοψήφια. Στο 9,5 βέβαια, δεν είναι στο 1, αλλά είναι μονοψήφια. Ναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση, ενώ τη βλέπουμε μια-δύο φορές. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει και το 25 σας προβληματίζει, γιατί η αυτοδυναμία και 25 απέχουν πολύ. Μπορεί να μην είναι το 20 που ο Σαμαράς θες, αλλά το 25 που καταγράφει τώρα η Προράτα και οι πιο πολλές εκεί είναι. 25, 26, 24, η πρόθεση ψήφου εκεί είναι.
4: Έχουμε 6 με 7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Θα διαμορφωθεί αναμφισβήτητα ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές μέσα σε ένα, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα, σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά τα οποία θα του υποσχεθεί. Περί αυτού πρόκειται. Διότι ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες, ψηφίζει για το αύριο. Θέλει να τον διαβεβαιώσουμε ότι αύριο μπορούμε να κάνουμε το Α, το Β, το Γ. Ναι. Πώς θα αποφασίσει ποιος από εμάς είναι καλύτερος από την αξιοπιστία που έχουμε. Δηλαδή αν εγώ σας πω Α, να ξέρετε ότι αυτό το Α μπορώ να το κάνω και θα το κάνω.
1: Ξέρετε τι λέει αντιπολίτευση, μη σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το βράδυ ο κύριος Ντόκος.
4: Ναι, ναι, ξέρω τι λέει η αντιπολίτευση. Αλλά επί της ουσίας είτε σηκώσει το τηλέφωνο είτε δεν σηκώσει το τηλέφωνο, ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι τα παιδιά του θα είναι ασφαλή, ότι θα μπορέσει αύριο να έχουν τα παιδιά του ένα καλύτερο μέλλον και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τα υποσχεθεί και θα τα κάνει. Και επειδή ξέρετε τώρα έχουμε και το εξής, το οποίο παλιά δεν το είχαμε, έχουμε όλα τα βιντεάκια, τα οποία είναι απίστευτα. Άμα δείτε τα βιντεάκια στο ίντερνετ, βλέπετε τι έλεγε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, εγώ είμαι τόσο πολύ ευτυχής ότι δεν μου έχουν βάλει κανένα βιντεάκι το οποίο να λέω κάτι το οποίο την άλλη μέρα να μην ισχύει. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διότι από εκεί κρινόμαστε. Ναι. Και καλός ή κακός, ο Μητσοτάκης είπε στις προηγούμενες εκλογές ένα πρόγραμμα. Δεσμεύτηκε για αυτό το πρόγραμμα. Από αυτό το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 93-94%. Άμα το πάρεις δηλαδή και το συγκρίνεις, βλέπεις τι είπε και τι έκανε. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Επίσης έχει σημασία
4: πέρα,
0: βέβαια.
4: Τι θα πούμε και τι μπορούμε
0: επίσης
4: να
0: έχει
4: κάνουμε.
0: Σημασία ότι 83% του κόσμου λέει ότι το πιο βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια και στο κομμάτι
4: βεβαίως
0: αυτό η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει. Καθόλου
4: όχι
0: καλά.
4: Αλλά ναι, είναι μία μάχη την οποία δίνουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δείτε, ξέρετε ότι εγώ η δουλειά μου είναι να είμαι σε επαφή με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, από την ευρύτερη Ευρώπη, στο Συμβουλίο της Ευρώπης, δεν υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος δεν μην σου λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Και είναι τεράστιο πρόβλημα διότι ο καθένας από εμάς, ο οποίος πηγαίνει και βλέπει τις τιμές, σου λέει τι γίνεται ρε παιδί μου. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, λιγότερο ή περισσότερο συντονισμένες, μπας και μπορέσουμε να τη χασεύσουμε κυρίως τον δημάριθμο στα σούπερ μάρκετ.
1: Πριν
4: που
1: πάμε
4: είναι
1: στην,
4: το οποίο ενοχλεί περισσότερο από όλα.
1: Την παγκόσμια σκηνή, γιατί έχουμε και το ΝΑΤΟ εδώ στη γειτονιά μας αύριο και μεθαύριο. Ήθελα να σας ρωτήσω, τελευταία συνέντευξη που σας πήρα, μας κάνετε μια πρόβλεψη ότι δεύτερες εκλογές τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επιμένετε σε αυτή την πρόβλεψη.
4: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, εδώ σε εμάς.
4: Ναι.
1: Ναι, ναι.
4: Όχι, λάθος έκανα τότε, αν το είπα.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα δίπολο, έστω και καχυκτικό.
4: Νομίζω, δεν ξέρω από
1: τότε
4: πότε θα σας το πω αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι από τότε που έκανε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας ήταν σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων τέλος πάντων. Και είναι σαφές ότι ο κ. Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα. Δεν νομίζω πως πρέπει.
1: Αυτό λέω, πάμε σε δικοματισμό κατά τη γνώμη, έστω και ισχνό, ή πάμε σε λογική ανάμειξη κόμματος. Ποια είναι η γνώμη σας?
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να κάνω πρόβλεψη πραγματική τώρα αν θα είναι δικοματισμός ή ανάμειξη κόμμα. Το βέβαιο είναι ότι ο κ. Τσίπρας με την ίδια λογική, πρέπει να πω, δεν νομίζω πως έχει αλλάξει πολύ στη λογική του. Είναι πιο μέτριο παθής η εμφάνιση από ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής. Γι' αυτό και επιθυμεί να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι να μπορεί, για να μπορεί να κάνει τη διαφοροποίησή του. Εκεί ο κ. Πολάκης του κάνει χάρη. Αλλά από εκεί και πέρα η λογική του υπόσχομαι και έχω ένα τρόπο μαγικό και θα καταργήσω τον αναβαλλόμενο φόρο τον οποίο εγώ έβαλα και κάτι τέτοια, είναι καλό στην επικοινωνία, θα το παλέψω.
1: Πάμε λίγο στον ΝΑΤΟ για να προλάβουμε τώρα, κυρία Μπακογιάννη. Είναι η σύνοδος κορυφής, είναι ίσως η πιο κρίσιμη, όσο εγώ έχω ζήσει τουλάχιστον και θυμάμαι και έχουμε συζητήσει, που υπάρχει, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρώπη και με τον Τραμπ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως για το εσωτερικό. Ούτε ο κύριος Τραμπ έρχεται εδώ, ούτε άλλον περιμένουμε, ενώ συνηθιζόταν. Λέει θα κάνει δώρα στον Ερντογάν. Υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σας?
0: Διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό διάβαζα σήμερα στα
1: λεπτά. Στην επιστροφή, αν υπάρχει. Επιστροφή, ναι, ναι, αλλά δεν έχει λήξει. Ναι, ναι.
4: Είστε σίγουρος ότι αυτό θα ήταν μια καλή εξέλιξη?
1: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα είναι καλή εξέλιξη να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα?
4: Τέλος πάντων, κοιτάξτε.
1: Αυτό λέτε, συγγνώμη λίγο, αυτό λέτε.
4: Όχι, λέω ότι δεν είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα αυτή τη στιγμή έχει σκοπό να δώσει καμιά μάχη. Επί της ουσίας είναι μια κρίσιμη σύνοδος. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος για όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Από τη μία μεριά θέλουν να δείξουν στον Αμερικάνο Πρόεδρο ότι έχουν κάνει βήματα σημαντικά για τη δική τους αμυντική θωράκιση, που ήταν κάτι το οποίο είχε στήσει. Από την άλλη μεριά δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι ουσιαστικά είναι υποκινούμενα του Τραμπ ή ότι είναι μαριονέτες του Τραμπ, διότι αυτό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία στο ΝΑΤΟ, μια ισορροπία που δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη με τον Αμερικάνο Πρόεδρο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή. Είναι μια σύνοδος στην οποία καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξειδικεύσουν την πολιτική τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, δηλαδή πόσο στρατό θα αφήσουν στην Ευρώπη, πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με την Ουκρανία. Μπορεί αναμφισβήτητα αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι να μην θέλουν να δώσουν λεφτά στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να διαβεβαιώσουν τουλάχιστον ότι τα συστήματα πληροφοριών θα λειτουργήσουν σωστά, έτσι ώστε η Ουκρανία να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται, και αυτό μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Άρα υπάρχουν πάρα πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Πώς θα πάει ο πόλεμος στο Ιράν?
1: Ας περιμένουμε λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς όση ώρα τώρα, όση ώρα δεν μιλάει ο Ξενάκης.
0: Επειδή εγώ δεν το θυμόμουν αυτό που είπες, έψαξα και βρήκα ότι η κυρία Μπακογιάννη 11 Ιουνίου μας είχε δώσει μια συνέντευξη και ρωτήθηκε πράγματι, αλλά και λέει εδώ, για τον Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι άσκησε έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό για την πολιτική του πορεία, άφησε να εννοηθεί πως τον θεωρεί πιο υπολογίσιμο μέγεθος πολιτικά σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αναμέτρησης, η εκτίμησή της ήταν πως δεύτερο τον Τσίπρα βλέπει η ίδια στην πολιτική σκακέρα.
1: Ο
0: Ανδρουλάκης δεν κάνει για αρχηγός. Αυτή τη φράση βλέπω να έχετε πει.
1: Επιμένετε σε αυτό παρεμπιπτόντως?
4: Κύριε Σκούρη, είδατε ότι τελικώς δεν με πιάσατε πάλι.
0: Όχι. Σας πιάνει πάντα Βασίλης.
1: Επιμένετε σε αυτό ότι δεν κάνει για αρχηγός?
4: Κοιτάξτε τώρα, το Πασόκ αποφάσισε να τον κάνει αρχηγό. Όταν κανένας καταγράφει 6% στην προτίμηση για επόμενος πρωθυπουργός και το κόμμα του παίρνει 12-13, δεν ξέρω πόσο παίρνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία διαφορά. Βλέπετε ότι οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τελικά.
0: Την έχετε δει όλη τη δημοσκόπηση.
4: Έχουν μία σημασία, διότι βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης παίρνει παραπάνω από την Νέα Δημοκρατία. Έτσι, άρα ο κόσμος εμπιστεύεται Και επειδή έχουμε, για να μην κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε και τον κόσμο που μας ακούει, έχουμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα. Εγώ διαφωνώ, έτσι, έχω διαφωνήσει και στο Σύνταγμα. Θεωρώ ότι παρά είναι πρωθυπουργικό.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ψηφίζουν πρόσωπο οι ψηφοφόροι, ψηφίζουν πρόσωπο, δεν ψηφίζουν.
1: Αφήστε το αυτό για την επόμενη φορά, για τις διαφοροποιήσεις σας για το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με όλες με αυτές και θεωρώ ότι πρόβλημα της χώρας είναι το πρόσωπο, το πολυκεντρικό σύστημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά την άλλη φορά, κύριε Μπακογιάννη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά σας ευχαριστούμε.
0: Κυρίως γιατί επιλέξατε να απαντήσετε μέσω ημών και όπως είπατε,
1: και όχι με τη Φωτεινή Γιαννούλη.
0: Την καλημέρα μας τη Φωτεινή. Second round.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σκουρί. Λοιπόν, αυτά τι να πρωτοκρατήσεις από όλα αυτά. Θα τα πούμε μετά, τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
14: Παραπολιτικά 90,1.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
25: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
26: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
25: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
26: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
25: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
27: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
28: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, θα σχολιάσουμε όσα ακούσαμε από την κυρία Μπακογιάννη και όσα μα στέλνετε και εσεί εδώ πέρα. Και θα σχολιάσει και επικαιρότητα την διάρκεια τη ημέρα.
1: Αμέσω μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη.
0: Γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Υπάρχουν
0: γιατί υπάρχουν
1: πολλέ καθυστερήσει στα αεροδρόμια με το αεροδρόμιο του ελληνικού να είναι μεταξύ αυτών που θα μπορούσαν να πάρουν μετάλλια.
0: Έχει φύγει από το ελληνικό το αεροδρόμιο. Έχει πάει στα Σπάτα εδώ και 25 χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα σα, κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρο τη Ένωση Ελληνικών.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Και εσεί με το ελληνικό, τι να κάνουμε και εμεί συνήθεια. Είμαστε λίγο μεγαλούτσικοι εμείς.
5: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Λοιπόν, κυρία Τόκη, πώς έχει τώρα το θέμα των καθυστερήσεων και σε σχέση με άλλες χώρες, με άλλα αεροδρόμια?
5: Κοιτάξτε να δείτε, οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε, τύπου Γαλλία, Ιταλία, είναι ακόμα, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση. Και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι, όπως θυμάστε, έχουν κλείσει, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από τον δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε
1: Να δούμε τα στοιχεία. Πόσο είναι η καθυστέρηση?
5: Η καθυστέρηση είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν υπάρχει ένας μέσος όρος καθυστέρησης. Αυτό που μπορώ να σας πω για να καταλάβουν και ακροατές λίγο καλύτερα είναι το εξής, ότι ενώ πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τάξη μεγέθους αύξηση μιλάμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι τώρα αφορά το θέμα που έχει γίνει με τα ελληνικά αεροδρόμια και κυρίως με το αεροδρόμιο της Αθήνας. Αυτό που θέλω έτσι απλά να εξηγήσω πάλι στους ακροατές είναι το εξής. Μία πτήση είναι μία αλυσίδα. Δηλαδή, για να γίνει μια πτήση υπάρχουν διάφορα στάδια. Η αεροπορική εταιρεία θα σχεδιάσει την πτήση, θα πει θα κάνω την πτήση 10 το πρωί, ας πούμε. Ο επιβάτης θα πάει στο αεροδρόμιο, θα περάσει το security control, θα έρθει, θα πάει στο gate, θα έρθει το λεωφορείο να τον πάει στο αεροπλάνο, θα φορτωθούν οι βαλίτσες στο αεροπλάνο και μετά είναι ο έλεγχος εναέρης κυκλοφορίας, τι καθυστερήσεις έχει. Αν οτιδήποτε από αυτή την αλυσίδα παρουσιάσει μια αριθμία ή δεν είναι στην ώρα του, χάνεται το σλότ, έτσι, και σημαίνει ότι η πτήση θα πάρει μια καθυστέρηση και θα πάρει ένα άλλο σλότ. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι μπορεί στο Eurocontrol επίσημα να περνάει σαν καθυστερήσεις ελέγχου εναέρης κυκλοφορίας, αλλά όπως καταλάβατε από την περιγραφή, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθυστέρηση μιας πτήσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρατηρείται, ειδικά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μια υπερσυγκέντρωση πτήσεων, ειδικά τις πρωινές ώρες, που όπως καταλαβαίνει κάποιος, αν το πρωί ξεκινήσει ένα αεροπλάνο με καθυστέρηση, όλη την ημέρα θα συμπαρασύρει καθυστερήσει, έτσι. Ως προς αυτό, έχει γίνει ένα slot coordination, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων, τον οποίο επίσης θα μπορούσατε να ρωτήσετε, έχει βγάλει ένα πλάνο συντονισμού για το Βενιζέλον, και λέει π.χ. 35 αναχωρήσεις κάθε ώρα. Η οικία που έχουμε εμείς συμφωνήσει με το Υπουργείο Μεταφορών εξυπηρετεί ακριβώς αυτά τα νούμερα του συντονισμού. Δηλαδή, ό,τι έβγαλε ο συντονισμός για το αεροδρόμιο της Αθήνας, φρόντισε το Υπουργείο Μεταφορών μαζί με εμάς να εξυπηρετείται. Από εκεί και πέρα όμως, αν το πρωί το αεροδρόμιο μου δίνει εμένα στην πρόβλεψη 45 αναχωρήσεις αντί για 35, καταλαβαίνετε ότι καταδικάζεται η πτήση όλη τη μέρα.
1: Τώρα, δεν θα ρωτήσω πάλι πόσο μέσο όρο είναι καθυστερήσει, γιατί θα πείτε πάλι ότι δεν είναι ίδιες, φαντάζομαι.
5: Δεν είναι ίδιες, όχι.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω όμως αν ετοιμάζετε κάτι, αν συζητείτε με την πολιτική ηγεσία, αν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό, αν προγραμματίζετε κάτι.
5: Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία σε αυτό το θέμα δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά, γιατί η πολιτική ηγεσία αυτό που έκανε ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή πήρε τα νούμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού πίσω, είπε πού είναι coordinated το αεροδρόμιο σε αυτά τα νούμερα. Μίλησα μαζί μας, είπε μπορείτε να τα εξυπηρετήσετε, κάναμε συμφωνία με υπερεργασία να εξυπηρετήσουμε αυτά τα νούμερα. Οπότε αυτό όσον αφορά την πολιτική ηγεσία. Σήμερα όμως στις 4 θα γίνει μια συνάντηση στην ΑΠΑ που θα συμμετέχουν ΙΠΑ, ΑΠΑ, εμείς, το αεροδρόμιο της Αθήνας και οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών για να συζητήσουμε τι γίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτή τη συνάντηση την προκαλέσαμε εμείς. Καθώς έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη σεζόν που ακόμα είμαστε στην αρχή του Ιουλίου, ότι δεν τηρούνται τα σλότ τα οποία είχαν συμφωνηθεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δώσατε μια εικόνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος ενός ενέργειας κυκλοφορίας. Είναι δεδομένο ότι γι' αυτό και όλες οι βραδινές πτήσεις έχουν καθυστερήσει, επειδή ξεκινάει το πρωί αυτή η ιστορία. Και όπως πετάει βράδυ, θα πετάξει μια ώρα αργότερα. Ειδικά τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Το καλύτερο είναι πρωινή. Θα πάει στη λιγότερη καθυστέρηση.
0: Ναι, σκοτήσει 4 το πρωί, 3.30. Ωραία είναι να πας. Να μην χάσει και τη μέρα σου. Στις 11 το πρωί θα είσαι σαν σταφίδα από την αϊπνία, βέβαια. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, ένα μήνυμα μόνο που αφορά ένα σημαντικό θέμα άσχετο με την πολιτική και με τα πολιτικά. Ο φίλος, ο κύριος Βασιλείου, μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει μια θετική είδηση που πιστεύω είναι άξια αναφερθεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού για δεύτερη συνεχή φορά έδωσε πλήρη υποτροφία σπουδόνια κλασικό τραγούδι σε Ακαδημίες του Εξωτερικού στη μνήμη των δύο κοριτσιών, επίσης λυρικών τραγουδιστριών που χάθηκαν στα Τέμπη. Και μάλιστα είναι τα δύο ονόματα που μας χαιστεί και δεν κατάλαβα γιατί. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκα Μπέζα, τα ονόματα των δύο χαμένων κοριτσιών στα Τέμπη. Το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που μας στείλατε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και κάτι άλλο θέλω να πω τώρα, το ξέχασα και φίλε. Α, ρε εσύ,
1: ναι.
0: Δεν είπαμε τίποτα. Πώς το λένε,
1: η Βραζιλία.
0: Και για τις διαιτησίες στο Μουντιάλ, εσύ. Δεν είδες το μάτς Ουσμπεκιστάν, το Παραγουάη με την. Τι έγινε, το σκοτωμό που έγινε με τον Ουσμπέκο του διαιτητή. Σκοτώναν οι Παραγουάνοι, μόνο μαχαίρια δεν είχαν βγάλει και τσεκούρια. Το είδες, είδες καθόλου τις φάσεις. Δηλαδή είναι για 8 κόκκινες και δεν έδωσε ούτε μία κίτρινη, δεν έδωσε. Έτσι. Και λένε όλοι ότι τώρα κάνει παιχνίδια η FIFA, όπως λέγεται. Και το δεύτερο βέβαια είναι η ξεφτύλα μας, χάσαμε στον μπάσκετ την Πορτογαλία και με και εύκολα. Αυτό τώρα πληρώνουμε το ότι.
1: Και εμείς τους κερδίζουμε.
0: Πληρώνουμε το ότι πια οι δύο μεγάλες ομάδες, ας πούμε, στηρίζονται κατά βάση σε ξένους παίκτες, πολύ καλούς και πολύ ακριβούς. Δεν φτιάχνουν
1: Έλληνες παίκτες. Όχι μόνο αυτό, αλλά και οι καλοί Έλληνες παίκτες δεν συμμετέχουν. Δεν πηγαίνουν το καλοκαίρι να παρνούνται την εθνική. Αλλά και έτσι μπορούσε να κερδίσει.
0: Την Πορτογαλία, ρε, ξεφύγει.
1: Ναι. Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA, λέει ο Guardian, πριν την ακύρωση τη κόκκινη στον Παλογκάν, η απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί.
0: Εντάξει, θέλουν να. Παρενέβηκε στο
1: Μουντιάλ. Θα του βομβάρδιζε.
0: Και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Μάικ. Όσον αφορά το μετρό, είναι ένα έργο ημιτελές. Το μετρό δεν ξεκινάει από τα κτέλ Μακεδονία, δεν καταλήγει στο αεροδρόμιο. Να χρυστολί και μόνο. Καλά, εγώ στη Θεσσαλονίκη πάντως που έχω πάει, όλοι το ευλογούν το μετρό και λένε τι καλά που είναι που έχουμε μετρό. Μαζί έχουμε πάει. Πώ ταξιτζίτε λένε τα καλύτερα λόγια.
1: Προφανώ μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, ρε παιδί μου. Αυτό αναφέρει ο άνθρωπο. Δεν είναι.
0: Καλά τώρα, εντάξει, όχι. Το καπαξιώνει εντελώ. Εγώ σω ταξί έχω μπει, λένε δόξα τω Θεώ
1: που δεν υπερασπίζομαι ούτε να καταδαφίζω το μετρό. Λέει ο άνθρωπο ένα πρόβλημα, ας το πάρουμε
0: τώρα δεν που θα πάει και στην Καλαμαριά μέσα στον Ιούλιο, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, είναι βέβαιο αυτό. Άλλωστε εδώ φίλος λέει, ο flyover λέει το flyover είναι άχρηστο έργο που μόνο λεφτά τρώει. Αυτό δεν το ξέρω για το flyover, για να είμαι ειλικρινής. Αν ήξερα θα σας έλεγα. Αλλά για το μετρό έχω την εικόνα.
1: Τώρα θα δούμε μήπως τις επόμενες ημέρες για μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και για το τοξικό νεύος και για το μετρό κλπ. Θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη.
0: Να μας τα πει. Λέει, για τον οποίο πάλι καλά λόγια λέγανε ταξιτζίδες στη Θεσσαλονίκη για τρία χρόνια που πηγαίνουμε, το οποίο είναι εντυπωσιακό για δήμαρχο να πει καλά λόγια. Ευαγγελία λέει, ένα σίγουρο, η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που τυγμένη στα σκάνδαλα και στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος και εμείς οι απλοί πολίτες βαριγκωμούμε και δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Μεταφέρουμε το μήνυμά σας, όπως και του Γιώργου, γιατί ο ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, ρωτάει. Το κάλυψε απολύτως χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πούμε τον ντόκο, έτσι, τον κύριο ντόκο.
1: Γίνονταν και αλλού, έγινε και στην Μελώνη, έγινε και στο Ντούσκ που έγινε στην Πολωνία. Και αλλού δεν έγινε, παιδιά όμως.
0: Καλημέρα στο φίλο μας από τα Γιάννη Τσάνε, γίνονται και αλλού και αλλού δεν έγινε, όπως λες και εσύ ακριβώς. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει το μέρος της ευθύνης του ή δεν το παίρνει. Καλημέρα στην Άννα που λέει μπορείτε σε δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα μας στον κύριο Κώστα, ο οποίος πάλι μας κύριε μας βρίζει. Κάτι περιφέρει να στείλει ένα μήνυμα και μας βρίζει. Μπράβο, ωραία είναι γιατί γεμίζουμε μήνυματα. Καλημέρα στην Κλέρι, τη φίλη μας την Πειραϊκή. Η πρώτη κίνηση που κάνω το πρωί είναι να σας ακούω ραδιοφωνικά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας, επέστρεψε το αρτίο.
0: Έλα ρε Βασίλη Ντέτσικα. Αντώνη φίλε, ευχαριστώ πολύ που συμφωνείς με όσα είπα. Να είσαι καλά.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι υπονομεύει την παράταξη, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Δώρα Μπακογιάννη. Όπως είπε, στόχος του κυρίου Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ επεσήμανε πως αν θα κάνει όχι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Σε ό,τι αφορά το βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατηγορεί την κυρία Μπακογιάννη ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εκλογές. Εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009 απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, ενώ είπε πως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακό, σημειώνοντας πως δεν έβλαψε ποτέ την παράταξη, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς. Τέλος, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ επεσήμανε πως οι Ευρωπαίοι θέλουν να δείξουν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την αμυντική του θωράκιση και από την άλλη δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι είναι μαριονέτες του Ντόναλντ Τραμπ. Την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Πολάκης κατά την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ιδρύσει νέο κόμμα. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήσεις παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Βασικές αιτίες είναι οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και η αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το θέμα των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα συζητηθεί σε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο της ΑΔΕ που ανοίγει το δρόμο για τη μεταβίβαση χιλιάδων ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα επιτρέπεται η άρση της κατάσχεσης ώστε να ολοκληρώνεται η αγοροπολισία και μέρος ή το σύνολο του τιμήματος να κατευθύνεται στην αποπληρωμή των οφειλών προς το δημόσιο. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι γνωστός στις αρχές. Ενώ θα υπάρξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να εξεταστούν δεδομένα από κυρίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Μυστήριο με τη σωρό άνδρα σε προχωρημένη σύψη που βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο αδελφός του, ο οποίος προσήχθηκε στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αιτίες θανάτου παραμένουν άγνωστες, ενώ απαντής αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή από την οποία θα προκύψει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και στην περιφέρεια της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, ο Άρης ξεκίνησε την καλοκαιρινή προετοιμασία του και παράλληλα συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο τρεις προσθήκες. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για τις μεταγραφές των Καϊρίνεν και Αλεξίου. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή. Παραπολιτικά 90,1.

0: παιδί μου! Πατέρα!
1: Τι ωραίο άσμα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καιρό να τα ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Βίβια, τη συνάδελφη και καλή μας φίλη, τη Βίβια Μπενέκου, η οποία λέει το εξής. Λέει, λέει μια παραπολιτική παρατήρηση, αφού είμαστε στην Καλλινάτη. Ο Σαμαράς, παρά τα χρόνια και τις περιπέτειες που έχει ζήσει στο Σποτάκι, ήταν κούκλος και στυλάτος. Λέει, το γυνάτι τον ανανεώνει. Ήταν πολύ καλός όντως, όπως και ο Νίκος ήταν πολύ καλός και οι δύο. Μανούλα Μανίτσα μου θα πάρει.
2: Να φωτεινή Γιαννούλη.
1: Όχι, όχι. Κάναμε τώρα συγκρίσεις. Άτοπες. Καλημέρες πολλές. Χαιρούμαστε για τέτοιες μέρες. Είναι τόσο πολλά τα μηνύματα. Είναι πολλές και οι προκλήσεις, βέβαια. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη που κάτι θέλει να ρωτήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι, όπως το βάζει, δεν μπορώ να το ρωτήσω. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι. Θα μπορούσαν να δείξουν flyover να κάνουν μια μελωρίδα παραπάνω, μας λέει φίλο από Θεσσαλονίκη. Για τα βιντεάκια του Σαμαρά, λέει καλημέρα, μορφόβεται. Τα είδατε τα βιντεάκια του Σαμαρά, το σχόλιο σας. Την ακούσατε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το σχόλιο σας, δεν την ακούσατε μάλλον. Αν την είχατε ακούσει.
2: Έτσι, νομίζω το αργότερο αύριο, πιθανότητα σήμερα, θα έχει ενδιαφέρον ένα άλλο TikTok του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
2: Προφανώς το κάνει συνέχεια, ρε παιδί μου.
1: Άμα το άρεσε το πρώτο, γιατί να μην το κάνει.
2: Σωστό.
1: Είναι όπλο του και αυτό και μέσα στα μάτια.
2: Όλα με τον Νίκο δεν κάνει. Ο Χρήστατος πουθενά.
1: Τι να σου πω, Νίκο. Εγώ ξέρω τον Νίκο λαμπάδα δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Ο μόνος που σίγουρα είναι μέχρι τώρα μαζί του.
2: Διαβάζω μία είδηση στα νέα.
1: Πολλοί τον έχουν εγκαταλείψει.
2: Κατά
1: την άποψή μου, κάποιοι από αυτού δικαίωσε απολύτως. Και του φέρθηκε και απρεπέστατα, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Συνέχισε.
2: Έλεγα μία από τις ειδήσεις της ημέρας, κατά τη γνώμη μου, τις διαβάζω από τα νέα. Είναι ρεπορτάζ του Πέντρου Κωνσταντινίδη. Τι κερδίζουν τελικά από τις καθημερινές προμήθειες οι τράπεζες?
1: Τι κερδίζουν?
2: Τα καθαρά έσοδα το 25 ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια 440 εκατομμύρια ευρώ. Τζάμπα, τίποτα.
1: Τρίχες.
2: Τίποτα.
1: Πεινάνε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ανοίξτε και εσείς μια τράπεζα, αν μπορείτε. Λοιπόν, πώς λέει, σε μια ταινία το έχουμε δει αυτό. Να αγοράσουμε ένα πλοίο να γίνουμε κι εμείς, λέει. Έχω πιστές. Τα αγοράσουμε σε δόσεις. Να βάλουμε 1 εκατομμύριο δόσεις. Πώς έχουμε τα κόμματα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όχι όλα τα κόμματα. Να πληρώσουν τα χρέη τους σε 550 χρόνια. Να βάλουμε κι εμείς, έτσι. Δεν είναι, Βασίλη?
2: Σωστό.
1: Να βάλουμε 1.000 καθένας. Να βάλουμε και 1 εκατομμύριο σε 1.000 δόσεις ετήσιες. Και 2.000 χρόνια μετά να έχουμε εξοφλήσει.
3: Κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε στον κύριο Σαμαρά εδώ στα παραπολιτικά, στα χθεσινά αυτά τα δύο βιντεάκια. Και τα παίξαμε και τα δύο στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το λέω για κανένα δύο που ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα και τους άλλους που στείλαν μηνύματα και μας είπαν γιατί δεν είπατε για τα βιντεάκια του Σαμαρά. Είπαμε. Τα παίξαμε και τα δύο.
2: Τα δύο τα ψηλά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, ναι.
2: Το ένα ήταν όταν τη ρώτησα για τον τράμπο στην Αθήνα, είπε ήταν καλή ιδέα.
1: Ναι.
2: Το οποίο το μαλάκωσε κάπως, αλλά το είπε.
1: Ναι, γιατί ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να έρθει εδώ και να πλέξει το οικόμι της Τουρκίας, ας πούμε. Το οποίο δεν θα ξαναγίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο. Οπότε λες, ας έχω το κεφάλι μου ήσυχο καλύτερα.
2: Ή μπορεί να έρθει εδώ και να έχει γίνει πόλεμος με τους Ευρωπαίους που δεν φαίνεται εσύ κάπου θα βρεθεί μια φόρμουλα στο ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον Τραμπ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Διάβαζα, σου λέω κάπου σήμερα ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας να υποσχεθεί.
2: Ναι, ψήνεται, δεν είναι Υπουργός Άμυνας καταρχήν. Είναι Υπουργός Πολέμου.
1: Ξεχνάω το όνομά του.
2: Είναι Υπουργός Πολέμου καταρχήν.
1: Ναι, όχι.
2: Να το τίτλο του Υπουργού. Ο Χέξετ.
1: Χέξετ, ναι, πέρα από όλα μπερδεύομαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
2: Πιτ το μικρό του.
1: Πιτ.
2: Χέξετ. Μία λέξη έτσι.
1: Ναι. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τι άλλο είπε, είπε
2: δεν
1: καλά.
2: Υπάρχει,
1: ότι...
2: Δεν υπάρχει συνάντηση. Α, τώρα λες.
1: Ναι, μωρέ, ότι είπε ότι στόχος του είναι να κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Το να συγκρούεται κανείς την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε τι μας είπε. Και διαβάστε.
2: Και τα συνόψησε άριστα ο Βασίλης Ντέτσικας.
1: Και επειδή έκανα και εγώ ένα σχόλιο στο πρώτο μέρος και δεν θα το ξανακάνω. Ναι. Μπείτε, γιατί το διάβασα αναλυτικά, το Γιάννη Κουρτάκη στο κομμάτι που έχει γράψει την απογευματινή. Ή ηλεκτρονικά μπείτε και να το δείτε. Θα το προσυπέγραφα πολύ ευχαρίστως όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Για λέγε.
2: Λοιπόν, τι άλλο να πω. Είπε και κάτι ακόμα. Είπε ότι ο κύριος Πολάκης ουσιαστικά τι κάνει είναι βοηθάει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον βοηθάει κρατώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας ένα άλλο κόμμα, να φανεί η διαφοροποίησή του. Το κράτησε αυτό, έτσι ήταν.
1: Από ψάρα μπορώ να πω.
2: Ναι.
1: Από ψάρα.
2: Ναι.
1: Αν ο κύριος Πολάκης δεν καταφέρει να γίνει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν καταφέρει να γίνει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, mm-hmm. πιστεύω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Θα πάρει το 3% και μπορεί να πάρει και παραπάνω. Mm-hmm. Αν δεν καταφέρει να. Αν δεν είναι αυτό ο αρχηγό και πάνε σε αυτέ τι λύσει τη αριστερά, τι γνωστέ, πάμε σε μια συλλογική ηγεσία, τρει που θα είναι άλλο αυτό, άλλο εκείνο κλπ. Θα βλέπουν το 1,2 που βλέπουν στη δημοσκοπήση τώρα σαν μεγάλο ποσοστό. Πρώτον, όλοι μαζί. Πολλάκι δεν θα είναι μαζί του, φαντάζομαι. Θα κάνει το δικό του κόμμα. Το οποίο ο Βαρσίτης λέει εδώ ότι το πιο πιθανό είναι να λέγεται και έντιμη Ελλάδα. Και πάλι θα έχει πολύ σοβαρές δυνατότητες να μπει στη Βουλή. Όχι κάνοντας μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα. Μικρή ζημιά θα είναι στον Τσίπρα, κατά την άποψή μου. Θα πάρει όμως από πάρα πολλούς. Από πολύ κόσμο κάτω που είναι αντισυστημικός. Γιατί εκφράζει πολύ κόσμο ο Παύλος Πολάκης. Κατά τα ψέματα, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τη λέω, δεν είναι είδηση αυτό, είναι άποψη. Ποια μπορούμε στα 60 μας να λέμε την άποψή μας, κανονικά έτσι.
2: Και έχει και είδηση ουσιαστικά μέσα, εγώ συμφωνώ δηλαδή. Ναι. Κοίτα δεις τώρα ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, διαβάζω τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς, το γερμανό καγκελάριο. Ναι. Τέρμα λέει τα τηλεφωνήματα για δήλωση ασθενείας. Άμα είσαι άρρωστος στη δουλειά σου, δεν μπορείς να μην πας. Θα πας εκτός και αν έχεις πάει στο γιατρό ναι. και από την πρώτη μέρα έχεις βεβαιώσει στη δουλειά. Η τηλεφωνική... Κανονικά από γιατρό.
1: Κάτσε ρε φίλε, εμένα χθες οικείο μου πρόσωπο διαγνώστηκε με γρήπη τύπου Α. Ναι, και είχε σήμερα να πάει κάπου. Δεν ήταν δουλειά ακριβώς, αλλά ήταν κάπου να πάει. Δεν μπορείς να... Έστειλε ένα email, γιατί ήταν και Κυριακή, δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο στη δουλειά. Έστειλε ένα email και σήμερα το πρωί θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει ότι είμαι με πυρετό.
2: Αυτό απαγορεύεται.
1: Και βεβαίως από τον γιατρό δεν μπορούσε να πάρει.
2: Θα το απαγορεύσει, λέει παιδί μου αυτό.
1: Και πώς θα γίνει, ρε εσύ.
2: Την πρώτη μέρα θα πηγαίνει, θα έρθει το γιατρό σπίτι του.
1: Και θα κολλάσει όλο τον κόσμο γύρω-γύρω, α πούμε.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ο γιατρό θα έρθει σπίτι Κυριακή 100 ευρώ.
2: Ο αριθμό, διαβάζω μόταμο, ο αριθμό των ημερών ασθενεία στη Γερμανία είναι πολύ υψηλό, λέει ο καγκελάριο. Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση. Λέει ο κύριος Μέρτς λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκαλείται από μεγάλες περιόδους απουσίας από την εργασία.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, το σκάνει και η Γερμανία.
1: Μετά ο κύριος Μέρτς, μόνο εμείς το σκάγαμε.
2: Μόνο εμείς το σκάγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Μόνο οι Έλληνες ήταν τεμπελιές.
1: Ρε, αφού έχουμε βγάλει 100 έρευνες που δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουμε σχεδόν πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους.
2: Εγώ πες τα δω.
1: Καλά, εσύ δεν είναι, πώς το λένε.
2: Πες τα δω, όχι, πες τα δω που τα λέγανε.
1: Είναι στο top 3 ο κύριος Κούρης. Αν τον βάλεις, τρεις πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες, ένας από τους τρεις είναι αυτό σίγουρα.
2: Το θέμα είναι και να αποδίδεις.
1: Και αποδίδεις κιόλας, έτσι.
2: Να σου πω.
1: Τι θες να σου πλέξουμε το εργαζόμενο.
2: Μόλις παραλάβω την κουβέντα, δεν με αφήνει.
1: Θα πω μια κουβέντα. Όχι, θα το πω.
2: Ποιος.
1: Επειδή σε αυτή τη δουλειά είμαι 39 χρόνια φέτος, εγώ, αν με ρωτήσεις τρεις ανθρώπους που συνεχίζουν και δουλεύουν με αυτούς τους ρυθμούς που δούλευαν και όταν ήταν 25, γιατί από τότε το ξέρω περίπου, ήταν 30, ξέρω εγώ, 25, ένας από τους τρεις θα είναι και ο Βασίλης Κούρης. Αυτός εδώ που βλέπετε, που δεν βλέπετε, δεξιά μου, δεν υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει τόσο πολύ και μπράβο. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Και τον βρίζω ταυτόχρονα.
2: Παρότι να σου πω κάτι, να σου πω κάτι.
1: Λέγε. Και βγάζει και θέματα.
2: Ένας νόμος της φιλοσοφίας λέει
1: ότι
2: η ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα.
1: Και ποιότητα.
2: Σε μένα αυτός νόμος δεν ισχύει.
1: Και ποιότητα.
2: Και οι νόμοι έχουν τις
1: ποιότητες. Έχεις βγάλει 150 θέματα. Ένα θέμα την ημέρα.
2: Μετά.
1: Θα κουβεντιάσουμε,
2: κάτσε να σου πω.
1: Λέγε.
2: Μετά θα κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά όσο νομίζουμε η εστίαση.
1: Δεν νομίζουμε ότι πάει καλά, πάντως.
2: Εγώ είχα την αίσθηση, ξέρεις. Πολλές φορές δεν βρίσκω τραπέζι.
1: Εντάξει, γιατί εσύ πας σε συγκεκριμένα στέκια, δεν πας όπου να είναι. Ναι, τα συγκεκριμένα στέκια που πας μπορεί να έχουν κόσμο. Εγώ επειδή έχω καλή εικόνα από εστίαση, επειδή πάρα πολύ και τα μαγαζιά, όταν περνάω κλπ, η εστίαση πάει. Πολύ άσχημα. Δεν λέω τώρα γιατί και το κέντρο της Αθήνας που έχει τουρισμό τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, το συζητάμε.
1: Και όλο τον χρόνο έχει τουρισμό και έχει κόσμο.
2: Και φοβερές τιμές και από τιμές υψηλές.
1: Ναι, και όμως γεμίζουν τα μαγαζιά. Άλλο αυτό. Τα ενίκια εκεί είναι 10.000 κάθε μαγαζί, βέβαια. Σωστό. Έχουν τα έξοδά τους και όλα τα υπόλοιπα.
2: Οι εργαζόμενοι.
1: Πήγαινε στο παλιό Φάληρο και εξαίρεσε 2-3 μαγαζιά που και αυτά έχουν μόνιμη δουλειά γιατί έχουν καλές τιμές. Και υπάρχει και ένας κόσμος που μπορεί να πάει, ρε παιδί μου, να ξοδέψει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι Έλληνες φτωχοί. Υπάρχει ένα 20-30% κατά την άποψή μου που μια χαρά μπορεί να ζήσει.
2: Αλήθεια,
1: έτσι, που ζει μια χαρά.
2: Ποτέ δεν ήταν όλοι φτωχοί.
1: Αυτό σου
2: λέω. Στην κατοχή. Ναι. Ήταν και κάποιος που έκανε λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, μη συγκρίνουμε τώρα την κατοχή.
2: Θα σου πω πάντα υπάρχουν.
1: Λέω ότι υπάρχει ένα ποσοστό κατά την άποψή μου που είναι τουλάχιστον 25-30%, το οποίο ζει καλά ακόμα. Ζει καλά. Μπορεί να βγει έξω μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να κάνει ένα. Θέλω να σου πω, αυτοί φτάνουν για να γεμίσουν 2 μέρες τα μαγαζιά, αλλά όχι 6 μέρες. 6 μέρες θέλει να βγαίνουν όλοι.
2: Και να μην το. Σωστό είναι αυτό. Και ο τουρισμός βοηθάει πάντως σε όλους.
1: Και βοηθάει. Όπου είναι τουρισμός.
2: Ναι, όπου είναι τουρισμός. Σωστό είναι. Και τα στοιχεία που διαβάζω από το 19 έως το 24 ο κλάδος σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του. Ναι. Από 6,5 δις πήγε 11,3 δις.
1: Παιδιά, μπορούμε να ανοίξουμε τράπεζα με λωστό, λέει μόνο.
2: Νομίζω
1: δύσκολο.
2: Ο Μπέρτον Μπρέχτ είχε πει τι σου είναι η ληστεία μια τράπεζα μπροστά στην ίδρυση μια τράπεζα. Μπροστά στην ίδρυση.
1: Κάτσε ρε Γκατζόλη, τι υπουργό πολέμου αυτό ήταν λίγο τα πέντε, τι πόλεμο θα κάνει. Τι γι' τα πέντε, εγώ δεν έχω δει να κάνει που σάψει με, πώς το λένε, με το ένα χέρι αυτό το τύπο. Συγγνώμη.
2: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
1: Μπορεί για άλλου λόγου πάντω, γιατί μπορεί να έχει κάποια νόσο ο άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάποια νόσο που παίρνουν γι' τα πέντε. Μην το, τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Μην τα λέμε αυτά, είναι και ρατσιστικά έτσι. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή είναι και ρατσιστικά.
2: Συνήθω ο Τραμπ να κάνει.
1: Τι.
2: Είδε τι είπε έτσι στην ομιλία του για την 25η.
1: Έχει πει πάρα πολλά ρατσιστικά. Τι είπε.
2: Όχι, δεν ήταν ρατσιστικό αυτό. Ήταν ή θα είσαι κομμουνιστή ή θα είσαι Αμερικάνο και τα δύο μαζί δεν πάνε. Είσαι εχθρό τη Αμερική.
1: Εντάξει, όχι, υπερβολή αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κομμουνιστέ Αμερικάνοι, βέβαια, που έχει ένα κόμμα κομμουνιστικό το οποίο το ψηφίζει πόσο, το 0,3%.
2: Μα δεν λέει του κομμουνιστέ αυτού.
1: Τι λέει, ότι τι.
2: Λέει για του δημοκρατικού κομμουνιστέ του λέει. Ναι, η πρόβλημα.
1: Σκληροί κομμουνιστέ, ε. Δημοκρατικό στρατό. Ελλάς. Λοιπόν, καλά παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, είναι πρόεδρο των ΗΠΑ. Το δούμε να ανανεώνει και τη θητεία.
2: Σήμερα, μην το ξεχάσω, η επιστολή Σπίρτζη για το ότι παραλαμβάνει την έδρα του Καραμέλου.
1: Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι συμπαθεστάτη, είναι πολύ καλή ομιλήτρια, είναι δικηγόρος, είναι 28-29 χρονών.
2: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Ο πατέρας της, νομίζω, ήταν κάτι κοινοτάρχης, δήμαρχος κάπου εκεί στην περιοχή. Την έχω γνωρίσει στα τηλεοπτικά πάνελ, πολύ σοβαρή, αξιοπρεπής και όλα τα υπόλοιπα.
2: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Ο πατέρας της, νομίζω, ήταν κάτι κοινοτάρχης, δήμαρχος κάπου εκεί στην περιοχή. Την έχω γνωρίσει στα τηλεοπτικά πάνελ, πολύ σοβαρή, αξιοπρεπής

0: που το αποδεκτό σχεδόν από το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου εκεί.
1: Θα είναι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη, που στις 13 του μήνα θα γίνει η εκδήλωση του Πασόκ για τα εθνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Στο ένα πάνελ θα είναι ο Μάντζιος που είναι υπεύθυνος εξωτερικών, ο Κατρίνης που είναι άμυνας, θυμάμαι ποιος άλλος. Ναι. Και στο άλλο πάνελ όμως θα έχει το ενδιαφέρον, στο δεύτερο τραπέζι.
0: Ποιος θα είναι εσύ?
1: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί.
0: Τι θα σερβίρουν, μας το έχεις πει την Παρασκευή αυτό.
1: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί. Και μετά ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Και μετά ομιλία,
1: δεν ξέρω αν συμφωνούν και σε πολλά για την εξωτερική πολιτική παρεμπιπτόντως.
0: Ναι, γιατί στα άλλα όλα συμφωνούν απολύτως.
1: Το τσεκούρι του πολέμου εθάφθη.
0: Λοιπόν, δημοσκόπηση, ξαναπες, ποιος βγάζει τώρα, άλλος. Μόνο η MRB μας έμεινε, η τάση.
1: MRB, πέμπτη νομίζω.
0: Πέμπτη. Και τελειώνουμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Τετάρτη ή πέμπτη.
0: Την Παναγία ξεπερδεύουμε για δύο μήνες τουλάχιστον.
1: Τι να ορκίζεις.
0: Τι, δούμε δημοσκοπήσεις. Αύγουστο μήνα δημοσκοπήσεις δεν
1: έχουν γίνει.
0: Ρε, γίνονται, μετράνε συνέχεια, αλλά.
1: Όχι, έχουν γίνει, έχουν δημοσιευτεί. Μας το μακαρί, το Σταύρο, το Ψυχάρι, είχαμε κόλλαγε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν έχουμε ειδήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ποιος το είχε πει δεν θα έχουμε ειδήσεις τον Αύγουστο?
0: Ο Κοέλιο.
1: Μπέρτο Έκο.
0: Ο Έκο. Τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Συγγνώμη.
1: Κλείστε τα μικρόφωνα.
0: Εσύ δεν μπερδεύεις τους Ρονάλντο. Πώς είναι? Πώς είναι?
1: Και άλλα μπερδεύω, αλλά ας το μην
0: το πω. Ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο άλλος Ρονάλντο. Ρε, σήμερα έχουμε Ρονάλντο. Έχει ματσάρα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισπανία, Πορτογαλία. Σήμερα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η πρώτη ματσάρα που ίσως να. Αν τα καταφέρω να δω, ούτε το Σαββατοκύριακο το κατάφερα να δω τίποτα. Αλλά αυτό δεν είχε μέσα σημασία. Το Μουντιάλ κάνει ρεκόρ εσόδων. Χαμός γίνεται.
1: Αυτό μετράει.
0: Ναι, αυτό μετράει τώρα.
1: 10 η ώρα. 10 η ώρα από την ΕΡΤ 2, Πορτογαλία, Ισπανία. Και 3 η ώρα το πρωί.
0: Με ποιον είσαι?
1: Ηνωμένε Πολιτείε, Βέλγιο.
0: Με ποιον είσαι με το Πορτογαλία, Ισπανία?
1: Και του δύο.
0: Και με αυτό έχω και εγώ δεν μου αρέσει. Η Ισπανία, γιατί μου αρέσει η Ισπανία, την αγαπώ. Και η Πορτογαλία, τον Ρονάλντο, να σου πω την αμαρτία μου. Είμαι και του δύο, αλλά ένα από του δύο πρέπει να κερδίσει. Δεν γίνεται. Είναι από τι περιπτώσει που δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: έχω φανέλα,
0: βλέπεις,
1: έχω φανέλα του Ρονάλντο και του Κασίγιο στο σπίτι.
0: Του Κασίγιο. Του
1: ήταν του Κασίγιο, του τερματοφύλακα τη Ρεάλ. Έλεγε, η κόρη μου έλεγε όταν ήταν μικρή.
0: Αντίθετα,
1: από μόνο πήγαινα. Όπω ήταν αγώνε και αγόραζα.
0: Α, αγόραζε, ναι, ναι.
1: Θέλω μία Ρονάλντο. Θέλω μία.
0: Α, ναι.
1: Ξέρεις πώς τα κοριτσάκια τώρα. Ήτανε.
0: Το κοριτσάκι πάνε και. Το κοριτσάκι είναι γεμάτο το γήπεδο με κοριτσάκια, γιατί μόνο κοριτσάκια δείχνουν οι σκηνοθέτες. Αγοράκια δεν δείχνουν.
1: Τι να κάνουν. Ξέρετε
0: τι λέω. Στην τηλεόραση βλέπουν αγοράκια κυρίω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α δείχνουμε κοριτσάκια.
1: Ναι.
0: Τον τύπο που ήταν με τη γυναίκα του και έβλεπε τη διπλανή του την είδε.
1: Αυτό το έχουν πάθει τώρα το καλοκαίρι, τα πρωινάδικα.
0: Προσέξτε και μέσα στο γήπεδο, ποιον κοιτά, συγγνώμη. Για λέγε.
1: Που πάνε στην παραλία και ακόμα δεν πηγαίνουν από το πρωί τα κορίτσια. Και είναι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία και δεν μπορούν να δείξουν αυτό που συνήθω δείχνουν από τι παραλίε.
0: Ξέρεις πώς το λένε αυτό το ρεπορτάζ τηλεοπτικά, εσύ?
1: Πώς?
0: Θα το πω.
1: Πες το, ναι.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Είναι
0: ρεπορτάζ. Ποπών.
1: Είδες και στο γυναικείο.
0: Έχουμε ρεπορτάζ ποπών, λένε. Και αν δείτε, και αν δείτε, και αν δείτε στα ρεπορτάζ αυτά, τα μισά πλάνα από το καλοκαίρι αυτό είναι οι γυναικείοι ποποί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μόνο τα μισά. Έχει στο γυναικείο βόλεϊ, άμα δείτε αμέσω.
0: Την κομπίνα θέλω να δείξουν, ρε.
1: Το σύστημα
0: θέλω να δείξουν, ρε. Το σύστημα, ρε.
1: Έτσι, πε το
0: μυαλό σου και εσένα, αφού κάνουν κομπίνα η Πασαδόρο. Κάνει κομπίνα στι αριστερέ. Ποια κομπίνα θα κάνουν? Την 3, τη 2, την 1. Όλε οι κομπίνε ωραίε είναι. Απλώ δεν βγαίνουν όλε.
1: Έτσι είμαστε εμεί να κάνουμε πολιτικό
0: ρεπορτάζ. Άνθρωποι είμαστε και εμεί, μπορούμε να μιλάμε όπω το καφενείο. Συγγνώμη, ο Σαμαράς με τον Νίκο τον Τζουζί, το φίλο μου, δεν μιλάγανε σαν να μιλάγανε σε καφενείο. Γιατί εμεί να μην μιλάμε? Βάλουμε διάσπρα που κάνει αύριο, ωραία, ωραία. Και εμεί. Α, μα κάνω για ένα φωτοσόπο, ωραίο.
1: Άσπρα μαλλιά, απαγορεύεται να έχω άσπρα που κάνω στο μη βάση.
0: Ο Νίκο έχει άσπρα μαλλιά, εσύ από τότε που ήταν 25 χρονών. 20 χρονών. Εγώ δεν το γνώρισα ποτέ με μαύρα μαλλιά. Άσπρα τα μαλλιά του πάντου, Νικολά. Καλημέρα, κύριε Νίκο μα. Ξέρουμε ότι αν δεν μας ακούτε θα μας διαβάσετε.
1: Είναι ναι. Πώς να σου πω, δεν ναι. Είναι σωστό
0: ναι.
1: Να έχεις άσπρο μαλλιά και να φοράς άσπρο πουκάμισο, μόνο αν έχεις σακάκι και κουστούμι για
0: εδώ,
1: βάση τη γραβάτα.
0: Εδώ, κύριος Βασίλης Κουρίς, Yves Saint Laurent. Ξέρει και από μόδα, εκτός από πολιτική, ποδόσφαιρο και όλα, ξέρει και από μόδα. Ναι, κατάλαβες. Όλα τα ξέρει εδώ, φίλος μου. Λοιπόν, έχει χάρη που είναι Δευτέρα ακόμα και έχουμε αρέσει 4 μέρες. Αλλά πόσες έχουμε ακόμα, αλλά 3 εβδομάδες έχουμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
2: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ, Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό

0: Παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Κάπως έτσι την έβγαλε λίγο το Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι η Ελένη Τσαριγοπούλου, live στα Λοιπάσματα Τραπετσόνας, αύριο 37 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες λαϊκά παραδοσιακά αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Η είσοδος ελεύθερη, αύριο στα Λοιπάσματα, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, afmedia.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες, www.atticaroots.gr. Και πάμε σε διαλυματάκι τώρα, γιατί παραείπαμε πράγματα τώρα και μας κλείζουν μέσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
9: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα Λοιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, μεγάλη πυρκαγιά στα πυρηνία τη Γαλλία. Έχει να κάνει το πελεγόνι.
1: Βάζω τώρα καταρχήν, ήρθε ένα μήνυμα.
0: Το οποίο...
1: Και λέει, κύριε Ξενάκη μου, στου άντρε στο βόλεϊ, γιατί δεν δείχνουν τα δάχτυλα όπω κάνουν τι κομπίνε.
0: Κάναμε μια σύσκεψη εδώ, γιατί αναρωτηθήκαμε ότι δεν τα δείχνουν. Σπάνια τα δείχνουν, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον θέλουν να του κρατούν μυστικέ.
1: Να
0: μην τι αποκαλύπτουν του αντίπαλου προπονητέ. Αυτό πρέπει να είναι ο λόγο, νομίζω.
1: Ο Κωνσταντίνο λέει να το διαβάσω αυτό και μετά πάμε στον καλεσμένο μα ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον γίγαντα τη πολιτική ζωή του τόπου, τον μέγιστο Σπύρο, Άδωνη. Έστειλα με mail τις δηλώσεις του για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στο φαν που έχει τα δικά μου δάνειο και ζήτησα ίση μεταχείριση. Μου διέγραψαν ένα 5% από το σύνολο του ποσού, γιατί όπως μου απάντησαν, είχαν πολύ καιρό να διασκεδάσουν τόσο.
0: Να κάνεις κόμμα. Συμβολή. Ναι, ναι. Να κάνεις κόμμα. Λοιπόν, επίσης μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Άδωνης έπαιζε τένις με το Κασελάκι.
1: Έλατε το. Ποιος κέρδισε?
0: Άδωνης κέρδισε.
1: Μικρή σημασία έχει.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία,
1: να τον πάρει στη Νέα
0: Δημοκρατία. Σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συμμετοχή.
1: Αυτό.
0: Λες λοιπόν, να είναι
1: υποψήφιος
0: συνεργαζόμενος.
1: Δεν το βλέπω, αλλά...
0: Αποκλείεται.
1: Λες.
0: Αφού
1: κλίμα δημιουργείται, πάντως και είναι θετικό.
0: Καταρχάς ότι θα έρθει και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τώρα. Αν είναι ακόμα αντιπρόεδρος κυρία Κοροδέση, θα έχει και την αντιπρόεδρο του κόμματος να είναι βουλεύτρια.
1: Ανεξάρτητο.
0: Το κόλλησατε εγώ αυτό.
1: Ανεξάρτητο.
0: Ανεξάρτητη, ναι. Δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Θα έχει 10 άτομα για κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει μείνει η Πούλου που θα φύγει τώρα, νομίζω.
0: Γιώτα.
1: Γιώτα ναι. Πούλου.
0: Θα πάει.
1: Στο Πασόκ την λέω.
0: Στο Πασόκ. Α, η πρώην είναι δήμαρχο Λιβαδιά.
1: Ναι, εκεί, ναι. Κάπου εκεί.
0: Αυτοδιοικητική είναι. Ναι. Κυρία Πούλου, καλή συμπαθέστε.
1: Κυρία Χριστίδη, η Ραλία.
0: Η Ραλία έχει μείνει στον κύριο Κασελάκη.
1: Ναι,
0: έχει μείνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα κατεβάσει ψηφοδέλτια, φαντάζομαι. Υποθέτω δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Θα έχει και άλλο βίντεο ο κύριος Σαμαράς σήμερα για ποιος ρωτάει. Ξέρει, έχει ρεπορτάζ εδώ πέρα το παλικάρι, το ασπρομάρικο δίπλα μου. Όχι ο Τζοτιάς, ο Σκουρίς. Είναι και αυτός ασπρομάρις.
1: Λοιπόν, ένα δισεκατομμύριο εστίαση πιο αδύνατη την τελευταία διετία, λέει ένα ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, όπως σου είπα, μην κοιτάς εσύ τα δημητρία μαγαζιά που πηγαίνεις και έχεις στέκια, ούτε το κέντρο της Αθήνας που είναι τουριστικό. Τώρα ο Τσομπανάκος είναι 50 χρόνια τραβέρνα, 60 ρε. Είναι δυνατόν και έχει κόσμο, το ξέρουμε. Ακόμα και εγώ που δεν βγαίνω συχνά, πάω 2 φορές το χρόνο, 3 θα πάω. Λέω όμως ότι επειδή βλέπω περιφερειακά τα μαγαζιά, τι συμβαίνει, ακόμα και μαγαζιά στη Μαρίνα του Φλίσβου, σου λέω εγώ έτσι, που δεν είναι αυτό, τις καθημερινές άμα πας. Αν δεν είναι τουριστικό το μέρος, βαράνε μύγες. Δουλεύουν Παρασκευή, μπορεί να δουλέψουν την Παρασκευή, Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, τέλος.
1: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατικών Ποσαφών.
0: Έλα, μωρέ, το ξέρω, τον κύριο Καβαθάς είναι πασίγνωστο, το ξέρω, η Ελλάδα. Καλή σας μέρα.
1: Εσέβε, να το πούμε κανονικά.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι της εστίασης.
1: Ναι, της εστίασης. Ναι,
0: δηλαδή, ο ίδιος είναι, ο χώρος του είναι η εστίαση. Δεν εκπροσωπεί μόνο αυτούς, αλλά είναι η εστίαση και τον ξέρω τον χώρο.
1: Πώς είναι η κατάσταση?
2: Η κατάσταση την τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του 26.
1: Είναι στοιχεία της Ελστάτ, θέλω να πω αυτό, έτσι. Δεν είναι
2: στοιχεία μια... της Ελστάτ.
1: Μπράβο, βεβαίως. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο.
2: Όχι, βεβαίως.
1: Στοιχεία
2: της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων. Έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ναι. Άλλωστε αυτό προκύπτει και
1: σε από τις φέρνες. Σε επικίνδυνη, το λέω πρόεδρε, μεγάλη κουβέντα, γιατί το 19 έως το 24, από το 2019 έως το 24, σε 5 χρόνια δηλαδή, ο κλάδος σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του. Από 6,5 δις πήγε στα 11,3 δις. Θέλω να πω, δεν είναι
2: ακριβής,
1: δεν χανόμαστε.
2: Όχι, ήταν από 6 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει να πλησιάζει το μείον 2%.
1: Σοβαρό νούμερο.
2: Εάν πραγματικά η πολιτεία, και γι' αυτό απευθυνθήκαμε και στον κύριο Πρωθυπουργό, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης του κλάδου και όχι χτυπήματα στην πλάτη, γιατί ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός από το καλοκαίρι του 19, προεκλογικά δηλαδή, είχε υποσχεθεί ότι η εστίαση θα έχει ενιαίο συντελεστή 13% και όχι διπλό συντελεστή 13% και 24% και σε βάθος διετίας 11%. μια προεκλογική δέσμευση 7 ετών, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα με τη ΣΥΝΤ. Ο κλάδος επιβαρύνεται και με δημοτικό φόρο 0,5%, με την οποία η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στους ΟΤΑ με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων να τον αυξήσουν έως και 0,75%, σημαίνει αύξηση 50%. Έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που επιβαρύνει τον καφέ έως και 4 ευρώ το ανά κιλό, από το 2017 μνημονιακό μέτρο, το οποίο παραμένει σε ισχύ. Και βεβαίως έχουμε ένα μεγάλο κόστος λόγω του ότι οι επιχειρήσεις δουλεύουν και Κυριακές και αργίες και έχουν και νυχτερινά, με τις ασφαλιστικές εισφορές να είναι μεγάλη επιβάρυνση για τον κλάδο.
1: Εκεί είμαστε λοιπόν. Κάτι βλέπετε μπροστά. Ο τουρισμός πόσο βοηθάει?
2: Ο τουρισμός ήταν μια κινητήριος δύναμη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μία μείωση του κύκλου και της επισκεψιμότητας, αλλά και της παραγγελίας από τους ξένους επισκέπτες, αλλά και τους ντόπιους. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε
1: δηλαδή αυξάνει ο τουρισμός, αλλά είναι χαμηλότερο η κατανάλωση αυτών που έρχονται.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία και της Τράπεζας Ελλάδος, πάμε σε ρεκόρ αφήξεων και το πρώτο διάστημα του 2026. Σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφήξεις, αλλά αυτό δεν έχει απόδοση στις τοπικές κοινωνίες.
1: Ποιες περιοχές μπορείτε να μας πείτε, μια-δυο περιοχές που αυτό δεν έχει, ξέρω εγώ, είναι η Κρήτη?
2: Η Κρήτη, πριν του Ηρακλείου, που κρατάει με ελάχιστη μείωση του κύκλου εργασιών, και το περσινό του, η περσινή χρονιά ήταν με μια αύξηση του τζίρου κατά 1%. Φέτος είναι όλη η χώρα με αρνητικά πρόσημα στον κύκλο εργασιών. Ενδεικτικά, εμβληματικοί τουριστικοί προορισμοί, Σαντορίνη, Μύκονος, Κέρκυρα, Ρόδος, έχουν μείωση του κύκλου εργασιών, αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών.
0: Ο κόσμος πια σε μεγάλο κομμάτι, μου το λένε και άνθρωποι της αγοράς, του τουρισμού γενικότερα, όχι της εστίασης, πάει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει και τρώει στο κατάλημά του αυτό που μένει από το δωμάτιο μέχρι τη σκηνή του, και θα φάει μια φορά στις τόσες έξω.
2: Αυτό
0: και το λένε τα παιδιά. Τι έχει γίνει, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει πολύ τον τζίρο τους. Είναι αλήθεια αυτό. Το λέω από 2-3 περιοχές, από την Εργολίδα που ξέρω, τουριστικές, που έχουν πολλά μαγαζιά εστίαση και ξενοδοχεία. Όλα τα σούπερ μάρκετ μου λένε το ίδιο. Ότι έχουμε αυξήσει τον τζίρο μας, έρχονται το πρωί, παίρνουν τα πράγματά τους, θα πάνε παραλία να φάνε στην παραλία. Φαντάζομαι το βράδυ τρώνε κάτι στο σπίτι τους και βγαίνουν μία φορά στις τόσες να πάνε σε μαγαζί εστίασης. Και έτσι δυστυχώς είναι πρόβλημα. Ναι.
2: Έχω πει εδώ και αρκετά χρόνια ότι η λειτουργία του Airbnb, και μάλιστα μια λειτουργία η οποία είναι αυτή τη στιγμή ξεπερνάει σε κλίνες τα ξενοδοχεία. Ναι. Είμαστε πάνω από 1,1 εκατομμύρια κλίνες στο Airbnb. Αυτό έχει κόψει ένα γεύμα ή τουλάχιστον ένα δείπνο από τις επιχειρήσεις εστίασης.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Έτσι.
2: Λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπετε την επέκταση που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στους τουριστικούς προορισμούς. Και η ίδια ο σύνδεσμος των σούπερ μάρκετ ανακοινώνει ότι έχει αυξημένους τζίρους στις τουριστικές περιοχές. Εάν πάρουμε, και δεν αφορά μόνο την νησιωτική χώρα, αφορά το σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, οι ξένοι επισκέπτες που είναι συνήθως Βαλκάνοι, εάν δείτε στα σημεία εισόδου, στις πύλες εισόδου της χώρας, πόσο φορτωμένα είναι τα αυτοκίνητα.
0: Σακούλες, ναι.
2: Με τα βασικά για τη διαδικασία εδώ, ούτε νερό δεν και το νερό το παίρνουν μαζί.
0: Σας πιστεύω, σας λέω εγώ στην Πελοπόννησο, που δεν είναι τη Βόρεια Ελλάδα, που μιλάω με ανθρώπους που μου σούπερ μάρκετ στην περιοχή που πηγαίνουν τα καλοκαίρια, 2 καλοκαίρια τώρα, 3. Δεν έχουν οι άνθρωποι κανένα λόγο να βλέπουν ψέματα, μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γεμάτη είναι συνέχεια, έχουν κίνηση αυτή. Για αυτούς καλό είναι, δεν είναι κακό, γιατί κάνουν δουλειά, αλλά είναι κακό για τα πολλά μαγαζιά. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά και τα μαγαζιά της εστίασης. Τα μόνο που ανοίγουν συνέχεια είναι τα καφέ. Ανοίγουν καινούργια συνέχεια.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επαγγελματισμός. Όλοι νομίζουν ότι η εστίαση και η καφεστίαση είναι ένας κλάδος που κάποιος θα βγάλει χρήματα πολύ εύκολα και γρήγορα.
0: Εύκολα σίγουρα όχι.
2: Μετά από 36 χρόνια στον κλάδο τους διαβεβαιώνω ότι καλύτερα να μην επιχειρήσουν αν έχουν τέτοια λογική. Ο κλάδος είναι εντάσσεως εργασίας, είναι πάρα πολλές ώρες απασχόλησης. έχει πάρα πολύ ψηλά κόστη λειτουργίας και δεν έχει αυτή την κερδοφορία που όλοι φαντάζονται.
0: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πολύ
1: που σας έγραψε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο.
0: Είναι καθόλου ευχάριστη, βέβαια. Εγώ την τον αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον κλάδο, γιατί έζησα πάρα πολλά χρόνια οικογενειακός μέσα σε αυτόν.
1: Πρόεδρος, λυπάμαι
0: πολύ όταν βλέπω αδεία μαγαζιά. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους στην πόρτα, γιατί ξέρεις, κάθε στην πόρτα και βλέπουν τι γίνεται και βλέπουν μέσα τα μαγαζιά άδεια. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά, συνδέσεις, γιατί θυμάμαι πώς στεναχωριόμουν εγώ.
1: Αν συνδέσεις το έργο του θάνατος του Εμποράκου, και εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι, ένας άνθρωπος καταστηματάρχης να περιμένει στην πόρτα και να κοιτάξει αν θα μπει άνθρωπος.
0: Τα χρόνια εκείνα, Βασίλη, οι σερβιτόροι παίρναν τα ποσοστά ένα 13%. Δηλαδή πληρώνονταν τα ποσοστά. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, δουλειά και βγαίναν καλά λεφτά με το 13%. Αν δεν έβγαινε το μεροκάματο, το συμπλήρωνε το αφεντικό συνήθως για να υπάρχει ένα μεροκάματο. Συνήθως. Όχι όλοι. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Λοιπόν. Και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να δουλέψει το μαγαζί, ας πούμε. Γιατί αν δεν δουλεύει το μαγαζί, δεν παίρνει κίνδυνο. Δεν έχουν το μισθό που είχε ένα υπάλληλο κάπου που έπαιρνε το μισθό. Δεν δούλευε, δεν δούλευε. Που και αυτό δεν ισχύει, γιατί άμα δεν δουλεύει, θα κλείσει και δεν παίρνει το μισθό του. Λοιπόν, ένα φίλο στην Πάτρα μα στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, τι εστίαση και τι αγορά και τι νοικοκυριά να υπάρχει. Ανεβάζει τον κατώτατο μισθό, λέει, ντροπή απλά και μόνο για να ρίξει κλίμακα στα επιδόματα όπω του παιδιού, το πιο σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά, κάποιε κοινωνικέ ομάδε που περισσότερε κάνουν ρευματοκλοπέ, νεροκλοπέ και λοιπέ κλοπέ, ξέρω ποιε έχει κατά νου, και δημιουργώντα και προβλήματα στα σχολεία και με μηδενικά εισοδήματα να παίρνουν όλα τα επιδόματα. Δεν τα παίρνουν πια αυτά τα επιδόματα που παίρναν πριν από 10 χρόνια. Έχουν κοπεί πολλά από αυτά. Φερρυπίν, υπάρχουν επιδόματα που σου λέει: αν το παιδί σου δεν περάσει την επόμενη τάξη, δεν το παίρνει το επίδομα το οποίο αφήναν τα παιδιά του και μέναν 7 φορέ την πρώτη δημοτικού για να το πάρουν. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα μέρο του προβλήματο αυτό. Είναι ντροπή να μην θε να ενισχύσει τον Έλληνα βιοπαλαιστή και να αφήνει τα ίδια ρεφορολογία με αυτή την αύξηση στο βασικό απλά για να τσεκουρώσει τα επιδόματα. Αυτό είναι ένα στο δημογραφικό. Μπράβο στην κυβέρνηση, λέει: μην απορρίτει μετά. Καλημέρα στο φίλο, τον οδηγό από την Πάτρα. Τι λέει, για να φας την Πάρο θες ένα νεφρό. Τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε φαγητό κάνουν πάρτι. Τι έλεγα πριν, μωρέ, εγώ αυτό δεν έλεγα. Ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Μα και εκεί μην γνωρίζεις. Πάει ο άλλος, παίρνει δύο ροδάκινα, ένα...
1: Ένα σάντουιτς, ξέρεις, από αυτά που είναι και άλλα. Να σου πω κάτι, ταυτόχρονα όμως, ρε παιδί μου, διακοπές είναι. Να ξοδέψεις, δηλαδή.
0: Άμα δεν έχεις.
1: Δεν είσαι, αλλά δεν είσαι αυτό, μου πεις, αλλά διακοπές.
0: Κάτσε, να σου πω κάτι.
1: Είναι αυτό.
0: Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο, Βασίλη, το ξέρεις και εσύ. Εγώ θυμάμαι, πηγαίναμε σε ξενοδοχεία. Ας πούμε, πιο παλιά πήγαμε σε ξενοδοχεία πιο μεγάλα. Πηγαίναμε στα πρωινά. Έβλεπα τους κυρίως από τις ανατολικές χώρες που ερχόντουσαν και παίρνανε μια σακούλα στο πρωινό στη ρεσεψιόν και φούτρωγαν τον άμπακο. Τη γεμίζαν τη σακούλα για να φάνε όλη την επόμενη μέρα. Δεν σημαίνει το ίδιο πια. Ή το κάνουν και δικοί μας πια πολύ αυτό, εκτός από τους ξένους που το κάνουν τότε. Έχει περιοριστεί η αγοραστική.
1: Συμφωνώ σε όλα αυτά, το καταλαβαίνω. Λέω απλώς ότι οι διακοπές εκ των πραγμάτων, ρε παιδί μου, είναι να ξοδέψεις. Είναι να
0: μπορείς.
1: Αυτό είναι. Δεν το συζητάμε, αλλά αυτό είναι οι διακοπές όμως.
0: Θα έπρεπε να είναι.
1: Ναι, σωστό. Ναι, αυτό
0: θα έπρεπε να είναι. Και να μην είναι 5 μέρες. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που δουλεύει 300 μέρες το χρόνο, σου λέω εγώ, και δουλεύει με ένταση. Δεν του φτάνουν μια εβδομάδα διακοπές, παιδιά, κατά ψέματα. Μην κοιτάς που εμείς τα 30 μας με τις 15 μέρες λέγαμε, παιδιά, δεν να γυρίσουμε, να δουλέψουμε.
1: Όταν είχα τελειώσει το σχολείο, είχα το Λύκειο δηλαδή, είχα διαβάσει ένα βιβλίο ενός Γάλλου, ήταν, θυμάμαι τον τίτλο, ο οποίος έλεγε πώς εξελίχθηκε ο τουρισμός. Παλαιά οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίναν στα χωριά τους, εκεί ήταν το κύριο μέρος των διακοπών. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι, αυτό. Ήταν στα πατρικά του σπίτια και οτιδήποτε. Ήταν κανόνας αυτό στην πορεία.
0: Ανοίχες.
1: Και οι μεγάλοι άνθρωποι σε ιαματικά λουτρά. Τώρα αυτό έχει αλλάξει πλήρως. Μετά στην πορεία άλλαξαν πράγματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε πια τον κλαδικούς, δηλαδή εκκλησιαστικός τουρισμός. Μια σειρά πράγματα. Έχει επίσης να είναι ο ηλικιακός τουρισμός από ένα σημείο και μετά, με την έννοια ότι βλέπεις άνθρωποι από τη Γερμανία ή την Αμερική, μπορεί άνετα να έρθουν στην Ελλάδα με τη σύνταξη που παίρνουν και να περνούν πάρα πολύ καλά. Να νοικιάσουν ένα σπίτι ή αν δεν το αγοράσει στην Κρήτη, ξέρω εγώ, σε ένα νησί, σε ένα χωριό.
0: Οι άνθρωποι από την Αμερική που έρχονται πρέπει να έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του για να το κάνουν αυτό, βέβαια, γιατί αυτές δεν έχουν κρατική σύνταξη. Είναι οι συντάξει είναι όλε επαγγελματικέ εταιρείε.
1: Αυτό είναι η σύνταξη. Και αυτοί που πληρώνουν όπω εμεί εδώ, μια χαρά πάλι αυτοί πληρώνουν. Ποιο θα πληρώνει αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι.
0: Όχι, λέω στην Αμερική ειδικά έχουν ιδιωτικέ οριστικέ όλοι, γιατί αλλιώ δεν έχει σύνταξη.
1: Και λέω λοιπόν ότι αυτό Έχει ανάγκη λοιπόν ο τουρισμός. Και πόσοι Έλληνες τώρα φεύγουν στο εξωτερικό και πολλές φορές είναι και φτηνότερο να πας με ένα γκρουπ στο εξωτερικό 4-5 ναι. μέρες.
0: Καλά, αυτό δεν
1: και μια εβδομάδα.
0: Πολλά χρόνια ήταν φθηνότερο. Ναι, ναι, αλλά, ναι. Τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Ναι, συμφωνώ σε σχέση με την ακρίβεια στην Ελλάδα. Ναι, τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Πολλά χρόνια πριν θυμάμαι ότι μπορούσε να πας 10-15 χρόνια πριν και στα μνημόνια πάνω δηλαδή μπορούσε να πας στο εξωτερικό και να είσαι καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ευχάριστη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί. Πάμε σε
1: διακοπέ. Ωραίο πράγμα είναι.
0: Ναι, αλλά όχι με αυτή την ρε παιδί μου. Δυστυχώς, έτσι, δεν, το ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Δεν είναι ωραίο πράγμα Ιούλιο μήνα να βλέπεις μαγαζιά να βαράνε μύγες στις τουριστικές περιοχές. Λοιπόν, εκτός από αυτά που τα αξίζουν, έτσι, γιατί είναι και του χώρου οι οποίοι είναι.
1: Σωστό.
0: Ναι, αυτοί καλά κάνουν και βαράνε μύγες γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν.
1: Παρεπιπτόντως είδα μία είδηση, άκουσα μία είδηση. Ο οδηγός ταξί λέει απείλησε 17χρονο γιατί το 40 ευρώ το ζητήσει αρχικά και μετά το ζητούσε 80. Παιδιά, εκεί στα ταξί προσέχετε λίγο.
0: Βέβαια.
1: Όχι όλοι οι άνθρωποι, αυτή αλλά υπάρχουν
0: λίγοι,
1: κάποιοι.
0: Τους πολλούς.
1: Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Και αστυνομία να τους πιάνει.
0: Διαβάζω τώρα, είδες, βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στην Άξο. Μα την Παναγία προσπαθώ να σκεφτώ ποιος ανώμαλος πάει και βανδαλίζει δημοτικό σχολείο στην Άξο. Πρέπει να είσαι ανώμαλος, δηλαδή ψυχανόμαλος. Έχεις θέματα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θελήσεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box, το Deliveroo που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα γιατί έχουμε τον πρόκοπο του Χατζηνικολάου που μας περιμένει.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, μόνιμος πια συνεργάτης της εκπομπής, έτσι. Προκόπης κάτι Νικολάου.
1: Από το powergame.gr. Για ένα θέμα, καλημέρα Προκόπη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το έχουμε συζητήσει
1: είναι
0: πολλές
1: από
0: φορές.
1: Από τα ήμουνα νιώσ και γέρασα.
0: Τσακωνόμαστε γι' αυτό, εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις.
1: Άμεση και έμεση φόροι. Η έμεση είναι η πολύ πιο αδική φόρη, γιατί είναι ίδια για όλους, για πλούσιους και φτωχούς. Η άμεση είναι αυτή η οποία πληρώνουμε όσοι πληρώνουν.
0: Πάσα να παίρνεις ένα κιλό μακαρόνια, το πληρώνεις το ίδιο εσύ, εγώ, ο φτωχός, ο άστεγος, ο Βαρδινογιάννης, όλοι.
1: Ναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά εδώ πρέπει να κοιτάξουμε τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού φορολογικού συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, δηλαδή των εργαζομένων. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους αυτοαποσχολούμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σημαίνει ότι το εισόδημά τους ελέγχεται δυσκολότερα, δεν παρακρατείται φόρο στην πηγή, και γενικώς είναι τα έσοδα από τους αυτοαποσχολούμενους εισπράττονται και ελέγχονται ένα χρόνο μετά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε περισσότερους μισθωτούς. Άρα έχουμε σταθερή πηγή εσόδων, όπως για μας αυτή τη στιγμή θα δεν πηγή εσόδων είναι ο ΦΠΑ.
0: Σύμφωνοι, να ρωτήσω κάτι. Και γιατί πρέπει μια ικανότητα του κράτους, δηλαδή, όσον αφορά την κοινωνική σύνθεση, να την πληρώνει εξίσου ο φτωχός και ο πλούσιος. Και, να πληρώνει δηλαδή κατ' ουσίαν ο φτωχός.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά σε αυτό το ερώτημα, να το πω εγώ πιστεύω ότι γίνεται κάτι άλλο σε αυτό. Είναι μόνοι, τα παίρνει το κράτος μια χαρά εκεί και μετά τα γυρνάει και σε επιδόματα. Πώς είναι για παράδειγμα η σχέση εδώ και πώς είναι αλλού, έμεσων και άμεσων φόρων?
2: Είναι πιο ωραία. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή, ναι, όσον αφορά την επιδοματική πολιτική, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια και μετά το μόνο που βλέπουμε είναι αυτό που κατέκρινε και η Νέα Δημοκρατία, τα επιδόματα των Χριστουγέννων, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού και να βρίσκαμε μόνιμα μέτρα για να βοηθήσουμε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή όμως, και ειδικά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις θέλανε γρήγορο χρήμα. Ναι. Ο μόνος τρόπος να εισπράξεις γρήγορο χρήμα ήταν να αυξήσεις το ΦΠΑ. Είναι μια σταθερή πηγή εσόδων, πιο προβλέψιμη, γιατί να στο κάνω σε αντιστοίχηση, ας πούμε, ότι αν αύξανε στους συντελεστές τους εταιρικούς, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για τα έσοδά τους, όπως και στα εισοδήματα.
0: Αν αυξήσεις, για παράδειγμα, τους άμεσους φόρους αναλόγως με το εισόδημα του καθενός. Αλλά
2: είναι πιο εύκολο. Από το ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση. Ορίστε.
0: Πάμε λίγο να μας πεις τα στοιχεία.
2: Η κατανάλωση πάντως μεταβάλλεται. Ωραία.
0: Θέλω να σας πω ότι
2: η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στους έμεσους φόρους. Μαζί με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Κροατία. Ναι. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, το 17% του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους φόρους, έναντι 11% του ΑΕΠ που είναι οι άμεσοι φόροι.
0: Τα στοιχεία που είχες ήταν εντυπωσιακά, πραγματικά, Προκόπη, και μπράβο.
2: Που θέλουμε να μοιάσουμε, στην Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία. Ορίστε.
1: Σ' ακούμε κανονικά. Εσύ συνέχισε να ακούμε.
2: Δεν σας ακούω.
1: Εμείς ακούμε θαυμάσια, δεν ξέρω γιατί μας ακούς. Ναι.
2: Τώρα, στη Γερμανία, για παράδειγμα, εδώ
0: έχουμε
2: μια αντιστροφή. Έχουμε το 10,4% των έμεσων φόρων του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους και το 13% είναι από τους άμεσους φόρους. Σε όλες τις δυτικές χώρες, τις πιο πλούσιες χώρες, τα περισσότερα εισοδήματα, τα περισσότερα έσοδα για τα κράτη είναι από τους άμεσους φόρους.
1: Οι φορολογικοί συντελεστές είναι σαν τους δικούς μας.
2: Ότι πρέπει να μην επιβαρύνεται. Όχι. Έχουμε και πάλι από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Μαζί με τη Φινλανδία και τη Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά, έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή
1: και στους
2: Ένωση.
1: Άμεσους φόρους έχουμε.
2: Χώρες έχουν και πολύ μικρότερο.
1: Και στους άμεσους φόρους επίσης.
2: Ήταν στο 18%. Στους άμεσους φόρους όχι. Δεν είμαστε τόσο υψηλά. Δηλαδή δεν φορολογούμε τόσο πολύ τα εισοδήματα όσο κάνουν οι άλλες χώρες. Τόσο τα χαμηλά όσο και τα υψηλά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη διαφορετικότητα ότι φορολογούμε τις οικογένειες με παιδιά πάρα πολύ. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη βλέπουμε μεγάλες φοραπολλαγές για τις οικογένειες με παιδιά, εδώ είναι πολύ μικρότερες. Η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση όμως, αυτή που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2026, έχει εστιάσει στις οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν επαρκεί πιστεύω εγώ, γιατί ήδη τα ωφέλη από τον πληθωρισμό έχουν χαθεί και την ακρίβεια. Και γι' αυτό φώναζε η αντιπολίτευση και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, ότι χρειάζεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Δηλαδή κάθε χρόνο να γίνεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, όπως για παράδειγμα κάνει η Γαλλία κάθε χρόνο. Ναι. Αν ο πληθωρισμός ανέβει πάνω ας πούμε από το 2%, τα αυτόματα γίνεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε οι πολίτες να μην χάσουν τα ωφέλη της φορολογικής κλίμακας, δηλαδή του αφορολόγητου ορίου. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη μαριθμική αναπροσαρμογή, με αποτέλεσμα ήδη να έχουμε χάσει τα όποια κέρδη είχαμε από τη νέα φορολογική κλίμακα. Τώρα αυτό, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα χαθεί τελείως.
0: Πάντως
2: αν
0: να
2: η κυβέρνηση προχωρούσε τώρα σε μία μονάδα μείωσης του ΦΠΑ.
0: Ναι. Λέω Προκόπη, λες ότι αν η κυβέρνηση τώρα προχωρούσε σε μείωση μιας μονάδος. Ναι, έχει μια καθυστέρηση προφανώς. Η φωνή μας.
2: Ναι, σε όλους τους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή το 24 γίνει 23 και το 13 γίνει 12, θα είχαμε δημοσιονομικό κόστος 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι αμφίβολο εάν θα περνούσε στην αγορά και σε τι διάστημα θα περνούσε αυτό στην αγορά. Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτό το 1,3 δισεκατομμύρια να μου το δώσει εμένα στην τσέπη μου και να αποφασίσω εγώ πώς θα το, δηλαδή στους άμεσους φόρους, και να αποφασίσω εγώ πώς θα το χρησιμοποιήσω. Γιατί έχουμε συνηθίσει ότι επειδή δεν υπάρχει και ανταγωνισμού στην Ελλάδα, οι τιμές μόνο αυξάνονται, δεν περιορίζονται, οπότε όλες οι όποιες μειώσεις στους έμεσους φόρους νομίζω θα χανόντουσαν σε διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους.
0: Λοιπόν, Προκόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να διαβάσουν όλοι το ρεπορτάζ. Είναι πολύ πλούσιο σε στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Προκόπη Χατζηνικολάου, Power Game. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Συγγνώμη, τώρα υπήρχε μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Τη νιώσαμε.
1: Λες να είμαστε οικείος.
0: Τι λέει ο στόμας του.
1: Λοιπόν, ώρα τι έγινε εδώ τα μηνύματα. Συγγνώμη, τα προλαβαίνουμε πια. Γεια σου Λινάκη μας, καλημέρα. Καλημέρα, δεν υπάρχει ο κοινωνικός τουρισμός πια. Δεν λέει ούτε ιαματικός τουρισμός. Εγώ θα πάρω την οικογένειά μου, λέει, από τη Δημήτρη στην Πάτρα και θα πάμε αεροπορικό 10 μέρες στην Νάπολη. Ταξίδι και διαμονή μου κόστος να πάρω το καράβι με αυτοκίνητο για Μήλο. Καλημέρα. Να προσέχεις εκεί στην Νάπολη που κυκλοφορείς. Όχι αλυσίδες στους λαιμούς, όχι αυτά, γιατί είναι επικίνδυνη πόλη.
0: Πάνε αυτά τώρα, πάνε.
1: Στην Νάπολη, όχι, στην Νάπολη συνεχίζονται. Δεν πάνε. Θέλει μια προσοχή δηλαδή. Όχι όπως πριν από 30 χρόνια, αλλά μια προσοχή. Και δεν σου προλαβαίνουν τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Βασίλης Ντέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι και η Λιμπεράκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Πειρά κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι υπονομεύει την παράταξη. Εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Δωρά Παγκογιάννη, σημειώνοντας πως στόχος του είναι να κάνει ζημιά στην παράταξη. Κληθείς να σχολιάσει το βίντεο του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρει πως η κυρία Παγκογιάννη δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακός και πως δεν έβλαψε ποτέ την παράταξη, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση ασκεί με νέα ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κάνει λόγο για απαξίωση των εκπαιδευτικών και υποβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο, όπως υποστηρίζει, την ενίσχυση της ιδιωτικής δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων, προτείνει αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα για εκπαιδευτικούς σε παραμεθόριες ή δυσπρόσιτες περιοχές και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Αποφασισμένος να διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Πολάκης κατά την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ιδρύσει νέο κόμμα. Προβάδισμα 9,5 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει η δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25%, η Ελλάς 15,5%, το Πασόκ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7, ΚΚΕ με 5,5, Φωνή Λογικής με 4, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 με 3,5 και ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 28% και ο Αλέξης Τσίπρας 18%. Κατά 63% αυξήθηκαν οι καθυστερήσεις σε πτήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Βασικές αιτίες είναι οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και η αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το θέμα των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα συζητηθεί σε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι γνωστός στις αρχές, ενώ θα υπάρξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να εξεταστούν δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, δρακόντια μέτρα ασφάλειας και πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της αυριανής αύξησης του Αμερικανού Προέδρου για τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Στην τελική ευθεία, η περίπτωση του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα. Μεταγραφές εδώ και τώρα ζήτησε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,48% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι εισηγμένες στο Euronext Athens πρόσθεσαν 37.341 εργαζόμενους την τελευταία πενταετία. Αύξηση 19,4% στη συνολική απασχόληση. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε μαζί ως τις 12. Πόπο, 6 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Με ζέστη, ναι, προφανώς. Και με πυρκαγιές, δυστυχώς. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει με θερμοκρασίες 2-4 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι 34 δηλαδή θα δείξει το θερμόμετρο. Υποφερτό είναι. Θα πέσουν και λίγο οι άνεμοι. Και αυτό το θέλουμε. Μας παίρνει λίγο από τη δροσιά, αλλά από την άλλη παίρνει μαζί και λίγο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Είχαμε χθες 36 τον αριθμό και στην Ινώη και στη Μάνδρα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε αυτή την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που δημιούργησε τοξικό νέφος, το οποίο με τον αέρα ταξιδεύει όλο και νοτιότερα. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τις καιρικές συνθήκες, όχι μόνο τις δικές μας, αλλά και αυτές που καταγράφονται φέτος στη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη, συνθήκες και θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για τους Ευρωπαίους. Κατά τα λοιπά, στα της σκληρής επικαιρότητας, στη μεγάλη εικόνα πρέπει κανείς να προτάξει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο στην τουρκική πρωτεύουσα περιμένουμε να δούμε στην πραγματικότητα τι θα κάνει και τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε δύσκολη θέση λόγω της έκβασης του πολέμου με το Ιράν. Η δημοφιλία του στα Τάρταρα. Όπως αυτό το βλέπει κανείς ακόμη και από την περιορισμένη συμμετοχή στους προγραμματισμένους από τον ίδιο εορτασμούς για την 4η Ιουλίου. Θα δούμε τι θα πει. Ένα άλλο θέμα που θα βρεθεί στο επίκεντρο είναι η βοήθεια προς την Ουκρανία, και εδώ κάθε χώρα καλείται να συμβάλλει. Η πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας είναι να υπάρξει μια σταθερή εισφορά 0,25% του ΑΕΠ κάθε κράτους υπέρ της Ουκρανίας. Γενικώς, τα θέματα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παραπάνω ενδιαφέρον για μας εδώ στην Ελλάδα έχει και αυτή η προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Την καλή χημεία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ερντογάν τη γνωρίζουμε, τη θυμόμαστε και από την πρώτη θητεία του Αμερικανού Πρόεδρου στο Λευκό Οίκο. Τώρα το θέμα είναι πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη και αν η Σύνοδος Κορυφής, που θα φέρει και μια συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Τούρκο ομολογό του, θα ανοίξει την πόρτα για αγορά από την Τουρκία κινητήρων για τα δικά της τουρκικά μαχητικά, αλλά και αν θα υπάρξει εξέλιξη στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία επιθυμεί διακαώς να μπει σε αυτό. Όλα αυτά μένει να φανούν τις επόμενες δύο μέρες. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τι δεν σας είπα πώς επικοινωνούμε. Η Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 211-1080-880 και η αφεντιά μου περιμένει τα mail σας στο radio@parapolitika.gr. Ό,τι θέλετε μοιράζεστε εκεί. Μουσικές διαλέγει εξ αποστάσεως πια ο Βασίλης Κρυμπάς. Αν ακούει από τις διακοπές του, πρώτον κάτι δεν πάει καλά, κλείσει το ραδιόφωνο αμέσως, Βασίλη. Δεν θυμόμαστε τη δουλειά όταν είμαστε διακοπές. Αν όμως ακούς, ευχές για πολύ πολύ ωραίο και δροσερό καλοκαίρι.

0: Ναι, είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα από καιρική άποψη, υπό την έννοια ότι αυτός ο καύσωνας που ταλαιπώρησε πολύ τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη εδώ δεν μας έχει αγγίξει. Πυρκαγιές αντιμετωπίζει όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος. Πολύ δύσκολη ήταν η κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Και τώρα διαβάζω ότι στη Νότια Γαλλία μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά για μέρες τώρα και μάλιστα προκαλεί προβλήματα και στο Tour de France, το δημοφιλή ποδηλατικό γύρο που σε τμήματά του θα γίνει χωρίς θεατές. Γενικώς αλλάζει ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Μου έλεγε ένας συνάδελφος που κανόνισε να πάει τον Αύγουστο στο εξωτικό Ροβανιέμι, πάνω από τον Αρκτικό κύκλο. Του έλεγα, θέλω σε παρακαλώ να τραβήξεις ένα βίντεο όταν θα σε ρωτάνε εκεί οι ντόπιοι από πού πήγες και τους πεις ότι Αύγουστο αποφάσισες να αφήσεις την Ελλαδάρα και να πας στο Ροβανιέμι. Θέλω να δω τις αντιδράσεις του. Και μου είπε λοιπόν ότι επικοινωνώντας με έναν ξενοδόχο εκεί στο Ροβανιέμι, στη Φιλανδία, εκείνος του είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλούς νότιο Ευρωπαίους που έρχονται διακοπές το καλοκαίρι στη Φιλανδία. Μείον 8 μου είπε, όχι 8 μου είπε, ναι είναι και καλοκαίρι, 8 βαθμούς έχει λέει στο Ροβανιέμι. Εντάξει, εγώ στα είναι αυτά, δεν ξέρω εσείς τι προτιμάτε, εμένα μου πέφτει λίγο βαρύ. Ωραία είναι η Ελλάδα, εντάξει ζέστη είναι ένα θέμα, αλλά αν είχα να διαλέξω μια ωραία παραλία κάπου ή το Ροβανιέμι, θα διάλεγα την παραλία, ρε Δημήτρη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα είναι κοντά μας η Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έχουμε πολλά να πούμε και τα τρέχοντα και τα στρατηγικά τα ευρύτερα. Θυμηθείτε ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση που άφησε νεκρή την Άγια Νέστορα, τη μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έχει ανοίξει έναν κύκλο συζήτησης που ανατροφοδοτείται με τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι χρεώνουν αυτό το μίσος που ενίοτε, όπως αυτή τη φορά μεταφράζεται, και σε δολοφονίες στη ρητορική της αριστεράς και συγκεκριμένα στον κύριο Τσίπρα. Οπότε είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε με την κυρία Παπαδοπούλου. Ό,τι άλλο θέλετε, στείλτε τώρα το μήνυμά σας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με την εκπρόσωπο της αριστερής συμπαράταξης. Προφανώς είναι πολλές και οι εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τα έχετε δει. Ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκε. Το ρεπορτάζ λέει ότι παίρνουν σειρά ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Μίλτος Ζαμπάρας. Επομένως η κινητικότητα παραμένει. Έχουμε τον κύριο Πολάκη να διεκδικεί, όπως όλα δείχνουν, την ηγεσία του κόμματος που απομένει. Απομένει άραγε κόμμα. Μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα φανεί και εκεί τι τροπή θα πάρουν τα πράγματα. Πάντως οι δημοσκοπήσεις είναι αποκαλυπτικές ως προς το αν στο κοινό, στους ψηφοφόρους, ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει ως μια επιλογή. Είναι πάρα πολύ μικρά μελιτέα σχεδόν τα ποσοστά που συγκεντρώνει το κόμμα που πριν από 10 χρόνια κυβερνούσε τον τόπο. Ζυμώσεις και κινητικότητα έχουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Από τη μια το βίντεο του κυρίου Σαμαρά που αναζωπήρωσε τα πάθη με την κυρία Μπακογιάννη και το Μέγαρο Μαξίμου. Από την άλλη ένα άρθρο παρέμβαση του κυρίου Δένδια που επίσης έχει προκαλέσει συζητήσεις και αίσθηση. Επιγράφεται το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα και περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα για τη Νέα Δημοκρατία, για το πώς επιβάλλεται το κόμμα να έχει φιλολαϊκό χαρακτήρα, να μην είναι κόμμα των λίγων που έχουν στόχο να ανέμονται την εξουσία, αλλά κόμμα των πολλών. Να μην περιχαρακώνεται ιδεολογικά, αλλά να εκτείνεται από τη δεξιά ως τις παρυφές της μη κομμουνιστικής αριστεράς. Και με πολύ σαφείς αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία των αδυνάμων, στο κράτος δικαίου, στην ελευθερία του τύπου και στον πλουραλισμό. Πολύ σαφή τα μηνύματα για τη Νέα Δημοκρατία και το σημερινό Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, είναι βέβαιο ότι δεν θα πλήξουμε. Συζητάμε και τα της φάρσας στον κύριο Ντόκο. Εντάξει, θα μπορούσε να την πατήσει ο καθένας. Στο παρελθόν την έχει πατήσει και ο Μακρόν, ας πούμε. Αλλά μην φτάνουμε να το κάνουμε και ότι δεν θα μπορούσε να το καταλάβει, γιατί εδώ είχαμε υβριδική επίθεση και deep fake. Τον κορόιδεψαν τον άνθρωπο, την πάτησε, συμβαίνει. Θα μου πεις, μπορεί να συμβαίνει αν είσαι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Και αν τύχει να συμβεί, είναι σωστή η αντιμετώπιση να βγεις σε κανάλια και να υπερασπίζεσαι αυτό που συνέβη. Ποιος ξέρει. Ίσως ξέρετε εσείς, radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε μας το στέλνετε. Και οι διαφημίσεις επιστρέφουμε.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργανώνει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.

0: misunderstood.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα παραπολιτικά. Ναι, έχει ακόμα αρκετή κίνηση. Μου γράφουν εδώ ακροατές. Δεν έχει αδειάσει η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι θα αδειάσει. Ίσως το χαρούμε εκεί. Κάνα δεκαήμερο μέσα στον Αύγουστο, καμιά εβδομάδα στο 15 Αύγουστο. Ο Μάκης λέει: αφήνει υπονοούμενα συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες. Τα λέει και η κυρία Καριστιανού αυτά, αγαπητέ Μάκη. Και σε δεύτερο μήνυμά του σημειώνει με νόημα. Γιατί λέει μόνο οι χρεοκοπημένες χώρες έχουν πυρκαγιές. Φαντάζομαι αστιεύεστε. Τώρα σας έλεγα πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία. Πολύ πολύ αιχμηρά μηνύματα για τον κύριο Ντόκο. Ο ακροατής μας ο Αντώνιος είναι αμήλικτος. Όταν είσαι λέει υπεύθυνος για την ασφάλεια του κράτους, κάνεις double και triple check πριν μιλήσεις με τον οποιονδήποτε. Πάντως σας λέω, την έχει πατήσει και η Μελόνη, την έχει πατήσει και ο Μακρόν, όπως σημειώνει εδώ ο Νεόκοπος στα νέα. Το θέμα είναι, θα έλεγε κανείς από αυτούς στους Φαρσέρ ή οπουδήποτε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και εκλογές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να σταθούμε πολιτικά για τη συνέχεια σας στο Πρανίγκυλα. Πρώτη μας καλεσμένη σήμερα είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
2: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
1: Θα ξεκινήσω λίγο από τα τρέχοντα και από τη μεγάλη εικόνα που καμιά φορά δεν βρίσκει θέση στο δημόσιο διάλογο των εσωτερικών, αλλά νομίζω ότι είναι μείζονος σημασίας αυτά που συμβαίνουν. Θα ξεκινήσω από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να σας ρωτήσω, εκεί δεν είναι μόνο το θέμα της Μέσης Ανατολής, είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ελλάδα έχει πάρει μια πολύ σαφή θέση, στην πραγματικότητα διαρριγνύοντας τις σχέσεις της με τη Ρωσία, και τώρα καλείται από τον επικεφαλής της Συμμαχίας μαζί με τα υπόλοιπα κράτη να εισφέρει 0,25% του ΑΕΠ ως στήριξη της Ουκρανίας. Τι σκέφτεται το κόμμα σας για αυτό το κομμάτι?
2: Ναι, κοιτάξτε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα οπωσδήποτε πραγματοποιείται σε μια περίοδο μεγάλης αναδιάταξης, θα λέγαμε, της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Οπωσδήποτε βλέπουμε σε ό,τι αφορά και την Τουρκία ότι ο ρόλος της, από ό,τι φαίνεται, είναι αναβαθμισμένος, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, διότι βλέπουμε ότι είναι αναβαθμισμένη σε ό,τι αφορά τους αμερικανικούς, τους ευρωπαϊκούς αλλά και τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Από εκεί και πέρα, στην Ουκρανία, στο ουκρανικό, στόχος πρέπει νομίζω να είναι οπωσδήποτε ο τερματισμός του πολέμου, με μια δίκαιη και βιώσιμη, θα λέγαμε, ειρήνη. Η αποκατάσταση όμως ταυτόχρονα και των διάβλων επικοινωνίας με τη Ρωσία και με την Ουκρανία

0: με ευρωπαϊκή, αλλά βάζω εδώ μία παράμετρος, όχι με νατοϊκή πρόοπτικη. Αυτό είναι που εμείς επισημαίνουμε σε ό,τι αφορά την Ουκρανία.
1: Να μην μπει δηλαδή στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, αλλά να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η δική μας οπτική σε ό,τι αφορά την Ουκρανία.
1: Έναντι της Ρωσίας, πώς στέκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
0: Θεωρούμε ότι πράγματι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αποκατάστασης της επικοινωνίας. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αποδεχόμαστε την πολιτική που ασκεί η Ρωσία τόσο στο εσωτερικό της, αλλά όσο αφορά και διεθνείς σχέσεις και τις σχέσεις της, για παράδειγμα, με τον Τραμπ. Αυτό που σε γενικό πλαίσιο θα έλεγα ότι υποστηρίζουμε είναι ότι δεν πρέπει να δίνουμε λευκές επιταγές. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στην πολυδιάστατη εξωτερική της πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό και όχι να περιχαρακώνεται, διότι είδαμε τα τελευταία χρόνια και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το Ισραήλ και τη γενοκτονία στη Γάζα, ότι επιλέξαμε έναν μονόδρομο, εγώ θα έλεγα, ο οποίος κατ' εμέ υπήρξε ντροπιαστικός σε ό,τι αφορά τη χώρα μας.
1: Βέβαια, εδώ οφείλει κανείς να θυμίσει ότι υπήρξαν τοποθετήσεις και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, που έπαιρναν σαφείς αποστάσεις από τις φρικαλαιότητες στον πόλεμο στη Γάζα, κυρία Παπαδοπούλου. Εσείς εννοείτε ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα παραπάνω βήμα και ενδεχομένως να τερματίσουμε τη στρατηγική συνεργασία που έχουμε με το Ισραήλ?
0: Όχι, δεν αναφέρομαι σε τερματισμό και πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίζουμε την σχέση που έχει η χώρα μας με το κράτος του Ισραήλ σε σχέση με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Εμείς αυτό καταγγέλουμε, ότι δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας να εμπλέκεται σε οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε, σε οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία, ή έχουμε δει πολλές φορές και κοινές ασκήσεις οι οποίες ενδεχομένως να οδηγούν σε συμμετοχή στις εγκληματικές ενέργειες του Ισραήλ.
1: Α, μισό λεπτό. Λέτε ότι η Ελλάδα μετέχει μέσω στρατηγικών?
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι οπωσδήποτε πρέπει να διασφαλίζεται αυτό με κάθε τρόπο. Δεν λέω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλίμονο. Ναι. Ούτε ότι η Ελλάδα έχει.
1: Άρα, τι κάνει λάθος σε αυτήν την ιστορία η κυβέρνηση και εσείς θα το κάνατε διαφορετικά?
0: Σε ό,τι αφορά
1: το Ισραήλ,
0: το Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου, έχουμε δει, κυρία Λιμπεράκη, ότι και στο παρελθόν έχει υπάρξει μια δυσκολία ακόμη και απάντησης στο πολύ απλό ερώτημα: θα εφάρμοζε η κυβέρνηση το έντελμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου?
1: Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, θα συλλαμβανόταν σε ελληνικό έδαφος ο κύριος Νετανιάχου?
0: Δεν θα μπορούσε να προσέλθει σε ελληνικό έδαφος, για να το θέσω και ορθότερα.
1: Αν προσερχόταν, θα τον συλλαμβάνατε?
0: Θα εφαρμοζόταν φυσικά το Διεθνές Έντελμα Σύλληψης. Είναι αυτονόητο αυτό, διότι είμαστε μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, έχουμε υπογράψει τη σχετική σύμβαση συνθήκη, οπότε οπωσδήποτε τη σεβόμαστε και θα έπρεπε να την εκτελέσουμε.
1: Σε σχέση με τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, το οποίο εσείς διαχωρίζετε το κράτος του Ισραήλ με την κυβέρνησή του, η αλήθεια όμως είναι ότι σήμερα συνομιλητής από πλευράς του κράτους του Ισραήλ είναι αυτή η κυβέρνηση εκ των πραγμάτων. Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν κυβέρνηση αυτά τα χρόνια?
0: Οπωσδήποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε ενάντια στην πολιτική που ασκεί, την γενοκτονική, αν μου επιτρέπετε να πω, πολιτική που ασκεί στην Λωρίδα της Γάζας η κυβέρνηση Νετανιάχου. Κάτι που, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν το είδαμε ξεκάθαρα από την ελληνική κυβέρνηση. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος ταξίδεψε και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου σε μια στιγμή κατά την οποία εξελισσόταν η γενοκτονία στη Γάζα. Το οποίο είναι ιδιαίτερος σοβαρό και σημαντικό κατ' εμέ. Από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε και την πολιτική και να πιέσουμε ως προς την Ευρώπη και στην πολιτική της αναστολής της τελωνιακής Σύμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κάτι τέτοιο και οπωσδήποτε το να πιέζουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις ενδυναμώνουν την πίεση που ασκείται στο κράτος του Ισραήλ, παρά σε μεμονωμένες ενέργειες, αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων ενεργειών θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να επιβάλλουμε ακυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα όπως είναι ο Μπεν Γκβίρ, για παράδειγμα, ο οποίος επίσης είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και σε νομικές οντότητες που ενδεχομένως εμπλέκονται στο ζήτημα της γενοκτονίας.
1: Την ίδια ώρα η τριμερή θα συνεχιζόταν να υπάρχει και θα υπηρετεί το και από μια κυβέρνηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
0: Όπως σας είπα και πριν, η συμμαχία με το κράτος του Ισραήλ είναι σημαντική, αλλά πρέπει να δούμε την ενδεχομένως αναδιαμόρφωσή της, την αναθεωρησή της, έτσι ώστε να ασκήσουμε πίεση στο Ισραήλ, ώστε να πάψει τις παράνομες κλιματικές ενέργειες.
1: Θα πιάσω το νήμα από αυτό το θέμα για να το συνδέσω με τα εσωτερικά μας, κυρία Παπαδοπούλου. Mm. Θα έχετε δει, είμαι σίγουρη, τις εικόνες αυτής της αυτοαποκαλούμενης αντισιωνιστικής περιπολίας του Ρουβίκονα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μαυροφορεμένοι άνθρωποι με παλαιστινιακές σημαίες στις μπλούζες τους, που βγαίνουν και, όπως λένε, κάνουν αντισιωνιστική περιπολία. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας γι' αυτό?
0: Γενικώς οι περιπολίες, εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι που στον δυτικό μας πολιτισμό και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το κράτος δικαίου, δεν είναι το πλέον ενδεδειγμένο. Από εκεί και πέρα εγώ μπορώ να αντιληφθώ ενός είδους διαμαρτυρία, δεν μπορώ να αντιληφθώ την αυτοδικία, για παράδειγμα, ή δεν μπορώ να αντιληφθώ ένα κυνήγι, ας το πω έτσι, Εβραίων ή Ισραηλινών. Αυτό είναι κάτι που, από το οποίο πρέπει να παίρνουμε απόσταση σε κάθε περίπτωση.
1: Από το Ρουβίκονα συνολικά, ξέρετε γιατί σας το λέω, μετά και από την αποτρόπαιη δολοφονία της Νάγιας Νέστορα, έχει επανέλθει μία συζήτηση που λέει ότι η αριστερά, και αναφέρεται ρητά και στον κύριο Τσίπρα από την εποχή που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας, ότι η αριστερά έχει μία ρητορική απέναντι σε αυτή τη βία, τα γκαζάκια της Μολότοφ που ενίοτε, όπως είδαμε, οδηγούν σε θανάτους, μία αριστερά, μία ρητορική ανοχής, και στην πραγματικότητα λένε εκείνοι που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, αυτό τροφοδοτεί αυτή τη βία.
0: Εμείς αυτό που από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε και εκφράσαμε με κάθε σαφή τρόπο ήταν φυσικά η καταδίκη αυτής της τυγερής δολοφονίας και αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας. Με απολύτως εμφατικό τρόπο είπαμε ότι δεν χωρά κανένας αστερίσκος, καμία επιφύλαξη σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες, και εκφράσαμε φυσικά τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια του θύματος.
1: Είναι εγκληματική ενέργεια μία Μολότοφ, κυρία Παπαδοπούλου, γιατί και εδώ από μία Μολότοφ ξεκίνησε το πράγμα.
0: Να υπάρχει νομικό πλαίσιο, κυρία Λιπεράκη. Ναι. Φυσικά το αν πετάς την Μολότοφ, είναι και η κατοχή της είναι εγκληματική ενέργεια, και το να ρίχνεις Μολότοφ είναι εγκληματική ενέργεια. Αυτά τα αντιμετωπίζει ο νόμος, και νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια συζήτηση για το αν υπάρχει πρόσημο, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα είναι να επιχειρείται να στεθεί ένα πολιτικό πρόσημο σε εγκληματικές ενέργειες. Εμείς έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Από την πλευρά μας λοιπόν δεν θέλουμε να μπούμε σε μια τέτοιου είδους συζήτηση, την οποία τη θεωρούμε αδιανόητη, πολλό δε μάλλον μετά από ένα τέτοιο θλιβερό περιστατικό, και προφανώς για μας έχει επιχειρηθεί μια εργαλειοποίηση εκ μέρους της κυβέρνησης με αναμόχλευση σε πολύ μεγάλο βαθμό διχαστικών διλημάτων και στερεοτύπων. Και το έπραξε και όλο αυτό, εγώ θα έλεγα, και ο κύριος Κυρανάκης, που ήταν η πιο εμφατική του δήλωση, με έναν τρόπο ανιστόρητο, όπως όλοι αντιληφθήκαμε. Συγχαίοντας τον Ελλάς με τον Εμφύλιο και όλα αυτά, για να γίνει μια σύνδεση με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλουμε να μείνουμε εκτός αυτής της συζήτησης, εμένοντας τη μεγάλη εικόνα, όπως λέτε και εσείς, που είναι η απόλυτη καταδίκη αυτών των φαινομένων βίας και τρομοκρατίας.
1: Το ότι στο παρελθόν υπήρξε μία ανοχή σε επεισόδια σε πανεπιστημιακούς χώρους, σε επεισόδια στα εξάρχεια παλιότερα, στις καταλήψεις, σε ένα κομμάτι που συνδέεται με τον αριστερό χώρο ιδεολογικά, μια ανοχή από μέρους σας, αυτό το αναγνωρίζετε και ενδεχομένως το αναθεωρείτε?
0: Εγώ δεν το συνδέω,
1: να το ξεκαθαρίσω, δεν το συνδέω με τη δολοφονία.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. ως τέλεχος όμως της ελληνικής αριστερής της συμπαράταξης, εγώ τοποθετούμε στις θέσεις που η συμπαράταξη αυτή τη στιγμή εκφράζει και στον τρόπο με τον οποίο από την πρώτη στιγμή έχει τοποθετηθεί για αυτό το περιστατικό. Και ξέρετε, ως μη προερχόμενη και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. προσωπικά δεν μπαίνω σε μια διαδικασία σχολιασμού.
1: Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Αυτό.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, κυρία Παπαδοπούλου, εγώ σας απευθύνομαι. Προφανώς απευθύνομαι στην Άννα Παπαδοπούλου, αλλά ταυτόχρονα απευθύνομαι και στην εκπρόσωπο τύπου ενός κόμματος που έχει αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, που έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει διατελέσει και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια. Κατανοητό όμως είναι αυτό
0: που λέτε. Καταλαβαίνω στο κομμάτι της ανοχής στο οποίο λέτε. Ότι δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη περιπτωσιολογία και τα παραδείγματα, όμως εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο νόμος υπάρχει και πρέπει να εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ρητά και κατηγορηματικά, χωρίς κανένα περιθώριο και παραθυράκι για άλλου είδους ανοχία.
1: Και όταν αυτά συνδέονται με άλλα, για παράδειγμα με το τέλος μιας κατάληψης στο Αριστοτέλειο, εκεί ορθώς εφαρμόστηκε ο νόμος. Γενικώς με τις καταλήψεις τι
0: πρέπει
1: θέση
0: να εφαρμόζεται
1: έχετε.
0: Ο νόμος, ξεκάθαρα. Πρέπει να εφαρμόζεται.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, το λεγόμενο μανιφέστο, αναφέρομαι στο κείμενο που ήταν ο προπομπός της ανακοίνωσης της αριστερής συμπαράταξης, έγινε μεγάλη συζήτηση, ειδικά κατά το μέρος που αυτό το κείμενο έλεγε ότι απαιτείται από τη μια ρίζοσπαστισμός, από την άλλη όμως ρεαλισμός για την κυβερνόσα αριστερά. Πού δεν ήταν, πού έλειπε ο ρεαλισμός, σε ποια πεδία άσκησης πολιτικής έλειπε ο ρεαλισμός από την αριστερά και η συμπαράταξη θα τον φέρει?
0: Σε αυτό το επίπεδο εγώ θα έλεγα ότι τις απαντήσεις τις έχει δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την αυτοκριτική που έχει κάνει και στο βιβλίο του σχετικά και με τις αυταπάτες που ενδεχομένως υπήρχαν σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διαπραγμάτευση και το τι μπορούσε να επιτευχθεί εκείνη την περίοδο του 2015 και τι όχι. Νομίζω όμως ότι το σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στο σήμερα.
1: Εγώ για το σήμερα σας ρωτάω. Ναι, για παράδειγμα στο μεταναστευτικό. Ποιες είναι οι ρεαλιστικές θέσεις της συμπαράταξης?
0: Αυτό που υποστηρίζουμε σχετικά με το μεταναστευτικό είναι ότι αυτό που προέχει πρωτίστως είναι ναι η διασφάλιση των εθνικών συνόρων, παράλληλα όμως η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε μια πλήρη αντιστοίχηση, να το έλεγα έτσι, και εφαρμογή. Είναι τεράστιο το ζήτημα των διακινητών, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχουν διάβλοι, διαμέσω των οποίων οι μετανάστες θα μπορούν να μεταναστεύουν στη χώρα μας και στην Ευρώπη, νόμιμη διάβλη μετακίνηση. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να εξετάσουμε σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και πολιτικής ένταξης. Διότι όπως είδατε και εσείς πολύ πρόσφατα για παράδειγμα, είχαμε αυτή την επέσχυντη, εγώ θα έλεγα, κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία οι δικηγόροι, είναι και η ιδιότητά μου, καλούνται να πείσουν κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους που αιτούνται διεθνούς προστασίας και παραμονής να γυρίσουν πίσω και θα παίρνουν και μπόνους αν το κάνουν αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο σε μια χώρα ειδικά που αντιμετωπίζει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως προβληματικό και από ανθρωπιστικής πλευράς φυσικά. Και έχουμε δει, το πολύ σημαντικό είναι σχετικά και με το σύμφωνο το πρόσφατο της μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε απολύτως και ξεκάθαρα απέναντι στην επιστροφή ανθρώπων που δεν δικαιούνται προστασίας σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν γίνεται δηλαδή να δημιουργούνται κατ' ουσίαν φυλακές σε τρίτες χώρες. Το είδαμε για παράδειγμα με την Βρετανία και τη Ρουάντα. Το είδαμε για παράδειγμα με την Ιταλία και την Αλβανία. Είναι αποτυχημένες αυτού του είδους οι πολιτικές και είναι και βαθιά απάνθρωπες.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, πού μπαίνει ο πύχης εκλογικά για σας?
0: Θα σας έλεγα ότι και σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε απολύτως σαφής. Για μας αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές και αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να υπάρξει η Ελλάς πραγματικά ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης στην κοινωνία και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Για μας η εκλογική νίκη είναι ο στόχος.
1: Η πρώτη θέση, λέτε.
0: Η πρώτη θέση. Μάλιστα. Είναι ο στόχος και θεωρούμε ότι με σκληρή δουλειά αυτή τη στιγμή και ήδη από τον πρώτο μήνα υπάρχει ένα κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε πράγματι να πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό τον στόχο.
1: Για πότε ετοιμάζεστε? Εκτιμάτε ότι θα έχουμε προώρες εκλογές ή ότι θα φτάσουμε ως την άνοιξη του 27?
0: Έχουμε βάλει ως στόχο το Σεπτέμβριο υπό την έννοια του να είμαστε απολύτως έτοιμοι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, το οποίο και θα παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε έτοιμοι, γιατί και οργανωτικά και πολιτικά βρισκόμαστε σε πλήρη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε οποτεδήποτε προκηρυχθούν εκλογές να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε.
1: Μιλώντας για ανάπτυξη, παίρνετε και τα στελέχη που αφήνουν τις έδρες τους ή τα κόμματά τους? Να, ο κύριος Καραμέρος, είχε προηγηθεί η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ζαχαριάδης, ετοιμάζονται άλλοι τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι?
0: Είχαμε εξ αρχής τονίσει ότι ο στόχος της Ελλάδας είναι να δημιουργηθεί μέσα από την κοινωνία και να μην προκύψει από το ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Δηλαδή δεν θα τα δούμε αυτά τα στελέχη στα ψηφοδέλτιά σας?
0: Δεδομένου ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία παραιτήθηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο, την υποψηφιότητά τους και τη συμμετοχή τους στην Ελλάδα θα την κρίνουν τα προσωρινά όργανα του κόμματος στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Γιατί δεν συζητάτε?
0: Εκδηλώσουν αυτό το ενδιαφέρον.
1: Γιατί δεν συζητάτε με τα άλλα κόμματα? Από τη μια μιλάτε για την κυβερνώση αριστερά, απευθύνεται προσκλητήριο στη σοσιαλδημοκρατία, στην οικολογία, στη ριζοσπαστική αριστερά, και από την άλλη, στα όποια προσκλητήρια των κομμάτων για να συζητήσετε, σαν αυτό που απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε εγώ δεν έρχομαι, έχεις κλείσει τον κύκλο σου.
0: Η πραγματικότητα
1: δεν
0: είναι
1: μια αντίφαση αυτή?
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Η πραγματικότητα όμως είναι, και έχοντας υποστηρίξει η ίδια τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, θα σας έλεγα, κυρία Λιμπεράκη, ότι αυτή η συζήτηση δυστυχώς εξαντλήθηκε και σε πολλές φορές όταν πήγε πράγματι να υπάρξει αυτός ο διάλογος βλέπουμε ότι υπήρχαν διάφορου τύπου περιχαρακώσεις, εγωισμοί πάνω στους οποίους προσέκρουε αυτή η προσπάθεια. Και νομίζω ότι η κοινωνία την προηγούμενη τριετία που σε πολύ μεγάλο βαθμό
1: εντάξει, μην με πάτε εκεί
0: πολίτες,
1: εγώ σας ρωτάω τώρα. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να μιλήσουμε.
0: Αυτή η συζήτηση σε επίπεδο συνεργασιών ηγεσιών κομμάτων ότι έχει εξαντληθεί. Γι' αυτό και μιλούμε για απεύθυνση στην ελληνική κοινωνία.
1: Δηλαδή δεν μιλάτε με τις ηγεσίες αλλά παίρνετε τα στελέχη που παρετούνται από εκεί. Και αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό?
0: Δεν παίρνουμε κανέναν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Τα στελέχη που παρετούνται, είπα. Δεν είπα ότι κλέβετε στελέχη. Παρετούνται τα στελέχη και έρχονται σε εσάς.
0: Το καταλαβαίνω. Εμείς όμως ιδρύσαμε έναν φορέα, μία συμπαράταξη και έχουμε απευθύνει ένα κάλεσμα. Δεν θα κάνουμε ούτε face control, ούτε θα αποκλείσουμε οποιονδήποτε. Με μόνη προϋπόθεση εντός εισαγωγικών, όπως σας είπα πριν, το να μην προέρχεται από το ελληνικό κοινοβούλιο κάποιος. Γιατί μας ενδιαφέρει πρωτίστως αυτή η προσπάθεια να γεννηθεί μέσα από την κοινωνία.
1: Κάτι τελευταίο για τη συζήτηση που βάζουν κάποιοι από τα υπόλοιπα κόμματα περί χρηματοδότησης. Εκεί θα δοθεί κάποια απάντηση σε αυτό το θέμα?
0: Χρηματοδότηση
1: της Ελλάδας. Ναι, το πώς, ας πούμε, ένα κόμμα μπορεί, ενώ δεν έχει ακόμη κάποια κρατική επιχορήγηση, δεν είναι κόμμα στο Κοινοβούλιο, πώς υπάρχει, λένε κάποιοι, τα έχετε δει?
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βασίζεται κατά αποκλειστικότητα στις δυνάμεις των μελών της και γι' αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω, και το επόμενο μάλιστα χρονικό διάστημα θα υπάρξει και μια καμπάνια ενίσχυσης, διότι ακριβώς βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και θα καλέσουμε τους πολίτες, όπως το έπραξε ήδη και ο Αλέξης Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο, με το ελάχιστο προφανώς, αλλά από πολλούς, να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά πιστέψτε με ότι αυτή τη στιγμή τα μέσα βασίζονται πραγματικά στις δικές μας δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αμέσως διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο να καταλάβουμε τι μας περιμένει και τι έχει αλλάξει φέτος και καίγεται όλη η Ευρώπη από τη ζέστη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά.
4: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα επιστρέψαμε πολύ σύντομα σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να σας θυμίσω ότι η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι live στα Λιπάσματα Τραπετσόνας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Η Τσαλιγοπούλου είναι μια καλλιτέχνης που την παρακολουθούμε δεκαετίες. Αύριο θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες από λαϊκά και παραδοσιακά, ως και τα νέα της τραγούδια από τον δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Ελεύθερη είσοδος αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου, στα Λιπάσματα της Δραπετσόνας. Πάμε τώρα να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Τα ευχάριστα είναι ότι δεν θα ζήσουμε εδώ τουλάχιστον τα επόμενα 24 ώρα αυτά που έζησαν οι Βόρειο Ευρωπαίοι. Αυτό από μόνο του ηχεί παράδοξο. Πρωτοφανές, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα μας δώσει λίγο τα φώτα του. Είδαμε, κύριε Λαγουβάρδο, εικόνες που δύσκολα τις χωράει ο νους μας. Δηλαδή τα σαραντάρια στο Λονδίνο, δύσκολα τα χωράει ο νους μας. Έτσι δεν είναι?
1: Και μετρήσεις και εικόνες που είδαμε τους ανθρώπους και να προσπαθούν να δροσιστούν με κάθε τρόπο, αλλά και τις μετρήσεις που είδαμε.
0: Ναι. Γιατί τι διαφορετικό γίνεται?
1: Και τέλος Μαΐου είχαμε την ίδια κατάσταση και εβδομάδα, και όχι σε αυτή την ακραία συμπεριφορά, και το τελευταίο σκάσμα που ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έρχεται και καινούριο. Κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, που θα έχει την ένταση του προηγουμένου, αλλά θα συνεχίσει γενικά αυτή η περιοχή να επηρεάζεται από θερμές εισβολές και από αντικυκλονικές συνθήκες, δηλαδή καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια που ευνοούν τις υψηλές θερμοκρασίες. Η κυκλοφορία ευνοεί φέτος αυτές τις περιοχές. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ιδιότερες συνθήκες εμείς, και αυτό το λόγο περάσαμε έναν Ιούνιο ο οποίος ήταν καλός, χωρίς κάψωνα. Και ο Ιούλιο για την ώρα έχει καμπανεβάσματα, θα έχει ζέστη.
0: Βλέπετε τίποτα να έρχεται παραπάνω από ζέστη, εννοώ. Τη ζέστη, εντάξει, την ξέρουμε.
1: Εντάξει, θα έχει για αρκετές ημέρες, θα έλεγα, από το τέλος της εβδομάδας και μετά θα έχουμε αρκετή ζέστη. Χωρίς όμως να πούμε ότι ήταν ένας μεγάλος καύσωνας. Θα έχουμε θερμοκρασίες 37-38 σε αρκετές περιοχές. Πιθανόν και για αρκετές ημέρες. Δεν είναι ακραίες θερμοκρασίες σε καμία περίπτωση.
0: Πώς ορίζεται ο καύσωνας?
1: Εντάξει, πάνω από 37 βαθμούς για τρεις ημέρες. Οριακά σε κάποιες περιοχές θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε μάλλον, θα το δούμε συνέχεια για να είμαστε πολύ πιο σίγουροι, ας πούμε, για την εξέλιξη. Αλλά αυτό που έχει σημασία, κύριε Περάκη, είναι η έντασή του. Δηλαδή, εμείς βιώσαμε, γιατί μην ξεχάσουμε τι συνέβη τα τελευταία χρόνια, και το 21 και το 23 και το 24 και το 25, δηλαδή τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, καύσωνα πολύ μεγάλη διάρκεια στη χώρα μας. Αποκορύφωμε βέβαια το 24 που είχαμε καύσωνα 16 ημερών και το πιο θερμό καλοκαίρι. Επομένως, είναι τυχαίο ότι πειράζει τη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάποια στιγμή, σε κάποια σημεία της Ευρώπης, τη Δυτικά Ανατολικά, κάθε καλοκαίρι δυστυχώς βλέπουμε αυτή την ακραία συμπεριφορά του καιρού με τους καύσωνες.
0: Απλώς πια το βλέπουμε και σε χώρες που
1: δεν είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε.
0: Ναι, και οι άνθρωποι δεν και καθόλου. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει εξοικείωση με τις τόσο αυξημένες θερμοκρασίες, ούτε από πλευράς προετοιμασίας. Γιατί δεν είχαν κλιματιστικά.
1: Δεν υπάρχουν κλιματιστικά, όπως λέτε. Στα περισσότερα σπίτια έχουν στους δημόσιους χώρους μόνο και στους χώρους εργασίας. Αλλά εκεί, φανταστείτε εδώ τι θα γινόταν, δεν είχαμε κλιματιστικά για παράδειγμα το καλοκαίρι του περσινό.
0: Εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι, εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να αγοράζουν. Πότε ήταν ο μεγάλος καύσωνας, 86, 87, ήμουν παιδάκι του, 87. 5 ετών ήρθε το πρώτο κλιματιστικό στο σπίτι. Όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί η μητέρα μου, βέβαια, το θυμάμαι.
1: Πάλι δεν είχε την ακρότητα στο καύσωνα του 87 που τον θυμόμαστε, τουλάχιστον όπως είπατε, εμείς οι μεγαλύτεροι και με πολλά θύματα. Η καύσωνα του 24 ήταν πολύ χειρότερο από αυτόν του 87. Και σε διάρκεια και σε ένταση.
0: Αλλά κάπως έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε ως μια κανονικότητα, δηλαδή μια παρένθεση καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι, την περιμένουμε πάντα εμείς εδώ.
1: Τα έχουμε πάντα και θα γίνεται όλο και πιο συχνό αυτό.
0: Κύριε Λαγουβάρδε. Είναι κλιματική αλλαγή αυτό που βλέπουμε ή είναι κάποιο φαινόμενο που μπορεί να συνδέεται με κάτι άλλο?
1: Όχι, είναι κλιματική αλλαγή. Και αναφέρομαι στη συχνότητα και στην έντασή τους. Γιατί προφανώς είχαμε και καύσωνες παλιά, το 87 δεν μιλούσαμε και δεν είχαμε κλιματική αλλαγή ακόμα. Είχαμε όμως καύσωνες και τότε. Συνέβαιναν όμως τέτοιοι καύσωνες μεγάλης διάρκειας πολύ αραιά. Τώρα, ειδικά την τελευταία πενταετία, σε την δεκαετία που διανύουμε τώρα, βλέπουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση καυσώνων. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο συμπτωματικό, ούτε επίσης σημαίνει ότι κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο ζωστό από το προηγούμενο. Θα βλέπουμε όσο όλοι πιο συχνά καύσωνες μεγάλης διάρκειας, και αυτό που μας φοβίζει περισσότερο, κύριε Μπράκη, είναι οι πόλεις. Οι πόλεις ζεσταίνονται πολύ, παραμένει η θερμοκρασία πολύ ψηλή και τη νύχτα. Με αποτέλεσμα να έχει μια θερμική επιβάρηση όλο το 24ωρο. Όταν αυτό συμβαίνει για πολλές ημέρες, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην υγεία. Πριν πάμε σε άλλα προβλήματα, στα οικοσυστήματα, στα δάση, τα πίξε τα έφλεκτα, η αγροτική παραγωγή που πλήττεται.
0: Σωστά. Τώρα που είπατε για το έφλεκτον του πράγματος, σημειώνουν αρκετοί ότι φυσάει πολύ, είναι σαν να έχουμε πρόωρα μελτέμια.
1: Ναι. Και έχουμε φέτος πολύ ισχυρούς ανέμους, μελτέμια δηλαδή από τον Ιούνιο, που δεν είναι σύνηθες.
0: Είναι μελτέμια αυτά δηλαδή, όντως.
1: Είναι μελτέμια, είναι μελτέμια.
0: Μελτέμι λέμε το βοριά τελεία ή πρέπει να έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά.
1: Όχι, να έχει δηλαδή καλό καιρό, να μην είναι ένας βοριάς με σύννεφα και βροχούλες. Αλλά είναι μελτέμια, τα βλέπουμε πλέον να έρχονται νωρίτερα. Και οι συνθήκες που επικράτησαν στη Δυτική Ευρώπη και είχαν τις υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν μέσα στον Ιούνιο να έχουμε αρκετές ημέρες με μελτέμια και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες. Ήδη στην Ανατολική και Νότια χώρα. Είχαμε ζέστη στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε ζέστη στη Δυτική Ελλάδα, αλλά δεν είχαμε πουθενά μια ακραία συμπεριφορά. Ο Ιούνιος λοιπόν μας βγήκε, τη γλιτώσαμε, να το πω έτσι πιο απλά, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Να δούμε τώρα πώς εξελιχθεί ο Ιούλιος.
0: Και μια τελευταία παράμετρο θα ήθελα έτσι, να βάλω στη συζήτησή μας και να ζητήσω τα φώτα σας, γιατί όλα συνδέονται. Διάβαζα τις προάλλες για τη θερμοκρασία των ωκεανών που καταρρύπτει μάλλον ρεκόρ. Για τις δικές μας θάλασσες εδώ έχουμε στοιχεία, βλέπουμε πώς ευνοείται πια και η εξάπλωση ειδών που έρχονται από το Σουέζ, έχουν μάθει να βιώνουν σε νερά θερμότερα από τα δικά μας, αλλά τελικά θριαμβεύουν και στο δικό μας περιβάλλον, απειλώντας τα οικοσυστήματα. Η θερμοκρασία των νερών μας εκεί βλέπετε να έχουμε αλλαγές.
1: Ανεβαίνει συνεχώς τα τελευταία 30 χρόνια, έχει ανέβει περίπου 1,5 βαθμό. Τις χρονιές που έχουμε καύσωνος ανεβαίνει πολύ, φτάσαμε έχουμε 30 βαθμούς το 24 στο Ιόνιο, αλλά φέτος λόγω αυτής της κατάστασης και διαφάνεια, γιατί και Μεσόγειο αυτή τη στιγμή το Αιγαίο είναι το πιο δροσερό κομμάτι όλης της Μεσογείου.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε στον αέρα στη Δυτική Ευρώπη και στη Μεσόγειο, εκεί είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα έχουμε τις καλύτερες θερμοκρασίες θάλασσας αυτή τη στιγμή, αλλά είναι, όπως είπα, συμπτωματικό.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα μας ευνοήσει η τύχη να τις καπουλάρουμε και τους δύο επόμενους μήνες χωρίς μεγάλες επιβαρύνσεις. Να είστε καλά, κύριε Λαγουβάρδο. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: σας επίσης. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έβλεπα τους κατοίκους των Παρισίων να δροσίζονται στο Σικουάν και τις προάλλες κατέβαινα τον Κηφισό με το αυτοκίνητο και με το παιδί το μεσημέρι και προσπαθούσα να το εξηγήσω ότι έχουμε και εμείς ποτάμι. Πού είναι το ποτάμι? Τι κρίμα που με τόσα ποτάμια ένα δεν το έχουμε φροντίσει, δεν το έχουμε αφήσει με όποιο νερό έχει εν πάση περιπτώσει κάπως να δροσίζει την πόλη μας. Άντε, πάμε σε ένα τραγούδι. Μου στέλνει εδώ μια ακροάτρια ότι έχουμε τρελαθεί και μου γράφει για ένα περιστατικό σε ένα ιατρείο. Το είδα, το πήρε το μάτι μου. Δεν ξέρω πραγματικά όλο αυτό. Σκέφτομαι, δεν είμαστε καλά ή απλά αρκεί να βρεθεί κάποιος σε μια ακραία κακή μέρα και να γίνει όλο αυτό. Δεν έχεις δει τι έγινε, Δημήτρη. Λοιπόν, είναι ένας κύριος μέσα σε ένα σαλονάκι αναμονής ενός ιατρείου, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες μιλάει στο τηλέφωνο πάρα πολύ δυνατά. Και ένας άλλος άνθρωπος που είναι εκεί στο ίδιο μέρος και περιμένει τον γιατρό, του κάνει παρατήρηση και του λέει πήγαινε έξω να μιλήσεις τόσο δυνατά. Ο κύριος που κάνει την παρατήρηση δεν είναι, το πρόσωπό του είναι σε άθλια κατάσταση από το ξύλο που ακολούθησε. Είναι το ίδιο, είναι αυτή η ιστορία με το πάρκινγκ που λες θέλω να παρκάρω εγώ, όχι εσύ, και κατεβαίνουν κάτω και σκοτώνονται. Δεν το έχω απαντήσει. Πραγματικά δεν έχω απαντήσει. Είναι άνθρωποι που έχουν σοβαρό ζήτημα? Είναι άνθρωποι που τους πετυχαίνει κανείς σε μια πάρα πολύ κακή μέρα? Δεν ξέρω τι να σας πω. Προσωπικά έχω καταλήξει στο να μην σκοτώνεσαι ποτέ πουθενά και με κανέναν, γιατί δεν ξέρεις τι θα σε βρει και γιατί χαλάς και τη ζαχαρένια σου. Μου λέτε για τη Λευκάδα, δεν υπάρχει ωραιότερο νησί στον κόσμο από τη Λευκάδα, τολμώ να πω και στο γαλαξία, αλλά εντάξει, ίσως αυτό ακούγεται λίγο τραβηγμένο, θα πω στον πλανήτη. Ποια γαλλική πολυνησία, ποια, δεν τη συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση. Όσοι θέλετε να πάτε στο νησί, στείλτε μήνυμα να σας δώσω συμβουλές. Που θα πάτε, να φάτε, να λιαστείτε, να κολυμπήσετε κλπ.

Λοιπόν, με Τότο και Άφρικα θα σας αποχαιρετήσουμε. Άντε και αυτό τώρα, να λέει, είδες τη Φώκια στη Σίμη. Πρώτον, hashtag διπλής αυτό το μήνυμα, αν είδες τη Φώκια στη Σίμη. Δεύτερον, Φώκια είναι ρε παιδιά, να μην είναι στη θάλασσα. Αυτή τη λέει που βλέπει εμάς εκεί. Και τον άλλο λέει που άπλωσε το χέρι και τον δάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Μα ο λαγοκέφαλος θέει. Δηλαδή να με συμπαθάτε κιόλας. Είναι σαν τον άλλο που πάει να ταΐσει το λιοντάρι. Το λιοντάρι φταίει. Εσάβριον, ο Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης αμέσως μετά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και εντάξει, τώρα που έχει πολύ ήλιο, μην βγείτε αν δεν είναι απαραίτητο. Πάτε μια βόλτα το απογευματάκι, να χαρείτε το μελτέμι.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος το οποίο δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο, κρούει ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Τωμαίδης, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News. Η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες από αυτές καρκινογόνες. Σημείωσε πως τα επίπεδα σωματιδίων έχουν υποχωρήσει στη Θεσσαλονίκη ενώ έφτασαν και στην Αττική. Ευθείες βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά, ότι υπονομεύει την παράταξη, εξαπέλυσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Δώρα Πακογιάννη, σημειώνοντας πως στόχος του είναι να κάνει ζημιά στην παράταξη. Κληθείς να σχολιάσει το βίντεο του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρει πως η κυρία Πακογιάννη δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009, απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Για τον Κώστα Καραμαλή, σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακός, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση ασκεί με νέα του ανάρτηση στα social media. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για απαξίωση των εκπαιδευτικών και υποβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο, όπως υποστηρίζει, την ενίσχυση της ιδιωτικής δραστηριότητας. Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Επεσημαίνει την ανάγκη η Ελλάδα να επιστρέψει στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και όχι να ακολουθεί έναν μονόδρομο, ο οποίος, όπως είπε, είναι ντροπιαστικός για τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σημείωσε πως ο ρόλος της Τουρκίας είναι αναβαθμισμένος παρά τους περί αντιθέτου ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης. Τάχθηκε υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στο ΝΑΤΟ. Προβάδισμα 9,5 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25%, η Ελλάς 15,5%, το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7, ΚΚΕ με 5,5%, Φωνή Λογικής με 4, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 με 3,5% και ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 28% και ο Αλέξης Τσίπρας 18%. Κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι γνωστός στις αρχές, ενώ θα υπάρξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να εξεταστούν δεδομένα από κυρίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, μένεται μεγάλη πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Έχει κάψει ήδη περισσότερα από 45.000 στρέμματα, ενώ τραυματίστηκαν ένας πυροσβέστης και ένας πολίτης. Στα αθλητικά, ο Άρης ξεκίνησε την καλοκαιρινή προετοιμασία του και παράλληλα συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο τρεις προσθήκες. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για τις μεταγραφές των Αλεξίου και Καϊρένεν.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,85% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. 10 ημέρες απομένουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 6. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Οδεύουμε προς βαθύ θέρος. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Μέχρι το ρολόι να δείξει σχεδόν μία. Είμαστε στην έναρξη της καινούριας εβδομάδας. Προσπαθούμε έτσι και να μαζέψουμε τα κουράγια που μας έχουν απομείνει. Γιατί ξέρεις, τώρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Μιλάς με τον έναν, σου λέει ετοιμάζομαι να πάω εκεί. Μιλάς με τον άλλον, σου λέει είμαι ήδη εκεί. Οπότε λες τώρα εγώ τι κάνω εδώ, τι ρόλο βαράω. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Από το παιχνίδι τένις Κασελάκη Άδωνη μέχρι το TikTok Αντώνη Σαμαρά. Μπορείτε να σχολιάσετε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, έτσι. Εννοείται ότι είμαι ανοιχτή. Το κατάστημα είναι ανοιχτό για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Μου κάνει εντύπωση το Σαββατοκύριακο. Είχαμε κάνει μια σύνδεση στο Μέγκα με έναν προορισμό νησιωτικό. Και έλεγε ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, ότι έχουν κάνει, λέει, κράτηση 2 μήνες πριν οι τουρίστες για την ξαπλώστρα που θέλουν, τη μέρα που τη θέλουν. Δηλαδή, εντάξει, ξέραμε μέχρι πρότινος ότι κάνεις κράτηση για να μείνεις κάπου. Κάνεις μια κράτηση άντε για να φας. Αλλά 2 μήνες πριν να έχεις κάνει και κράτηση την ξαπλώστρα, αυτό μας έχει ξεπεράσει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε πολύ επικαιρότητα και πολιτική και όχι μόνο βεβαίως. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, παιδιά, καιρικός και σε συνδυασμό με τις φωτιές. Πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, πέρασαν δύσκολα οι άνθρωποι με τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, η οποία έκαιγε ένα εργοστάσιο, δύο μάλλον, με συγχωρείτε, εργοστάσια, που είχαν μέσα, ξέρετε τώρα, πλαστικά, αυτά τα υλικά, όπως τα λένε, αυτά τα τοξικά. Με αποτέλεσμα να λένε οι ειδικοί ότι το νέφος δεν ήταν ότι ξαπλώθηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν μέχρι εδώ στο Λεκανοπέδιο έφτασε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω αυτό γιατί συνελήφθηκε ένας 76χρονος, μεθυσμένος λέει. Έκανε κάτι με το αυτοκίνητο, του έβγαζαν κάτι σπινθήρες λέει στο δρόμο. Τέλος πάντων, είδαμε πολλά περίεργα το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό σας είπα εγώ, το πιο ευχάριστο είναι το ματσάκι Άδωνη Κασελάκη. Αυτό πάλι να είσαι υπουργός πράγμα και να περνάς την Κυριακή σου και να παίζεις τένις με τον Κασελάκη. Δηλαδή, εντάξει, αντί να πας εκεί, ξέρω εγώ. Όχι, δεν θα πω τώρα που να πάει, εντάξει. Πήγαινε και σε ένα νησί, να δεις και τα κέντρα υγείας. Τι γίνονται, ας πούμε. Ναι, έχει γίνει viral πάντως. Με αυτά και με αυτά, έχουμε και δημοσκόπηση σήμερα της εταιρείας ProRata, παρακαλώ πολύ, για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Θα δούμε αναλυτικά τι προβλέπει. Θυμίζω ότι είμαστε σε μια φάση που ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσκοπήσεων έχει δοθεί στη δημοσιότητα για τη σεζόν αυτή. Νομίζω θα περιμένουμε και ένα βαρ της τάσης, νομίζω, του εξαμήνου. Τώρα μπορεί και αυτή την εβδομάδα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς, για να μην πω κάτι λάθος. Και μετά κάνουμε μια ανάπαυλα θερινή και θα ακολουθήσουμε από Σεπτέμβριο και πάλι. Η είδηση εδώ της ημέρας που θα συζητηθεί πάρα πολύ, τα όσα είπε στην εκπομπή των Σκουρίδων και Ξενάκηδων η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στον απόϊχο βεβαίως των όσων έχει πυροδοτήσει οι αναφορές του κυρίου Σαμαρά στο TikTok. Χθες Κυριακή το είδαμε αυτό, το οποίο είχε το ενδιαφέρον του, δηλαδή είναι ο πρόεδρος Σαμαράς με τον στενό του συνεργάτη, ρωτάει ο στενός του συνεργάτης, απαντάει ο Σαμαράς. Για να μην σας το περιγράψω τώρα εγώ, θα πάμε να το ακούσουμε. Το έχετε ακούσει και τις προηγούμενες ώρες, αλλά άλλος κόσμος είναι τώρα μέσα στην ακρόαση, είναι ήδη 12 και 10 σχεδόν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για να πούμε μετά την απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Πρώτα να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
2: Κάτι ενδιαφέρον.
1: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
1: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.

0: αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: Αυτός ο Χοντίνι που είναι, πες μου ειλικρινά, που βρίσκεται. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί, στην κέντρο δεξιά και πέρα, πολυκατοικία. Επειδή όμως θέλω να το ολοκληρώσουμε, αυτές ήταν οι αιχμές του Προέδρου Σαμαρά. Θα ακολουθήσουν και άλλα, λέει, τέτοια αντίστοιχα. Θα είναι μια καμπάνια προφανώς που θα τρέξει από εδώ και πέρα. Το Μέγαρο Μαξίμου λέει έτσι ατύπως ότι δεν πρόκειται να μπει σε αντιπαράθεση για τα TikTok του κύριου Σαμαρά. Τώρα δεν θα μπεις, μπαίνεις, δεν μπαίνεις. Πάντως από τη στιγμή που τα έχει πει, δεν γίνεται να μην ερωτηθούν, έτσι, και οι της κυβέρνησης. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί έκανε και ειδική αναφορά, βέβαια, ο πρόεδρος Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη. Θέλω όμως να την ακούσουμε.
2: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Μπορεί κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Ο κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18%. Και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
3: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Εκ των πραγμάτων θα τα δούμε τώρα όλα αυτά στην πορεία του χρόνου. Πάντως το κλίμα για Δευτέρα πρωί είναι αυτό. Έτσι, το λέω έτσι ήρεμα και ήσυχα. Τώρα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Εννοείται ότι θα πούμε μετά τις διαφημίσεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το όλο σκηνικό που παίχτηκε με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος συνομίλησε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εκείνοι ισχυρίζονται ότι έστειλαν ένα απλό email και έκαναν και ένα απλό μακιγιάζ. Αυτό τουλάχιστον είπαν στη συνάδελφό μας την Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή της στο Μέγκα, και ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία δηλαδή για, κάποιο, για κάτι εξειδικευμένο, σε αντίθεση με την πλευρά της κυβέρνησης που λέει ότι χρησιμοποίησαν AI και ήταν μια παγίδα στην οποία έπεσε ο κύριος Ντόκος, όπως έχουν πέσει και άλλοι αρχηγοί κρατών, η Μέρκελ, ο Ερντογάν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει υποθεί. Εμείς πάντως, δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπετε, θέλω τη γνώμη σας. radio@parapolitika.gr. Εντάξει, δεν είπε κανείς να σταυρώσουμε τον κύριο Ντόκο και ότι δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να πέσει θύμα αυτής της πλάνης. Απλώς εδώ είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος μιλάει για την διανέργεια των εθνικών εκλογών, για το τι πρόβλημα θα δημιουργηθούσε στη χώρα το ενδεχόμενο να βλέπουμε ξανά ένα ντρόν όπως αυτό που είδαμε στη Λευκάδα πριν από 2 μήνες. Και στην τελική. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι σε μια χώρα που πριν από κάποιους μήνες παρακολουθούσες το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν μπορείς να διασφαλίσεις στοιχειωδώς ότι κάνεις μια συνομιλία που είναι αυτό που λέμε κανονική και δεν είναι fake. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα έτσι, αφού είχες τόση προηγμένη τεχνολογία τέλος πάντων και ήξερες όλο τον καφέ του πώς τον πίνει. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ποιον μιλάμε και ποιος είναι απέναντι. Τι να πω, τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν μπορούμε έτσι να τα αναβαθμίσουμε? Και περιμένουμε προφανώς να δούμε τι δεν πήγε καλά, αν ποτέ το μάθουμε δηλαδή, έτσι.

Για να πούμε και δύο κουβέντες για τον πρόεδρο Τραμπ, που είχε και την τιμητική του αυτές τις μέρες. Επειδή το Σαββατοκύριακο είχαμε και τους εορτασμούς παρά τον καύσωνα στις ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, είπε ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Έκανε και μια παρέμβαση στο Μουντιάλ εκεί πέρα. Αυτό είναι, θα απασχολήσει βέβαια τις αθλητικές ειδήσεις, θα το δείτε όμως. Έχει το ενδιαφέρον του κατά τα λοιπά. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, το έδωσε το παρόν του ο πρόεδρος. Και κάπως έτσι πορευόμαστε και βεβαίως θυμίζουμε ότι έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα από αύριο, που μήνας έχει 7 και 8 αυτό το διήμερο. Θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά αυτά μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν παιδιά, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, να φύγουμε ήρεμα ήρεμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με όλη την πολιτική επικαιρότητα, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, με όλο το παρασκήνιο που θα μας πει ο Θανάσης για τον μπιφ Αντώνη Σαμαρά κυβέρνησης. Και βεβαίως θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί πέρα για τα μάτια του Αλέξη οι αποχωρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Θα συνομιλήσουμε κατά το πρόγραμμα με τον κύριο Κώστα Μπάρκα, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διάλειμμα. Uptown, funky up. Uptown, funky up.

0: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Χελκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό.

0: κερδίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Παραπολιτικά 90.

0: Λοιπόν, επέστρεψαν τα δίδυμα φεγγάρια, παιδιά. Το φεγγάρι μου είναι εδώ. Καθυστέρησε λίγο γιατί στο δρόμο υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε. Άμα πετύχει εκεί.
1: Δεν υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία στις προηγούμενες δουλειές που κάναμε.
0: Άρα στο δρόμο τις κάνουμε. Γιατί δεν τις κάνουμε στο δρόμο
1: τις πεζοδρόμιο.
0: Να σου πω κάτι. Και εγώ βρήκα μια δυσκολία σήμερα και που πήγα να χαλαρεί. Βλέπω μπροστά μου ξαφνικά κίνηση. Λέω, παιδιά, τι έγινε. Είχε, παιδιά, ένα φανάρι κολλήσει και είχε μποτιλιάρει όλο το σύστημα εκεί πέρα.
1: Καλό θα ήταν αυτό. Εμείς που μπλέξαμε με τα τηλέφωνα και τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πάλι καλά να λες που δεν σου κάνει κανένας φάρσα, σαν τον τόκο.
1: Το
0: με τους φαρσέρ. Γιατί εσύ μου κάνεις και τύπος που να σ' αρέσουν οι φάρσες. Για να τις κάνεις εσύ, βέβαια, και να τις κάνεις.
1: Ναι, όχι, και να μου τις κάνουν, μ' αρέσουν. Αρκεί να μην είμαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Θα σου κάνω μια φάρσα με τον Κουνιάμια μέρα, τώρα που το σκέφτηκα.
1: Για ζητήματα διπλωματίας, να μην είμαι σύμβουλος.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν ψαρώνεις, ενώ ο άλλος ψάρωσε.
1: Εντάξει, λογικό. Δεν θα τον κατηγορήσουμε επειδή ψάρωσε τώρα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Δηλαδή, ακούω κατά καιρούς που λέγανε, ρε παιδί μου, τις απόψεις που έχει εκφράσει ο Ντόκος στο Ελιαμίπ και τέτοια, αυτά να συζητήσουμε. Αλλά τώρα για τη φάρσα,
0: έχεις
1: τώρα
0: δίκιο, μωρά,
1: το αναγάγουμε σε...
0: Σε μείζον, είναι δυνατόν να το ανάγουμε σε μείζον.

0: Νομίζουν ειδικά όταν το έχει πάθει το ίδιο και ο Ερντογάν και, και η Μέρκελ και ο ένας και ο άλλος. Τίποτα, παιδιά, ψήλου πίδημα.
1: Ορίστε,
0: τίποτα,
1: και μετά τίποτα. Εδώ λέμε για το Predator. Ορίστε, φωνάζετε για το Predator. Εδώ πέρα ένα φαρσέρ παίρνει και ανασατώνει όλη την Ηφίλιο.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό φωνάζουμε. Εδώ κοντζάμ Predator είχαν που δούλευε.
1: Αυτό
0: δεν
1: που ήθελα να ρωτήσω,
0: παιδί,
1: αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν πίστευε στην αρχή ότι το βιντεάκι του Σαμαρά με τον Νίκο τον Τζούτσια ήταν φάρσα.
0: Όχι, κατάλαβα ότι είναι αληθινό.
1: Εμένα ξέρεις, μου θύμισε, είσαι και μικρή εσύ. Ο Κύρκος θα το θυμάται σίγουρα. Εγώ το πρόλαβα οριακά. Θυμάσαι το κανάλι 29 που ήταν ένα κανάλι που ήταν full πασόκ. Ήταν κανάλι τοπικής ευελίξης περιφερειακής. Μπράβο, μπράβο, να θυμάσαι. Μπράβο. Ήτανε τοπικής ευέλειας, περιφερειακής ευέλειας Αττικής. Τύπου όπως λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, Action 24, όπως λέμε One, περιφερειακές ευέλειας Αττικής. Λοιπόν, το κανάλι αυτό από το πρωί στο βράδυ είχε ένα λιβανιστήρι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον αείμνηστο. Και ένα, πώς θα την πρώτη λέξη για να μην φανεί περίεργη.
0: Αναλόγως, τώρα δεν ξέρω τι θες
1: και
0: να πεις.
1: Και φούλα από μπινελί και εν πάση περιπτώσει 24 ώρες 24 για τον επίσης αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο σοου του καναλιού αυτού, δηλαδή το πρόγραμμα που τάσπαγε, η γη της ελιάς ας πούμε του προγράμματος αυτού, για να καταλάβετε ποιο ήτανε, ήτανε η ώρα του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Η ώρα του επίσης αείμνηστου Βαγγέλη Γιαννόπουλου, ο οποίος είχε δίπλα του μία συμπαθή, Ανούλα θα την έλεγα αγάπη, τη λέγανε, μία συμπαθητική ύπαρξη. Φιλική, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτα στην αγάπη, η οποία του έκανε ερωτήσεις του τύπου. Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Γιαννόπουλε, για πείτε μας τώρα και για το Μητσοτάκι, καταλαβες. Μου θύμισε αυτό λοιπόν σκηνικό τώρα, όπου ότι θα έβλεπα τον Τζούτσια, τον οποίο το συμπαθούμε και ιδιαίτερα, εμείς στο δημοσιογραφικό κόσμο είναι εξαιρετικά συμπαθής, αλλά θα τον έβλεπα τον Τζούτσια αγάπη και το Σαμαρά Βαγγέλη Γιαννόπουλο, δεν το περίμενα.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να πω.
1: Είναι έτσι, είναι ή όχι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι βλέποντας αυτό το TikTok, καταλάβαμε ότι το πολιτικό μήνυμα που ήθελε να περάσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είναι ότι η πολιτική κριτική που κάνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τον ίδιο εδράζεται σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Και ότι δεν είναι δηλαδή το γυνάτι που τον κάνει να κινείται στην κατεύθυνση του να δημιουργήσει κόμμα. Τώρα από εκεί και πέρα, για μένα από τη στιγμή που το συζητάμε, αυτό το TikTok έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, έτσι κι αλλιώς. Τώρα αν είναι εύστοχο, άστοχο, δεν το ξέρω, δεν το κρίνω.
1: Έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, Στέλλα, από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Επειδή εγώ το Σαμαρά τον θεωρώ ένα από τους πιο πλήρεις πολιτικούς που έχουν περάσει από τη χώρα αυτή. Και πράγματι τότε με την Τώρα Μπακογιάννη στην εκλογική μάχη στην οποία αναφέρεται είχε μπει ως outsider και κέρδισε εκείνη που ήταν εν αναμονή αρχηγός για τόσα χρόνια.
0: Να
1: αλλά όμως,
0: ναι. Επειδή δεν προλάβαμε με την προηγούμενη ώρα να ακούσουμε τις ειρωνίες απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη.
1: Για πάμε
0: να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα του ιδίου για την κυρία Μπακογιάννη, γιατί ακούσαμε αυτά που είπε η πρώην υπουργός στο σταθμό μας γενικότερα για το εγχείρημα Σαμαρά και όχι μόνο. Να ακούσουμε όμως τι είπε και εκείνος στο άλλο απόσπασμα για την ίδια.
2: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Καταρχήν, εσένα σ' άρεσε η φράση «ας τα βρει με τον αδερφό της» στο οικογενειακό. Έλεος.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, είπαμε. Δηλαδή, αυτό πόσο θέτει στην πολιτική αντιπαράθεση.
0: Αυτό είναι εκτός
1: δηλαδή,
0: πολιτικής
1: αντιπαράθεσης. Λες, ας πούμε, ότι δύο αδέρφια δεν τα έχουν καλά.
0: Γενικώς, αδέρφια, ξαδέρφια, σύζυγοι, γάμοι, όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί αυτά, παιδιά.
1: Δεν είναι
0: επιχειρήματα πολιτικά. Είναι
1: ξεπερασμένο. Όχι, είναι ξεπερασμένο και αιμονικό. Να λες ότι δύο αδέρφια δεν τα έχουν καλά. Με ποιο δικαίωμα θα πεις εσύ να τα βρει ο αδερφός με την αδερφή και τη δημόσια. Πρώτον, και επειδή η ιστορία δεν σταματάει εδώ, να πούμε ότι την Τώρα Μπακογιάννη τη διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επειδή δεν ψήφισε το μνημόνιο, το οποίο ο ίδιος ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, έτσι. Ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έβαλε και στήριξε και την κυβέρνηση τότε Παπαδήμου μετά την πτώση, την έξοδο μάλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Τρίτον, επειδή δεν σταματάει εδώ η πολιτική ιστορία, θα πω εγώ. Γιατί λέω, πώς λέει ο Σαμαράς, ότι σταματάει η πολιτική ιστορία σε ένα γεγονός. Έτσι είναι. Τότε πράγματι κέρδισε ως outsider μαγιά πολιτική τότε και εμφατική νίκη απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη, όσο έχουμε συνέχεια. Σας είπαμε ένα παράδειγμα. Για να μην πάμε σε όσα συνέβηναν πριν, να πούμε σε όσα συνέβησαν μετά την νίκη Σαμαρά στις ισοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, έβγαιναν και οι υπουργοί του Σαμαρά και λέγανε ότι για την, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, τότε υπουργός οικονομικών από το Βήμα της Βουλής, και είχε πει ότι για την χρεοκοπία της χώρας ευθύνεται το Καραμαλής. Τον είχε ρωτήσει ο Καμένος για τα στοιχεία της Ελστάτ, έχει δίκιο Γεωργίου, θυμάστε, εκείνος ο θρηλυκός πρόεδρος της Ελστάτ με τα Greek Statistics, ή ο Καραμαλής. Και λέει ο Γεωργίου. Έτσι. Και τώρα, ας πούμε, κάθονται δίπλα-δίπλα. Παρά το γεγονός ότι του είχε αποδώσει και τις ενέργειες που έγιναν εναντίον του τότε, παιδιά, κυβέρνηση Τσίπρα με Παπαγγελόπουλο, Θάνο και ούτω καθεξής.
0: Εγώ μια πορεία έχω, μπορώ να τη θέσω αυτή τη στιγμή, να μου πεις εσύ που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει γίνει η καθημερινότητα για την κυβέρνηση να απαντάει στα σχόλια του κύριου Σαμαρά? Έχει γίνει. Ερώτηση 2. Αυτή τη στιγμή μπορεί να απειλήσει την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, όποτε και αν στηθούν κάλπες, το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το όλο θέμα, παιδιά. Τώρα, νομίζω, χωρίς να... Εγώ δεν ξέρω ότι... Δεν έχω ρεπορτάζ για το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι όσο απαντάει στον κύριο Σαμαρά πάντως, θα ανακυκλώνεται μια
1: η κυβέρνηση,
0: κατάσταση τώρα
1: ο Σαμαράς
0: πέρα. Πρέπει να κάνει μια φυγή προς τα μπρος κυβέρνηση.
1: Ο Σαμαράς προφανέστατα και θα κάνει εκλογική ζημιά στην κυβέρνηση. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και θα παίρνει αφορμή από οτιδήποτε, από τα κακό κείμενα, για να βγάζει ανακοινώσεις.
1: Ακόμα και αν δεν φαίνεται ότι παίρνει το όφιο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει από τις αναποφάσεις του της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα όμως, εγώ θα πω ότι πράγματι, για να το δούμε και λίγο παραταξιακά το πράγμα, ο κύριος Σαμαράς δεν είναι, επαναλαμβάνω, η πρώτη φορά που έτσι ισοκομματικά απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, και δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να πω τι έγινε το 1993. Έτσι. Αυτό έχει φύγει από τη διαδικασία, για να μιλήσουμε και λίγο στο πώς σκέφτεται ο νεοδημοκράτης ο σημερινός. Γιατί έχει αυτό τη σημασία του. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τι έγινε το 1993, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Μετά όμως από όλα αυτά, και μετά την νίκη του στις ισοκομματικές εκλογές και την ανάληψη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας και αργότερα της εξουσίας, θα μπορούσε να σημειώσει κανείς πολλά. Ολόκληρη παράταξη τον στήριξε, για παράδειγμα, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όταν κατέγραψε το 2012-19%
0: με τη συγκυβέρνηση Τσίπρα. Τότε Κουβέλη με Βενιζέλου.
1: Και μετά σχηματίστηκε η συγκυβέρνηση αυτή, όπως είπες, που πήρε 29%. Θέλω να πω ότι η παράταξη ήταν εκεί. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, παρά τα πολλά δίκαια που θα μπορούσε να το αποδώσει κανείς, και τις πολιτικές του αναλύσεις που πράγματι έχουν βάση και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, ή ανεξαρτήτως της οπτικής γωνίας που το βλέπει, έκανε πολιτική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό δίκιο έχει. Τι αριθμοί το λένε. Παρόλα τα αυτά όμως, ο Σαμαράς γράφει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπε κατηγόρησε τον εν ενεργεία υπουργό εξωτερικών τη κυβερνώσα παράταξη για εθνική μειοδοσία και τον Μητσοτάκη μαζί.
0: Ναι, πάντως η χώρα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ναι.
0: Πάντως, παιδιά, να πούμε τώρα, η χώρα έχει και άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει, πέρα από την ιστορία του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ότι ξυπνάμε δηλαδή και από το πρωί μέχρι το βράδυ σκεφτόμαστε την κριτική που κάνει ο Σαμαράς στον κύριο Μητσοτάκη, και ούτε μας απασχολεί βεβαίως από το πρωί μέχρι το βράδυ το πόσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε κάποια στιγμή στο κόμμα Τσίπρα. Το πρωί ακούσατε την κυρία Τόκη, πάλι βγήκε εδώ στο σταθμό, να μιλήσει, γιατί είμαστε στην καρδιά πια τη τουριστική σεζόν. Για την ιστορία στο αεροδρόμιο και για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζουν αρκετές πτήσεις λόγω του φόρτου, όπως καταλαβαίνετε, που υπάρχει. Το λέω αυτό γιατί θα γίνει και μια σύσκεψη, και επειδή το είχαμε δει το θέμα το φθινόπωρο.
1: Σε ξαναγυρνάω στο Σαμαρά. Είδηση της τελευταίας στιγμής, τώρα βγήκε δελτίο τύπου μόλις. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο πια στον
0: Πρέντατορ. Για το
1: με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέντατορ. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Να, σε αυτό για παράδειγμα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά τι να το πω.
0: Βρε Θανάση μου, συγγνώμη, δεν έχει δίκιο το δεν έχει δίκιο ένας άνθρωπος που προσφεύγει επειδή τον παρακολουθούσε κάποιος παράνομα.
1: Όχι, λέω
0: έχει 100% δίκιο.
1: Έχει δίκιο 100% που προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Άλλο λέω. Το τελικό πόρισμα, ρε παιδί μου, η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Αυτό λέω. Αλλά ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν.
0: Πάντως δεν έχουμε τι να κάνουν το αντίστοιχο υπουργείο της
1: Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Είναι αυτό το
0: όλοι οποίο λένε, παραπέμπουν στη δικαιοσύνη που από μόνη της αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε για το αν τα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν θα έπρεπε, ή γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, να προσφύγουν οι ίδιοι στη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν εκεί αυτή το στίγμα τους. Ο Σαμαράς φαίνεται ότι το κάνει, έτσι. Και,
0: και είναι και ένα δείγμα για αυτά που θα δούμε στην πορεία του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Να πω μόνο ότι είμαστε στις 6 Ιουλίου, έτσι, δεν είμαστε στις 6 Σεπτεμβρίου. Το λέω αυτό γιατί παίζει ένα ρόλο και το timing. Φαντάζομαι ότι όσο πιο κοντά θα πηγαίνουμε στην κάλπη, τόσο περισσότερη πόλωση θα βλέπουμε. Λέγαμε λοιπόν και για τους ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας και για τη σύσκεψη που είναι να γίνει εκεί πέρα. Γιατί θυμίζουμε ότι είμαστε στο μήνα Ιούλιο, στην καρδιά του καλοκαιριού, και έχουμε ξανά τα δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις πτήσεων. Επίσης, το άλλο που θέλουμε να σας πούμε, και έχει ένα ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε πριν περάσουμε σε συνέντευξη, είναι το μπιφ που υπήρξε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Στέλιο Ρόκο. Επειδή υπήρξε ένα βίντεο κλιπ του κυρίου Ρόκου, στο οποίο υπάρχει μια σκηνή που είναι πάνω στη μηχανή και δεν φοράει το κράνος, ξέρετε, από αυτά τα. Από αυτά που υπάρχουν παντού, ας πούμε, σε ένα βίντεο κλιπ, σε μια σκηνή ταινίας, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Ήταν η αφορμή για να κάνει ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και για να απαντήσει μετά ο γνωστός τραγουδιστής. Μπορούμε, Δημήτρη μου?
4: Γελάω γιατί έχω πολύ ραβόντια και γιατί πριν λίγο μου δείξανε τον υπουργό που ήταν, που χαρακτήρισε την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου απαράδεκτη, γιατί σε αυτό το βίντεο, το μουσικό βίντεο, που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο μέσα στη Χορταρόλυμνη εδώ πέρα στη Λίμνο και κάτω κάναμε 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι το πιο πολύ, αυτό που ανεβάζουμε τώρα τελευταία στο TikTok. Σε μένα αυτά, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε, γιατί επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά να αγοράζουμε μηχανή. Ότι προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς εξοπλισμό και χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Γι' αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε για κάποιον άλλο. Από ό,τι θα πάρει δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος, επειδή το θέλει το story. Λοιπόν, ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Είπατε όμως ότι με συμπαθείτε πολύ σαν καλλιτέχνη. Μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο.
0: Το τεντώσαμε τώρα εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, νομίζω και από τις δύο πλευρές. Γιατί αφενός ο Στέλιος Ρόκος γυρνούσε ένα βίντεο κλιπ, έτσι. Αφετέρου, ο κύριος υπουργός με αφορμή αυτή τη σκηνή έγραψε αυτά που έγραψε και εκείνος, αλλά και ο Ρόκος πέρασε και αυτός μετά στο άλλο άκρο και δεν περνάνε αυτά σε μένα και δεν αυτό και δεν το ένα και δεν το άλλο. Γενικότερα, παιδιά, ένα πράγμα μας ενδιαφέρει που είναι η ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό που είπε ο Στέλιος Ρόκος, ότι δεν περνάνε αυτά σε μένα γιατί κατά καιρούς έχω πει ότι πρώτα αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή και όλα αυτά. Σύμφωνοι, αλλά αυτά πρέπει κάπως να επικοινωνηθούν και να τα μάθει και ο κόσμος, έτσι. Απ' την άλλη, τώρα και ο κύριος Γεωργιάδης δεν ξέρω πώς το τσίμπησε αυτό το πράγμα και το πήρε και ενδεχομένως το διόγκωσε, γιατί δεν ήταν με τη μηχανή του σε ένα δρόμο χωρίς κράνος. Με τη σύζυγο, ο κύριος Στέλιος Ρόκος, ήταν για τις ανάγκες μιας πολύ συγκεκριμένης σκηνής για το βίντεο κλιπ. Τέλος πάντων.
1: Σου λέει όμως ότι πρέπει να περνάς ένα μήνυμα, ένα message.
0: Βρε, συμφωνώ.
1: Σε καλλιτεχνικό πρότυπο.
0: Συμφωνώ. Απλώς έχουμε δει σε ό,τι αφορά στα καλλιτεχνικά πρότυπα εντελώς, πώς να το πω, παιδί μου, σκηνές που δεν έχουν καμία σχέση με το, πώς να το πω, political correct, δεν ξέρω, καμία σχέση.
1: Σε αυτό είμαι και με τον Άδωνη και κυρίως με τον Ρόκο.
0: Εγώ με τον Ρόκο είμαι στο κομμάτι το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, μωρέ,
0: δεν μου άρεσε όμως αυτό το ότι δεν περνάνε αυτά σε μένα.
1: Αλλά
0: αυτό,
1: γιατί να τσακώνεσαι,
0: αυτό το στυλάκι είναι... δεν μου αρέσει. Αν εσείς με εκτιμάτε, εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. It's okay.
1: Παιδί μου, είναι αυτό το ευκόλως επαναστατικό έναντι των πολιτικών, όποιος είτε ο πολιτικός λέγεται Μητσοτάκης, είτε Τσίπρας, είτε Σαμαράς, καλή ώρα, είτε οτιδήποτε άλλο. Πες και για τη δημοσκόπηση.
0: Να πούμε, παιδιά, και για τη δημοσκόπηση.
1: Έλα τώρα.
0: Προγράτα, γιατί είναι κρίμα να μην πούμε. Όχι, ούτως ή άλλως το προαναγγείλαμε. Όχι ότι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, αλλά βλέπουμε ότι στη μέτρηση αυτή τουλάχιστον η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνήθως είναι διψήφια η διαφορά, έτσι, είναι στο 9,5%. Στο 25% η Νέα Δημοκρατία, στο 15,5% το κόμμα Τσίπρα, το Πασόκ στην τρίτη θέση, η κυρία Καριστιανού με 8,5% στην τέταρτη θέση. Ξαναλέω, μιλάμε τώρα για την πρόθεση, και από εκεί και πέρα βλέπουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Καλά, Ελληνική Λύση στο 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογική στο 4%, η Πλεύση στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 Βαρουφάκη στο 3%, οι υπόλοιποι εκτός Βουλής. Στην ερώτηση ποια από τις δύο κυβερνήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, βασικά ψέματα, στην ερώτηση ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, το 38% απαντά ο σχηματισμός κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το 34% ο σχηματισμός κυβέρνησης Τσίπρα και το 26% εξίσου και τα δύο ενδεχόμενα. Αυτό κάπως ο κόσμος δεν ξέρω τώρα πώς το απαντάει. Παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης με 28% πολιτικός αρχηγός που τον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για πρωθυπουργό. Και ακολουθούν ο Τσίπρας με 18% και η κυρία Καριστιανού με 6%.
1: Έλα, Χρυσή, λοιπόν. Αυτό έχει να κάνει με τη δημοφιλία, ξέρεις, όχι τόσο την καταλληλότητα
0: για την πρωθυπουργία. Όχι, τώρα λέω όμως,
1: ναι, το ξέρω, αλλά κάπου ξέρεις, και οι ερωτήσεις είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία η μία με την άλλη διαχρονικά. Δεν είναι θέμα, φίλε, να έχουμε Κράμερ εναντίον Κράμερ. Εμείς εδώ πέρα τα συζητάμε, βλέπουμε, αναλύουμε αυτό που βλέπουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Το βλέπουμε και από την παραταξιακή πλευρά. Προσωπικά τοποθετούμε και έτσι, γιατί βλέπετε ότι και μέσω της αρθρογραφίας μου προσπαθώ να ασχολούμαι σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, και site και εφημερίδας με το τι σκέφτεται ο μέσος νεοδημοκράτης αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Από εκεί και πέρα, προφανέστατα, αν με ρωτάς, και όταν τα σπάνε κάποιοι, έχουν και δύο τα δίκια τους. Και ο μεν μπορεί να έχει το δίκιο του και ο δεν μπορεί να έχει το δικό του. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, το ποιος έχει το μεγαλύτερο δίκιο και ποιος το μικρότερο είναι μια άλλη κουβέντα. Το διακύβευμα, ωστόσο, όταν μιλάμε για θεσμικούς πολιτικούς που έχουν αφήσει το στίγμα τους και θέλουν να αφήσουν και αντίστοιχη στεροφημία και παρακαταθήκη, είναι αν μπροστά από το όποιο δίκιο του θα μπουν τα μεγάλα διακυβεύματα. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν,
1: που πρέπει να απαντήσει πριν και πέρα από όλους ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί είναι και ένα πρόσωπο.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο συνέχειας αποχωρήσεων. Το λέω αυτό γιατί την περασμένη εβδομάδα είδαμε αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ζαχαριάδη, της κ. Ξενογεννακοπούλου. Είδαμε την αποχώρηση και την παρέτησή του από βουλευτή, του κ. Καραμέρου. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Μπάρκα σήμερα, που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, κύριε Μπάρκα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Αγκαντώνα. Καλημέρα σας, κύριε Φουσκίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε από ένα έτσι γενικότερο σχόλιο. Πώς είδατε τη μέτρηση της προράτα τώρα που το συζητάγαμε με το Θανάση? Η αλήθεια είναι ότι.
1: Και γενικότερα το σύνολο των μετρήσεων.
0: Απλώς θέλω να πω ότι αυτή η μέτρηση δείχνει να μειώνεται η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και δείχνει για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ με πολύ πολύ χαμηλά ποσοστά.
5: Κυρία Γκαντούνα, νομίζω ότι είναι η συνέχεια, σωστά είπε ο κ. Φουσκίδης, των δημοσκοπήσεων που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο 1,5-2 μήνες. Δείχνει, αν θέλετε, μια παγίωση όσον αφορά τα κόμματα τα οποία ο κόσμος επιλέγει να είναι πρώτο ή δεύτερο και στα ποσοστά τους. Θέλω να σας πω ότι παγιώνεται, ας πούμε, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία την οποία επιδιώκει. Φαίνεται ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση της Ελλάς και η δημοσκοπική κάμψη του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν θέλετε όμως, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, το οποίο δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μέτρηση που να σημειώνει το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι θα συμβεί.
0: Αυτό είναι δηλαδή σωστό όμως στη μέτρηση αυτή που προανέφερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός κοινοβουλίου και είναι κάτι που θα ήθελα να μου το σχολιάσετε. Αν θεωρείτε...
5: Δεν θα αποφύγω το σχολείο, κύριε Γκαντούνα. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, επιτρέψτε μου.
0: Θα επηρεάσει περαιτέρω, λέτε, το κόμμα Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία.
5: Προφανώς. Δηλαδή, νομίζω ότι η δεξαμενή στην οποία απευθύνεται ο κ. Σαμαράς είναι η απογοητευμένη ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Αν κάποιοι τώρα δεν συμμετέχουν ή αρνούνται να απαντήσουν ή δεν απαντάνε θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κάποιοι από αυτούς που λένε θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, και ακτινογραφώντας και λίγο, έχοντας μάλλον εικόνα και λίγο της ανθρωπογεωγραφίας στην επαρχία, αν σας ενδιαφέρει να το μεταφέρω αυτό, λένε ότι εντάξει, ο κ. Σαμαράς τον εμπιστευόμαστε παραπάνω σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Βεβαίως.
1: Καλά, βέβαια. Βέβαια. Όχι. Βέβαια, το ερώτημα είναι ότι την κεντροαριστερά την ενδιαφέρει τι κάνει η ίδια. Έτσι, όχι το ότι γίνεται
0: σε τώρα το σχολείο ο κύριο Μπάρτη.
5: Ένα σχόλιο σε σχέση με τη δημοσκόπηση.
1: Κατάλαβα.
5: Σα είπα ότι με αφορά. Με αφορά προφανώ και η Νέα Δημοκρατία. Ως μέλος
0: αφορά τη γενική εικόνα όμως των κομμάτων, σωστό είναι.
5: Το σχόλιο που μπορώ να σας πω, κύριε Φουσκίδη, είναι ότι η ρευστοποίηση, παραδείγματος χάρη, που παρατηρείται στην κέντρο αριστερά, παρατηρείται και στην κέντρο δεξιά. Αυτό ως γενικό, ένα γενικό σχόλιο, νομίζω ότι δεν το αρνείστε κι εσείς. Δηλαδή, και με την εμφάνιση του κύριου
1: Συμφωνούμε, βέβαια.
5: Θα ρευστοποιήσει ακόμα την κατάσταση. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, είναι μια ακόμα δημοσκόπηση που τον δείχνει εκτός κοινοβουλίου. Κυρία Γκαντούνα, πάντα έλεγα και θέλω να το πω και από την εκπομπή σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να βγω και να μιλήσω, είναι ότι δεν πρέπει να στροφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να συμμεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, λένε ότι πρέπει να, μάλλον θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και τη στηρίζουν. Εγώ έχω μιλήσει με δεκάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσείς το πιστεύετε αυτό προσωπικά, που πιστεύουν και οι ψηφοφόροι?
5: Κυρία Γκαντούνα, το λίγο που με γνωρίζετε, ξέρετε ότι προέρχομαι από την νεολαία του συνασπισμού με γραμματέα τον Άλεξ Τσίπρα. Εγώ δεν κάνω πίσω στις απόψεις μου και στις σκέψεις μου. Εγώ ήμουνα πάντα με την κυβερνούσα αριστερά. Δεν έχω υπάρξει ποτέ στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ακόμα και στο συνασπισμό που είχαμε 3,5% στο κοινοβούλιο ήμασταν. Άρα θεωρώ ότι ο Άλεξ Τσίπρας. Το παντά μάλλον και η ίδια και η ίδια
1: και η ίδια πραγματικότητα το.
5: Και η ίδια η δημοσκόπηση, κύριε Φουσκίδη.
1: Ακριβώς. Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα. Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας πω κάτι που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε.
0: Μέχρι πότε παραμένετε στον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Θα εξαντλήσετε την κοινοβουλευτική περίοδο αυτή.
5: Θα σας απαντήσω, κύριε Γκαντώνα, θα σας απαντήσω. Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ και κάτι ενδεχομένως που δεν γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι από τους 300 βουλευτές. Οι 10 πρώτες σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις είναι βουλευτές της νυν κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι αυτοί που φύγανε. Και οφείλω να σας πω ότι για αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και για τον Ιούνιο, είμαι και ο πρώτος σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, σε ερωτήσεις, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί αυτό με εξέλεξε ο κόσμος να κάνει.
0: Μα σας βλέπουμε και στη Βουλή. Κάνετε τη δουλειά σας στη Βουλή. Δεν είστε τουρίστας. Εγώ θα το πω.
5: Όμως, κυρία Γκαντούνα, για να έρθω να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Εγώ δεν θα σας προφοκαμιλήσω. Ένα και δύο. Δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία. Η κοινωνία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας στηρίξαν τόσα χρόνια ή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας εκλέξαν τόσα χρόνια, λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος, κυρία Γκαντούνα, είναι ότι γίναμε βουλευτές και υπουργοί ακριβώς γιατί ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ και από ένα κόμμα του 4,5% μας έκανε αξιωματική την πολιτική κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουν όλοι. Ακόμα και αυτοί, οι οποίοι μέχρι το 2012 ήταν σε διάφορα άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, όμως τους ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ, τους αγκαλιάσαμε, τους στηρίξαμε, τους βάλαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και καλά κάναμε, έγιναν βουλευτές και υπουργοί ακριβώς λόγω αυτής της παρουσίας τους. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν νομίζω ότι πρέπει, αν θέλετε, να το πω διαφορετικά, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτά που η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις λέει, ότι έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια, με την καθημερινότητα, με διάφορα με την ασφάλεια. Για να αναφερθώ και στον κύριο Ντόκο, να κάνω ένα σχόλιο σύντομο και για όσο συμβαίνει με τον κύριο Ντόκο και την εθνική ασφάλεια και όλα αυτά. Θέλουμε ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Αυτό ο κόσμος το απαντά.
0: Άρα είναι μονόδρομος η αποχώρηση σας από τον ΣΥΡΙΖΑ αργά ή γρήγορα, κύριε Μπάρκα. Έτσι δεν είναι?
5: Κυρία Γκαντούνα, αν αυτό συμβεί και μόλις συμβεί, να είστε βέβαια ότι επειδή έχω την τιμή να έχω το προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου, θα σας καλέσω να με καλέσετε στην εκπομπή σας για να το πω και στον κύριο.
0: Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα για το αν και πότε θα φύγετε. Ρωτώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει μια προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή? Ότι εγώ είμαι ανοιχτός, ελάτε όλοι σε μένα, αλλά δεν έχω κάνει κάποια προκράτηση, δεν εξασφαλίζω θέσεις VIP και βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί σας ο ένας μετά τον άλλο παρετούνται και από τη βουλευτική του έδρα.
5: Ο ένας μετά τον άλλο το κάνει ο γύρος του κανένα μέρος.
0: Ναι, και κάποιοι άλλοι έχουν πει ότι θα εξαντλήσουν την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό το έχετε αποφασίσει εσείς ή όχι?
5: Όλα θα εξαρτηθούν, κύριε Αγκαντώνα. Να είστε βέβαια ότι θα το ανακοινώσω δημόσια, θα γίνει αυτό.
1: Πάντως, κύριε Μπάρκα, εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια ατομική προσέγγιση, να το πω έτσι, της ζήμωσης ορισμένων στελεχών με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω ότι ενώ υπάρχει μια απόφαση του κόμματος ότι θα κοιτάξουμε να βρούμε κοινούς κώδικες, υπό την προεδρία βεβαίως του κυρίου Φάμελου, βλέπουμε ότι εν τέλει αυτό που γίνεται είναι ότι τα στελέχη το ένα μετά το άλλο αποφασίζουν για τον εαυτό τους, όχι συλλογικά. Εσείς πόσο καλά, βλέπετε αυτό και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
5: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Εγώ, κύριε Φουσκίδη,
1: η αλήθεια είναι αυτό που βλέπετε.
5: Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι, ναι. Δεν είπα ότι την έλεγε. Εγώ, κύριε Φουσκίδη, θα πάω και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, όπου δεν θα πω κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που υπάρχει στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή.
0: Εκεί μπορεί να δούμε παρατηρήσεις.
5: Δεν το γνωρίζω, κύριε Αγκαντώνα, δεν το γνωρίζω. Αλλά θέλω να σας πω όμως κάτι. Είναι δεδομένο ότι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο λέει ότι υπάρχει πιθανότητα εμείς να πάμε απέναντι από, από την πρόταση στην οποία ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να με καλύψει.
0: Μάλιστα, εντάξει, είστε σαφείς. Να πω κάτι, επικοινωνία με πρόεδρο Τσίπρα έχετε?
5: Κυρία Καντώνα, έχω επικοινωνία σίγουρα με εσάς τους δύο. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Εμείς πρόεδροι πάντως δεν είμαστε. Να ξέρετε.
5: Σας εύχομαι, αξίζεται να γίνετε και σας εύχομαι να γίνετε κατευθείαν.
0: Εμείς εντάξει, τι να σας πω, προεδρεύουμε τις εκπομπές μας εδώ πέρα.
5: Άρα είστε πρόεδροι και οι δύο.
0: Δεν θέλετε να απαντήσετε, το κατανοώ, το σέβομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Μπάρκα. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Μπάρκα.
0: Or capital H-I-M. Ξέρεις τώρα ποιο είναι το αδιέξοδο εδώ πέρα και το αντιφατικό της ιστορίας?
1: Ναι, ποιο?
0: Λες πολύ έντιμα, όπως ο κύριος Μπάρκας, ότι εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να στρωθοκαμιλίζω. Εδώ πέρα οι άνθρωποι μας λένε ότι πρέπει να πάτε Τσίπρα για να μπορέσετε να ανατρέψετε Μητσοτάκη, αν θέλετε να υπάρχει μια πιθανότητα να ανατροπήσετε Μητσοτάκη. Σωστά μέχρι εδώ, ναι. Σωστά. Είσαι όμως βουλευτής άλλου κόμματος, Ανάση μου.
1: Μα ξέρεις τι.
0: Είσαι βουλευτής, έχεις την μπράντα άλλου κόμματος. Πώς να το εξηγήσω?
1: Αυτή είναι μια κουβέντα, λίγο
0: μάταια.
1: Είναι
0: σαν εγώ, ρε παιδί μου, να είμαι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, να παίζω μπάλα με τον Ολυμπιακό και να στηρίζω Παναθηναϊκό. Ναι, συγγνώμη που κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, αλλά. Ψέματα, αν όχι Παναθηναϊκό, να στηρίζω κάτι.
1: Το θυμάσαι το βίντεο, το ιστορικό με τον Τάκη Τσοκαλά που τον παίρνει ένα και του λέει:
0: Έλα
1: Τάκη, είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άντε γεια με ανώμαλος δεν μιλάω. Ένα τέτοιο. Μα σου πω κάτι. Απέχει πολύ από την πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή.
0: Εντάξει.
1: Να πω λίγο κάτι. Αυτά όλα τα λύνει η ζωή. Όπου ήρθε αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, τον εκμυθένισε το χώρο. Όλοι κοιτάνε πώς θα πάνε στο Τσίπρα, απλώς εάν θα το κάνουν με έναν τρόπο που δεν θα τους εκθέτει, ρε παιδί μου, να σου πω έτσι απλά. Όσοι έχουν φιλότιμο πολιτικό, όσοι τα βλέπουν πιο τετραγωνισμένα τα πράγματα, παρετούνται και περιμένουν να τους καλέσει ο Αλέξης. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
0: Αν τους καλέσει,
1: δηλαδή,
0: ο Αλέξης.
1: Εάν βλέπαν ότι είχε διάθεση ο Αλέξης να τους καλέσει, θα ήταν ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα τι σου λένε? Βρε, κάτσε μια στο δισεκατομμύριο, χάσω και τη βουλευτική αποζημίωση. Πόσο μένει, μην το πάει ο Μητσοτάκης ώστε την άνοιξη του 27 και χάσω όλα αυτά τα χρήματα, όλους αυτούς. Παίζει και το οικονομικό, δεν το λέω για κακό για τους ανθρώπους, ίσα ίσα. Μην χάσουμε και την έδρα μας, χάσουμε την βουλευτική αποζημίωση μέχρι την άνοιξη του 27 και δεν μας καλέσει και ο Τσίπρας. Μετά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Αυτό σκέφτονται όλοι αυτοί τώρα. Λογικό.
0: Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, πριν φύγουμε, η Ελένη Τσαλιγοπούλου live στα Λοιπάς με τα Τραπετσόνας, αύριο Τρίτη, 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη, 7 Ιουλίου στα Λοιπάσματα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega, παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Φεύγουμε ήσυχα. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Η ώρα του λαού αμέσως μετά. Και αύριο με το δίδυμο φεγγάρι στις 12 όλοι να είστε στην ακρόαση.
1: Νταν. Θα πάμε στη Τραπετσόνα, ε.
0: Θα πάμε. Όπως πήγαμε στην
1: Ελλάδα. Όχι, θα έρθει και εσύ.
0: Πάμε.
1: Οπωσδήποτε θα έρθει στη Τραπετσόνα.
0: Πήγαμε, καλέ, πάμε.
1: Άντε, γεια.
6: Θεά, είσαι θεά, αγάπη μου.

0: Λάρνακα 90,1.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Καμπανάκι από τον καθηγητή αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκο Θωμαίδη για το τοξικό νέφος το οποίο δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο. Όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News, η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες από αυτές καρκινογόνες. Σημείωσε πως τα επίπεδα σωματιδίων έχουν υποχωρήσει στη Θεσσαλονίκη ενώ έφτασαν και στην Αττική. Πειρά κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι υπονομεύει την παράταξη, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας πως στόχος του είναι να κάνει ζημιά στην παράταξη. Για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακός, ενώ και τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς. Την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ ζητεί με αίτησή του προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσει επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Στις δημοσκοπήσεις των κυβερνών κόμμα φαίνεται πως είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει μέτρηση που να καταγράφει το κόμμα Σαμαρά, το οποίο απευθύνεται στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας ανέφερε πως παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επεσήμανε πως οι ψηφοφόροι του κόμματος λένε πως δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί, ένας άνδρας και μία γυναίκα σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Στα αθλητικά, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του forward Νίκολα Κιέλε στην ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού. Θα συνεχίσει για άλλον έναν χρόνο ο 26χρονος περιφερειακός Νίκος Κουρουβάνης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,68% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αύξηση 4,5% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 26, κατέγραψε το αεροδρόμιο της Αθήνας εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Λέγεται.
5: Δεν σηκώνει, ο βλαμμένος έχει κόσμο.
4: Βλαμμένος, δεν το σηκώνει.
5: Ω, σοκολατένια πατριώτη, το σήκωσε, ρε.
4: Ναι, αλλά με έλεγες βλαμμένο.
5: Το μαύρισε στο κολλή σου.
4: Αν το μαύρισα, δεν μπήκε, μαγιό πάνω μου δεν ακούμπησε.
5: Μανάρι μου, έτσι, μπράβο, έτσι. Σε είδα εκεί πέρα. Στις παραλίες της Αιγύπτου, σε είδα.
4: Σόλες. Δεν άφησα παραλία που να μην το δείξω πουθενά, παντού.
5: Σόλες, είπε σόλες με σίγμα.
4: Σόλες.
5: Α, εντάξει.
4: Μία λέξη, ναι.
5: Τι καλοκαίρι ήταν αυτό. Μας κάψανε πάλι προκειμένου να ξεχάσουμε όλα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Πάλι καλά, χάσαμε μερικά δάση, αλλά ξεχάσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Δεν βαριέσαι, έχουμε
4: και πλάτη. Η κυβέρνηση τώρα δεν είναι μόνο λαμόγια, είναι και άχρηστη που καήκαμε και μας αφήσαν να καούμε.
5: Μόνο και αυτοί και από την άλλη πλευρά που επατώνουν και διασπώνται και πανικό, σας πάνω πάνω.
4: Πολύ καλά. Εγώ στο κόμμα του Σαμαρά ελπίζω και στο κόμμα του Τσίπρα.
6: Το δικαίωμα στον έρωτα
5: του Τσίπρα, έτσι. Εναπόσχεσαι τις ελπίδες εκεί, έχεις πολλά να κερδίσεις.
4: Ναι.
7: Έλα, ρε Αποστόλη.
4: Έλα.
7: Με ορμηγοκονόμο όλο εδώ. Καλά μας μπήκε και το καλοκαίρι.
4: Καλά ήτανε, καλά. Εντάξει, τώρα τα κεφάλια μέσα. Ό,τι φορτίσαμε και άλλα τέτοια κλισέ.
7: Έτσι ακριβώς.
4: Να δω πώς θα ξεχειμονιάσουμε. Μπήκαν τα πρώτα κρύα. Ναι, για πες.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Ναι.
7: Όλο το καλοκαίρι κανένας δεν το έχει πει. Δεν είχε και ο Μητσοτάκης στην Κρήτη κάτι χωράφια, κάτι ελιές. Γιατί
4: ακόμα. Ελιές, γιατί δεν είχε ζώα. Τα ζώα δεν τα έχει στην Κρήτη, τα έχει παντού.
7: Καλά, ναι, σωστό κι αυτό. Αλλά... Ναι.
4: Δεν βγαίνει αυτό το δυνάμει αλλιώς.
7: Θα έπαιρνε και αυτός επιδοτήσεις.
4: Κάτι χαζά. Μη φανταστείς.
7: Ναι, ψηλόγια μου ρε.
4: Βλακίες.
8: Πού είναι τα λεφτά?
5: Να σου πω, πρόλαβα τα επεισόδια. Καταρχάς, πόσο τρόμπες είναι οι ταρίφες. Είχε ο άλλος την ευκαιρία να ζήσει με τη δασκαλίτσα μας και έχασε την ευκαιρία. Να σου πω, θέλω να δώσω το τηλέφωνό μου στη δασκαλίτσα. Εντάξει, κάνε μου κονέ.
4: Δεν κάνω τίποτα σε κανέναν.
5: Έλα τώρα, έλα.
4: Βρες την άκρη σου μόνο σου.
5: Δεν δίνονται καθόλου.
4: Όχι μετά, ναι, με παίρνεις να μου λες που με έριξες τι έκανα και δεν ήξερα.
5: Όχι,
4: ποτέ. Να πάρει ο καθένας την ευθύνη μόνος του.
5: Με τέτοιο κελεπούρι ποτέ. Και επίσης τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, γιατί είμαι λίγο πίσω. Άκουσα μερικούς ανιστόρητους δημοσιογράφους του Βόθρου του Sky να λένε ότι την 28 Οκτωβρίου στη γιορτή δεν μιλάς για τον Ελλάς. Ο άσχετος.
8: Αν ήμαρε 28 Οκτωβρίου δεν μιλάς για τον Ελλάς. Για το πόσο Ελλάς απελευθέρωσε τη Βέρεια.
5: Να πω για λίγο να τον ταράξω, αλλά και να χαρούν οι υπόλοιποι, ότι μπορούν να ανατρέξουν πάρα πολύ στη γιορτή της 28 Οκτωβρίου που έκανε το 3ο Γυμνάσιο Εργοστολίου 28 Οκτωβρίου του 2023. Αφιερωμένη σε έναν αντάρτη από το Λιξούρι, τον Νίκο το Μοσχόπουλο, την οποία γιορτή, αν το ψάξει, που υπάρχει όλη σε βίντεο στο ίντερνετ, αν και ο ήχος δεν είναι καλός, ακούγονται τραγούδια όπως ο ύμνος του Ελλάς ή το «Επέστατε αθήματα, αδέρφια εσείς» και άλλα τέτοια. Για να καίγονται μερικοί, αλλά να ελπίζουν και να χαμογελάνε οι υπόλοιποι με τη γροθιά υψωμένη. Έλα.
4: Έλα.
5: Καλό χειμώνα.
4: Τώρα πιάσαν και τα πρώτα κρύα.
5: Πού πήγατε?
4: Θα έρθουν και οι βροχές και δεν έχει μείνει και δέντρο όρθιο με όλα αυτά. Και θα το φάμε στη μάπα, οπότε έρχονται πλημμύρες. Ετοιμαστείτε, μάθετε κανόε καγιάκ.
5: Στις εκλογές τι ψήφισες?
4: Δεν έχουμε εκλογές ακόμα. Δηλαδή να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά μην το γαμάς κι εσύ.
5: Καλά, δεν το κατάλαβες.
4: Δεν το κατάλαβα, μήπως ήταν λίγα τα ρίχτερ.
5: 17 Αυγούστου δεν ψήφισες?
4: Δεν πήγα.
5: Έλα, Χρήστος και Απόστολο. Και βγήκε πρώτα το κουκουέ.
4: Ναι, ναι, ποιος να το πίστευε.
5: Ξέρεις γιατί όμως?
4: Γιατί ορίμασαν οι συνθήκες.
5: Όχι, γιατί κάνανε αυτό που είπα εγώ σε ένα φίλο μου που είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Να κάνουν τις εκλογές όταν η δεξή είναι για μπάνια, σωστό.
5: Όχι, μωρέ, σταμάτα. Το κουκουέ έτσι κάνει τις εκλογές. Λοιπόν,
4: σωστό.
5: Καλοκαίρι, όπου πήγαινε ο Κουτσούμπας και μίλαγε προεκλογικά, μετά την ομιλία γινόταν συναυλία του Μίκη.
4: Να το.
5: Και γι' αυτό βγήκε πρώτο το κουκουέ. Αλλά τώρα θα ξαναγίνουνε. Άντε να πάρουμε την αυτοδυναμία. Γερά.
4: Αχ, αυτά φοβάμαι.
5: Τι θάσεις και αυτή την εκλογική διαδικασία?
4: Πάω να ράψω αμπέχονο.
5: Να ψηφίσεις, ε.
4: Ναι, παιδί μου, εγώ δεν λείπω.
5: Κουκουέ, ξέρεις.
4: Δαγκωτό.
5: Ε, ναι, εννοείται.
4: Α, ναι, το λέει ο μίσος.
9: Κουκουέ, δαγκωτό.
10: Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε για φθινόπωρο. Πώς είστε?
4: Καλά, μωρέ, να δεν προλάβαμε να γεμίσουμε και μπαταρίες τώρα. Τι είναι, καιρός είναι αυτό, δύο μήνες τώρα, σιγά, χαζομάρες.
10: Πώς περάσατε το καλοκαίρι με τα κουράδια του Ιουνίου, Ιουλίου?
9: Τα κουράδια του Μαξίμου.
10: Με τα αρχίδια.
4: Το αρχίδιο εννοείται. Καλά περάσατε.
10: Βρίζω, δεν βρίζω. Αρχίδια εννοώ και αρίστη που ανέφερε ο Κουτσούμπας τον Ιούλιο.
11: Πα τη λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη.
10: Είναι όλα καλά, όλα στη θέση του. Είναι και τα δυο τα αρχίδια πάνω, έτσι.
4: Όλα, ναι, όλα καλά.
10: Ωραία, μήπως προσπέθηκε και κάποιο άλλο τώρα, γιατί φαίνεται τα προηγούμενα κάτι μπάζανε. Φεύγανε δεξιά-αριστερά. Μήπως προσπέθηκε κάποιο. Εγώ νομίζω ότι είναι στα σκαριά να μπει κι άλλο αρχίδι τέτοιο στην εξουσία, έτσι. Τύπου δεξιά δεκανίκια, Λατινοπούλιδες κτλ. Ε, τι λες, πώς το βλέπεις?
4: Κοίταξε να δεις, γι' αυτό υπάρχουν. Μην μπερδευόμαστε.
10: Τα δεκανίκια, βέβαια, ναι.
4: Γι' αυτό δημιουργούνται, γι' αυτό υπάρχουν. Αλλιώς δεν θα ξέρεις ούτε ποια είναι Λατινοπούλου, τι είναι Λατινοπούλου, ποιος είναι ο Βελόπουλος και όλα αυτά.
10: Ωραία. Να τα λέμε συχνότερα από το τηλέφωνο και να μην την κάνεις κάθε φορά για μέσα για τον άλλον και να τα λέτε, γιατί σε περιμένουμε να σηκώσει τηλέφωνο.
4: Ε, ναι, αλλά πρέπει να πάω και μέσα.
12: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
12: Ξέρετε από πού σας έχω παρμένο? Από την Εδιψώ. Ήρθαμε χθες στην Εδιψώ για τα λουτρά των ηλικιωμένων.
4: Μπράβο. Αυτά τα τσάμπα που δίνουν εκεί με τον τουρισμό?
12: Όχι.
4: Α, πληρώσατε. Πληρώ.
12: Όχι, θα πληρώσουμε. Είμαστε ΛΑΡΤ. Δεν είμαστε από αυτούς. Καταρχάς το ΙΚΑ δεν δίνει εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Από τις 750.000 που είναι του ΤΕΒΕ παίρνουν μόνο 25.000 και αυτοί αν θα κληρωθούν.
4: Εντάξει, μωρή, φθηνά είναι τα μπάνια. Τώρα κάνε εκεί πέρα να ξεστραβώσει εκεί πέρα που έχει στραβώσει το κορμί ολόκληρο.
12: Εγώ δεν κάνω, γιατί μου το απογορεύει ο γιατρός μου. Άσχετο.
4: Όλη αυτή η κουβέντα γιατί γίνεται τότε?
12: Συνοδεύω αυτούς τους ανθρώπους.
4: Α, είσαι συνοδός ιαματικών λουτρών?
12: Εγώ είμαι συνοδός ιαματικών.
4: Δεν ήξερα.
12: Ναι, ναι, είμαι συνοδός. Πρέπει να υπάρχει συνοδός.
4: Έχουν φύγει γέροι έτσι και οι συνοδοί έχουν πάρει τις εντάξεις, τα ξέρω εγώ αυτά. Του πατάς λίγο το κεφάλι εκεί στη γούρνα μέσα πάνω από το 20 λεπτό. Από τη βρώμα εκεί από τις αναθυμιάσεις αυτός έχει φύγει στο 3 λεπτό. Και τσουπ η σύνταξη.
12: Επιστρέφει στο Μητσοτάκι να τρώει από 10 μεριές.
4: Ναι, έχει κάνει και ένα γάμο μια μέρα πριν. Ο δήμαρχος αυτά είναι πρόθυμος πάντα.
12: Ο δήμαρχος είναι πρόθυμος για γάμο.
4: Εδώ παντρεύονται μέσα στα νοσοκομεία.
12: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
4: Εννοείται στην Εδιψώ όλοι περνάνε ωραία. Ε, τώρα είναι η νέα Γουινέα.
13: Άννα Γουινέα.
14: Ποια είναι η Άννα Γουινέα?
12: Νέα Γουινέα. 5 Σεπτεμβρίου έχει εγγονή μου γενέθλια, θα την πείτε χρόνια πολλά.
5: Καλησπέρα.
13: Αποστολέ, πώς το λέει.
4: Καλησπέρα.
13: Ξέρεις ποιος είμαι?
4: Όχι.
13: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, μανάρι μου.
4: Έλα, Αρκούδε, έλα, Μίσα.
13: Έλα, λοιπόν, να σου πω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έλειπα σε εργοτάξιο και ακούγα την εκπομπή σου. Λοιπόν, πάμε να τοποθετηθούμε λίγο για τους τσιπρόπληκτους. Μάγκες μου, να σας θυμίσω. Πρώτη φορά αριστερά, κατάργηση του 5 ευρώ, 27 ευρώ να στηρίζει την υγεία. Την πράξη με την ακροδεξιά. Ξανέλ, χρήση των χρυσαυγητών όποτε πεζόταν φάση μνημόνια και τέτοια να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Κολυσιεργία της δίκησης των ζώων εννοείται. Να πούμε επίσης για το κατακαιρματισμό του ΟΣΕ.
4: Κολυσιεργία της δίκησης των ζώων, τι εννοείς?
13: Γιατί ο αριστερός, ο αντιφασίστας.
4: Α, τότε, ναι, ναι, ναι.
13: Τους δίκασε και τους χρησιμοποιούσε, ναι, όταν πέργαγε μνημόνια.
4: Τώρα τους βγάλανε και έξω, όλα καλά.
13: Ναι, τα λουγούμια τους καμπούνε από τον ελληνικό λαό. Ναι. Έτσι, μικρή παρένθεση. Επίσης, 45 εκατομμύρια τον ΟΣΕ αντί για 350. Έτσι, ωραίο και αυτό. Και εννοείται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν δοθεί εκτός. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο κρατικό πλέον, επί ΣΥΡΙΖΑ με τα υπερταμεία. Πρώτη φορά αριστερά, έτσι, μάγκες. Αυτόν θέλετε. Αυτά είχα να πω.
4: Μακάρι να έρθει, μακάρι εγώ λέω. Δεύτερη, τρίτη φορά, τέταρτη. Μακάρι.
13: Τόσα γαμίσια να
4: δείξουμε. Μακάρι. Χρειαζόμαστε και εμείς ένα μπουστάρισμα, μια ανανέωση. Μακάρι.
13: Βέβαια, ναι.
4: Δηλαδή για ελληνοφρένεια είναι έτσι κι αλλιώς η κατάσταση, οπότε ας το κάνει για την ελληνοφρένεια και μόνο. Το λαό έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τον ωφελήσει.
14: Άσε με να μιλήσω και δεν θα με φημώσεις, δεν θα τα πεις όπως θες εσύ. Ο Αλέξης έρχεται, φημίσου το. Ο Αλέξης θα έχει ενώσει όλη την αντιπολίτευση.
4: Μακάρι.
14: Αριστερούς, δεξιούς.
4: Μακάρι, ελπίζω το καλοκαίρι να δώσει φώτιση σε όλη αυτή την αριστερά που περιγράφεις.
14: Να ξυπνήσει, να ξυπνήσει.
4: Να ξυπνήσει.
14: Να ξυπνήσει.
4: Ξύπνα καλέ, βάλε εκεί ένα ξυπνητήρι που κάθεσαι και κοιμάστε, ζώα.
14: Δείχνουμε τον κούλι. Που θέλει να κυβερνήσει, θα κυβερνήσει.
4: Άντε, πώς και πώς την περιμένω. Αυτή την τίμια που έλεγε ο Βασίλη που δεν κορόιδεψε, αυτή. Δεν θέλω αλλαγές τώρα με τα χρόνια.
15: Όπως δεν κορόιδεψε και τη Μέρκελ και το. Λέει η ίδια, με τον ίδιο τρόπο δεν κορόιδεψε ποτέ τον ελληνικό λαό.
16: Έλα ρε μου.
4: Πώς?
16: Μωρό μου.
4: Α, έτσι πήγε το καλοκαίρι.
16: Κάτσε κάτω γιατί.
4: Όση παραλία, τα όλα τα βγάλες έξω. Τίποτα δεν τζίμπησε κανείς.
16: Παραλία είμαι.
4: Δεν κορόιδεψες κάποιον με όλο αυτό να καταλάβει και να πει α, θα μείνω εδώ, αυτή είναι το λιμάνι μου, το βρήκα. Τίποτα, τα ίδια. Πάλι στη γύρα ήσουνα, πάλι στα κλαμπ, πάλι ο ένας, πάλι ο άλλος.
16: Θα έρθεις να κάνουμε μπανάνα.
17: Θα κάνει μπανάνα.
4: Ναι, εγώ είμαι ο κάτοχος όμως.
16: Εσύ, με σένα.
4: Α, μάλιστα.
16: Είμαι και σε οικογενειακή τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
4: Α, κότα.
16: Κάτσε, ξέρω το κόλπο τώρα. Χαίρομαι που κάει και όλη η Ελλάδα και φέτος το καλοκαίρι. Λες να έπεσε η κυβέρνηση. Σ' αγαπώ πολύ, μωρό.
4: Θα το καταλαβαίναμε. Θα έκανε πρώτο ωραίο φαντασμαγορικό. Αυτοί άμα πέσουν θα το καταλάβουμε και στο διάστημα να είμαστε.
16: Εσύ μαύρησες, έγινε σοκολατένιος.
4: Ναι, ναι, ναι. Βάζω και αυτά τα σπρέι, τα μαυριστικά.
16: Έκανες πολλές βουτιές, αλήθεια, σε γυαλίζει.
4: Γυαλίζει. Δεν αφήνει τίποτα γυάλιστο.
16: Σε γυμνιστών πήγες φέτος?
4: Όχι, στον κανονικό, αλλά γυμνιστής. Εγώ κάνω κάτι ξεδιάδρομο, όπως έτσι παντού.
16: Εντάξει, μπορεί.
4: Βάζω ένα μπουρνούζι και από μέσα τίποτα, μπουρνουζάκιας.
18: Μωρή καύλα σε έπιασα γυμναστηριακούλη.
4: Έλα λολομπριτζίτα.
18: Μου λέγες μαλάκα όλο το καλοκαίρι ότι ο Μητσοτάκης μέχρι το Σεπτέμβριο θα πέσει και τώρα το Σεπτέμβριο πήρατε τα αρχίδια μου μαλάκα. Ο Μητσοτάκης γαμάει και θα γαμάει.
4: Κοίτα, έχει μια προτίμηση μεγάλη στα δάση.
18: Τι έχω?
4: Στα δάση, έχει μεγάλη προτίμηση στο να γαμάει τα δάση. Το έχει αυτό.
18: Μαλάκα, ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης και αντέδρασε άμεσα και θα τους γαμίσει.
4: Αυτό και δεν ήξερε. Καταρχάς δεν ήξερε ότι έχουμε φωτιές, δεν ήξερε τον όπιο και πέ. Κάποιος να τον ενημερώσει κάποια στιγμή ότι είναι και πρωθυπουργός, γιατί όπως είδα σε κάτι γραφήματα θα βγει μετά από χρόνια να λέει δεν ήξερα τι ήμουνα, δεν με ειδοποίησαν.
19: Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο.
18: Μαλάκα, ό,τι και να λέτε, ταρακούσο κουσταριά, η κουραδοτρελή, η κοντοπόδαρη κλανιά, το σκατοβλαχάκι. Ό,τι και να λέτε, μαλάκες, ο Μητσοτάκης γαμάει για την ηγέτης. Αντέδρασε άμεσα, τους γάμισε όλους, τους έδιωξε όλους, όπως και θα διώξει κάθε λαμόγιο που θα είναι δίπλα του. Γιατί δυστυχώς.
4: Πάμε ρε ηγέτη, πάμε για μια νέα σεζόν ακόμα. Πάμε ηγέτη, γερά.
18: Και τι να κάνει, βρε μαλάκα, επειδή είναι κουστάκια ορισμένα δίπλα στους ηγέτες, πρέπει να γαμάμε τον ηγέτη. Ο ηγέτης γαμάει, η Ελλάδα πάει γαμιώντας στα αεροδρόμια.
4: Η Ελλάδα πάει γαμιώντας, έχεις δίκιο. Όλοι πάμε γαμιώντας. Έχεις δίκιο, φτάνει, δεν θέλω παραπάνω, φτάνει. Γεια, τον μπουλό.
18: Όχι τον μπουλό, θα σου.
4: Θα ακούσεις γαμιολίκια έτσι για το καλό.
18: Αγαμίσου, ρε.
4: Λοιπόν, σαν τα γαμίσου.
18: Άκου μαλάκα, ο Καλαμούκης θα σπαβάλει καροτέν που ταιριάζει με το χρώμα του για να μαυρίσει το λαράκι του και εσύ το ίδιο. Φιλιά στην κοντοπόδαρη.
4: Τι καροτέν, να γίνουμε σαν τον Τραμπ, όχι και καροτέν, θα βάλουμε άλλο. Λοιπόν, έλα, γεια.
16: Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
16: Θέλουμε περισσότερο Πορφύριο Βυζδέκη παρά γυμναστηριακό. Αυτό ήθελα να σου
4: το καταγράφω για τη νέα σεζόν.
16: Καλά έκανα ένα τέτοιο σχόλιο για το content. Ότι θέλουμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Θέλαμε να ακούσουμε κάτι για το content. Άι μωρή βλαχάρα. Χωριάτα.
16: Γιατί βρήκε.
4: Πήγατε στο χωριό το καλοκαίρι και έμεινε το χωριό μέσα σας. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Έλα, Αποστόλη μου.
11: Έλα, ποιος είναι?
10: Ό,τι καλύτερο.
11: Ναι.
10: Πάτρα που είχε έρθει, ήσουν καταπληκτικός.
11: Τώρα το θυμήθηκες, έχω έρθει πριν 6 μήνες.
10: Παιδάκι μου, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή.
11: 6 μήνες?
10: 6 μήνες.
11: Καλά, τους δύο λείπαμε.
10: Ναι, τους δύο λείπατε και όλα. Ελπίζω να έχετε μαύρισμα, έτσι, κυβερνητικό. Δεν νομίζω ότι ήρθατε έτσι σαν τους πλεμπαίους.
11: Ετοιμάζουμε μαύρισμα κυβερνητικό, δεν έχουμε μαύρισμα.
10: Α, κατάλαβα.
11: Αυτό που έχει ο Άδωνης, τι, τερακότα φοράνε, κάτι τέτοια, αυτά σολάρι, με αυτά ψεύτικα κάνουν χαζομάρες για να μοιάζουν και καλά τα χα, περάνε καλά.
12: Μα θα κάτσω να απολογηθώ. Γιατί μαυρίζει το δέρμα μου.
10: Κατάλαβα, αποτελείστε από εμάς. Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά, να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας και σε περιμένουμε πάλι στην Πάτρα με χαρά.
11: Α, δεν έρχομαι, αφού δεν θα έρθουν τώρα οι σχολές εκεί και τα λοιπά, δεν έρχομαι. Άσε που βάζετε φωτιές, κάνετε. Να, τα μάθαμε τι κάνει ο Πελετίδης.
10: Ναι, ο Πελετίδης μια χαρά τα κάνει.
11: Εντάξει τώρα, να έρθω να κάνω στην Πάτρα τι.
10: Εδώ πέρα κοντέψανε να μας κάψουν και δεν είχε αέρα.
11: Την τελευταία φορά κόντεψα να φύγουμε σφυροδρέπανο στην Κολότσεπη.
10: Εντάξει, να κάνουμε. Και την επόμενη φορά που θα έρθετε να και
11: να, να λύσεις. Ωραία.
13: Γεια σου, Αποστόλη. Ζανοκουνού μάλλον εδώ. Τι κάνεις, μάνα μου, πώς τα πέρασες?
11: Καλά. Φανταστείς τώρα, λέω, λίγο τσίμπησα εκεί, σαν ξεροκαμένο κοτόπουλο, η πέτσα πάνω-πάνω.
13: Είδε το ίδιο βασίλεμα από τότε, ίδιο σκέρτσες, ο Λεβέντης μας.
11: Το είδα. Ευτυχώς ανεβάζει και ο σκέρτσος να δούμε κανένα βασίλεμα στο κινητό. Στο κινητό, τι να κάνεις τώρα, αφού δεν το είδαμε καθαρό και live.
13: Σωστό. Τέλος πάντων, έλα να μην γίνουμε φλιαρός. Χώνετα. Οι γυμναστηριακούς και εμείς, έλα, γεια.
14: Αποστολή.
11: Έλα,
14: έλα,
11: live.
13: Σωστό. Τέλος πάντων, έλα να μην γίνουμε φλιαρός. Χώνετα. Οι γυμναστηριακούς και εμείς. Έλα, γεια.
14: Αποστολή.
11: Έλα.

0: Θα το ράσαμε.
1: Χάλια.
0: Κοίτα εδώ το λατίνικο, το ωραίο, το δικό μας, το μεσογειακό. Πού το βρίσκεις?
1: Μωρέ, μια χαρά είναι η χώρα μας. Έτσι, οι ιδιοκτήτες είναι χάλια.
0: Έχουμε ένα θέμα ιδιοκτησίας, το έχουμε, ναι.
1: Έχουμε ένα θέμα ιδιοκτησίας, ναι. Χάλια.
2: Έλα, αδελφέ, έλα, καλησπέρα. Ο μετανάστη από το Βερολίνο είμαι.
0: Έλα, μετανάστη, τι γίνεται, πώς πάνε εκεί τα πράγματα?
2: Με τον Μέρτ.
0: Εσείς δεν έχετε Μητσοτάκη. Άρπατη, νιάνια.
2: Ο αδελφό του είναι δημοκρατικά. Πραγματικά ο αδελφό του ξέρει τι κοινωνικέ παροχέ έχει κόψει. Ξέρει πώ τα χτυπήματα του υπάρχουν εδώ πέρα ο Μέρτ. Ξέρει ότι εδώ πέρα οι Γερμανοί όλοι, ένα τεράστιο ποσοστό των Γερμανών, έχουν βάλει πίσω αυτοκόλλητο στα αυτοκίνητά του που γράφει Stigma Cancer. Δεν είναι ο δικό μου καγκελάριο και έχουν βάλει τη φάσα του. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι άσπασο η Γερμανία, τέλο πάντων.
0: Καλά κουράγια και εύχομαι να έχετε και εσείς ένα Μητσοτάκι, γιατί εντάξει, μην έχουμε μόνο εμείς.
3: Πάμε μπροστά!
2: Τώρα γεννήθηκε ο γιος μου, τώρα μεθαύριο θα γίνει 3 μηνών. Μπες, θα σου μιλάω, ψάχνουμε να φύγω να πάω αλλού. Να σηκωθώ να φύγω από τη Γερμανία. Μπες, αντρίκα, έτσι. Ψάχνουμε να φύγω από εδώ. Η κατάσταση πραγματικά είναι χάλια, είναι πολύ χάλια.
4: Χαίρε Ελληνοφρένεια.
0: Χαίρε.
4: Χαίρε Κουτσούμπα. Χαίρε Κουκουέ και να τα ξαναπούμε.
3: Ρε μπεσκέδες!
5: Δεν καλώ τα μαλλικάρια τα ζουμπουρλούδικα.
3: Καλώ ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα.
0: Να είμαστε, ήρθαμε.
5: Πώς περάσατε?
0: Τα περάσαμε όμορφα. Αποκλείται. Άδωνης και μαλακίες δεν πάει μαζί, καταρχάς.
6: Φιλοκαλούμεν μετευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.
5: Πώς είναι αλλού, Γιάννη?
7: Γεια σας.
0: Γεια.
7: Πώς είστε?
0: Καλά.
7: Μπράβο. Περάσαμε ωραία.
0: Ωραία, με τούτη την παρέα.
8: Περνάγαμε ωραία, με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.
7: Παίρνουμε τώρα τηλέφωνο από την Εξωτική Ρυψό.
0: Είναι Εξωτική Ρυψός, βέβαια.
7: Νοείται ότι είναι Εξωτική. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε ήρθαμε χθες και το Σαββατοκύριακο σε καλό ήταν από πιούμε τσίπουρα.
0: Ποιο Σαββατοκύριακο, μωρή, τώρα γυρίσαμε. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στην Ρυψό.
7: Δεν θα έρθει πίσω.
0: Τι θα κάνω πίσω, αυτή δουλειά θα κάνουμε.
7: Γιατί ρε, έλα, ρε, φίλε, χωριό σου είναι.
0: Καλά, και εσύ πόσο καιρό θα κάτσει εκεί πέρα?
7: 10 μέρες.
0: Να, κοίτα εδώ.
7: Στη συνταξιούχη 10 μέρες θα καθίσουμε εδώ.
0: Α, πού μένετε?
7: Άστο. Άκουσα, είδα τώρα τον Κυρίκογλου. Του λέω, εσύ είσαι ακόμα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, με λέει, λέω, το χρόνο δεν θα είσαι.
0: Έτσι.
7: Καλά, δεν έκανα.
0: Μια χαρά.
9: Ο Νέστορας.
10: Ναι, γεια.
0: Γεια σας.
10: Ο κύριος Αποστολής.
0: Ναι.
10: 8 φορές έχω πάρει από το μέχρι να σηκώνεις τώρα, θα μας τρελάνεις.
0: Γιατί τώρα τι σε ενόχλησε?
10: Τι με ενόχλησε, έχω πάρει το πρωί 8 φορές, θα με τρελάνετε κύριε Αποστόλη μου.
0: Από το πρωί, ποιος σου είπε να πάρεις από το πρωί τηλέφωνο, μία ώρα ξεκινάμε.
10: Α, μία. Λοιπόν, είστε ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, Sky δεν έχω πάρει.
0: Ναι, τι θέλετε?
10: Sky δεν έχω πάρει.
0: Όχι.
10: Πού έχω πάρει?
0: Στο άλλο,
10: αφού είναι Μπαρμπαγιάννης, εσείς, ο Καλαμούκης ο άλλος, το λαβίδι στο βράδυ. Sky δεν είναι εκεί πέρα.
0: Οχού, αυτό το χιούμορ.
10: Θα αναστήσεις και τον Τράγκα με τεχνητή νοημοσύνη να γελάσουμε.
0: Ναι, σιγά ναι. Τι ζωή τραβάς?
10: Τι ζωή τραβάω. Λοιπόν, ξέρω τον παππού μου για μια αγγελία παίρνω.
0: Τι αγγελία?
10: Είναι συνταξιούχος.
0: Και πόσο τον πουλάτε?
10: Και κάνει πολύ καλά το λύκο. Να τον πάρει ο κύριος Λαβίδη το βράδυ. Να του λέει ο Ιχολίτης κάθε ώρα και στιγμή.
0: Κάνε αού.
10: Παππού, πόσο καιρό έχεις να γαμίσεις?
0: Αλλιώ!
10: Γεια σου, σα ευχαριστώ.
0: Έτοιμο πήρε, έλα, γεια.
11: Γεια σας, παραπολιτικά.
0: Ναι.
11: Ωραία. Εγώ σας άκουσα μια χαρά τι είπατε για την Παλαιστινική σημαία και τα υπόλοιπα. Χθες κάποιος από τα παραπολιτικά δεν θυμήθηκε την 31 Αυγούστου του 1922, ημέρα μνήμης για την καταστροφή της Σμύρνης, και τώρα μας έχει γαμίσει όλη η Ελλάδα για τους Παλαιστινίους?
0: Πείτε και για την Κύπρο που δεν λέμε, πείτε και για την Κύπρο.
11: Εγώ να το πω.
0: Εσείς να το πείτε.
11: Ο ίδιος έπρεπε να το πείτε.
0: Α, ναι, εγώ έπρεπε να το πω. Εγώ πρέπει να πω και για την Κύπρο. Άλλο άμα σήμερα ξεκυλιάζουν παιδιά στην Παλαιστίνη. Εμείς θα πούμε τώρα για την Κύπρο, ναι.
11: 102 χρόνια πριν, 103, στη Σμύρνη δεν μίλησε κανένα.
0: Οπότε για την Παλαιστίνη να πούμε σε 102 χρόνια, πότε σας βολεύει να πούμε?
11: Κανένας δεν τόνισε το ρημάδι το στόμα.
0: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα φίλοι του Νετανιάχου, τίποτα τέτοια.
11: Κανένας, μόνο εσείς. Γιατί γράψαν τίποτε εφημερίδες?
0: Μήπως ξεπλένετε τους Ισραηλινούς?
11: Τι να ξεπλύνω, ρε αδερφέ. Έλα να σου πω κάτι εσένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, και είναι γεγονός. Δεν το αρνείται κάποιος αυτό?
0: Είσαι η μαμά του Κώστα?
12: Είμαι η μητέρα του Κώστα. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του.
0: Ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε.
9: Λοιπόν, γύρω-γύρω υπάρχουν τόσα αραβικά κράτη.
0: Είσαι η μαμά του Κώστα.
9: Πού θα μπορούσα να είχαν επέμβει. Δεν επενεύει κανένα.
0: Έγινε γιατρός ο Κώστας.
9: Κανένα, γιατί είναι σιωμιστές κι αυτοί. Για τους ενδιαφέρει το...
0: Εβραίοι, πες τα.
9: Αρέθηκα. Όταν είναι για Παλαιστίνη που καίγεται περισσότερη ψυχή δική μου παρά τη ταβέρνα. Αλλά μυαλό κουκούτσι για να πάτε παραπέρα δεν υπάρχει.
0: Τίποτα, με την ησυχία μας να έχουμε κι άλλους αυτούς να

0: Μα και λέγονται τώρα, τι να κάνουμε τώρα, ασχολιόμαστε με αυτά. Έχουμε και τα δικά μας.
1: Μέσα από το ταξί σε έχω παρμένο. Πλησιάζω στο μαξί μου. Καταρχήν έχετε αυτοβελτιωθεί. 1η Σεπτέμβρη.
0: Ακραίο. Ακραίο δεν θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω του χρόνου πότε πέφτει.
1: Όχι, πρέπει, άκουσε, να συμβαδίζει με το ρεύμα των ακροατών σου. Λοιπόν, εμείς 4 μέρες πήγαμε διακοπή.
0: Εσείς μπορεί να γυρνάτε 20 Αυγούστου. Ρωθώ εγώ 20 Αυγούστου.
1: Καταρχήν να σε ρωτήσω, ο Μητσοτάκης λες να παραδώσει ή να την κάνει σαν το Σαμαρά να φύγει από την πίσω πόρτα.
0: Εξαρτάται ποιο είναι να έρθει.
1: Δεν έχει πάστια, ρε παιδί.
0: Αυτό που ονειρεύεσαι εσύ.
1: Εντάξει, ο Κουτσούμπα, αλλά. Λέω,
0: άμα είναι να έρθει ο Κουτσούμπας, ο Μητσοτάκης ήταν ήδη φυλακή.
1: Εγώ νομίζω ότι θα φύγει από την πίσω πόρτα. Έτσι.
0: Δεν θα φύγει μόνος του. Άμα είναι έτσι, σε αυτή την περίπτωση θα φύγει με βραχιόλια.
1: Να σου πω κάτι, μπορώ να απαντήσω στο Μαρινάκι γιατί είπε να απαντήσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας το 1987. Κύριε Μαρινάκι, ο Τσίπρας είχε το ΕΦΚΑ 185, το πήγες 260. Ο Μητσοτάκης που ευαγγελίζεσαι μας έβαλε το τεκμαρτό.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Τώρα δίνει τη δουλειά στα ιδιωτικά βανάκια, πρέπει να απαντήσει ο γυμναστηριακός. Θα κάνουν αστική μεταφορά τα ιδιωτικά βανάκια. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για σούπερ για ΔΕΗ, πλήρωσα ΔΕΗ 300 ευρώ και τέτοια. Λοιπόν, αν θες να συζητήσεις με ελεύθερο επαγγελματία, πάρε με τηλέφωνο να συζητήσουμε ευχάριστως.
2: Αποστόλα, ρε.
0: Έλα.
2: Έλα, έλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ λίγο για το θέμα με την Παλαιστίνη και με όλα αυτά που γίνονται. Καταρχήν, είδε έγινε στην αξιώτησα. Η ταβέρνα η αξιώτησα έχει παλαιστινιακή σημαία. Πήγαν αυτά τα καθήκια, τα σιόνια οι Εβραίοι να την κατεβάσουν, να τη σκίσουν και του πέταξε έξω η ταβέρνα. Βέβαια, αυτό ήταν που πει για του Εβραίου ήταν λίγο καλό γιατί γλιτώσανε, δεν πληρώσανε. Οπότε μπορεί να το κάνουν παντού αυτό οι Εβραίοι, να πηγαίνουν κάπου να τρώνε τζάμπα και όταν βλέπουν παλαιστινιακή σημαία να κάνουν τζαμπουκά και να φεύγουν να μην πληρώνουν. Γιατί ξέρουμε όλοι πόσο γενναιόδοροι είναι οι Εβραίοι, επειδή δούλεψαν στον τουρισμό και δεν υπάρχει χειρότερη φάρα. Αυτούς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι επειδή βγήκε ρε παιδί μου ο Άδωνης και κατηγόρησε τους οπαδούς της ΑΕΚ για αυτό που κάναμε τις Παλαιστινιακές, κατηγόρησε την ταβέρνα την αξιώτησα. Όταν η Εριέτα Κούρκουλου πλακώθηκε με έναν Εβραίο, γιατί έβρεχε ένας Εβραίος ένα γατάκι με έναν νερομπίστολο και τα πήρε η Εριέτα Κούρκουλου γιατί έβρεχε και το γατάκι, βασικά το γατάκι την ένιεξε. Και κάνει εντάξει λέει να σκοτώνετε παιδάκια στην Παλαιστίνη, αλλά να βρέχετε και το γατάκι δεν θα θέλουμε στη χώρα μας. Κατά της Εριέτας Κούρκουλου δεν είπε τίποτα πολλά λίθατος Άδωνης, κατά της αξιώτησας είχε να πει και κατά του κόσμου της ΑΕΚ. Και κάτι άλλο, βγαίνουν όλα αυτά τα τρολάκια στο Facebook ότι δεν εκπροσωπείτε εσείς στην Ελλάδα, δεν εκπροσωπείτε εσείς. Εγώ βλέπω ότι σε κάθε γήπεδο βάζουν παλαιστινιακή σημαία. Πού είναι οι υποστηρικτές του Ισραήλ να πάνε να βάλουν μια σημαία του Ισραήλ αφού δεν εκπροσωπούμε εμείς στην Ελλάδα? Όταν φωνάζαν Freedom Palestina οι εκδίδες, φωνάζαν το γήπεδο Freedom Palestina. Ζήτημα ένα 10 με 20% να μην το φώναζε. Άρα, κολοτρολάκια του Facebook, ξέρουμε ο ελληνικός λαός 80% είναι στο πλευρό της Παλαιστίνης. Εσείς είσαστε οι κλασικοί, οι ψεύτες, οι κομπλεξικοί, οι δοστήλογοι, οι ρουφιάνοι που αν ήταν η Παλαιστίνη δυνατή και το Ισραήλ ο αδυνατός, θα υποστηρίζατε την Παλαιστίνη γιατί είσαστε τέτοιες κότες και τέτοιοι δίνετε κολογλίστες.
1: Να σου πω, πόσο βλέπεις τον Αλέξη?
0: Έτοιμο, καθαρό, εξαγνισμένο, μάχημο. Δεν θυμάται κανείς τι έκανε.
1: Περάσανε 7.
0: Δηλαδή, μόνο κάτι κολλημένοι πορτοσάλτες, ας πούμε, όλοι οι άλλοι τίποτα. Του τα έχουμε συγχωρέσει και τον θέλουμε πώς και πώς.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
0: Ζωή. Όχι, τρίβουμε τα χέρια μας. Λαμπάδες στο ύψος του, δηλαδή κάτι κοντοπίθαρες λαμπάδες, αλλά τέλος πάντων λαμπάδες να ανάβουμε.
1: Επειδή η ζωή θα είπε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
4: Πώς θα μαζέψει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο πολύ τα αγάπησε?
1: Αυτός ο τύπος είναι που ανέδειξε εσένα Ζωήτσα, το Βαρουφάκι, τον Καστελάκι. Το
0: ναι, είχε ανάγκη η ζωή άμα σε πιάσει τα στο στόμα της, τέλος πάντων.
1: Πρόσκειες πόσα κομμάτια φύγανε από τον Τσίπρα, πόσα είναι καμιά δεκαριά. Λοιπόν, αυτός την αγάπη μου ο Τσίπρας και στο είπα, απέδειξε ότι δεν τον χρειάζεται.
0: Όποιο κομμάτι της ζωής του και να τρως, πάντοτε ήταν ότι είχες πιο γλυκό.
5: Πάντοτε ήσουν ότι είχα.
1: Εγώ Αζωίτσα, άμα καταφέρεις και δεν χρειάζεται τον Τσίπρα, θα πάω στην Κυψέλη να τον πάρω, να τον πάω στα Λεγρενά. Αλλά βλέπω ότι μάλλον δεν θα τον πάω στα Λεγρενά.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: καλώς τον.
1: Όπα, καλώς με.
0: Λοιπόν, πώς με είπαμε, περίμενε. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
1: Εγώ σε είπα έτσι.
0: Όχι, εγώ λέω τον εαυτό μου έτσι.
1: Α, καλά, η Πέτρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Εννοείται. Να σου πω για ποια αποφύλου μιλάμε. Για αυτή τη χοντρή που ρουφάει την κοιλιά τη.
1: Για αυτή τη ρουφιχτή, ναι.
0: Τι είπε ρε το άτομο. Ρε, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Γάμα μου τη δεξιά μου μέσα. Δεν πρόκειται. Αυτή η δεξιά δεν φεύγει, ρε, βλέπω τι είναι.
1: Καλά, η δεξιά πρέπει να ασχοληθεί με αυτά για να μην ασχοληθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τέλο, έχει πολλά πράγματα.
1: Έχει πολλά να μην ασχοληθεί.
0: Να ασχοληθεί και όχι μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πρέπει να μην ασχοληθεί με τα νοσοκομεία, με τι ελλείψει. Ασχολούνται με αυτά, με τη Βασιλίση Σόλγα, τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: άντε, γεια.
0: Καλή σεζόν υγεία.
1: Και Ολυμπιακός εύχομαι.
0: Όχι, ποτέ, ποτέ.
1: Δεν ξέρεις.
2: Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη.
1: Γεια σας.
2: Ο Φωτιάδης Καραγκιόζης είμαι, τι κάνετε.
1: Γεια σου φίλε Καραγκιόζη, τι κάνεις.
2: Εσείς γυρίσατε στην Αιδιψώ, εμείς φεύγουμε τώρα να κάνουμε τις διακοπές μας και τα μπάνια μας.
1: Πού θα τα κάνετε στην Αιδιψώ?
2: Ε, πού θα τα κάνουμε.
1: Ξέρω εγώ που θα τα κάνετε.
2: Στους ωραίους κύριε, εντάξει, δεν θα πάμε στην Αιδιψώ, πάμε στους ωραίους να τα κάνουμε.
1: Ε, τώρα το ίδιο είναι η ωραία, το ίδιο είναι η Αιδιψώς.
2: Ε, όχι.
1: Τέλος πάντων τώρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας βέβαια, δεν κρίνω.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, ο ναυτικός.
1: Έλα, ναυτή.
3: Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια πέθανε ο Μίκης. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη την ημέρα, εκτός από το θάνατο του Μίκη, ας πούμε, και το πόσο είχαμε συλλογιστεί και όλα αυτά, θυμάμαι τα ρεπορτάζ στο Μέγκα. Από τα 97 του χρόνια είχαν επιλέξει να βάζουν για ξαναβάζουν και να ξαναβάζουν εκείνη την ατυχή στιγμή τότε στο συλλαλητήριο με τους Μακεδονομάχους. Το βάζαν και το ξαναβάζανε συνέχεια. Και επίσης θυμάμαι ένα ρεπορτάζ που είχε δείξει, αν θυμάμαι καλά, το BBC, ένα ξένο κανάλι, μπας περιπτώσει, και είχαν βάλει υπότιτλους και εκεί που έλεγε Μαρξιστής, αυτοί λέγανε γενικός και αορίστος επαναστάτης. Αυτά τα συχάματα, αυτά τα καθάρματα βυσοδομούσαν πάνω στο νεκρό Μίκη.
1: Τι κάθισε και θυμάσαι κι εσύ?
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου είχε κάτσει στο μυαλό, δεν το άντεχα. Το βλέπα και γυρίζαν τα μάτια μου ανάποδα, ας πούμε. Έτσι. Αυτό θυμόντουσα.
1: Μήπως ήθελε
3: να
1: ξεκινήσω.
3: Από τα 97 του χρόνια, από όλα όσα είχε κάνει, από το καλλιτεχνικό του έργο, από τις εξορίες, από τις φυλακίσεις, από τους αγώνες, θυμόντουσαν μόνο αυτό.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μια υπέροχη εκπομπή.
1: Καλή είναι.
4: Εγώ είμαι, ακούτε.
1: Ναι, ναι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες και τα έργα. Και να μην ακούει τους πλήθους που λένε ότι αυτό ήταν εύκολο. Αυτό το κολλάζ με τη μουσική του Μίκη μας ήταν τόσο συγκινητικό που αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο καημένος.
5: Θυμάσαι που στο παντι έρχεται. Θυμάσαι. Έρχεται ο Αλέξης.
1: Μακάρι.
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
5: Ξεκινάει τώρα την έκθεση!
1: Αν με ρωτάς αν θέλουμε, όχι τρίβουμε τα χέρια μας. Χαλιά κόκκινα, με σφυροδρέπα να πάνω.
5: Τρίβεις τα χέρια σου και...
1: Α, θα είναι αριστερός τώρα, δεν το είπαμε αυτό. Έρχεται, αλλά θα είναι αριστερός αυτή τη φάση. Αυτός ο καινούριος κύκλος, τι είναι, αριστερός?
5: Ο Αλέξης και βέβαια, καρά αριστερός.
1: Δεν το είπε. Είπε ότι έρχεται, δεν ξέρουμε τώρα. Δεν τον αφήσαμε αριστερό πάντως. Τον πήραμε αριστερό, αλλιώς τον αφήσαμε. Θα είναι η ίδια φάση.
5: Τώρα θα είναι άστο, τι να σου πω τώρα.
1: Τι να μου πεις, γιατί δεν ξέρεις κιόλας, τι να μου πεις. Αυτός ξέρει. Όταν ενημερωθεί θα μας πει κι αυτός.
5: Όλη την αντιδεξιά θα ενώσει. Όλη την αντιδεξιά έρχεται.
1: Άσαν να αντιδεξιός έρχεται όπως το αντιμνημόνιο τότε. Άντε, έτσι έχει ελπίδες.
5: Ακόμα και ο Άδωνης είπε ότι είναι μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Από εκεί να καταλάβεις πόσο του σούζει και το πόσο τον φοβούνται.
1: Μην μιλάτε έτσι.
5: Το Αλέξης, θυμήσου.
7: Έλαβε φόρα.
8: Jesus που λένε και στο χωριό μου.
1: Τι λένε?
8: Jesus
1: ή Τζίβες. Δεν ξέρω, μπορεί να σημαίνει Ικαρία, ξέρω εγώ.
8: Γεια σου, τσολιά μου.
1: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά.
8: Πού είσαι, βρε κορμί και αλάτι?
1: Εντάξει τώρα, απλώθηκα στις παραλίες.
8: Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν χόρτασες.
1: Αν χόρτασα, όχι βέβαια.
8: Όχι.
1: Έχω και τον αχόρταγο, αλλά τι ήταν γι' αυτό, ήταν διάστημα αυτό για να χαρείς?
8: Όχι.
9: Έλα, πώς το λέει.
1: Έλα.
9: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, με τι κάνεις?
1: Έλα, Μίσα.
9: Σου λέω ότι σε 2 εβδομάδες φεύγω και θα χάσω και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ.
1: Οχ, πού πας?
9: Για Μιλάνο.
1: Μιλάνο, για ψώνια.
9: Μακάρι, όχι για σπουδές.
1: Ω, ποιος πάει για σπουδές στο Μιλάνο, τι θα σπουδάσεις?
9: Θέλουμε μεταπτυχιακός πολιτικός μηχανικός, θα είμαι.
1: Βαρετό.
9: Αμάρεση. Αντί να μου πεις.
1: Να ξέρεις, η μεγαλύτερη πολιτική μηχανική, οι μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες βασικά, που έχουν κάνει τα μεγαλύτερα έργα, δεν έχουν τελειώσει καν τη σχολή.
9: Α, ναι, άμα κρίνε την Ελλάδα, ναι, βέβαια. Απευθείας αναθέσεις και έτσι.
1: Δεν εννοούσα αυτό.
9: Α, οκ. Λοιπόν, τι έγινε, μουσική μου βάλες?
1: Σου βάλα λίγο έτσι λοιπόν, για κάτι ιταλικά τώρα ξαφνικά.
9: Α, μπράβο.
1: Τον Νίνο Καροτόνε θα σου βάλω.
9: Σωστό. Το Φελιτσιτά μην βάλεις, θα μας παρεξηγήσουν αυτό. Να κατέβεις φεστιβάλ, να κάνεις τα δικά σου τα special.
1: Φεστιβάλ ποιας πόλης?
9: Ποιας πόλης, βρεσείς κάτω εκεί στο Τρίτσι.
1: Θα είμαι, ναι.
9: Α, μπράβο, αυτό μου κάνει, θα το βλέπω σε τη διάσκεψη. Λοιπόν, ανυπομονώ να σε δω.
6: Δε φταίω εγώ που καταργήσαν τα πνεύματα. Λοιπόν, τώρα έδωσα 4 βίντεο στο YouTube ανίποτα θα με δουν. Τρίγωνο Βερμούδων, Πολύκαρπο Σπέντα.
1: Περνάνε τα καλοκαίρια, περνάνε χειμώνες, τίποτα δεν αλλάζει. Ψέκα ίδια.
6: Chronicle, podcast, The Motor Vessel Ποθήτη, MV δηλαδή Ποθήτη, Incident, επεισόδιο F3.
1: Αυτά που τα λέμε και ξενικά.
6: Εκεί στα Άγγλια.
1: Ακόμα δεν το χωνεύουν.
6: Ναι, το μετέφρασε πολύ καλά ο Άγγλος, τον Nick Hunter. Τον ευχαριστώ να ξέρουν, δεν δουλεύει το ELT, διότι η συχνότητα αλλάζει. Μικραίνει και καθυστερεί, γι' αυτό δεν δουλεύω. Τα ELT είναι η αυτόματη εκπομπή σήματος κινδύνου, είτε από το αεροπλάνο είτε από το αεροσκάφος.
1: Α, μάλιστα. Ευχαριστώ για ενημέρωση. Να ξέρω κιόλας, τώρα είναι ενημερωμένος.
6: Να επικεντρωθούν στο θέμα gravitational time dilation due to.
1: Dilation και σώσον ημάς που λέμε.
6: Propulsion Einstein twin paradox in heaven gravity. Human reflex reaction reduced very slow.
1: Αρχίσαμε με τα ξένα, δεν θα βγάλουμε άκρη.
6: The only 3 more since 1023. Ναι. Είπα τα κατήργησαν τα πνεύματα, γι' αυτό θα μιλάω αγγλικά όσο μπορώ για να.
1: Καλά κάνεις για να συνοούμαστε.
6: Έχουμε τουρίστες πολλούς.
1: Καλή λευτεριά. Έλα, γεια.
7: Λες κάτω κουμούνια του κερατά.
1: Κουνούμαλα.
7: Κουμούνια.
1: Κουνούμαλα.
7: 2 μήνες διακοπές, ρε.
1: Τι είναι 2 μήνες, ξέρεις πώς περνάνε 2 μήνες.
7: 2 μήνες, ρε. Ποιοι.
1: Α, ρε, ξέρεις πώς. Ποιοι είμαστε, ξέρεις πολύ καλά ποιοι είμαστε.
7: Ποιος είσαι, ρε, εγώ.
1: Α, αυτός, 1-0.
7: Δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου, ρε, μια εβδομάδα, ρε, και εσύ πας 2 μήνες διακοπές, ρε.
1: Στο χωριό όμως.
7: Στην Καλαμάτα.
1: Ναι, εντάξει. Έχουν ακριβή νοικοί φούντες. Πού να πας, σωστό.
7: Ναι, 2 μήνες εκτός.
1: Ναι, κατανοώ.
7: Υποκριτή του κερατά. Ψεύτη.
1: Αντιπρόσωπε.
10: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
1: Λέω κι άλλα εγώ έτσι για τη φάση.
7: Δεν είσαι κομμουνιστής.
1: Είμαι αντιπρόσωπος όμως.
7: Καλά σου λέει Λουκά.
1: Λίγα λέει Λουκά.
10: Και είπα ο κουμούνι ήρθε το τέλος.
1: Να είσαι χτύρα από εδώ χάμα, ούστ.
11: Είναι
1: καλά.
11: Πώ πήγαινε διακοπέ.
1: Νωρί πήρε, ε. Εντάξει, καλά, καλά. Δεν μην φανταστεί τι να προλάβουμε.
11: Τι νωρί, μωρέ.
1: Ναι, αλλά πόσο να ξεκουραστεί τώρα, τι είναι, 2 μήνες είναι τίποτα. Αέρα περνάει.
11: Ναι, ναι, ναι, 2 μήνες. Εντάξει, δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Κάει και όλοι. Βάτε εδώ με AI φωνή,
1: κάει
11: και.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τα πιάνει όλα έτσι κι αλλιώ. Όλα καήκανε.
11: Κάει και όλοι. Βομβαρδίστηκε και.
1: Όλα τα ξεζουμίσανε, όλα αυτά. Άμα τα πούμε, μέσα θα πέσουμε έτσι κι αλλιώ.
11: Και το σκάνδαλο με τη.
1: Ναι, τα αφήνει φλου, σωστό. Σωστό.
11: Και συνεχίζεται η γενοκτονία του Ισραήλ. Εκεί δεν υπάρχει έκπληξη.
1: Εκεί όχι καμία. Οι γενοκτονίες πάνε καλά, πάντα πάνε ρολόι.
11: Μην ξεκινήσει καμιά άλλη. Καλό χειμώνα, να είμαστε καλά.
12: Μητσοτάκης είναι 50 χρονών περίπου.
1: Δεν θα είναι, θα είναι.
12: Περίπου, ναι.
1: Νομίζω παραπάνω.
12: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Περίπου. Έχει 41 σπίτια.
1: Μόνο. Γιατί απούλησε κάποια για να σπουδάσει το παιδί, ναι.
13: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
12: Τέλος πάντων, έχει 41 σπίτια. Ναι. 40. Κύριε Πελετίδη, μπορεί ο Μητσοτάκης να καταλάβει εμάς, πιάνει φωτιά, που έχουμε ένα σπίτι και έχουμε 3 παιδιά και πρέπει κάτι να τους αφήσουμε, ότι θα πρέπει να μείνουμε πίσω, να καούμε ζωντανοί, να σώσουμε. Μπορεί κύριε Πελετίδη μου να το καταλάβει αυτό ο Μητσοτάκης. 40 σπίτια και τα.
1: Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει, για να αρπάξει του Βολτέρου να σου πω εγώ τι θα κάνουνε.
12: Εντάξει και πάλι και εκεί. Και σου λέω και τα 5 να καούνε θα μείνουν πίσω τα 35. Κύριε Πελετίδη μου, αυτός ο άνθρωπος και μιλάω πολύ σοβαρά, δεν μπορεί να καταλάβει. Το 112 σώζει ζωές, σίγουρα δεν σώζει σπίτια. Δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε δουλέψει μια ολόκληρη ζωή για να πάρουμε ένα σπίτι.
14: Έλα ρε Αποστολαρέ.
1: Έλα ρε.
14: Έλα ρε, δεν θέλω να παίρνω συνέχεια, αλλά μεσόκαρη άλλη μαλακισμένη. Τι μαλακία σου λέγε ρε αυτή τώρα για την Παλαιστίνη. Που πάει να συνδυάσει την κρασιατική καταστροφή με την Παλαιστίνη.
1: Έχει πολλές τέτοιες, μην αγχώνεσαι. Εμείς προχθές ήμασταν στην Βόρεια Εύβοια στην Αιδυψώ. Είχε προβολή ντοκιμαντέρ για την Γάζα. Και έρχεται μία και λέει για την Κύπρο, δεν λέτε όμως.
14: Καλά, αυτό έχει γίνει ανέκδοτο λοιπόν.
1: Έχει γίνει ανέκδοτο, αλλά ήρθε στο σοβαρά αυτή και το είπε.
14: Ναι, ναι, το ξέρω. Για την Κύπρο δεν λέμε, γιατί αν πούμε για την Κύπρο θα πρέπει να πούμε για τα εγκλήματα που κάνανε οι Ελληνοκύπροι στην Κοφινού.
1: Δεν εννοεί να πούμε αυτό. Εννοεί να πούμε ελευθεριά στην Κύπρο. Μέχρι εκεί και τέλος.
14: Ναι,
1: γιατί αν πούμε τι ακριβώς έγινε στην Κύπρο και ποιοι την ξεπούλησαν, θα αγγίξουμε λίγο τα πολιτικά αντανακλαστικά της.
14: Μπράβο, ακριβώς. Όπως και να πούμε και για τη Σμύρνη, θα σου πω εγώ που έχω μικρασιατική καταγωγή και επειδή όπως είπα και πριν για τον αγώνα της ΑΕΚ, οι μικρασιατικές ομάδες κυρίως είναι αυτοί που είναι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Παλαιστινής προσφυγικές, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εθνότητα που υποστηρίζει, όσο αντισημητικό και να ακούγεται, ήταν αυτή που είχε συνεργαστεί με τον Κεμάλ, που ξαφνικά έχουν γίνει φίλοι και συμμαχοί μας. Ενώ ακόμα και Τούρκοι πολίτες προσπαθούσαν να σώσουν Μικρασιάτες, από αυτή την εθνότητα βοηθούσαν τον Κεμάλ. Οι Σύριοι Παλαιστίνοι, οι Μουσουλμάνοι, αυτοί οι κακοί άνθρωποι, μας βάλαν με στα σπίτια τους στο Χαλέπι. Επίσης, αν θέλει να μάθει και το ποιοι βοηθήσανε τους Μικρασιάτες, τους βοηθήσαν οι Πολσεβίκοι που βάλανε ένα πλοίο στην Τραπεζούντα και έσωσε κόσμο που θα τον έσφαζαν οι Τούρκοι. Και είπε ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας, δεν μπορώ να πιστέψω πως οι άθεοι Μπολσεβίκοι μας βοηθάνε, ενώ οι χριστιανοί τα αδέρφια μας μας κόβουν τα χέρια όταν ανεβαίνουμε στα πλοία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και να πούμε και το πως φερθήκανε στους Μικρασιάτες κάτι κολλό Έλληνες σαν κι αυτοί. Όταν γυρίσαν, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και τα έχετε βάλει πολλές φορές, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μαθαίνουνε.
15: Ελληνοί, βρωμιάριδες, και μη σου παιδί μου να μη σου αφάνει πρόσφυγγι.
14: Λοιπόν, εννοείται είμαστε και τιμούμε τη μικρασιατική καταστροφή, τιμούμε τους αθώους Μικρασιάτες που φύγανε από τα σπίτια τους και το μόνο καλό που είχε αυτό ήταν ότι ήρθανε σε αυτό το κολοχώρι και δώσανε λίγο πολιτισμό. Μάθανε όλοι για το εμπόριο, μάθανε όλοι να τρώνε, μάθανε όλοι να αθλούνται. Έγινε η αντίσταση, έγινε ο συνδικαλισμός, έγινε η συλλογικότητα. Πράγματα που δεν τα είχαν οι Έλληνες πριν γνωρίσουν τους Μικρασιάτες. Εννοείται ότι νοιαζόμαστε για την Κύπρο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου, βάζοντας τις ευθύνες που αναλογούν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, γιατί η Κύπρος είναι μία χώρα. Και εννοείται ότι φωνάζουμε ελευθερία στην Παλαιστίνη, γαμώ το Ισραήλ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
24: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
27: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα, ρε Αποστολέ.
1: Έλα.
4: Στο βιετικό αρκούδι.
1: Έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, πώς σου φαίνεται τώρα που μετά τη ΔΕΘ θα κάνεις εκπομπή 13 ώρες, συν.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
4: Και γαμώ.
1: Ναι, είναι οκ και αντέχω.
4: Είναι δίκαιο και θα γίνει πλασικά.
1: Ναι.
4: Άκου τώρα τι γίνεται. Στο πρώτο εξάμηνο, λοιπόν, του 2025, είχαμε 114 εργατικά ατυχήματα. Όταν λέμε εργατικά ατυχήματα, εννοούμε θανάσιμα εργατικά ατυχήματα. Έτσι, δύο τέμπη. Να δούμε τώρα με το 13ωρο τι θα γίνει και πώς από αυτό θα ακούγονται και θα βγαίνουν έξω. Εσύ έμαθες κανένα από αυτά που έγινε, τα εργατικά ατυχήματα?
1: Σίγουρα, αυτά όλα, ένα και ένα τα μαθαίνεις.
4: Α, μπράβο, μόνο ότι το θάνατο της Ελένης, της Σαμαρά, μάθαμε. Λοιπόν, και δεν είναι σημαντικό αυτό, βέβαια σημαντικό είναι να μπαίνουν οι ελεύθεροι.
1: Αυτά θα μάθεις για τις γυναικοκτονίες, για να φοβάται και λίγο ο κόσμος, άμα κάνει κανένας αλλοδαπός κάτι, τέτοια.
4: Και γενικά ένας Φαγιανάκης και ένας Κασιδιέρης θα μας δώσουν. Εντάξει, τα γνωστά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, αυτά. Ένα τροχαίο ατύχημα στον δρόμο και αυτά. Εντάξει, τα εργατικά για κάποιο λόγο περνάνε στα ψηλά.
4: Ε, ναι, μωρέ, και τη Λατινοπούλη που τη χτύπησε ο Ινδός. Αυτό.
1: Μπράβο, επειδή ήταν Ινδός.
4: Α, επειδή ήταν.
1: Αλλιώς λοιπόν, θα μαθαίναμε την καταγωγή άμα ήταν Έλληνας.
4: Άμα ήταν Έλληνας, τίποτα.
1: Αν το συζητάγαμε, θα πει. Τι είπα για αυτοκίνητο, θα λέγαμε.
4: Ε, ναι, βέβαια, κλασικά. Επίσης, δεν ρωτήσω. Γουστάρει κανένας να πάει για πι που τους έχω επειδή δούλευα για πι. Ενώ στα μηχανικός, αλλά δεν είναι. Να πάει να δουλέψει κάποιο 13 ώρες εκεί πέρα.
1: Τι είναι 13 ώρες, μωρέ, τώρα και εσύ λίγο κολατσιό να φας τα μισά και ξεχάστηκε. Ρίξε μια μπουνιά στο κρεμμύδι, φάει την ντομάτα. Λίγο φέτα και πέρασε μετά, σαν να μην έχει γίνει το πρώτο 8ωρο. Και μετά συνεχίζει κι άλλες 5 ωρίτσες. Τι είναι?
4: Βέβαια, ένα τετραπλό καφεδάκι.
1: Σιγά.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να σου πω και κάτι άλλο που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Είχε γίνει πριν 4-5 μήνες μια απεργία 48 ώρες στο ελληνικό, γιατί άνθρωπος έπεσε από τον τρίτο σε ένα φρεάτιο ασανσέρ. Και έπεσε κάτω και έχει μείνει ανάπηρος ο άνθρωπος.
1: Μη μου λες για ασανσέρ τώρα, γιατί μετά θα πάμε στα ασανσέρ των νοσοκομείων. Και ο Άδωνης τα έχει αναβαθμίσει και έχει εξυγχρονίσει την υγεία. Δεν θέλω να φτάσουμε στα ασανσέρ. Δεν θα ήθελα.
5: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει προοδό. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
4: Α, ναι, με συγχωρείς, εντάξει. Ναι.
1: Τα σανσέρ λειτουργούν καλά όπως και η χώρα. Όσο και η χώρα, μάλλον.
4: Α, εντάξει, οκ, okay, ούτε σκάλες από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
4: Σόγιο μόνο. Λοιπόν, καλή ανάρρωση και καλή δύναμη στον άνθρωπο και στην οικογένειά του και σε όλους τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους.
8: Ναι, ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
8: Τι κάνετε, εδώ ο Βαγγέλης, ο αρχιμαλάκας θα με λέτε. Τι κάνετε?
1: Δεν θα σε λέω, πες εσύ τι θες, λέγε.
8: Λοιπόν, γενέθλια έχει το Πασόκ, δεν έχετε πει τίποτα στην εκπομπή σας.
1: Πώς δεν έχουμε πει, καλέ, τώρα ακούτε, από την αρχή έχουμε κάνει εδώ γιορτές και πανηγύρια.
9: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
8: Να πω ένα τραγουδάκι.
1: Πες.
8: Μου ξένα.

0: ήταν το 81.
1: Να το.
0: Να τη μια στιγμή. Τέλος.
1: Να περνάω ο Καβαλάρης.
0: Όχι, βρε.
1: Δεν θα περνάει ο Καβαλάρης.
0: Ή ο Ανδρέας.
1: Αυτός είναι ο Καβαλάρης τώρα. Στο πλατή Ιταλώνη. Πιάσε τα νόηματα, σκέψου ποιητικά.
0: Και με το γιαγιώτη να πει να κράσει. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά. Άσε με να το πω ρε Αποστόλη, μην με κάνεις έτσι γαμώτο μου.
1: Συγγνώμη, ναι, δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, πες τον Κερίδη.
2: Δεν τη θέλουμε μικρή. Εδώ είναι η διαφορά μας, τη θέλουμε μεγάλη.
0: Είπε κάτι για τη Μόνικα Μπελούτσι. Πες του, γεια σου Μόνικα Μπελούτσι που σε προσκυνούν. Το υπόλοιπο δικό σας.
3: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
3: Είστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
3: Μπράβο. Θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση. Γιατί που είναι τα γενέθλια του Πασόκ. Βάλατε τον Άδωνη και τον Κυριάδη, ξεκινήσετε με αυτόν. Θα έπρεπε να μιλήσετε για τον σοσιαλισμό, δηλαδή για τον Πασόκ.
4: Θα κάνεις τώρα να πεις άγιε, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Άι, μωρή, Πασόκ ήταν αυτοί όλοι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τι ήταν νομίζεις, όλοι αυτοί οι Βελόπουλοι τέτοια που ξεκινήσει, τι είναι το DNA.
4: Ναι, ήμουν πατριωτικό Πασόκ.
1: Εντάξει, έλεγε ου και άκαι ου, αλλά μαζί τα ίδια μνημόνια ψηφίζανε μετά.
5: Αποστολή.
1: Έλα.
5: Αύριο στη Δράμα θα έρθει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η κομμουνιστοσημωρία πρέπει να την υποδεχτεί. Μήπως ξέρεις τι λουλούδια τον αρέσουν για να τον προσφέρουμε.
1: Γαϊδουράγκαθα.
5: Γαϊδουράγκαθα.
1: Ή το αγκάθι του Χριστού που είναι έτσι πιο έτσι χριστιανικό.
5: Πιο χριστιανικό.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν,
1: αλλά μπορεί να του χαλάσει το μάλι το καινούριο. Όχι, άστο.
6: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού τη κεφαλή.
1: Έχει που έχει τι πληγέ εκεί, τσίμπι τσίμπι τσίμπι στο όλο το κούτελο, μην έχει κι αυτά.
5: Ε, όχι, βέβαια.
1: Εσένα μπορεί τι σε νοιάζει θα γίνει στη Δράμα, στην Εδιψό δεν είσαι, δεν κάνει τα λουτρά σου.
5: Εγώ είμαι, αλλά διοργανώνω και εκεί την κομμουνιστική.
1: Ηρέμησε, μωρή, κάνε λίγο διακοπές τώρα επιτέλους, ό,τι διοργανώνεις. Κάτσε εκεί να πλώσεις την αρίδα σου εκεί πέρα, να πετάς τα κρεμαστάρια σου εκεί πέρα στα ζεστά και άστα αυτά.
5: Με ζάλισαν από χθες, με παίρνουν τηλέφωνο. Τι και πώς και τι και πώς.
1: Ναι, βέβαια, τι και πού θα πάμε, πού βουτάμε. Σήμερα που είναι πιο ζεστά. Αυτά είναι, με αυτά είναι να ασχολείσαι, όχι ότι θα γίνει στη Δράμα.
5: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και εκείνο, εννοείται. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι.
1: Ξέρω, ναι, είναι και η ευθύνη πάνω απ' όλα.
7: Έλα, ρε φρέντα Αποστόλη.
1: Έλα.
7: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχεις.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
7: Να σου πω.
1: Θα φύγουμε λίγο ακόμα, κανένα μήνα, άμα είναι, αφού έχει ακόμα καλοκαίρι.
7: Εντάξει, ρε φίλε, ό,τι επιθυμείς τέλος πάντων να το πάθεις. Τι να σου πω άλλο.
1: Εντάξει.
7: Να το καρκετήσεις. Να σου πω κάτι. Στις επαναλήψεις του καλοκαιριού, ευχαριστήθηκα αυτή την κυρία που σε πήρε λίγο πριν και σου λέει γεια σου στο δουλειά μου. Τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά. Φοβερή.
1: Είναι.
7: Αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο, μια παράκληση σε παρακαλώ. Γίνεται μια εκπομπή χωρίς το σκουλίκι, το φασίστα, το καθήκι αυτό τον.
1: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται.
7: Γιατί?
1: Δεν γίνεται. Έχουμε θεσμό.
7: Όπως χθες βάλατε στο πρώτο μέρος αφιέρωμα στο Μίκη και μετά βάζετε αυτό το σκουλί.
1: Εβάζουμε στο Μίκη και μετά στο Μίκη Μάους.
7: Μακάρι να ήταν Μίκη Μάους, μα είναι ένα τίποτα. Ένα φασισταριό να πούμε του κερατά.
1: Στην κατηγορία του Μίκη Μάους. Τι κατηγορία ζώου είναι. Τέτοιο.
8: Όλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Θα ήθελα να πω κάτι για τους αθλητές.
1: Για πες.
8: Καταρχήν για το λαμόγιο που τον πιάσανε με τη Βραζιλιάνα που πήρε τα 130 ευρώ. Δεν είμαστε όλοι ένα. Και δεύτερο, κάνουμε απεργία 9 και 10 του μηνός, αν γνωρίζεις. Και πρωταρχικό σκοπό του Λιπερόπουλου είναι για τα βανάκια. Θα ήθελα να πω και στο γυμναστηριακό και στους άλλους αθλητές. Πώς στηρίζει ο πατέρας στο κόμμα του. Εγώ αριστερό είμαι που ψηφίζω. Πώς είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες πρωταρχικοί που έχουν και βανάκια ενώ είναι ταξιτζίδες. Είμαστε Ρουφιάνο λαό που από την αρχή που γίναμε έθνο βάλαμε φυλακή το κολοκοτρόνι μας απελευθέρωση. Και τώρα ακόμα τρώει ο ένας τον άλλον και δεν είμαστε ένα μαζί ο λαός. Αυτό μόνο από αυτό θέλω να πω.
7: Σε μια επαναληπτική εκπομπή, ψάχνουμε μαζί με την εγγόνα μου, εν πάση περιπτώσει, και μίλαγε ο γυμναστηριακός. Και κάνει το κοριτσάκι να μου λέει: Ρε παππού, τι λέει πάλι αυτός ο Βλάκς.
1: Ακραίο.
7: Τελάχιστα, ε. Αποστολή.
1: Έλα. Τι κάνεις.
7: Να είσαι.
1: Καλά.
7: Από τότε που ήρθα στα Χανιά, γίνει χαμός, είδες τώρα.
1: Από τότε που ήρθα εγώ στα Χανιά.
7: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
1: Άφησα το σπόρο εκεί στις μαφιόζους, εκεί τα κεφάλια της μαφίας.
7: Είδες όλοι, ε. Παπάδες, στρατιωτικοί.
1: Ποιος να το περίμενε. Παπάδες και στρατιωτικοί να είναι λαμόγια. Ποιος να το περίμενε.
7: Καμένος.
1: Και πολιτικοί. Ποιος να το περίμενε. Πες μου και μπάτσου σε λίγο να πέσω από τα σύννεφα.
7: Εγώ πέσω από τα σύννεφα. Δεν γίνεται. Πιο κάτω δεν πάει. Δεν το περίμενε. Που οδεύουμε.
9: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Βόλες κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Το βίντεο στο TikTok που άναψε φωτιές και οι γαλάζιες αντιδράσεις. Την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Αντώνη Σαμαρά να ζητά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με το Predator, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τις απαραίτητες απαντήσεις. Σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς, που παραχωρεί συνέντευξη για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναταράξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη να κρυφοκοιτούν την έξοδο της Κουμουνδούρου, ελέω Ελλάς. Ήταν η επιτάσα από τον Πολάκη που φλερτάρει με την ηγεσία του κόμματος. 40 και πλέον νέα ονόματα θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Διεύρυνσης, όλο το ρεπορτάζ. Στην Άγκυρα στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, πυρετώδεις προετοιμασίες για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Μπραμιανά, Πυρκαγιά και Στιβιάνο Ηρακλείου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στη Μάνδρα κοντά στην Ινόη, παραμένουν ωστόσο οι πυροσβέστες για το φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα, τοξικό νεύος έχει σκεπάσει την πόλη της Θεσσαλονίκης μετά τη φωτιά στο Ερώκαστρο και επεκτείνεται νοτιότερα. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Νέα έργα έδρευσης σε δήμους και νησιά με χρηματοδότηση άνω των 41 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις της πτήσης. Τι θα εξεταστεί στην σημερινή σύσκεψη. Την ώρα που ο τουρισμός ανεβάζει στροφές, η εστίαση εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία διετία. Γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές. Η ιστορική πρόκριση της Νορβηγίας που πέρασε για πρώτη φορά στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου από καρδιωτική εικόνα της Βραζιλίας που αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, τα δάκρυα των παικτών και το αντίο του Νεϊμάρ, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Νορβηγών. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, πιάνοντας την κορυφή τους Μέση και Εμπαπέ, αλλά και όλες οι σημερινές αναμετρήσεις. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή από το ερχόμενο Σάββατο, έρχεται καύσωνας διαρκείας με σαραντάρια στην Αττική, αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας με το πρώτο θέμα, το πολιτικό θερμόμετρο το οποίο ανεβαίνει μετά φυσικά αυτό το περιβόητο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντώνης Σαμαράς και την άμεση απάντηση από την Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό μας, στα παραπολιτικά 90,1. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο χτύπημα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά επέλεξε να το πραγματοποιήσει το χτύπημα μέσω TikTok, το δημοφιλούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ανέβασε εκεί βίντεο στο οποίο συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου και επικοινωνίας του και διαχρονικό του συνεργάτη, τον Νίκο Τσιούτσια. Επιτίθηκε στην Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι έπεσε από το 40% στο 20%, γιατί ενώ το πρώτο εκλογικό, να θυμίσουν, δεύτερο δημοσκοπικό, γιατί δεν άκουσε αυτό το οποίο του είχε πει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα για τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και για άλλα θέματα. Ενώ είχε ένα σκοπτικό σχόλιο για τον Ντόρα Μπακογιάννη, ότι πέρασαν 17 χρόνια από τότε που έχασε τα αρχικά της Νέας Δημοκρατίας από τον ίδιο και είπε να σταυρεί πρώτα με τον αδερφό της. Αυτά δύο βίντεο λοιπόν έδειξαν χθες. Σήμερα ο Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στα παραπολιτικά 90,1. Είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις και τις τάσεις του υπονομεύει την παραταξή, που ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά θα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ρωτήθηκε επίσης αν ήταν λάθος η επάνωδος του στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά. Όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική, είπε ότι κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε, όπως είπε και λέει ο Γιάννη, να πέσει όλη τη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα, μιλώντας στο Sky, είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν δεν αξιώμε από Άδωνης Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς. Ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επεκταθεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σύριαλ, όπως είναι το Ρετυρέ, οι οποίες λέει σκίζουν. Αυτό βέβαια είπε δεν σημαίνει ότι αυτό πετυχαίνει στην τηλεόραση, θα πετύχει και στην πολιτική.
1: Τώρα, Κώστα, όλο αυτό το διάστημα είχαμε ένα παγωμένο κλίμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και για ποιο λόγο συνέβη αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, αυτό το σχολιάζουν κάπως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
2: Όχι, άλλος πόλεμος μέχρι στιγμής δεν επιλάζω για αυτό το θέμα. Έτσι, καλώς στην Νέα Δημοκρατία κατούν ήπιους των κριτικής για τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν αν και εφόσον ανακοινώσει τελικά το κόμμα, γιατί ακόμα διατηρούνται φυλάξεις για το αν τελικά πράγματι, παρότι όλες οι ενδείξεις κλείνουν προς τα εκεί, έτσι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα, αν τελικά το πράξει, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο αυστηρή κριτική και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πυραιός.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο αυτό που, στο οποίο ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη και φυσικά τι απάντησε η ίδια μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
3: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Τώρα. Πάλι.
4: Τι είπε πάλι?
3: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
4: Άσε με ρε, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
3: Καλά, δεν θες ανακοίνωση.
4: Τι ανακοίνωση να βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
5: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
6: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
5: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό δημιούργησε και άλλες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σε αυτό, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις. Γιατί μας αρέσει πολύ, παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
8: Μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, ναι, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά.
4: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα την τελευταία στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα, ότι αν κάνει τελικό το κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό ήταν πολύ λυπηρό.
1: Τώρα, μια ακόμη εξέλιξη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός κατέφυγε στον Άριο Πάγος. Ζητά την πλήρη διερεύνηση για την υπόθεση με το Predator. Η Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, διαμέσου συνηγόρου, πρέπει να πούμε, Έρη, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση, με την οποία ζητά την ανάσυση ουσιαστικά από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator και την πλήρη διερεύνηση της παγίδας τη σφαγίδευσή του με το συγκεκριμένο λογισμικό. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει κατά πανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο διάστημα ο κ. Σαμαράς είχε καταθέσει και ως μάρτυρας στη δίκη για το θάνατο του Σύση Βαλιράκη και είχε αναφερθεί ουσιαστικά στην παρακολούθησή του από το παράνομο λογισμικό, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απαντήσεις για το ζήτημα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε όταν ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την προσφυγή του κ. Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
7: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη να παραχωρούν σήμερα, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μάλιστα λέγεται η επταετία Μητσοτάκη, 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη η Άννα Παπαδοπούλου, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και αμέσως μετά Ελένη Καλογεροπούλου για πλούσιο ρεπορτάζ.
10: Θα σας έλεγα ότι και σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε απολύτως σαφής. Για μας αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές και αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να υπάρξει η Ελλάς πραγματικά ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης στην κοινωνία και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Για μας η εκλογική νίκη είναι ο στόχος. Η πρώτη θέση. Μάλιστα. Είναι ο στόχος και θεωρούμε ότι με σκληρή δουλειά αυτή τη στιγμή και ήδη από τον πρώτο μήνα υπάρχει ένα κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε πράγματι να πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.
1: Την ίδια ώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε κάποια προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη για την κατάργηση των πανελλαδικών. Μίλησε δηλαδή για κάποια σχέδια που έχει στη φαρέτρα του. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελλάς υποστήριξε ότι το σημερινό σύστημα εξετάσεων δεν είναι το κατάλληλο, δημιουργεί μαθητές με υπερβολικό άγχος. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
11: 7 χρόνια τώρα. Οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρο στην κερδοσκοπία. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
7: Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε, ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις, είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο, ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμοι.
1: Πάμε τώρα στον Πασόκ, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη στρέφει το ενδιαφέρον του το κόμμα, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση περισσότερων από 40 νέων στελεχών που θα εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, και ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης, ο κ. Σκανδαλίδης. Ειδική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη για τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 στελέχη είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο Πασό. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί ανάμεσα σε αυτούς να είναι και κάποιοι πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να τρέξει αυτή τη διαδικασία, θέλει να είναι και η απάντησή της σε κάποιες διαρροές σε επίπεδο προσώπων μεσαίων στελεχών που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και να δείξει ότι παραμένει ελκυστικός, για να το πω λίγο έτσι λαϊκά, ελκυστικός προορισμός για στελέχη που είναι αυτή την εποχή πολιτικά ανέστη. Άρα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά εν ενεργεία βουλευτές, εκεί όλα δείχνουν ότι είναι προσωπικές οι κινήσεις που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν πρέπει να το κάνει άμεσα ή σε χρόνο κοντινό προς τις εκλογές. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 ή 3 εν ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή, στο τέλος ημέρας, θα μετακινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλου μαζί μας. Όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε πλήθος δηλώσεων από την πλευρά του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και φυσικά μια συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Και έχεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, διότι και εκεί έχει πολλά.
13: Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Έλαντε.
13: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που έδωσαν τα στελέχη της Ελλάς, δηλαδή η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου, δηλαδή, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος της Αμαλίας. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπου προφανώς και τα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν τα στελέχη αυτά, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται εδώ και 7 χρόνια για το γεγονός ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου για το αν υπάρχουν πιθανότητα διενέργειας εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, και η εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες, συμπληρώνοντας ότι έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των τεμπών, την ώρα που χρήζει διερεύνηση σε βάθος προφανώς, θα πρέπει να γίνει εντελεχής έλεγχος, όπως έχει άλλωστε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
13: Κατέληξε λέγοντας ότι προφανώς δεσμεύονται ότι θα κάνουν πολύ προσεκτικό έλεγχο. Για το εάν θα αποδοθούν τώρα ευθύνες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, ούτε να πάρουμε μία ποινική ρεβάν. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι. Και προσθέτοντας ότι εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Μάλιστα, ο κύριος Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις σημερινές εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
13: Γεγονός δηλαδή ότι πήγε στη δικαιοσύνη ο κύριος Σαμαράς, ζητώντας να μάθει γιατί τον παρακολουθούν.
1: Και τι είπε από αυτού?
13: Είπε ότι εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και αθάργησε, που έκανε το πρώτο βήμα, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κύριου Τίλιαν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας
1: στο
13: ερώτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα που είχε η συζήτηση, δηλαδή για τα οικονομικά στοιχεία. Είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε.
1: Ναι.
13: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και δικά του στοιχεία. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παρουσιάζει στοιχεία τα οποία σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι συμφέρουν. Και από εκεί και ύστερα, γιατί έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, παρουσίασαν για 20 τομείς τι λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα δηλαδή,
1: ναι,
13: τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά.

0: είναι ένα από αυτά τα στελέχη τα οποία το σκέφτονται, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος ο Γαβρίλος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα Ελένη πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης που αναφέρει ναι. Ήταν η επιτάς. Τώρα αυτό, ναι. αυτό τι σημαίνει φλερτάρει με την ηγεσία.
0: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία. Ωστόσο από την πλευρά της μειοψηφίας που είναι Πολάκης Παπάς Δούρου, τα άλλα δύο στελέχη, ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρου, εμφανίζονται να μην επιθυμούν τη συγκεκριμένη στιγμή να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Πάμελο, ζητώντας συλλογική ηγεσία. Στην πραγματικότητα να τεθεί υπό επιτροπία με ένα τρόπο, αλλά να μην γίνουν τώρα εσωκομματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος και προφανώς θέλει να την αναλάβει αυτός. Πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εάν γίνουν εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή πέρι αναμείνεται να γίνει και μάλιστα. πάλι μία συνεδρίαση έντασης και μεγάλου προβληματισμού, αφού και ο κύριος Πάμελος δεν έχει ξεκαθαρίσει από τη δική του πλευρά τι ακριβώς θα προτείνει, αν θα προτείνει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογερόπουλου. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, λοιπόν. Είπαμε από το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει το θερμόμετρο πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι και στην πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
2: Δεν πρέπει να σοφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα, είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι Ελλάς και τη στηρίζουν.
3: Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
2: Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα σου φωκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης και στη Βιάνο Ηρακλείου. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα εξεδόθηκε ένα μήνυμα το 112 για εκένωση οικισμού εκεί στην περιοχή Μπραμιανά, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλει, όπως σας είπα νωρίτερα, μήνυμα 112, που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς Ιερά Πέτρα. Ο Σπύρος Αδαρσινός έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε δύο πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης. Η μία αφορά την Ιερά Πέτρα και την θέση Μπραμιανά.
1: Και η άλλη στη Βιάνο, Ηρακλείου.
4: Η άλλη είναι στην περιοχή Άφρατη, στο Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ναι.
4: Η τελευταία, η πιο πρόσφατη, είναι αυτή της Βιάνου, στον Δήμο Άφρατη, όπου έπιασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση πλησίων της περιοχής στα Άφρατη, γύρω στη μία το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα δάστο κομμάτων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ ενήργησε από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και βεβαίως στο σημείο ήταν και υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάνου.
1: Σπυρό, απειλούνται κατοικίες, είναι αγροτοδασική περιοχή, τι ακριβώς είναι?
4: Όχι, κάθε άλλο, είναι αγροτική περιοχή και μάλιστα παρά το γεγονός ότι έπνεαν αρκετά δυνατή άνεμη από 4 έως 6 μποφόρ, η πυροσβεστική κατάφερε μέσα στις 40 λεπτά να οριοθετήσει αυτή την πυρκαγιά. Και οπότε είναι υπό ένα σχετικό έλεγχο, θα λέγαμε. Δεν έχει σβήσει ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο έχει στηθεί μια ικανοποιητική περίμετρος προκειμένου να τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

0: έχω μέσα στις επόμενες ώρες από την παιδιά. Τώρα, όσον αφορά την Ιερά Πέτρα, είχαμε την έκδοση μηνύματος του 112, το οποίο ήταν γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Ζητούσε η πολιτική προστασία την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά και να κατευθυνθούν προς την Ιερά Πέτρα. Και εκεί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, εντάσεις έως και 7 μποφόρ. Να πούμε πως εκεί η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ενεργούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πως πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Χρειάζεται λίγη δουλειά παραπάνω στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια ενίσχυση των δυνάμεων μέσα στα επόμενα λεπτά, προκειμένου να μην ξεφύγει, ναι, και βεβαίως να μην πάθουν και τίποτα τα σπίτια των κατοίκων των Μπραμιανών, οι οποίοι έχουν κληθεί να φύγουν προς την Ιερά Πέτρα.
1: Τώρα, Σπύρο, δεν έχει ενεργό μέτωπο φυσικά η φωτιά που ξέσπασε χθες εκεί στην Μάνδρα, στα όρια με την Ινόη. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.
0: Αυτό ακριβώς, Έρη. Από νωρίς το πρωί, τα στελέχη της Μοδέτα, τα στο κομμάντο, αλλά και ένα αέρια μέσα, προχωρούν σε διαβροχή αλλά και ρήψεις, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα καντιλάκια. Περισσότερο εστίες καπνού είναι τα σημεία στα οποία ενεργούν οι πυροσβέστες σε εκείνη την περιοχή. Και να πούμε πως σήμερα έχει προκύψει και μια εικόνα για το πώς ενδεχομένως να έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, καθότι είναι πλέον, καθότι ήμασταν και στο σημείο, ναι, από ένα πανοραμικό πεδίο μπορεί να καταλάβει κανείς το σημείο που ξεκίνησε, που είναι πολύ κοντά στον περιφερειακό δρόμο, στον επαρχιακό δρόμο, ο οποίος περνάει μπροστά από την Ινόη, και διαπιστώνει κανείς πως η πυρκαγιά εξαιτίας των βορείων ανέμων κινήθηκε νότια, καρφαλώνοντας ουσιαστικά, αφού πέρασε μια αγροτοδεστική περιοχή, καρφάλωσε ένα λόφο και εγκλωβίστηκε μετά σε μια θαράδρα, την οποία και αυτή την ώρα εξακολουθούν οι πυροσβέστες να πολεμούν. 210 ήταν οι πυροσβέστες που ενέδειξαν χθες. Ναι. Η πλειοψηφία τους παραμένει στο σημείο και να πούμε πως παραμένει στο σημείο και το συντονιστικό, το κινητό συντονιστικό Όλυμπος, με παρουσία στρατηγών, καθότι εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνει λίγη προσπάθεια ακόμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκεί να τεθεί υπό έλεγχο και η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να σου πω κάτι πολύ έκτακτο. Πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα, είχαμε για μια ενημέρωση για μια νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 η ώρα το μεσημέρι ξέσπασε την πυρκαγιά. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση, και εκεί πνέουν άνεμοι εντάσεως.
1: Πάλι κοντά στο Ηράκλειο, όπως σε άκουσα να λέει, σωστά.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Στη δημοτική ενότητα Γαζίου, σε αγροτοδαστική περιοχή, το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση, διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σάββατο βράδυ, όλοι τρομάξαμε βλέποντας αυτές τις τρομερές εικόνες, με εργοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες, μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο πύρινο μέτωπο να παραδίδεται στις φλόγες, μια εικόνα αποκαρδιωτική. Και φυσικά, παρότι έχουν περάσει 48 ώρες, αυτές οι τεράστιες ποσότητες έφλεκτων υλικών κρατούν ζωντανές τις εστίες, και υπάρχει και ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει την πόλη και κατεβαίνει και νοτιότερα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκτός από τις ευχές μου, σας στέλνουμε δυστυχώς και το τοξικό νέφος, το οποίο, ναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ταξίδευσε μέχρι και εσάς, μέχρι και την Αττική, ακόμα και μέχρι την Πελοπόννησο. Οι ειδικοί λένε ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή πλαστικά κτλ. Μιλάμε για χιλιάδες ουσίες, και η καύση τέτοιων ουσιών μπορεί να παράξει τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες, άλλες μετά ουσίες, τις οποίες τις αναπνέουμε αν δεν προσέχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η σύσταση είναι για αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα χρόνια ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά και ηλικιωμένοι, να κυκλοφορούν με μάσκα όσο αυτό είναι δυνατό, ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί Αυτό τώρα που έχει επικαθίσει πάνω από την πόλη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται.
1: Ναι.
2: Έχει φύγει η οσμή που είχαμε τις πρώτες ώρες και ήταν πολύ έντονη η οσμή, πρέπει να σου πω. Και εγώ είμαι Ανατολική Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
2: στην άλλη πλευρά της πόλης και ήταν τρομερά έντονη η οσμή.
1: Τώρα η επόμενη μέρα, Βιργινία, τι έδειξε, καταστροφή
2: ακόμα,
1: στα.
2: Ακόμα καίει, βέβαια, πρέπει να σου πω, στο εργοστάσιο ανακύκλωση.
1: Ναι, ναι,
2: δεν είναι ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, είναι οριοθετημένη, σιγοκαίει, αλλά ακόμα σιγοκαίει λόγω των υλικών που υπάρχουν εκεί.
1: Πέραν του συγκεκριμένου εργοστασίου. Άλλες καταστροφές εκεί φυσικά.
2: Είχαμε και ακόμα ένα εργοστάσιο με υφάσματα που πήρε φωτιά,
1: ναι,
2: και κάει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε σε εξέλιξη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο,
1: ναι,
2: και συναρμόδιους φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Ρεοκάστρου και από τον Δήμο Παύλου Μελά. Έχουμε σύσκεψη εδώ,
1: mm-hmm,
2: για να δούμε πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις, πώς θα τρέξουν γρηγορότερα όλες αυτές οι διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά.
1: Δεύτερη φορά εντωμεταξύ στο Ρεοκάστρο φωτιά, έτσι,
2: μέσα σε
1: λίγες μέρες. Και μάλιστα πρώτη ήταν και φωνική, έχασε τη ζωή του ένας πατέρας με το παιδάκι του.
2: Και τώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι για αυτή την πυρκαγιά, πριν, ναι, από λίγη ώρα, είχαμε μία πληροφορία από δήμαρχο εκεί στο Δρυμό, δηλαδή στην περιοχή, στο διπλανό χωριό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο οποίος είπε ότι έχουμε και τρίτο άνθρωπο νεκρό. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς,
1: ναι,
2: και εν τέλει έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, το φοβερό, ότι και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε.
1: Ανθρώπινος παράγοντας.
2: Ανθρώπινος
1: παράγοντας.
2: Ο ένας πέταξε το τσιγάρο και ακόμα, ναι, το ψάχνουν, εκεί στο Δερβαίνι που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά.
1: Σωστά.
2: Και ο άλλος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν σπινθήρες.
1: 75 χρονών. 76 χρονών.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και σε μέρες που η Θεσσαλονίκη, περιοχή ο νομός, ήταν κηρυγμένη από την πολιτική προστασία σε πολύ υψηλό επίπεδο για το φόβο πυρκαγιά.
1: Τρομερό.
2: Δεν βάζουμε μυαλό.
1: Τρομερό, τρομερό. Την ώρα που καθαρίζουν όλοι τα χωράφια τους, προσπαθούν να περιορίσουν έτσι οποιασδήποτε κινήσεις και τα λοιπά, τα οικόπεδά τους να είναι όλα καθαρά, καθαρισμένα και τα λοιπά, να μην επεκταθούν πυρκαγιές, να μην δημιουργήσουν έφλεκτήλοι. Υπάρχουν κάποιοι αναγκέφαλοι που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Και δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά και στις περιουσίες των ανθρώπων και στην ομορφιά. Στην ομορφιά της φύσης.
2: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι. Πώς σας το πω, είναι αστικές περιοχές έτσι, δηλαδή ειδικά η περιοχή του Ρεοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά ήταν μεν στις παρυφές, να το πω έτσι, του οικοδομικού, του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά είναι περιοχές που είναι σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες, δεν είναι δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, μακριά, πώς να το πω.
1: Ναι.
2: Είναι μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που μένουν στο Ρεόκαστρο πηγαίνουν, έρχονται Θεσσαλονίκη και δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι κάποια περιοχή δηλαδή πολύ,
1: σωστά,
2: μακριά κτλ.
1: Σωστά, και καλά
2: πλέον
1: κάνεις και το αναφέρεις.
2: Οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αστικές περιοχές και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Η Λυτή δηλαδή μπορεί να είναι ένα χωριουδάκι, αλλά είναι ένα χωριουδάκι δίπλα στην πόλη. Εκεί πέρα μένει οι άνθρωποι έχουν τις καθημερινές τους κατοικίες, τις μόνιμες. Πηγαίνουν, έρχονται και δουλεύουν εδώ οι περισσότεροι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτά είναι τα επικίνδυνα και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πλέον και τις κινήσεις μας όταν είμαστε στο δρόμο και τη συμπεριφορά μας με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είπες πολύ σωστά.
1: Φυσικά.
2: Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα επειδή βγήκε ο νόμος και κάποιοι καθαρίσαμε τα οικόπεδα, άλλοι δεν τα καθάρισαν. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Δήμοι, γιατί και πολλές δημόσιες δημοτικές εκτάσεις είναι ακαθάριστες. Μας στέλνουν και φωτογραφίες στις παρυφές των δρόμων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία μου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Εδώ μίλησε στα παραπολιτικά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν εκεί οι κάτοικοι εισπνέοντας αυτό το τοξικό νέφος.
3: Να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάβματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Κώστα, αυτό το φαινόμενο τώρα με τις καθυστερήσεις είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο?
4: Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συστήματα ελέγχου της εναέρειας κυκλοφορίας, των οποίων οι χωρητικότητες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα τραβάμε από τα μαλλιά, θα το λέγαμε έτσι, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες πτήσεις τις περιόδους αιχμής. Όμως φέτος έχουμε και το θέμα των ελέγχων που γίνονται για τους επιβάτες των τρίτων χωρών, αλλά αυτό είναι κάτω μέσα στα αεροδρόμια. Εδώ έχουμε προβλήματα κυρίως στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, με την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του Eurocontrol να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως προείπες, οι καθυστερήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Να πούμε ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ανέδειξε την Ελλάδα ως υπεύθυνη, συνολικά δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων. Δηλαδή η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες συμμετέχουν στο Eurocontrol και η ευθύνη που τις αναλογεί συνολικά στο πάνελ των καθυστερήσεων είναι στο 13%.
1: Κώστα, έχει να κάνει λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει να κάνει λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής?
4: Θα σας πω το εξής, τα συστήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Προσπαθούν να τα αλλάξουν εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δεν θα γίνει τουλάχιστον πριν περάσουν ακόμη άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή και αύριο να τα παραγγείλουμε τα καινούργια συστήματα, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται τοποθετήσεις, χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται ένα σωρό πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή αρχές του χρόνου, αν θα το λέγαμε μέσα στο Μάιο, υπεγράφει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία για το Ελευθέριος Βενιζέλος προβλέπει μια μέγιστη δυναμικότητα 35 αναχωρήσεων και 31 αφήξεων αεροσκαφών ανά ώρα στις περιόδους αιχμής.
1: Ναι.
4: Ωστόσο τα όρια αυτά συχνά παραβιάζονται στην πράξη διότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή για παράδειγμα σήμερα έχουμε συνολικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος 991 πτήσεις και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις τις ώρες αιχμής, 7 με 8 το πρωί είχαμε μια πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις. Στις 9 με 10 είχαμε μια πρόβλεψη για 35 αφήξεις έναντι 31.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν όλες
1: αυτές... Και όσο περνούν οι μέρες έχουμε την αίσθηση ότι αφού και ο τουρισμός αυξάνεται έτσι ραγδαία...
4: Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις υπερπτήσεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πέρσι μέσα οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίζονταν περίπου 4.500 πτήσεις, υπερπτήσεις που λέμε, διότι και αυτές επιβαρύνουν
1: τον εναέριο χώρο, ναι, σωστά.
4: Σε αυτή τη φάση έχουμε πάνω από 5.000 πτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, περνάνε από την Ελλάδα για να παρακάμψουν
1: την
4: εμπόλεμη ζώνη.
1: Ναι.
4: Έχουν γίνει προσλήψεις ελεκτών, όμως το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε μια φάση εκπαίδευσης και δεν επιτρέπει να ανοιχτούν περισσότεροι τομείς ελέγχου έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ελεκτές να δουλέψουν για να μπορέσουν να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις πτήσεις που έχουν προδιαγραφεί.
1: Κώστα, κλείνοντας να σε ρωτήσω, όταν μιλάμε για καθυστερήσεις, αυτές που αναφέρονται, μιλάμε για πολλή ώρες καθυστερήσεις, για ολιγόλεπτες?
4: Το βράδυ, το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20 λεπτά. Το βράδυ όμως, επειδή θα φορτωθεί το σύστημα, και λειτουργεί ντόμινο. Μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα καθυστέρηση και τις 2 ώρες. Δηλαδή εξαρτάται από την ημέρα, από τον προγραμματισμό των πτήσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις που θα σημειωθούν το πρωί. Γιατί αυτό όσο πάει και αυξάνεται στη διάρκεια της ημέρας.
1: Σε ευχαριστώ
4: έχει
1: πολύ.
4: Έχει μια σύσκεψη σήμερα για να το πούμε ότι με όλους τους αρμοδίους, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην αρχή, το Διεθνή Αερολιμένα, την Aegean, τη Sky, με στόχο να διερευνηθούν αφενός τα αίτια των καθυστερήσεων και να αναζητηθούν άμεσα κάποια μέτρα αντιμετώπισης, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά και είναι και δύσκολο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι όπως θυμάστε έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum. Πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πυρετώδης η προετοιμασία φυσικά, διότι αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για την ελληνική αποστολή θα μας ενημερώσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
5: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η ελληνική αποστολή θα παρτίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας και την Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον απόψε με προορισμό την Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός θα είναι η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την τελετή υποδοχής και την επίσημη κρατική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνομιλίες πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών της Συμμαχίας, σε μια περίοδο που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η ασφάλεια στην περιοχή, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Την Τετάρτη κορυφώνονται οι εργασίες της Συνόδου με τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, την οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών και την κύρια συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου, να σου πω ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες διμερείς επαφές του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο της Συρίας, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί και με μια συνέντευξη τύπου πριν από την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Επιμένω πολύ στο φάκελο Τραμπ, γιατί πρώτα απ' όλα ταξίνω πλανητάρχης, επίσης έχει ασκήσει έντονη κριτική στα κράτη-μέλη για τις αμυντικές δαπάνες και το ποσοστό του ΑΕΠ, σε συνάρτηση με το ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η Ελλάδα νομίζω είναι πια ξεκάθαρο ότι έχει ήδη πιάσει τον στόχο του 5% για την άμυνα το 2026, επομένως έτσι προσέρχεται στη Σύνοδο με τον αέρα της χώρας που το έχει ήδη καταφέρει. Ναι. Η Τουρκία είναι σίγουρη ότι θα κάνει μεγάλο σοου για να δείξει πόσο
1: δυνατή είναι η μηχανία. Υπάρχει περίπτωση, Κατερίνα, να συναντηθούν κάποια στιγμή ο Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει έτσι κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο?
5: Έχω κάνει ρεπορτάζ. Έγκυρες κυβερνητικές πηγές μας λένε ότι προς το παρόν δεν έχει κλειστεί η συνάντηση ούτε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν, ούτε μεταξύ υπουργών. Ωστόσο, από τη στιγμή που μιλάμε για τον ίδιο χώρο, από τη στιγμή που μιλάμε για οικοδέσποινα χώρα, την Τουρκία κτλ., εάν προκύψει στο πρόγραμμα, θα συμβεί και ας είναι στο περιθώριο της Συνόδου ένα σύντομο τετατέτ. Αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί διμερή συνάντηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέω ότι ντε και καλά αυτό σημαίνει απαραίτητος κάτι, ότι δεν θέλαμε ή δεν θέλανε. Λέω ότι ακόμα δεν έχει κανονιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανδοπούλου, διότι έχουμε νεότερα για τον κάθετο διάδρομο. Σήμερα ήταν και η Δημοπρασία για την Δυναμικότητα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, σήμερα άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο πολύ σημαντικό για την ορίμανση του project του κάθετου διαδρόμου, γιατί διεξήχθη η πρώτη Δημοπρασία για ετήσια δυναμικότητα, για ετήσια δέσμευση δυναμικότητας πάνω στο διάδρομο. Δηλαδή, μπορούν πλέον να δεσμεύσουν δυναμικότητα για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία με ενδιάμεσους σταθμούς την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, οι συμμετέχοντες ήταν μια δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και αυτό κατέστη δυνατό στη συνέχεια της μεγάλης της ιστορικής συμφωνίας που έγινε το Μάρτιο μεταξύ των διαχειριστών και της Κομισιόν, το οποίο ουσιαστικά αναβάθμισε πάρα πολύ τον κάθε διάδρομο, βελτίωσε τα προϊόντα που προσφέρονται, γιατί πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη γκάμα και όχι τα μηνύα που είχαμε μέχρι πρότινος, και το κυριότερο απ' όλα οδήγησε και σε πολύ σημαντική μείωση των χρεώσεων διαμετακόμισης, οι οποίες ήταν και πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη συμμετοχή των παικτών στις προηγούμενες ζωοπρασίες. Οπότε πρόκειται ούτως ή άλλως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ακόμα πιο θετικό σήμα θα λέγαμε για την εμπορική αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου και πολλών δε μάλλον, καθώς μπαίνουμε και στο τελικό μίλι για την πλήρη απεξάρτηση του ρωσικού αέριου, είναι η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade, της κοινοπραξίας του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στη σημερινή δημοπρασία, διότι σύμφωνα πληροφορίες είχαμε μια επιτυχημένη συμμετοχή της και δέσμευσε δυναμικότητα της τάξης των 13.000 μεγαβατορών ανά ημέρα ή 4,7 γιγαβατορών σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή του σχήματος αυτού δίνει ένα θετικό σήμα ώστε ο κάθετος διάδρομος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας των Άκτορ και της ΔΕΠΑ ότι επιδιώκει να συνάψει και βραχυχρόνιες συμφωνίες με την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας το κάθετο διάδρομο πριν το 2030, που είναι η ημερομηνία ορόσημο που έχει ήδη συνάψει πολύ μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν τα 20 χρόνια από το 2030 και μετά, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, αν θυμάσαι, Έρη, και είχαν μιλήσει και τότε γι' αυτό.
1: Σωστά.
6: Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG και επικεφαλής του ομίλου Actor, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της Atlantic και επικεφαλής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Κώστας Ξηφαράς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούσατε νωρίτερα ότι ο τουρισμός ανεβάζει στροφές. Όμως η εστίαση από την άλλη πλευρά εμφανίζει κάμψη. Εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία. Τώρα, γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και γιατί αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, πέρυσι υπήρξε μια μεγάλη κάμψη. Μεγάλη δεν είναι, 3% ήταν η κάμψη στην εστίαση και συνεχίζεται και το 2026. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό γιατί μετά την πανδημία είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της κατανάλωσης, της εστίασης, του τζίρου της εστίασης στην Ελλάδα, η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο τουρισμός πλέον δεν αναπτύσσεται με τους τουρισμούς που αναπτύσσονταν πριν. Δεν έρχονται κάθε χρόνο 10-15% περισσότεροι τουρίστες. Έρχονται 3-4-5%.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι στα ίδια επίπεδα.
7: Θα μπορούσε να είναι στα ίδια επίπεδα. Πρόσεξε
1: όχι
7: όμως
1: να έχει τόσο κόστος κάμψη, ας πούμε, ένα δις.
7: Το 2025 ο τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος ήταν ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό.
1: Ναι.
7: Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί τιμές. Mm-hmm. Δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα τα εισοδήματα και άρα ο κόσμος αρχίζει και κάπου και κόβει. Και σε αυτό, πάνω σε αυτό, Έρη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια μοντέλα πωλήσεων τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του έβγαινε εστιατόριο και στο ταβερνάκι, στο εστιατόριο δίπλα στη δουλειά του κλπ. Τώρα τι κάνει, παραγγέλνει το φαγητό του από έτοιμο ή πάει και το παίρνει από κάποιο σούπερ μάρκετ.
1: Το φέρνουν από το σπίτι, μπορώ να σου πω, Βαγγέλη.
7: Και στο σπίτι, βεβαίως, και στο σπίτι και το έρχεται πολύ πιο οικονομικά.
1: Ναι.
7: Ακόμη και το delivery μαζεύεται.
1: Και στον τουρισμό δεν είναι λίγες οι οικογένειες που επιλέγουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και όχι να βγαίνουν έξω.
7: Το Airbnb βοηθά προς τα ελληνικά συγκατεύνηση. Δηλαδή, όταν πας σε ένα κατάλημα στο οποίο δεν υπάρχει κουζίνα. Ή θα βγεις έξω να φας ή θα παραγγείλεις κάτι να φέρεις ή θα φέρεις κάτι στο σπίτι για να φας. Και το Airbnb βοηθάει. Όταν πας στο ξενοδοχείο δεν μπορείς να φέρεις κάτι να φας.
1: Σωστά. Σωστά. Άρα είναι καθαρά θέμα οικονομίας, έτσι, οικονομικών δυσκολιών.
7: Αλλάζει και το μοντέλο της εστίασης στη χώρα μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ας πούμε, αλυσίδες καταστημάτων τα οποία προσφέρουν φτηνά και καλά φαγητά. Και κυρίως φτηνά, γιατί εάν βγεις έξω ξέρουμε πόσο έχει φτάσει, ειδικά στην Αθήνα το κόστος εστίασης ανακεφάλι ξεπερνάει τα 20-30 ευρώ και μην πούμε και παραπάνω να βάλει και ένα κρασί, ας πούμε, για τα πιέζα.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Η κατάσταση την τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του
9: 26.
8: Είναι στοιχεία της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μία αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με την αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ήταν από 6.150 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει να πλησιάζει το μείον 2%.
1: Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα κατεσχεμένα ακίνητα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις με μια νέα απόφαση της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς, ξεμπλοκάρει η πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία με τη νέα απόφαση της ΑΔΕ που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του δεσμευμένου ακινήτου τους και να εξοφλήσουν τα χρέη προς το δημόσιο από το τίμημα της συναλλαγής. Αναλυτικά, η νέα διαδικασία προβλέπει ότι με την πώληση του ακινήτου, μέρος του τιμήματος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο δημόσιο για την αποπληρωμή της οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, Έρη, το δημόσιο εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου και να ρυθμίσει το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής. Σήμερα πάντως η κατάσχεση από την εφορία συχνά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής, ακόμα και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα απέφερε έσοδα στο δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία οι μεταβιβάσεις θα μπορούν να γίνονται κανονικά και το δημόσιο, όπως είπαμε, να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Βέβαια, Έρη, το πιο σημαντικό είναι ότι σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και περιορισμένης προσφοράς, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Είχαμε την κηδεία του Αλή Χαμενεΐ μέσω χιλιάδων πολιτών, έτσι, εν μέσω χιλιάδων πολιτών που παραβρέθηκαν εκεί. Έτσι, έννοια συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες ακροατές των παραπολιτικών. Πρόκειται για μια πολύήμερη διαδικασία.
1: Σωστά.
11: Αυτή της κηδείας του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ. Σήμερα ξεκίνησε η νεκρόσιμη υποπή, η οποία αναμενόταν από το πρωί να διαργούσε περί τις 10 με 12 ώρες, όπως μετέδαν τα ιρανικά μέσα και θα κατέληγαν στην κεντρική πλατεία Αζαντίρ Τεχεράν. Θυμίζουμε ότι είχε εκτεθεί στο η Μεγάλη Μοσάλα, το τέμενος Τεχεράνης, το Σαββατοκύριακο, το φέρετρο του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ και των συγγενών του, όπου όπως ανέφεραν οι Ιρανοί είχαν σκοτωθεί στην ίδια επίθεση Ισραηλινές επιδρομές την 28η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, βέβαια να πούμε ότι είναι σε αργία όλο το Ιράν. Το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πού είναι ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο διάδοχος του,
1: ναι,
11: ο διάδοχος του Χαμενεΐ. Οι τρεις γη του υπάρχουν εικόνες ότι δίνουν το παρόν, όπως επίσης και κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του καθεστώτος, όπως ο επικεφαλής των πρώτης επανάστασης Αχμάτ Βαχίδη, ο στρατηγός μεταξύ άλλων. Αλλά ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ είναι άγνωστο το πού είναι. Έχουν δοθεί μόνο κάποιες λεπτομέρειες ότι ήθελε να παρευρεθεί στις διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά οι φρουροί της επανάστασης του άναψαν το κόκκινο φως προκειμένου να διασφαλίσουν ουσιαστικά την ασφάλεια του, γιατί θα μπορούσε βεβαίως να είναι στόχος των Ισραηλινών. Να πούμε ότι θα μεταφερθεί η Σορός Χαμενεΐ και στο Ιράκ, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Ατζάφη Κερμπάλα, όπου κατά βάση είναι Σιίτες εκεί, ο Σιίτες είναι ο
1: Σιίτης. Και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, Σπύρο?
11: Θα ολοκληρωθεί στις 9 του μήνα, θα γίνει η ταφή στο Μοσχάτ, που είναι η ιερή πόλη για το Ιράκ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε πολύ πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Έχουμε την Νορβηγία που απέκλεισε την Βραζιλία τα ξημερώματα. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό μάτς, με δάκρυα έτσι, από τη μία πλευρά και από την άλλη και ένα Νεϊμάρ ο οποίος κούνησε το μαντήλι, αλλά από την άλλη έχουμε και δάκρυα και χαράς από τους Νορβηγούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι, Αέρη μου. Όντως πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα. Είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί ο κακός χαμός και από τα μέσα της χώρας, καθώς μία άλλοτε δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε διαρκή πτώση. Να πούμε ότι έμεινε χωρίς τίτλο για έκτο σερί παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν πέρασε καν στην επόμενη φάση.
9: Ιτήθηκε σε νοκάουτ και τα βρήκε σκούρα απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Τι έγινε με το Χάλαντ? Το Χάλαντ τώρα είναι μαζί με Μέση και Εμπαπέ.
9: Ο Χάλαντ πετάει φωτιές.
1: Ναι.
9: 7 γκολ.
1: Τον είδα ότι αγκαλιάστηκε και με μια πριγκίπισσα. Με μια, μια πριγκίπισσα αγκαλιάστηκε εκεί.
9: Ισχύει. Με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και είναι φυσικά ένα από τα αστέρια και ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, Έρη, και αυτά που κάνει δεν έχουν προηγούμενο. Να πούμε κιόλας ότι πάει να καταρρύψει και ένα ιστορικό ρεκόρ 56 ετών, καθώς να πούμε ότι για πρώτο Μουντιάλ ενός παίκτη έχει να συμβεί από το παγκόσμιο κύπελο του 1970 στο Μεξικό. Κανένας άλλος παίκτης από τότε δεν έχει σκοράρει 7 γκολ στο πρώτο του παγκόσμιο.
1: Τώρα, Σοφία, είχαμε για πρώτη φορά για πρώτη φορά μία παρέμβαση, αμερικανική παρέμβαση, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς συνέβη με τον Αμερικανό παίχτη, με μια κόκκινη κάρτα που ξαφνικά έχαθη?
9: Με τον Παλοκάν, επί της ουσίας, λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι επικοινώνησε και ζήτησε από τη FIFA να
1: παρακάμψει
9: οριακά, αυτή η κόκκινη που θα σήμαινε και όλα στον αποκλεισμό του παίκτη από τον επόμενο αγώνα, δηλαδή από το μάτς με το Βέλγιο. Και όλο αυτό έχει οδηγήσει και την ίδια την UEFA να δώσει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της FIFA, να δικαιολογεί αυτή την απόφαση κατανόητη και αδικαιολόγητη. Φυσικά και από την πλευρά του το Βέλγιο έχει ασκήσει αίσθηση για την κόκκινη κάρτα. Και όλα αυτά, να πούμε, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα. Σήμερα έχουμε τα ακόμη δύο παιχνίδια που με το που ολοκληρωθούν θα έχει διαμορφωθεί ακριβώς και το παζλ το προημιτελικό στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία. Να δούμε αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα περάσει την επόμενη φάση, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόσωπο όπως
1: και φυσικά με την, Αγγλία που πέρασε στο οριακά, έτσι, με
9: οριακά,
1: το 3, με 3-2 τα ξημερώματα και αυτή στην επόμενη φάση.
9: Σωστά, σωστά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
12: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
15: Τα παραπολιτικά. αθλητικά προειδοποιούν. Τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
16: αλλά καλό στη δική τους.
17: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
18: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
15: Το απόγευμα,
16: Το απόγευμα, το απόγευμα.
15: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
16: Ναι, παιδιά, τι ωραία, δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Με το
15: καλά,
16: πιστεύω.
15: Μην το ματιάσουμε.
16: Σήμερα ήμουνα...
15: Άσε, μην το ματιάσουμε.
16: Σήμερα έλεγα να παρκάρω
15: του,
16: εδώ.
15: Ιησούς Χριστός. Ναι, καλά, εντάξει, εντάξει.
16: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
15: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
16: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου, εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική, έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
15: και
16: να κάνει.
15: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
16: Άλυσε το σακουλάκι ή είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά, αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν. Πάλι έκανε.
15: Την έκλεισε και την άνοιξε.
16: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμουμ και μετά στο μίνι, μετά από ώρα, δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα. Λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Το έχω πάθει και μ' άλλα.
15: Περίωσε, τέλειωσε ο ανάδρομος.
16: Τι λες καλέ, στις 23.
15: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
16: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κουμπίνω και να ανοίξει.
15: Το έχω πάθει. Πού το αυτοκίνητο.
16: Ναι. Και ευτυχώς.
15: Το έχω πάθει, το έχω πάθει.
16: Άστα.
15: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
16: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
15: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματήσω. Να μην
16: είμαστε ένα φόρο. Αυτό θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
15: Τίποτα. Το πατάς, το πατάς και.
16: Το πάτσα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
15: κόλπο. Από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
16: Δεν, ήταν, δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
15: Το είχε μπει νερό.
16: Ναι, κάτι το είχε βρει.
15: Πού το βρήκε το νερό.
16: Γιατί δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγαινο συνεργατή.
15: Του
16: λέω, θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει, αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφτό.
15: Θα το φτιάξω όμως τώρα.
16: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
15: Τι?
16: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
15: Ναι.
16: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία, δεν θέλω.
15: Ποιος είναι αγερμός.
16: Ναι, σου λέω.
15: Α, έχει ξαναγίνει.
16: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
15: RadioPapakiParaPolitica.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 5. Πήγα να πω τις 6. Τι έγινε, παιδιά. Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους. Τα ξάνθω τους Βραζιλιάνους.
16: Παιδιά,
15: είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβελές, Νόρβεγοι.
16: Είσαι με Νορβηγία, εσύ.
15: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθω μπαμπούρικα
16: μανούλια. Δεν είμαι καθόλου. Έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
15: Έλα, γιατί.
16: Άσε μας καλέ.
15: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστα τα μαλλιά.
16: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτά, πρέπει, δηλαδή, πρέπει... αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να με την Ευρώπη.
15: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
16: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
15: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
16: Του συμπαθώ.
15: Μπανάνε.
16: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
15: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
16: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να με του κρυόμπλαστου του Νορβηγού, δεν είναι.
15: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
16: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
15: Πώς το
16: λέω, γιατί είναι το μωγό μου.
15: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω παιδιά, να τρώει η μάνα και τις κόρες. Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί, τα ξανθά μιλάμε.
16: Δεν μου αρέσουν,
15: μου είναι κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσας.
16: Θέλει και κοτσίδα. Ωραία. Τρομάρα του.
15: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
16: Φαντάζομαι
15: να τον έχω.
16: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
15: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή, η Βραζιλία
16: αποκλειστικέ.
15: Αυτό ήταν, παπαλά.
16: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
15: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει string και πάει η παραλία. Κόπα, κόπα καμπάνα.
16: Κρίμα, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω να τον, δεν θέλω τους Νορβηγούς.
15: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
16: Η Πορτογαλία όμως θα το πάρει. Εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι πες το.
15: Οι αστρολόγοι.
16: Οι
15: στοιχηματιές. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ελένη Τσελγοπούλου live στα λοιπάσματα Δραπετσόνα στην 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά τραγούδια, παραδοσιακά, αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λίβαδα. 3η 7 Ιουλίου, tomorrow is the day, tomorrow is the day, στα λοιπάσματα με ελεύθερη είσοδο. Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
16: Λοιπόν, οι Simpsons που είναι ένα θρυλικό καρτούν και που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ το τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό.
15: Α.
16: Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στο τελικό. Είμαι πάρα
15: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό. Αποκλείστηκε.
16: Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
15: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστοί μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
16: Α, μετά δεν στέκεσαι.
15: Μετά σε πάει.
16: Ψόφο μαύρο.
15: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
16: Ναι, το ξέρω. Που το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
15: Δεν κρυώνει το πιπίο τους και το κολείο τους.
16: Είναι, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
15: Θα ήθελα.
16: Βέβαια έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο.
15: Τώρα, εντάξει,
16: αλλά σου έχουν κουβερτίνια.
15: Και πάλι.
16: Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι δηλαδή.
15: Τι είσαι.
16: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανέναν τη προκοπή,
15: ναι,
16: κάτι γίνεται. Εδώ και με κανέναν πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
15: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
16: Σε ζεστάνει, σε ζεσταίνει.
15: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνεις, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο. Και να έχει πάγο.
16: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει θα έβγα πάω στο άλλο ξενοδοχείο μετά. Μια νύχτα.
15: Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
16: Για μια νύχτα θα πήγαινα να δω πως είναι. Ναι, και ήταν χάλια.
15: Μα δεν θα υπήρχε.
16: Και σε μένα ύπνη.
15: Νομίζω ότι.
16: Σιγά μωρέ που δεν θα ήταν άλλη. Θα πήγαινε και μετά. Μάλιστα πήγαινα σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
15: Να.
16: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας Χάρης, ο Χαρούλης.
15: Τι έπαθε.
16: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν το Χάρη να μείνει στο Buckingham. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε: α, το φίλε άκυρο.
15: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
16: Λοιπόν,
15: κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
16: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε: Χάρη, είσαι ευπρόσδεκτος να μείνει στο Buckingham. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
15: Τα πηγαίνουν για κάποιο ταξίδι.
16: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμος με τις βαρύτητες.
15: Ναυλωμένος, για να μην βγούμε
16: το άλλο. Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε άστο.
15: Η κλίση σας προωθείτε.
16: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Ότι έγινε λάθος δηλαδή.
16: Δεν του είπανε
15: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
16: Όχι, δεν του δώσαν δικαιολογία. Του είπανε τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά τον παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς ψοφολογάμε.
15: Περίμενε. Λοιπόν, κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
16: Κοιμήθηκε, δεν είπαν, γιατί οι βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
15: Δεν είπανε, ναι, πέθανε, είπανε.
16: Πέθανε, είπανε.
15: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για τους...
16: Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
15: Ναι. Airbnb τον κόβω. Και φτηνιάρικο με καμιά κατσαριδούλα μέσα.
16: Δεν τα πάνε καλά αυτοί. Δεν πάνε καλά οικονομικά.
15: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι εδώ σε ραδιοφωνικές επάλξεις. Εάν σας πάρουν και σας ρωτήσουν τι ακούτε, θα πείτε παραπολιτικά και κακά κορίτσια, διότι θέλουμε το φωτοφίνις να τελειώσει με τα βαΐων κλάδων και περικοκλάδων χάρη σε εσάς. Αβάντι, μαέστρο.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής?
18: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
17: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
18: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
17: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
17: Τι έγινε τώρα, μάθαμε για τον Ορβηγό Παιχταρά.
18: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε να υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
17: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην παγκόσμια περιοδία. Της έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδινα και λέει: όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και, και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ελά, πάμε. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι?
18: Δεν ξέρω τώρα.
17: Είναι 30 τόσο.
18: 40 κάτι πρέπει να είναι.
17: Είναι 40 κάτι.
18: Ένα μήνυμα 42.
17: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
18: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
17: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
18: 49.
17: Είναι 49.
18: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι.
17: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δηλαδή δεν το πιστεύει.
18: Ναι, το πιστεύω, μωρή, γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Έρλι Χάλαν, τον ηθοποιό. Καλά, οκ. Okay. Τον ποδοσφαιριστή, τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και πέφτει στην αγκαλιά του.
17: Γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
18: Ό,τι μπόρεσε.
17: Σαν να πάει μουδάκια.
18: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλι.
17: Στη Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
18: Όχι, μια όχι. Πέρα. Δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Ναι. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε
17: να πάρει τον ποδοσφαιριστή.
18: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα, εν τω μεταξύ.
17: Τι είναι.
18: Στην βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
17: Κοιμάται.
18: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβω. Τον άντρα τη.
17: Νοστιμούλη.
18: Όχι.
17: Το ρουφάει το καμάρι. Το καμάρι. Το σούρι, το μπαούλο.
18: Δεν φαίνεται πολύ.
17: Την γκέι, τη βάτα.
18: Δεν ξέρω. Πάντω δεν φαίνεται πολύ. Νταυρατισμένος ρε παιδί μου, να πεις αυτό θα με πάνε στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
17: Πολλά άρλεκι.
18: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
17: Πολλά άρλεκι.
18: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
17: Αυτό το μοντέλο που περιγράφεις.
18: Ποιο μοντέλο.
17: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
18: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια.
17: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό. Καλουπατζή. Τέτοιο πράγμα,
18: γιατί,
17: σε τέτοια ειδικότητα.
18: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες.
17: Ναι.
18: Είναι όλοι ντούκια.
17: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις. Βλέπω
18: όλοι.
17: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
18: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
17: Ναι.
18: Πάνω-πάνω εννοώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.
17: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, περιμένουμε μηνύματα.
18: Πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.
17: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, περιμένουμε.

0: Τι το κάνουν.
1: Οι καλοί παίκτες δεν το κάνουν.
0: Και οι Αργεντίνοι.
1: Και οι Αργεντίνοι, ναι.
0: Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι. Η Ιταλία, ακόμη και αν είναι καλή, δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοια κολπάκια. Ναι. Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
1: Άλλος κι αυτός. Ναι. Κι αυτός και αυτός ξενέρωτος.
0: Ναι.
1: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
0: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
1: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι, έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Με την Lively, πώς λέγεται, με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψουομέγα, και επειδή αυτή πήρε μέρος, ξέρω τα κουτσομπολί και αυτά, πήρε μέρος σε μία ταινία που λεγόταν, που έγινε και γνωστή ταινία, η Tents with Us, τελειώνει με εμάς, και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχρηση, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής, να τον πιει στο ποτήρι, έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα, ότι την ήθελε σαν μάρτυρα, ότι της έστελνε αυτός, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω αν πάει στο γάμο της.
0: Καλές φίλες.
1: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
1: Ναι.
0: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων. Που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν, γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Τι?
1: Λοιπόν, καλά βρε κορίτσια, λέει ο Μάξι. Μετά από τόσο καιρό που είχα να σας στείλω mail. Μέλη, λέει. Mail, δεν μου λέτε καλώς ήρθες, που εγώ για πάρτι σας αγόρασα καινούριο κινητό.
0: Ωραία.
1: Καλώς ήρθες, Μάκη μας.
0: Με τις επενδύσεις σου, τις ωραίες. Λοιπόν, από την άλλη, λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
1: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα που δεν
0: λοιπόν, έχουν. Τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
1: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
0: Και αυτή μια θεά, έτσι.
1: Λέει, πάει από πίσω του να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
0: Τι?
1: Παιδιά!
0: Έλα μωρέ, ο κακομοίρη, δεν είναι καλά.
1: Σκασίλα μας.
0: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσει. Μην τον παρεξηγήσει, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
1: Παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
0: Έλα, τον αγαπά.
1: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
0: Τώρα είναι ωραίο
1: λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Όχι, μια
0: είναι ωραίο αυτό που κάνω.
1: Για μένα που το βλέπω, τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια. Γυναίκα.
0: Έχει βαγάλει κρέμες και λοιπά.
1: Ναι, μπράβο τη όμως, με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
0: Λες,
1: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
0: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
1: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
0: Τι. Κάτι.
1: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
0: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
1: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ εσπρέσο. Αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Α! Έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
0: Ο Γαβράς, τι
1: με...
0: έκανε.
1: Ξένη είναι.
0: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχες, έκανε.
1: Η Emily Blunt, με τον σύζυγό της.
0: Ναι.
1: Βες μάμ πως το λένε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Αυτός έλεγε συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική, ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλος πάντων, να πάει κάπου. Και
0: άκουγε ο ταξιτζής.
1: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Emily Blunt. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Emily Blunt. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Emily Blunt. Δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο την Emily Blunt. Μάικλ Τζον Κραζίνσκι, ναι. Mm. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου. Πόσο αγαπημένοι είναι.
0: Λοιπόν, ακολουθεί αυτά. Διαφήμιση. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο, τόσο κοντά, το Ridges Casino Mom.

Παρνές είναι πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και ένα μέρος που αξίζει πραγματικά να επισκεφτείς. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Το Regency Casino Montparnasse είναι εδώ. Να πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse απέχει μόνο 30 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα βρεθείτε στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, θα οξυγονώσετε την ψυχή σας και τη διάθεσή σας, θα δροσιστείτε, θα ποντάρετε στην τύχη σας και επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια φοβερή έκθεση Ελλήνων ζωγράφων και να φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο υπέροχο φαγητό. Τα Σαββατοκύριακα υπάρχει και live μουσική με κάτι περισσότερο βέβαια από τα 19 ευρώ. Ωραίο φαγάκι, θα φάτε, θα πιείτε και θα χορέψετε με την παρέα σας. Θα σας μείνει αξέχαστη βραδιά. Αξίζει να προτιμήσετε το Regency Casino Montparnasse για καθημερινή ή για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει να αποκτήσετε αυτή την εμπειρία. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Στη θάλασσα, πότε θα βρεθούμε στη θάλασσα. Ε,
1: τι, βιάζεσαι.
0: Εμείς, μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι. Τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε πλάκα πλούτσα.
1: Άπαξ και δεν ζεσταίνομαι.
0: Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
1: Ούτε ξαπλωτές,
0: φοράει
1: ούτε απλωτές.
0: Φοράει πάντα κουπερτών.
1: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
0: Είναι... Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
0: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
1: Τι ψάρι είμαι εγώ, δεν ξέρει κανείς να μάθει.
0: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα Τζάκι ως τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιος
0: ο Ακύλας.
1: Α, ωραία.
0: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί μου, ωραία, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
1: Ναι, μωρό το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήμπιζα, στα κλαμπ, είναι με διεθνή.
1: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
1: Α.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Παντρεύτηκε, αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
1: Η συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε πάρτι πριν.
0: Όχι.
1: Αχ, την έφαγε η Οικονομάκου.
0: Δεν ξέρω.
1: Την έφαγε η Οικονομάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερες στη γιορτή.
0: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρίβιτι φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
0: Παντρεύονται τα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
1: Άντε, μπράβο.
0: Την κορούα του.
1: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που τους έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, ότι μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, τους στέλνει φιλιά από μακριά.
0: Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτός.
1: Ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Όχι, ο άντρας της.
1: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι παίζει ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
0: Ναι, έχουν κάτι πλατάρες. Κάτι...
1: Δεν έχουν πλατάρες, παιδί, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι.
0: Είναι.
1: Αλλά φοράνε και κάτι βάτες τέτοιες.
0: Ναι, αλλά είναι σαν πολίστες.
1: Έχουν κουνηθεί ο εγκέφαλο. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του σαν. Είναι. Ζαβοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια τους, φοράνε κάτι, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένας πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένας ή μία ομάδα το τείχος της άλλης, έχω εδώ πέρα ένα και πράγματα λέει και σίγουρα, χτυπάνε τα κεφάλια τους και κουνιέται ο εγκέφαλος. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτες παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια τους, είναι σκήνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει. Και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
1: Δίκιο δεν έχουνε.
0: Είναι αυτό
1: δεν
0: που
1: είναι. Μεριά, εσύ είναι αυτό που λέμε εμεί ποιον είστε, από τη νύφη ή του γαμπρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του γαμπρού που του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλου του φίλου του Hollywood.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Είδε τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Ποιο πλήρωσε με νοιάζει, το πόσο στήχησε.
0: 43 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ, τι είναι αυτά.
0: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
1: Μάλιστα. Ωραίο το νηφικό είχα μέσα σε καμιά μπούχλα. Κάτσε να τη δω ρε παιδί μου να έχω άποψη.
0: Δεν είδα το νηφικό.
1: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
0: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα το ζευγάρι. Διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους, δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
1: Δεν μπορούσαν να τα σκουπίσουν, γιατί δεν είχε χαρτομάτιλο.
0: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
1: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
0: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί.
1: Τοποθετηθεί.
0: Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα
1: παιδιά.
0: Τα
1: να σου πω κάτι. Πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
0: Γιατί μωρέ.
1: Έλα τώρα.
0: Νέα παιδάκια.
1: Νέα
0: είναι.
1: Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδη ξυπνούν. Η μία το κάνει σαν δάσος. Οι άλλοι σαλινεί πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρες, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι έχει ένα. Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
0: Τι θες να δηλαδή, για πες μου.
1: Κάτι
0: τι
1: απλό,
0: θέλες,
1: κάτι.
0: Τι
1: το απλό είναι πιο όντο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τέτοιο. Είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
0: που
1: αυτό εδώ πέρα. Στο
0: state,
1: τέτοιο, το building.
0: Α, ωραίο κι αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
1: Αυτό
0: ακραίο.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιος παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα κάνει όλες πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη, δηλαδή. Ποιος θα κάνει πιο μεγάλη.
0: Σε ένα γήπεδο, κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο, φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
1: Εντάξει, μωρέ, που σιγά το
0: δύσκολο. Και το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να η υλοποίησή του να ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλους μαζί να δεξιωθούν.
1: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν η τσάμπα. Μόνο τους ανέβηκαν, δεν πληρώσανε κανέναν. Ναι.
0: Α, είναι οικονομικό το θέμα.
1: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά θα, όντως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
1: δηλαδή
0: να...
1: δεν θυμάμαι ποια διάσημη. Όχι διάσημη, ποια λεφτού ήταν.
0: Λευτού.
1: Ήταν, ναι, μια λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα σου πω, θα μου θυμηθεί. Που μ' άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και μπορούσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Σε ένα δάσο.
1: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο. Και φορούσαν όλες μπόχο φορέματα. Μία από αυτές τις τσούρδες όλες παντρευότανε. Αραβωνιαζότανε, κάτι γιόρταζε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένες όλες λίγο αγγελοκρουσμένες, αλλά ήταν ωραίο.
0: Και τι φάγανε.
1: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
0: Νιάρχος.
1: Η Ευγενία, σε αυτή την πάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
1: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.
1: Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. Τελειώσαμε.
0: Τρία
1: ευρώ λέει το. Ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. Πέντε κοκαλάκια για το κεφάλι μου. Δύο θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και δύο μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δέξτε μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτοί.
0: Τώρα, αν βρεις από την Ευρώπη κάτι. Να βρεις κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να δεις ότι γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου 1,32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει. Πάει αυτό, τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα να βρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Γι' αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Χωρίς τα μεταφορικά.
0: Ναι, αλλά μπορεί. Στο Scrooge δεν το έχει πιο φθηνό.
1: Όχι.
0: Ή σε κάποιο άλλο.
1: Είπες και εσύ. Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Όπου έπεσε πιο φθηνά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8. Το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για δύο καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που με τα μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
1: Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε. Αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, ο Κωνσταντίνος Βίτα ενορχιστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μια μουσική σύνθεση γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το ατομικό και το συλλογικό βίωμα. Περιλαμβάνονται 4 τραγούδια του μεγάλου μας ρεμπέτη Γιάννη Παπαϊωάννου και ένα καινούριο του Σοκράτη Μάλαμα. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, 10 και 11 Ιουλίου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ζωντανή μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου. Πληροφορίες και εισιτήρια στο site του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Αυτός ο Ζούσο, τρομερός Instagrammer,
14: ναι,
13: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, έχει έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
14: Ποιος είναι ο ηφαιστός?
13: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
14: Και τι κάνει αυτός?
13: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει εσύ πόσα παίρνεις, λες ας πούμε εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο και μοιράζει χρήμα και γίνεται παιδιά της
14: συμπαθητικός στο... πολύ. Το λάτρεψα. Θα έρθει η Ελλάδα από ό,τι έρχεται.
13: Εδώ είναι στη Μύκονο.
14: Πάμε.
13: Και του έχει τρελάνει. Είναι λέει με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα λεφτά υπάρχουν.
14: Αλήθεια?
13: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
14: Και εμένα σήμερα.
13: Τι?
14: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
13: Τι έκανε Σαββατοκύριακο, για πες.
14: Και
13: πες.
14: Τι δεν έκανα, τίποτα.
13: Τι εννοείς?
14: Πήγα στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε κλπ. Και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
13: περπάτησα,
14: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
13: Να τα.
14: Με το ζόρι βέβαια.
13: Γιατί
14: είδα αέρα αυτά. Λέω άντε για φυλάκια και
13: ναι,
14: τίποτα.
13: Ναι, πολύ αέρας.
14: Και
13: πολύ
14: κάποια... αέρας. Και αυτό δεν έκανα τίποτα. Άλλο βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
13: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχεις παρατηρήσει?
14: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
13: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
13: Άμα... όργανα.
14: Και με, και άμα... να σου πω κάτι. Και με, και με, το, με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του. Καίγονται μόνο του. Τα δάση από την υπερβολική θερμότητα. Να. Οπότε προσγκρεμός και πισωρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
13: Να.
14: Αν και γόμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε
13: δεν τουλάχιστον. Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα.
14: Οι μισθές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω μια χαρά είναι τώρα. Είναι, προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου να πάει έτσι.
13: 38 βαθμοί Κελσίου.
14: Είναι νορμάλ, ρε Σιμαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή, είναι πολύ νορμάλ.
13: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
14: Έτσι καίγονται, ναι.
13: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, radio@parapolitika.gr. Αρχίσατε τις γεγονότες. Πού είσαστε, πουλάκι μου, πού πήγατε? Έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
14: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
13: Λες.
14: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβρη αρχίζουν τα γκούρια.
13: Αρχίζουν
14: να. Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, Παναγία, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
13: Έλα, ωραία πράγματα.
14: Για ποιον να είναι.
13: Ωραία. Mm. Υπάρχει ζωή πάνω.
14: Ναι, αλλά
13: μισή από
14: την χρονιά έχει κίνηση.
13: Έχει.
14: Από κίνηση. Σεπτέμβρη.
13: Από και πέρα θα
14: και μας λες, πού κάθε... πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατέ. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο, στις δραστηριότητες, στους ψυχολόγους. Έχουμε και αυτό πλέον.
13: Α, ναι.
14: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
13: Και γκουρού. Και coach.
14: Και coach και ψυχολόγοι.
13: Ο άλλο μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coacharε.
14: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά.
13: Ναι.
14: Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στου ψυχολόγου να είμαστε μουρλοί, γιατί πάμε στου ψυχολόγου εμεί που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε του μουρλού.
13: Σωστό και αυτό.
14: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Kate Hudson ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
13: Άντε
14: με
13: πάλι.
14: Μπικίνι, βουτιές. Και, παιδιά,
13: τα ωραία. Τα έχει πετάξει ο λαός.
14: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
13: εσύ
14: να βουτά.
13: Εσύ θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
14: Ναι.
13: Πήγαινε απόμερε στην Αττική.
14: Με τι να πω, να σκοτωθώ. Και να πώ να κατέβω.
13: Όχι.
14: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νονού, το νονού.
13: Γύρω-γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
14: Δεν πρέπει για αυτέ οι απόψει.
13: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
14: Πρέπει να κατέβει, να βρει ένα σκαρφαλό. Να γίνει ένα όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα. Μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα. Αρόδου. Ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα κατά γάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουν. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Mm. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου,
13: βέβαια,
14: το
13: γύρο.
14: Λοιπόν, να
13: πας.
14: Ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
13: Σου πάει το χελώνα.
14: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση γιατί έχει βράχια και εκείνο και να
13: εσύ,
14: πάω
13: τι,
14: και να στήσω και εκείνο και να βγάλω το τραπέζι, να βγάλω την καρέκλα, να βγάλω την αθλητικό, να βάλω το τσαγιονά.
13: Σε μια οργανωμένη με
14: να πάω να κρυτώπιζα από το βράχο για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τ' άλλο και μετά όλα αυτά για να μπω και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
13: Ναι.
14: Να χαρά.
13: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
14: Ενώ παιδιά με έχει με στον
13: γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι.
14: Τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα μια μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
13: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένεις.
14: Το κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο.
13: Ένα
14: jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλο έναν από πίσω. Και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμω γύρω-γύρω. Θα τελωτάω.
13: Στο νησάκι πώ θα πα.
14: Στο τσάκι θα πας με το καράβι.
13: Και το τζετζέκι.
14: Θα το στείλει όπω στείλει το αυτοκίνητο, δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνει με το τζετζέκι και πηγαίνει στα τελωτά κοντά.
13: Το τζετζέκι θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
14: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
13: Και πώ το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
14: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
13: Ναι, θέλει και, μία βάση πιο γερή.
14: Και μετά πηγαίνει. Εκεί εκ του ασφαλούς εννοείται, πηγαίνεις κόστα-κόστα πηγαίνεις, κάνεις μαγκές, κόστα-κόστα
13: και πιάνεις και κανένα κόστα στην προπέλα σου.
14: Ωραίες
13: παραλίες. Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
14: Σου λέω κόστα-κόστα καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
13: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
14: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά, παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια.
13: Μα.
14: Και κάνεις και ένα μπάνιο.
13: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο?
14: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι. Τι, που το αφήνεις?
13: Πού το δένεις, τι να κάνει δουράκι?
14: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη τη ρούλα.
13: Το τζέτ σκι έχει σκηνάκι?
14: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
13: Τι να σου πω,
14: παιδί. Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζέτ σκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
13: Ναι, και πού
14: ψήνομαι.
13: Το... Και πόσο μεταφέρει?
14: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξ της. Ενώ το μπαίνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Κορίτσι μου, έλα κορίτσι μου, έχεις να μας πεις καμιά είδηση?
5: Τράβα μαλλί, τράβα μαλλί.
4: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Το έχουμε αυτό το τραγούδι. Έχουμε, παιδιά, ωραία καλοκαιρινά τραγούδια πάντως. Η Ελλάδα είναι η πιο υπέροχη χώρα του κόσμου. Είμαστε το Μονακό, τα Μονακά. Αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
5: Τα Μονακά είμαστε.
4: Απλά είναι πάρα πολύ ακριβή.
5: Είμαστε Μονακά με πορτοφόλι Ζιμπάμπου, είμαστε εμείς.
4: Είμαστε, ναι. Λοιπόν, το έχουμε. Εντάξει, θα το παίξουμε σε λίγο. Λοιπόν. Radio-papaki-parapolitika.gr. Τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι? Αγοράσατε μαγιό? Αγοράσατε? Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας και λοιπά? Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα? Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές?
5: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχια. Εκεί μα βρέχετε και από πόσου.
4: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
5: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
4: Ναι.
5: Πολύ ωραίο.
4: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
5: και παραλίες. Και στα Κύθρα έχει πολύ ωραίες.
4: Ναι.
5: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία,
4: ναι,
5: το ταμπαζάκι σου, το τέτοιο σου.
4: Δεν είναι σαν τη Μύκονο, δεν έχει που είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
5: Και όχι μπροστινή.
4: Τι
5: πρέπει να,
4: να
5: είσαι πίσω, δηλαδή. Πρέπει...
4: Δηλαδή, τι πειράζει αν είναι μπροστινή?
5: Παιδιά, πηγαίνει με τι αγιοντάρε, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
4: Γιατί
5: αφήνεις,
4: και σε αυτό
5: παίρνεις...
4: που πηγαίνουμε εμεί.
5: Κοιτάνει όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
4: Ωραία, μια χαρά είναι.
5: Δεν είναι
4: αυτό. Κοιτάξει και κάποιο.
5: Ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
4: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
5: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά φουσκώνουμε και στρώμα. Εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
4: Απαπα!
5: Συγκάβορε και
4: είναι
5: συγκάβορε
4: και
5: εδώ. Και αν φέρει και ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Μπορεί και να πάρει ύπνο να πει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
4: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
5: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά.
4: Δεν
5: για τις γιαγιούλες που έχουν.
4: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει. Βέβαια κολοβακτηρίδιο πάει σύννεφο, έτσι.
5: Ναι,
4: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πως ζουν, πως είναι τόσο ανθεκτικά?
5: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
4: Να.
5: Μια χαρά ανθεκτικά είναι πάντως.
4: Επίσης να κρατάμε, παιδιά, καθαρές τις θάλασσες, έτσι, όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό. Σβήστε το τσιγάρο σας εκεί,
5: ναι,
4: που θα πετάτε.
5: Τα σβήνουμε μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν?
4: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά. Και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει στη θάλασσα.
5: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
4: Και πάλι, ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
5: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
4: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος, σου ανοίγει το ροζέ σου. Έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
5: Ανάλογα από το κάτι έχουν της. Και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
4: να
5: μου.
4: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο, παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
5: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
4: Ναι. Ωραίο.
5: Όντως,
4: και σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
5: Βέβαια.
4: Μετά από, δηλαδή,
5: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχεις κάψει, αν έχεις κολυμπήσει, το παίρνεις στην ταβέρνα.
4: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό. Ότι μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από δεν ακαούμε.
4: Έλα τώρα.
5: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
4: Ναι.
5: Είναι πέρα δόθε.
4: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
5: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
4: Ανοίξουμε παρέα, δεν.
5: Και παρέα τα κολυμπάμε, καθώς πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καρδίζουμε και
4: ναι,
5: μιλάμε.
4: Αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
5: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα? Άμα τα κουνήσω γρήγορα, θα το ξεφτώ έξω από το νερό.
4: Σιγά μου ρε. Ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο. Σου λέει μίλα αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
5: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
4: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα... Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον
5: κέρδισε
4: Μητσοτάκη.
5: Κέρδισε ή έχασε, αποκλειστικέ.
4: Λέω όταν κέρδισε, που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
5: Ναι, τουτσούριασα τώρα εγώ.
4: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
5: Ναι ρε παιδί,
4: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
5: Άντε να παντρευτούν και αυτά.
4: Μάλιστα.
5: Να μπαίνουν σειρά.
4: Να. Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις, κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι?
5: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
4: Από τα μεταχειρισμένα.
5: Ναι, τώρα πήρα. Να...
4: Ήρθε το τραπεζάκι.
5: Ομορφιά.
4: Ωραίο, ε.
5: Ομορφιά.
4: Και πόσο το πήρες?
5: Τίποτα. 20 ευρώ.
4: Τέλειο.
5: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
4: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
5: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
4: τι
5: πολύ
4: άλλο
5: ωραίο.
4: Έχεις δει?
5: Τι άλλο έχω δει? Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
4: Να το κάνεις το κεφάλι του αλόγου.
5: Για κοσμητικό, πάρα πολύ.
4: Εσύ και βάλε και γκέμια και κάνε την Αθηνά ωράση.
5: Την Αμαζόνα θα κάνω.
4: Να.
5: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
4: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
5: Μεγάλο.
4: Α, πώς το πήρες?
5: 60, το έχω, τα χωσα.
4: Εντάξει μου, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ φαντάζομαι.
5: Είναι από IKEA,
4: ναι.
5: Του 90 συλλεκτικό.
4: Α.
5: Το είχα δει και αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω και αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
4: Ναι.
5: Και τα πουλάνε 150.
4: Έλα.
5: Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Η αλήθεια
4: από
5: είναι.
4: Τι υλικό?
5: Κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
4: Α, ωραία.
5: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
4: Κεφάλας είναι ή.
5: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ κόψο. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
4: Τι είναι το ρέι?
5: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
4: Mm-hmm.
5: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη?
5: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
4: Δεν σου έχει τύχει.
5: Τ' αρέσει και αρχίζω.
4: Δεν σου έχει τύχει όμως. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
5: Και
4: με κάδρο.
5: Και εμένα μου έχει τύχει.
4: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
5: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω.
4: Α.
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Σωστό και
5: αλλά αυτό πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που με κάτι μπουκάλια, πολύ ωραία. Τα είχα αυτά, όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου, πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί, που είναι από τη Μάλτα, γιατί από εκεί τα είχε φέρει.
4: Mm.
5: Πανέμορφα, παιδιά.
4: Μουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
5: Θα τη βρω, είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
4: Τα πούλησε και αυτά?
5: Όχι, όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και τη μαμά μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν. Τα βλέπεις και τα χαζεύεις. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πηγαίνανε. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα. Που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
4: Κάποια στιγμή που θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα. Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
5: Αυτό.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι. Το Ritz's Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης σε ένα μοναδικό χώρο. Θέλετε να παίξετε, να διασκεδάσετε και να ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση? Ritz's Casino Montparnasse. Επίσης να πούμε ότι αύριο Τρίτη, παιδιά, η Ελένη Τσαλιγοπούλου live συναυλία στα Λοιπάσματα, Δρά Πετσόνα, σε ιστορικό χώρο, την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αύριο το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Αύριο Τρίτη, αξίζει να είμαστε όλοι εκεί. Καλοκαιράκι, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από διάφορα μέρη της Αττικής όπου δίνονται συναυλίες. Next Stop Media, χορηγή επικοινωνίας, και άλλη εφημερίδα.gr.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
14: Καλογεράκι, βραδινό μπανάκι που έλεγε και ο χαριτοδιπλωμένος. Παρακαλώ.
15: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι.
14: Ναι.
15: Και του φάγανε το ποδήλατο.
14: Του το κλέψανε. Έλα.
15: Όπως βλέπεις, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
14: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
15: Του το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
14: Έλα,
15: ρε. Δεν ρώταγες.
14: Έλα, ρε παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της
15: Ευρώπης. Πρέπει να κατέβει και να πέρα πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα, ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
14: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
15: Όχι και τράτα αυτό.
14: Και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
15: Ωραίος ο Σεΐχης.
14: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα. Και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
15: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
14: Όχι.
15: Ξέρω σφύρι την έβγαλε κόσμος.
14: Έχει πολλά έξοδα ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν.
15: Λοιπόν, έλα σου έχω νέα τρομερά.
14: Τι έγινε?
15: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
14: Έλα και το και. Παιδιά, δεν μου λες κάτι.
15: Οι δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
14: Η Τούνη έχει τρελαθεί, η οποία βγάζει βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα. Ήτανε,
15: σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο.
14: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή. Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
15: Τι να κάνω, δεν την νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
14: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
15: μου, σε
14: ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
15: Τι είναι και τον καλό, τον κουνάει δηλαδή.
14: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα. Αυτό.
15: Μια χαρά, ο Σακύρος.
14: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση. Και τι να ντραπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες, για πες.
15: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια, τέλεια, τέλεια.
14: Ποιος καλέ?
15: Ο Ειρηνίδη και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν του βάλει όλου και του δύο μαζί,
14: ναι,
15: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
14: Συνεννόηση μπουζούκι.
15: Ναι, ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο παντό, όλα καλά.
14: Η Ελληνίδου πάνε.
15: Κάνε αυτή τη μέρα τα παιδιά, αυτό μα νοιάζει και όλα τα άλλα.
14: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα?
15: Δεν
14: σύντροφος της Ελληνίδου.
15: Influencer.
14: Τι influencer?
15: Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
14: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
15: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
14: Facilitator ήταν.
15: Ναι.
14: Που λένε βασιλικότερο του βασιλέως αυτό.
15: Αυτό. Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα τη. Φεύγουν σαν τα μονίκια.
14: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
15: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
14: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
15: Άστα να πάνε.
14: Ναι. Γενικώς,
15: δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
14: Είδες που ήρθαν τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο, που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο, άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
15: Α, κάνανε ιβεντάκι.
14: Τι.
15: Και φέρανε τις Φεράρι τους.
14: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι, ιβεντάκι.
15: Εντάξει, κάνανε ένα event όπου είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
14: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Για εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
15: Βρειαστώ εγώ να το πουλήσω.
14: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλούσε και αυτό.
15: Θα το πουλάγα σε κάτω βαταγγελία, θα έρχονταν κάτι οι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν εγώ κουκλάκι ζωγραφιστό.
14: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
15: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη, που το ξέρεις εσύ. Έχεις καμία πουλήσει και το καταλαβαίνεις.
14: Όχι, δεν αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
15: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη, που το ξέρεις εσύ. Έχεις καμία πουλήσει και το καταπαρετά.

0: Σκι θέλει για να το μεταφέρει τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια πινακίδε.
1: Να τα!
0: Α το Έλληνα καλύτερα βρει ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει. Jet ski.
1: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό?
0: Έχει τρέιλερ, σου λέω, η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
1: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
0: Ότι να... έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω, η φίλη μου αυτή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
0: Το δεν παίρνει... ξέρω από το αφήνει. Δεν τι έχω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
1: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
0: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχετε. Ούτω ή άλλω μένει πολλά πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
1: Να. Και γιατί πήγε... θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
0: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
1: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ξέρεις ποιο είναι το πιο φτηνό?
0: Ναι.
1: Ένα κανό.
0: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, να το νοικιάσεις δηλαδή και κανένα δίωρο.
1: Ναι,
0: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
1: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
0: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνει. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και είμαι στη θάλασσα, πώς τα έχουν?
1: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
0: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιο αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
1: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κοτσαδόρο.
0: Αυτό. Τα βγάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξει αυτό, είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω. Να το σπρώξει να βγει στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι μάλιστα. Πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
1: Και τι έγινε?
0: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε.
1: Ανά δύο.
0: Πετάλι. Και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
1: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
0: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μαζί του πρόχνε προς τα έξω.
1: Α, ωραία.
0: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
1: Τόσο πολύ.
0: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε άμα να το γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, μελανιάζει ο πισινός σου, αλλά. Αν ήταν και τα βουτιά σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
0: Ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή στην παραλία. Θα πάρει 5 πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνιασταν. Τα
1: τσαούλια σου.
0: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φοράγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, από το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Αν έχει τύχει, διάβαινε ο 57χρονος, λέει Αντρέ Χουρτάδο από τη Σεβίλη.
1: Τι έπαθε?
0: Μάλλον απολάμβανε τις διακοπές του στη Σεβίλη και έτσι όπως περπατούσαν στον δρόμο και λοιπά, βλέπεις τα σκουπίδια παρατημένο, έναν μικρό πίνακα λέει με μία αδιάφορη κορνίζα, χρυσή λέει κορνίζα, χρυσή στο χρώμα εννοώ, ακουμπισμένο στον τοίχο, κάποιος το είχε παρατήσει εκεί πέρα. Γιατί με του άρεσε κορνίζα, λέει μου είναι συμπαθητικό πίνακα, και τον παίρνουμε να τον έχουμε λέει. Ας το έχουμε λέει εκεί πέρα, να το πάρουμε ότι, από τις διακοπές μας στη Σεβίλη. Και το κράτησε. Λοιπόν, πήγανε στο. Γυρίσανε στην πόλη τους και κάποια στιγμή λέει. Το πήγαν να το.
1: Αξιολογήσουν
0: και έκανε 150.000 ευρώ.
1: Τι!
0: Αμέ.
1: Ήταν
0: ένα σπάνιος πίνακας του 1919 από τον διάσημο Ισπανό Ιμπρεσιονιστή Χωακίν Σορόγια με τίτλο Μαρίνα. Και λοιπά και λοιπά.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Τα ρίρα, ρίρα, ρίρα.
0: Σκάναρε τον πίνακα, λέει. Αυτό τι έκανε. Όταν γύρισε σπίτι, το σκάναρε σε τεχνητή νοημοσύνη και μετά τον πήγε σε ειδικού και του είπανε ναι, παιδιά. Αυτό. Απίστευτο.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Α, τελικά όμως κάτσε, δεν τον κράτησε. Γιατί το επικοινώνησε μαζί του, λέει η οικογένεια που τον. Τι είχε γίνει, η οικογένεια που, τον, που ήταν ακουμπισμένο σε ένα τοίχο. Η οικογένεια, μια οικογένεια μετακόμιζε και ακούμπησε στον τοίχο τον πίνακα, όπως φόρτωνε το αυτοκίνητο και ξέχασε τον πίνακα. Οπότε μετά το έκαναν έκκληση, λέει, και βρήκαν τον πίνακα και τον παρέδωσε.
1: Α, πώς έγινε αυτό? Προφανώς αυτό θα έχει κανένα ίδρυμα και λοιπά και απευθύνθηκαν
0: ναι,
1: εκεί και
0: ναι,
1: κάπως
0: ναι,
1: έτσι το
0: ναι.
1: βρήκαν.
0: Και το έδωσαν, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι δώσανε κάποια αμοιβή και να μην ήταν τίποτα τσιφούτιδες. Γιατί αν ήταν τσιφούτιδες θα τον έφερα στο κεφάλι τον πίνακα. Να τον πω.
1: Έλα,
0: αυτό.
1: Τώρα μην είσαι έτσι.
0: Δεν έχει 150.000 ευρώ πίνακα και στον βρίσκω. Και στον δίνω πίσω
1: μπορεί...
0: και δεν μου δίνει κάτι. Yes!
1: Μπορεί να μην έχουν δυνατότητα ρευσότητα.
0: Να πουλήσουν τον πίνακα, να του δώσουν του Χριστιανού.
1: Ωραία, σώνει και καλά να πουλήσουν. Μπορεί να τον πίνακα να τον είχαν από γιαγιά ή από παππού.
0: Από παππού λέει τον είχαν, από ένα παππού. Από ένα παππού, ναι. Λοιπόν, ψάχνω να βρω για να σου πω και τα μπουκάλια αυτά τη Μάλτα που σου έλεγα. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεχνοτροπία που λέγεται Μντίνα Γκλάς, παραδοσιακή χειροποίητη, η αλουργία τη. Γιατί τα ψάξα. Τι έγινε, τα βρήκα τα μπουκάλια. Τα έβγαλα φωτογραφία και τα έβαλα στο
1: AI,
0: στο AI να μου, για να δω αν είναι αυτό που. Γιατί θυμόμαι ότι η μαμά μου είχε πει ότι είναι από τη Μάλτα. Πριν γράψω εγώ για τη Μάλτα, μου λέει αυτά είναι λέει από τη Μάλτα. Είναι τρομερό αυτό με την τεχνολογία πάντως. Είναι από τη Μάλτα λέει τα μπουκάλια αυτά. Είναι η τεχνοτροπία Μντίνα λέγεται. Είναι παραδοσιακή χειροποίητη αλουργία.
1: Όπως
0: και είναι
1: στο Μουράνο.
0: Ναι, και αυτά είναι λέει το γυαλί λιώνει σε καμίνι. Και συνδυάζονται πολλά στρώματα γυαλίου. Αυτό που σου είπα φαίνεται ότι έχει διπλό γυαλί και τριπλό. Και τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το μπλε, το τυρκουάζ, το πράσινο της θάλασσας και το χρυσό.
1: Και τέτοια χρώματα έχει μπουκαλένιο ή...
0: Είναι μπουκαλένιο, είναι τετράγωνο μπουκαλένιο. Δύο είναι, ολόιδια. Ολόιδια, δεν είναι ίδια. Διαφορετικά.
1: Η μάνα σου τα είχε πάρει από τη Μάλτα.
0: Ναι, από ταξίδι τη Μάλτα τα είχε φέρει. Είναι τετράγωνα. Mm. Ανεβαίνουν και μετά έχει ένα πάρα πολύ λεπτό στόμιο. Και μετά ανοίγει το στόμιο. Ένα πολύ λεπτό λαιμό. Και μετά ανοίγει σαν λουλούδι, είναι φυσικό γυαλί το στόμιο του. Είναι διακοσμητικό, δεν παίρνει λουλούδι, δεν παίρνει κάτι. Είναι πανέμορφα. Α, δεν πάνε πουθενά. Έχω στεναχωρηθεί δηλαδή που δεν πάνε.
1: Κάπου θα βρει να τα βάλει.
0: Θα τα βάλω στα κύθρα κάποια άλλη στιγμή.
1: Να.
0: Αλλά είναι πανέμορφα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Απίστευτα χρώματα, σε ταξιδεύουν. Και βαριά. Βαριά μπουκάλια.
1: Ναι, αν έχουν τόσο
0: ναι,
1: στρώματα.
0: Ναι. Έχουν, είναι,
1: και
0: έχουν...
1: τι αξία είναι, το έχεις δει?
0: 150 το ένα.
1: Α,
0: δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Εντάξει, τώρα τι ήθελες και εσύ, είδες τον πίνακα των 30, 150.000.
0: Να μου έλεγε αυτό, ας πούμε, να μου έλεγε το ChatGPT. Πω, τι σαυρό έχεις τα χέρια σου κάνει, ας πούμε, αν... να τον πας σε όξιον.
1: Ναι, αν το, θα το πηγαινές.
0: Αφού σ'
1: αρέσουν, θα τα πει, θα τα αποχωρήσω.
0: Ανάλογα. Αν έκαναν 150.000 ευρώ το ένα, θα πήγαινα. Θα πήγαινα το ένα.
1: Και το ένα.
0: Και το ένα. Αν ήταν 20.000, μπορεί και να μην πήγαινα.
1: Να. Αν είχες ένα ωραίο μπιζουδάκι, θα το πήγαινες.
0: Αν μ' άρεσε ή αν είχε συναισθηματική αξία, όχι. Αν δεν μ' άρεσε ή αν δεν είχε συναισθηματική αξία, θα το πήγαινα, ναι.
1: Να. Αχ, τι να πούμε. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μας, σε τι φάση είσαστε, ξεκινήσατε τις διακοπές? Θα φύγετε ή φέτος μένουμε Αθήνα? Ακούω πάρα πολύ κόσμο που λέει όχι, όλα είναι ακριβά και δεν έχουμε και διάθεση, θα μείνουμε Αθήνα και είναι μια χαρά και η Αθήνα. Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα σε μια παραλία, στους Χινιά, στο Μαραθώνια κλπ. Θα παίρνουμε τα throw me the ball, θα παίρνουμε τα τάπερ μας με φαγάκι και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και ξεκούραστα, γιατί ο χειμώνας μας έχει κουράσει και θα κάνουμε διακοπές φέτος στην πόλη μας και μια χαρά είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, μια τουρκική εταιρεία λέει κατασκευάζει τσάντες από λαγοκέφαλους.
1: Να τα.
0: Ναι. Και μάλιστα λέει είναι και τσουχτερές.
1: Τιμές.
0: Λεπάφερ λέγεται το μπραντ. Που κυροποίητες, τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα λέει αξεσουάρ από το δέρμα του λαγοκέφαλου. Και ο στόχος ήταν λέει για να μειωθούν από τη μία και να αξιοποιηθούν από την άλλη το δέρμα τους. Περίεργο όμως, εντάξει, δεν είναι ωραίες τσάντες. Δεν είναι ωραίες.
1: Τι?
0: Δεν είναι καθόλου ωραίες. Αλλά κάθε γενικότερα λέει τιμές είναι τσιμπημένες. Δηλαδή, βλέπω μία τσάντα τώρα εδώ από λαγοκέφαλο που κοστίζει 300 ευρώ.
1: Για να τη δω. Τι θεωρείτε ότι είναι δέρμα?
0: Ναι, εντάξει,
1: το οποίο έχει διάφορα χρώματα. Θεωρείται αφενός
0: και είναι σίγουρα και η επεξεργασία δεν είναι απλή. Εντάξει, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της εξάπλωσης τώρα οι τσάντες, αλλά είναι μια προσπάθεια.
1: Μυρίζει ψαρίλα η τσάντα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Σε κυνηγάνε είναι... οι γάτες όταν κρατάς αυτή την τσάντα.
0: Αποκλείεται, αλλά δεν είναι ωραίες, ρε παιδί.
1: Έχεις δει το νυχτιοπόλι, παιδιά της κάθε γειτονιάς που από το πολύ καθάρισμα του λέω σε παίρνουν από πίσω οι γάτες, λέει φυσικά.
0: Γιατί έχει ποτίσει,
1: παιδιά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εδώ στο σπίτι μας καθαρίζουμε ένα ψάρι και μετά γίνεται τσιμούρλι στο πανηγύρι. Ψήνεις ψάρι και μυρίζει δύο μέρες.
0: Ισχύει.
1: Ψαρίλα. Αχ, τι ωραίο φρέσκο ψαράκι, παιδιά. Υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από ψαράκι, ψητό ψαράκι, ωραία θαλασσινά και φρέσκια σαλάτα.
0: Λοιπόν, ο Τζορτζ Κλούνι θα τιμηθεί, λέει, με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.
1: Μπράβο,
0: για το σύνολο τη καριέρα.
1: Τα γούρι μου.
0: Αυτό. Μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο ωραίος και τώρα έχει αρχίσει πάλι να γίνεται να χαλάει και δεν έχει να κάνει με την ηλικία του.
1: Αλλά
0: δεν ξέρω, έχει χαλάσει πάντως, γιατί είναι άλλοι που όσο μεγαλώνουν γίνονται ακόμη πιο ωραίοι. Mm. Αυτός πέρασε ένα στάδιο που γινόταν όλο και πιο ωραίος και τώρα έχει χαλάσει.
1: Ναι, μπορεί να μην περνάει καλά, να θέλει άλλα πράγματα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Άλλα να ελπίζει. Και αλλού να τον έφερε το διάβα τη ζωή.
0: Πάντως τη φέρε, δηλαδή τη βλέπεις ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, ό,τι σχέση και ήταν αυτή με την Αμάλ.
1: Να. Μ' αρέσει αυτή. Είναι
0: στυλάκι.
1: Ωραίο ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Διάλεξε κάτι πολύ ταιριαστό.
0: Αυτή είναι φανταστική. Χωρίς να είναι ωραία, είναι φοβερή τύπησα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ο Αριστείμις Παύλας Σταύρος Διεγκρέας έκανε πάρτι για τα 18 του χρόνια στον κήπο του σπιτιού τους στο Λονδίνο.
11: Α, ναι, ενώ μένουν Αμερικοί, έχουν και σπιτάκι, έχουν και ένα κοτατσάκι.
10: Μωρέ, βαριούνται τώρα Αμερικοί.
11: Έχουν και ένα κοτατσάκι.
10: Ένα κοτατσάκι από εκεί, ένα κοτατσάκι από εδώ, ένα κοτατσάκι. Και εμείς έχουμε και ένα κοτατσάκι. Κοτατζάκι αυτοί, κοτατζάκι εμείς. Και υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλους σε μια βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση, DJ, cocktails και ένα ιδιαίτερα κομψό dress code.
11: Να.
10: Και επειδή είναι χαμηλό τον το παλικάρι, είπε: δεν βαριέστε, μια φορά γιορτάζουμε, μια φορά γινόμαστε 18. Θα ανεβάσω ό,τι φωτογραφία υπάρχει. Από τον κάλο μου μέχρι τη βλεφαρίδα μου. Και ανέβασα φωτογραφίες που το χορεύουν, τραγουδάνε. Ο Παύλος πρώτος, η καλύτερος και χαρού. Πώς και δεν φωνάξανε να του τραγουδήσει κανέναν αργυρό. Εντύπωση μου κάνει. Μα, φτωχολογιά αυτό. Ήθελε έναν αργυρό εκεί πέρα ότι... να κουνάνε τα μαντήλια, να γίνεται τσιμπουρλής.
11: Λοιπόν, έχω μάθει ότι η Φύση θα τραγουδήσει σύντομα σε γάμο. Σας έχω πει ότι έχει το πιο αυστηρό, το πιο υψηλό κασέρι, έτσι.
10: Ναι, βέβαια.
11: Δηλαδή όλοι παίρνουν 50-60, η Φύση 120.
10: Ναι. Και θα τραγουδήσει σε γάμο.
11: Ναι. Τραγούδησε και πριν λίγο καιρό σε γάμο.
10: 120, 120, 240.
11: Ναι.
10: Καλά είναι.
11: Εντάξει, η Star τέτοια ποσά παίρνουν. Τι θες να παίρνει?
10: Εμένα
11: 10
10: με νοιάζει,
11: ευρώ.
10: Εμένα με νοιάζει τώρα.
11: Ναι.
10: Ποια θα είναι η σταρούμπα που θα της ανοίξει τη συναυλία.
11: Δεν ξέρω.
10: Θα είναι η Σελίν Διόν, γελάω. Θα είναι η.
11: Και η Σελίν Διόν.
10: Κοίτα, μπορεί ο Κούστας όμως να το πάρει πεισματικά και να πήγει να τη χρυσώσει
11: τώρα.
10: Η Σελίν Διόν. Και να έρθει η Σελίν Διόν και να μείνουμε.
11: Έλα, παιδί μου, τώρα δεν γίνεται να κάνει. Νομίζω ότι θα παιχτεί διαφορετικά. Δηλαδή θα είναι σε διαφορετικές μέρες η Σταρ. Θα τραγουδάει, ας πούμε, τρεις μέρες η Βύση.
10: Και τρεις μέρες η Σταρ.
11: Και τρεις μέρες θα έχει, ας πούμε, ξένα ονόματα, μεγάλα ονόματα. Νομίζω ότι με θα είναι κάπως έτσι. Κοίταξε να δεις, αν γίνει ένα. Ένας χώρος, ένα βραδινό κέντρο που θα είναι δεν ξέρω πόσων θέσεων. Αυτό
10: δεν
11: πρέπει να
10: κέντρο,
11: γεμίσει.
10: Παιδί μου, δεν λέμε για το που θα τραγουδάει.
11: Άκου, θα τραγουδάει τρεις μέρες η Βύση,
10: ναι.
11: Και τις άλλες τρεις θα κάνουν πρόγραμμα μεγάλες στάρ. Μεγάλη στάρ ανά τον κόσμο.
10: Ωραία. Εγώ
11: θα είναι συναυλιακός κόσμος.
10: Εγώ τώρα λέω για το τέτοιο παιδί μου, θα κάνει τη συναυλία το Σεπτέμβριο.
11: Αυτό σου λέω κι εγώ.
10: Για το μαγαζί δεν μου είπες εσύ.
11: Α, ναι, για το μαγαζί. Για τη συναυλία δεν ξέρουμε.
10: Για τη συναυλία,
11: γιατί χρειάζεται ένα πρώτο όνομα?
10: Γιατί παντού γράφεται ότι ψάχνουν να βρουν ένα όνομα μεγάλο που θα τις κάνει opening συναυλία.
11: Δεν θα γίνει κανένα opening.
10: Α, δεν θέλω. Δεν θέλω τέτοια. Όταν ένας στάρ αυτό.
11: Αφού πάει η παιδιά, εντάξει, το Καλλιμάρμαρο μόνη της δεν ήτανε. Απλά
10: ναι,
11: το
10: τώρα...
11: έκαναν σε μεγαλύτερο χώρο γιατί θέλουν περισσότερο κόσμο.
10: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να έρθει Taylor Swift να τις κάνει opening. Το έχω σκεφτεί.
11: Την Taylor Swift μπορεί να την πάρουν και να κάνει μια συναυλία στο κέντρο.
10: Από τον πέπλο, να την πιάσει από το πέπλο τώρα που γίνει κοινιόπαντρη και να την φέρουν.
11: Ωραία. Μεγάλη επιτυχία.
10: Λοιπόν, αυτά με την Taylor Swift. Νέες λεπτομέρειες των ηφικών της, Κασίλα μας.
11: Τι έκανε?
10: Νέες λεπτομέρειες των ηφικών της Taylor Swift.
11: Έλα, θέλω να μου πεις τη λεπτομέρεια του ηφικού. Ήταν ωραίο. Είναι ωραίο, είναι Dior.
10: Δεν πάνε να
11: γιατί θέλει. Αν δεν είσαι στη Dior, δεν είσαι στη μόδα.
10: Επηρεασμένη από τη Elizabeth Taylor, τον ηφικό. Τώρα συγκρίνουμε τώρα τη θεά, το είδωλο, την Elizabeth Taylor. Με την,
11: ναι, σου θυμίζω ότι η Elizabeth Taylor, τον τελευταίο της άντρα, ήταν ένας οικοδόμος.
10: Δεν έχει σημασία.
11: Το θυμάσαι, τον πήγαινε δηλαδή τον ασβέστη. Ναι. Τον σήκωνε. Τι είχε πάθει αυτή η κακομοίρα στο τέλος. Είχε γίνει λίγο γραφικούλα η Τέιλορ, ενώ ήταν ρε παιδιά μύθος. Δηλαδή λίγο από το αλκοόλ το είχε πάθει, το είχε κάψει λίγο.
10: Ναι.
11: Το θυμάσαι.
10: Δεν το θυμάμαι. Ότι το είχε κάψει, αλήθεια είναι.
11: Δεν θυμάσαι τον τελευταίο της άντρα. Δηλαδή είχε παντρευτεί τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον Χίλτον, αυτά και ξαφνικά βγαίνει και ένας οικοδόμος.
10: Λέει οικοδόμος, άμα ήταν.
11: Ήτανε...
10: Να αντέχει ο οικοδόμος, δεν
11: ήταν επιπληρωμή στο payroll. Έλεγε θες pay, πρέπει pay.
10: Ναι.
11: Να.
10: Λοιπόν, κάποιοι φίλοι μου πήγαν στη Λιόλιο και ήταν λέει πάρα πολύ καλή. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
11: Ναι, γιατί όχι.
10: Ήταν φοβερή. Κάνει κέφι και λοιπά και λοιπά.
11: Και ωραίο κορίτσι και κάνει κέφι και το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
10: Ακριβώς.
11: Δηλαδή πιάνει και το real estate. Κατάλαβα τις εποχές.
10: Που είναι και επίκαιρο.
11: Έχουμε γίνει ένα απέραντο οικόπεδο η Ελλάδα. Ωραία τι είμαστε, γίναμε τα Μονακό. Μονακό μου. Και εμείς έχουμε και ωραίες καθαρές θάλασσες. Όχι σαν το Μονακό που πας και βουτάς το πόδι σου και έχεις πάρει το κολοβακτήριο του Γάλλου. Κατάλαβες, ναι. Εδώ πέρα έχουμε τόσο ωραία νησάκια. Ενώ το Μονακό είναι το ίδιο παντού. Εμείς κάθε νησάκι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ.
10: Ισχύει. Απλά δεν μπορούν να πάνε και να πας διακοπές σε νησιά. Ποια είναι πανάκριβα, αν δεν έχει σπίτι ή δεν φίλοι σε φιλοξενούν.
11: Παιδιά, κοιτάξτε πόσο το εξοχικό που υποτιμούσαμε στα παιδικά μας χρόνια και θέλαμε. Ξενοδοχεία, αυτά, ριζόρτ. Πόσο ήρθε ο καιρός που τα εκτιμάμε και λέμε τι ωραία είναι.
10: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό τώρα. Τα εκτιμάμε από αυτό, δεν τα εκτιμάμε για άλλο λόγο.
11: Ναι,
10: γιατί η αλήθεια είναι ότι το εξοχικό, ναι, δεν ξεκουράζεσαι.
11: Γιατί...
10: Όταν έχεις φιλοξενούμενους, πλέγεις κάτι. Δεν
11: συγγνώμη, δεν χρειάζεται να έχεις φιλοξενούμενους.
10: Εντάξει, πώς, θες παρέα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να έχεις φιλοξενούμενους. Πάντα είναι ωραίο ένα εξοχικό, αλλά δεν μπορείς να πας κι αλλού. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι πήγαινε στο εξοχικό του μερικές μέρες να ξεκουραστεί ή κατέληγε εκεί ύστερα από διακοπές. Τώρα αλλού. Τώρα δεν μπορείς να πας αλλού.
11: Ναι.
10: Το εκτιμήσαμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
11: Γιατί μετά τον COVID όμως άλλαξε και γενικότερα η φιλοσοφία, ρε παιδί μου.
10: Βρέ, είμαστε άφραγγοι τώρα μετά τον COVID, εσύ. Άσε, σου λέω, μας έχουν ξεφραγιάσει.
11: Ναι. Πάντως ο κόσμος δεν θέλει πολύ να τριγυρνάει.
10: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θέλει να τριγυρνάει, ειδικά οι νέοι και δεν μπορούν. Δεν βγαίνει, ρε παιδί, δεν βγαίνει.
11: Ναι. Εντάξει, έχει και ακρίβεια.
10: Αυτά.
11: Τέλος πάντων, πάμε χωριό φέτος. Όσοι ναι. πάνε χωριό, γιατί
10: ναι, σωστό. Και εσύ.
11: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί είναι σήμερα. Είναι λίγο πιο δροσερά από τις προηγούμενες μέρες. Πόσο, 32. Ναι, προηγούμενες μέρες. Βάζει βρακί στο τιμόνι σου, το σκεπάζει στο τιμόνι.
10: Βάζω στο τζάρι το.
11: Ναι, εμένα έχει αρχίσει και χαλάει πάλι. Αυτό είναι. Ναι. Τη βάζει βρακί στο τιμόνι.
10: Ηλιοπροστασία βάζω. Αυτό στο τζάμι το βάζω. Δεν το βάζω στο τιμόνι μόνο.
11: Αυτό τι είναι από σαν αλουμινόχαρτο.
10: Ναι, αλλά δεν το βάζω στο.
11: Εμένα έχει αρχίσει και χαλάει αυτό.
10: Εμένα όχι. Αλλά δεν το βάζω όμως στο ταμπλό. Το βάζω στο τζάμι γιατί έτσι.
11: Πώς κολλάει. Κολλάει.
10: Δεν κολλάει καλά. Κατεβάζω αυτά που είναι για τον ήλιο.
11: Κατάλαβα.
10: Αλλά το βάζω στο τζάμι γιατί έτσι πιάνει πιο πολύ το αυτοκίνητο. Δεν ναι. καίει όλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή κάνει σκιά και στα καθίσματα. Αν το βάλει μόνο στο ταμπλό, το υπόλοιπο καθίσματα καίγονται.
11: Μάλιστα.
10: Και είναι καμίνι το μάξι.
11: Λοιπόν, να πάτε παιδιά, αν θέλετε δροσιά, να πάτε στο Regents Casino Montparnasse που είναι μια ανάσα από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί, στο βουνό εκεί ψηλά και θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να περάσετε όμορφα και να φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regents Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε. Αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος. Για σήμερα ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
10: Θα βάλουμε απουσίες.
11: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έχουμε... Α, καλή εβδομάδα. Βέβαια, μην το δεν το ξεχνάμε. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό μήνα είπαμε. Κάτσε, πόσο είναι ο μήνας?
1: Έξι.
0: Έχει έξι ημέρα. Και εγώ γιατί πήγα γύρω γύρω αφού κυκλοφόραγα? Τι κόρυδο ημέρα. Ξέρε τι τραβάω. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό τριήμερο, το οποίο και αυτό χρωματίστηκε σαν συνέχεια του ήρωα της ελληνικής πάλης για την ανεξαρτησία, του Διονύση Βερβελέ, μετά την περήφανη στάση του με την πρέσβυρα της Αμερικής στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη. Είχαμε ένα καυτό τριήμερο. Ο Διονύσης θα έρθει σήμερα ένα χρόνο μεγαλύτερος, είχε τα γενέθλιά του. Δεν πήρες, εσύ δεν έχεις καταλάβει τι έγινε στον κόσμο? Δεν πήρες τίποτε πρέφα? Καλά, να στα πω εγώ τώρα γιατί δεν βλέπεις τηλεόραση εσύ. Θα επιστρέψει πιο όριμος αλλά και πιο φρέσκος ταυτόχρονα από ποτέ σήμερα στην εκπομπή. Και βέβαια ο αντίκτυπος που είχαν τα γενέθλιά του παγκόσμια έγινε αισθητός σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέχεια της επικοινωνίας με την Γκιλφόρντ, βλέποντας τις εκατοντάδες, τα εκατομμύρια χιλιάδες των ανθρώπων που ευχόντουσαν ολόψυχα συγκινημένη χρόνια πολλά στο Διονύση Βερβελέ, και επειδή τα είχε λίγο χαμένα από τα χαστούκια που τρώει απανταχού της γης πια, από όπου θέλετε, από Ιράν μέχρι Μέση Ανατολή, μέχρι Ουκρανία, μέχρι Ειρηνικό ωκεανό, είναι και λίγο ζαλισμένος, είναι και λίγο, μην θα πω τώρα τι είναι, την αμόλυσε τη δήλωση που έγινε από χτες πρώτο θέμα σε όλο τον πλανήτη. Βλέποντας λοιπόν, και βέβαια ξέρεις όταν είσαι και εκνευρισμένος, λες και αλήθειες. Βλέποντας λοιπόν ο Τραμπ την εικόνα αυτή των εκατομμυρίων ανθρώπων, έκανε τη δήλωση που έπαιζε χτες πρώτο θέμα στα δελτία. Πίστευα ότι τον μισούσαν. Δεν περίμενα να δω τόσους ανθρώπους συγκινημένους γι' αυτόν. Σκέφτηκα ότι ίσως να ήταν ψέματα τα δάκρυα συγκίνησης και οι ευχές που του δίναν. Σκέφτηκα για μια στιγμή, δεν μιλάμε εχλολαθεί ο άνθρωπος, να τους εξαφανίσω όλους με μια βόμπα, μπορούσα να το κάνω, αλλά λέει τους λυπήθηκα και τους άφησα να πούνε τα χρόνια πολλά στο Διονύση Βερβελέ. Μάλιστα κάτω από την πίεση αυτή των εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ευχόντουσαν στο Διονύση Βερβελέ, έδωσε εντολή να φωταγωγηθεί όλη η Αμερική. Στη Νέα Υόρκη, νομίζω είδατε όλοι στις τηλεοράσεις, τα 850.000 βεγγαλικά, βαρελότα, φαντασμαγορικό θέαμα, αεροπλάνα μαχητικά να περνάνε από πάνω για να τιμήσουν τα γενέθλια του Διονύση, με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στους δρόμους να κρατάει πλακάτ «Happy Birthday, Dennis» ή «I love Βέρβελες», με φωτογραφίες τα πλακάτ του Διονύση. Ένας βρέθηκε σε όλο αυτό το πλήθος να έχει φωτογραφία που είμαστε μαζί. Αυτός είναι ένας κουλουράς που γνωρίζω όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, και επειδή το πρωινό στο ξενοδοχείο είχε 630 δολάρια κάθε πρωί, εγώ δεν έπαιρνα και έβγαινα έξω τον κουλουρά και έπαιρνα κουλούρια με 2 δολάρια. Είχαμε γνωριστεί. Αυτός κράταγε το πανό που είμαστε και οι δυο μαζί. Το τελείριο που ακολούθησε από τον κόσμο ελεύθερο πια, ας πούμε, και χωρίς φόβο να εκδηλώνει τα χρόνια πολλά στο Διονύση Βερβελέ, έκανε την Paramount Picture να δώσει εντολή στον Tom Cruise να κάνει το remake της ταινίας «Γεννημένος 4η Ιουλίου». Απλά, προσαρμοσμένος στις συνθήκες, δεν θα είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι όπως την πρώτη ταινία. Θα φοράει ερυθρόλευκα, θα είναι περήφανος και αισθητός. Τα γυρίσματα της ταινίας θα γίνουν στην Καλαμάτα και στον πύργο, εκεί όπου έκανε τα πρώτα του βήματα ο Διονύσης. Θα ενσαρκώσει το Διονύση Βερβελέ ο Τόμ Κρουζ, και στη συνέχεια στην Αθήνα, στο Καραϊσκάκι, αλλά και σε άλλα μέρη της Αθήνας, σε πολλά νυχτερινά μαγαζιά εκεί όπου άφησε εποχή. Και μάλιστα ο Διονύσης Βερβελέ, σε μια ένδειξη μεγαλοσύνης και συμπαράσταση των αναξιοπαθούντα συμπαρουσιαστή του εδώ, όχι μόνο έδωσε άδεια στον Τόμ Κρουζ και στην Παραμόντ να γυρίσει την ταινία για χάρη του γεννημένου 4η Ιουλίου, αλλά αποφάσισε να διατεθούν όλα τα έσοδα της ταινίας για να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της εκπομπής στο 91 με τον Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Αγκόντου στα Παραπολιτικά, διότι αλλιώς τα πράγματα είναι λίγο δυσίωνα. Ελπίζοντας λοιπόν ότι πραγματικά οι πράξεις θα είναι αυτές που πρέπει, για τα, δηλαδή ανάλογες και του πρωταγωνιστή φυσικά του Τόμου Κρούζ, αλλά και κυρίως του ανθρώπου, που, του ήρωα που θα ενσαρκώσει, του Διονύση Βερβελέ, και να του ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά από εδώ, να είναι πάντα γερός και δυνατός, να μας χαρίζει τις ωραίες και να σας χαρίζει κυρίως τις ωραίες στιγμές του. Χαρήκαμε που το γνωρίσαμε. Καλό παιδί είναι, καταβάλλονται. Πώς βγήκε αυτό στο Λαντί που όλοι μπαίνει πέρα να είναι. Ολυμπιακός, Νέα Δημοκρατία. Τι να, τέλος πάντων. Έχει περίεργα. Η εποχή μας έχει περίεργα πράγματα. Δεν είναι αυτό. Όπως βλέπετε και για να περνάμε και στα περιεχόμενα της εκπομπής, περίεργα πράγματα γίνονται στο Μουντιάλ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα. Αυτό είναι πια πολύ ολοφάνερο το σκάνδαλο. Αυτή η πρεμούρα της FIFA να αποκλειστεί οποιοδήποτε υπάρχει ισχυρός για να είναι ξεκούραστη, για να πάει ξεκούραστο. Η παρέα αυτού του τύπου, να πούμε, που τον έχει αναλάβει εργολαβία η FIFA και όλες οι εταιρείες και τον προβάλλουν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, σούπερ παίκτης και λοιπά ο Μέση, αλλά ρε παιδιά, έλεος ας πούμε με αυτό το πράγμα. Δεν είναι να καθαρίζουν όλους. Αυτό που έγινε χθες με την Αγγλία, που πήγαν να την καθαρίσουν, δεν ξέρω πώς ξενυχτήσετε να δείτε το μάτς, αν εκδιήγητοι διαιτητές, για να καταλάβετε ο διαιτητής ήταν Αμερικάνος. Αλλά τι Αμερικάνος? Ένας μετανάστης από μια χώρα εκεί της Λατινικής Αμερικής, ούτε ξέρω ποια ήταν, ο οποίος πήγε, λέει, 17-18 χρονών στην Αμερική. Για σκεφτείτε το λίγο. Πας 17 χρονών στην Αμερική, 18, και ψάχνεις να βρεις δουλειά. Και δεν πας, ρε παιδί μου, ούτε να πλύνεις πιάτα, ούτε να πεις σε κανένα σημερινό κλπ. Αποφασίζεις στην Αμερική να γίνεις διαιτητής στο σόκερ. Στα 17. Και παίρνεις πικότα και γίνεις διαιτητής FIFA. Και γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Ενώ έχουν καταργηθεί εντελώς οι κανονισμοί για το VAR στο ποδόσφαιρο, δηλαδή εκείνο το μάτς της Αργεντινής ή το άλλο που βλέπαμε με την Παραγουάη, δηλαδή είναι να μασάς και να φτύνεις. Μάρκαρε ο καθένας όπως γούσταρε. Με τα χέρια, με τα πόδια, με κλωτσές, με μπουνιές. Δηλαδή τραβάγαν τον άλλο από φανέλα μπροστά στο διαιτητή, παίζεται. Και άντε να δίνει και κανένα φάουλα, κάρτα ποτέ. Δεν βγαίναν με τίποτε. Θα είσαι σημείο να λες τι κάνετε, ρε. Δεν γίνεται. Ανάποδα κόρνερ, ανάποδα φάουλ. Δηλαδή το VAR παρεμβαίνει παντού το VAR. Ακόμα και στα κόρνερ, ακόμα και στις κίτρινες. Σιγά μην παρενέβει. Έβλεπες μπροστά σου, χτύπαγε την μπάλα ο αμυντικός. Όχι, λέει, παίζεται, δεν είναι κόρνερ. Την έβγαλε ο επιθετικός. Μα πώς την έβγαλε, αφού το έδειξε η τηλεόραση. Το VAR τι κάνουν? Έπειτα. Στις κρίσιμες αποστολές εμφανίζονται κάτι διαιτητές από κάτι χώρες. Δηλαδή δεν πηγαίνεται να μην υπάρχουν ούτε Ευρωπαίοι, ούτε Ιταλοί. Είδατε, Ιταλοί, Γερμανοί, Ισπανοί διαιτητές, κάτι να πούμε. Κάτι περίεργοι Βραζιλιάνοι. Κάτι από τις Αφρικανικές χώρες που οι καλοί έχουν αποκλειστεί γιατί δεν δώσαν βίζα να πάνε. Κάτι Αμερικανοί, οι οποίοι όλοι οι Αμερικανοί διαιτητές είναι μετανάστες, οι οποίοι πήγαν και ξαφνικά αποφασίσαν στην Αμερική να γίνουν διαιτητές. Και όχι μόνο γίναν διαιτητές, δηλαδή σκεφτείτε το λίγο. Έχει πάει 17-18 χρονών μετανάστης στην Αμερική να βρει δουλειά, πεινάει τη χώρα του. Και τι δουλειά βρίσκει, γίνεται διαιτητής στο σόκερ κιόλας. Και χτες με την Αγγλία, όχι μόνο έκανε τα πάνδυνα, αλλά ξαφνικά το VAR ξύπνησε. Μιλάμε, μόλις γινόταν κάτι και ξέφευγε, γιατί εδώ είμαστε το VAR, παιδιά, εδώ. Πάρτονα. Κίτρινη στο Γκέιν, άντε φάει και αλληλική δύναμη, να μην παίξει. Άντε, κάντε τον τελικό από τώρα Αμερική-Αργεντινή, να τελειώνουμε. Οι άλλοι Αμερικοί σήμερα ξαφνικά τη δώσανε, λέει, αναστολή. Τι αναστολή, ρε, τι είναι, πρόεδρος του ΠΟΚΕΠΕ και τιμωρήθηκε με αναστολή? Άλλος αυτός. Με αναστολή, λέει, το σκοτώσανε στην ποινή. Μεταξύ, δεν ξέρω εγώ τι είναι η Καράγουα. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω, ρε παιδιά. Αλλά την ήξερα ότι είχε σαντινίστας. Δεν την ήξερα ότι είχε διαιτητίνες. Αυτό το φρούτο σε κάθε μάτι να έχουμε διαιτητίνες, κάτι μικρά κοριτσάκια από την Νικαράγουα. Η Νικαράγουα έχει σχολή διαιτητών και έχει διαιτητίνες. Η Νικαράγουα ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο τόσο πολύ και έχει τόσο ανεπτυγμένο ποδόσφαιρο που παίζουν όλα τα κορίτσια διαιτητίνες, παίζουν στο Μουντιάλ. Και αν δεν παίζουν, είναι στο VAR. Εκτός αν είναι τίποτε από Ευρωπαίους. Είναι, ξέρω εγώ, που ατσάρεστο ποδόσφαιρο. Πώς είναι τίποτα από εκείνους τους Έλληνες που είχε στείλει η ΚΝΕ τότε, οι μπριγάδες πηγαίνανε για τον καφέ στην Νικαράγουα. Και αφήσαν τίποτα από γόνους τα παιδιά μου. Ήταν και ζωηρά μερικά παιδιά από ό,τι ξέρω που είχαν πάει εκεί. Μπορεί. Αλλά διαιτητίνες από την Νικαράγουα και βαρίστρες από την Νικαράγουα. Τέλος πάντων. Δηλαδή πραγματικά από ένα σημείο και μετά λες τι γίνεται. Αν δεν λέγω το σκάνδαλο το σημείο. Μέχρι και η FIFA αναγκάσει να βγάλει, θα τσίπε το Βέλγιο, τη UEFA. Δηλαδή, εντάξει, είσαι ομοσπονδία μας ή δεν είσαι. Ξετιμωρήσαν τον καλύτερο παίκτη της Αμερικής και του λένε άντε παίξε σήμερα με το Βέλγιο. Τι λέτε ρε παιδιά, τόσο πολύ να. Και όχι τίποτα άλλο. Πραγματικά, ρε παιδί μου, υπάρχουν καλές ομάδες. Και να σας πω και κάτι. Επιτέλους χτες, δεν ξέρω πώς είδα το μάτς, παιδιά. Αυτό το Gordon της Αγγλίας. Παιδιά, αυτό είναι το extreme. Με συγχωρείτε, όλοι οι άλλοι που βλέπουμε δεν είναι extreme. Extreme ήταν ο Gordon. Αυτή η φατσούλα που θύμιζε και παλιούς Εγγλέζους ποδοσφαιριστές, τους βλέπαμε και σε ασπρόμαυρα εμείς παλιότεροι. Αλλά ήταν extreme, έπαιρνε την μπάλα. Και τη γύριζε, πήγαινε στη γραμμή πάνω. Και από τη γραμμή πήγαινε από την, να μπει από μέσα. Απ' έξω μάλλον. Και κέρδιζε κόρνερ, έκανε assist. Έτρεχε με το που έπαιρνε την μπάλα, έτρεχε. Δεν σταμάταγε πίσω κτλ. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος πήγαινε κατά μέτωπο. Έπαιρνε την μπάλα ο άλλος, στάσανε, πώς το λένε, ο Ντέγιαν Ράις, πώς το λένε το παιδί αυτό. Και μου την έπιανε, έτρεχε με την μπάλα. Πολύ καλή μπάλα η Αγγλία. Και πήγε ο άλλος και τη γέμισε κάρτες. Αποβολή. Εντάξει, τέτοια μαρκαρίσματα έχουμε δει, 132 είναι αποβολή. Αλλά αν ίσχυε το VAR τόσο πολύ και πρόσεχε, υπήρχαν μάτς που πρέπει να μείναν 5 παίκτες μέσα. 5. Όλοι οι άλλοι, και οι 14 πώς είναι το άθροισμα, έπρεπε να είχαν αποβληθεί όλοι. Μια φάτσα που έπαιζε εκεί στη. Ποια ήταν στην Παραγουάη, ήταν αυτή η φάτσα η περίεργη. Ένας με κάτι μεγάλο αυτιά που ήταν σαν φυλακισμένος. Ο οποίος εγώ που έβρισε τον Εμπαπέ τον έδερνε. Όταν λέμε τον έδερνε, τον έδερνε. Δεν πήρε ούτε κάρτα. Μέχρι τέλος. Δεν ξέρω κι αν πήρε τελικά. Ο άλλος σηκωνόταν, έδινε μπουνιά. Τίποτε, παίζουμε. Γίνανε δυο σειράξεις, όπου πλακωθήκαν μέσα στο γήπεδο και σε καμία από τις δύο, και στο μάτι της Γαλλίας και στο χτεσινό με την Αγγλία, δεν έδειξε ούτε κίτρινο ο γίγαντας. Και χτύπησε με κίτρινες ένα, δύο, τρεις, τέσσερις συγκεκριμένους της Αγγλίας. Ο Κέιν έχει κάρτα. Μόλις φάει άλλη μία, καληνύχτα. Δηλαδή πραγματικά τώρα αυτά δηλαδή, μιλάμε ότι είναι. Δεν είχα καμία αμφιβολία για το ποιόν της διοργάνωσης από τη στιγμή που θα γινόταν στην Αμερική. Γιατί τίποτα είναι τυχαίο. Αλλά όχι και έτσι ρε παιδί. Αυτή έχω την εντύπωση ότι η γραμμή στους διαιτητές είναι κάντε το ποδόσφαιρο να μοιάζει λίγο με το αμερικάνικο φούτμπολ για να είναι λίγο πιο οικείο στους Αμερικάνους που το παρακολουθούν. Αλλιώς δεν εξηγείται, ας πούμε, που εκεί πήγαινε τραβάνε από την τέτοια, δέρνε, δίνουν μπουνιά για να φύγουν μπροστά και είναι στο παιχνίδι. Κανονισμός μέσα, δεν υπάρχει αυτό, δεν τιμωρείται. Και έχουν κάνει έτσι και το ποδόσφαιρο. Και λες, έλα Χριστέ και Πανάγια. Κατά τα άλλα, τιμή και δόξα, πραγματικά δηλαδή ήταν αυτό το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, έλα, πρέπει να το σφάξει κιόλας. Ξέρετε, δεν το σφάζανε με τότε πέναλτι. Αλλά παιδί μου, οι άλλοι στο τέλος οι Αργεντίνοι για να πάρουν την μπάλα να κάνουν το 3-2. Τους αρπάζανε από την πλάτη, τους ρίχναν κάτω αυτούς τους κακομύριδες. Μπα, σηκώνα τα χέρια, λέγανε μα τι κάνεις, σιγά. Προπέρανε άλλη την μπάλα, φεύγανε. Πήγανε μια φορά να βγούνε, του τραβάνε μία του επιθετικού, το ρίχνουν κάτω, παίζει το γίγαντας. Εντάξει. Εντάξει. Και για το Μέση, θα πω κάτι. Είναι εκπληκτικό το γκολ που βάζει. Πραγματικά εκπληκτικό. Ήτανε ανάλογης ποιότητας με αυτό που έλεγε και ο Κριστιάνο που ακυρώθηκε για λίγα εκατοστά. Με λίγο βαθμό μεγαλύτερο δυσκολία, γιατί το έρχονταν από πολύ μακριά του Κριστιάνο, αλλά το τσαμάτιμα και το σούτ επιτόπου κτλ. Το μέσα ήταν εκπληκτικό. Όμως ρε φίλε, αποκλείεται η ομάδα σου. Γι' αυτό σας λέω μερικοί ηγέτες, ας πούμε, πρέπει να φαίνονται. Είναι δυνατόν να εξαράξει όλο το δεύτερο ημίχρονο κάπου εκεί δεξιά. Και το μόνο που να κάνεις είναι να παίρνεις την μπάλα, να πηγαίνεις ανάμεσα από τρεις. Και να βουτάς γιατί ξέρεις ότι ο άλλος θα σου δώσει φάουλ. Βάζε και το χτυπήσεις. Έγινε τρεις φορές αυτή η φάση. Που έπεσε κάτω χωρίς να το κουμπίσει κανένας του πράσινου ακροταρίου. Και έδωσε πάντα και έδωσε και τις τρεις φορές φάουλ ακριβώς εκεί που είναι η ιδανική θέση για το Μέση. Αλλά ρε εσύ. Μπες ρε, πάρ' το παιχνίδι πάνω σου. Ο άλλος στη Βραζιλία, καλά, τα είχαμε πει για τη Βραζιλία, δεν με πίστευε κανένας. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για τον Αντζελότη. Δεν ξέρω πώς το είδε και αποφάσισε να πάει εκεί. Ίσως το μοναδικό κινητρά του να είναι ότι θα αποδείξει με τόσο σπουδαίο προπονητή που με αυτά τα παρτάλια που τα έχουν βαφτίσει η Εθνική Αργεντινή, η Εθνική Βραζιλία, εγώ κάτι θα καταφέρω. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται τώρα. Τέλος, τα αξιοσημείωτα, έχω την εντύπωση πραγματικά κάτι συμβαίνει με τις μετακινήσεις στο Μουντιάλ. Διότι δεν είναι μόνο ο Ινφαντίνο που εμφανίζεται ξαφνικά σε παιχνίδια που απέχουν 3-4-5 ώρες με το αεροπλάνο. Είναι και ο Αλέξης Πυρόπουλος, ο οποίος ξαφνικά σχολιάζει όλα, σαν σχολιαστής πια, σχολιάζουν τα παιχνίδια. Μιλάνε με διαφορά 3-4 ωρών. Πάπου σχολιαστή, τόσο σχολιαστή και είναι και μέσα στο γήπεδο κιόλα. Γιατί το λέει στον συμπαρουσιαστή του, πώ του είπε προχθέ όταν τελειώσει το μάτς, εγώ την κάνω, Γιώργο, γεια σου. Είναι παντού. Και απλώς εγώ επειδή είχα παίξει ένα σκοράρι ο Χάλαντ στο μάτς της Νορβηγίας, μπερδεύτηκα λίγο. Γιατί δεν ήξερα ποιος σκόραρε. Διότι στη διάρκεια του παιχνιδιού ο Αλέξης τον είπε με 3 διαφορετικά ονόματα. Τον είπε Χάλαντ, τον είπε Χόλαντ και τον είπε και Όλαντ. Και λέω τώρα, είναι αυτός που έχω παίξει που βάλει τον γκολ. Έμεινα με την απορία. Γι' αυτό θα πάμε στο διάλειμμα για να μπει μέσα ο θριαμβευτής, ο γενέθλιος, ο μεγάλος Διονύσης Βερβελές και να συνεχίσουμε μαζί αυτή τη λαοπρόβλητη κουμπή, ποντάροντας πάντα στην επιτυχία του remake της ταινίας γεννημένος 4 Ιουλίου, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τη συνέχιση, για τη χρηματοδότηση της συνέχισης αυτής της εκπομπής και την τέσσερα σεζόν.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: Κάνα κουτάλι τώρα να φάμε εδώ.
0: Πλακάτ. Τα λες τα πλακάτ, ρε. Happy birthday, Dennis και I love Vervelles.
1: Κάτσε ένα λεπτό που σε θέλω, περίμενε. Τα πλακάτ.
0: Ναι, ρε φίλε. I love Vervelles. Θέλω να κάνεις κι άλλους. Πετάγανε τα αεροπλάνα από πάνω, τα μαχητικά, 850.000 βεγγαλικά έριξαν. Μπράβο, ρε Ντονίση. Μπράβο, ρε Σάκη. Μπράβο, μπράβο. Πολύχρονος πάντως στα σοβαρά, να χαίρεσαι και την κοράκλα σου και να είσαι πάντα δυνατός και ωραίος.
1: Και αρσενικός, πάνω απ' όλα.
0: Καλά, εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα και εσύ μου, ας κάνει και καμιά πτώση τίποτε. Έχεις φαγωθεί.
1: Βλέπω μια στροφή σου. Μάλλον θέλετε. Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Στο σπίτι εκεί που έχω την τραπεζαρία.
0: Ναι.
1: Έχει καεί μια λάμπα.
0: Ναι.
1: Ψήνεσαι.
0: Τι.
1: Αρτίζει να την αλλάξεις.
0: Τη λάμπα.
1: Ναι. Να τη στρίψεις λίγο, λέω.
0: Τη λάμπα.
1: Ναι, έχει κολλήσει.
0: Τι είναι αυτή τη βιδωτή ή άλλη που είναι βιδωτή, με τα δοντάκια.
1: Βιδωτή είναι, βιδωτή.
0: Δεν μπορώ τις βιδωτές.
1: Βιδωτή, γι' αυτό σου είπα να τη στρίψεις. Αλλιώς.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι σε βλέπω μια τάση για να τις κουμπώσεις τις λάμπες.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Όχι, ρε, τρελώστε, ρε. Έχεις τρελαθεί, ρε. Δεν ξέρεις το φίλο σου πια. Για πάμε στο Βασίλη στην Νέα Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
1: Θες να μιλήσουμε με τον κόσμο, να επιμεληθείς να φάμε λίγο γλυκό. Πάρουμε τα πάνω μας.
0: Όχι, πρώτα γιατί... θα μιλήσουμε με τον κόσμο και μετά το γλυκό.
1: Γιατί, α, κάτσε εμείς την πετάξω. Επειδή δεν πρόκειται το φάω όλο.
0: Ναι.
1: Θα είμαι και γενναιόδωρος μαζί σου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, αλλιώς χρόνια πολλά δεν με πήρε κανείς να μου πει.
0: Εγώ σου στείλα.
1: Δεν είπα για σένα, άλλο λέω. Γενικά λέω.
0: Α, λοιπόν, ναι, μωρέ.
1: Για να με πεθαίνουμε, τι κάνουμε.
0: Σόπα μου, τι του νοιάζει.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε. Έλα, για Βασίλη.
2: Για μα δεν έχει γλυκό.
0: Για εσάς τι γλυκό.
1: Για εσάς
0: και ανταμοιβή κάνουμε... είναι και μόνο η παρουσία του εδώ και η δυνατότητά σας να μιλήσετε μαζί του. Νομίζω ότι την έχουν πολύ αυτή τη δυνατότητα παγκοσμίως. Είδες τι έγινε στην Αμερική με τον Διονύση.
2: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Να κάνουμε.
2: Κοίταξε Κώστα, για την αναστολή της ποινής του Αμερικανού.
0: Ναι.
2: Υπάρχει προηγούμενο με τη μείωση με παρέμβαση του Ρονάλντο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, οπότε το εξισώνουνε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τώρα βέβαια γιατί...
0: Τρεις δολάρια, τρεις δοξίδι.
2: Ναι, γιατί συνεχίζεται αυτός ο χαβαλές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τελικά ισχύουν αυτά που ξέρουμε χρόνια τώρα για τις κίτρινες κάρτες. Δηλαδή, ή τα πιά με τις χάρες στο γόνατο. Ή το πάτημα στον αστράγαλο. Το κράτημα από πίσω την ώρα φεύγει ο άλλος από τη φανέλα. Αυτά πάει, έχουν καταργηθεί. Ισχύσαν μόνο με την Αγγλία. Με κανένα άλλο παιχνίδι.
2: Εξαρτάται ποιος τα κάνει.
0: Μπα γενικά ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά ειδικά τώρα, ναι, το βάρη ξυπνάει. Είναι αυτές οι τύψεις από την Νικαράγουα. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό το πράγμα με την Νικαράγουα. Το κουπί, δεν ξέρω. Ξαφνικά η Νικαράγουα παράγει διαιτητές. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γενικά υπάρχει ένας καβαλές σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να μην πω κάτι άλλο, τέλος πάντων, ναι. Το λέω πιο κομψά. Που δεν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να μην πω κάτι άλλο, τέλος πάντων, ναι. Το λέω πιο κομψά. Που δεν

0: Πήγε στο γήπεδο μέσα.
1: Τον επιβάλλεται με
0: τον Νέιμαρ. Ναι, τον επιβάλλω με στενοχώρια του.
1: Και καθόταν τώρα και κουβέντιαζε με τον τερματοφύλακα, τον δούλευε ο τερματοφύλακα. Βρε πάρτι μπάλα και πήγαινε στη σέντρα.
0: Αυτό δεν υπάρχει έτσι. Αυτό να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μεγάλο παίχτη που θα βάζε γκολ εκείνη την ώρα.
1: Έτσι.
0: Θα είχε 3-4 λεπτά ακόμα.
2: Δεν είχε 3-4.
0: Πόσο είχε, παραπάνω.
2: Κανονικά είχε λήξει.
0: Καλά, εντάξει. Ρε παιδί μου, πας εκείνη τώρα να κάνεις τον τερματοφύλακα και να κάνεις και στον κόσμο έτσι τη γροθιά τι έκανες εσύ. Μη σου πω καμιά κουβέντα Βραζιλίας και αποκλείεσαι, σε έχει κάνει ο Χάλαντ τρύπα, σου ρωτήρι.
1: Πάντως μετά έκλαιγε.
0: Ναι, μου έκλαιγε μετά, ναι.
1: Συγκινήθηκε, το πήρε το παράπονο.
0: Έκλαιγε να τον πάρει η κάμερα τώρα και να το ανεβάσει σιγά τώρα.
1: Έκλαιγε, πάντως αρχίζει και προδιαγράφεται μια ιστορία, μάλλον και επιλογής των ομάδων για το τελικό.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι επόμενες ομάδες που θα σφάξουν, αλλά αυτό το κάνουν για πολιτικούς λόγους εντελώς, θα είναι το Μαρόκο και η Αίγυπτος. Ειδικά την Αίγυπτο μετά από αυτό που έκανε ο προπονητής της. Δεν ξέρω, το έδεσαι αυτό.
2: Ποιο?
0: Τον προπονητή της Αίγυπτου έκανε.
2: Τσαγώθηκε.
0: Όχι, ρε, τελείωσε το μάτς. Πάει στο κέντρο του γηπέδου, βγάζει μια παλαιστινιακή σημαία και την κράταγε έτσι.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Και πήγανε το βράδυ να μην τον αφήσουν να μπει στο ξενοδοχείο, να τον συλλάβουν. Αλλά εντάξει. Αυτές απερίμενα, δείτε τι καθάρισματα θα είναι. Αν και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Πάντως στο Μαρόκο δύσκολα θα το χτυπήσουν.
0: Και την Αγγλία, χτες πήγε να την καθαρίσω άλλο σε μισή χρόνια. Αμερικάνος μετανάστης που πήγε στην Αμερική και αποφάσισε ότι θα γίνει διαιτητής για να ζήσει. Δεν πάει να κάνουμε κανένα δουλειά, ρε.
1: Δεν ξέρω. Πάντως πραγματικά ένας χαβαλές και τίποτα άλλο.
0: Πάντως έχω μια ωραία ιδέα για τον Καγκάτσι του χρόνου. Εάν συνεχίσουμε να φέρουμε ξένους διαιτητές, να φέρει τις διαιτητίνες στην Νικαράγουα. Είναι αρκετά έμπειρες από ό,τι είδα και παρεμβαίνουν.
1: Α, δεν έχει και άδικο.
0: Ναι, αυτές είναι σαντινίστριες όλες. Είναι με το όπλο, είναι του.
1: Ναι.
0: Πώς το λέγανε,
1: και με τίποτε καλάζνικο.
0: Καλάζνικο βεγγίνα, αλλά πρέπει να τις διαλέξει αυτές. Βλέπω ψηλοδικές μας ήταν αυτές. Είναι από τους δικούς μου που είχαν πάει εκεί για τις μπριγάδες. Τέλος πάντων.
1: Τώρα, έτσι εδώ στα δικά μας. Εγώ προσωπικά, ρε παιδιά, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με την εθνική του μπάσκετ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή η απάθεια, η...
0: Βασίλη, στο άθλημα αυτό έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που έχει γίνει τόσο τοξικό όσο έγινε τα τελευταία δύο χρόνια και η εθνική, πιστεύω ότι είναι αντικείμενο τέτοιου είδους εκμετάλλευσης. Είτε από εδώ, είτε από εκεί. Δεν είναι ομάδα πια αυτό.
1: Είναι.
0: Αν χάσει και δεν πάει καλά, θα δικαιωθούμε όσοι είμαστε εναντίον του Λιόλιου. Αν κερδίσει, να ο Λιόλιος τι μπάσκετ έχει φτιάξει. Ξεφτύλα τώρα αυτό. Άσε, δεν μπορώ να ασχολούμαι καν.
1: Ναι, αλλά είναι κρίμα όμως για το προϊόν αυτό.
0: Το προϊόν αυτό πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχει φτελιστεί πάρα πολύ.
1: Είναι κρίμα, πραγματικά. Να παρουσιάσει αυτή την εικόνα τώρα. Εγώ δεν βλέπω και κάτι και καμιά βελτίωση.
0: Έγινε. Βασίλη, έχουμε για άλλους.
1: Έγινε, παιδιά, να είστε καλά.
0: Πάντως, Διονύση, το μόνο που λειτουργεί στο Μουντιάλ αυτό είναι οι αερομεταφορές. Το πήρες πέρα αυτό με τον Σπυρόπουλο. Συναγωνίζεται τον Ινφαντίνο.
2: Ρε φίλε, το λες.
0: Ρε φίλε, σου τα μάτσε.
2: Αφού υπάρχει διαφορά ώρας, γιατί το λες τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ρε φίλε, τι διαφορά ώρας.
2: Αφού έχουν διαφορά ώρας, γι' αυτό γίνεται αυτό που λες.
0: Ναι, ρε, πηγαίνει σε όλα τα μάτσε. Πηγαίνει, προλαβαίνουν. Πού πετάγονται.
2: Για πάμε, Νίκο.
0: Και καλό, Ινφαντίνο πρέπει να έχει ιδιωτικό τζετ. Λες να έχει ο Αλέξης ιδιωτικό τζετ.
2: Έλα, κύριε Νίκο.
0: Για πάμε στον Νίκο.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Καλώς το να.
3: Διονύση.
2: Έλα.
3: Να σε έχει καλό ο Θεός, ρε φίλε.
2: Πάνω απ' όλα.
3: Να έχεις την υγειά σου. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
3: Να σου πηγαίνουν μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά τα πάντα καλά. Σε δουλειά, σε προσωπικό επίπεδο παντού.
2: Να σε καλά.
3: Εντάξει, δουλεύεις πολλές ώρες και είσαι σε άξιος άνθρωπος, ρε φίλε. Οπότε. Το ίδιο ισχύει για όλους και για σένα που έχεις τα γενεθλιάκια σου και κοντεύεις να με φτάσεις ηλικιακά.
0: Ναι, εσύ έχεις σταματήσει, περιμένεις το Ιωνίες, κάτσε εσύ, εκεί περίμενε.
3: Έχω σταματήσει, είμαι 2,5 χρόνια μεγαλύτερος του είμαι.
0: Θα σε φτάσει, 2,5 χρόνια θα σε φτάσει.
3: Ναι, περίπου. Ναι. Θέλω να πω, λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ είμαι μέχρι στιγμής αρκετά ικανοποιημένος, θα έλεγα, γιατί βλέπω μια διαφορά στρατηγική στη δυνάμωση της ομάδας. Θα σε ρωτήσω Δεν θα μου

0: απαντήσει το πιο πιθανό και ίσως είναι και καλύτερα, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω. Είναι κοντά στον Άμπραμπατ ο Ολυμπιακός?
1: Δεν έχω εικόνα ότι είναι κοντά. Ναι. Όταν θέλει μπορώ να σου το πω.
0: Ναι.
2: Όταν θέλει. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμένα η διέστηση μου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα την κάνει τη μεταγραφή αυτή. Δεν ξέρω αν την κάνει μες τον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου. Νομίζω πως θα την κάνει και έχω και άλλη μια, διέστηση ότι θα πάρει ένα πολύ καλό εξτρέμ. Αυτό θα έχει να κάνει σε συνάρτηση με το ότι μάλλον δεν θα μείνει ο Ποντένσε και ίσως και ο Νταβίτ Λουίς πολιθεί. Αλλά... Αντρέ Λουίς, μπράβο, συγγνώμη. Ναι. Νομίζω ότι στοχεύει σε ένα, καλό εξτρέμ, ακριβή μεταγραφή επίσης και μακάρι να πάρει όλα καλά και να δυναμώσει η ομάδα να τα καταφέρει. Είναι κάτι που χρειάζεται και θα δούμε τι γίνεται. Αν ξέρεις κάτι, είναι τυπικό, αλλά νομίζω πως... Κοσμοτέτα φιλικά.
1: Ναι, ναι,
0: Κοσμοτέτα. Ήμουν σίγουρο, απλά λέω κάτσα να το ρωτήσω τυπικά να το σιγουρέψω το 100%. Κώστα!
3: Έλα!
0: Ο αρχιτέκτονας ήρθε, να ξέρεις.
3: Παρουσιάστηκε,
0: ο αρχιτέκτονας, ναι, στυλάτος κομψός όπως πάντα, έτοιμος για δουλειά. Εντάξει, η φανέλα του Γκονζάλο Ράμος με το 9, το στοιχειωμένο.
3: Το παιχτούρι αυτό,
0: το παιχτούρι αυτό, το δούμε μέσα στον χώρο τώρα. Παιχτούρι,
3: δεν
0: τώρα
3: παιχτούρι,
0: παιχτούρι ήταν ο Βαν Μπάστρεν και ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Παιχτούρι τώρα αναφορά στο 9 στη Μίλαν. Τώρα το έχει βάλει το κάθε, πικραμένο. Στο φόραγε ο Πορτιγαλτζή, το βάλει μετά ο άλλο που δεν που τον έστειλε
3: στον Ρονάλντο. Να θέλει
0: τα, τα τροχόσπιτα, δεν είχα χάσει τον ύπνο μου με το. Να μην πω τίποτα άλλο στο ράδιο τώρα. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Έχει περάσει ο κάθε κούτσος και ο κάθε ανάπηρος από τη Μίλαν.
3: Ναι, εντάξει, κάνει. Κοινωνική προσφορά είναι.
0: Ναι, ναι. Νιώθω ικανοποιημένος που από ό,τι διαβάζω ο Ντούμφρις έκλεισε στη Ρεάλ από, τους άλλους δίπλα.
3: Ναι.
0: Τον πήρε, ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, ναι. Τρομερή μεταγραφή αυτή. Πεχτάρα αυτός.
3: Ναι.
0: Πεχτάρας. Αλλά έχεις πάρει δύο στόπερ καλά, ένα από την Μπενφίκα, ένα από τη Sporting. Έτσι. Έδιωξε δύο κοπρίτες. Συγγνώμη για την έκφραση, κοπρίτες. Πονάνε τα μάτια σας, βλέπεις. Φοφανά και λόγω του τσίκ να πούμε, εγώ είμαι πιο γρήγορος από αυτούς. Δεν πρέπει να πεις τώρα. Άμα θες να επανέλθεις να ανακτήσεις τα σκύπτρα, να μην είσαι στην αφάνεια, πρέπει να πάρεις παίκτες. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
3: Εγώ φίλα, από όσους παίκτες έχω δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, έχω συλλέψει το αριστερό εξτρέμ της Αγγλίας, τον Γκόρντον. Αυτό είναι εξτρέμ.
0: Αυτό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Διονύσης μπορεί. Ο Διονύσης, και εσύ μπορεί. Νομίζω πως αν έχει πάρει κοντά στα 80 εκατομμύρια η Μπαρτσελόνα ή δεν έκλεισε τελικά.
3: Δεν ξέρω.
0: Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ναι, το έχω ακούσει ότι έχει κλείσει η Μπαρτσελόνα.
3: Πάντως είναι ο ορισμός του εξτρέμ. Αυτό είναι ο μοναδικός εξτρέμ, έτσι όπως το ξέρουμε το εξτρέμ.
0: Εμένα ξέρεις ποιον βλέπω.
3: Ξέρεις
0: ποιον βλέπω και απορώ πώς δεν μπόρεσε κάποιος άνθρωπος να δώσει λεπτά να τον κρατήσει. Τον Ουναΐ, έτσι.
3: Τον Ουναΐ, ρε φίλε, άσε τώρα. Ρε, δεν έπαιζε ο Ουναΐ, ρε. Δεν έπαιζε, τον είχαν εκτός.
0: Δεν μπορώ να συζητήσω.
3: Τον είχαν στον πάγκο ή στην εξέδρα.
0: Ο τύπος είναι παιχταράς.
3: Άσε
0: ρε τώρα. Μπορεί να έχει άλλα κουσούρια που
3: ενώ όλοι άλλοι είναι εκκλησίες στο Παναθηναϊκό και τους έφταιγε ο Ουναΐ, δεν είναι καλό παιδί.
0: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κουσούρια το παιδί από θέμα ευπάθεια τραυματισμών και τέτοια.
3: Τίποτα, μια χαρά ήταν το παιδί. Άλλους βλέπω να είχαν ευπάθεια. Και οπότε πλησιάζαν τα δύσκολα, ήταν τραυματίες μόνιμα.
0: Ο τύπος είναι παιχτάρα, ρε.
3: Άσε ρε τώρα, τι ψάχνεις να βρεις.
0: Τι μπιζιλό, τι έγινε ρε φίλε, σοβαρά. Μπράβο, τέλος πάντων.
3: Έγινε.
0: Διονύση, όλα καλά να πάνε ρε φίλε.
1: Υγεία να έχουμε φίλε, όλα
0: άντε,
1: καλά.
0: Άντε μιλάμε.
1: Θα δούμε.
3: Τα λέμε.
1: Πάμε.
3: Το δες στην Αγγλία χτες, τον είδες αυτόν τον Γκόρντον που σου είπα.
1: Άσε ρε, ψυχημήθηκα, κάτσω να δω.
3: Όπως έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, εκπληκτικό ο Μπέλιγχαμ.
1: Φτάρα σοβαρή.
3: Πω. Τι άτι είναι αυτό ρε.
1: Φτάρα σοβαρή, μη συζητάς.
3: Πάμε. Έλα, Γεργάκη.
4: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
3: Να σου πω.
4: Έλα.
3: Ρε φίλε, όλα καλά με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά ορισμένοι δεν κρατάνε τα γούρια, ρε.
4: Δηλαδή.
3: Ρε φίλε, είναι δυνατόν να διαβάζω πάλι για γούστα.
4: Για.
3: Για γούστα, έβγαλε γούστα ο Παναθηναϊκός στα φιλικά. Και λέω, όχι, ρε γάμο το. Όσες φορές, τα τελευταία 5 καλοκαίρια, όσες φορές γράφουμε για γούστα, φεύγει ο προπονητής Οκτώβρη.
4: Μην τα διαβάζεις.
3: Έβγαλε αυτά. Γούστα, πες ότι ωραία.
4: Μην τα διαβάζεις.
3: Ήταν καλή εικόνα πάντως, ήταν καλή εικόνα.
4: Μην τα διαβάζεις αυτά.
3: Ναι ρε παιδί μου, αυτό λέω ότι πήγαμε, μια φορά
4: ότι
3: πήγαμε να δροσιστούμε λίγο από την προετοιμασία και τα μάτς που είδαμε, που ήταν πραγματικά πολύ καλή εικόνα και αρχίσαμε
4: θέλετε
3: πάλι.
4: Η ομάδα του έχει ένα δρόμο, δεν είχε δρόμο η ομάδα.
3: Έλα μου, δεν είχε δρόμο τώρα, άσε με τώρα, τους βρήκαμε, ο Γιώργος δεν είχε δρόμο. Πότε καταλάβαμε ότι δεν είχε δρόμο, γιατί τα καλοκαίρια πάντα εγώ διάβαζα ότι όχι δρόμο έχει. Ότι έχει λεωφόρο διάπλατα ανοιγμένη.
4: Κάτσε, ρε Κώστα, άσε τη διαβάζεις. Τη βλέπω εγώ και εσύ.
3: Και τι βλέπαμε, λέω.
4: Ναι, έβλεπες ότι είχε κάτι. Ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, είχε.
3: Ξέρω εγώ, δεν είχε με τον Βιτόρια μπούσουλα, δεν λέγανε.
4: Μία με 3-5-2. Μία με αυτό. Μία εκείνο. Μία λέγανε έτσι ο προπονητής από τον Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε αυτό.
3: Καλά, περίμενε λίγο γιατί ακόμα. Το βαρύ πυροβολικό δεν έχει πέσει. Ακόμα το βαρύ πυροβολικό απλώς ρίχνει προειδοποιητικές βολές. Δηλαδή, διάβασα ξαφνικά ότι οι καλύτεροι στην προετοιμασία ποιοι νομίζουν ότι ήταν. Οι τρεις παίκτες που έφερε ο Κοτσόλης πέρυσι και ο Τζέβας ο Μπενίτεθ. Δηλαδή, ήταν σαφέστατα εδώ ότι έκανε μεταγραφάρες ο Κοτσόλης, αλλά ο Μπενίτεθ δεν του έβαζε.
4: Να σου πω ότι εμένα με αφήνει τελείως αδιάφορο.
3: Εσένα σε αφήνει αδιάφορο. Άμα αυτά αρχίσουν όμως στον Ίστρουπ και του κάθονται πάνω από το κεφάλι. Και πρέπει από Δευτέρα να διαβάζει ότι την Κυριακή θα παίξει ο Τάδε, όπως διαβάζαν όλοι εδώ πέρα στο τέλειο, ξαρτάται τι θα κάνει το παιδί. Ξέρω εγώ, νέο παιδί είναι.
4: Συγχωρείς πάρα πολύ, θα φταίει 100% ο Αλαφούζος, 100%.
3: Όχι, θα φταίνουν αυτοί που τον έχονται.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, να σου πω κάτι, το ότι ο Μπενίτεθ ήρθε και του λέγανε ότι αυτόν δεν θα το βάζεις ή αυτόν θα το βάζεις και το έκανε, το ότι ήρθε ο Μπενίτεθ που έχει περάσει από Ρεάλ τέτοια και στην πρώτη εβδομάδα. Άφησε να λένε εξ ονόματός του ότι έτσι θέλει να χτίσει τον Παναθηναϊκό πάνω σε ένα συγκεκριμένο παίκτη. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ευθύνη του Μπενίτεθ. Δηλαδή, μη σου πω τίποτε, ούτε να από λεφτά έχει ούτε τίποτε. Είναι άτομα να σου γράφουν αυτόν θα στήσει την ομάδα πάνω.
4: Δεν ξέρω, νομίζω.
3: Και να το κάνει.
4: Νομίζω ότι αυτή η ιστορία δεν συμφέρει κανέναν και πάνω απ' όλα δεν συμφέρει την είδηση, δεν συμφέρει την ομάδα.
3: Γιατί όλες τις ιστορίες που γίνανε αυτά τα χρόνια συμφέραν την ομάδα, όμως γινόντουσαν. Γιατί είχαν κόνομα όπως.
4: Εγώ θέλω να πω και δύο πράγματα. Ένα για το Μουντιάλ και ένα πάλι για το Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
4: Για τη Βραζιλία.
3: Τι.
4: Ξέρεις πότε θα ξαναπάρουν αυτοί οι Μουντιάλ και θα πάνε τελικούς και ημιτελικούς.
3: Πότε.
4: Μόλις σταματήσουν να φτιάχνουν παίκτες από τις ακαδημίες και θα παίρνουν παίκτες από τη στάση. Αυτό είναι το DNA τους. Από τη στάση του λεωφορείου. Σου πετάς μια μπάλα και όποιος κάνει καλό κοντρόλ.
3: Όχι, ρε φίλε, είναι.
4: Αυτή ήταν η Βραζιλία.
3: Όχι, εγώ πιστεύω ότι στη Βραζιλία έχει. Νομίζω ότι. Να σου πω τι έχει γίνει στη Βραζιλία.
4: Για δεν με αφήνει.
3: Έχει...
4: Θα
3: σου πω γιατί να το καταλάβεις και εσύ που λες αυτό. Πιστεύω ότι όλο το σύστημα εκεί είναι διεφθαρμένο και προωθούνται για να δεικνύονται παίκτες στην εθνική ομάδα που είναι μετριότατοι έως τι να πω, ας πούμε, τίποτε. Οι οποίοι μετά κάνουν μεταγραφές, φεύγουν στην Ευρώπη, βγάζουν λεφτά όλοι κλπ. Και κάποια στιγμή. Μετά την Ευρώπη, στα 2-3 χρόνια ξαναγυρνάνε εκεί πέρα και άντε αυτού και από την αρχή.
4: Όχι, ρε φίλε, έχουν χάσει το DNA τους.
3: Δεν χάνεται, που... ρε φίλε, το DNA σε ένα τέτοιο λαό.
4: Γιατί είδες κανέναν, εσύ
3: να την αυτό σου λέω, δεν μπορεί δηλαδή.
4: Ρε, εσύ είδα 4 παιχνίδια της Βραζιλίας και δεν κάνανε ένα τακουνάκι.
3: Αυτό σου λέω. Άρα αυτοί οι τύποι δεν είναι τώρα ότι. Δηλαδή, δηλαδή πώς το λένε εκεί στις ακρογαλλίες, δεν κάνουν τακουνάκια και τις γειτονιές. Όλοι κάνουν εκεί.
4: Και
3: απλά. Εδώ διαλέγουν με βάση του μανατζαρέου ποιου έχουν, του προωθούν, του βάζουν και σε δύο φιλικά και του βαφτίζουν διεθνεί και έρχονται οι ευρωπαϊκέ ομάδε και του παίρνουν 50 και 60 εκατομμύρια μετά.
4: Όσο θα έχουν προπονητέ τον Ανσελότη, τον Μουρίνιο και τον Μπενίτεθ, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Αυτοί θέλουν το Ζαγκάλο.
3: Είναι καλά, το Ζαγκάλο θέλουν αυτοί τώρα.
4: Τι?
3: Το Ζαγκάλο, που το θυμήθηκε τώρα κι εσύ.
4: Κατάλαβε τέλο πόρε. Κατάλαβε. Διονύση, καλησπέρα, τι κάνει.
1: Σαμπού, ρε φίλε, με προσοχή.
3: Διονύση τρέμει γιατί βλέπει την αρμάδα του
4: παγωτό
3: του Νίστρου που ετοιμάζεται.
1: Τούρτο παγωτό.
3: Παγωτό τούρτο.
4: Δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι εμείς. Εγώ θέλω να γίνουμε, αλλά εσύ δεν θέλεις.
1: Γιατί ρε φίλε.
4: Ξέρω εγώ.
1: Μπα, σε λίγες μέρες μπορούμε να γίνουμε.
4: Κώστα.
3: Παρακαλώ.
4: Εγώ ελπίζω και σε μια μεταγραφή ακόμα.
3: Τι θα κάνουμε άλλη, τι έτσι θα κάνει ο κύριος Γιάννης, αφήσει την ομάδα έτσι.
4: Όχι, μια καλή μεταγραφή πιστεύω να μας βγει. Ο Πελίστρη, φίλε.
3: Α, μπα, είναι πιασμένες θέσεις εκεί.
4: Γιατί?
3: Γιατί διάβασα ότι έβγαλε μάτια εκεί ο Παντελίδης και άμα βλέπω εγώ τέτοια ξέρω τι γίνεται και γιατί αν είναι τόσο σεντερφορά αυτός που πήραμε ο καινούριος από την Ντούν ο Τετέι δεν βγαίνει έξω, θα πάει δεξιά. Οπότε
4: και
3: εκεί...
4: ο Νίστρουπ τι κάνει.
3: Ο Νίστρουπ, ναι, θα δει και θα πιστεί ότι αυτό αξίζει να γίνει.
4: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Όπως πιστεύω όλοι. Πιστεύω... Θα δούμε.
4: Θα δούμε.
3: Εδώ θα είμαστε. Όπως πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι με βάση αυτά που διαβάζω, γιατί εγώ που ξέρεις προσπαθώ να διαβάσω πίσω από αυτά που λένε, του χρόνου δεν θα είναι βασικό του Ταμπόρδα.
4: Κοίταξε και εγώ θέλω να σου πω κάτι προσωπικά.
3: Ναι.
4: Θα τον είχα βέβαια στο ρόστερ της ομάδος, αλλά πενταβάσικο δεν θα τον είχα. Και θα σου εξηγήσω γιατί.
3: Καμιά αντίρρηση. Αυτό είναι θέμα του προπονητή που λέμε.
4: Ναι, θα σου πω. Έχει
3: ναι, δεν μπορεί εσύ να σου πω κάτι, ρε φίλε Γεωργάκη. Όσο και να ξέρεις από μπάλα, όσο και να έχεις δει και να έχεις ξαναδεί, δεν γίνεται σε 10 μέρες να έχεις βγάλει συμπέρασμα ποιοι πρέπει να παίζουν και ποιοι δεν πρέπει. Σε 10 μέρες προετοιμασίας. Δεν γίνεται. Τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε πειράσει στο Παναγιώ. Τώρα από εκεί πέρα θα κάνω προπονητής, είναι θέμα δικό του.
4: Δεν άκουσα από τον Ιστρουκ, τα άκουσα από τους γύρω-γύρω.
3: Ναι, αυτό λέω. Περιμένω να δω λοιπόν αν ο Νίστρου δείχνει σε εισαγωγικά να πειθαρχήσει όλο αυτό. Εκεί θα ανησυχήσω. Αν το δω να κάνει αυτό που γουστάρει και έτσι όπως το γουστάρει, θα πω εντάξει, βρήκαμε καλό επιτέλους. Θα δείξει.
4: Ωραία. Τότε θα περιμένουμε.
3: Θα περιμένουμε, ναι, σαφώς θα περιμένουμε.
4: Θα περιμένουμε. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας.
1: Γεια σου, Γεωργάκη μου, φιλιά, να είσαι καλά.
3: Πάμε και σε ένα πραγματικό φιλόσοφο του ποδοσφαίρου και ιστορικό παντός καιρού, το Βασίλια τα Μέγαρα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον συμπαρουσιαστή σου, φίλε Κώστα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά στον Διονύση.
2: Λοιπόν, Διονύση, χρόνια πολλά, ρε εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, φίλε, για τις ευχές σου.
2: Να σε χαίρεται η οικογένειά σου, ευτυχία, χαρά, υγεία. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Πάνω απ' όλα.
2: Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Λοιπόν.
3: Τα υπόλοιπα τα ψάχνουμε, αλλά τα βρίσκουμε. Τέλος πάντων,
2: τα βρίσκουμε.
3: Αυτή η σιγουριά σας ορμών ότι η υγεία και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Δεν την έχω καταλάβει, πραγματικά.
2: Για τη διαιτησία που λέγατε λοιπόν,
3: ναι.
2: Για τη Βραζιλία. Ρε εσύ, εάν αυτό το πέναλτι δεν το σφύρει, αυτό που πήρε η Βραζιλία και το έπιασε ο τερματοφύλακας, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι πέναλτι πρέπει να είναι για να το σφύρει την κατευθείαν.
3: Δηλαδή, αυτό δηλαδή που λέει πήγα στο ΒΑΡ και το είδα, τι πήγες ρε, είναι μπροστά σου, ρε, στα δύο μέτρα ρε. Τρώει κλωτσά στο καλάμι άλλο. Δηλαδή, τι είδες εσύ, τι κάνεις εκεί πέρα.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και του το είπε η Σαντινίστας, έτσι.
3: Η Σαντινίστρια εκεί πέρα.
2: Η Σαντινίστρια, λοιπόν.
3: Εφελεσνή.
2: Λοιπόν, είδα και το φιλικό το πρώτο ημίχρονο για το δεύτερο ημίχρονο. Του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Παναθηναϊκός άσον. Έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και έρθε 3-1. Μπράβο του και.
3: Εντάξει,
2: ωραία.
3: Εγώ πρέπει να είμαι περίεργο.
2: Αυτός ήταν ο Άγιαξ και ήταν ο Εασκούλουρης.
3: Δεν έχει σημασία. Μπορεί, εντάξει, έτσι είναι σιγά.
2: Ο Άγιαξ
3: ήταν άλλο, λέω εγώ. Εγώ μου φαίνεται και πολύ περίεργο. Εμένα ξέρει ποιο μου αρέσει, Διονύση, από όσου είδα.
1: Ποιο?
3: Το Καμαρά. Εμένα ο Καμαρά μου αρέσει από όσου είδα του καινούριου.
1: Καλώ
2: ήρθατε. Εντάξει, εγώ δεν κάτσα να παρατηρήσω έτσι. Το χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά ρε παιδί μου. Έβλεπα τον Άγιαξ να πούμε. Έπεσε στο γήπεδο του, φιλικό.
3: Στο γήπεδο του Μωρσέα, παίζανε έξω εκεί που κάνουν προετοιμασία. Δεν είναι το γήπεδο του.
2: Εντάξει. Στην Ολλανδία, ρε παιδί μου.
3: Στην Ολλανδία και τι είναι.
2: Χειρότερη από εμά στο μπάσκετ.
1: Το Άγιαξ.
3: Τι με την Πορτογαλία. Τι βάλανε του άλλου.
1: Νομίζω έτσι διάβασα κάπου.
3: Ναι. Α. Τα κεντρέχε είναι αυτέ.
1: Αλλά.
3: Οι βασικοί παίξανε.
2: Που λες, χειρότερη από εμά με την Πορτογαλία. Δηλαδή η Πορτογαλία έχει μπάσκετ.
3: Τι έχει η Πορτογαλία.
2: Έχει μπάσκετ η Πορτογαλία.
3: Εδώ έχουν οι Νικαράγουα διαιτητίνε. Δεν θα έχει η Πορτογαλία μπάσκετ.
2: Ακριβώ αυτό.
3: Δεν πλάκα μα κάνετε. Πού ζείτε εσεί, δεν βλέπετε τι εξελίξει στον κόσμο.
2: Δηλαδή τέτοιο πράγμα με την εθνική. Είχε δίκιο και ο Βασίλη και οι προηγούμενοι όσοι που είπαν για την εθνική ομάδα. 60% συμβολέ να σουτάρουν τρίποντα.
3: Για, εγώ επιμένω, δεν υπάρχει ψυχολογία και νοοτροπία εθνική ομάδα σε αυτή την εθνική. Αυτή η εθνική πια δυστυχώ. Αντιμετωπίζεται σαν εθνική του Λιόλιου πρώτον και δεύτερον και οι παίκτες έχουν την ψυχολογία ότι εδώ πάμε σε κάτι το οποίο το τελευταίο που απασχολεί αυτούς που είναι γύρω από το μπάσκετ είναι το τι αποτέλεσμα θα κάνουμε και πώς να παίξουμε καλά. Δεν είναι. Θυμηθείτε το.
2: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή είναι άλλο πράγμα αυτό.
3: Έχει το μπάσκετ πάθει τεράστια ζημιά στην Ελλάδα. Πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά και να το στήσουν πάλι από την αρχή σε άλλες βάσεις.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό που είπε η τοξικότητα με τον Λιόλιο. Είναι και η τοξικότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και το λέω εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Δηλαδή αυτός ο ανταγωνισμός τους, όπου έχουν παίχτες πολύ καλούς Έλληνες, αλλά δεν παίζουν, Είναι και αυτό μέσα. Έτσι, παίζουν οι ξένοι πάντα. Το βλέπουμε. Έτσι, και δεν παίρνουν ευκαιρίες και οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και δεν παίρνουν ευκαιρίες. Το βλέπαμε. Έτσι, με τους Έλληνες, να το πούμε, που έχουν. Και τελειώνοντας, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όταν έχεις να κάνεις, Κώστα, με ένα παγκόσμιο λαμόγιο, έχει γελιοποιήσει τα πάντα ο τύπος. Ακούγομαι.
3: Ναι, ναι, για ποιον λες?
2: Για τον Τραπ.
3: Α,
2: έχει γελιοποιήσει τα πάντα.
3: Δεν είναι γελιοποιήσει, δηλαδή, δεν ξέρω δηλαδή... που του πρωτόρχονται, μωρέ. Προσπαθεί να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω από κάποιους άλλους πιο ειλικρινείς είναι στην αφέλειά του, στην παραζάλη του μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά γελιοποιεί τα πάντα. Δηλαδή πιστεύω αυτοί στο Κογκρέσο, και ας μην ξέρουν από ποδόσφαιρο, βλέπουν αυτή τη γελιοποίηση. Δηλαδή ήταν ο Ομπάμα, έστω και ο Μπάιντεν, κάπως είχαν αρχίσει οι λαοί, λέμε τώρα, τέλος πάντων, συσσαγωγικά, να συμπαθούν τους Αμερικάνους. Αυτός έχει διαλύσει τα πάντα. Δηλαδή, και τι γίνεται, τους κάνει περίγελο. Δεν είναι ότι τους κάνει αντιπαθείς, ακόμα χειρότερο, τους κάνει περίγελο, σαν λαό. Ότι εγώ είμαι ο αποφασίζων, ο μέγας, ξέρω εγώ, ο πλανητάρχης, και κάνω ό,τι γουστάρω, σβήνω κάρτες, πιάνω άλλες κάρτες. Κάνω ό,τι θέλω.
3: Ρε παιδί μου, και μόνο αυτό που λέει ότι τους έβλεπα εκεί μαζεμένους και είπα να τους σκοτώσω όλους με τη μία, αλλά μετά λέει τους λυπήθηκα. Δηλαδή εκεί εντάξει, το έχει τερματίσει, το έχει χάσει τελείως. Δηλαδή, κάτσε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό, δηλαδή υπάρχουν σοβαροί, έτσι κακά τα ψέματα, στο Κογκρέσο μέσα που τα βλέπουν αυτά και πιστεύω κάπου ντρέπονται. Δηλαδή σου λέει, έχουμε ξεφτυλιστεί. Έτσι. Και θα πω και κάτι άλλο. Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε σε αυτό το Μουντιάλ τον διακτηνισμό, φίλε.
3: Ναι, τι μου το λες.
2: Έτσι, πάνω σε αυτό που έλεγες για τον για το φίλο σου, τον.
3: Εγώ ξέρω πάντως ότι η Ελλάδα έχει διδάξει ποδόσφαιρο και διαχείριση αποτελεσμάτων σε όλο τον κόσμο. Να δω, θα φύγει ο Αντζελότη τώρα. Αν φύγει ο Αντζελότη, θα είναι ο 7ος που φεύγει.
5: Πού να
3: στο
5: πάει.
3: Στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Πάντως, αλλάξαν μέχρι στιγμής 6 προπονητές από αυτούς που ήταν εκεί.
5: Θα αλλάξουν κι άλλους.
3: Αυτό σου λέει, Ελλαδάρα. Τα φώτα έχουν εδώ παντού.
2: Λες.
3: Καλά.
2: Εγώ πιστεύω ότι μόλις πιστέψουμε ότι πάμε να το πάρουμε, τότε θα το χάσουν.
5: Ποια?
3: Ποιοι?
2: Η Αγγλία, οι Εγγλέζοι. Μόλις πιστέψουν ότι φτάσαμε εδώ, φέτος θα το πάρουμε το μία.
3: Εγώ πιστεύω ότι
2: μέχρι
3: να πάνε σε ένα κρίσιμο μάτι θα έχουν αποδυναμωθεί κι άλλα από τις κάρτες.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
5: Πάμε διάλειμμα.
3: Πάμε διάλειμμα.
2: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
6: Φυσικά. Στο 91.
5: Στα παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
5: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
12: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Να πω ένα ευχαριστώ στο Φιούλο από τα Αυριλίσια για τον τρόπο με τον οποίο εκδήλωσε την αγάπη του, τη συγκίνησή του και τη στενοχώρια του, κάτι που επιβεβαίωσε, που το έχει στο μυαλό του, απλά το επιβεβαίωσε την Παρασκευή. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που για ορισμένους, για μένα προσωπικά, πιστεύω και για τον Δημήτρη, είναι πιο πολύτιμες από οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε και με τον κόσμο που ερχόμαστε σε επαφή. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα και ούτε το βρίσκεις εύκολα. Και είναι τα πράγματα στη ζωή που πραγματικά αξίζουν. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα.
1: Σκάσαμε ρε, κάθε μέρα γενέθλια να έχουμε ρε, σκάσαμε ρε.
0: Ρε ο Μάκης εδώ.
1: Ρε τι ωραία πράγματα.
0: Σαν αγνίζεις πάγκο.
1: Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές για τα γλυκά που έχουν στείλει, για τα φαγητά, για όλη την υποστήριξη. Δεν έχω λόγια για αυτή την αγάπη.
0: Φίλε,
1: κάτσε με να ολοκληρώσω. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη την οποία εισπράττω εδώ και 4 χρόνια και εδώ, τα Παραπολιτικά 90,1, από τον κόσμο ο οποίος μας οδηγεί στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Το οποίο προμηνύεται λαμπρό.
0: Λαμπρό. Ρε εσύ, έχει δίκιο φίλος.
1: Έλα.
0: Η Νικαράγουα της Ελλάδας είναι η Πέλα, η Πιερία και η Μαθία και η Δράμα. Εκεί λέει βγάζουν λίγο Παναγιώτης διδυτές αβέρτα. Δείτε το μάνες.
1: Πλάκα, πλάκα. Πλάκα, πλάκα.
0: Για το φίλο που λέει κρετίνα και τέτοια. Κάνει υπομονή ρε φίλε, εντάξει.
1: Τι σου λέει?
0: Κρετίνας και τέτοια και εντάξει.
1: Κρεατίνες.
0: Δεν είπε, ρε Στεφανάκη, εγώ σου πω ότι είναι παιχτάρα, δεν είναι κόμπλεξ αυτό το πράγμα. Αλλά τι, εντάξει.
1: Θέλω να δεις την κίνησή μου,
0: Σου φεύγει πάντα μαξίλει ο τρίτος.
1: Θέλω να δεις την κίνησή μου τώρα πριν την τηλεοπτική μου εκπομπή.
0: Ναι.
1: Καθιστός τι έκανα με την μπάλα. Θέλω να το δεις αυτό. Δες το.
0: Για εδώ.
1: Δες το. Κοίτα.
0: Εσένα βλέπω καθιστό.
1: Κοίτα.
0: Ναι. Όχι ρε. Αυτό το θέμα είναι όρθιος το κάνεις. Η δυσκολία να το κάνεις όρθιο.
1: Θέλω να σηκωθεί μπάλα, να βρεις την κοιλιά που έχω φτιάξει. Καλό.
0: Ναι. Διονύση.
1: Λα.
0: Ναι, για τον Κασέρες μιλάω, φίλε.
1: Τον?
0: Τον Κασέρες, αυτό στο λαγό δεν αρκετή έπρεπε να αποβληθεί γύρω στις 6 φορές. Και συνέχισε.
1: Ας Παραγουάι, στην Γαλλία. Όπου τον έβριξε τον Παπέ, τον ρίχνε. Κάτι που έχει πει και ο Παπέ όμως κάποια στιγμή. Έχουν ανοίξει ένα μπιφ.
0: Κοίταξε κι αυτός. Ρε παιδί μου.
1: Έχουν ανοίξει ένα μπιφ.
0: Ναι, κι αυτός τώρα στο τέλος. Ρεσιάστο τώρα στο τέλος. Παπέ είσαι. Είναι αυτό να του χαμογελάει και να του κάνει γελάκια σε κάθε τρίπλα που έκανε και έρθει κάτι. Σιγάρε μεγάλε. Εντάξει, Παραγουάη είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον. Και να πω ότι από τη Βραζιλία χτες πραγματικά αυτό που ξεχώρισε ήταν ο Βινίσιος. Ο μόνος που προσπαθούσε να κάνει κάτι. Αλλά εντάξει, πολύ μου. Να το. Τι έκανε λόγο και τη κοπέλα. Ναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα γιατί.
0: Τι διάλειμμα, την ώρα λέμε, αφού σε ένα λεπτό είμαστε εδώ. Αυτό δεν λέγεται διάλειμμα, λέγεται.
1: Αυτό τρομερό σκάνδαλο με τον αθλητικό δικαστή.
0: Αυτό λέγεται τέτοιο για ενυδάτωση.
1: Που έφαγε 2 αγωνιστικές ο Νάν και 7 ο Ταερίκ. Τρομερό.
0: Τι.
1: Τσακωθήκανε 2, ένα έφαγε 2, άλλο έφαγε 7.
0: Εγώ απειλήσω αυτό που ήταν πιο δυνατό. Ήταν
1: τόσο δυνατό. Δεν ξέρω, άλλα βλέπω από την κάμερα. Λοιπόν, για πάμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Διονύση.
1: Εδώ είμαι, Κωστά.
0: Πιστεύεις θα πάει καλά η ταινία? Να αισιοδοξώ. Του Τόμ Κρούζ. Θα κάνεις πράξεις. Ε. Αν δεν κάνει, τι θα γίνει?
1: Ποια ταινία, τι λέει ο άνθρωπος?
0: Αυτή το remake, ρε, Τόμ Κρούζ. Θα κάνει τη ζωή του Βερβελέ. Αλλά θα, είναι, θα φοράει ερυθρόλευκα. Δεν θα είναι σε καροτσάκι όπως την πρώτη. Γεννημένος 4η Ιουλίου. Θα γυρίσει στην Καλαμάτα κάτω και στο. Κάτσε, μου το γυρίσει. Δεν είπες ότι ό,τι λεφτά βγάλει θα τα δώσεις για να συνεχιστεί η κομπή και την νέα σεζόν? Θα χρηματοδοτήσει το 91.
1: Τι τραβάμε, άνθρωπε.
0: Ε, καλά. Πάμε στον Πειραιά στον Αλέξανδρο, γιατί δεν βγάζω προκοπή από εσένα. Είσαι κρυψίνους. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Ρονάλντο για μάλα απόψε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε Διονύση.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Και καταρχήν να σου ευχηθώ πολύ γνώση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Και να έχεις προσωπική και επαγγελματική υγεία και ευτυχία.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να έχεις την οικογένειά σου, αγόρι μου, να είναι γέροι και δυνατή.
1: Να είσαι καλά.
2: Πήρα και εγώ να μιλήσω για αυτό το έσχος που έγινε έξω με, το, με την αποβολή του Αμερικανού που, το, που είναι σαν να μην μέτρησε. Όχι, σαν να δεν μέτρησε στην ουσία. Δηλαδή, για να ξαναπέσει.
0: Πήρα αναστολή, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό το τυπωρία με αναστολή.
2: Δηλαδή. Δηλαδή στην υπορωτική ζωή, αν σκοτώσει κάποιον, πα αναστολή, δεν πα φυλακή δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, αυτό γίνεται. Αλλά όταν γίνεται, το καταδικάζουμε, υποτίθεται όλοι.
2: Ναι, προφανώς. Και ξέρεις αυτό, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται άσχημα στα μάτια του κόσμου, παραβιάζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου.
0: Ρε, για να βγαίνει η UEFA, η οποία δεν είναι και το πιο άγιο εργαλείο του κόσμου, και να διαμαρτύρεται στη FIFA, πρέπει να γίνεται χαμός στο εσωτερικό εκεί πέρα. Να γίνονται μαγειρέματα του μαγειρέματος.
2: Σίγουρα, σίγουρα τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και βέβαια είναι και άδικο για τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίζονται έτσι για να πάρουν αυτό που τους αντιστοιχεί, ότι μπορούν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Γίνεται και αυτό, δεν είναι μόνο
0: ενέρεση.
2: Το γεγονός ότι παραβιάζονται οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, άμα με το παραμικρό παίρνει κόκκινη κάρτα ένας παίκτης και τον ξαναβάζει μέσα, τότε δεν υπάρχει κανονισμός.
0: Καλά κάνεις. Σε πολλά πράγματα έχουν καταργηθεί οι κανονισμοί. Ειδικά αυτό με τα φάουλ και με τα τραβήγματα. Ο καθένας τραβάει, μαρκάρει όπως γουστάρει πια. Με τα χέρια, με τα πόδια, βαράει, κλωτσάει, τίποτα. Συνέχεια παίζεται, παιδιά.
2: Τώρα μου θύμισες Παραγουάη ή Γαλλία.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς έγινε εκεί.
0: Γι' αυτό γινότανε.
2: Ναι. Και δεν πήρε ούτε μια κάρτα η Παραγουάη.
0: Όχι, ρε. Η Γαλλία δεν πήρε δύο κάρτες.
2: Πήρε η Γαλλία, αυτό είναι η πλάκα. Του πήρε η Γαλλία, κάτι να πάρουν αυτοί. Τρομερά πράγματα. Τρομερά. Και επίσης να κλείσω με το πολύ ωραίο παιχνίδι χθες που είχαμε Μεξικό με την Αγγλία.
0: Φοβερό παιχνίδι.
2: Ο Χάλαν φοβερός παίκτης, φίλε. Πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Αλλά εγώ διέκανα και άλλον έναν Νορβηγό που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τον Κοντούλη εκεί που κάνει το παιχνίδι όλο, ε.
2: Αυτός ο Μούσα μου άρεσε πολύ.
0: Μούσα, μου φάνηκε λίγο ο Μούσα πάντως. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, πολύ κλοκλό και εκεί που έπρεπε να κάνει καλές. Ότι έχει φοβερά προσόντα το παιδί, έχει, φαίνεται.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι.
0: Τρίπλα κιόλα. Αλλά οι τελικές του επιλογές δεν ήταν πάντα τόσο.
2: Όχι.
0: Εκεί έδειξε λίγο τη στόχα.
2: Έκανε όμως κάποιες ενέργειες που αναθάτωνε τους.
0: Εμένα μου άρεσε αυτός της Νορβηγίας που έκανε το δεκάρι τους. Πώς το λέγανε τώρα, το ξέχασα λίγο.
2: Ένας
0: Κοντούλης λίγο πιο κοντός από τους άλλους που ήταν
2: ρέγγια. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, τον ξέρω ποιος, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ να μου έρχεται τώρα.
0: Όπως και εγώ τρελαδί, γιατί επιτέλους είδε εξτρέμ με τον Γκόρντον της Αγγλίας.
2: Ναι, αυτό πήγα να σου πω τώρα για να πρόλαβες. Αυτός είναι πολύ καλός παιδί, πραγματικά.
0: Μα είναι εξτρέμ, ρε παιδί μου, είναι εξτρέμ, έτσι είναι τα εξτρέμ. Τώρα τι εξτρέμ έχουμε βαφτίσει παγκοσμίως κάτι τύπους. Που δεν έχουν τρίπλα, παίρνουν την μπάλα και τη γυρίζουν στο κέντρο, αν δεν. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ναι. Και κλείνοντας για μην κρατώ πολύ την γραμμή να μιλήσει κάποιος άλλος άνθρωπος, και ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Διονύση. Διονύση, ξέρουμε για πόσα χρόνια υπέγραψε ο Μαγίλοβιτς στον Ολυμπιακό?
1: Λέγανε για τρία, ρε φίλε, δεν μας έχουν ανακοινώσει, αλλά νομίζω. Τρία μίνιμουμ θα είναι.
2: Τρία μίνιμουμ θα πάρει, λες.
1: Είναι και παραπάνω.
2: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, σας πέρα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ, και εμείς
2: ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, απόγευμα και καλή εβδομάδα, προφανώς, που δεν την είπαμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είστε καλά και εσείς, παιδιά.
1: Και εσύ.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλέσετε, αν θέλετε να μιλήσετε εδώ.
0: Σε αυτό.
1: Με τα παιδιά.
0: Ποια παιδιά? Α, τα παιδιά και τα αγόρια. Πω, αυτό ήταν καινούριο. Τα αγόρια που μπήκανε στο γήπεδο, που μετά οι άντρες που μπήκανε στο γήπεδο, μεταξύ παίκτες ήταν όλοι αυτοί οι ίδιοι. Τέλος πάντων. Μαθαίνουμε πάντα όσο μεγαλώνουμε. Τι τράβα, ρε.
1: Για λέγε, ρε, γιατί.
0: Τι ηγέτη μου τώρα κι εσύ, ηγέτη και ηγέτη με έχει τρελάνει.
1: Ε.
0: Πανάθα είναι έτοιμη για πολλά παραπάτα μεγάλα φέτος. Για πολλά πράγματα. Εντάξει, ξέρεις, άμα έχει καεί στο αυτό, είναι άμα έχει καθίσει. Φυσάς και το γιο δεν έχει καεί στο χειλό. Δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα γιατί.
1: Για πες.
0: Ρε παιδί μου, ισχύει ότι είναι καλοί παίκτες αυτοί που πήραν. Ισχύουν μερικά πράγματα από αυτά που ακούγονται. Ισχύουν ότι η εικόνα ήταν καλή, αλλά εντάξει, οφειλικά είναι, θα μπορούσε να είναι και κακή και να μην τρέχει τίποτε. Αλλά δεν θυμάμαι κάποιον Ιούλιο που να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Κανέναν Ιούλιο δεν θυμάμαι που να μην ήταν έτσι. Και στις πιο δύσκολες εποχές. Κάθε Ιούνιο ήταν χάμος. Ιούλιο. Το είμαστε εδώ, κάνουμε εκείνο, τρέμουν, κάνουν, ράνουν. Ετοιμάζονται από τώρα πώς θα μας σταματήσουν. Εντάξει, άμα έχεις πάει τώρα 16 χρόνια το ίδιο παραμύθι, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, καμιά φορά θα είναι και αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά θα γίνει καλή δουλειά και θα φυλάγεσαι να το πεις. Και εσάς βλέπω σιγά σιγά αρχίζετε να κουνιέστε.
1: Τι είναι, εντάξει. Αυτός ο Ζώτα είναι καλός, φιλέ.
0: Ο.
1: Ο Ζώτα, να πούμε, Σίλβα είναι καλός.
0: Ναι, αυτός είναι καλός.
1: Θα έχει ποιότητα η ομάδα.
0: Ο γνωστός Ζώτα είναι.
1: Και γνωστός Ζώτα, ρε φιλέ.
0: Ναι, ένα Ζώτα που τον ξέρουμε και πώς το λέγαμε, το βλέπουμε.
1: Τι τραβά ο άνθρωπος να πούμε.
0: Ρε παιδί μου, είναι ονόματα. Α, εμείς πήραμε ένα Καμαρά. Πόση Καμαρά υπάρχει.
1: Αντιπρόεδρο, πώς τον βλέπεις εκεί.
0: Τον.
1: Αντιπρόεδρο.
0: Της κυβέρνησης.
1: Νομίζω στο Βοτανικό, επιθεώρησε και τα έργα.
0: Διάβασε μια δήλωση στη γυναίκα του. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ήταν μαϊμού η δήλωση. Ότι τη πρόσφερε, λέει, το δαχτυλίδι, τη το έκανε έκπληξη, τη έδωσε ένα γιαουρτάκι και μέσα στο γιαουρτάκι ήταν το δαχτυλίδι.
1: Το αραβόνα.
0: Το μονόπετρο. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Και
0: μπορεί
1: συνέστημα.
0: Να ήταν fake.
1: Δηλαδή, αλλά. Εμεί είπαμε να το κάνουμε με παϊδάκι αυτό.
0: Πού να το βάζει το παϊδάκι το τέτοιο ρε
1: φίλε.
0: Πού να το βάζει, μπορεί να το βάζει στην άκρη μα με τι πατάτε. Το δαχτυλίδι μέσα στο παϊδάκι, τι παϊδάκι είναι αυτό που ανοίγει έτσι.
1: Εκεί τριγύρω μου, εδώ και εσύ.
0: Αυτό λέω, άρα σαν γαριντούρα, όχι σαν. Ο άλλος το έχει ναι. Μέσα στο γιαουρτάκι. Αλλά είσαι κοντζάμα, την πρώτη σου γάει στην μέλουσα κυρία Βόλβα και τη παίρνει γιαούρτι, μωρέ. Μα δεν να το ποτέ. Εμεί κόροβα είμαστε που περνάμε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Γλυκάρες με σαντιγιές, με τέτοια, με μους, με από εδώ, με από εκεί. Αστακούς, γαρίδες, καραβίδες. Πάω, τη πήρε γιαούρτι. Πάμε στο Βασίλη, θα βρει λύση. Έλα, Βασίλη.
3: Κύριε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το να.
3: Νιόνιο μου, χιλιόχρονο να
1: χαίρεστε την πολύ.
3: Πολλά, σε ό,τι
1: σε ευχαριστώ πολύ.
3: Μαχητικό πάντα να χαίρονται όλοι. Τα αδερφή σου, νομίζω ότι είναι αδερφή, αν είναι ποτέ.
1: Έχω και αδερφή, ναι.
3: Πέτυο, ανήψα τα πάντα όλα, να σε κατά καιρό και δυνατό για τη τα παλικάρια. Κωστάρα μου, εσύ δεν μας καταδέχεσαι, του είπα να αρχίσει να πιούμε ούζα, δεν το πήρεσε κάπου.
0: Ναι, είναι και λίγο δύσκολο, επόμενες 10-15 μέρες είναι πολύ δύσκολες.
3: Εντάξει, εγώ
0: γιατί, όχι, έχουμε ένα πρόβλημα που περιμένουμε να λυθεί.
3: Κώστα μου, εγώ έχω το καλό ότι παρότι είμαι ένα χρόνο πιο μικρός από σένα, είμαι συνταξιούχος.
0: Αυτό είναι.
3: Απλά έρχομαι δύο μέρες στην Αθήνα εδώ και το εγγόνι σου είπα. Δευτέρα και Τρίτη το παίρνω στον παιδικό σταθμό.
0: Καλά κάνεις.
3: Και Τρίτη απόγευμα ξανά κομπάνα έξω για στοιχεί. Δεν το συζητάμε.
0: Μπορεί μια χαρά κάνεις την καλύτερη δουλειά.
3: Λοιπόν, εντάξει, και εγώ τσαντίστηκα τώρα να μιλήσουμε για λίγο ποδοσφαιρικά να πούμε. Με αυτό εκεί πέρα που έγινε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή αυτό είναι τραγικό δηλαδή, παιδί μου. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρεις που είναι το θέμα τώρα. Αν πάρει τώρα κόκκινη κάρτα το παιδί, δεν πάρει την. Πάρει με αναβολή, με αναστολή, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε. Είναι ότι. Δυστυχώς ο πλανητάρχης του κόσμου ασχολείται πούμε, με μαλακίες συγγνώμιας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι ντροπή, ας πούμε. Δηλαδή υποτίθεται πρέπει να δείχνουμε, ας πούμε, δείγμα πολίτη και προέδρου σε όλο τον κόσμο. Ας πούμε, και κάτι καραγκιόρης. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο κογκρέσο το γεννάμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, ρε παιδί. Αποκλείεται. Δεν μπορεί να είναι όλοι το ίδιο. Είναι για γέλια δηλαδή, ας πούμε, είναι κρατά γελίο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Τώρα σου είπα, παραδείγματος χάρη, Κώστα και Διονύση, το αν θα παίξει το παιδί, δεν παίξει, δεν νομίζω μικρή σημασία έχει.
0: Ναι, όντως δεν είναι.
3: Δεν έχει καμία σημασία. Αλλά τώρα να ασχολείται ένας πρόεδρος για μια κόκκινη κάρτα, ρε παιδιά μου. Δεν ξέρω τι να πω. Εσείς έχετε δουλειά σας δηλαδή αυτά. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν το ανεβάσατε. Όλοι είναι παιδί μου. Δεν το ανεβάσατε. Πολύ αυτό πράγμα.
1: Και να ανεβάσουμε εμεί τα γίνει.
4: Εφημερίδε.
1: Δεν είναι... το έχει βγάλει, του UEFA και τέτοιο και κράσει.
4: Το άκουσε, το άκουσε.
1: Ναι, εμεί τι ανεβάσουμε. Ωραία, τι να. Όμω
4: πώ δηλαδή, πώ το κοινό δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Τώρα μιλάμε για χούτα πλέον. Δεν σε πειράζει, σε Διονύση το πράγμα, σε έναν άνθρωπο.
1: Με πειράζει, δεν με πειράζει, φίλε, αλλά τι να, τώρα κάτσω να σκοτωθώ για το. Δηλαδή, τι να σου πω, ξέρω πώς το λες.
4: Διονύση μου, δεν θα σκοτωθούν, εγώ και αλίμονο.
0: Καλά, δε, γενικά υπάρχει μια.
4: Να δούμε πού πάει
0: μια
4: κόσμο,
0: τάση
4: ρε,
0: να μην πολύ σχολιάζουμε πολύ κάποια γεγονότα εκεί στο Μουντιάλ και τέτοια. Αλλιώς θα κάνει καουλιαστεί πάρα πολλά γεγονότα.
4: Ε, βέβαια τώρα.
0: Με πρώτο και βασικό το ότι μια σειρά ομάδες λόγω των φρονημάτων των προπονητών και λοιπά δεν έχουν βίζες συνεργάτες, θα μπαίνουν μέσα.
4: Ακριβώς. Εντάξει, που πάει ο κόσμος δηλαδή.
0: Και διαιτητές δηλαδή αποκλειστήκανε και τέτοια πράγματα.
4: Το ξέρω Κωνσταντίνο, δεν ασχολούμαι πολύ, μπαίνω, διαβάζω πολλά πράγματα. Λοιπόν, μη κάνω τη ζωή πιο μαύρη, είναι μια χαρούμενη
0: μέρα. Εντάξει, μαύρη είναι,
4: αλίμονο. Του Διονυσάκη μας. Λοιπόν, να είστε καλά παλικάρια,
0: καλά ρε φίλε.
4: Να είστε καλά, χάρηκα, φιλιά.
0: Πάμε στο Παναγιώτη στο κέντρο και μετά στο Στέλιο ή να πάμε στο διαλυματάκι για να μιλήσουμε μετά αναισθήτως τα παιδιά.
1: Πάμε...
0: Ναι, πάμε στο διάλειμμα για να μιλήσουμε την αναισθήτως τα παιδιά, ναι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: 17 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι κουμπί στο 91, Κώστας Γκούτσης και Διονύσης Βερβελές είναι εδώ μαζί σας και πάμε στον Παναγιώτη από το κέντρο. Έλα Παναγιώτη. New entry.
1: Παναγιώτη. Πάμε Στέλιο. Έλα Στέλιο. Έλα.
2: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης φίλε.
2: Διονύση, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Στέλιο μου, να σε καλά.
2: Ό,τι επιθυμείς, να χαίρεσαι την οικογένεια, φίλε.
0: Να σε καλά.
2: Υγεία, δύναμη, επαγγελματική εξέλιξη, χαμόγελα, ό,τι όλα τα καλά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ πέρα δεν με ενδιαφέρω.
0: Πώς το πες, επαγγελματική εξέλιξη.
2: Ναι, βέβαια, ανώτερη. Να πω, φίλε.
0: Τι σου λέγα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σου λέγα ότι πρέπει να εξελιχθούμε. Στα έλεγα εγώ. Όχι, μισό λεπτό. Τι θε σου λέγα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ότι πρέπει να εξελιχθούμε.
0: Στα λέω πόσο καιρό.
2: Βεβαίω.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο, Κώστα. Διότι είναι μακριά από μα, έτσι. Δεν συμμετέχουμε, δεν είμαστε μέρο αυτού του θεάτρου. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο τσίρκο στην Ελλάδα. Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο τσίρκο που ξεκινάει, δίνει διαπιστευτήρια και είναι η... αυτό που βλέπω η αθλητική δικαιοσύνη στο μπάσκετ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός, ο προπαίτης του Ολυμπιακού τιμώρησαν υπότροπο στον Τζόνς που είναι 6 μήνες στον Ολυμπιακό, 4 πόσους είναι, και έχει μείνει ανέπαφος, ανέγκυχτος, ο Ναν που 2-3 χρόνια τώρα πλακώνει όλα τα γήπεδα, το ίδιο και ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ, που θυμίσω σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, μπήκε μέσα από τον πάγο και έσχισε βαρέλα του Ντόρσεϊ, έτσι. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
2: Μπράβο. Εσύ Κώστα, το θυμάσαι?
1: Μπα. Δεν μου κάνει τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα.
2: Ωραία, ωραία. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Το θυμάμαι, μωρέ, εντάξει.
2: Δεν το λέω για το εσύ εμεί.
1: Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω. Εντάξει.
2: Δεν το λέω για αυτό. Το λέω για να δείξω ότι δεν γίνεται τίποτα, ρε παιδί μου. Γιατί ξαφνικά βγάζει μια απόφαση που για μένα είναι σοκαριστική, εφτάγωνιστική. Σαν του λε ότι ο δολοφόνο που στην ουσία τι έχει κάνει, έχει μέσα στα νεύρα, μέσα στην ένταση. Αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Έχει δει κάποια παιδί ποδοσφαίρου να τρώει ένα παίξ που τσακώνεται με έναν άλλο τζαμπέτ αντίπαλό του να τρώει 7 αγωνιστικές. Πού το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι, τι πω.
2: Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή να πω ότι παίξανε ξύλο τη κοπέλα. Άρα ναι, μα πω εντάξει, ρε, δηλαδή, ναι. Εδώ το σκοτήκανε.
0: Γιατί τι να έσπρωχνε, δεν ξέρω αν θα τρώει 6.
2: Ναι, το, τι, αυτό είναι μένος. Αυτό δεν είναι απόφαση. Αυτό είναι μένος. Και 54.000 πρόστοπο όσο διάβασα εδώ. Δεν κατάλαβα τι εννοούν. Θα σου θυμίσω ότι μια χρονιά ο Παναθηναϊκός έσπασε στο γήπεδο για να μην φάει 35-40 πόντους. Και ήταν κανονικά η επόμενη σεζόν, ξεκίνησε.
0: Και τώρα ξεκινάει με 1-2.
2: Ορίστε.
0: Και τώρα ξεκινάει με 1-2.
2: Με 1-2, ναι. Δηλαδή, εμένα αυτό ο Διονύση μου είναι μήνυμα, έτσι.
0: Όχι, είναι και μήνυμα για άλλο λόγο. Γιατί ο Πάοκ και ο Άρης που τίθεται του χρόνου θα είναι δυνατοί.
2: Μπράβο.
0: Και το πλέον του
2: Μάιδα θα είναι. Δεν μπορεί ένα καυγά που είναι δύο που τρώγονται μέσα στο γήπεδο να τρώει 7 και ο άλλο 2.
0: Συμφωνώ, το είπα πριν.
2: Και ο ένα είναι 3 μήνες στην Ελλάδα και ο άλλο 3 χρόνια.
0: Δεν έχω. Και νομίζω ότι και δεν φέρνουν και οι δύο την ίδια ευθύνη στο σκηνικό που έγινε.
2: Έτσι. Γιατί υπάρχει άλλο ένα βίντεο που φωνάζουν έναν τον Τζον στο γύρο του να πάρουν να μιλήσουν και του ρίχνει μπουνιά. Καταλαβαίνω.
0: Αυτό που βγήκε από την.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί επειδή έσπρωξε ο Τάρι Τζόνς σε 7 αγωνιστικές και 50.000 πρόστιμο και ο άλλος επειδή ξεμπουλιά δεν τρώει 2.
0: Να πω.
2: Αυτό, στο ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται ένας απλοϊκός συλλογισμός, αλλά κάπου οδηγεί, έτσι. Κάπου οδηγεί. Και άμα θες να φτιάξεις τα πράγματα, θα κάνεις μια δικαιοσύνη που να είναι μια ευθεία για όλους το ίδιο. Για όλους το ίδιο. Δεν θα αρχίσουμε τώρα πάλι να... τους συμμέτρους να τους βοηθάμε και να κάνουμε, αυτά είναι τώρα ντροπιαστικά πράγματα. Εγώ αυτό θέλω να πω, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω τι που μπορεί να οδηγήσει. Εγώ τα λέω τώρα που είναι αρχή της σεζόν, έτσι. Γιατί δυναμώνει και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ τώρα με τον κύριο Μπράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδος, ο Ευρώπης και Ελλάδος. Έρχονται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και πιθανόν έρθει και καμιά άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ, δεχόμενοι όλοι. Ένα τρομερό πρωτάθλημα να γίνει, αλλά να προσέξουμε λιγάκι τι σφυρίζουμε και τι δίνουμε. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ, να το πω έτσι, αρνητικό. Αυτή η κρίση είναι πολύ αρνητική για τέτοια παιχνίδια κιόλας, έτσι. Το σπρώξουμε 7 αγωνιστικές στο ένα και στο άλλο 2. Το σχίσουμε στην παράλληλα τίποτα. Η επίθεση θα έχει τα ανταρτητικά, το ξύλο, οι αγωνίες. Μπαίνω μέσα στο γήπεδο, διακόπτω τα παιχνίδια, πετάω νερά, τίποτα. Αυτά τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Γίγαντες.
1: Γεια σας.

0: τώρα το βράδυ, δηλαδή έχουμε μεγάλη μονομαχία Κριστιάνο Ρονάλντο με Γιαμάλ, ε. Ο παλιός με το νέο, ε.
1: Ναι, δεν
0: ποια είναι η άποψή σου, φίλε Κωνσταγκότζο? Ευχαριστώ.
1: Φύγε από εδώ, ρε. Εμένα βρήκε. Εμένα βρήκε.
0: Να σου πω γλυκό, ωραίο, ε.
1: Ε?
0: Μα κοίμησε λίγο το γλυκό, νομίζω, ε.
1: Το,
0: το γλυκό μα κοίμησε λίγο, ε.
1: Σου λέγα τι μα κοίμησε, αλλά τέλο πάντων. Ρε τι τράβο.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
1: Ε?
0: Δεν υπάρχει.
1: Πού να υπάρξει, ρε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι πώ θα φτάσω γέρα. Ω, και κάτι φανάρια, ξέρεις τι ωραία που είναι.
0: Βαράει και ήλιος τώρα.
1: Ε?
0: Βαράει και ήλιος.
1: Όχι, δε, άμα βαράει ήλιος δεν μπορείς. Ενώ έτσι όπως είναι ο ήλιος, αυτό είναι η καλύτερη ώρα της μέρας.
0: Δει
1: λίγο ήλιος.
0: Είσαι μάγκας.
1: Δει λίγο ήλιος και είναι... Πω. Φίλε, έχω ρίξει τους καλύτερους ύπνους σε παραλία, τους έχω ρίξει τέτοια ώρα.
0: Τον καλύτερο ύπνο είχε ρίξει με το μωρό την άλλη φορά. Εγώ αυτές
1: καλά,
0: δύο
1: αυτό ήταν, ναι, συγκλονιστικό.
0: Αυτές,
1: ναι,
0: οι δύο είναι, δηλαδή, ναι, ναι, είναι για την πρόνοια, κανονικά.
1: Ναι.
0: Πώς, πού να μην αφήσετε το παιδί σας.
1: Εγώ
0: βλέπω
1: παιδί,
0: τον αγαπημένο
1: το θείο. Το παιδί κοιμήθηκε με το θείο του αμέσως.
0: Το θέμα είναι δυστυχώς που το έχεις από πάνω το παιδί.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά από κάτω το παιδί χαλένει.
1: Δεν θα υπήρχε τώρα το παιδί. Από ήταν από κάτω.
0: Μια μέρα είχα τη μικρή στο κρεβάτι, ξέπαδα μια μέρα. Είχα κοιμηθεί δίπλα. Κάνω μία έτσι.
1: Και τη σκέπασες.
0: Τι, γυρνάω, ξυπνάω κάποια στιγμή, τη βλέπω πουθενά. Λαχτή. Φίλε, έχω περάσει 5 δευτερόλεπτα, κόπια ανάσα, πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Και έχει πάει τρώμα κάτω στη γωνία, έχει κρυφτεί πίσω από κάτι σεντόνια. Είχα από μεγάλη δόση, είχα γονατίσει. Λέω, Χριστό και Παναγία, να πούμε. Φοβερά πράγματα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ναι, και σου έλεγα αυτό. Τι σου έλεγα τώρα, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να σου
0: βάλω ένα τραγούδι εγώ.
1: Για περίμενα,
0: να σου αφιερώσω.
1: Θα τραγουδήσει ο Διονύσης πρώτα με την γελαριστή φωνή του.
0: Για πάμε. Το τραγούδι αφιερωμένο στον Κώστα Γκότζο.
1: Γιατί?
0: Που έχει δρόμο μέχρι το Γεράκα.
1: Όπω πραγματικά.
0: Έχει ήλιο.
1: Ναι,
0: και
1: έχει
0: πολλά.
1: Πλωμάρι. Έχει ήλιο, έχει πλωμάρι.
0: Φανάρια και ωραία διαδρομή.
1: Ωραία φανάρια έχει πάρα πολύ ωραία και ωραίο τοπίο.
0: Βάλε αυτό να πίνει σε λούπα και θα φτάσει τώρα που σε σβήσε. Άμα ανοίξει και τα παράθυρα.
1: Όχι, όχι, δεν τον είσαι.
0: Γεια σου Κώστα Γκότζο.
2: Έμαθα πως είσαι μάγκας.
1: Δεν το ξέρουμε, ρε φίλε, σαν
2: είσαι και μέρα κλείς.
0: Ωπα, γεια σου.

0: Ζούμε τα ωραία.
1: Κάτσε, δεν φύγω ακόμα, ρε. Τι βιάζουμε, χαιρετάς.
0: Εγώ 14 του μήνα δουλεύω τελευταία μέρα, στο λέω. Μετά παίρνω άδεια, ε. Θα πάω το κορίτσι για διακοπές, μπάνια.
1: Πού παίρνεις, ρε.
0: Το σύστημα.
1: Α, γι' αυτό λέω κι εγώ.
0: Γεια σου Κώστα Αγκότζο με τα ωραία σου.
1: Πάμε ρε στο φίλο μου.
0: Παραπολικά 90.1. Φίλες και φίλοι, 2-11-10-80-8-80. Αν θέλετε κι εσείς. Βρε μάγκα.
2: Βρε μάγκα μου τον
1: έρνε. Τουρνέ ναι.
2: Τουρνέ. Και τουρνέ. Τουρνέ.
1: Που κάνει δεύτερη φωνή πιτσιρικάς σε ποιο τραγούδι πασίγνωστο?
0: Δεν έχω κάνει ακόμα.
1: Ο Χριστάκης.
0: Να ξέρω ρε φίλε.
1: Στους Μοιραίους.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στη μέση την υπόγεια ταβέρνα. Κάνει δεύτερη στον πηδικό της.
0: Δεν είναι σε καλή φάση.
1: Ποιος?
0: Πάμε στον Νίκο από τον Νέο Κόσμο. Έλα κύριε Νίκο.
1: Έλα κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χρόνια πολλά Διονύσιακου, όπως έχεις γενέθλια. Χρόνια πολλά, ό,τι καλό επιθυμείς. Έπαιζε Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι.
1: Ναι.
3: Και μετέδιδε το ποδόσφαιρο τότε, δεν το είχε η τηλεόραση στο Βελιγράδι.
1: Πώς
3: είχε...
1: δεν το είχε?
3: Στο Βελιγράδι.
1: Ναι. Διακογιάννης.
3: Όχι ρε, το εδώ είχε. Το εδώ.
1: Όλα τα είχε
3: δείξει. Το 4-1.
1: Εδώ είχαμε δει και το τέτοιο.
3: Ποιο?
1: Πώς το λένε, την Everton.
3: Την Everton, ναι, την Everton την είχε, πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Anyway,
3: άλλο θέλω να
1: γιατί
3: πω.
1: Μιλάμε για Ευρώπη, ναι.
3: Ναι, άλλο θέλω να πω. Μετέδιδε στο ραδιόφωνο ο Γεωργίου. Και όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ και το έκανε από 2-0-2-1, σωστό αυτό, έτσι, ναι. Πίσω ότι είναι λάθος εδώ.
1: Καμάρας.
3: Καμάρας, τέλος πάντων.
1: Και βάλει αυτό ο Όστο, έτσι, τρία γκολ.
3: Έλεγε ο Γεωργίου, βλέπω στις κερκίδες και το δημοφιλή τραγουδιστή Χριστάκη σηκώνει μια ελληνική σημαία και φωνάζει Ελλάς, Ελλάς. Τον άκουγε που φώναζε κιόλας Ελλάς, Ελλάς.
1: Ναι, τι θα φωνάζε, το ναι.
0: Και δεν υπήρχε Σαμαράς, γιατί θα φωνάζαν Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη
1: ναι,
0: Σαμαράς.
1: Περίμενε, ναι,
3: ναι, κάπως περίπου ήταν ο πρόγονος.
0: Σαμαράς, τον είδες.
3: Ο πρόγονος του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ο πρόγονος ποιος ήταν?
3: Ο πρόγονος του Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς ήταν μάλλον ο Χριστάκης που φώναζε σκέτο Ελλάς, Ελλάς. Δεν μου λες.
1: Παρακαλώ.
3: Γιατί σου φαίνεται παράξενο οι κινήσεις του Τραμ? Εγώ περιμένω να δω και κυπελούχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο.
1: Δεν θα το τραβήξουν τόσο πολύ. Γιατί? Κοίταξε, το κύπελο δουλεύει όλο το σύστημα να το δώσει στο Μέση. Είναι ο αγαπημένος όλης.
3: Δεν το πήρε από την προηγούμενη φορά.
1: Τελείωσε. Πήρε, εντάξει,
3: τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε. Δεν έχει μέση τώρα.
1: Καλά.
3: Έχει άκρη τώρα. Τώρα καλά. Έχει άκρη. Και μη σου φανεί παράξενο ο Τραμ για 2 χρόνια θα είναι ακόμα πρόεδρος. Να περιμένει την επόμενη φορά να δει κύπελο τέτοιου είδους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αδύνατον.
1: Γιατί? Δεν...
3: Έλα τώρα, πότε, πόσο θα ζήσει ακόμα. Θα γίνει 2 χρόνος.
1: Τι σου στέλνει ο άνθρωπος, άστορα τώρα.
3: 80 είναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
3: έχει αρχίσει να το χάνει.
1: Άκουρε.
3: Έχει αρχίσει να το χάνει. Οπότε, αν είναι σε 5 χρόνια.
1: Κακό, δεν το έχει χαμένο.
3: Μπα.
1: Καλά.
3: Το έχει κερδισμένο. Όχι, το έχει λίγο χαμένο.
1: Είδα και τον προηγούμενο που ήταν τέρας.
3: Κοίτα να δεις.
1: Δεν μπορεί να ανέβει τη σκάλα του αεροπλάνου.
3: Το κάνει και λίγο θεατρινίστικα. Αλλά τώρα το να φτάνει στο σημείο να σου λέει θα έρθει η νομπελίστρια του Νόμπελ Ειρήνης και ελπίζω να μου το δώσει. Εδώ καταντάει πια η ιδέα. Τελείω.
1: Η ιδέα είναι αυτός που τα λέει ή σε όλο τον πλανήτη.
3: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Που τον παίρνουν στα σοβαρά.
3: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Λοιπόν,

0: Αυτό που έλεγα, δεν θυμάμαι σε ποιον, ότι τους ανόητους τους κάνουν μεγάλους ή μικροί, οι οποίοι τους ανέχονται. Όταν ο Καλλιγούλας ήταν άρρωστος, έκαθε δύο μήνες εκεί πέρα, κόντεψε να πεθάνει. Μετά συνήλθε και λέει στο θείο του, τον Κλάβδιο, ήταν από την ίδια οικογένεια και έγινε μετά αυτοκράτορας ο Κλάβδιος, «Εγώ είμαι Θεός και πρέπει να με προσκυνήσουν όλοι».
1: Ναι, τι όλοι μου.
0: Μπράβο. Και λέει και ο Κλάβδιος, «Ωραία, τώρα θα πάει και θα τα πει έξω στους άλλους και αυτοί θα τον δέσουν και θα γλιτώσουμε από αυτόν». Όταν τα είπε όμως στους άλλους, αυτοί δεν τον έδεσαν.
1: Τον
0: προσκύνησαν. Οπότε ας κανονίσουμε και εμείς την πορεία μας με τον κύριο Τραμπ.
1: Καλά, εμείς προσκυνάμε όλους, οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Είτε να ζωή, είτε
0: μόνον, ναι. Όχι εμείς μόνον. Βλέπεις, απήγα και τον πρόεδρο της Βενεζουέλα και ένας λαός κοιμήθηκε.
1: Δεν κοιμήθηκε, έγινε μεγάλη προδοσία, φίλε.
0: Προδοσία, αλλά μέσα, από κάτω οι άλλοι δεν υπάρχει τίποτα να αντισταθεί. Μα τι, αυτό εννοώ. Εκεί,
1: δεν τελείωσε ακόμα η ιστορία.
0: Πλήρωσε τη φρουρά εκεί πέρα, μωρέ, εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις. Λέγω λεφτά, ρε.
1: Οι μισοί σκοτωθήκανε.
0: Εκείνοι που δεν πληρώθηκαν, όχι, όλοι ήταν να πληρωθούν.
1: Οι κουβανοί είχαν 25 άτομα, σκοτωθήκανε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνοι. Αυτά γίνονται. Αλλά θέλω να πω, δεν αντιστάθηκε ουσιαστικά κανείς. Πήγαν με το ελικόπτερο, απήγαγαν και έφυγαν. Τίποτα δεν υπήρχε. Ήταν τόσο χάλια δηλαδή η υπόθεση. Τι να κάνουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, για τη Βραζιλία θέλω να πω. Μετά το 7-0 θα αργήσει πολύ να
2: συνεχίσει. Τα 7 είναι τώρα. Πώς έχει έρθει το Γερμανία-Βραζιλία.
0: 7-0.
1: 7-0.
2: Όχι ρε.
1: 7-1 ή 7-0.
0: 7-0 ρε.
1: 7-0
2: ρε. 7-1 ρε. Τι λέτε ρε.
1: 7-1 νομίζω. Ήταν όπως... Έγινε ό,τι είχε γίνει λοιπόν, με τη Γιουβέντους στον Ολυμπιακό, απλά τον κόλ του Καστίγιου και βάλει
0: το δεν έγινε τίποτα. Ένα-εφτά.
2: Καλά θυμάμαι, είχατε βάλει ένα.
1: Γιατί και ο Καστίγιου, θυμάσαι, είχε βάλει ένα στη Γιουβέντους.
2: Καλά πάθεις, Νίκο, καλά πάθεις τώρα. Όχι, καλά να πάθεις, Νίκο, εσύ φταίς τώρα.
0: Καλά, σωστά.
2: Εσύ φταίς τώρα.
0: Εγώ φταίω. Θέλω να πω το άλλο όμως. Όσο οι λατινοαμερικάνικες χώρες βάζαν στην εθνική τους παίχτες μέχρι 29 ετών, βγάζαν συνέχεια φιντάνια και ήτανε οι καλύτεροι των καλύτερων. Τώρα που βάζουν τους λεγεωνάριους και τους βαρόνους, να βλέπουμε τα πώς είναι τα αποτελέσματά τους. Τι να παίξει τώρα ο Μέση, όσο και να είναι, δεν μπορεί να κουνηθεί 90 λεπτά. Περιμένει κάποια παλιά, να βρεθεί σε κάποια θέση επίκαιρη, να βάλει κανένα γκολ. Ναι, είναι αποτελεσματικός, δεν έχω αντίρρηση. Και ο Πελέ θα ήταν αν έπαιζε στην ηλικία του. Αλλά στην εποχή του Πελέ έπαιξε μέχρι το 70, γιατί τότε ήταν 29 χρονών. Ούτε το 74 έπαιξε. Αυτά ας τα ξανασκεφτούν οι Λατινοαμερικάνοι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν είμαι ούτε αρμόδιος, ούτε και εγώ ξοδεύομαι για αυτά. Λοιπόν, άντε και πάλι
2: καλή
0: χρόνια
2: Νικόλα.
0: Πολλά.
2: Καλή καλά, γιγαντά.
0: Καληνύχτα και θα τα ξαναπούμε εντός της εβδομάδας.
2: Δεν χανόμαστε, δεν χανόμαστε.
1: Εντός της εβδομάδας σίγουρα δεν χανόμαστε.
2: Δεν μπορώ, δεν υπάρχει αυτό, δεν παλεύεται. Δεν έχεις το Θεό σου πια. Δεν έχεις το Θεό σου. Πραγματικά δεν μπορώ να σε κάνω καλά. Με έχεις αγχώσει. Σαν παλιά ελληνική ταινία, δεν φάνηκα ηθοποιός.
1: Ναι.
2: Φίλες και φίλοι, περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ridges Casino Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Ridges Casino Parnes, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 22 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο φίλο Γιώργο από τον Πειραιά, κύριε ντρουμπου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Φίλε μου Βροντούν, ναι.
2: Καλά, τι έπαθε τώρα πάλι.
1: Τίποτα.
2: Γιώργο, δεν είναι σε καλή κατάσταση, με έχει αγχώσει. Κάνε κάτι όταν με αναφέρει. Σε φάγαμε λίγο γλυκό, είχε λίγο εκμεκ, λίγο παγωτό, τώρα λίγο μέσα τέτοιο. Πω, ρε φίλε.
3: Να είστε καλά και του χρόνου, να καταστήσει.
2: Να είμαστε καλά. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
3: Τι σου κάνει εντύπωση τώρα για το ΑΣΕΑΣ που όλοι σε πλάγισαν σε αυτό.
2: Εντάξει, σοβαρό είναι, φίλε, τώρα δεν είναι. Τραγικό είναι για και μένα. Για γελάει ο κόσμος.
3: Καταρχάς, έχει γίνει μέσα στην χρονιά πριν μερικούς μήνες ένα το οποίο είναι το ίδιο σημαντικό όσο είναι και αυτή η απόφαση. Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε πρέσι να παίξει το Super Cup γιατί επέλεξε να κάνει ένα τουρνουά να πάει να παίξει στην Αυστραλία.
2: Ναι.
3: Από όλες τις ομάδες ευρωπαϊκές πήγε μόνο η Παρτιζάν του Γέλικο. Του Ζώσου. Δεν πήγε, υπήρχε άλλη ομάδα και κάτι εκεί περίεργη της Αυστραλίας. Επειδή δεν κατέβηκε στο Super Cup, ο κανονισμός λέει ότι αυτομάτως τιμωρείται με χρηματικό κίνδυνο και χάνει τη συμμετοχή του να την κερδίσει την επόμενη χρονιά. Το ΑΣΕΑΔ έβγαλε μόνο χρηματικό πρόστιμο. Γιατί η συμμετοχή του ρίχνει και στο φετινό Super Cup της Ελλάδος να πάρει μέρος. Ο κανονισμός και η διακήρυξη λέει άλλα.
2: Ναι. Άλλο, έχεις δίκιο.
3: Το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο. Να μην πω, πριν δύο χρόνια. Το γήπεδο, τρία πόσο ήταν. Το γήπεδο, άνω κάτω, σταματάμε το παιχνίδι. Αυτό εξαφανίζουμε τις τηλεοράσεις, τα κομπιούτερ από τη γραμματεία. Τίποτα. Μείον δύο δεν υπάρχει που είναι στον κανονισμό. Χρηματικό πρόστιμο.
2: Και βγήκε τώρα μείον τρομερό, ναι, ρε φίλε.
3: Και πήρε τώρα μείον δύο. Δηλαδή. Το ίδιο σε άδεινε. Το ίδιο σε άδεινε. Αλλά κατά τα άλλα μας είναι η τοξικότητα η οποία λέμε, έλεγε ο Κώστας για το άθλημα. Πούστε, ξεκινάει η χρονιά με αυτό εδώ. 7 ο ένας, 2 ο άλλος. Και τι είναι διαπλεκτισμό, 2 προς το 2. Δεν ξέρω να παρακολουθήσατε μέσα στην εβδομάδα το coach Ataman, το Under 17, τι έκανε.
2: Στην Τουρκία το είδα.
1: Τι έκανε.
3: Πήγε, ήταν στα court seat κάτω και έπαιζε Under 17 η Τουρκία με κάποια άλλη
2: χώρα.
3: Και επειδή έκανε ντους ένα διευθυντή. Σαν θεατής. Τα court seat. Και το αυτό δεν είναι. Ότι ήταν στο αυτή του τόση ώρα, τι του έλεγε, δεν ξέρουμε πού να πούμε ότι τον έπαιζε. Του καθόλου συνεχώς. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πάει εκεί να πει κάτι κάτω. Ή να τον διώξει από το γήπεδο. Οι ίδιοι διαιτητές. Μιλάμε απίστευτο. Γιατί στα court sheet υπάρχει πρωτόκολλο για να κάτσει στα court sheet. Δεν μπορεί δηλαδή.
1: Δεν τον πιάσανε μετά. Δεν τον συλλάβανε.
3: Όχι.
1: Ναι.
3: Πήγε κανονικά στο. Σηκώθηκε από τη θέση του, πήγε δίπλα στην ενεργειακή. Το μόνο που δεν έκανε ήταν του σηκώσει χέρι.
1: Ναι.
3: Σε παιχνίδι Under 17 τώρα, εθνικού ομάδος. Σε μικρά παιδιά. Δεν του άρεσε μια απόφαση προφανώς του διαιτητή. Και ήταν αυτό, σε ώρα. Και το χειρότερο ότι δεν βρέθηκε κάποιο να του πει κάτι, ελαπίστω, δεν τον έρθει τίποτα. Και οι διαιτητές συνέχισαν το παιδί, δεν τα ράχει. Που κανονικά ζητάνε εκείνη την ώρα επιτόπου να απομακρυνθεί οποιοδήποτε είναι αυτό και να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι η απόφαση. Τίποτα. Να μου πει, τον είχαμε εδώ 3 χρόνια στην Ελλάδα. Οπότε το.
1: Δεν ήταν από την αρχή έτσι πάντως.
2: Όχι, δεν ήταν έτσι από την αρχή.
1: Δεν ήταν έτσι στην αρχή.
2: Δεν ήταν, όντως δεν ήταν έτσι. Ήταν λίγο. Εντάξει, βέβαια μετά άλλαξε και ο κανονισμός. Μην ξεχνάμε ότι κατάφερε να γίνει ο άνθρωπος που άλλαξε ο κανονισμός, έτσι. Ναι. Έμπαινε μέσα και διέκοπτε τα παιχνίδια.
3: Πρέπει να έχει πάει ρεκόρ τεχνικών ποινών τα χρόνια
2: που. Όχι, έγινε και θέμα. Αλλαγή κανονισμού δεν είναι απλό.
3: Ναι.
2: Έχει βολές μετά.
3: Για τις τεχνικές ποινές.
2: Τεχνικές
3: ποινές που δέχτηκε, άσχετα αν δεν μπαίνει μέσα και θα μάθει τα παιχνίδια. Στην καριέρα του δεν πρέπει να έχει πάει τόσο σε αυτά τα 3 χρόνια που πάνε.
2: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι. Κοίτα, εγώ νομίζω ήταν και λίγο εσωτερικό πανεσμένο και μετά φέτος του Παναθηναϊκού σοβαρό της υπόθεσης. Δηλαδή, το ασκήθηκε μια μεγαλύτερη πίεση. Βέβαια, όπως το κάνανε στο τέλος, το διαζύγιο ήταν και το θέλανε και οι δύο πλευρές. Ήταν κοινό μυστικό τώρα σε όλη την πιάτσα. Έγινε ωραία το διαζύγιο. Πάντως, ξέρεις, δεν έχει ξεφώνημα και τέτοια τώρα με το. Για να κούβλε μαζί, αλλά όπως δεν μπορείς να πεις κιόλας, τον έφερε τον Παναθηναϊκό και πήρε την Ευρωλίγκα, πήρε και πρωτάθλημα, ότι η πρώτη χρονιά δεν ήταν μαγική, αλλά συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.
3: Ούτως ή άλλως, εξάλλου από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, και ήταν πολύ πιο έγκυρο, είχε πληροφόρηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ήταν από τότε που αποκλείστηκε από το. Και δεν πήγε στο Final Four, από τότε να απομακρυνθεί.
2: Γιώργο, εγώ ρε φίλε, αυτό που λέω, εντάξει, τώρα παρακολουθείς μπάσκετ και τα ξέρεις πολύ καλά, θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και τι αφήνεις πίσω. Δηλαδή, εμένα, να σου πω την αλήθεια, η φετινή επιτυχία του Ολυμπιακού. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της, ξέρεις ποια είναι, ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου είναι για να είναι καλύτερος, φίλε, με τους παίκτες που έχει πάρει. Δηλαδή, σε κάνει να λες μήπως μπορούμε back to back, το πιστεύεις. Στο θέμα του Παναθηναϊκού, στο αντίο του Αταμάν, είναι ότι, δηλαδή, ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ πώς δεν μένει στον Παναθηναϊκό σόρτς. Δεν θα βρει καλύτερο παίκτη από το σόρτς του Παναθηναϊκού εκεί. Πιστεύω. Τι να σου πω.
1: Γιατί το φεύγει εσύ, Τιονύση.
2: Τι.
1: Κάτι θα γίνει.
2: Μα έγινε στην αρχή με τον Αταμάν, ήταν ψεύγει το έργο και μετά γύρισε το κεφάλι του παιδιού και δεν το συζήταγε καν. Δεν το συζήταγε για να μείνει. Δηλαδή, τώρα που ήρθε ο Μπράντοβιτς, θα μπορούσε να το προσεγγίσει αλλιώς και έτσι το λέω. Αλλά δηλαδή, είχε έρθει με πολύ σε ρήξη. Δηλαδή, τώρα Παναθηναϊκός Δηλαδή την προηγούμενη την Παρασκευή, για παράδειγμα, όταν κλείναμε την εκπομπή εδώ, φαινόταν, υπήρχε μια πολύ έντονη φημολογία ότι ο Λάιλς θα πάει στον Παναθηναϊκό. Και αποφάσισε NBA, να πούμε. Δεν είναι, δηλαδή έχει ζόρι ο Παναθηναϊκός μεταγραφές. Δεν είναι απλό. Θα πάρει καλούς παίκτες, θα πάρει. Αλλά θα αναγκαστεί να ξυλωθεί για τα καλά τώρα για να τους πάρει τους καλούς παίκτες. Αυτό λέμε.
3: Ναι, και δεν υπάρχουν παίκτες.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν παίκτες ελεύθεροι. Δηλαδή, ή έχουν κλείσει ή πάνε.
2: Και πολύ σοβαρό αυτό θα γίνει με το ρόστερ του όλου. Δηλαδή, αν ο Σμάν πάει στην Τουρκία, τον Ερνάντ Γκόμεθ, θα γίνει όλα αυτά εννοώ.
3: Ναι, οκ. Okay. Θα πρέπει. Εντάξει, είναι. Θεωρώ από θέμα τοξικότητα ο coach. Ο Μπράντοβιτς δεν θα είναι τόσο. Και δεν θα το πω, τόσο δεν πιστεύω ότι δεν θα έχει τέτοια θέματα. Όσο είχε με τον Ομπάμα που έκανε τα παιχνίδια και κατά τη διάρκεια, αλλά και πριν και με δηλώσεις. Και. Έκανε μια δήλωση. Σωστή και αυτό για τον κόσμο του Παναθηναϊκού περισσότερο και για το κλίμα, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, σου λέει. Okay, υπάρχει. Ειδικά στην Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα μαραθώνιο. Τεράστιο. Τώρα στην Ελλάδα, okay, δυναμώσαν και άλλες δύο ομάδες, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω αυτές οι δύο ομάδες, όσο και να δυναμώσουν άλλες δύο στην Ελλάδα, έχουν ξεφύγει. Έχουν διαφορά. Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Το μόνο που μπορεί να είναι κάπως ανταγωνιστικές, επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους παίχτες, γιατί οι Έλληνες παίχτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Δηλαδή από κάτω να βγουν. Δεν υπάρχουν. Και είναι και φαινόμενο γενικότερο ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο της Ελλάδος. Οι γηγενείς Έλληνες παίχτες. Θα τα δούμε, να είμαστε καλά, τα λέμε.
2: Έγινε ρε φίλε, και εσύ να είσαι καλά, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εντάξει, ξέρεις ποιος πήγε να σου κλέψει χθες τη δόξα στην λαμπρότητα?
1: Μένα.
0: Ναι, ο Ρουβάς με το τελικό του The Sound Family, πώς το λέει αυτό.
1: Ποιος, ο Ρουβάς?
0: Ναι, με το αυτό το τελικό, πώς το λέει, The Sound Family, πώς το λέει αυτό, παιδί μου, κάνουν διάφοροι.
1: Τι έκανε?
0: Το πήρε μια Μαριλού. Ναι, παιδί μου, ναι, έτσι λέγανε. Ναι, και όχι. Το φοβερό ήταν ότι είχαν ένα ύφος, ας πούμε, ότι είχαν ένα τέτοιο. Λες και πρόκειται να δώσουν τον τελικό των τελικών, ξέρω να βγει το μισό κόσμος. Και αγωνία, την το τύμπανο. Και ότι νικήτρης είναι, η νικήτρια είναι λίγο Ρουβάς και μπρος πίσω και να δείχνει γεμάτα αγωνία τα πρόσωπα εκεί των κριτών. Πώς λέγανε εκεί την κοπελίτσα που τραγουδούσε με το, που έκανε κομπή με το, πώς το λένε ρε, με τον Πορτοκάλογλου. Πώς τη λέγαμε ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω τι λέει.
0: Μια όμορφη κοπέλα ρε που τραγουδάει. Με τον Πορτοκάλογλου που έκανε κομπή. Κόλλησα. Και αγωνία και έτσι και τελικά ανακοινώνει το όνομα και αρχίζουν να πέφτουν τα φώτα, τα χαρτάκια, το έτσι. Λέω πάει ο Διονύσης μας, το φάγανε σε έγκλη και σε λαμπρότα η Μαριλού. Αλλά εντάξει, μετά έβαλα, είδα λίγο από τον κόσμο όλο, είχε πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ, πέτρεπε για τα γενέθλιά σου, είχε πάρα πολύ. Σου έγραψε και εγώ Διονύση, το δες.
1: Πού, σε δημόσια.
0: Ε, και δημόσια και ιδιωτικά, ρε Διονύση. Ούτε το ιδιωτικά είδες.
1: Δεν με παίρνεις τηλέφωνο.
0: Για να μην σε ενοχλήσω, γιατί ξέρω ότι θα μιλάει για συνέχεια. Τι να πάρω, ακούω ένα του τη συνέχεια.
1: Δεν θα ακούγεις του.
0: Τι θα ακούγα?
1: Ήταν διαφορετικά αυτά τα γενέθλια. Αρκετά.
0: Αυτό το ξέρεις, αυτό την απάντηση την ξέρεις. Ποιος το ποιος του ελληνικού κινηματογράφου ήταν και στις 25 ήταν, αλλά μόνο σε 3 ήταν πρωταγωνιστής.
1: Ναι, ο Χρόνης Εξαρχάκος.
0: Ή ο Παράβας.
1: Ο Εξαρχάκος θα λέγα.
0: Ο Εξαρχάκος, ναι. Μπορεί.
1: Ο Παράβας είχε παίξει πολλές.
0: Και ο δεν ήταν πρωταγωνιστής.
1: Ε?
0: Ναι. Τι τραβάμε. Πάμε σε κανένα τέτοια, πώς το λένε, Διονύση. Ποιο θα γίνει εκατομμυριούχο, το Τσέι, εκεί
1: όχι, δεν έχουμε τύχη εμεί.
0: Ε?
1: Δεν έχουμε.
0: Γιατί ρε.
1: Μα κόψουν, ρε.
0: Γιατί να μα κόψουν,
1: μου λέει. Γενικά είμαστε περίεργοι τύποι. Μην νομίζετε ότι μα βλέπουν όλοι με καλό μάτι. Στο
0: ξέρω. Όχι, αυτό το ξέρω. Σόπαρ, δηλαδή. Σόπαρ. Μα είπε καλό μάτι. Και γιατί να σου δούμε καλό μάτι, δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή. Σε χαιρετάνε για να σε μαγειρεύουν. Αυτή είναι η καλύτερη. Θα έχω ξαναπεί εγώ αυτά, δεν μ' ακούσουν. Όταν θα μ' άκουγε σε μένα, άμα θα μ' άκουγε σε μένα, άμα θα μ' άκουγε. Αν μ' αγαπούσε λίγο. Φίλε, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ στο.
0: Το κακό είναι.
1: Δεν κατάλαβα το γέλιο. Δεν κατάλαβα το γέλιο.
0: Το κακό είναι ότι.
1: Κι αγγέλασε.
0: Ακού να σου τώρα.
1: Έλα, το κακό.
0: Το κακό είναι ότι. Βελτιώθηκε. Αλλά άργησε.
1: Τι είπε αυτό.
0: Άργησε να βελτιωθεί, ρε Διονύση. Ηρένα μόρφη, ναι, αυτή έλεγα ρε Ιπποκράτη. Τι ηρένα μόρφη. Ναι.
1: Σε μια στίβα καλαμιές αποκοιμήθηκα.
0: Έχεις κοιμηθεί σε στίβα με καλαμιές ποτέ?
1: Όχι.
0: Διονύση, ρε, δεν έχεις κυραγωγηθεί ποτέ. Πώς θα σε βγάλω στο βουνό, σαν σύμβουλο που είσαι. Διονύση, αν ζούσε στην κατοχή, θα έβγαινε στον Αντάρτικο.
1: Ρε Κώστα, μένα βρήκες τώρα.
0: Ε, ποιο να βρω, αφού σε έχω δίπλα. Ε. Ποιο να βγω.
1: Εμένα έχεις βρει τώρα.
0: Θα βγαίνεις τώρα.
1: Άσε με τώρα, δάμε τώρα. Ε. Σε ζω στην κατοχή και θα βγει ένα Αντάρτικο και θα βγει ένα
0: δόντα. Δεν θα βγεις να πολεμήσεις. Για την πατρίδα.
1: Ωχ, Παναγίτσα μου, τραβάμε.
0: Ναι.
1: Κώστας Γκότζος, ο
0: Να σου πω κάτι, χωρίς πλάκα τώρα, πάω και δεις κανένα φιλικό.
1: Τι έγινε?
0: Πάω και δεις κανένα φιλικό.
1: Όχι.
0: Εσύ, ο Πάο κάθε καλοκαίρι δεν είναι πολύ καλό στα φιλικά. Πώς το καταφέρνει αυτό?
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Κάθε καλοκαίρι είναι πολύ καλό στα φιλικά. Και με τον Λουτσέσκο ήταν κάθε καλοκαίρι. Και με αυτόν βλέπω τώρα καλό είναι. Είναι καλό πραγματικά.
1: Βιάζει.
0: Και βρε, δεν βιάζουμε, αλλά εγώ σου λέω τι βλέπω. Όπως λέω, και ο Παναγενικό μου άρεσε.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο πρώτος συμμετοχής παίχτης?
0: Πού?
1: Το κοίταζα ένα φίρμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από όλες τις ελληνικές ομάδες. Δεν πάει το μυαλό σου με τίποτα.
0: Περίμενε, στο βρω.
1: Δεν πάει το μυαλό σου με τίποτα.
0: Θα στο βρω.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ο Ραγκουέλ.
1: Ποιο Ραγκουέλ, τώρα μιλάμε σοβαρά τώρα.
0: Σοβαρά. Ο. Ποιο είναι? Ο πρώτο παίκτη σε διοργανώσει.
1: Συμμετοχέ, ναι.
0: Ο Φουρσανίδη.
1: Λέγε.
0: Ε, ούτε του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού θα είναι.
1: Κι όμω δεν είναι κανένα από του δύο.
0: Έλα, ρε. Σε ευρωπαϊκέ συμμετοχέ. Έλληνας.
1: Ξένος.
0: Ναι, αλλά σε ελληνική ομάδα μιλάμε, έτσι, στις ελληνικές ομάδες. Ναι. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πες μου, γιατί πρέπει να πάμε στο Γιάννη.
1: Ο Μαντή Καμαρά.
0: Έλα, ρε.
1: Έχει περισσότερα μάτσα από τον Τζόλε, που είναι δεύτερος. Και τρίτος αναγκαίο.
0: Τα είχε πριν έρθει εδώ. Και...
1: Πέρα σου λέω ελληνικές ομάδες να έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Τι τα έχει πριν έρθει εδώ.
0: Θέλω να πω, δεν τα έκανε με.
1: Έχει παίξει με. Ρε, είσαι καλά.
0: Με Ολυμπιακό και πάω και έχει παίξει.
1: Αυτό σου λέω. Ναι, σταυρό και... τώρα περίμενα τα βρώτα, θα σου πω. Το είπα σαν αφιέρωμα, το πίστευα κι εγώ. Δεν το πίστευα κι εγώ, φίλτατε.
0: Δεν πρέπει να το πιστέψει το ίδιο. Δεν πιστεύω.
1: Περίμενε.
0: Δεν νομίζω να το πιστέψει από το πούνε.
1: Γιατί δεν το πιστεύει. Περίμενε, ρε.
0: Κομματική Καμαρά.
1: Γιατί δεν σου βγαίνουν, ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά πόσα χρόνια έπαιξε τον Ολυμπιακό.
1: Περίμενε, ρε.
0: Εκτός αν μετράει και τις συμμετοχές του που είχε με άλλες ομάδες πριν έρθει στην Ελλάδα, αυτό σου λέω.
1: Στην Ευρώπη, έχει. Άκου. 18, 19, 10 μάτς με τον Ολυμπιακό. 15 το 19, 20, 10 το 20, 21. 13 το 21, 22. 3 μάτς το 22, 23 φεύγει, μετά πάει στη Ρώμα. 10 μάτς το 23, 24 και με τον ΠΑΟΚ έχει 27 μάτς στην Ευρώπη σε 2 χρόνια. Έχει 88 συμμετοχές και 4 γκολ στην Ευρώπη.
0: 27 μάτς έχει με τον ΠΑΟΚ.
1: 27 μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Μαντίκα Μαρά στην Ευρώπη σε 2 χρόνια.
0: 27 μάτς ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
1: Αμέ.
0: Για πάμε στο Γιάννη στην Τρίπολη. Έλα, Γιάννη.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Καλησπέρα, Διονυσάρα, χρόνια πολλά, πολύχρονο.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
2: Τι κάνουμε.
0: Εσύ.
1: Ο Γιάννης από την Τρίπολη, ρε.
0: Ναι.
1: Γιάννη.
2: Καλά.
0: Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε.
2: Ναι, έχω να μιλήσω με Διονύση 3,5 χρόνια. Πήγαινε ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα.
1: Και ακόμα πάει, ρε φίλε. Παναθηναϊκός είναι ο Γιάννης.
0: Το ξέρω.
2: Πώς τη βλέπεις την ομάδα, Κώστα.
0: Εντάξει, δύο φιλικά είδαμε. Α, δούμε.
2: Πάντως αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η ομάδα δεν κάνει πέρυσι και βρίζανε τους παίχτες.
0: Έλα μου τώρα, άσε με τώρα να πούμε. Άσε με τώρα. Πέρυσι τέτοια μούφα, είχαμε καιρό να ζήσουμε. Τους είχαν βγάλει. Το καλοκαίρι ήταν φοβερή. Μετά από δύο μήνες ήταν άχρηστη. Μετά ήταν άνιωθη, δεν ξέραν που παίζανε. Μετά ήταν η μισή πληρωμένη και μετά οι άλλοι θέλαν όλοι άλλαγμα.
2: Και τους μισούς αναγέννησε ο Μπενίτεθ, όπως το Γεντβάη.
0: Τους αναγέννησε, λέει. Τους μεταμόρφωσε.
2: Γιατί δεν ήξερα τόσα χρόνια ότι ο Γεντβάη κάνει 10 καλά παιχνίδια, 5 κακά και 5 μέτρια.
0: Εδώ είχε προλάβει, εδώ δεν ξέχασες ότι είχε προλάβει και ανέστησε 5 παίκτες μέσα σε 2 αγωνιστικές ο Κόντις.
2: Ναι.
0: Που είχε αναγεννήσει το. Πώς λέγανε το Βραζιλιάρο που διώξαμε.
2: Το Βραζιλιάρο.
0: Τον Τετέ.
2: Τον Τετέ.
0: Άλλος Τετέ λέει με τον Κόντι.
1: Βγαίνανε
0: και κάναν δηλώσεις ότι με τον Κόντι ξέρουμε τι θέλουμε μέσα στο γήπεδο και τέτοια.
1: Ήταν καλός ο Τετέ, φιλέ.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, καλός παίκτης ήταν, αλλά το φάγανε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Μικρό καλάθι, γιατί τα ίδια λένε κάθε χρόνο και μετά
0: τους. Αυτό είναι το θέμα μου, ωραία, εντάξει. Μην πάθουμε σαν το βοσκό με το λίγο.
2: Ναι. Εσύ, Διονύση, πώς βλέπεις μεταγραφές σαν...
1: Παναϊκού.
2: Ναι.
1: Θέλει πολλές ακόμα, φίλε.
2: Δηλαδή, οχτάρι στόπερ,
1: Άστο, θα πει μία.
0: Αφού στόπερ είμαστε, εντάξει, τελείωσαμε.
1: Αλλά εντάξει, περίμενε.
2: Θα πάρουμε άλλο ένα στόπερ, ποιος θα παίξει, ο Ίγκανσον.
0: Ναι, βέβαια, ο ηγέτης.
2: Α, παίξει ο Ίγκανσον, θα κάνει αντίπαλη πάρτι.
0: Θα έχουμε τον Ντεφράι, ρε φίλε. Εμπειρία.
1: Ντεφράι, σοβαρή, ρε φίλε.
2: Ντεφράι, καλή
0: εμπειρία. Θα του κομμαντάρει και του άλλου για να του φτιάξει.
2: Καλή μεταγραφή. Εντάξει, τώρα που δεν είναι λεφτά, αλλά αφού δεν είναι και μπροστινό, τι γίνεται το μεταξύ.
0: Όχι, ρε. Τώρα τα δει μόνο του.
2: Ναι.
0: Όταν χάρη γίνεται μπροστινό.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ το λένε. Και βλέπεις μέσα στην ΠΑΕ πήγε πήρε άλλος τώρα διευθυντή επικοινωνία στο Μανιολουδάκι. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, τι να πω.
0: Τέλος
2: πάντων, αυτά. Καλή συνέχεια, καλή
0: υπόλοιπη. Έγινε, Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Έγινε, Γιάννη.
0: Άντε, ρε, να σε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να τελειώσει αλλιώς. Αυτό που έχω δίπλα μου όταν έχω εσένα. Από το Διονύση Βερβελέ.
0: Και τον όταν έχω εσένα.
1: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 5, καλή συνέχεια.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε η μέρα, όπως και οι προηγούμενες, και η εβδομάδα θα είναι γεμάτη ειδήσεις. Από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ μέχρι τα εξοπλιστικά, καθώς οι πόρτες φαίνεται να ανοίγουν για την Τουρκία σε ορισμένα πράγματα, υπάρχει κάτι που μας αφορά ιδιαίτερα. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα με τον Φέδωνα Καρυσσεφίδη, ότι η Τουρκία παζαρεύει διπλά, διαπραγματεύεται διπλά με τους Αμερικανούς για τους Patriot και με τους Ευρωπαίους και τους φίλους μας, τους Γάλλους, τους Τουρκουάδες, για τα αντιεροπορικά SAMP-T. Θα δούμε, θα τα πούμε στην πορεία. Επειδή πήρα πολλά μηνύματα για το θέμα των μεταλλαγμένων και τι ακριβώς έχει ψηφιστεί από την Ευρώπη σε τι αφορούν οι εισαγωγές μεταλλαγμένων προϊόντων, θα τα ξεκαθαρίσουμε σήμερα με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Όμως, πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Έχουμε θέμα και εννοείται και για το φιάσκο με τον Θάνο Ντόκο, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Πρόκειται για φιάσκο ολκής, επειδή την έχουν πατήσει και άλλοι Ευρωπαίοι, δεν δικαιολογεί ειδικά αυτή η θέση, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, να την πατά με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν ή θα έπρεπε να υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε σε όλα τα επιμέρους. Θανάσης Δρούγος, ξεκινάμε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Ράμπο μου. Ξεκινάω προφανώς με πολλά, με ΝΑΤΟ και με Ουκρανία, στα όρια βεβαίως που μπορούμε να πούμε πολλά. Πρώτον, όπως έχω δει τα κείμενα από αυτά που αύριο και μεθαύριο θα κυκλοφορήσουν στην Άγκυρα, δεν υπάρχει θέμα decoupling. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνει ο Τραμπ κάποια ακραία δήλωση, κάποια, ξέρω εγώ, απόφαση για αποσύρσεις, αυτή τη στιγμή τα κείμενα, όπως φάνηκαν και από τις συζητήσεις που είχαν σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας και μονίμων αντιπροσώπων των 32 κρατών μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν αποχωρήσεις τώρα.
0: Αμερικανών. Η αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων, την οποία συζητούσαν οι ίδιοι Αμερικανοί και είχαν προαναγγείλει βασικά, παγώνει προς το παρόν.
1: Παγώνει, έχει μάλιστα πάει για 6 έως 8 μήνες. Το έχουμε πει στην εκπομπή σου πρώτη, ότι θα γίνει ένα review. Review κάνουν συχνά οι Αμερικανοί, είτε στον Ειρηνικό, είτε στον Ατλαντικό, είτε στην Ευρώπη. Είναι συνηθισμένοι με το τι παίρνουν ή δεν παίρνουν. Πάντως και η δύναμη, η μεραρχία των 5.000 από τη Γερμανία και οι επιμέρους αλλαγές μέσα εντός Πολωνίας και η μη αποχώρηση του συνόλου της από τη Ρουμανία, της ταξιαρχίας αμερικανικής από τη βάση Μιχαήλ Κλουτζενάνου, καθώς επίσης και πολλά άλλα ξεκάθαρα, Λάμπρο, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αυσημεί μέσα στο κείμενο να δείχνει ότι παγώνουν ή ότι, ξέρω εγώ, οι Αμερικανοί παίρνουν δυνάμεις πίσω. Decoupling, να πούμε, είναι η θεωρία εκείνη του 1977-79, όταν τότε εγώ σαν και σαν μεγαλύτερο ηλικιακά επέπεσε το θέμα με τους πυράβλους Pershing 2 και Cruise. Έτσι, τότε ήταν ακριβώς η αντίδραση των Ευρωπαίων, υπήρχαν αντιδράσεις για το θέμα της πυρηνικοποίησης της άμυνας, με αποτέλεσμα στο παρακάτω ήταν να γίνει, ξέρω εγώ, οι Αμερικανοί να πάρουν στρατιωτικές δυνάμεις πίσω και εν μέσω ψυχρού πολέμου. Ένα αυτό. Δεύτερο, Λάμπρο, υπάρχει το θέμα με το πουρλ. Το πουρλ είναι αυτό που ξέρει, χρήματα τα οποία βάζουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή 26 από τα 32, το τονίζω το 26. Η Ελλάδα είναι μέσα. Η Τουρκία, ως συνήθως, δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα η Ιταλία, δεν είναι και επίσης και η Γαλλία. Καθώς επίσης και η Τσεχία, η οποία μαζεύει όπλα για την Ουκρανία μέσω δικών της μεθόδων. Τι εννοώ τώρα. Έχουν πάρα πολλά οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, αμερικανικά. Καλό για τον Τραμπ αυτό, γιατί καταλαβαίνεις, είναι businessman και θέλει να τα έχει. Αλλά έχουν οι πλήσιες χώρες συνδράμει ανάλογα. Τώρα, αν θα συνδράμει η Γαλλία και η Ιταλία, το βλέπω δύσκολο. Τη στιγμή κατά την οποία η Ιταλία, βλέπω και πριν από λίγο, νέα παραξήγηση της Μελόνι.
0: Ναι, της επιτέθηκε πάλι
1: τώρα. Με τον Τραμπ και τον Ταγιάννη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Άρα πάντως το πουλ θα συζητηθεί, γιατί έχει δύο παραγράφους μέσα, βλέπω. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό. Τρίτον, τι γίνεται με τα UAV και τα μη επανδρομένα, τα υποβρύχια. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας προχθές, και αυτό το λέω για πρώτη φορά δημόσια, μιλώντας προχθές στην Ναυτική Σχολή Πολέμου στην περιοχή της Οδυσσού, ο Ζελένσκι σε ξαφνικό ταξίδι είπε σε όλους μέσα στη σύσκεψη ότι είμαστε πλέον έτοιμοι και θα κλείσουμε ολόκληρο το λιμάνι της Οδυσσού και τα γύρω δύο λιμάνια του Τσερνομόρτς με μη επανδρομένα αεροσκάφη και μη επανδρομένα υποβρύχια οχήματα. Έχουμε, λέει, τέτοια τεχνολογία, πολύ ισχυρή, και πρέπει να ξέρουν, λέει, και έχουν ενημερώσει ένα-δύο συμμάχους, τώρα προφανώς Βρετανούς εκτιμώ εγώ, σύμφωνα με τον οποίο θα κλείνουμε πλέον τα λιμάνια με τέτοιες ανεβασμένες τεχνολογίες. Κατόπιν τούτου η Ουκρανία.
0: Όταν λέει θα τα κλείνει, εννοεί.
1: Εννοεί αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν και υποβρύχια τέτοια συστήματα. Και βεβαίως, ας πούμε, και ένα αέρια θα αυξηθούν.
0: Ενώ για τη φύλαξη των λιμένων.
1: Των λιμένων, πολύ σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε σε αυτό, Λάμπρο, ότι Είναι ένα θέμα το οποίο θα κοιτάξει να το πλασάρει πολύ, γιατί η ουκρανική αντιπροσωπεία που είχε έρθει αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα είναι αντιπροσωπεία με πέραν των στρατιωτικών και των αξιωματικών του ναυτικού, είναι και πολλοί από αυτούς με νέες τεχνολογίες, με νέα συστήματα, με πολλά από αυτά. Κατόπιν τούτου, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή αύριο θα γίνει ένα μεγάλο συμπόσιο το απόγευμα, το οποίο θα είναι συμπόσιο με τη συμμετοχή πάρα πολλών κρατών, του ΝΑΤΟ βεβαίως, η Ουκρανία, η Αυστραλία νομίζω θα είναι μέσα. Προφανώς στην προκειμένη επίσης θα δοθούν κάποιες λεπτομέρειες για περαιτέρω οπλικά συστήματα. Πάντως ο Ζελένσκι θέλει να πουλήσει σε 3-4 χώρες, το είπε χθες αυτό στην Ναυτική Σχολή Πολέμου στην Οδυσσό, ότι θέλει να πουλήσει σύγχρονα τέτοια συστήματα στα οποία έχουν πάει πολύ μπροστά οι τεχνολογίες της χώρας του.
0: Έχουμε και εμείς μια συμφωνία με τους Ουκρανούς για θαλάσσια. Μη επανδρομένα έτσι. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είπε ότι στόχος για την Ελλάδα είναι να είμαστε το 2030 πρώτη δύναμη στην παραγωγή drones. Θα δούμε, μακάρι. Φιλόδοξο στόχος, μακάρι όμως. Ότι μπορούμε.
1: Βεβαίως, ασφαλώς και σε τεχνολογίες και σε άλλα συστήματα. Τώρα, το από πλευράς ΝΑΤΟ, όπως είναι αυσιμή τα πράγματα, η επόμενη σύνοδος μετά την Άγκυρα θα γίνει το χρόνο στα Τύρανα. Έτσι. Γιατί άκουσα μερικούς που λένε γιατί γίνεται στην Τουρκία η δεύτερη φορά. Αυτό έχει αποφασιστεί εδώ και 4 χρόνια. Άλλωστε και στις Βρυξέλλες έχουν γίνει 8 φορές σύνοδοι κορυφής του ΝΑΤΟ. Να μην πάω και σε άλλες χώρες.
0: Εντάξει, Βρυξέλλες είναι και η έδρα του ΝΑΤΟ.
1: Είναι και η έδρα. Ναι, από εκεί και πέρα όμως και στην Αγγλία και στο Κάρντιφ έγινε. Έτσι, και στο
0: Βίλνιους. Αγγλία, εντάξει, τώρα στα Τύρανα.
1: Το χρόνο θα γίνει πάνω στα Τύρανα και το ξέρω λάμπρο 100% γιατί έχουν δεσμεύσει ήδη περιοχές παραλιακές και ομορφιάς, να το πω έτσι, πρέπει να τα λέμε και αυτά, που κατά κάποιο τρόπο κάποιοι οι Αλβανοί θέλουν να πλασάρουν και με τα έργα που κάνει και ο γαμπρός του Τραμπ και ο Κουσνέρ. Τώρα, άλλα θέματα. Λάμπρο δίνει έμφαση στην αντιπυραυλική άμυνα και στην ράμυνα. Διότι στην προηγουμένη περίπτωση, όπως είδες και σήμερα, είχαμε νέα επίθεση. Οι Ρώσοι σκοτώνουν με τα χτυπήματα τα οποία κάνουν μέσα στο Κίεβο σε κτηριακά συγκροτήματα κτλ. Και από την άλλη πλευρά καταστρέφονται πάρα πολλοί βάσεις στην Κρυμαία και τα διελιστήρια των Ρώσων. Αρκεί να σου πω ότι χθες το βράδυ του Σάκιν και στη βάση Μπαλμπέκ και στη Φιοντοσία κατεστράφησαν πολλοί ρωσικές βάσεις. Οι Ρώσοι έχουν απώλειες, ας πούμε, οικονομικές και τεχνολογικές από τα χτυπήματα. Από εκεί και πέρα οι Ουκρανοί έχουν απώλειες 33 προχθές νεκρούς στον πρώτο επίθεση και χθες 11 και τραυματίες, δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς στο κάτω-κάτω επιβιώνουν. Άρα δηλαδή το θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας, γιατί η Ουκρανία υστερεί σε αντιπυραυλική άμυνα, έχει συστήματα Patriot 3, αλλά αυτή τη στιγμή θέλει παραπάνω συστήματα και νομίζω ότι θα τα ζητήσει πάλι από τον Τραμπ αν τα πάρει ο Ζελένσκι. Ορισμένα άλλα τελευταία θέματα. Λάμπρος, το θέμα θα θέλω να το συζητήσω μόλις περάσει η σύνοδος μαζί σου για τα όσα έχει πει σχετικά με την Τουρκία. Και δεν λέω για τα κόλπα της κυρίας Κάλλας. Αναφέρομαι αυσιμή στο θέμα με τα άδανα. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Εγώ από το 2024 τη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω διαβαθμισμένων εγγράφων είχα δει. Δεν είναι για στρατηγείο. Αλλά τι έγινε. Το 2024 έγινε η αυσιμή μεταφορά πολλών επιμέρους κινητών επιτελικών μονάδων, έτσι λέγονται, στην Πολωνία. Με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ να μεταφέρει από το Στετίνο μέχρι την Κρακοβία και από την Κρακοβία μέχρι τη Βαρσοβία να αλλάζει συνέχεια τους επιτελικούς μηχανισμούς. Το ίδιο έκανε και η Ρουμανία, διότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι η Ρουμανία έχει πολυεθνικό σώμα στρατού στο Σύμπιο. Έχει πολυεθνικό του ΝΑΤΟ εννοώ. Έχει αυσιμή μεραρχία στο Βουκουρέστι, έχει ταξιαρχία στην Κωνσταντζα και έχει αυσιμή και μια δύναμη η οποία είναι κυρίως για υποστήριξη διοικητικής μέρημνας, η οποία είναι και αυτή στο Βουκουρέστι. Λοιπόν, επειδή οι Ρουμάνοι είχαν πάρει τα πάνω, οι Τούρκοι είχαν εκνευριστεί πολύ. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, Λάμπρο, είχαμε αυσιμή τέτοιου είδους, θα λέει κανείς, εμπλοκές μεταξύ Τούρκων και Ρουμάνων, που νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε γιατί έχουν ενδιαφέρον.
0: Με το θέμα από τα κείμενα του ΝΑΤΟ, αναφορά στη στρατηγία υπάρχει?
1: Όχι, και μπορώ να σου πω αυσιμή όχι, γιατί έχω τις πίστες των παραγράφων, τις έχω. Μάλιστα δεν υπάρχει παράγραφος εκτός αν προσθεθεί για ειρηνικό, δηλαδή κατάλαβες τι εννοώ εκεί, έτσι, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κλπ. Δεν υπάρχει, Λάμπρο.
0: Δεν υπάρχει παράγραφος για τα στρατηγικά.
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη παράγραφος ούτε για άδανα ούτε για οτιδήποτε άλλο. Πάντως αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρω ότι και η κυρία Γούναρη είναι πολύ η πρέσβης μας, προσφορά γυναίκα στο ΝΑΤΟ, μόνιμα αντιπρόσωπος. Και ο κύριος Χούπης, ο στρατηγός, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και τα ξέρουν τα θέματα αυτά. Θα είχε φανεί στις τελευταίες επαφές οι οποίες έχουν γίνει. Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο, ούτε η διπλωματική μας αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ, αλλά ούτε η στρατιωτική μας αντιπροσωπεία, γιατί μην ξεχνάμε και ο κύριος Φλάκ, ο αντιπρόσωπος αντίστοιχος θα παρακολουθεί τα θέματα εκ του σύνεγης ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνς. Άρα θεωρώ, ας μην και από τις επαφές που είχα, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αυξημίσει 1-2 χρόνια. Πάντως, θα σου πω ένα πράγμα και το κλείνω, ότι το θέμα Λάμπρου μου δεν ήταν για νότια πτέρυγα εδώ. Οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα με τη Συρία και με το Ισραήλ.
0: Ναι, χερσαίο, αν γινόταν, ήταν για χερσαίο στρατηγείο.
1: Για
0: Μέση Ανατολή.
1: Ναι, χερσαία, οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα με τους Ισραηλινούς, ευθέως τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν όμως και με τη Συρία, ναι. Θέλουν να τη βοηθήσουν ποικιλό τρόπους, τα ξέρεις. Άρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει στρατηγείο, ας πούμε τη Λάντκομ στη Σμύρνη, με επικεφαλής των Αμερικανών στρατηγών Ντόναχιου και υπαρχηγό Τούρκο, λογικό. Έχουν αυσημεί επίσης στην Κωνσταντινούπολη πολυεθνικό στρατηγείο το οποίο αυσημεί συμμετέχει σε διάφορες αποστολές, Αφγανιστάν, Κόσοβο στο παρελθόν. Τώρα για παράδειγμα στο Κόσοβο, δύναμη του συγκεκριμένου στρατηγείου έχει πάει εδώ και μερικούς μήνες. Έχουν δηλαδή χερσαίο. Δεν μιλάμε. Ξεχνάμε ότι όλα οι Τούρκοι που έχουν δίνεται μεγάλη έμφαση στις χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες υπερτερούν πολύ τον άλλον, γιατί οι στρατέοι, να το πω έτσι, κυβερνούν την Τουρκία. Άρα, προφανώς, αντιλαμβάνεσαι, ας μη, ότι ο Μπαϊραχτάρογλου έχει το πάνω χέρι συγκριτικά με τον αρχηγό του ναυτικού, είτε λέγεται Γαλάζια Πατρίδα, είτε λέγεται, ας πούμε, αντιπυραυλική άμυνα στο Κιουρετσί κτλ. Αυτό όμως, επειδή έχω πολλά να σου πω, εκτιμώ σε προσεχή εκπομπή πριν λίγο να τα συζητήσουμε, γιατί ήγερε σε ένα θέμα. Τουλάχιστον εσύ και κάποιοι άλλοι, αλλά τουλάχιστον εσύ πιο εμπεριστατωμένα από άλλους. Και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε λίγα προσεχώς μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Θαλάσση, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Για ακόμα μια
0: φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
12: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
11: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα δικά μας, τα πιο στενά τα ελληνοτουρκικά. Θα δούμε τι θα γίνει στο ΝΑΤΟ, στην Σύνοδο Κορυφής, όταν οριστικοποιηθούν και δημοσιοποιηθούν τα κείμενα. Τα κείμενα είναι έτοιμα, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή υπάρχουν πάντα στις συνόδους, είτε μιλάμε για το ΝΑΤΟ είτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθήκες, αλλαγές κλπ.

0: Πάντως γενικά οι εκτιμήσεις και σε εμάς και στον περίγυρο από δεξαμενές σκέψεις και υπηρεσίες του περίγυρου του Μεσανατολικού, οι εκτιμήσεις είναι ότι η Τουρκία θα κάνει κίνηση το επόμενο διάστημα με ορίζοντα το πολύ 2 ετών. Μία κίνηση στην περιοχή. Κάπου μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Γιώργος Καμπάς, στρατηγός στην Αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Καλησπέρα, αρχηγέ.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, τις διαβάζουμε από δεξαμενές σκέψεις, από υπηρεσίες κλπ. Δημοσιοποιημένες, ότι η Τουρκία ενδεχομένως να κάνει μία κίνηση με ορίζοντα περίπου 2 έτη στο τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς, με τη λογική να επιχειρήσει να δημιουργήσει νέα τελεσμένα. Δεν ξέρουμε αν την ευνοεί των περιβάλλων, αν θα τα καταφέρει και αν θα το επιχειρήσει τελικά. Απλά επειδή το σενάριο είναι πάντα υπαρκτό, εν όψη και της κατάθεσης, αν τελικά το κάνει το φθινόπωρο, αν τελικά γίνει, του νομοσχεδίου για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, προφανώς το θέμα της έντασης είναι στο τραπέζι. Εσείς τι εκτιμάτε?
1: Αναφίβολα η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το ξέρουμε και το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή η διευθέτηση του πολέμου, διότι η διευθέτηση έχει γίνει μέχρι στιγμής με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, ουσιαστικά ξανααφήνει την Τουρκία στο γεωπολιτικό ρόλο που είχε και πρώτου πολέμου. Δηλαδή ένα σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν η γέφυρα, ήταν το σημείο επαφής της Δύσης, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Το μεγάλο αγκάθι, τέλος πάντων, το οποίο τη ρίζα του κακού, όπως τη λέγανε. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα δύο. Ένα τρίτο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ, σίγουρα είναι φύλλα διακείμενο προς την Τουρκία. Ουσιαστικά τη βλέπει με καλό μάτι τα συμφέροντά του και τα γεωπολιτικά συνάδουν και πλησιάζουν αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία. Άρα όλο αυτό το πακέτο των παραγόντων ουσιαστικά πράγματι δίνει σε όλους τους εκτιμητές την πεποίθηση αυτή τη στιγμή, υπό τα σπαρούσα συνθήκες, ότι μπορεί η Τουρκία να κάνει κάποια κίνηση έτσι ώστε να εδραιώσει, αυτό είναι το σημαντικό, να εδραιώσει τη δυναμική της στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα να γίνει ένας περιφερειακός παράγοντας στην περιοχή. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν. Ναι. Βεβαίως τα δεδομένα αλλάζουν. Δηλαδή μπορεί μετά από ένα χρόνο ο Τραμπ να έχει άλλη δυναμική, μετά από 2 χρόνια μπορεί να βγει κάποιος άλλος πρόεδρος σαν τον Biden, πάνω σκάρει και να τους βάλει στη γωνία.
0: Γι' αυτό οι εκτιμήσεις και οι εκθέσεις που διαβάζουμε για τον ορίζοντα 2 ετών δράζονται ακριβώς σε αυτό, ότι ο Ερντογάν θέλει να εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα όσο οι συσχετισμοί στις ΗΠΑ σήμερα τον ευνοούν ή θεωρεί τον ευνοούν.
1: Είναι μια λογική αυτή, αλλά θέλω να δω αν πραγματικά τελικά οι ΗΠΑ, η διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν είναι μόνο ο Τραμπ, επιτρέψουν στην Τουρκία να αποκτήσει ένα τέτοιο σημαντικό ρόλο. Το πρόβλημά μας εδώ, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το λέμε συνέχεια. Είναι και η Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δίνει γη και ύδρος στην Τουρκία, διότι τη θεωρεί μεγάλη στρατιωτική δύναμη, με μεγάλη αμυντική βιομηχανία. Οπότε βλέπετε ακόμα και την γκάλα στις προάλλες στην Τουρκία. Και τι δεν είπε υπέρ της Τουρκίας, τη στιγμή που ξέρει η κυρία Κάλλας ότι 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούνται με διαρκή απειλή από την Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Παρ' όλα αυτά είπε τα καλύτερα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη την Τουρκία. Μέσα λοιπόν σε όλους αυτούς τους συσχετισμούς πρέπει η δικιά μας εξωτερική πολιτική να μπορέσει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, να σηκώσει τα ενδιαφέροντα που έχουμε, έτσι ώστε να μην αφήσουμε να μας πάρει κάτω όλη αυτή πραγματικά η θετική αυτή τη στιγμή άβρα που υπάρχει υπέρ της Τουρκίας.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα διαρκέσει. Γι' αυτό και οι εκτιμήσεις και οι εκθέσεις που διαβάζουμε ακριβώς εστιάζουν σε αυτό, ότι ο Ερντογάν ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα που οι συσχετισμοί τώρα στις ΗΠΑ τον ευνοούν, γιατί και μέσα στις ΗΠΑ η γραμμή του περιβάλλοντος, ας πούμε, του Αμερικανού Προέδρου είναι ευνοϊκή για την Τουρκία, κυρίως ο κύκλος των επιχειρηματιών και των απεσταλμένων του, όχι του State Department απαραίτητα. Ο Ρούμπιο διαχωρίζεται σε τούτο Κογκρέσο ένα μεγάλο μέρος.
1: Και γενικά η διοίκηση αμερικάνικη δεν είναι θετική δεν είναι, αυτή ναι. τη στιγμή με την Τουρκία.
0: Εδώ να πούμε
1: κατά τα ψέματα.
0: Ότι επειδή η Τουρκία δεν απειλεί μόνο εμάς και την Κύπρο, απειλεί και το Ισραήλ, υπήρξε άσκηση αεροπορική Ελλάδας-Ισραήλ. Στην
1: και μάλιστα σήμερα έβγαλε και μία, είπε και ο Νετανιάχου, βγήκε και ξεσπάθωσε, ναι. που από ό,τι έχω μάθει την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Ουάσιγκτον.
0: Θα πάει.
1: Άρα λοιπόν εκείνα που λέγανε ότι τα χαλάσαν, τα σπάσανε με τον Τραμπ δεν είναι έτσι.
0: Θα δούμε, εκεί δεν είναι καλό το κλίμα, πάνε για να κάνουν διαχείριση ζημιάς, διαφωνούν, θα δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως μιλάνε και εφόσον μιλάνε ναι, είναι ναι. μεγάλη υπόθεση. Και για εμάς που δεν μιλάμε. Άρα ναι. λοιπόν καλό είναι να ακούγεται και η δικιά μας η πλευρά, γιατί είπε χθες αυτό ακριβώς το πράγμα, είπε ο Νετανιάχου, είπε ποια είναι η Τουρκία η οποία απειλεί Ελλάδα και Κύπρο καθημερινώς.
0: Ναι.
1: Το είπε δηλαδή και ένας τρίτος, το Ισραήλ, στρατηγικός εταίρος βεβαίως.
0: Είδα πριν από λίγο και ένα δημοσίευμα, μία ανάλυση από Ισραηλινή δεξαμενή σκέψη για την άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ. Ότι με την κίνηση αυτή, να πούμε ότι οι Ισραηλοί έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από την άσκηση, ακριβώς για να στείλουν μήνυμα από την Ελληνο-Ισραηλινή στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και με την υποσημείωση ότι αυτή η κίνηση του Ισραήλ στέλνει μήνυμα ότι έχει επιλέξει πλευρά. Έχει σημασία αυτό. Το ότι τα ημιεπίσημες δεξαμενές σκέψεις των Ισραηλινών λένε ότι και με αυτή την άσκηση το Ισραήλ στέλνει μήνυμα ότι έχει επιλέξει πλευρά. Επειδή και αυτοί πιέζονται από την Τουρκία, έχει σημασία το πώς διαμορφώνεται. Και είδα και ένα άλλο δημοσίευμα, επίσης ενδιαφέρον, που λέει, έχει τίτλο «Ο εφιάλτης της Τουρκίας» και αναφέρεται στην στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Εμμυράτων Ινδίας. Και λέει ότι αυτό είναι ο άξονας εφιάλτης για την Τουρκία. Γενικά, βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα για να αντισταθμιστεί η ευνοϊκή μεταχείριση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ.
1: Σίγουρα υπάρχει αυτό, όπως επίσης υπάρχει και από την Ευρώπη, υπάρχουν χώρες μέσα στην Ευρώπη οι οποίες στηρίζουν την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θετική από την πλευρά της Τουρκίας κινητικότητα και αυτή πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πώς να αντιμετωπίσουμε? Με συμμαχίες, πολύ σωστή άσκηση, έτσι έπρεπε να γίνει και έπρεπε και να την προβάλλουμε, διότι οι ασκήσεις δεν είναι μόνο για να εκπαιδευόμαστε, είναι και για να προβάλλουμε θέσεις και απόψεις μας γενικότερα και αυτό είναι σωστό, όπως επίσης η συνέχιση των εξοπλισμών, διότι αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία την Τουρκία τη βάζουν σε περίσκεψη για το πότε και αν μπορεί πραγματικά να κάνει κάποια κίνηση στην Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε, για να έρθουμε και σε αυτό, από φθινόπωρο μας απειλεί ότι θα υπογράψει αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο ίσως δημιουργήσει προβλήματα πλέον επί του πεδίου και στο Αιγαίο.
0: Ναι. Να πούμε ότι το πρόβλημα, έχετε δίκιο, δεν εντοπίζεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον περίγυρο του Αμερικανού Προέδρου, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και η Γαλλία, φέρεται να συζητά την αποδέσμευση αντιπυραυλικών παύλα αντιβαλιστικών συστημάτων όπως τα SAMP-T. Γενικά είναι πρόβλημα αυτό, έτσι, το ότι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει και αμυντική συνεργασία και αμυντικό σύμφωνο, όπως με τη Γαλλία. Μία με τα Μέτεωρ, μία τώρα, εάν όντως αποδεσμεύσουν και αντιπυραυλικά αντιβαλιστικά συστήματα, θα πρέπει και η Ελλάδα να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι σε αυτές τις χώρες. Γιατί δεν μπορείς να έχεις αμυντικό σύμφωνο με κάποιον και αυτός ο άλλος να εξοπλίζει έστω εμέσως, έστω αμουλοχτά, τον αντίπαλό σου.
1: Ναι, δυστυχώς μπαίνουμε σε. Αυτό είναι το άλλο το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν χώρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά. Είμαστε μια μικρή χώρα, δηλαδή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά συμφέροντα mm-hmm. είναι πολύ μεγαλύτερα από τη χώρα μας και το ξεπερνάνε. Δεν μπορείς να μπεις και σε ένα ράλι εξοπλισμών. Δηλαδή αυτές οι κούρσα των εξοπλισμών, δηλαδή τώρα αν θα τους δώσει σαν τι, θα πρέπει εμείς να πάρουμε κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Είναι μια κατάσταση...
0: Όχι, εμείς παίρνουμε, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε για να έχουμε ένα ποιοτικό πλεονέκτημα ή πάση περιπτώσει να διατηρούμε μια ισορροπία, αλλά όταν αυτό το υπονομεύουν χώρες με τις οποίες έχεις ειδική αμυντική σχέση και στις οποίες έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, φρεγάτες κλπ. Ραφάλ.
1: Το σημαντικό ακριβώς. Πια η Γαλλία που έχει πάρει τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνια έχει πάρει 10 δις από εμάς. 10 δις. Παρόλα αυτά βλέπετε ότι λοξοκοιτάνε και προς την Τουρκία. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή, η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Πάντως πρέπει να έχουμε σηκωμένες οι κεραίες μας, γιατί πράγματι μπορεί να δούμε πράγματα περίεργα αυτή την περίοδο υπό τα παρούσα συνθήκα πάντα μιλάω.
0: Αν υπάρξει κρίση τελικά, ενώ στρατιωτική στο πεδίο Ελλάδας, Τουρκίας.
1: Την περίοδο υπό τα παρούσα συνθήκα πάντα μιλάω.
0: Αν υπάρξει κρίση τελικά, ενώ στρατιωτική στο πεδίο Ελλάδας,

0: ουσιαστικά. Θα πρέπει δηλαδή ή να το διαχειριστούμε έτσι το πεδίο σε σημειακό επίπεδο, να προσπαθήσουμε να μην το εξελίξουμε σε όλη τη χώρα, αλλά να το διαχειριστούμε έτσι ώστε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να μην φανεί ότι είμαστε χαμένοι. Να μην το πιστοχωρήσουμε.
1: Γιατί να μην το εξέλιξουμε, γιατί να επιλέξει η Τουρκία το σημείο και όχι εμείς, να μην το ανοίξουμε. Η Τουρκία, αν η Τουρκία επιχειρήσει να δημιουργήσει κρίση, θα επιλέξει αυτό το σημείο. Γιατί να μην επιλέξουμε εμείς ένα άλλο.
0: Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά θέμα απόφασης αναλόγως της κρίσης που θα δημιουργηθεί. Δηλαδή, εάν θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει το πρώτο βήμα, διότι αυτό που λέτε είναι να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα.
1: Αυτό πρώτο βήμα, λέω, αν η Τουρκία κάνει την πρώτη κίνηση, γιατί θα πρέπει να περιοριστούμε στο σημείο που θα επιλέξει η Τουρκία ή να το ανοίξουμε.
0: Όχι,
1: θεωρητικά μιλάμε.
0: Ναι, θεωρητικά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκείνη την κατάσταση, να μην φανεί ότι σε εκείνη την κατάσταση εμείς χάνουμε και με κανέναν τρόπο επουδενή θεωρώ ότι θα πρέπει να κάτσουμε τότε σαν χαμένοι ή σαν από κάτω, να το πω έτσι, λόγω των εξελίξεων σε διαπραγματεύσεις. Θα είναι καταστροφικό για τη χώρα μας.
1: Ναι. Γιατί πολλοί εκτός Ελλάδος αυτό το σενάριο έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, μια κρίση η οποία θα υποχρεώσει την Ελλάδα να πάει στο τραπέζι.
0: Αν πάρουν
1: στο τραπέζι, τελείωσε η κατάσταση.
0: Εάν μας βάλουν στο τραπέζι και μάλιστα από την κατώτερη θέση, δηλαδή από τη δυσχερή κατάσταση, να έχουμε, το πω έτσι απλώς, χάσει εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε αυτό σε ένα θερμό επεισόδιο, τότε θα χάσουμε πράγματα από την εθνική μας κυριαρχία. Αυτό θα πρέπει επουδενή τρόπο να μην το αποδεχτούμε και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να είμαστε, να το πω έτσι απλά, με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να μην βρεθούμε ποτέ από κάτω σε ένα τέτοιο θερμό επεισόδιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αρχηγέ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: Γιώργος Καμπάς, στρατηγός, αναποστρατεία, επίτιμος αρχηγός. Και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό πάντως με τις ότι η Ελλάδα θα πιεστεί να πάει στο τραπέζι κλπ. Είναι τα σενάρια τα οποία υπάρχουν, τα γνωρίζουμε, έτσι. Να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο να αναγκάσει την Ελλάδα να πάει στο τραπέζι. Η Ελλάδα μπορεί να πάει στο τραπέζι με τον τουρκικό στόλο στον πάτο. Τότε να πάμε. Πιο πριν όχι. Από θέση αδυναμίας ή εξ ανάγκης, γιατί ακούω και πολλούς που είναι το αγαπημένο ερώτημα των συναδέλφων δημοσιογράφων, όταν έχουν κάποιον υπουργό άμυνας οτιδήποτε, ή πρωθυπουργό, ή υποψήφιο πρωθυπουργό, ή αρχηγό της αντιπολίτευσης, ποιον θα πάρετε τηλέφωνο. Κανένα δεν θα πάρω τηλέφωνο. Όταν τελειώσει το επεισόδιο, θα πάρουμε τηλέφωνο.

Γιατί αυτή η ιστορία με τα τηλέφωνα έχει ως μόνο στόχο να κάτσει στην Ελλάδα, να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάνει ένα τραπέζι, κάνει ένα τηλέφωνο. Αυτό το σενάριο είναι παλιό πια.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρούσκαλα Ρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε κάνει μεγάλες συζητήσεις επί συζητήσεων εδώ για το θέμα των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιχειρήσεων γενικά στην χώρα, οι οποίες εκτείνονται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα. Πρακτικά σχεδόν τα πάντα. Πρόσφατα είχαμε ένα κραυγαλαίο επεισόδιο. Αναφέρομαι στο φιάσκο με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε στην παγίδα κάποιων Ρώσων φαρσέρ. Δεν ήταν μια φάρσα, ήταν μια υβριδική επιχείρηση κανονικά που είχε πολλαπλό στόχο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να το συζητήσουμε. Το είχαμε συζητήσει πριν όλο αυτό πολλές φορές. Τώρα που έγινε κιόλας, ένα από αυτά, πάμε να το δούμε, να το αναλύσουμε. Θανάσης Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής παρατηρητηρίου ανάλυσης υβριδικών απειλών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Το συζητούσαμε, τα λέγαμε.

0: για το θέμα των υβριδικών επιχειρήσεων στη χώρα. Τώρα είδαμε μία, έτσι με όλες τις εκφάνσεις της, είχε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ξένο παράγοντα, υποτιθέμενη φάρσα που ήταν όμως μία πολύ σοβαρή επιχείρηση, τσεκάρισμα έλεγχο κενών, ψυχολογική επιχείρηση, είχε όλο το πακέτο η παγίδα στον ντόκο.
1: Δυστυχώς έπεσε θύμα ο κύριος ντόκος. Οφείλω να σας πω ότι με έναν πολύ έξυπνο και πάρα πολύ ευρηματικό τρόπο, πριν κατηγορήσουμε τον ίδιο, θα πρέπει να σας πω ότι αυτό μπορούσε να συμβεί και στον καθένα μας, δυστυχώς.
0: Συγγνώμη, διότι δεν είναι ο καθένας μας Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
1: Εκεί είναι το θέμα τώρα, ότι χρειάζεται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν κάποια μέτρα λίγο πιο αυστηρά. Απλώς θέλω να τονίσω ότι όταν βλέπεις την οθόνη σου να σου μιλάει ζωντανά κάποιος που γνωρίζεις με τη φωνή του, είναι πιο δύσκολο να υποψιαστείς ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει.
0: Είναι δουλειά του να υποψιάζεται. Να ρωτήσω κάτι. Πρωτόκολλα δεν υπάρχουν, γιατί εδώ στην αρχή είπε ο ίδιος, τελικά εδώ δεν έχει καταλάβει και τι έγινε. Γιατί είπε για τεχνητή νοημοσύνη, καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν υπήρχε. Έτσι. Υπήρχε, από ό,τι λένε και οι ίδιοι, υπήρχε ένα μακιγιάζ και μια παραπλάνηση. Έστω ότι παραπλανήθηκε. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Δηλαδή, απλά παίρνει κάποιο τηλέφωνο και μιλάει μαζί του. Οι συνδέσεις δεν γίνονται μέσω των υπηρεσιών της ΑΕΠ. Δεν τσεκάρουν ποιο παίρνει τηλέφωνο.
1: Γεγονός είναι ότι στο 20-30% των πολύ υψηλής σημασίας διαβάθμισης επικοινωνιακών συνδέσεων γίνονται όλα τα πρωτόκολλα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα που επιβάλλονται. Σε κάποιο λιγότερο επικίνδυνο, αν θέλετε, λιγότερο διαβαθμισμένο επικοινωνιακό κανάλι, προβλέπονται κάποιες επαληθεύσεις, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα τις κάνει πάντα ο αποδέκτης ή οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Χρειάζεται λίγο αυστηρότερη εφαρμογή των επαληθεύσεων και χρειάζεται λίγο να είμαστε πιο υποψιασμένοι αυτή την εποχή. Σε κάθε περίπτωση, πράγματι, ήταν τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι που αφορά ότι η εικόνα που φαινόταν στην οθόνη.
0: Δεν
1: του
0: ήταν, δεν ήταν, το είπαν οι ίδιοι. Ήταν μακιγιάζ, δεν ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Το είπαν οι ίδιοι οι Ρώσοι. Απλά είχαν μακιγιαριστεί και αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο. Γιατί αν δεν μπορείς ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας να διακρίνεις ότι κάποιος είναι μακιγιαρισμένος απέναντί σου, έστω και αν έχει αλλοιώσει τη φωνή ή όχι, εν πάση περιπτώσει δεν το κατάλαβε. Εγώ θέλω να επιμείνω στο θέμα των πρωτοκόλων. Πρωτόκολλα ασφαλείας γενικά στη χώρα έχουμε.
1: Υπάρχουν. Ασφαλώς υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν να κάνουν και με τη διαδικασία του πώς γίνεται μια επικοινωνία, μια επαφή, αλλά και τι τεχνικά μέτρα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτής της επαφής. Και κατά τη διάρκεια, αν θέλετε, της επικοινωνίας και μετά από αυτήν. Και πριν από αυτήν γίνονται επαληθεύσεις. Αλλά σας είπα ότι αυτό γίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο διαβαθμισμένες επικοινωνίες. Μπορώ να σας πω ότι, για παράδειγμα, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης υπάρχει και ειδικός χώρος, ο οποίος είναι σαν κλωβός Φαραντέι, τώρα για τους ειδικούς όπου δεν είναι εύκολο να υπάρξει και ηλεκτρονική υποκλοπή, ακτινοβολίες δηλαδή από την επικοινωνία που κάνει κάποιος πολύ υψηλά ιστάμενος. Υπάρχει ειδικός χώρος, όχι απλά κανάλι, και το δωμάτιο που θα μιλήσει είναι θωρακισμένο, να σου το πούμε απλά λόγια. Τώρα, πράγματι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα εδώ. Εγώ συνομιλώντας με τον ίδιο τον κύριο Τόκο, μου είπε ότι έβλεπα τον άνθρωπο που γνωρίζω στην απέναντι οθόνη. Τώρα τι να σας πω. Η εικόνα του αυτή, αν ήταν μακιγιάζ, δεν το ξέρω.
0: Ωραία,
1: ο ίδιος μου το απέδωσε σε εικόνα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ούτε αυτό ήταν, ούτε κατάλαβε τι έγινε τελικά. Λοιπόν, να πάμε στις προεκτάσεις. Εδώ είναι προφανές ότι έχουμε δεν είναι μια φάρσα, είναι μια επιχείρηση η οποία είναι και ψυχολογική και έχει πολλαπλούς στόχους. Έχει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη προς τις δομές ασφαλείας και τους θεσμούς, να τσεκάρει τα κενά, να εκθέσει τη χώρα. Γιατί εκθέσεται η χώρα, έτσι. Και σε συμμάχους κυρίως.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά απόνερα από μια τέτοια επιτυχημένη επιχείρηση εχθρική σε πολλά επίπεδα. Σίγουρα στο να δοκιμάσουμε τι επαληθεύσεις και πώς είναι, αν θέλετε, οι μηχανισμοί επικύρωσης των επικοινωνιών στη χώρα, σίγουρα έχει ένα ψυχολογικό αποτύπωμα το ότι δείχνουμε ότι έχουμε μια μη τόσο έτοιμη, μη τόσο ενεργοποιημένη στάθμη ασφαλείας, και βέβαια στις σύμμαχες χώρες μπορεί να δημιουργηθεί μια κακή εικόνα. Αλλά δεν σας κρύβω να θυμίσουμε ότι έχουν πέσει και θύματα πολύ ψηλού πολιτικού επίπεδου προσωπικότητες και άλλων χωρών σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, σωστό. Και ο Τζόνσον κλπ. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Μιλάμε το ότι είχαν πέσει οι ίδιοι, είναι ένας λόγος παραπάνω εμείς να έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα. Γιατί
1: όταν δεν μας απαλλάσσει.
0: Εντάξει, όταν την πατάει κάποιος, από εκεί πέρα βγάζει συμπεράσματα να το προλάβεις. Συνήθως τέτοιου είδους επιχειρήσεις, έτσι, υβριδικές, έχουν πολλαπλές στοχεύσεις. Δεν είναι αθώα, καθόλου αθώα δεν είναι. Μία από αυτές είναι να δημιουργηθεί σύγχυση και να κλονιστεί και η εμπιστοσύνη.
1: Ακριβώς. Η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος δικαίου, στους μηχανισμούς του, στις υπηρεσίες του, γενικότερα στο σύστημα. Να υπάρξει μία τρώση της εμπιστοσύνης, μία κάμψη. Να υπάρξει μία αμφιβολία, μία αβεβαιότητα για το αν είναι ικανές οι υπηρεσίες να εκτελέσουν την αποστολή τους. Και αυτό είναι ο βασικός στόχος κάθε υβριδικού χτυπήματος. Είτε αυτό είναι μία κυβερνοεπίθεση, είτε είναι ένα σαμποτάζ, μία καταστροφή, είτε είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί ο υβριδικός επιτιθέμενος, μία μεγάλη πυρκαγιά, ένα σεισμός, μία πλημμύρα, ένα ατύχημα σοβαρό, ένα δυστύχημα σοβαρό, από τη στιγμή που μπορεί να το αποτελέσει επιφάνεια επιθέσεως, όπως λέμε, εκεί πάνω μπορεί να οικοδομήσει ένα αφήγημα. Γιατί πολύ καλά ξέρετε, κύριε Καλαρίτη, ότι ζούμε στην εποχή του πολέμου των αφηγημάτων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, για ό,τι συμβεί, σχηματίζονται αφηγήματα που ενισχύονται, διαχέονται, καλλιεργούνται και πολλές φορές με πολύ εύσημο τρόπο παρουσιάζονται στην κοινωνία της χώρας στόχου, έτσι ώστε αυτή να πολλωθεί, να ριζοσπαστικοποιηθούν κάποια μέλη της και να δημιουργηθούν συγκρουσιακά κινηματικά δίπολα μέσα στην κοινωνία της χώρας στόχου, ώστε να υπάρχουν αυτοί και εμείς και οι άλλοι, και να δημιουργηθούν τέτοιου είδους συγκρούσεις για να πάψει να υπάρχει ενότητα, ομόνοια και μια εγρήγορση του όλου συνολικά του πληθυσμού απέναντι στον εχθρό.
0: Άρα κατακαιρματισμός της κοινωνίας και δημιουργία συγκρουσιακών αφηγημάτων. Το λέω γιατί δημοσιοποιήθηκε χθες, δημοσιοποιήθηκαν δύο εκθέσεις, μία των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και μία Ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών, δημοσιοποιήθηκαν, δεν είναι κάτι απόρριτο, για το ενδεχόμενο παρέμβασης κυρίως του ρωσικού παράγοντα στις ελληνικές εκλογές, με στόχο αυτό το οποίο περιγράφεται. Δηλαδή με την στήριξη σχηματισμών κομματικών ή άλλων βασιλετών, κυρίως κομματικών, και ένα κατακαιρματισμό του συστήματος με τη διοχέτευση μέσω των κοινωνικών δικτύων αφηγημάτων, είτε υπαρκτών και διωγγωμένων είτε ανύπαρκτων, με στόχο τη δημιουργία σύγχυσης και τελικό στόχο την υπονόμευση του πολιτικού σκηνικού στην χώρα.
1: Αυτό παραλαμβάνω. Το λέτε άψογα, ναι, το λέτε άψογα. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει και στη Μολδαβία. Το έχουμε δει να συμβαίνει στις εκλογές της Μολδαβίας, εννοώ, και στις γαλλικές εκλογές, στο δημοψήφισμα για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει τέτοιες δράσεις να γίνονται από ξένους κακόβουλους δρόντες με υβριδικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι και η Ελλάδα αποτελεί μια εξαίρεση. Σίγουρα θα αποτελέσει και εδώ στόχο, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λαμβάνονται μέτρα ήδη από τώρα. Και υπάρχουν μηχανισμοί που σιγά σιγά συστήνονται και ενεργοποιούνται ώστε να προληφθούν οποιασδήποτε τέτοιες κακόβουλες ενέργειες, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι δυνατό πάντα, έτσι, γιατί ο επιτιθέμενος πάντοτε είναι λίγο πιο, αν θέλετε, ευρηματικός και πάντοτε πιο πρωτότυπος.
0: Έχουν εξελιχθεί τα εργαλεία της υβριδικής υπονόμευσης?
1: Ασφαλώς έχουν εξελιχθεί. Εκεί που είχαμε απλά κάποιες επικοινωνιακές πληροφοριακές επιχειρήσεις, τώρα βλέπουμε πολύ εξεζητημένες ενέργειες που έχουν να κάνουν ακόμα και στο φυσικό πεδίο, στο κινητικό πεδίο, μια πτήση απλού ντρόουν, τετρακόπτερου εννοώ, όχι ντρόουν μαχητικού, με οπλικά φορτία, ενώ μια απλή πτήση ενός τετρακόπτερου. Μιλάμε για απλές κινήσεις στο πεδίο που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και ανησυχία σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μια διατάραξη επικοινωνιών της εναέριας κυκλοφορίας, κάποια προβλήματα σε παρεμβάσεις λογισμικού που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία μεγάλων συστημάτων. Υπάρχουν πολλών ειδών αυτή τη στιγμή κινήσεις που δείχνουν ότι γίνεται πιο ευρηματικός και πιο έξυπνος ο επιτιθέμενος. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος των αφηγημάτων είναι το βασικό. Δηλαδή δεν είναι οι υποδομές, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι τα συστήματα, τα κρίσιμα των ζωτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών της κοινωνίας, ίδρυυση, ενέργεια, επικοινωνίες, μεταφορές. Είναι το αφήγημα, είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι το mind hack. Ο στόχος του επιτιθέμενου σήμερα υβριδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο είναι το μυαλό και η ψυχή του πολίτη, να τον καταστήσουν με οργή για το παρελθόν και φόβο για το μέλλον. Διότι ένας πολίτης που είναι, κύριε Καλαρίτη, φοβισμένος και οργισμένος, είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος. Mm. Δεν έχει καθαρή κρίση στις επιλογές του και τις πολιτικές, αλλά και τις υπηρεσιακές και τις καταναλωτικές και γενικότερα στις επιλογές της ζωής του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμόπουλε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Αθανάσιος Κοσμόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιχειρησιακός συντονιστής στο Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά είναι ακόμα ένα λαμπρό καλαρίτη. Λοιπόν, θα έχουμε γενικά το επόμενο διάστημα αναταράξει και στο πεδίο. Κρατήστε αυτό που συζήτησαμε με τον επίτιμο αρχηγό γέστο, τον Γιώργο Καμπά. Θα έχουμε ένταση στο πεδίο με την Τουρκία και σε επίπεδο υβριδικών επιχειρήσεων ενώπιση των εκλογών, όποτε και αν γίνουν. Είτε γίνουν την άνοιξη που έχει πει ο Πρωθυπουργός, είτε γίνουν νωρίτερα. Θα έχουμε έξαρση υβριδικών επιχειρήσεων, θα έχουμε εντάσεις, θα έχουμε διχαστικά διλήμματα, θα έχουμε παραπληροφόρηση και όλα αυτά θα συμπέσουν και στο φυσικό πεδίο η ένταση και το υπονομευτικό των υβριδικών επιχειρήσεων. Κρατήστε το, έτσι. Αυτό δεν ξεπλένει κανέναν, ούτε απαλλάσσει κανέναν από τις ευθύνες του, έτσι. Ούτε αποτελεί συγχωροκάρτη για κανέναν. Απλά πρέπει να έχουμε το νου μας και να διακρίνουμε τα επαρκτά από τα επιχειρησιακά σχέδια τρίτων. Η Ελλάδα θα βρεθεί στο στόχαστρο. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην οικονομία, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι περίεργα, έτσι, τουλάχιστον περίεργα. Ηλίας Αρβανιτάκης, οικονομολόγος, χρηματιστηριακός αναλυτής της Morgan Stanley. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα της Fed και των επιτοκίων. Όλοι αναμένουν τι θα κάνει ο Γόρς. Τι θα κάνει ο Γόρς, ποιος ξέρει. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεν υπέρ της σφιχτής πολιτικής, αλλά έχει και τον Τραμπ, ο οποίος είναι στην αντίθετη πλευρά.
1: Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το Γόρς. Ο Γόρς είναι ένας βαθύς γνώστης της νομισματικής πολιτικής. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed την περίοδο της κρίσης του 2008. Mm-hmm. Ήταν από τα πρώτα άτομα τα οποία μπλέχτηκαν με την ποσοτική χαλάρωση και το λεγόμενο τύπωμα χρήματος, τέλος πάντων, προκειμένου να σωθεί η οικονομία τότε. Και έκτοτε έχει διαφωνήσει για τα τρία υπόλοιπα πακέτα ποσοτικής χαλάρωσης. Και η άποψή του είναι ότι η ρευστότητα που έχει διοχετευτεί από τη Fed τα τελευταία χρόνια πρέπει να περιοριστεί. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό το κομμάτι στην πρώτη του ομιλία. Και πρακτικά οι αγορές αναρωτιόνται πού θα πάει το πράγμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Εννοείται ότι δεν άνοιξε, δεν άνοιξε τα χαρτιά του τι θα κάνει με τα επιτόκια, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, δεν άνοιξε τα χαρτιά του ούτε τι θα κάνει με τα επιτόκια, ούτε τι θα κάνει με τη ρευστότητα και την ποσοτική σύσφιξη. Mm-hmm. Ναι. Πρακτικά η Προεδρία Wars έφερε τη λεγόμενη αναστολή του Forward Guidance, όπως λέει η Fed, ή αλλιώς τη διαμόρφωση προσδοκιών, η οποία έχει εισαχθεί την περίοδο της κρίσης του 2008. Αυτό πρακτικά εισήχθη το 2008, ώστε η Fed να μπορέσει να δώσει ασφάλεια και καθαρότητα στις αγορές των ΗΠΑ, ώστε να σταθεροποιηθούν και να μην δημιουργηθεί κάποιο μεγαλύτερο κράχ. Πλέον όμως, ο Wars θεωρεί ότι αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται. Η Fed δεν ανήκει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά πρέπει να περάσει στην πίσω θέση. Και κατ' επέκταση αυτό που είπε είναι ότι θα σταματήσει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Και πρακτικά η Fed σε κάθε συνάντησή της θα ανακοινώνει την απόφασή της, χωρίς να δίνει καθόλου νέες πληροφορίες για το πώς θα κινηθεί στο μέλλον. Αυτό από τη μία μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κανονικοποίηση της πολιτικής της Fed και μια επιστροφή σε μια περίοδο πριν την κρίση του 2008, όπου κανείς, ας πούμε, δεν ασχολιόταν σε καθημερινή βάση με το τι θα κάνει η Fed. Αλλά από την άλλη μπορεί κάποιος να το δει ως επενδυτής ότι αυτό θα επιφέρει στις αγορές μεγάλη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα.
0: Θα είναι μαύρο κουτί.
1: Οπότε, ακριβώς, είναι ένα μαύρο κουτί, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι για το θέμα της ρευστότητας που είπατε και της ποσοτικής χαλάρωσης. Το τι θα κάνει, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Γιατί υπάρχει θέμα εκ νέου ποσοτικής χαλάρωσης. Τέθηκε εκ νέου νέου γύρου.
1: Να σας πω. Το 2008 η ρευστότητα στο σύστημα ήταν στο 1 τρισεκατομμύριο. Με την κρίση του 2008 πήγε στα 3 τρισεκατομμύρια. Μετά με την κρίση του COVID έφτασε η ρευστότητα 9 τρισεκατομμύρια και τώρα είναι στα 6,5. Αυτό θεωρείται, ο Wars θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο έχει συμβάλει τόσο και στον πληθωρισμό όσο και στο μεγάλο ράλι που έχουμε δει στις αγορές. Mm. Οπότε ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η ρευστότητα που έχει διοχετευτεί πρέπει να περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Ο στόχος του είναι να πάμε σε επίπεδα να κανονικοποιηθεί ακόμα περισσότερο η ρευστότητα, δηλαδή να πέσει από τα 6,5-3 εκατομμύρια, αλλά δεν έχει πει ούτε πού θα πέσει, ούτε πώς θα διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο της Fed. Γιατί η Fed διακρατεί στο χαρτοφυλάκιο της στεγαστικά δάνεια από τη μία, δηλαδή είναι μπλεγμένη σε εισαγωγικά στην αγορά κινήτων των ΗΠΑ, αλλά και ομόλογα αμερικανικού δημοσίου. Οπότε ο Wars έχει να λύσει μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση στο πώς θα συρρυκνώσει τη ρευστότητα, ώστε να μπορέσει να το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα επηρεάσει άμεσα την οικονομία. Αλλά βέβαια κανείς δεν ξέρει ακόμα τι έχει στο μυαλό του, είναι ένα μαύρο κουτί. Και αυτό είναι σίγουρα ένα πυρήνα αβεβαιότητα, ο οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ τι αγορέ το επόμενο.
0: Αυτό,
1: θα
0: αυτό αν όντω μειώσει την ρευστότητα, την κανονικοποιήσει, θα πατήσει φρένο στο ράλι των δικτών, των αγορών, του Αμερικανικού Κοινοβουλίου.
1: Είναι πιθανό να πατήσει ράλι στο. Είναι πιθανό να πατήσει φρένο στο ράλι των δικτών, ακριβώ. Και η άλλη επίπτωση θα είναι η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Η Fed διακρατεί, όπως σας είπα, στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν περίοδο ρήμανσης στα 30 χρόνια και μακροπρόθεσμα ομόλογα αμερικανικού δημοσίου. Οπότε αν αρχίσει και συρρυκνώνει τον ισολογισμό της, σημαίνει ότι θα δούμε άνοδος στα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Δηλαδή στις δεκαετίες, στα 30 χρόνια, στις πενταετίες κλπ. Οπότε αυτό θα συσφίξει ακόμα περισσότερο τη ρευστότητα στον ΗΠΑ, θα κάνει πολύ πιο δύσκολες τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οπότε μπορεί να δούμε και ένα φρένο στο ράλι των επενδύσεων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επενδύσεις όπου γίνονται σε data center κλπ. Γίνονται με έκδοση χρέους, πενταετούς, δεκαετούς χρέους, τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε ιστορικά χαμηλά επιτόκια.
0: Άρα θα υπονομεύσει, λέτε, και το θέμα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν ξέρουμε αν ακριβώς θα το υπονομεύσει, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσει να πατήσει φρένο η Fed από τη δικιά της την πλευρά σε όλη αυτή τη μεγάλη πιστωτική επέκταση που παρατηρείται στην αμερικανική οικονομία, η οποία ως αποτέλεσμα έχει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι πάνω από το όριο του 2% τα τελευταία 5 χρόνια. Και στο τέλος δεν ξέρει κανένας αυτό τι αντίκτυπο θα έχει στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα μαύρο κουτί. Mm-hmm. Άλλωστε και ο ίδιος ο Wars είπε ότι θα βάλει μια επιτροπή η οποία θα εξετάσει τον ισολογισμό, θα εξετάσει τη σχέση της νομισματικής πολιτικής με τη δημοσιονομική πολιτική, την πορεία που πρέπει να έχουν τα επιτόκια και κατ' επέκταση μέχρι να πάρουμε την απάντηση από αυτή την επιτροπή η αγορά θα κινείται λίγο στα τυφλά.
0: Επειδή υπάρχει ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνουμε στους επενδυτές, ναι, για το θέμα της απόδοσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ότι ακόμα δεν έχουν τα έσοδα για να καλύψουν τις υπέρογγες επενδύσεις, τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται.
1: Ακριβώς.
0: Εάν αυξηθούν και τα επιτόκια, αυτό θα ενισχύσει την καχυποψία των επενδυτών περαιτέρω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers κλπ. Σωστά.
1: Σίγουρα, ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει να ξέρουμε ότι η υπερβάλλουσα ρευστότητα καθιστά τους επενδυτές πιο επιρρεπείς στο ρίσκο. Οπότε αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα στο σύστημα οι επενδυτές είναι πιο επιρρεπείς στο να πάρουν επικίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να έχουν αποδόσεις. Οπότε πράγματι άμα η ρευστότητα περιοριστεί όλες αυτές οι επενδύσεις λόγω χάρη σε data center τα οποία πλέον τα οποία δεν έχουν κάποια άμεση τα οποία δεν θα έχουν κάποια άμεση απόδοση, ναι, απόδοση στο άμεσο μέλλον, θα βρεθούν υποπίεση.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, όλο αυτό το οποίο περιγράφεται και το διαβάζουμε, το ζούμε. Ναι. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ένα νέο κύκλο οικονομίας, αύξηση παραγωγικότητας σε πολλούς τομείς και γενικά έχει ενσωματωθεί στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε όλη την πυραμίδα, τις μεγάλες, μικρές, μεσαίες. Εάν αυτό το πράγμα φρενάρει, προφανώς θα συμπαρασύρει όλο τον κύκλο. Δηλαδή, αν σταματήσει να αποδίδει ή αν σταματήσουν να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα συμπαρασύρουν και τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πλέον επενδύσει επιχειρησιακά σε αυτήν.
1: Αυτή είναι πράγματι μία πλευρά του νομίσματος, αλλά και η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η έλλειψη σιγουριάς ότι οι επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή θα αποδώσουν πράγματι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί μια κατάσταση όπου υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι αγοράζουν χρέος χωρίς το απαραίτητο due diligence, χωρίς την απαραίτητη χωρίς τον απαραίτητο
0: έλεγχο,
1: ναι, χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάρτες γραφικών και memory chips με 60% περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες όπου τις πουλάνε. Και όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί στο να χτίζονται data centers, τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρουμε αν στο τέλος της ημέρας όλη αυτή η επένδυση η οποία γίνεται θα έχει τις αποδόσεις όπου θέλουμε. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχει όλη αυτή η αθρώα έκδοση χρέους, έχει στρέψει τα βλέμματα στις εταιρείες, στους οίκους αξιολόγησης, στις εταιρείες όπου βάζουν, που αξιολογούν τα ομόλογα τόσο των χωρών όσο και των εταιριών, οι οποίες πλέον έχουν αρχίσει να ξανακοιτάζουν τα στάνταρ με τα οποία αξιολογούν αυτά τα ομόλογα. Χαρακτηριστικά, διάφοροι οίκοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις ότι πλέον τα data centers δεν θα τα αξιολογούν ως αμυγός real estate, αλλά θα τα αξιολογούν ως ένα μείγμα real estate και infrastructure και κεφαλαιοχικού ακριβώς, και υποδομής. Οπότε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποια data centers τα οποία μπορεί λόγω χάρη να έχουν αξιολογηθεί με 3α, μπορεί του χρόνου, επειδή τα κριτήρια είναι πιο αυστηρά, να αξιολογηθούν με 2α. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ρίσκο στους επενδυτές οι οποίοι τώρα έβαλαν χρήματα σε μια τέτοια επένδυση με την υπόθεση ότι αυτό που παίρνουν είναι άριστης ποιότητας, ενώ εν τέλει μπορεί να μην είναι άριστη η ποιότητα της επένδυσης όπου έχουν κάνει.
0: Λογικό.
1: Οπότε
0: είναι
1: εκεί
0: πάντως.
1: Πέρα υπάρχουν. Ναι.
0: Λογικό. Δηλαδή δεν μπορεί να
1: είναι.
0: Το data center οικόπεδο δεν είναι οικόπεδο, είναι υποδομή. Είναι κεφαλαιοχικό αγαθό το οποίο πρέπει να αποδώσει. Δεν είναι οικόπεδο.
1: Ακριβώς, αλλά μέχρι τώρα όμως τα data centers ήταν μια υποδομή τα οποία άνοικαν σε 5 εταιρείες, στην Google, στη Meta κλπ. Στην Amazon. Είχαν. Να τα πούμε έτσι λίγο απλά, είχαν 5 επεξεργαστές, είχαν κάποιες GPU και κανένας ποτέ δεν ασχολιόταν ουσιαστικά τι γίνεται εκεί πέρα. Ενώ πλέον το data center έχει γίνει ο πυρήνας της οικονομίας και αφού έχει γίνει ο πυρήνας της οικονομίας πρέπει να έχει και διαφορετική αντιμετώπιση. Πλέον είναι συστημικό κομμάτι της οικονομίας το data center, ενώ πριν 5 χρόνια δεν ήτανε. Οπότε είχε και διαφορετική αξιολόγηση τότε.
0: Οπότε οποιαδήποτε κρίση εκεί θα συμπαρασύρει την οικονομία. Γι' αυτό είπαμε νωρίτερα ότι έχει ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στη λειτουργία των επιχειρήσεων και αν πάει κάτι στραβά εκεί θα στραβώσει όλο μαζί. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα στραβώσει όλο μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανιτάκη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Κύριε Αρβανιτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.

0: You're not the one for me.
1: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Κρατήστε αυτή τη συζήτηση με τον Ηλία Αρβεντάκη για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μεν η κινητήριος δύναμη πλέον της οικονομίας, αλλά από την άλλη, αν υπάρχουν ανησυχίες και επισφάλειες για τις επενδύσεις, αν κάτι στραβώσει εκεί, θα στραβώσει όλο μαζί. Γιατί έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ στην καθημερινότητα, στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων, που αν θεωρηθούν επισφαλείς οι επενδύσεις και υπάρξει η υποεπένδυση ή αποεπένδυση, θα καταρρεύσει όλη η πυραμίδα μαζί. Κρατήστε το, άνω τη λέει και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε λίγες ημέρες, εντός εβδομάδος, και παράλληλα έχουμε μία σκλήρινση και μία όξυνση του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα. Η κηδεία του Χαμενεΐ αποτέλεσε μία αφορμή για επίδειξη ισχύως και δύναμης από τον Ισλαμικό άξονα, συνολικά και τον Σουνιτικό και τον Σιητικό. Τα πλάνα είναι αποκαλυπτικά. Οι δηλώσεις επίσης είναι αποκαλυπτικές. Οι μάσκες έχουν πέσει. Ο άξονας έχει μορφοποιηθεί. Είναι μεγάλος και είναι επικίνδυνος. Και αυτό αφορά εμάς. Αφορά την Ελλάδα, αφορά την Κύπρο, αφορά το Ισραήλ, αφορά αυτούς που είναι από την απέναντι πλευρά. Με τις ΗΠΑ να τείνουν μία στην καλύτερη αμφίσιμη στάση. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Έβλεπα τις δηλώσεις και τις εικόνες από την κηδεία του Χαμενεΐ. Σαφώς μια επίδειξη ισχύως και δύναμης και αλαζονίας από τον Ισλαμικό άξονα, συνολικά και τον Σιητικό και τον Σουνιτικό. Έδωσαν μαζί μήνυμα εκεί. Και ήταν πολύ έντονο αυτό και απειλητικό το μήνυμα του.
1: Εδώ υπάρχει μια επιχειρούμενη αντιστροφή της τάσης της διάσπασης του Ισλαμισμού μεταξύ Σουνιτών και Σιητών, η οποία επί της ουσίας στη Μέση Ανατολή καθιερώθηκε μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, μετά το 1973. Εκεί πραγματικά χωρίστηκαν το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν να χωριστούν επί της ουσίας, να χωριστούν τα Ισλαμικά κράτη στο Σουνιτικό κόσμο και στο Σιητικό. Να υπάρξει διάσπαση δηλαδή, και χωρίστηκαν και σε μετριοπαθή και εξτρεμιστικά. Δηλαδή ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ ήταν καθοριστικός ώστε να διασπαστεί ένας ενιαίος άξονας σε πολλαπλά επίπεδα. Ένας ενιαίος ισλαμιστικός άξονας σε πολλαπλά επίπεδα. Παρά το γεγονός τότε ότι το Ιράν, μην ξεχνάμε ότι είχε το Σάχι. Εν τούτης, οι υπόγειες διαδρομές μεταξύ των οπαδών του Χομέινι και των Σουνιτών όπως του Σαντάτ στην Αίγυπτο, που ευνόησε αρκετά το κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων, από τότε υπάρχει μια όσμωση από τα κάτω που αφορά μια ενοποίηση των Ισλαμιστών Σία και Σούνι, η οποία αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, Λάμπρο, δηλαδή αρχίζει να κυοφορείται στα τέλη τώρα αυτής της δεκαετίας. Mm-hmm. Δηλαδή στα μέσα μάλλον από τη δεκαετία, από το 2008-2009, μετά την αποτυχία των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, τη δεκαετία του 10 έχει αρχίσει να σφυριλατείται ένας ιδιότυπος άξονας με αποκλίνοντα συμφέροντα μεν σε πολλά σημεία, αλλά σε άλλα, επειδή όλοι ευελπιστούν για ένα πολυπολικό κόσμο στον οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο πολιτισμικός παράγοντας, και εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι στο διαμορφούμενο άξονα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, ο αδύναμος κρίκος, όσο και να φαίνεται περίεργο, είναι το Πακιστάν. Mm-hmm. Γιατί όμως? Γιατί το Πακιστάν δεν έχει καμία επί της ουσίας παρακαταθήκη σε ό,τι αφορά το πολιτισμικό στίγμα, ήταν πάντα υπό τη σκιά της Ινδίας, ήταν μέρος της Ινδίας, έχει οριοθετηθεί ως κράτος εξαιτίας της εχθρότητάς του προς την Ινδία, έχει αποκτήσει πυρηνικά όπως τα απέκτησε και έχει μια στρατογραφειοκρατία, αλλά επί της ουσίας στο πολιτισμικό επίπεδο, στους κώδικες, στους πολιτισμικούς, έχει μεγάλη επίδραση και από το Ιράν και από την Τουρκία και από τη Σαουδική Αραβία, και από τους τρεις. Mm-hmm. Και σε αυτό το διαμορφούμενο άξονα που θέλουν να προσθεθεί το Ιράν, δηλαδή στο σουνιτικό άξονα Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας και Δυνητικός Αιγύπτου, Να πούμε μόνο ότι στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή εγκαινιάστηκε το περίφημο Οκτάγωνο,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο στρατηγικό κέντρο της περιοχής, θα λέγαμε μεγαλύτερο και από τα...
0: 89, από ό,τι 89 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 90, ναι, ναι. 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα, θα έχει 8 οκτάγωνα κτίρια. 8 οκτάγωνα κτίρια.
1: Είναι φαραγωγικό. Δεν ονομάζεται πεντάγωνο, ονομάζεται οκτάγωνο.
0: Οκτάγωνο, ναι. Έχει 8 κατασκευές κτηριακές, οκτάγωνες η καθεμία, σε μια τεράστια περιοχή 90 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Θα είναι και στο σημείο του αρχηγείου.
1: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ότι η Αίγυπτος επιθυμεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην Αιγαίος Ανατολή και στα δεδομένα της περιοχής. Ναι. Αυτό είναι ένα δείγμα το οποίο είναι σχετικό ανησυχητικό και αυτό.
0: Λοιπόν, να δούμε για το Πακιστάν που είπες. Πούμε... Για το Πακιστάν που είπες, έκανε δήλωση στην κηδεία του Χαμενεΐ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, προς επίρρωσαν αυτό που λες, ότι το Πακιστάν και το Ιράν θα πορευτούν μαζί υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Προς επίρρωσαν αυτό που είπες.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι το IMEC παρακάμπτει και το Πακιστάν και, το Ιράν και την Τουρκία.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους τρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό μαζί, αν βάλεις αυτές τις τρεις χώρες και την Αίγυπτο με ένα ερωτηματικό, γιατί οι Αιγύπτιοι ούτως ή άλλως έχουν πολλές διχογνωμίες και είναι περισσότερο προς τη λεκάνη του Ηροδότου, δηλαδή είναι περισσότερο προς την Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχουν την εγκύτητα τη γεωγραφική που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας, Ιράν, Πακιστάν. Mm-hmm. Έχουν με τη Σαουδική Αραβία όμως, δηλαδή, και υπάρχουν εκεί και μην ξεχνάμε και τον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης εκεί, θα ερίζουν για επιρροή άπαντες, και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να δούμε, δηλαδή ένα στοιχείο που πρέπει να δούμε είναι προς τα που θα κατευθυνθεί ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης.
0: Ναι.
1: Συν το γεγονός, Λαμπρό, ότι κάθε χώρα από τις προαναφερθήσεις θέλει να βάλει το δικό της στοιχείο σε αυτό το διαμορφούμενο άξονα. Η Τουρκία θέλει να βάλει την τεχνογνωσία και επί της ουσίας τη γεωστρατηγική. Δηλαδή τη στρατηγική προσέγγιση ενός δυνητικού μουσουλμανικού πόλου, ο οποίος θα αποδηγετείται από την Τουρκία, αλλά σε ένα πολύ ήπιο και χαλαρό πλαίσιο. Επί της ουσίας, πώς είχαν οι Οθωμανοί τα μπεϊλίκια, πώς είχαν επιτρέψει στο Μοχάμεντ Άλι να έχει μια απόλυτη σχεδόν αυτονομία, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρει στο Σουλτάνο διάφορες διευκολύνσεις, αλλά επί της ουσίας η Αίγυπτος τότε είχε ένα ημιαυτόνομο έως πλήρως αυτόνομο καθεστώς. Αυτό το πλαίσιο θέλει η Τουρκία, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδικά ως προς το Πακιστάν, η σύμπραξη Τουρκία-Πακιστάν είναι ολοένα και δυναμώνει. Και να υπενθυμίσουμε κάτι που έχει βγει από τον Economist τώρα πρόσφατα και είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό, ότι ο συνδετικός κρίκος αυτού του άξονα είναι ο Φιντάν.
0: Ναι.
1: Ο Φιντάν θεωρείται αυτή τη στιγμή ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στη Μέση Ανατολή. Και εκείνος ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος για τα συμφέροντα του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Το λένε
1: αρθρογράφοι στον Economist. Αλλά εδώ και αρκετό καιρό έχουμε κάνει, εδώ και 1-2 χρόνια τουλάχιστον, εκπομπή που αναφέρουμε, όταν μάλιστα ο Φιντάν ανέλαβε την
0: Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά από 13 χρόνια επικεφαλής της ΜΜΤ.
1: Ναι, ναι. Το τι σημαίνει αυτό. Ο Φιντάν δεν είναι τυχαίο ότι προαλήφθηκε για διάδοχος του Ερντογάν, και είναι και κάποιος τον οποίο δεν τον θέλει μόνο το εσωτερικό της Τουρκίας, το Ισλαμικό κατεστημένο. Τον θέλουν οι τουρκικές επιχειρηματικές ελίτ, κυρίως οι Ισλαμικές, αυτές δηλαδή οι μουσουλμανικές, αυτές που ευνοήθηκαν πάρα πολύ από τις μεταρρυθμίσεις του Οζάλ και έπειτα, και βέβαια του Ερντογάν. Αλλά τον θέλει και ένα επιχειρηματικό λόμπι ισλαμικό, το οποίο έχει έδρα το Κατάρ. Ξεχάσαμε το Κατάρ, αλλά το Κατάρ είναι πάντα ο οικονομικός
0: βραχίο, είναι το πορτοφόλι.
1: Είναι το πορτοφόλι, το οποίο όμως κάνει πολύ μεγάλη ζημιά ως προς την υπονόμευση
0: πολύ.
1: Και τη διάβρωση και της Δύσης, αλλά και συνολικά των αρχιτεκτονικών ασφαλείας που δρομολογούνται από τα κλασικά κέντρα των ΗΠΑ. Εκεί το Κατάρ έχει κατορθώσει να διεισδύσει. Και αυτό, βάζοντας και το Κατάρ στο παιχνίδι, που είναι η έδρα επί της ουσίας της μουσουλμανικής αδελφότητας, παρά το γεγονός ότι η μουσουλμανική αδελφότητα με τον Αλμπάνα ιδρύθηκε το 1924 στην Αίγυπτο, αυτή τη στιγμή η έδρα επί της ουσίας της αδελφότητας είναι το Κατάρ.
0: Και η επιχειρησιακή έδρα είναι η Τουρκία πλέον.
1: Και η επιχειρησιακή έδρα είναι η Τουρκία. Γι' αυτό και αναφέρω τον Φιντάν, γιατί πλέον η όσμωση αυτή και η σύμπηξη ενός τέτοιου άξονα δεν θα πρέπει να τη θεωρούμε ως κάτι απότερο στο μέλλον, αλλά ότι διαρκώς πλησιάζει σε μια υλοποίηση, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, που αλλάζει δυνητικά την στρατηγική κατάσταση στην Αιγύπτου και στη Μέση Ανατολή. Και έρχεται σε αντιπαράθεση με τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και με τις συμφωνίες του ΡΑΜ, αλλά έρχεται συνολικά σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθεί να τις στρέψει εναντίον του Ισραήλ αφενός. Αφετέρου προσπαθεί να πλασαριστεί όσο ένας δομικός πόλος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να συζητήσουν. Η Τουρκία, μην ξεχνάμε, είναι μέρος του ΝΑΤΟ και έχει σημαντικό έρισμα ως προς αυτό, και της έχει δώσει και ο Τραμπ σημαντικό έρισμα ως προς αυτό. Δηλαδή τα λόγια αυτά που έχει πει ο Τραμπ έχουν, αντί να αποθαρρύνουν τους Τούρκους και κυρίως τους υπόλοιπους, έχουν ανεβάσει την Τουρκία πολύ στα μάτια των υπολείπων, και των Σαουδαράβων και των Πακιστανών. Κυρίως των Πακιστανών, και βέβαια το Κατάρ από πίσω είναι εκείνο που προμηθεύει και το απαραίτητο οικονομικό leverage, την οικονομική μόχλευση.
0: Το θέμα, ένα από τα ερωτήματα, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι προς επίρρωση αυτού που λες για τον άξονα, υπάρχει μία ανάλυση που λέει, περίμενα να βρω την ακριβή παράγραφο, ότι είναι ανάλυση από Ισραηλινο-Αμερικανικό Think Tank που λέει μία γραμμή συνδέει την Κωνσταντινούπολη με την Τεχεράνη και σηματοδοτεί το πνεύμα που επικρατεί και θα επικρατήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον και που θα αποτελέσει την απειλή για τις υπόλοιπες χώρες περιοχής. Αναφέρεται σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, μια γραμμή συνδέει Κωνσταντινούπολη και Τεχεράνη που σηματοδοτεί το πνεύμα που διαμορφώνεται, που σφυριλατείται τώρα και στο μέλλον και που θα συνιστά την απειλή για τις υπόλοιπες χώρες περιοχής, εννοεί Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
1: Να πούμε και κάτι για την αδελφότητα, τη μουσουλμανική αδελφότητα. Επειδή το Ισλάμ έπαθε πολλές διασπάσεις, κυρίως στην περίοδο του πρώιμου Μεσαίωνα και στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να χάσει τα εδαφικά του ερίσματα και να χάσει μετά και την τεχνολογική εξέλιξη και να συρρυκνωθεί σε σχέση με τις πρώιμες αραβικές κατακτήσεις. Συνολικά τις ισλαμικές κατακτήσεις, μην ξεχνάμε ότι τα ισλαμικά βασίλεια που ιδρύθηκαν στην περιοχή του Ινδικού, της Ινδικής Υποϋπήρου, καθόρισαν το ρόλο της Ινδίας επί αιώνες. Έτσι. Δηλαδή αυτό η μουσουλμανική αδελφότητα θέλει να το αντιστρέψει. Ναι. Δηλαδή όπως οι Κινέζοι θεωρούν τον 20ο αιώνα τον αιώνα της ταπείνωσης, οι Ισλαμιστές αδελφοί μουσουλμάνοι θεωρούν τους προηγούμενους 2-3 αιώνες ως την περίοδο που το Ισλάμ υποχώρησε.
0: Και θέλουν τώρα τη ρεβάνς.
1: Ο 21ος αιώνας για τους αδελφούς μουσουλμάνους, ναι, είναι ο αιώνας της ανάταξης του Ισλάμ.
0: Εν τω μεταξύ έχουν κεφάλαια, χρηματοδοτούν, εξαγοράζουν, εκμαυλίζουν, διαφθείρουν. Έχουν πρόσβαση πλέον και εκμεταλλεύονται την στρατηγική άνοια που επικρατεί στη Δύση, που έχει ανοίξει τις πόρτες της και μπαίνουν μέσα κατά εκατομμύρια. Την αλώνουν δημογραφικά, την αλώνουν μέσω lobbying, την αλώνουν με εξαγορές αξιωματούχων σε κομβικές θέσεις, χωρίς να πέσει του φεκιά μέχρι στιγμής.
1: Η εργαλειοποίηση, Λάμπρο, και η υπονόμευση και επί της ουσίας η παγκόσμια εκστρατεία εμπέδωσης ενός ισλαμικού προτύπου Με αφορμή τη Γάζα, έχει σημασία αυτό. Με αφορμή την Παλαιστίνη και τη Γάζα κυρίως.
0: Είναι το βολικό αφήγημα αυτό.
1: Δεν είναι μόνο το βολικό αφήγημα, αλλά είναι εργαλειοποιείται γιατί βλέπεις ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που κινεί τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε πρόσφατο ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μουντιάλ της Αμερικής, μεταξύ της Αιγύπτου και της Αυστραλίας, στο τέλος του αγώνα, όταν κέρδισε η Αίγυπτος στα πέναλτι, ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, μαζί με τους παίκτες, μπήκαν με τη σημαία της Παλαιστίνης, ανάγκασαν τους υπόλοιπους να φωνάξουν ελευθερία στην Παλαιστίνη και προσευχήθηκαν. Yeah. Αυτό, το ίδιο έχουν αρχίσει να το κάνουν και οι Μαροκινοί. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Όχι, είναι εργαλειοποίηση. Είναι εργαλειοποίηση ενός αφηγήματος το οποίο μέσα στην αποβλακωμένη Δύση βρίσκει αποδέκτες.
1: Ναι, και δεν είναι τυχαίο το κάνουν στην Αμερική.
0: Mm.
1: Δηλαδή, η δύναμη της εικόνας του Μουντιάλ σε αμερικανικό έδαφος είναι τεράστια.
0: Σωστά. Ούτε είναι τυχαίο, συγγνώμη για τον έφερε για τους συμβολισμούς, ότι έκαναν την κηδεία του Χαμενεϊ την 4η Ιουλίου, ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
1: Αυτό είναι καθαρός συμβολισμός και το γεγονός είναι ότι οι Τούρκοι στο ΝΑΤΟ δεν είναι τυχαίο ότι θέλουν τα δύο στρατηγεία.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι θέλουν να καθορίσουν, να συγκαθορίσουν την ατοϊκή πολιτική, δηλαδή τη σχέση επί της ουσίας του ευρωατλαντικού χώρου με τη Μέση Ανατολή και την Ασία, με μεσολαβητές αυτούς.
0: Ναι.
1: Έχοντας όμως, πρόσεξε, εδώ δεν μπαίνει το κομμάτι απλά Τουρκία, μπαίνει το κομμάτι Ισλάμ από πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να υπάρξει ένας μουσουλμανικός πόλος
0: εντός ΝΑΤΟ.
1: Εντός ΝΑΤΟ, επί της ουσίας.
0: Θυμάστε που παλαιότερα οι Τούρκοι ήθελαν να υπάρχει ένας δεύτερος αναπληρωτής γενικός γραμματέας που να είναι για τις Ισλαμικές χώρες, για το Ισλάμ. Να κάνουν ένα παρανάτο Ισλαμικό εντός του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ωραία, είναι πολύ σοβαρές εξελίξεις. Πάρα πολύ σοβαρές. Να πούμε και για το επίπεδο των συμβολισμών ότι στην κηδεία του Χαμενεϊ οι Ιρανοί στην κάθε αντιπροσωπεία που προσήλθε από τις αραβικές χώρες, την Τουρκία κλπ. Έδωσαν διαφορετικούς στίχους από το Κοράνι στην κάθε αντιπροσωπεία για να δείξουν πώς τους αξιολογούν και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος τους. Ήταν τόσο ψαγμένος ο συμβολισμός πέραν της 4ης Ιουλίου, επαναλαμβάνω, που έδωσαν στην κάθε αντιπροσωπεία, στους Σαουδάραβες, στους Καταριανούς, στους Τούρκους, διαφορετικούς στίχους από το Κοράνι για να τους δείξουν πώς τους αξιολογούν και ποιος είναι ο ρόλος ή η αποστολή τους. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο τελείω.
1: Επίσης, να πούμε ότι στην κηδεία του Χαμενεϊ παρευρέθη και βουλγαρική αντιπροσωπεία.
0: Και ρωσική επίσης. Ρώσων μουσουλμάνων. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε και σε ένα θέμα που έχουμε ανοίξει και θα το ανοίγουμε καθημερινά. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και στο κατά πόσο οι επενδύσεις αρχίζουν και θεωρούνται επισφαλείς, διότι δεν έχουν ακόμα έσοδα. Και ειδικά την αλλαγή της αξιολόγησης που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί πλήρως πλέον στον πόλεμο, στις στρατιωτικές επιχείρησεις, στα οπλικά συστήματα, όπως έχει γίνει οργανικό δομικό μέρος των επιχειρήσεων, των εμπορικών επιχειρήσεων, του σχεδιασμού, ακόμα περισσότερο έχει γίνει μέρος του πολέμου, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης των επιχειρήσεων, της ενσωμάτωσης στα οπλικά συστήματα. Εδώ λοιπόν είναι ένας παράγων ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ασύμετρα και εξισορροπητικά για χώρες οι οποίες ενδεχομένως να υπολείπονται σε όγκο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να δώσει ένα πλεονέκτημα ή να αποτελέσουν τον εξισορροπητή μιας χώρας η οποία μπορεί να υπολείπεται έναντι του αντιπάλου της σε επίπεδο μεγεθών και αριθμών. Αφορά πάρα πολύ εμάς. Πάμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση που αφήσαμε στη μέση. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων. Καλησπέρα, Στρατηγέ.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαδίτη, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει την συζήτηση στη μέση να τη συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες για το θέμα της οπλοποίησης, της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης σε ένοπλες δυνάμεις όπως είναι οι ελληνικές, οι οποίες πρέπει να εξισορροπήσουν έναν αντίπαλο ο οποίος επίπεδο μεγεθών και όγκου υπερτερεί. Αλλά εμείς μπορούμε να το. Εμείς, οποιοδήποτε στρατός, οποιασδήποτε ένοπλες δυνάμεις που έχουν ένα μειονέκτημα, ας πούμε, αριθμητικό, θα πρέπει να δείξουν το βάρος στο ποιοτικό. Είδαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που είπε ότι στόχος είναι το 2030 η Ελλάδα να είναι πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή drones. Μακάρι να είμαστε σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει πολλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Όπως προείπατε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο που μπορεί να σωματωθεί σε διαφορετικά, να το πω, συστήματα στρατιωτικά και ευρύτερα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τι κάνει και τι προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη γενικώς προσφέρει ταχύτητα, προσφέρει αξιοπιστία και γρήγορη διερεύνηση και ανίχνευση απειλών, μπορεί να κάνει τις πλατφόρμες, που αυτό είναι σημαντικό, τις μη επανδρομένες αλλά και τις επανδρομένες, αυτό που λέμε έξυπνες. Και το τελευταίο βέβαια είναι αυτό που έχουμε, το λεγόμενο συνεργατική νοημοσύνη αυτών των πλατφορμών, που είναι και το αποκορύφωμα μέχρι τώρα της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή το να συνεργάζονται πλατφόρμες οι οποίες δεν θα χρειάζονται την ανθρώπινη νοημοσύνη και θα έχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Να πούμε εδώ κύριε Καλαρίτη ότι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, έχουμε τρία επίπεδα με τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη παρεμβαίνει στα στρατιωτικά συστήματα. Το πρώτο, αυτό που λέμε, είναι man in the loop AI, man on the loop AI και man out of the loop AI. Στο man in the loop AI η τεχνητή νοημοσύνη κάνει κάποιες εργασίες τις οποίες τις ελέγχει ο άνθρωπος και ο άνθρωπος τις λέει περαιτέρω τι να κάνει. Αυτό είναι στο man in the loop. Στο man out of the loop η τεχνητή νοημοσύνη δουλεύει μόνη της, αλλά ο άνθρωπος έχει την επίβλεψη και μπορεί να παρεμβαίνει όπως...
0: Αυτό είναι το on the loop.
1: Αυτό είναι το on the loop.
0: Όχι το out, γιατί είπα το out. Είναι το on.
1: Το out of the loop είναι το τρίτο επίπεδο, σε αυτό το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει, είναι ότι η πλατφόρμα είναι πλέον αυτόνομη. Δηλαδή, πάρτε παραδείγματος χάρη ένα UAV. Τη δίνει μια αποστολή ένας χειριστής, τη λέει παραδείγματος χάρη πήγαινε στην περιοχή με συντεταγμένες τάδε-τάδε, βρες μου τα εχθρικά πυροβόλα και κατέστρεψέ τα. Άπαξ και του δώσει την εντολή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρέμβει. Ο άνθρωπος θα παρέμβει όταν γυρίσει η πλατφόρμα πίσω. Δηλαδή, προσέξτε τώρα όλες αυτές τις λειτουργίες. Η πλατφόρμα θα σηκωθεί, θα πλοηγηθεί μόνη της, θα κάνει ανίχνευση των στόχων, θα κάνει αναγνώριση των στόχων, θα επιλέξει τους στόχους, θα τους καταστρέψει και θα επιστρέψει. Όλη αυτή η αποστολή γίνεται μόνη της. Αυτό είναι το man out of the loop. Είναι αυτό που θα ακούσετε ίσως και το έχουν ακούσει τηλεθεατές, ένας γνωστό και ως αυτόνομες πλήρως πλατφόρμες. Mm-hmm. Είναι το επίπεδο της αυτονομίας. Φανταστείτε τώρα όταν έχουμε τέτοιες πλατφόρμες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τι κάνουν αυτές οι πλατφόρμες, σηκώνονται 10 και κάνουν μια αποστολή. Πώς αυτές συνεργάζονται μεταξύ τους? Αυτές έχουν διάφορα είδη αρχιτεκτονικής. Μία είναι αυτό που λέμε edge computing και είναι αυτό που είναι η πιο μελλοντική τάση, στην οποία τι κάνουν οι πλατφόρμες. Επί της πλατφόρμας παίρνουν τα δεδομένα, τα συλλέγουν, τα επεξεργάζονται, τα διαλύουν. Στην οποία τι κάνουν οι πλατφόρμες. Επί της πλατφόρμας παίρνουν τα δεδομένα, τα συλλέγουν, τα επεξεργάζονται, τα

0: οι οποίοι αυτοί κινούνται, όταν λέμε αστερισμός, οι δορυφόροι κινούνται σε προκαθορισμένες τροχές και κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Και άπαξ και καταστραφεί κάποιος, τότε αυτοί δεν αναπληρώνεται η αποστολή του. Αντίθετα, όταν έχουμε δορυφόρους οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους με τεχνητή νοημοσύνη, αντιδρούν όπως οι πλατφόρμες. Δηλαδή, ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους και τι κάνουν, προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο τρόπο, διανέμουν τις αποστολές, κάθε φορά προσαρμόζουν και αν απολεστούν κάποιοι, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά ενιαία.
1: Αναπληρώνουν δηλαδή την απώλεια.
0: Ακριβώς, και προσαρμόζονται. Αυτό που είναι το δυνατό σημείο είναι η προσαρμοστικότητα, ότι δηλαδή έχει την νοημοσύνη. Που όμως εδώ πρέπει να προσέξουμε, και το έχουμε πει κύριε Καλαρίτη, ότι η νοημοσύνη που γίνεται σε αυτά είναι συμβατική νοημοσύνη. Δηλαδή η νόηση είναι συμβατική. Δηλαδή σκέφτεται συμβατικά το σύστημα. Ενώ ο άνθρωπος, όπως είπαμε, σκέφτεται αντισυμβατικά. Μπορεί να τις ξεγελάει τις πλατφόρμες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κύριε Καλαρίτη, αυτό που σας είπα για τους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς αρχίζει και γίνεται ήδη. Ξέρετε, η Κίνα πριν 6 περίπου μήνες ή 7, νομίζω στις αρχές του Σεπτέμβρη, εκτόξευσε τους πρώτους 28 δορυφόρους τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αυτοί θα αποτελέσουν ένα, υπάρχουν για κάποιοι χιλιάδες, οι οποίοι θα λειτουργούν μόνοι τους, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Προσέξτε τώρα, γιατί γίνεται στο διάστημα και όχι στο έδαφος? Γιατί εκεί λύνουν και τα προβλήματα της ψύξης.
1: Σωστά.
0: Που χρειάζονται και πολύ μεγάλες, να το πω, ενεργειακές καταναλώσεις. Γιατί κύριε Καλαρίτη, όταν έχεις ένα UAV και του βάζεις αυτόνομη νοημοσύνη και νοημοσύνη και πρέπει να κάνει όσο πιο πολύπλοκη είναι η διαδικασία, θέλει περισσότερη ενέργεια, τότε αυτό του περιορίζει άλλα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, όπως είναι η απόσταση, όπως είναι η εμβέλειά του κλπ. Και για να κλείσουμε, για να πούμε γιατί η τάση αυτή που υπάρχει, αυτό που το λένε σμηνοποίηση ευρύτερα, οι αστερισμοί πλατφορμών, είναι αυτό που είναι το μέλλον. Κοιτάξτε να δείτε, όταν παραδείγματος χάρη πάμε στην προκυμαία μιας θάλασσας και βλέπουμε ξαφνικά διάφορα ντρόουν που πετάνε και κάνουν σχηματισμούς και λοιπά, και είναι εκατοντάδες, μπορεί να είναι και χιλιάδες. Αυτοί δεν είναι πλατφόρμες με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές είναι πλατφόρμες οι οποίες ένας άνθρωπος έχει γράψει ένα λογισμικό, του βάζει την θέση τη χρονική που πρέπει να είναι, και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει επικοινωνία με τον χειριστή. Στο Darling της Αυστραλίας πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάμαι καλά, σε ένα τέτοιο τέλος πάντων θέαμα, αρχίσαν και πέφτανε τα ντρόουν. Ξέρετε γιατί?
1: Γιατί
0: άπαξ και χάσαν την επικοινωνία για κάποιο λόγο, δεν είχαν την νοημοσύνη και αρχίσαν λοιπόν και πέφτανε. Ήταν νεκρά σημεία, δεν μπορούσαν να υπολογίσουν τι τη δική τους θέση, ούτε τη γειτονική. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών. Τώρα, έχει πολύ ευρεία χρήση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμόζεται και την βλέπουμε στα drones. Είναι αυτή που μεταμορφώνει μία πλατφόρμα και την κάνει έξυπνη πάρα πολύ, την κάνει να λειτουργεί πολλές φορές και σε περιβάλλον χαμηλής συνδεσιμότητας, δηλαδή να είναι και αόρατο. Όλα αυτά τις δίνουν, υπάρχουν drones όπως το δικό μας το VBAT που πήραμε κύριε Καλαρίτη, αυτά τα κάποια συστήματα.
1: Τα VBAT που θεωρούνται πολύ εξελιγμένα.
0: Κοιτάξτε, γιατί τα VBAT τα αγόρασε, υπάρχουν δύο εταιρείες, η VBAT που έφτιαχνε τα drones και η Shield AI που είχε το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης. Τι έκανε? Τα έκανε έξυπνα, δηλαδή του δίνει την αποστολή, βέβαια εδώ είναι man on the loop ακόμα το μοντέλο. Έτσι, μπορεί να πάει να εκτελέσει την αποστολή. Ο άνθρωπος όμως είναι αυτός ο οποίος θα επέμβει και θα του πει αν θέλει να κάνει κάποια πράγματα, και στη συνέχεια έρχεται και προσγειώνεται στο μέρος από το οποίο εκτοξεύτηκε. Επομένως βλέπετε ότι μια τέτοια πλατφόρμα, και φανταστείτε κύριε Καλαρίτη, όταν αυτές οι πλατφόρμες εδάφους, αέρος, κάτω από τη θάλασσα και πάνω από τη θάλασσα, φανταστείτε αυτές οι πλατφόρμες να είναι σμήνη και να είναι συνεργατικά. Να συνεργάζονται μεταξύ τους, παραδείγματος χάρη, για να χτυπήσουν ένα ναυτικό στόχο. Έτσι, τι δυνατότητες του δίνει. Το ποιο είναι αυτό το οποίο τους κάνει δυνατούς,

0: είναι η νοημοσύνη και δεύτερον ο κορεσμός και η μαζικότητα που είναι στη χρήση και βέβαια η φτηνή παραγωγή, η φτηνή δηλαδή να το πω κατασκευή. Φανταστείτε ότι κάτι τέτοιες πλατφόρμες, τουλάχιστον αεροπορικές, υπάρχουν τις τάξεις των μερικών χιλιάδων δολαρίων, αυτά που βλέπουμε δηλαδή στο μέτωπο της Ουκρανίας. Πάμε τώρα να δούμε. Η νοημοσύνη έχει κάνει τα drones, παραδείγματος χάρη, να πάνε και αποστολές οι οποίες δεν τις είχαμε σκεφτεί. Υπάρχουν drones τα οποία λέγονται αναχαιτιστικά, δηλαδή drones τα οποία εκτοξεύονται για να αναχαιτήσουν άλλα drones που επιτίθενται. Mm-hmm. Αυτά τι είναι, γλιτώνει το κόστος, να το πω, το να εκτοξεύσεις πυράβλους, έτσι. Αυτά τώρα σε ένα βαθμό κάποια από αυτά είναι εξελιγμένα και έχουν νοημοσύνη. Δηλαδή όταν έχουν την δυνατότητα να εγκλωβίσουν ένα στόχο μπορεί να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα τα εγκλωβίσουν. Είτε με πρόσκληση, είτε αν έχουν ένα payload ηλεκτρονικού πολέμου να εφαρμόσουν ηλεκτρονικό πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Άρα αξιολογούν την απειλή και μετά αξιολογούν το όπλο με το οποίο πώς θα την αντιμετωπίσουν.
0: Ακριβώς. Και τώρα αυτό που είδαμε και στο πεδίο ήταν, είδαμε ένα ρωσικό drone το οποίο ήταν αντιενεχιστικό. Δηλαδή είχε ικανότητες να μπορεί να αποφεύγει αντίστοιχα αναχαιτιστικά drone. Πού το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε ακόμα και στην πυραυλική τεχνολογία. Ξέρετε ότι στους βαλιστικούς πυράβλους, στους βαλιστικούς πυράβλους εννοώ του 21ου αιώνα, όχι του 20ου, οι βαλιστικοί πύραυλοι αυτοί που είναι εξελιγμένοι έχουν κάποιες κεφαλές, οι οποίες αυτές κεφαλές όταν εκτοξεύεται ο πύραυλος και φτάνει πέρα από το διάστημα, δηλαδή ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα και μπαίνει μέσα πάλι στην ατμόσφαιρα, αντί να χτυπήσει ένα στόχο εκτοξεύει ανεξάρτητες κεφαλές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: οι οποίες όμως στα πιο εξελιγμένα μοντέλα, κύριε Καλαρίτη, έχουν νοημοσύνη και επιλέγουν στόχους. Και τι έχουν τη δυνατότητα, έχουν αισθητήρες βασικά να συλλέγουν δεδομένα, αλλά έχουν και νοημοσύνη για να αποφεύγουν. Δηλαδή, όταν έχετε κάποιο πυραυλικό σύστημα, μπορεί αυτά να κάνουν κάποιο λίγμα.
1: Έχουν αντίμετρα, έτσι. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα σας δίνω μερικά παραδείγματα.
1: Όχι, είναι πολύ χρήσιμα αυτά γιατί δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον και που μπορούν να ενσωματωθούν από χώρες όπως η δική μας για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες απειλές.
0: Yeah. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για μας, κύριε Καλαρίτη, η τεχνητή νοημοσύνη πραγματικά, να το πω, το οικοσύστημα mm-hmm. μη επανδρομένων πλατφορμών εξελιγμένων με οπλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεχνολογίες τις οποίες και μπορούμε να τις παράξουμε και είναι φτηνές και μπορεί να είναι game changers σε μια αυριανή σύγκρουση.
1: Ωραία. Διότι... Ναι, παρακαλώ. Και θα ολοκληρώσουμε, ναι.
0: Αυτό όμως και για να κλείσουμε λίγο και αυτό το οποίο δεν είπαμε, συζητώντας την προηγούμενη φορά και είπαμε για το cognitive warfare, κύριε Καλαρίτη.
1: Γνωσιακό πόλεμο, ναι.
0: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί. Βέβαια, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει και ταυτόχρονα απειλή, αλλά και εργαλείο άμυνα. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, επιτρέπει στον αντίπαλο να δημιουργήσει πιστικά deepfake, συνθετικές φωνές, ψεύτικες ειδήσεις, στοχευμένα μηνύματα, ενώ από την άλλη πλευρά μπορεί να βοηθήσει μια χώρα όπως είναι η δική μας να εντοπίζει γρήγορα αλλοιωμένα βίντεο, κλωνοποιημένες φωνές, δίκτυα bots, εκστρατείες παραπληροφόρησης.
1: Και να ακυρώνει υβριδικές επιχειρήσεις. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία και θα επανέλθουμε γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα τη συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων. Τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επειδή βλέπω μηνύματα για το θέμα των μεταλλαγμένων, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, να παραμείνουμε σε λίγο, σε κανένα δεκαλεπτό, για να δούμε τι ακριβώς έχει ψηφιστεί και τι ακριβώς έχει περάσει, τι μας αφορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να παραμείνουμε στο ευρύτερο θέμα που συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο Τσιρίδη, τον στρατηγό, αλλά στην άλλη διάσταση, την πιο συμβατική. Φέδων Καρεσιφίδη, εκδότη του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Καλά νέο από στρατέο, από στρατό.
1: Λοιπόν, το είχα ξεκινήσει προχθές με το θόλο και είχα πει ότι κάπου στο εγγύς, στο απότερο μέλλον, θα βρεθεί ένα δισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο είναι γενικότερο. Οι πληροφορίες λένε ότι το περίφημο διαβόητο ΜΠΑΕ, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο, ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός αμυντικών εξοπλισμών, βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε όταν ο υπουργός ο Νίκος Αντώνιος είχε αναλάβει τον Οκτώβριο του 2024, άφησε πίσω αυτό που είχε συγγραφεί προηγουμένως από το ΓΕΘΑ και έφτιαξε καινούριο. Με βάση αυτό το ΜΠΑΕ, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει αυτή τη στιγμή, σχεδιάστηκαν και ήδη υλοποιούνται τα αρκετά εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά όχι μόνο, έτσι. Υπήρξε αναδιάθρωση σε μονάδες, αποσύρθηση υλικού, συγχωνεύσεις και άλλα. Αυτό το πράγμα βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Και οι άξονες που πιέσαν και πιέζουν στο να γίνει η αναθεώρηση είναι τουλάχιστον δύο, αλλά και περισσότεροι, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν. Ο ένας είναι τα μαθήματα του πολέμου. Από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι σήμερα έχουν συμβεί πολλά. Το δεύτερο είναι με τα μαθήματα του πολέμου, προτεραιότητες οι οποίες αναθεωρήθηκαν. Και χρειάζεται γενικότερη αναθεώρηση του ΜΠΑΕ. Μετά την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία στον ΟΥΠΟ, αν λυθούν διάφορα προβλήματα ή τουλάχιστον διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται να καταλήξουν κάπου, και θα μιλήσουμε για αυτά τις επόμενες ημέρες, είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι για μας, δεν μπορεί να το πει κανένα διαφορετικά, είναι η αποτυχία. Δεν θα το λέγα φιάσκο, αλλά είναι η αποτυχία της συμμετοχής μας στο SAFE 1, και επειδή έρχεται SAFE 2 και επειδή υπάρχουν διάφορες πιέσεις εντός και εκτός, υπάρχει αναθεώρηση. Στην αναθεώρηση υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Για να τα βάλουμε στο SAFE 2.
1: Θα εστιάσουμε στο στρατό ξηράς. Ότι ο στρατός ξηράς φαίνεται ότι θα έχει, αν όχι τη μερίδα του λέοντος, θα πάρει ένα μερίδιο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Δύο πράγματα φαίνεται ότι είναι τα πιο σημαντικά, τα οποία έχουν συζητηθεί, υπήρχαν παλαιότερα, βγήκανε από τον ορίζοντα και αυτή τη στιγμή ξαναμπαίνουν. Το ένα είναι εξυγχρονισμός Leopard 2, Α4, και δεύτερον είναι τόμα. Για τον εξυγχρονισμό των Leopard δεν είναι ακόμη γνωστό πώς θα υλοποιηθεί, αλλά να θυμίσουμε ότι είχαμε μείνει στην προηγούμενη φορά που συζητιότανε ότι δεν θα πάμε στο σύνολο των 180 τόσων αρμάτων, έτσι και δεν υπήρχαν κάποια από αυτά εδώ πέρα, ήταν ελαφρά μικρότερος ο αριθμός, θα ήταν περίπου στα 100. Στην αναδιοργάνωση η οποία υπήρξε σε τεθωρακισμένες μονάδες, υπάρχει και πλέον διαφορετική σύνθεση. Δηλαδή δεν έχουμε εκείνο το κλασικό που είχαμε στο παρελθόν, τα 41 άρματα τα οποία παρέσυραν μαζί όλο το συγκρότημα αριθμούς, υποστήριξη κτλ. Έχουμε πάει σε ένα πιο ευέλικτο σύστημα από ό,τι φαίνεται, και θα πάμε ακόμη περισσότερο με λιγότερα άρματα. Πόσα λιγότερα? Πιθανότατα εκεί γύρω στα 33. Άρα ένας αριθμός 100 Leopard, Leopard 2 Α4 ήταν αυτό το οποίο συζητείται, και συζητείται στο να γίνει το άρμα, ουσιαστικά να υλοποιήσουμε την αρχική πρόθεση η οποία υπήρχε όταν πήραμε αυτά τα άρματα ενδιάμεσης λύσης. Βέβαια έχουν περάσει από τότε ούκο λίγα χρόνια, έχουν αλλάξει οι ανάγκες, έχουν διαφοροποιηθεί, έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει ένας εξυγχρονισμός. Για παράδειγμα, κάτι που πολλές φορές αναφέρεται και είναι ενδιαφέρον πώς υλοποιήθηκε, είναι ο συγχρονισμός Leopard 2 Α4 που υλοποίησαν οι Αυστριακοί. Οι Αυστριακοί δεν πήγανε στο να αλλάξουν το σύνολο του άρματος, βγάλανε από τον πύργο οτιδήποτε υπήρχε μέσα, αντικατέστησαν το εσωτερικό με τα ηλεκτρονικά του πύργου, κράτησαν το ίδιο πυροβόλο, δεν προσέθεσαν θωράκιση διότι θεωρήθηκε ότι είχε υψηλό κόστος και θα μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή αργότερα και υλοποίησαν ένα εξυγχρονισμό. Το τι θα ακολουθήσουμε εμείς θα είναι αποτέλεσμα το τι χρήματα υπάρχουν, αλλά επειδή υπάρχει το SAFE 2 στον ορίζοντα, το οποίο όπως είπα είναι ο άξονας ή μάλλον η κινητήριος δύναμη που βρίσκεται πίσω από αυτές τις εξελίξεις, θα το δούμε. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι το τόμα. Και το τόμα αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται σχεδόν αποκλειστικά, και λέω σχεδόν για να μην πω, ναι, είναι σίγουρο, σε links. Τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να το συνδέσεις. Δηλαδή, διάφορες εταιρείες δημιουργούν αυτό που εγώ ονομάζω capacity, δηλαδή τη δυνατότητα να υλοποιήσουν προγράμματα. Διότι άλλο να τα αποφασίσεις, άλλο να αρχίσεις να το υλοποιήσεις και άλλο να μην έχεις πού να το υλοποιήσεις και μετά να ψάχνεις πώς θα δημιουργηθούν οι υποδομές. Φαίνεται ότι εδώ πέρα το άλογο προετοιμάζεται για να δέσει από πίσω το κάρο, για να μην συμβεί το αντίθετο. Και έχουμε ήδη τουλάχιστον τρεις εταιρείες, δηλαδή έχουμε αυτό που είχαμε πει πριν από μερικές, από 10-15 μέρες, με την Metalen, η οποία δημιουργεί τις εγκαταστάσεις στο Βόλο. Έχουμε κάτι το οποίο πέρασε όχι ιδιαίτερα.
0: Συγγνώμη, για να το μαζέψουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Έχουμε καταλήξει σε τι τόμα θα πάμε. Ωραία, καπάσει τι έχουμε. Γιατί τόμα. Είναι οριστικό, γιατί λέω, επιμένω, γιατί έχουν έρθει δύο φορές με την πρόταση για τα links οι Γερμανοί.
1: Μπράβο.
0: Και από ό,τι είμαστε με διαφορά τριών ετών με την ίδια τιμή και γενικά δεν είχαμε πει τίποτα. Είχαμε πει ότι.
1: Και χάσαμε το τρένο τότε.
0: Χάσαμε το τρένο. Γιατί πήραν οι Ούγγροι,
1: πήραν οι Ρουμάνοι.
0: Πήραν οι Ιταλοί.
1: Για να σου πω, βγάλω τους Ιταλούς απ' έξω, γιατί είναι μια πολύ σύνθετη συνεργασία και επειδή ο χρόνος πιέζει, σήμερα θα έχουμε καιρό να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Οι Ούγγροι αποσπάσανε αυτή τη στιγμή το καλύτερο εργοστάσιο που υπάρχει στην Ευρώπη για τόμα για 205 οχήματα. Εμείς, η ίδια πρόταση υπήρχε και σε εμάς.
0: Σε εμάς, 205, και θυμάμαι ότι είχαν έρθει, δεν είχαμε διαφερθεί. Ήρθαν μετά, αν θυμάμαι καλά, από 3 χρόνια, και θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε κάνει που είχε πει ότι ήρθαν με την ίδια τιμή 3 χρόνια μετά, δηλαδή άρα πρεμούρα να πάρουμε. Πάλι εμείς το απορρίψαμε. Τώρα ξαναπάμε, γι' αυτό ρωτάω. Έχουμε καταλήξει τώρα για links.
1: Τώρα βέβαια δεν είμαστε σε θέση ισχύως. Βέβαια πάντοτε ο αγοραστής έχει μια ισχύ, αλλά για να φτάσουν οι Ρουμάνοι να φτιάξουν εργοστάσιο. Διότι το εργοστάσιο το φτιάχνεις ανάλογα με το τι αγοράζεις. Φτάσανε σχεδόν τα 300 οχήματα. Αλλά το ερώτημα είναι όταν και αν, δεν λέω αν, ελπίζω ότι θα γίνει αυτή τη φορά, αποφασίσουμε για να αποκτήσουμε τόμα και μιλάμε για το συγκεκριμένο τύπο, σε πόσα οχήματα πρέπει να φτάσουμε για να αποσπάσουμε ουσιαστικό μερίδιο από κατασκευή.
0: Και φαντάζομαι με τις τιμές τώρα δεν έχουν αλλάξει. Γιατί όταν μας όλα αυτά θα μπουν στο save, προγραμματίζεται να μπουν στο save 2.
1: Όλα αυτά θα βρεθούν εκτός από την αυτοαναθεωρημένο ΠΑΕ, το οποίο σε μεγάλο μέρος, επειδή τα Ισραηλινά συστήματα, ό,τι ήταν επίκαιρο, ή αγοράστηκε και υπογράφηκε ή βρίσκεται στη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πέραν αυτού, δεν συζητάμε τώρα τα υποβρύχια στη δεκαετία του 30, βέβαια, που πρέπει να τα αρχίσουμε να τα προετοιμάζουμε από το 2028, ούτε οτιδήποτε άλλο είναι αμερικανικό με όπλα και συστήματα από τις ΗΠΑ. Εδώ συζητάμε για το στρατό Ξηράς, ο οποίος δεν είχε μερίδιο μέχρι τώρα. Το μερίδιο αυτό εδώ πέρα φαίνεται ότι στην αναθεώρηση αλλάζουν προτεραιότητες.
0: Άρα κλείνοντας, θα επανέλθουμε, εάν πάμε, ωραία, περιμένουμε τα links, να δούμε αν θα κλείσει η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των αρμάτων για τα Α4, εάν εξυγχρονιστούν τα 100, έτσι, που λες, συνολικά μετά εξυγχρονισμένα άρματα από όλες τις κατηγορίες, ενώ πρώτης γραμμής, πώς θα έχουμε μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Εξυγχρονισμένα δεν θα έβαζα το χαρακτηρισμό αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ακόμη και τα Leopard 2 Shell είναι σε μια κατάσταση που θα χρειαζόταν σίγουρα επέμβαση και εξυγχρονισμό.
0: Σε αυτά θα γίνει κάτι. Θα γίνει κάτι.
1: Δεν φαίνεται. Όχι. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Θα γίνει κάτι σε αυτά για τα χέλη, για τα δύο χέλη.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να κάνουμε μια ομογενοποίηση. Δηλαδή, εάν τα Leopard 2A4 τα εξυγχρονίζεις, βέβαια υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσεις αυτή τη συνταγή την Αυστριακή, η οποία είναι μεσοβέζικη, έτσι. Δεν είναι πλήρης εξυγχρονισμός, αλλά τόσα έχουμε στη ζέτη μας, τόσα βάζουμε. Κανονικά θα έπρεπε αυτή η προσπάθεια να ομοιογενοποιήσει τον στόλο που θα μείνει κάποια στιγμή, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει όλος ο στόλος των αρμάτων που, υπάρχει, που έχουμε εντός υπηρεσίας. Δηλαδή τα Leopard 1A5 είναι γνωστή η ιστορία και θα επανέλθουμε σε αυτό το πράγμα, διότι υπάρχει ακόμη το κυπριακό ενδιαφέρον και υπάρχει ακόμη δυνατότητα κάποιου εξοπλισμού. Αλλά είναι δυνατόν να εξοπλίσεις Leopard 2 και να μην πηγαίνεις προς ένα πρότυπο βελτιωμένο, έτσι ώστε τα άρματα που θα σου μείνουν, Leopard 2, είτε στην έκδοση HELL, είτε στην έκδοση εξισονισμένου Α4, να είναι
0: 9. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν 7, Α7, μπορούν, αν είχαμε χρήματα.
1: Α8 αυτή τη στιγμή.
0: Α8.
1: Προφανώς. Προφανέστατα. Αυτός ήταν ο στόχος. Όταν πήγε στη Βουλή και ξαναβγήκε από την πίσω πόρτα, αυτός ήταν ο στόχος.
0: Περιστρεφόμενοι. Έγινε, Φέδρο, βάζω μάλλον τη λέξη να ερχόμαστε. Εντάξει, είναι καλά, ναι, αυτά. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: θα επανέλθουμε. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, Φέδρο, να σου το safe. Α, δεν πειράζει, θα το ρωτήσουμε αύριο τον Φέδρο για το safe 2 πότε ξεκινάει. Δεν πειράζει. Θα τον ρωτήσουμε αύριο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα για το που σας είχα προαναγγείλει. Να φύγουμε από τα εξοπλιστικά, πάμε στο θέμα των μεταλλαγμένων και το τι ακριβώς έχει ψηφιστεί τελικά και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, διότι υπάρχει μια σύγχυση. Λοιπόν, πάμε να την ξεκαθαρίσουμε, ελπίζουμε τουλάχιστον. Ηλίας Ελευθεροχωρινός, ομότιμος καθηγητής γεωπονίας. Και εκτιμένη ταχύτητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, αντιπρόεδρο τη Ελληνική Γεωργική Ακαδημία. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Καλαρίτη, και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, να μας βοηθήσετε τελικά τι έχει ψηφιστεί, τι θα
1: κυκλοφορήσει. Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
0: Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τι ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα και τι θα εφαρμοστεί από τα μέσα του 2028, για να λέμε λίγο και τον κόσμο τι να περιμένει. Λοιπόν, αυτό το οποίο ψηφίστηκε είναι το εξής απλό. Είχαμε μέχρι τώρα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, στα οποία, κύριε Καλαρίτη, είχαμε μεταφέρει γονίδια από άλλα επίπεδα ζωής. Δηλαδή γονίδια τα οποία δεν υπάρχουν στα φυτά. Ή γονίδια που υπάρχουν σε κάποια φυτά που δεν μπορούν να διασταυρωθούν. Δηλαδή από καλαμπόκι, ας πούμε, σε σόγια. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, τι ψηφίστηκε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ψηφίστηκε το εξής. Λέει, μπορούμε να μεταφέρουμε γονίδιο, προσέξτε, αυτούσιο, από μία ποικιλία καλή ή από το άγριο είδος του σταριού, για παράδειγμα, προκειμένου να μειώσουμε, ας πούμε, την περιεκτικότητα σε γλουτένη σε μία ποικιλία που δεν έχει αυτό το γονίδιο. Λοιπόν, έχουμε μια μεθοδολογία, αυτή που λέμε μια ενδονουκλεάση, ένα μοριακό ψαλίδι, μέσω του οποίου μπορούμε να αντικαταστήσουμε το γονίδιο που δεν έχει αυτή η ποικιλία με το γονίδιο που έχει μια καλή ποικιλία και να έχουμε την καινούργια ποικιλία του σταριού, η οποία θα παράγει σιτάρι με χαμηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη.
0: Άρα βελτίωση αυτό θεωρείται βελτίωση του είδους.
1: Αυτό θεωρείται βελτίωση της ποικιλίας, αλλά προσέξτε, με γονίδιο που ήδη υπάρχει στη φύση, δηλαδή στο άγριο είδος, ή στην ποικιλία την καλλιεργούμενη την καλή.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι μια πιο εξελιγμένη μέθοδος των διασταυρώσεων που γινόντουσαν παλιά με πιο απλό τρόπο.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Τώρα να πω τα πλεονεκτήματα όπως ακριβώς το θέσατε, κύριε Καλαρίδη. Παλιά το ίδιο πράγμα μπορούσαμε να το κάνουμε μέσω διασταύρωσης των δύο ποικιλιών.
0: Ναι.
1: Και για να πάρουμε την ποικιλία μέχρι το τέλος χρειαζόμασταν γύρω στα 10 με 12 χρόνια. Προσέξτε κάτι άλλο. Όταν με κάνω διασταύρωση μαζί με το καλό γονίδιο, μεταφέρω και ανεπιθύμητα γονίδια. Mm. Διασταύρωση κάνω, έτσι. Επομένως, έχω δύο πλεονεκτήματα. Ένα, ότι σύντομα μπορώ να έχω μία ποικιλία. Και ένα δεύτερο, δεν έχω ανεπιθύμητα γονίδια, γιατί παίρνω και μεταφέρω μόνο το γονίδιο το οποίο θα μου κάνει την καλή δουλειά. Δηλαδή θα μου μειώσει την περιεκτικότητα στο στάρι μου σε γλουτένη, για να μπορούν να φάνε οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα, λοιπόν.
1: Το ένα.
0: Το άλλο.
1: Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Ποια είναι τώρα η διαφορά αυτό που δεν ψηφίστηκε. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο, αυτό που είπα πριν από λίγο, κύριε Καλαρίτη, λέγεται ιδιογενετικές ποικιλίες. Υπάρχουν και οι ενδογενετικές ποικιλίες, οι εξής. Λέει, μεταφέρω ένα γονίδιο, πάλι από μια ποικιλία καλή, αλλά όχι απτούσιο. Δηλαδή, παίρνω δύο κομματάκια, ας πούμε, επιτραπεί για να μας καταλάβουν, ναι, και οι ακροατές μας, πάλι από το γονιδίωμα, αλλά όχι από το ίδιο το γονίδιο. Και κάνω ανασυνδυασμό του γονιδίου. Δηλαδή ένα υβριδικό γονίδιο, ένα καινούργιο γονίδιο. Και το μεταφέρω. Αλλά τόσο αυτά τα δύο κομματάκια που πήρα, όσο και το γονίδιο που μεταφέρω, είναι πάλι από μια ποικιλία ή από ένα φυτό που θα μπορούσα να κάνω με την κλασική βελτίωση. Αλλά με την κλασική βελτίωση όμως δεν θα είχα τέτοιο γονίδιο ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό είναι ανασυνδυασμένο, όπως καταλάβατε. Το έκανα στο εργαστήριο, μπορεί να είναι από το ίδιο φυτό, αλλά δεν είναι αυτούσιο το γονίδιο.
0: Mm-hmm. Άρα παίρνω το τμήμα που σε ενδιαφέρει για να παραγάγεις το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να γίνω περισσότερο κατανοητός για τους αγρότες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια αφένεια η οποία προσβάλλει μια καλλιέργεια. Και έχω μια ποικιλία η οποία είναι ανθεκτική. Ξέρω ποιο γονίδιο είναι που κάνει μια ποικιλία ανθεκτική στην ασθένεια. Το παίρνω από την ποικιλία αυτή και το πάω σε μια ευαίσθητη. Αυτομάτως και η ευαίσθητη γίνεται ανθεκτική και δεν ψεκάζομαι και το κτώνω.
0: Μάλιστα. Αυτά μέχρι τώρα θετικά ακούγονται.
1: Αυτή είναι η αλήθεια όμως μέχρι
0: τώρα.
1: Πολύ,
0: πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι περίεργο?
1: Περίεργο, κοιτάξτε κάτι.
0: Πέραν αυτό, εννοώ, έχει ψηφιστεί κάτι.
1: Ναι. Με δεδομένο, ακούστε με λίγο, με δεδομένο ότι η βελτίωση συγκεκριμένη μέσω, αν θέλετε, της επεξεργασίας γονιδιώματος, πράγματι είναι μια νέα μέθοδος που θέλουμε να τη δούμε και στην πράξη. Και κάθε τι νέο, πολύ πιθανόν, να μας δημιουργεί περισσότερες αμφιβολίες. Έτσι. Πάντως επιστημονικά απαντώ. Το μεν ένα, η κλασική βελτίωση με τέσσερα και ανεπιθύμητα γονίδια, και χρειαζόμασταν 12 χρόνια για να κάνουμε μια ποικιλία.
0: Ναι.
1: Ενώ με αυτή τη μέθοδο μεταφέρω ένα γονίδιο, δεν μεταφέρω ανεπιθύμητα γονίδια και όπως καταλαβαίνετε απαιτείται μικρότερος χρόνος. Έχω κέρδος. Απλώς ορισμένοι που στρέφονται εναντίον, εμείς ως επιστήμονες έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε αντικειμενικά αυτό που συμβαίνει. Δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς μεταφέρω. Άρα η ανησυχία είναι το καινούριο. Όπως αν θυμούσαστε και με τα γενετικώς τροποποιημένα, έτσι, που πραγματικά υπήρχαν εκείνη την εποχή ούκο λίγες ανησυχίες. Εκεί, λέω, καλώς υπήρχαν. Γιατί εκεί είχαμε φυτά στα οποία μεταφέραμε γονίδια από βακτήριο που δεν μπορεί να διασταυρωθεί το βακτήριο με το φυτό, όπως καταλαβαίνετε. Ή από ένα άλλο φυτό που δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση. Οπότε είχα αρχίσει να ανησυχούμε, είχαν αρχίσει όλοι μας. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Μια και
1: αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Μια και το αναφέρατε, με τα μεταλλαγμένα, τα κανονικά μεταλλαγμένα, αυτά που περιγράψατε τότε, τώρα που έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα, έχουν διαπιστωθεί, έχει διαπιστωθεί αν υπάρχουν παρενέργειες?
1: Όχι. Κύριε Καλαρίτη, να σας πω το εξής. Άρχισαν να καλλιεργούνται από το 1996. Mm-hmm. Έχουμε 2026, είναι 30 χρόνια. Λοιπόν, καταλαμβάνουν παγκοσμίως γύρω στα 2 δισεκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή το 1 έβδομο της παγκοσμίως καλλιεργούμενης έκτασης. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε τέτοια προβλήματα. Προσέξτε, δεν ακούσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια τα οποία πιθανόν ανακαλύφθηκαν. Αλλά μέχρι τώρα, 30 χρόνια, κύριε Καλαρίτη, όλοι μας καταναλώνουμε σόγια στην Ελλάδα που είναι γενετικά τροποποιημένη. Έρχεται από τη Βραζιλία για την Αμερική. Mm-hmm. Εκεί η σόγια είναι γενετικά τροποποιημένη. Λέω ένα προϊόν γιατί είναι αυτό το οποίο εισάγουμε σε μεγάλες ποσότητες για ζωοτροφή, όπως ξέρετε πολύ καλά. Έτσι. Αλλά μέχρι τώρα σας λέω δεν έχουμε ακούσει.
0: Δεν υπάρχει αλλά κάποια σύνδεση. Φαντάζομαι υπάρχει επιστημονική παρακολούθηση.
1: Προσέξτε τι έχουμε ακούσει, κύριε Καλαρίτη. Mm-hmm. Περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ποιο? Επειδή χρησιμοποιούν συνεχώς την παραγωγή το ίδιο ζανιοκτόνο, το Roundup, έτσι, γιατί οι ποικιλίες αυτές λέγονται και Roundup Ready, έχουν αναπτυχθεί 55 ανθεκτικά ζυζάνια στο ζανιοκτόνο.
0: Μάλιστα.
1: Περιβαλλοντικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Ωραία, θα βάλουμε άνω τελεία και θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήματα που θέλουμε για, γενικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας. Θα ανανεώσουμε εδώ σε εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Έγινε σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Εμείς. Ηλίας Ελευθεροχωρινός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο καθηγητή. Λοιπόν, τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα θέως για αύριο, 7 μήνα το βράδυ, στα Παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γερή και δυνατή όλοι.

5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, συντονισμένη στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια, μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες.

Κάθε βράδυ αυτό το τρίωρο, 9 με 12, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή για να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο. Μάλλον οι θεματικές βραδιές από δύο θα γίνουν μία έως καμία, διότι θα είμαστε μαζί, αν όχι ολόκληρο, το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου. Και οι θεματικές της Τρίτης που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα και ειδησιογραφία ούτως ή άλλως δεν διαφοροποιούνται, αλλά οι θεματικές της Πέμπτης που προσπαθώ να κουβεντιάζουμε και με δικές σας προτάσεις θέματα ευρύτερου περιεχομένου, πιο διαχρονικά, σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερο να φυλαχθούν και να συζητηθούν από Σεπτέμβριο, καθώς σταδιακά και τις επόμενες μέρες μέσα στον Ιούλιο, δεν το συζητάμε για Αύγουστο, όλο και περισσότερος κόσμος δεν θα είναι στην ακρόαση λόγω καλοκαιρινών αδειών.

Το τηλεφωνικό αριθμός επικοινωνίας, ήδη οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, 211-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 211-10-80-8-80. Βεβαίως είναι Δευτέρα και εξακολουθούμε, όπως κάναμε όλο το χρόνο, τις Δευτέρες λίγο μετά την εισαγωγή, την έναρξη, να φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο. Δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος, μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα εργασιακά, συνταξιδοτικά κτλ. Και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Παρένθεση, δεν ξέρω πώς καθιερώθηκε στη δική μας γλώσσα το σύμβολο, το συγκεκριμένο που βάζουμε για τα email, να το λέμε παπάκι. Δεν ξέρω ποιος το πρώτο είπε και πώς από αυτόν το πήραν άλλοι και σιγά σιγά έχει διαδοθεί εδώ και χρόνια και αναφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Στους συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Μαρία Ιωάννου. Στη μουσική επιμέλεια και στην επιλογή των τραγουδιών ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ίσως τώρα να καταλάβετε οι ακροατές που μου λέτε κατά διαστήματα, Κωνσταντίνε, γιατί φέρνεις παραδείγματα από το ποδόσφαιρο όταν μιλάμε για πολιτική, για κοινωνία, για ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά. Με αφορμή την απόφαση αυτή, την κατάπτυστη να μην μετρήσει η κόκκινη κάρτα που πήρε η FIFA στον παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εξακολουθούμε πολλοί που έχουμε δημόσιο λόγο και αναφερόμαστε στους Ηνωμένες Πολιτείες ως οι Αμερικάνοι. Αμερικάνοι είναι όλοι στην Ήπειρο και στη Βόρεια Αμερική και στη Νότια Αμερική. Το να πεις Αμερικάνοι, άθελά μας προσβάλλουμε Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Καναδά, Βολιβία και ούτω καθεξής. Καλό θα ήταν όποτε, εμένα δηλαδή, όταν κάποιος μου λέει είμαι Αμερικάνος, η απάντησή μου είναι από ποια χώρα. Καλό θα ήταν όταν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σωστό, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Φανταστείτε να έλεγε κάποιος οι Ευρωπαίοι και να εννοούσε ας πούμε μόνο οι Ισπανοί, πώς θα μας φαινότανε. Βλέπετε λοιπόν γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα, το χρησιμοποιώ γιατί είναι ένας πάρα πολύ απλός και εύκολος τρόπος για να μπορέσεις σε ανθρώπους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν έτσι λίγο βαθύτερα, είτε δεν μπορούν είτε βιάζονται και δεν έχουν την όρεξη και τη διάθεση, με απλό τρόπο να περάσεις το παράδειγμά σου. Γι' αυτό λέω, πώς μπορούν οι άνθρωποι να ισχυρίζονται ότι είναι δίκαιοι και ξαφνικά όταν κάτι αφορά την ομάδα τους να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα πράγματα. Πράγματα δηλαδή που είναι οφθαλμοφανέστατα. Δεν μου κάνει εντύπωση τόσο οι αποφάσεις των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Πάντα μου κάνει πολύ περισσότερη εντύπωση η αντίδραση των υπολείπων, η αντίδραση των από κάτω. Και διαπίστωσα για άλλη μια φορά ότι ελπίζω όχι περισσότεροι, είναι πολλοί που έχουν αρχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτή την απόφαση. Με τα γνωστά και τα κλασικά, τα μέσα ενημέρωσης μας κυνηγούν. Πρέπει να βάλεις κάτι εναντίον των μέσων ενημέρωσης. Δεν γίνεται, είναι σαν φαγητό χωρίς αλάτι. Όλοι πρέπει να το έχουμε. Μόνοι μας και όλοι τους, εμείς εναντίον όλου του πλανήτη, επίσης πολύ κλασικό. Μόνοι μας και όλοι σας. Και ας είσαι η πιο ισχυρή ομάδα, το πιο ισχυρό κόμμα, η πιο ισχυρή χώρα. Πολεμάμε το σύστημα και ούτω καθεξής. Πώς γίνεται άνθρωποι να δέχονται κάτι τόσο σχηματοποιημένο. Ρε Κωνσταντίνε, τώρα ο ισχυρός και τα λοιπά. Όχι, αλίμονο. Αλλά στην πολιτική και στη γεωπολιτική και στους πολέμους και στις συγκρούσεις, επειδή τα πράγματα δεν είναι τόσο ευδιάκριτα όσο είναι οι κανόνες ενός
αθλήματος. Οι κανόνες ενός αθλήματος είναι πολύ πιο απλοί και είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι και πολύ πιο κατανοητοί. Γι' αυτό και πολλές φορές θα προτιμούσα να ήταν η πραγματική ζωή τόσο συγκεκριμένη όσο είναι ένα άθλημα. Το πότε κάτι ισχύει και το πότε δεν ισχύει δεν σηκώνει ιδιαίτερες ερμηνείες. Το αν κάποιος έτρεξε 9 δευτερόλεπτα και κάποιος 10 δευτερόλεπτα είναι γεγονός. Δεν είναι μα κατά τη γνώμη μου αυτό, μα κατά τη γνώμη μου εκείνο. Κι όμως βλέπετε ακόμη και σε τόσο ξεκάθαρα ζητήματα, όπως είναι ότι κάποιος που έχει η κόκκινη κάρτα δεν αγωνίζεται στο επόμενο παιχνίδι, υπάρχουν άνθρωποι που επειδή είναι η ομάδα τους ή η χώρα τους ή οτιδήποτε τέλος πάντων, προσπαθούν να το υπερασπιστούν και να το δικαιολογήσουν. Προσωπική μου γνώμη, η UEFA να αποχωρήσει από τη FIFA και να κάτσει ο Ινφαντίνο να κάνει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τις, ίσως αν το κάνει η UEFA να ακολουθήσουν και άλλες ομοσπονδίες. Να απειλήσει ότι θα αποχωρήσω από τη FIFA. Πιθανότατα να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες. Αν δεν είχα τόσο μεγάλη, αν δεν μ' άρεσε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, δηλαδή θα σας το πω ως εξής, νιώθω λίγο ένοχος. Γιατί αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνω είναι να μην δω το υπόλοιπο Μουντιάλ. Αλλά θα δω. Θα δω διότι θέλω να δω και την αναμέτρηση όταν μπορώ και δεν έχω εκπομπή έτσι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, όπως είδα και χθες της Βραζιλίας με την Νορβηγία, όπως θα ήθελα να δω το Πορτογαλία-Ισπανία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Αλλά κανονικά το καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή, έχω λάθος. Θα πρέπει από σήμερα να πούμε τις κλείνουμε. Μπας και πάρουν το μήνυμα.

Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιώ πολλές φορές τον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο ως παραδείγματα για την πολιτική, κοινωνική ζωή, την ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά και το καθεξής, διότι είναι ένας πολύ εύκολος, απλός, κατανοητός τρόπος για να θέσεις με ένα παράδειγμα το επιχείρημά σου. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι θα έχουμε πρώτα, μόλις είναι διαθέσιμο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Διονύση Ρίζο, για να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα καθιερωμένα με το ραντεβού του. Το ραντεβού του, με το ραντεβού μας για το συγκεκριμένο.

0: Εντάξει, Βαγγέλη μου. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα το είδος της εκπομπής και την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τη ραδιοφωνική και γενικά το χώρο μου, το γνωρίζεις καλύτερα από μένα που κάνω τη συγκεκριμένη εκπομπή με αποτυχημένο τρόπο, γιατί δεν τη γνωρίζω, περίπου 20 χρόνια. Φαντάζομαι τι τραβάει ο μηχανικός στο συνεργείο που πας στο αυτοκίνητό σου. Θα σε βλέπει και θα λέει «Οχ, ήρθε». Με τις υποδείξεις που θα του κάνεις, διότι εσύ προφανώς ξέρεις καλύτερα από τον επαγγελματία που κάνει πόσα χρόνια αυτή τη δουλειά. Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς χαίρομαι που μπορούμε ακόμη και συνεχίζουμε την επικοινωνία. Θα μιλήσουμε μέχρι πότε θα μπορείτε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει μπει ο Ιούλιος. Αλίμονο. Έχουμε επικαιρότητα στα θέματά σας που ενδιαφέρουν τόσους πολλούς ανθρώπους αυτή την περίοδο ή...
1: Μα φυσικά και έχουμε και πολλή επικαιρότητα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εκείνη την περίφημη ανακοίνωση για τη συντάξη κυρίας από πλευρά της Υπουργού Εργασίας. Πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση. Αναμένουμε διάταξη, όπως ανέφερε, την οποία και θα δούμε αναλυτικά. Τι λέει με αυτή την ανακοίνωση? Λέει ότι το θέμα των συντάξεων κυρίας που ταλαιπωρούσε γύρω στους 50 με 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου μετά το 2016, δηλαδή με έκδοση της συνταξής τους με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο, πλέον δεν θα τους απασχολεί, γιατί με βάση την προαναγγελία δεν θα μειώνεται η σύνταξη μετά την τριετία από το 70 στο 35%. Άρα δεν θα χρειαστεί να γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει αυτή η μείωση. Και σε όσες συντάξεις, περίπου 20.000, είχε γίνει η μείωση στο 35%, θα ξαναπάνε στο 70%. Επίσης, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις αν κάποιος παίρνει μια σύνταξη λόγω θανάτου και μια σύνταξη λόγω γύρατος, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα χορηγούνται, θα καταργηθεί η διάταξη που απαγορεύει αυτό και θα χορηγούνται δύο συντάξεις εθνικές με βάση τα δύο δικαιώματα, χωρίς να γίνεται το λεγόμενο φαινόμενο της σόρευσης των συντάξεων. Πολύ σημαντικές ανακοινώσεις από την Υπουργό Εργασίας για το θέμα των συντάξεων λόγω χειρίας.
0: Θετικά σημαντικές.
1: Ναι, αφού από εκεί που, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα, ένα συνταξιούχος λόγω θανάτου που η σύνταξη του θανόντος ήταν 1.000 ευρώ, θα έπαιρνε 700 ευρώ την πρώτη τριετία και μετά θα έπεφτε στα 446 ευρώ η σύνταξη λόγω θανάτου.
0: Ωραία, ερώτηση.
1: Από εδώ και στο εξής θα παίρνει 700.
0: Ερώτηση, αν την γνωρίζετε, εγώ την θέτω, είναι πιο πολύ πολιτική, δηλαδή φεύγει ακριβώς από το τεχνοκρατικό του, της επιστήμης σας. Είναι απόφαση η οποία δημοσιονομικά αντέχει ή λόγω προεκλογικής περίοδου?
1: Για να ανακοινώνεται αντέχει, αλλά είναι πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο το κόστος.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Προσέξτε, ούτε προμνημονιακά δεν έμενε στο 70% η σύνταξη θανάτου.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δηλαδή, προμνημονιακά, μετά την τριετία, επέλεγε τη μεγαλύτερη. Να γίνεται, αν ήταν η μία 1.000 και η άλλη 500, έλεγε, παιδιά, να μου μειώσετε αυτή που είναι 500.
0: Αυτή που είναι 500.
1: Προμνημονιακά. Τώρα θα είναι σαν να παίρνει κάποιο 70% τη σύνταξη θανάτου σε φόρο ζωή. Δηλαδή, είναι ένα σημαντικό
0: μέτρο,
1: μια σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος των επιζώντων συζύγων. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι δεν θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους με πολύ μεγάλη μείωση εισοδήματος.
0: Υπέροχο.
1: Αν έχεις ένα σπίτι που μπαίνουν δύο συντάξεις 1.000 και 1.000 ευρώ και ξαφνικά φύγει ο ένας άνθρωπος, εκεί που μετά την τριετία θα είχες 1.446, τώρα θα έχεις 1.700.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ειδικά το ότι είναι καλύτερη από ό,τι και πριν το μνημόνιο η συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Αλλά είναι επειδή... καλύτερη πριν το μνημόνιο. Και μάλιστα το πρόβλημα εδώ θα είναι με τους παλιότερους, γιατί δημιουργεί δύο ταχύτητες.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ο ένας, αυτοί που είναι πριν το 16,
0: θα
1: έχουν
0: λέει...
1: υποστεί τις μειώσεις,
0: ναι,
1: στη σύνταξη λόγω χειρίας. Και ουσιαστικά αυτοί θα παίρνουν λιγότερα λεφτά από αυτούς που ο θάνατος του προσώπου τους έχει επέλθει μετά τον Μάιο του 16.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε εκεί. Εκεί σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες δικαστικές διεκδικήσεις από διάφορες πλευρές και βλέπω.
0: Σημαντικότατες όντως, όταν σας ρώτησα στην αρχή, το εννοούσα αν έχουμε αυτή την περίοδο επικαιρότητα και δεν ήταν υπερβολικό αυτό που είπατε, ότι και μάλιστα πολύ,
1: πολύ σημαντική εξέλιξη, την οποία θα τη δούμε και άμεσα σε εφαρμογή.
0: Κύριε Ρίζο μου,
1: φτάνουμε στο απέναντι άκρο ακριβώς του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου είχε έρθει και είχε βρει ως πηγή, τώρα θα το χαρακτηρίσω πολιτικά, μείωσης δημοσίων δαπανών της συντάξης χειρίας. Γιατί αν θυμάστε καλά, είχε ξεκινήσει στην αρχή και είχε βάλει ένα όριο ηλικίας όπου έλεγε ότι αν είσαι κάτω από, αν ο θάνατος είναι κάτω από 55, τότε δεν μπορεί να λάβει ο επιζών σύζυγος τη σύνταξη για πάνω από μια τριετία και ούτω καθεξής. Και είχε εντοπίσει ο νόμος Κατρούγκαλος της συντάξης χειρίας μια πηγή δημοσιονομικής ωφέλειας, καταργώντας αρκετά από τα δικαιώματα των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Είχε δημιουργηθεί, αν θυμάστε, και ένα σωματείο με τις επιζήσασες συζύγους που δεν δικαιούνται σύνταξη και ούτω καθεξής. Το θυμάστε ή όχι?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Και ερχόμαστε σήμερα, δηλαδή 10 χρόνια περίπου μετά, ακριβώς 10 χρόνια μετά, Μάιος του 16 με Μάιος του 26.
0: Ακριβώς.
1: Στην άλλη πλευρά, όπου έρχεται η Υπουργός και λέει ότι η σύνταξη λόγω θανάτου θα είναι 70% της σύνταξης του θανόντος, βρεξιονίσει, δουλεύει ο άλλος, παίρνει σύνταξη ο άλλος, οτιδήποτε. Άρα είναι μια σημαντική ενίσχυση εισοδήματος. Δεν γίνεται να μην το πούμε αυτό.
0: Δεν γίνεται, όχι. Επαναλάβετε, αφορά η ενίσχυση μετά ή πριν το Μάιο του 16 που χάσαν το πρόσωπο?
1: Αφορά όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 16.
0: Θα υπάρχει το θέμα με τις απώλειες που συνέβησαν πριν το Μάιο του 2016.
1: Όσες 20.000 περίπου που έχουν μειωθεί οι συντάξεις τους θα ανέβουν ξανά στο 70% της σύνταξης του θανόντος, το οποίο 70% της σύνταξης του θανόντος θα το πάρουν εφόρου ζωής, δεν διευκρινίζεται, αλλά δεν νομίζω να πάρουν και αναδρομικά, δηλαδή να έχουν αναδρομική αλλαγή στο ποσό της σύνταξης. Όσοι δεν τους έχει γίνει μείωση και περιμέναμε να δούμε πώς θα γίνει μείωση, τι θα γίνει με αυτά τα ποσά κλπ, δεν θα τους γίνει ποτέ. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν. Μένει μια λεπτομέρεια το τι θα γίνεται στα επικουρικά,
0: η οποία θα διευθετηθεί το επόμενο διάστημα ή είναι,
1: ναι,
0: κάτι το οποίο...
1: Όταν έρθει η σχετική διάταξη.
0: Εντάξει. Άρα, αν με ρωτήσει κάποιος για επικουρικά, να του πω ότι εκεί υπάρχει μια διευκρίνηση που πρέπει
1: αναμονή.
0: Κύριε Ρίζο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικό. Καταλαβαίνετε όμως γιατί ρώτησα. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος που έχει χαμηλά εισοδήματα θέλει να τα βλέπει να αυξάνονται. Ακόμη και αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει οικονομικά προβλήματα, όλοι θέλουν να βλέπουν καλύτερα εισοδήματα για να μπορούν να έχουν ευκολότερη ζωή ή να απολαμβάνουν περισσότερο πράγματα που θέλουν ή να απολαμβάνουν πράγματα που δεν μπορούν. Νιώθω όμως, εγώ προσωπικά έχω μια πολύ μεγάλη φοβία και ανασφάλεια. Πώς να σας πω, έχω αποκτήσει φοβία και ανασφάλεια από το 10 και μετά με τη διαχείριση του Δημόσιου Ταμείου, με τα δημοσιονομικά της χώρας. Έτσι την πατήσαμε και πριν, μα χρήματα για αυτόν που έχει λίγα, για εκείνον που είναι ευάλωτος, για η δικαιολογία. Και είδατε που φτάσαμε. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος ότι για να ενισχυθεί το εισόδημα κάποιον σήμερα, σε 10-20 χρόνια θα υπάρχουν προβλήματα, με συγχωρείτε, όσο και αν δυσαρεστήσω κάποιον σήμερα, η απάντησή μου θα είναι μην το ενισχύσεις. Αν είναι να το βρουν σε 10-20 χρόνια μπροστά τους. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, για να σας το θέσω και ως εξής, διάταξη στο Σύνταγμα με συγκεκριμένα ποσοστά για θέματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά. Και αν μια κυβέρνηση παρουσιάσει διαφορετικά ποσοστά από την πρόβλεψη του Συντάγματος, πέφτει εκείνη τη στιγμή και δεν ισχύουν οι εξαγγελίες που έχει κάνει. Πώς να το θέσω? Δεν ξέρω αν νιώθετε ότι 5 Ευρωπαίοι μας και 5 τράπεζες μας βάλανε στο μάτι και γι' αυτό φτάσαμε στη χρεοκοπία. Εγώ νιώθω ότι από την άλλη η διαχείριση που έγινε ήταν λανθασμένη εξαιρετικά. Ακόμη να σας πω και να υπήρχαν καλές προθέσεις να βοηθήσουμε αυτό, να φτιάξουμε εκείνο, να στηρίξουμε το άλλο. Και να τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο όταν υπάρχει μια εξαγγελία είτε από την κυβέρνηση, είτε από την αντιπολίτευση ως προεκλογική δέσμευση, πρέπει να υπάρχει πάντα και να συνοδεύεται από το ερώτημα, υπάρχει οικονομική πρόβλεψη, καλύπτει το ταμείο. Αν όχι, θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι.

Καλησπέρα. Βλέπω το ερώτημα. Θα το δούμε για τις περικοπές και αν θα είναι αναδρομικά.

Με αποτέλεσμα, εντάξει, αυτό έχει πλάκα. Ο Βαγγέλης να μου γράφει που του είπα πριν τι θα τραβάει ο μηχανικός σου. Ευτυχώς μου γράφει δεν έχω αυτοκίνητο. Ωραία απάντηση και με χιούμορ. Πλάκα. Ο Βαγγέλης να μου γράφει που του είπα πριν τι θα τραβάει ο μηχανικός σου. Ευτυχώς μου γράφει δεν έχω αυτοκίνητο. Ωραία απάντηση και με χιούμορ.

Έχασα ποιοι πήγαν στην Αμερική και ξεπέρασαν τους Ευρωπαίους. Η πληβή, γράφει ο Έλλης. Πείτε μου πώς την πατήσαμε έτσι. Τι κάναμε λάθος. Και διάφοροι προπαπούδες και προγιαγιάδες που πήγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, διαμόρφωσαν τελείως διαφορετική εθνική συνείδηση και τώρα διαχωρίζονται και λένε κιόλας εμείς είμαστε καλύτερα. Δηλαδή, προσέξτε, δεν πρόκειται εδώ για διαφορετικά φύλλα. Και δεν είναι ότι χάνω, ρε Κωνσταντίνο, όλοι από την Αφρική ξεκινήσαμε. Δεν είπα να πάμε 1 εκατομμύριο χρόνια πίσω. Μιλάμε πριν από 3 αιώνες, 4. Και απόφαση να είναι ξεχωριστά μόνοι τους πριν από 250 χρόνια. Για αυτούς μπορεί τα 250 χρόνια να είναι μια αιωνιότητα. Για μας, όπως καταλαβαίνετε, 250 χρόνια στην Ευρώπη είναι χθες. Ή νωρίτερα το μεσημεράκι. Τι κάναμε λάθος. Πώς λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι και διαμόρφωσαν δική τους εθνική συνείδηση και τώρα σου λέει εσείς οι Ευρωπαίοι και εμείς οι Αμερικανοί. Από πού και ως πού. Να φύγουν από εδώ άνθρωποι από τον πλανήτη Γη, να πάνε στον πλανήτη Άρη και σε 2 αιώνες αφότου να λένε εσείς οι Γηίνοι και εμείς οι Αριανοί και, και είμαστε καλύτεροι από εσάς και τα λοιπά και να λες ποιοι είναι αυτοί και διαχωρίζουν τον εαυτό τους, από πού φύτρωσαν στον Άρη. Αλλά δεν μετράνε τα επιχειρήματα, μετράει ποιος έχει το ποδόσφαιρο και όπως είναι η κωδική ονομασία που έχουν στο βαλιτσάκι με τα πυρηνικά, την μπάλα, την φούτμπολ, όχι το ποδόσφαιρο. Κάποιος, λέει ο Αθανάσιος, άκουσε που δεν έχει καλή γνώση αγγλικών τέλης δεκαετίας 90's αυτό το σύμβολο στο email να το λέει at, εκείνος το άκουσε duck, ελληνική κατάσταση γράφει τελείως. Όχι, όχι, δεν με καλύπτει. Καλησπέρα στον Σάβα. Μη σου κάνει εντύπωση που είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, μόλις 47% στην Γερμανία. Υπάρχει ένα είδος συνεταιρισμού, είναι για κατασκευή σπιτιών και είναι πολύ οικονομικά. Αλήθεια, Γερμανοί που συνεταιρίζονται, συνεργάζονται και δημιουργούν καλύτερες και πιο ευνοϊκές συνθήκες και καταστάσεις για τα μέλη του όποιου συνεταιρισμού. Και βορειοευρωπαίοι οι οποίοι μπορούν και συνεταιρίζονται και συνεργάζονται, μου κάνει πολύ εντύπωση. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει πολύ πιο ανεπτυγμένη η κουλτούρα της συνεργασίας και του συνεταιρισμού σε ζητήματα οικονομικά. Μην ξεχνάτε ότι ο πολυεθνικός κολοσσός, ο Ολλανδικός Ινουνού, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας συνεταιρισμός. Πώς μπορούσε να ήταν ο συνεταιρισμός Λάρισας και να είναι παγκόσμια πολυεθνική. Και στη Νότια Ευρώπη, από την άλλη, αυτός ο τρόπος συνεργασίας και συνεταιρισμού σε επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά όχι σε καμία περίπτωση στον ίδιο βαθμό. Οπότε δεν το γνώριζα, αλλά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Εδώ η Fraport, που έχει πάρει τα αεροδρόμια τα ελληνικά, το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το γερμανικό κρατήδιο της ΕΣΥΣ. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ή αν θέλετε και κατά βάση, δημόσια εταιρεία. Αλλά δημόσια εταιρεία που λειτουργεί με τρόπο επιχειρηματικό ιδιωτικής, με επενδύσεις κτλ. Εδώ δημόσια εταιρεία σήμαινε πόσο θα διορίσουμε σήμερα. Χτίσαν πολυκατοικίες κάποιοι από τον ΟΣΕ, μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλο. Πολυκατοικίες, επειδή ήσασταν υπάλληλοι στο σιδηρόδρομο. Έφαγε ο κόσμος ψωμάκι. Εντάξει, γίναν πράγματα, βελτιώθηκαν αρκετά. Αλλά όντως χάθηκε η μπάλα και το μέτρο από ένα σημείο και μετά και δεν μαζευότανε. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλλιωτικό. Περιττό να σου πω. Α, είναι από το Βέλγιο. Χαμός εδώ γράφει. Έκτακτα δελτία ειδήσεων, site, ιστοσελίδες, εφημερίδες. Τη λαμογιά του Ινφαντίνο με τον Πορτοκαλί. Δεν ξέρουν όμως τι τους ετοιμάζουν Λουκάκου και Ντεμπρόινε. Σαν το χθεσινό του βιονικού Χάλαντ στο βραζιλιάνικο τσίρκο. Το σημερινό μάτς είναι αίμα και άμμος, γράφει, και δεν χάνεται. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμη η πρόβλεψή μου, δηλαδή αν έπρεπε να διαλέξω μία από τις δύο ομάδες για να περάσει και να προκριθεί, θα ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά έχω αφήσει και εγώ στην άκρη το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Μα τι ωραίο μήνυμα, και με αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό, σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά με τους ακροατές μας. Βλέπω και τον Κώστα και τον Γιώργο και άλλο Γιώργο και τον Απόστολο, να δω πώς θα δώσω και προτεραιότητα. Που δεν το γνώριζα. Νόμιζα ότι εδώ υπάρχει αυτή η πατέντα. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζατε. Εδώ το λέμε παπάκι. Φέρνει, μου δείχνει όμως εδώ ο Λευτέρης, και σε ευχαριστώ πολύ Λευτέρη, ότι και στις άλλες χώρες διάφορες ονομασίες από ζώα έχει πάρει. Παράδειγμα μου γράφει. Στην Ιταλία το λένε σαλιγκάρι. Στη Γερμανία το λένε ουρά πιθήκου. Όπως και στην Ολλανδία. Επειδή κάνει μάλλον αυτό το κυκλικό. Στην Σουηδία το λένε προβοσκίδα ελέφαντα. Στη Ρωσία το λένε σκυλάκι. Στο Ισραήλ το λένε στρούντελ. Στρούντελ. Σαλιγκάρι, νομίζω οι Ιταλοί έχουν το πιο σωστό με το σαλιγκάρι. Παπάκι πώς, κοίτα, είναι και αλλού, εντάξει. Οι Γερμανοί, λέει ο Αθηναίος, σκέφτονται να καταργήσουν τις συντάξεις στα 63 έτη. Οι Γερμανοί σκέφτονται διάφορα, διότι μετά την τρομερή ευημερία που υπήρξε και ανάπτυξη λόγω της φρίκης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί εκ των πραγμάτων μόνιμα. Κάποια στιγμή θα επιβραδυνόταν, κάποια στιγμή θα φτάσει και σε μια στασιμότητα και μπορεί να αρχίσει επίσης να κάνει και βήματα πίσω και να χρειαστούν πάλι ριζικές καταστάσεις για να μπορέσει να ξαναπάρει μπροστά. Είναι θέμα τύχης, ποια γενιά θα γεννηθεί και θα βιώσει την καταστροφή και ποια γενιά θα γεννηθεί μετά την καταστροφή και θα βιώσει τις πολύ καλύτερες εποχές. Και ένα τελευταίο, το νου σας με τους ανελκυστήρες, παιδιά, αν δεν τους έχετε δηλώσει και για πολυκατοικίες που τις σε εισαγωγικά ξεχάσατε, και τι θα γίνει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και θα υπάρχει ζήτημα. Έχουν δώσει και παράταση, γιατί ήταν πολύ μικρή η αρχική ανταπόκριση. Δεν ξέρω ποιος μας ακούει και στην πολυκατοικία του δεν έχει δηλωθεί, αν είναι και ο ίδιος υπεύθυνος για τη δήλωση και δεν το έχει κάνει, και τι συζητάνε με τους υπόλοιπους ενίκους ή ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

Ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου η προθεσμία και έληξε. Έπρεπε να είχαν δηλωθεί οι ανελκυστήρες στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν θα δοθεί, όπως φαίνεται, άλλη παράταση. Οπότε αναμένεται στην αρχή να δοθεί έμφαση από το Υπουργείο σε αυτούς που δηλώθηκαν ήδη για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες εξυγχρονισμού στα συστήματα ασφάλειας των ανελκυστήρων και θα γνωρίζει κάθε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του να κάνει αυτόν τον προγραμματισμό και λίγο πιο μετά, σε μεταγενέστερο χρόνο, θα προσδιοριστεί το ύψος των προστήμων για εκείνους που δεν το δήλωσαν, πέρα από αυτούς που προβλέπονται έτσι κι αλλιώς. Προσέξτε, διαβάζω ότι ανελκυστήρες που δεν έχουν δηλωθεί δεν θα μπορούν να απογραφούν, που εντάξει λέτε τι με νοιάζει αφού δεν θα μπορούν να συντηρηθούν νόμιμα και να επιθεωρηθούν. Είναι ανελκυστήρας. Μπαίνετε μέσα οι ίδιοι, μπαίνουν τα παιδιά σας. Δεν είναι τώρα κάνε μου μια συντήρηση εδώ στα κάγκελα της βεράντας. Ακόμη και να δεχθεί κάποιος να πει «Θα έρθω εγώ να σου κάνω τη συντέα μαύρα 50% ευρώ, θα φτιάξω εγώ όλα». Πού το ξέρετε, πώς το εμπιστεύεστε. Και σταδιακά, ακριβώς για να μην αρχίσουν λόγω της μη συντήρησης και επιθεώρησης να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον οι ανελκυστήρες, θα σφραγιστούν. Θα σφραγιστούν μέχρι να πληρωθεί το συγκεκριμένο πρόστιμο. Τέλος πάντων. Δείτε το, όσοι είστε σε αυτή την κατηγορία. Ο καθένας έχει την εξήγησή του και το λόγο του, μα αυτό, μα εκείνο, μα το ένα, μα το άλλο. Κάθε περίπτωση εξετάζεται και ξεχωριστά. Μπορεί, αν κινηθείτε, όντως και υπάρχει πραγματικός, γιατί το να λέει κάποιος μια δικαιολογία δεν σημαίνει ότι είναι και αποδεκτή αυτή η δικαιολογία. Είναι δικαιολογίες βάσιμες και δικαιολογίες που είναι άστα να πάνε. Εγώ τι φταίω, εγώ τι έκανα, δεν ήμουν εκεί. Εγώ φταίω που πέρασε ο πεζός στο δρόμο. Τραγούδι λοιπόν και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε τον Αιμολόγιο. Σε λιγάκι θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Ισπανίας-Πορτογαλίας, Πορτογαλίας-Ισπανίας, πολύ σημαντική για το αν θα συνεχίσει ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να αγωνίζεται σε Μουντιάλ.

0: Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κώστα από πρώην ζωγράφου Νίκαια και μετά θα πάμε με τον συνονόματο του πρώτου μας ακροατή και εμένα, τον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα, έτσι λίγο για να έχετε μια εικόνα με το χρόνο που θα σας καλέσουμε. Ευχαριστώ για το τραγούδι, γράφει ο Παντελής ο γνωστός. Σας χρωστάω προτεραιότητα αν καλέσετε. Συγγνώμη, λέει ο Αθανάσιος, αν συντηρείται ένας ανελκυστήρας ανελιπώς κάθε μήνα, γιατί να κινδυνεύσει. Και αν κρίνει ο συντηρητής ότι πρέπει κάτι να αλλάχθει, κανένα πρόβλημα να αλλάχθει, αλλά όχι να πάμε να βάλουμε ABS σε αμάξια της δεκαετίας του 70. Πιο λογική δαπάνη θα ήταν ο υποχρεωτικός έλεγχος των θεμελίων. Μα προβλέπονται με βάση τις δηλώσεις. Δεν το ακούσατε που το διάβασα, κύριε Αθανάση. Μηχανισμοί. Εξυγχρονισμός των συστημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των ανελκυστήρων. Πάμε όμως τον κύριο Κώστα, πάμε να ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας. Άλλωστε γι' αυτό συντονίζεστε κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως, είτε για να μιλήσετε οι ίδιοι, είτε για να ακούσετε τις απόψεις των υπολείπων που ακούνε την εκπομπή. Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα χαριτωμένα. Θεωρούσα ότι η ιδέα του Ευτράπελου εκφραζόταν πολύ ευχάριστα από τη δημιουργία των εκπροσώπων της Ελλάς. Αλλά ο κύριος Κυριανάκης απογείωσε το αίσθημα του αυτοεξευτελισμού. Δηλαδή ο κύριος Κυριανάκης να το παίζει ακροδεξιός, πράγματι είναι για γέλια. Το παιδί είναι για να μιλά για τα δικαιώματα των βίγκαν, των ζωόφιλων και βέβαια να πρακτορεύει συμφέροντα πολυεθνικών. Όπως είναι τα πρότυπά του, Χατζηδάκης και Μαργαρίτη Σχοινάς. Φαντάζεστε το Χατζηδάκη με ακροδεξιολόγο. Θα έχει γίνει σκέτη επιθεώρηση. Αυτό είναι το ένα το χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Από διαστροφή ενημερώνομαι από το Παγκόσμιο Όργανο του Ισλαμοκομμουνισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε την αποκάλυψη ότι οι Ισραηλοί είχαν σχέδιο να καταρρύψουν το αεροπλάνο που μετέφερε τους διαπραγματευτές του Ιράν από το Ισλαμαμπάντ, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο ματαιώθηκε όταν οι Αμερικάνοι ειδοποίησαν τους Ιρανούς, την Ιρανική αντιπροσωπεία και άλλαξαν δρομολόγιο. Την εποχή της Eurovision, αυτή η κατάπτυστη φυλάδα, είχαν και άλλες δύο αποκαλύψεις. Πρώτον, τα χρήματα που ξόδευσε το Ισραήλ για τον υπηρεσμό των ψηφοφοριών στην Eurovision. Και η δεύτερη αποκάλυψη αναφερόταν στη σεξουαλική κακοποίηση των Παλαιστίνιων κρατουμένων, γυναικών, άνδρων, ακόμα και παιδιών. Ίσως να μαντέψετε ποια είναι αυτή η ρηπαρή Ισλαμοκομμουνιστική φυλάδα. Η New York Times. Οι οποίοι έχουν και προνομιακή σχέση με το εβραϊκό λόμπι. 11 χρόνια από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Έχουν υποθεί τα πάντα για το γεγονός. Εγώ θα σημειώσω μόνο δύο. Στο εκλογικό κέντρο που ψήφιζα, συνάντησα ένα συμμαθητή, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Από τότε, από το σχολείο. Κάνοντας του πλάκα, του λέω, ψηφίζουμε όχι για να μείνουμε στο ευρώ. Η απάντησή του ήταν η εξής. Κώστα, για πρώτη φορά θα ψηφίσω πρόταση της αριστεράς.
0: Αλήθεια. Ήταν να δεις.
1: Όταν το βράδυ οριστικοποιηθήκαν τα αποτελέσματα και με αφορμή το συμμαθητή μου, μου ήρθε η εξής σκέψη. Ότι ο Τσίπρας από πρωθυπουργός μιας κυβέρνηση συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και γίνει πρωθυπουργός όλης της Ελλάδας. Δυστυχώς, αυτά που έγιναν το 2015, τηρουμένων των αναλογιών, προσωμιάζει με το τι έγινε μετά τη λήξη της κατοχής. Με ανυπολόγιστες συνέπειες και για την πατρίδα και για την αριστερά. Η ηγεσία ήταν στα χέρια αγραμμάτων πολιτικών αναλφαβήτων και δηλών. Είμαι φανατικά εχθρός του φιλελευθερισμού. Αντίπαλος. Ξέρετε γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί 60 τόσο, 62 πόσο ήταν, σε 100. Το καθιβρίζαν όλοι οι φιλελέδες. Τον κόσμο που βγήκε ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, τον ξαναβρίζαν οι άλλοι. Δεν είμαι φίλος του λαού, δεν πιστεύω σε ένα σώμα του προλεταριάτου. Αλλά κάτι μας λέει και το ένστικτο του λαού. Θα πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας, ας πούμε,
0: το
1: πιο... ας πούμε και τα σοβαρά. Last but not least, που λένε και, στα... και στο ορεινό ζωγράφο. Η παρέμβαση της κυρίας Πόπης από τα Ανόγια για άλλη μια φορά μου επιβεβαίωσε πως δεν ακούω τζάμπα το ανεμολόγιο. Μίλησε για αξίες και αρετές. Ακόμα και όταν εξέφραζε την αγανάκτησή της, η φωνή της ήταν γλυκιά και ζεστή. Και για να τελειώνουμε μια και καλή. Από τη μια έχουμε τους ανθρώπους με αυτό τον τόνο της φωνής που μιλάνε για αξίες και αρετές. Από την άλλη μεριά έχουμε ανθρώπους που μιλάνε με διαγράμματα αλλά δεν μας απαντάνε, γιατί ένα στους 300 Αμερικάνους είναι στη φυλακή και 42 εκατομμύρια ζουν σε συσίτια με κουπόνια. Από την άλλη μεριά και μαθηματικός, το να αυξηθεί η περιουσία σου 4.000%. 40 φορές. Ο Βαρδινογιάννης να μπαινε με άρματα στο νομισματοκοπείο να πάρει όλα τα λεφτά, δεν το κατάφερνε. Κάτι δεν πάει καλά. Ας μου δείξουν τα συμβόλαια της Τέσλα, των πυράβλων, με το οτιδήποτε. Ότι ανεβήκαν 100% και εγώ να προσδοκώ 4.000%. Το κλείνω. Από την άλλη μεριά και εδώ να με συγχωρέσετε, εάν θεωρείτε ότι οι χαρακτηρισμοί μου είναι απρεπείς, κλείστε με. Εάν έχω να διαλέξω να μιλάω με έναν άνθρωπο που μιλάει για αρετές και αξίες, ανεξαρτήτως της φιλοσοφικής ή θρησκευτικής θεμελίωσης, και με την Ελένη Λουκά, του διασκοτιστικού επιστημονισμού από τη Θεσσαλονίκη, θα διαλέξω τον άνθρωπο που μιλάει για αξίες. Γιατί είναι Ελένη Λουκά του επιστημονιστικού διασκοτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ τέτοιους χαρακτηρισμούς. Αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό το ύφος υποτίμησης, γιατί να ξέρω τον Άγιο, αχ, ποιος ήταν, από Γιώτα.
0: Η Άκυνθο.
1: Μπράβο, είναι και λουλούδι, η Άκυνθο. Αυτή η υποτίμηση. Από τη μια μεριά...
0: Με ύψιλον η... απλώς έτσι για να είμαστε ακριβείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τη μια μεριά η ζεστή και γλυκιά φωνή, και από την άλλη ο συνομπισμός, τίποτα. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Εγώ σας τα λέω, να απλοποιήσουμε την γλώσσα, ένα «ι», ένα «ο», ένα «ε», όχι. Πρέπει να έχουμε 578.256 κανόνες γραμματικής σύνταξης, τονισμού, και μετά λέμε «μα δεν μιλάνε ελληνικά». Μα ποιος μπορεί να μιλήσει, πέντε άνθρωποι μπορούν να μιλάνε σωστά ελληνικά όλοι και όλοι. Και αυτοί δεν πρέπει να ξέρουν κάτι άλλο, γιατί δεν έχεις χρόνο να μάθεις κάτι άλλο. Τον έχει αφαιρώσει όλο το να μάθεις ακριβώς. Είναι των εργαζόμενων, των εργαζομένων, αλλά εξαρτάται αν είναι ουδέτερο ή αν είναι ήμαρτον. Παίρνεις το αρχαίο κείμενο, το έχω πει άπειρες φορές, και η απόδοσή του είναι στην αριστερή σελίδα του βιβλίου και η απόδοση είναι διπλάσια. Για να μην μου πει κάποιος, τι γλώσσα μας. Κώστας από την Μάνδρα, επόμενος ακροατής. Γεια σας.
2: Καλησπέρα Κώστα μου.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Πώς είστε?
0: Καλά εσείς?
2: Να ευχηθώ σε όλους υγεία και να έχουν όλος ο κόσμος ένα όσο το δυνατόν καλύτερο καλοκαίρι. Ξεκινάμε με αυτές τις ευχές.
0: Πολύ ωραία.
2: Δεύτερη ευχή και συγχαρητήρια μαζί προς το σταθμό και τους συνεργάτες που έχει, κυρίως την πρωινή εκπομπή της κυρίας Πανάγου και το Βασίλη το Τρυμπά στις επιλογές των τραγουδιών. Να σε χαρώ και σένα.
0: Να είστε καλά.
2: Με αγγίζεις πάρα πολύ με τα κομμάτια που βάζεις.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Κυρίως από το ελληνικό και έτεχνο και να είστε καλά.
0: Για πάμε λοιπόν.
2: Πάμε λοιπόν. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λιγάκι με κάτι που πιάστηκα στην αρχή που είπατε ότι γύρω από το ποδόσφαιρο, θα πω τη γνώμη μου. Επειδή υπήρξα και έπαιζα ποδόσφαιρο, ξεκίνησα το Πανιόνιο αυτή την ομάδα. Εκεί πρώτο έμαθα το ποδόσφαιρο και φτάνοντας σε μια ηλικία τώρα που είναι 65 ετών σχεδόν, το ποδόσφαιρο είναι η ίδια κοινωνία. Είναι ο καθρέφτης κοινωνίας. Κανένα άλλο άθλημα στον κόσμο, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αντικατοπίζει την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δουλεύεις κάτω από κάτω από συνθήκες αντίξωες. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι το μπάσκετ, το οποίο είναι ο κόρος μικρός, ξέρω εγώ, είναι σκεπαστό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Μιλάω τώρα μόνο για τα ομαδικά, έτσι, δεν μιλάω για τα ατομικά, δεν μιλάω για στίβο κτλ. Εκεί πέρα οι δυσκολίες είναι διαφορετικές. Αλλά όπως αντικατοπτρίζει, κατά τη γνώμη μου, το ποδόσφαιρο, την κοινωνία γενικώς, όχι την ελληνική κοινωνία, έτσι, και γι' αυτό βλέπουμε το πόσο αγγίζει και πόσο δημοφιλές άθλημα είναι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή εμείς βλέπουμε και λέμε «Α, δεν μπορεί να κάνει μια σέντρα». Όποιος έχει φορέσει ποδοσφαιρικά παπούτσια και μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα καταλάβει. Λοιπόν, μην επεκταθώ σε περισσότερα τεχνικά θέματα,
0: ναι.
2: Έτσι, αλλά θα πω και κάτι το οποίο... με αγγίζει πολλές φορές που το λέτε, συμφωνώ εν μέρη, αλλά θα παρακαλούσα πάρα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, το ότι έχει χαθεί το μέτρο πότε είχε χαθεί, τότε ή τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, μια κοινωνία χάνει το μέτρο όταν χάσει την παιδεία, τη δικαιοσύνη και μετά όλα τα άλλα, η οικονομία και. Όταν χαθεί η παιδεία και η δικαιοσύνη, τότε το μέτρο χάνεται σε όλους τους τομείς. Και θα ήθελα λοιπόν κάποιους από τους οικονομολόγους, τον κύριο Καζαλάτα ή τον κύριο που είχατε προηγουμένως, να μας πούνε τους δείχτες της οικονομίας, της ευημερίας. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που κατέβαινα και έκανα, συμμετείχα είτε θελημένα και πολλές φορές με το ζόρι από τον ίδιο μου τον εργοδότη, τότε που επί το Βόλα είχαν βγει ταμιακές μηχανές. Δεν τα θυμόσαστε το τι γινόταν στο Σύνταγμα, επειδή τα έζησα γιατί δούλευα εγώ εκεί. Με το 24% το ΦΠΑ, το ξαφνικά να κόβουμε αποδείξεις, τα πακέτα τελώρ να πηγαίνουν έρχονται και υπάρχει ακόμα λίπος από εκείνη την εποχή, το οποίο δεν ήταν κλέφτες οι άνθρωποι που δουλεύανε, απλά κάποιοι φύγανε από τα χωριά και κακώς, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, ότι οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά δεν κοιτάξανε πραγματικά το πρωτογενή τομέα. Υπήρχε ακόμα η βιομηχανία, υπήρχαν οι εξαγωγές. Αυτά μπορούν να σου τα πούν οι οικονομολόγοι. Δεν είμαστε σε αυτά τα χάλια που είμαστε τώρα, όπου ευημερούν οι αριθμοί και ο κόσμος βρίσκεται ένα μέρος του κόσμου σε άθλια κατάσταση. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι, δηλαδή, και να ασχοληθεί για κάποια στιγμή. Και θα το πω, θα το προτείνω και σαν θεματική. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Έχουμε υπολογίσει ο τζόγος, αλλά ο νόμιμος πάνω κάτω γνωρίζουμε. Ο παράνομος τζόγος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε τι επίπεδα βρίσκεται και πώς κυκλοφοράει αυτό το χρήμα.
0: Βάλτε μια ανατελεία, βάλτε μια ανατελεία πολύ σύντομη δευτερολέπτων διακοπή, επειδή είναι 10 και κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Για συμπληρώστε λοιπόν, κύριε Κώστα.
1: Λέγαμε για το κομμάτι του τζόγου. Αυτό δεν είναι τυχαίο που το λέω. Εντάξει. Διότι έχω αρκετούς γνωστούς ανθρώπους που μου λένε που είναι σε πρακτορία, έτσι, που έχουν, είμαι ιδιοκτήτες πρακτορίων και μου λένε, ξέρετε πόσες συντάξεις παίζονται κάθε μέρα σε κάποια παιχνίδια τα οποία κληρώνουν κάθε 5 λεπτά. Και είναι άνθρωποι όχι πάμπλουτοι. Είναι άνθρωποι των 500, των 600, των 1000, των πολύ ευρώ. Ο τζόγος εδώ στην Ελλάδα πρέπει να έχει ξεπεράσει, ήταν κάποια στιγμή κάποιοι ειδικοί που λέγανε πάνω από 70 δι. Και μιλάμε για τον παράνομο τζόγο. Και αυτό για να δούμε τι μπορεί να γίνει ή μπορώ να κάνω μια πρόταση. Αν ακουστεί δεν είναι πολύ αμφιβάλλω γιατί δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει όπως και δεν συμφέρει να πιαστεί το μαύρο χρήμα εδώ στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυκλοφοράει με το μαύρο χρήμα. Θέλει το μαύρο χρήμα γιατί εισπράττει το 24% έμεσα, όχι άμεσα. Δηλαδή αυτός που κρύβει τα εισοδήματά του και δηλώνει ενώ παίρνει 100.000, δηλώνει 10.000, αυτά τα λεφτά που παίρνει και τα κρύβει από το κράτος, πού θα τα πάει. Μα σου ήρθε από εκεί το να τα κάνει. Κάποια στιγμή θα αγοράσει. Θα επενδύσει, θα κρύψει. Λοιπόν, επειδή υπήρξα πολλά χρόνια πολιτής και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αγορά και σε επίπεδο ιδιωτικό αλλά κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο και είμαι και τεχνίτης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το μαύρο χρήμα είναι αυτό που κρατάει τις οικονομίες της Ελλάδος όλες τις εποχές και κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα όπου δεν υπάρχουν πλέον, δηλαδή βλέπεις μια ολόκληρη περιοχή Μακεδονίας με 3-4 ενεκτές να κάνουν τι, θα πούνε οι άλλοι αντίλογος. Μα τους ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ποιον ελέγχει ηλεκτρονικά? Έχει σταματήσει, αγαπητέ Κώστα και αγαπητοί φίλοι, το 50 με απόδειξη και το 40 χωρίς απόδειξη? Ένα παράδειγμα τώρα λέω. Δεν έχει σταματήσει. Καταλάβατε. Λοιπόν, και θα ήθελα πάρα πολύ από τους οικονομολόγους να μας πούνε ανά δεκαετία και κυρίως τη δεκαετία εκείνη που είναι στοχευμένη, έτσι, του 80-90, του 89 που λέμε, να μας πούνε πόσο ήταν η ανεργία, πόσα δισεκατομμύρια χρώσταγε σε ελληνικές δραχμές το κράτος, πόσα δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή χρωστάει το κράτος, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο χρέος, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι χρωστάει το κράτος και να μας πούνε ξεκάθαρα ότι ξέρεις κάτι, φάγατε 10 χρόνια μνημόνια, 8 πόσα ήτανε και στο αποτέλεσμα μηδενικό. Μας πέσανε και μετά και η κορονοϊ και ήρθε το πράγμα και μας αποτελείως. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Να ασχοληθεί κάποιος με τον τζόγο και τελειώνω, βάζω μια τελεία. Να ασχοληθεί κάποιος με τον τζόγο και θα προτείνω, γιατί δεν προλαβαίνω να το πω, όποιοι παίζουν τυχερά παιχνίδια, κρατικά εννοώ, έτσι δεν μιλάω τώρα για τα παράνομα, αυτά είναι άλλη ιστορία, να πηγαίνουν με κάρτα. Να ξέρει ο άλλος, όπου είναι συνταξιούχος, πόσο με 500 ευρώ παίζει το μήνα 500 ευρώ. Δεν είναι ακραίο αυτό που λέω. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, και στο τέλος θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι ΠΑΟΚ, έτσι?
0: Ναι.
1: Γενικώς έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη και το κλίμα στη Τούμπα, παρόλο που εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Σε ποια κατηγορία παίζει ο ΠΑΟΚ?
0: Σε ποια?
1: Είναι στην Α, Εθνική, Β, Εθνική. Ωραίο, έτσι.
0: Που με είχε ρωτήσει ένας ακροατής.
1: Το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Επίτηδες το είπα.
0: Το ξέρω,
1: ήταν
0: το κατάλαβα.
1: Από τα πιο ωραία πράγματα.
0: Αλλά με ρώτησε όχι ηρωνικά. Δεν ήταν ηρωνικό.
1: Όχι.
0: Όντως δεν ασχολείται.
1: Όχι.
0: Και
1: που, όχι. Πάω,
0: και που, δεν θυμάμαι. Ναι. Ποιος ήταν που με ρώτησε, ακροατής, δεν ακροάτη, δεν θυμάμαι.
1: Ήταν απίστευτο, Κώστα.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ήταν. Πώς σου την είπε, χωρίς να σου την πει.
1: Τόσο ναι. Ναι. Το είπε τόσο αυτό.
0: Μα όντως δεν ξέρει. Δεν
1: ξέρει. Δηλαδή, σε ποια κατηγορία. Πού τρελάθηκα εκείνη την ώρα.
0: Ήταν καλό, ε.
1: Τι μου ήρθε εμένα τώρα, έτσι.
0: Ρε Νάνι, ούτε ποια κατηγορία. Μπορεί να είναι ο Γιώργος από Αθήνα τώρα που μου λέει η Παναγιώτα. Μπορεί να είναι ο κύριος Γιώργος, ο οικαστικός.
1: Δεν αποκλείεται, ναι, ναι, μπορεί. Ναι. Τα ακούω πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Οπότε, συγγνώμη σου, μιλάω και στον ελληνικό, μπορεί και να είμαστε και κοντά στις ηλικίες. Σε εκτιμώ πάρα πολύ και όλους, πραγματικά. Να έχετε, όπως είπαμε, καλό καλοκαίρι. Ήταν από τις πιο ωραίες, πραγματικά, που περάσατε στιγμές. Να είσαι καλά, Κωστά μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, αγαπητά.
1: Καλά, να είσαι καλά, γεια.
0: η κυρία Άγκαθα, μου λέει πάλι η Παναγιώτα, η οποία ενώ δεν το περίμενα φαίνεται ότι θυμάται περισσότερο από ότι και εγώ την εκπομπή ή κάποια στιγμιότυπα τέλος πάντων της εκπομπής, ή ο κύριος Γιώργος ή η κυρία Άγκαθα.

Πώς έχει περάσει σε αρκετούς αυτή η εντύπωση ότι η Ελλάδα είχε βαριά βιομηχανία? Πώς υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτήν την εικόνα και νομίζει κανείς ότι οι τσιμινιέρες κάπνιζαν κάθε πρωί από εδώ μέχρι τα βάθη του ορίζοντα? Με μια πάρα πολύ απλή έρευνα κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι με εντολή του τότε πρωθυπουργού Νικόλα Πλαστήρα, όταν ήρθε η περίφημη βοήθεια Μάρσαλ, το σχέδιο Μάρσαλ, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ανοικοδόμηση μετά τη μεγάλη καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προφανώς και με ένα όφελος, δηλαδή στη λογική του της επιχειρηματικότητας, ότι σου δίνω ένα ποσό, αλλά από αυτό το ποσό θα έχω και εγώ, σαν να επενδύω σε σένα. Δεν είναι ο φίλος που σου λέει, μεταξύ μας πόσοι θα πείτε στο φίλο σας, πάρε εσύ 10.000 και δεν τα θέλω, για σένα είναι. Κάνε 20 ευρώ σας χρωστάει ο φίλος, έλα ρε εσύ, τι θα γίνει με εκείνον το 20 ευρώ. Στην έρευνα αυτή λοιπόν, για το πού πρέπει να πάει αυτό το ποσό και πού να διατεθεί, την οποία συνέταξε με την ομάδα του ο κορυφαίος οικονομολόγος Κυριάκος Βαρβαρέσος. Μπορείτε να ανατρέξετε στην έκθεση Βαρβαρέσου του 1952, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, υπουργός. Τι έλεγε σε αυτή του την έκθεση, την ιστορική? Υποστήριζε με έντονο τρόπο ότι δεν διαθέτει η Ελλάδα τις προϋποθέσεις για βαριά βιομηχανία. Δεν έχουμε, σου λέει, ως χώρα. Δεν είμαστε γεωγραφικά. Η Γερμανία, ας πούμε, έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη βαριά βιομηχανία, διότι το έδαφος της είναι πάρα πολύ πλούσιο, δεν ξέρω πλέον, στις πρώτες ύλες που χρειάζεται η βαριά βιομηχανία. Η Ελλάδα, λοιπόν, έλεγε ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, δεν μπορεί να αναπτύξει βαριά βιομηχανία. Δεν έχουμε πρώτες ύλες. Δεν έχουμε κεφάλαιο. Δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Εκτός από τις πρώτες ύλες, που μου ακούγεται αρκετά εξειδικευμένο, μπορεί κάποιος που έχει ασχοληθεί στο θέμα αυτό να έχει αντίλογο, αλλά ουσιαστικό, έτσι. Το θέμα των κεφαλαίων, ποια κεφάλαια, σε ποια Ελλάδα, που βγαίναν από την πόρτα για να πάνε στο μπάνιο, που η τουαλέτα ήταν σε ένα δωμάτιο έξω λίγο μακριά από το κύριο σπίτι. Πιο εξειδικευμένο προσωπικό, που μέχρι τη δεκαετία του 20 η Πατριάρχου Ιωακήμ ήταν βοσκοτοπός, βγάζαν τα γίδια και τα βοσκούσαν στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Θεώρησε λοιπόν ότι η χώρα πρέπει να ρίξει βάρος. Αυτό που είχε η χώρα μας, όντως, ήταν βιοτεχνία. Βιοτεχνία, ναι. Αλλά η βαριά βιομηχανία ως χώρα που λέτε πολύ και είχαμε βαριά βιομηχανία, ποτέ δεν είχαμε, ούτως ή άλλως. Εκτός και αν θεωρείτε βαριά βιομηχανία ένα εργοστάσιο που μπορεί να κάνει μέταλλα στο μυαλό σας. Βιοτεχνία, έλεγε, πρέπει να ρίξει το βάρος η χώρα, αγροτική παραγωγή και τουρισμός. Δεν ξέρω γιατί τουρισμός από το 1900, από τη δεκαετία του 50, αλλά σε αυτό είχε δίκιο. Τώρα, δεν λέω ότι επειδή υπόθηκε αυτή η άποψη ήταν η μόνη σωστή. Υπήρχε και μία αντίθετη προσέγγιση, υπήρχε και αντίλογος. Το περίφημο βιβλίο του Δημήτρη Μπάτση, το οποίο από το 2010 και μετά, λόγω μνημονίου, το έμαθε πάρα πολλοί κόσμος. Σας είπα, το μνημόνιο είχε το πρόβλημα ότι πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού απέδευτο πολιτικά, που δεν ασχολιόταν δηλαδή με την πολιτική, δεν είχε τη θεωρητική κατάρτιση, την ιστορική γνώση, και άρχισε να παίρνει αποσπάσματα από επιχειρήματα που του άρεσαν, με αποτέλεσμα κάποιος να σου λέει ταυτόχρονα τι θα γίνει με τα βοθροκάναλα και τους λαθρομετανάστες, και μπράβο στον Μπάτση, δηλαδή να συνδυάζει την ακροδεξιά και την κομμουνιστική ρητορική
στο μυαλό του και να τις ανακατεύει και να σου λέει αυτή είναι η πολιτική μου πρόταση. Είχαμε τέτοια φαινόμενα. Κόμματα που δημιουργήθηκαν και δεν καταλάβαινες. Αυτός τώρα μιλάει από αριστερά, από δεξιά, από άκρα αριστερά, από άκρα δεξιά. Ένα μπέρδεμα, ένα σκυλός. Ευτυχώς σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσει. Ο Μπάτσης λοιπόν στο έργο του «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα» επιχειρηματολόγησε ότι και ορυκτό πλούτο διαθέτουμε και πρώτες ορυκτούς πόρους, για να είμαι σωστός. Πλούτος είναι όταν αναπτυχθεί. Μέχρι να αναπτυχθεί είναι πόρος. Και πρώτες ύλες και δυνατότητες βιομηχάνησης. Υπόψη είναι ότι ο Μπάτσης εκτελέστηκε το 52 μαζί με τον Νίκο Μπελογιάννη. Ο Ζολώτας, ο ξενοφόντας Ζολώτας, υποστήριζε από τη δεκαετία του 20 την ανάγκη να υπάρχει εκβιομηχάνηση της χώρας. Αλλά την περίοδο που, όχι του 20, του 50, η πρόταση του Ζολώτα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, που την υποστήριζε από τη δεκαετία του 20, 30 χρόνια πριν, φαίνεται ότι ήταν μια αντίληψη που δεν κυριάρχησε. Αντιθέτως κυριάρχησε η αντίληψη του Βαρβαρέσου. Όχι βαριά βιομηχανία. Αγροτική παραγωγή, βιοτεχνία, τουρισμό. Συνεπώς, όλο αυτό ότι η Ελλάδα, προσέξτε, όχι θα μπορούσε να διαθέσει, ότι η Ελλάδα διέθετε βιομηχανική παραγωγή, δεν ξέρω από πού προκύπτουν, είναι παντελώς άσχετα. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι κάτι που το λέει κάποιος χωρίς να το γνωρίζει όμως και χωρίς να μπορεί να στηριχθεί με στοιχεία. Το θέμα, το ζήτημα επίσης, ότι μετά τη δεκαετία του 80 άρχισαν αρκετοί που είχαν βιοτεχνία να βλέπουν ότι το εμπόριο έχει πολύ μεγαλύτερο κέρδος και ότι αντί να έχουν το εργοστασιάκι με τη βιοτεχνία και να παράγουν το προϊόν, το κέρδος τους από αυτή τη δραστηριότητα ήταν πολύ μικρό, υπήρχε κέρδος, αλλά ήταν μικρότερο από το να το εισάγουν και να το εμπορευτούν. Ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το κέρδος από το να κλείσουν το εργοστάσιο, να μην το παράγουν το προϊόν, να το κάνουν εισαγωγή, να το πουλάνε. Με αποτέλεσμα όλοι, όχι συνειδητά, επειδή θέλανε να κλείσουν τις βιοτεχνίες, να καταστραφεί η βιοτεχνία, ο καθένας κοιτώντας τη δική του κατάσταση, στράφηκαν στο εμπόριο και κλείναν εργοστάσια. Και εσείς πιθανότατα αν ήσασταν τότε και το εργοστάσιο σας έβγαζε 10 ευρώ κέρδος και το εμπόριο το να το κλείσετε και να τα εισάγετε σας έβγαζε 20 ευρώ κέρδος, πιθανότατα θα το κλείνατε. Πώς κάναν τώρα όλοι που φύγανε? Δεν φύγανε για να υπάρχει πρόβλημα στη χώρα. Καθένας έφυγε για τη δική του ανάγκη. Αλλά ξαφνικά όλοι μαζί φύγανε 600-700.000 άνθρωποι. Αυτό εκ των πραγμάτων έχει δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα πίσω. Δημογραφικό και ούτω καθεξής. Τώρα από οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις, ο καθένας για τον εαυτό του, απλώς τυχαίνει να γίνονται σε ένα μαζικό κάποιες από αυτές τις αποφάσεις, με έναν μαζικό τρόπο και προκαλούν συνέπειες ανεπιθύμητες για εκείνους. Δεν λέει κάποιος θα φύγω και ας διαλυθεί η χώρα. Και ούτε θα διαλυθεί αν φύγει κάποιος. Σου λέει φεύγω για την οικογένεια. Αν όμως φύγουν ξαφνικά 800.000 άνθρωποι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν λέει κάποιος θα κλείσω το εργοστάσιο και ας διαλυθεί η βιοτεχνία. Ο καθένας σκέφτεται για τη δική του. Για το δικό του επάγγελμα με συμφέρει. Ξαφνικά όμως την ίδια απόφαση παίρνουν 100.000 άνθρωποι που έχουν βιοτεχνίες και κλείνουν 98.000. Μετά δημιουργείται στην οικονομία πρόβλημα. Υπάρχει, εγώ το αποκαλώ, ο νόμος των ανεπιθύμητων συνεπειών. Μαζικές κινήσεις και αποφάσεις ανθρώπων που προκαλούν συνέπειες που δεν επιθυμούσαν να προκληθούν, αλλά προκαλούνται συνέπειες και χωρίς να το επιθυμούμε. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ιστορικά, διότι με βοηθάνε πάρα πολύ και σε μια σύγκριση. Όπως ας πούμε, έκανε πάρα πολύ καλά που θύμισε το θέμα με τις ταμιακές μηχανές και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε ο κύριος Κώστας από την Μάνδρα. Και απορώ, διότι αρκετοί ακροατές έχετε ζήσει αυτές τις καταστάσεις και επιμένετε σαν να μην σας έχουν αγγίξει, σαν να μην βλέπετε από αυτές τις καταστάσεις παραδείγματα για το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, σαν να μην έχουν συμβεί για εσάς. Επειδή λέμε κάθε αντίδραση και κάθε διαδήλωση και κάθε διαμαρτυρία είναι τρίχες.
Λαϊκισμός του χειρίς του είδους για να χαϊδέψουμε και να πάρουμε κάνα ψηφαλάκι. Πάρα πολλές φορές που η κοινωνία διαμαρτύρεται, αντιδρά, διαδηλώνει, είναι παντελώς, για παντελώς λάθος τρόπους. Έχει άδικο εκείνη τη στιγμή η κοινωνία που διαδηλώνει, που αντιδρά, που διαμαρτύρεται, γιατί έχει μάθει σε έναν λάθος τρόπο ή τη συμφέρει αυτός ο λάθος τρόπος, ένα μέρος, και δεν δέχεται να μπει στο σωστό δρόμο. Είναι σαν κάποιος να έχει μάθει να μην υπάρχουν διαβάσεις πεζών και ξαφνικά να του πεις θα βάλουμε διαβάσεις πεζών και σου λέει θα μου λερώσει το δρόμο και μου πεις από το θα περνώ από εδώ. Του κάνεις κάτι σωστό εκείνη τη στιγμή, του βελτιώνεις τη ζωή. Δεν το δέχεται και αντιδρά. Οι ταμιακές λοιπόν εμφανίστηκαν στην Ελλάδα το 1930 για εσωτερικό έλεγχο. Πάμε πολύ πίσω. Γενικώς κάτι γινότανε τότε. Ο νόμος για τις πολυκατοικίες φτιάχτηκε το 1929, επειδή το λέγαμε πρόσφατα που άλλαξε πριν λίγες μέρες. Και σκέφτεσαι το 1929 θα υπήρχαν 5 πολυκατοικίες όλες και όλες και είχαν φτιάξει και νόμο. Το 30 λοιπόν σου λέει να φέρουμε κάτι γινόταν τότε και το είχαν πάρει πολύ μπροστά. Μάλλον ο Δεύτερος Παγκόσμιος και κυρίως ο εμφύλιος αυτές οι δύο δεκαετίες. Αρχίζω και σκέφτομαι ότι από το 30 μέχρι το 50 και μετά τη συνέπεια μέχρι το 70 χάσαμε τρομερό χρόνο μόνοι μας. Με τα εσωτερικά εδώ. Με εξορίες, με κυνήγι, με αντιφρονούντες, με εμφυλίους. Φανταστείτε αυτά τα 40 χρόνια, αντί να είχαμε αυτή την εμφύλια σύγκρουση, να προχωρούσανε ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, προτάσεις. Σας λέω, φτιάχναν νόμο για τις πολυκατοικίες τη δεκαετία του 20. Εδώ τώρα φέραν ταμιακές το 30. Μας έκανε τεράστια ζημιά η 40ετία 30-70 παιδιά. Περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Γνώμη μου. Ενώ λοιπόν έρχονται οι ταμιακές, οι απλές ταμιακές, το 1930 καθιερώνονται ως φορολογικό μέσο επί Πασόκ με το νόμο 1809 του 1988. Σου λέει το Πασόκ, οι ταμιακές να είναι ένας τρόπος για να έχουμε φορολογικό έλεγχο και έσοδα. Μην μου πείτε ότι δεν το θεωρεί κάποιος αυτή τη στιγμή αυτονόητο. Και όχι το 2026, 40 χρόνια μετά, το 2000, μόλις 12 χρόνια από το 88, το θεωρούσαμε όλοι, φαντάζομαι, αυτονόητο. Ότι ναι, ταμιακή μηχανή, εννοείται. Το 1988 όμως δεν ήταν το αυτονόητο. Και μάλιστα η πρακτική τους εφαρμογή από το νόμο του 88 μέχρι την πρακτική τους εφαρμογή πήγαμε σταδιακά και στη δεκαετία του 90 για να επεκτείνεται. Ενώ αρχικά ήταν για πιλωτική εφαρμογή τους, σιγά σιγά επεκτάθηκε και σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελματιών. Το 1988 λοιπόν με τον συγκεκριμένο νόμο γίνεται στην Ελλάδα ένας κακός χαμός. Απεργιακές κινητοποιήσεις, πολιτικές κόντρες και κατηγορίες από την αντιπολίτευση, διαδηλώσεις, κλεισίματα καταστημάτων. Για ποιο λόγο αντιδρούσαν οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι? Μα το κόστος αγοράς αυτών των μηχανών είναι τεράστιο, των ταμιακών. Είναι πολύ υψηλό. Θα μπούμε μέσα. Έλεγε κάποιος ο οποίος δεν είχε δεύτερο ζευγάρι παπούτσια να φορέσει και ξαφνικά κυκλοφορούσε με BMW. Γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Και ήταν κλεισμένο το πρόγραμμά του όλη την επόμενη εβδομάδα για τα μπουζούκια. Καθημερινά ήταν το. Τι είναι αυτά με τις ταμιακές, θα μπούμε μέσα. Που πριν έρθει το εμπόριο και κάνει εισαγωγές. Και το ζευγάρι που είχε το πρώτο ήταν χαλασμένο. Έπρεπε να τον μπαλώνει κάθε τρεις και λίγο στο τζαγκάρι. Δεύτερη δυσκολία, επίσης που το ακούμε και τώρα ακόμα, οι ηλικιωμένοι και οι μεγαλύτερης ηλικίας. Εν τω μεταξύ είναι θέμα διάθεσης και μυαλού καθαρά, υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι και μεγάλης ηλικίας που μια χαρά εξοικειώνονται. Για χιλιάδες παραδοσιακούς εμπόρους, παραδοσιακός έμπορος και μεγαλύτερους σε ηλικία ιδιοκτήτες καταστημάτων, προσέξτε, η μετάβαση από το χειρόγραφο μπλοκ αποδείξεων σε μια ηλεκτρονική συσκευή φάνταζε εξαιρετικά περίπλοκη. Θεωρούσανε ή τέλος πάντων λέγανε ότι μα πώς θα προσαρμοστεί κάποιος από το χειρόγραφο μπλοκάκι απόδειξη στην ταμιακή μηχανή. Σαν να πει σε κάποιον
Μα επειδή μπορώ και κάνω ποδήλατο, θα οδηγήσω διαστημόπλοιο. Αυτό είχαν στο μυαλό τους. Ή τέλος πάντων το παρουσίαζαν με αυτόν τον τρόπο. Να θες να πάρεις φόρα και όχι απλώς να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Φόβος του απόλυτου ελέγχου, 1988. Η καχυποψία η έντονη ότι το κράτος αποκτούσε μάτια μέσα στα ταμεία τους, καταγράφοντας κάθε δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο. Μας παρακολουθούν. Εσείς νομίζετε ότι τώρα έχουν βγει αυτά με το ότι μας παρακολουθούν και το γράμμα, τα ξεχάσατε, το χάραγμα του θηρίου με τον barcode που υπήρχε, τον κώδικα στα προϊόντα, το 666 που ήταν τα πρώτα μουτζούρες που έβλεπες σε στυλ γκράφιτι συνθήματα στους τοίχους της Αθήνας. Με λίγα λόγια, ένα νεμολόγιο του 1988 με ένα νεμολόγιο του 2026 δυστυχώς θα είχε, οι μόνες διαφορές που θα είχε θα ήταν στη χρήση των λέξεων, για το, δηλαδή τότε ήταν ταμιακή μηχανή, τώρα κάτι άλλο. Η νοοτροπία όμως, σκεφτείτε πόσα πράγματα που σήμερα φωνάζετε, διαμαρτύρεστε, διαδηλώνετε, ξεσηκώνεστε, θα φαίνονται σε 10-15 χρόνια παντελώς ηλίθια. Παντελώς αφελή και ηλίθια. Πόσα... Κάποια ναι, σωστά, θα είναι σωστά και δίκαια. Πόσα όμως θα είναι παντελώς αφελή και ηλίθια. Και σκέφτεσαι, τα κόμματα και οι πιο πολιτικοποιημένοι το κάνουν επειδή τυφλώνονται από την ιδεολογία τους ή το ξέρουν ότι είναι ένα σωστό μέτρο η ταμιακή μηχανή, αλλά κάτσε να πάρουμε κανένα ψηφαλάκι. Είχαμε απεργίες από τους εμπορικούς συλλόγους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις, μαζικές μάλιστα, 24 ώρες, 48 ώρες, με ρολό, κλείνοντας δηλαδή τα καταστήματα. Είχαμε πορείες διαμαρτυρίας σχεδόν κάθε μέρα από μικρομεσαίους επαγγελματίες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Φανταστείτε το πλακάτ της εποχής, όχι στην ταμιακή μηχανή. Πολλοί έμποροι αρνήθηκαν να αγοράσουν ή να ενεργοποιήσουν τις μηχανές, άρνηση συμμόρφωσης, και συνέχιζαν να εκδίδουν παραδοσιακές αποδείξεις, και το κράτος αντί να επιβάλλει τον νόμο σου λέει παράταση. Παράταση, παράταση, επειδή νομίζετε ότι ζούμε σε ένα αυστηρό κράτος. Μια χαρά είναι για... Μια χαρά χαλαρό είναι το ελληνικό κράτος. Τώρα τελευταία από το 10 και μετά προσπαθεί να γίνει κράτος, αλλά δυσκολεύεται λόγω και της κατάστασης. Επίσης, κατηγορήθηκε η κυβέρνηση από αντιπολίτευση του Πασόκ, η κυβέρνηση. Και ξέρετε τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του Πασόκ, πόσο αρνητική είναι. Φανταστείτε τώρα που την υπερασπίζομαι. Κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση και τα συνδικαλιστικά όργανα των εμπόρων για φορομπηχτική πολιτική και, προσέξτε, εξόντωση του μικρομεσαίου εμπόρου. Να βάλω όχι απλώς το μπουζουκάκι και το μπαγλαμαδάκι που βάζω, να φέρω την συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης και να τους πω θα πάρετε η μισή ένα μπουζούκι και η μισή ένα μπαγλαμαδάκι και θα παίζετε. Εξόντωση του μικρομεσαίου εμπόρου. Τη δεκαετία του 80, επαναλαμβάνω, που δεν έβρισκε στη Δευτέρα στα μπουζούκια, ήταν κλειστά. Και περηφανευόντουσαν ότι στην Ελλάδα γλεντάμε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κοιμάστε από τις 10. Αυτό είναι που σας λέω, το μπουζούκι, η κλάψα, η μύρλα. Δεν είναι τώρα που έχει ο άλλος όντως μια δυσκολία να βγάλει το μήνα. Κλεγόταν ο άλλος για την εξόντωση του μικρομεσαίου εμπόρου και το βράδυ άνοιγε 2 μπουκάλια ουίσκι. Λόγω λοιπόν όλης αυτής της κοινωνικής πίεσης αναγκάστηκε το Υπουργείο Οικονομικών να μην εφαρμόσει σε όλους τους χώρους και τους κλάδους την ταμιακή μηχανή, να πάει σταδιακά. Εφαρμόστηκε η ταμιακή μηχανή ανά κλάδο και εφαρμόστηκε ανά περιοχή και ήταν μια διαδικασία που συνεχίστηκε με εγκυκλίους, όπως διαβάζω, το 90, το 93, και μάλιστα τους έδινε και κίνητρο. Αγοράστε τη φορολογική μηχανή και θα σας κάνω φορολογική έκπτωση, άρα θα κάνετε απόσβεση του κόστους αγοράς. Φαντάζομαι σε ένα τότε ανεμολόγιο η συνωμοσιολογία θα ήταν και ποιος πολιτικός είναι σε εταιρεία με ταμιακές μηχανές για να μας τα πάρει. Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι διαμαρτυρόμαστε και διαδηλώνουμε και φωνάζουμε για όχι απλώς ανούσιους, για λάθος λόγους. Δεν είναι δικαιολογημένη κάθε διαμαρτυρία, δεν είναι δικαιολογημένη κάθε διαδήλωση, δεν έχει δίκιο πάντα ο όποιος αντιδρά στην απόφαση μιας κυβέρνησης.
Θα μου πείτε ποτέ δεν έχει. Όχι ποτέ. Και φαίνονται ποιες διαμαρτυρίες διαχρονικά έχουν δικαιωθεί και ποιες όχι. Όλα αυτά όμως γιατί τα ξεχνάτε? Γιατί πρέπει να πάρει ο Κώστας από την μάντρα και να το θυμίσει? Γιατί δεν το θυμάστε άλλοι και να πείτε, ρε εσύ, κάποτε διαμαρτυρόμουν για... φώναζαν όλοι για τις ταμιακές μηχανές που ήταν σωστό μέτρο. Μήπως και τώρα υπάρχει και πριν 5 χρόνια και πριν 10 χρόνια ένα σωστό μέτρο και φωνάζουμε χωρίς να έχουμε δίκιο? Κάποτε βγαίναν οι εμπόροι και φωνάζανε για την πεζοδρόμηση της Ερμού. Μα θα μας κλείσετε τα μαγαζιά, κλείσετε την Ερμού, χάλια, μαζεύτε τα, πάρτε τα πίσω. Για τόλμα να τους πεις τώρα, που είναι 3.000 φορές καλύτερα, να την ξανακάνουμε δρόμο την Ερμού, όπως φωνάζατε πριν 20 χρόνια. Για πήγαινε πείτε τους το. Ο σοφός λαός οποιασδήποτε περιοχής και χώρας είναι τρίχες, εκτός κι αν υπάρχουν οι περισσότεροι, αλλά οι λίγοι είναι αυτοί που φωνάζουν. Αλλά σημασία έχει ποιος κάνει πολλή φασαρία, και εδώ χρειάζεται η διορατικότητα των πολιτικών προσώπων που θα καταλάβουν και θα προχωρήσουν χωρίς να κάνουν πίσω σε αποφάσεις που γνωρίζουν ότι θα βελτιώσουν και θα δικαιώσουν. Απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος. Και όταν, αν κάποιος σκέφτεται πώς μπορεί να δικαιώσουν, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος. Και όταν, αν κάποιος σκέφτεται πώς μπορεί να διακρίνει ποια από

φωνάζω με τον Τσίπρα «Η Ελπίδα έρχεται» και με κατηγορούσαν ακροατές για γερμανοτσολιά. Οι μισοί από αυτούς που με κατηγορούσαν για γερμανοτσολιά παίρνουν τώρα και έπαιρναν τα επόμενα χρόνια και έκραζαν τον Τσίπρα για κολοτούμπα. Οι ακροατές που έχετε ένα καλύτερο κριτήριο και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά μαραθώνιος και ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε και να σπέβδουμε πανηγυριτζίδικα, να υιοθετούμε οτιδήποτε είναι εκείνη την ώρα της στιγμής, αλλά κάτσε να δούμε σε ένα βάθος χρόνου τι θα δικαιωθεί και τι όχι. Ούτε το κάθε πρόσωπο, ούτε την κάθε διαμαρτυρία ή που καταλαβαίνετε γιατί μπορεί να σας πω ότι συμφωνώ με ένα μέτρο. Όσοι έχετε λίγο παραπάνω πολιτικό σκεπτικό, συμφωνείτε μαζί μου και το καταλαβαίνετε. Δίνω μάχη καθημερινά να πείσω, γιατί δεν θα τα καταφέρω όλους, και κάποιους από τους υπόλοιπους να αρχίσουν. Γι' αυτό επιμένω ότι το ανεμολόγιο δεν είναι να ακούει κάποιος τι γνώμη έχει ο ένας για το Α και τι γνώμη ο άλλος για το Β. Το ανεμολόγιο είναι να ακούει κάποιος, ρε εσύ, κοίτα να δεις πόσο διαφορετικά συμπεριφερθήκαμε τότε και τελικώς πόσο ίδια μάλλον και είχαμε άδικο σε σχέση με τώρα που μπορεί να κάνουμε, μήπως και τώρα δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Μελετάω τον τρόπο που σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και όχι το τι λέμε. Αν γίνει κατανοητή η μέθοδος σκέψης, είναι σαν να μαθαίνει σε κάποιον πώς να ψαρεύει. Και όχι να του λες, να του μάθεις πώς να μαγειρεύει. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω πώς μαγειρεύει κάποιος το ψάρι, αλλά πώς να ψαρεύει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικό. Σε λίγο με επόμενους ακροατές.

Ευχαριστώ κύριε Κώστα από τη Μαύρα στην αναφορά που κάνατε για τις ταμιακές μηχανές. Μακάρι από εσάς και άλλοι ακροατές να παραδειγματιστούν και να το κάνουν. Τραγούδι και επόμενη. Ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικές γραμμές αμέσως μετά.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε επόμενο ακροατή. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: Μην γελάσετε. Έχουμε εταιρεία που δραστηριοποιείται. Έχουμε κι άλλες, τέλος πάντων, σε διαστημική τεχνολογία. Όπως είναι η μικροδορυφόρη, αναμένεται σύντομα η εκτόξευση του πρώτου μικροδορυφόρου. Μικρά βήματα, μακάρι αυτό να είναι αφορμή και για άλλες εταιρείες να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται. Πρέπει να μπούμε σε κλάδους που παράγουν υψηλή, που έχουν υψηλή ανταποδοτικότητα και που παράγουν υψηλούς μισθούς. Γιατί μπορεί η ανεργία να έχει πέσει, αλλά σε εργασίες χαμηλής έντασης, χαμηλής οικονομικής έντασης. Γι' αυτό στο εξωτερικό βλέπετε κάτι μισθούς που παίρνετε, επειδή είναι εταιρείες που ασχολούνται με κάτι πολύ εξειδικευμένο. Δεν θα αναπτυχθεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρώτα θα το δούμε ως αστείο, θα το ακούσουμε ως αστείο και χαβαλέ. Τι είναι αυτά, διαστημική τεχνολογία. Μία εταιρεία, δύο, πέντε, δέκα, και κάπως έτσι μπορεί να δημιουργηθεί. Μπορεί, δεν ξέρω, μακάρι όμως να συμβεί. Αλλά μη σας φαίνεται αστείο, ξεκινάει κάτι. Σε ένα χρόνο πρέπει να έχει, να έχει αυξηθεί, και σε δύο χρόνια και σε τρία. Και σε 10 μπορεί να λέμε, κοίτα να δεις. Έχουμε τόσες εταιρείες εδώ που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Πάμε στον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα. Του δίνω προτεραιότητα λόγω, όπως ενημερώθηκα, το ότι μας ακούει από νοσοκομείο. Κύριε Απόστολε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένο μας Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνετε, κύριε Απόστολε.
1: Θα σας πω, αλλά να μην ξεχάσω 4 θέματα.
0: Ναι.
1: Ένα χαζό αυτό, Ισπανία-Πορτογαλία. Πρώτα να σημειώσω την εξαιρετική που βάλατε τραγούδι της Σωτηρίας Λεωνάρδου, ένας από τους 5 Αγίους, η λέξη σε εισαγωγικά, των Εξαρχείων. Οι άλλοι 4 ήταν κατά σειρά ο Νικόλας Άσημος, ο οποίος ακούγεται δεύτερες φωνές στο τραγούδι του που έγραψε για τη Σωτηρία που το τραγουδούσαν μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Μαλιακόφσκι των Εξαρχείων, τη μεγάλη αυτή Καταρίνα Γόγου, η ποιήτρια. Οι περισσότεροι την ξέρουν. Ναι.
0: Ωραίο.
1: Οι περισσότεροι την ξέρουν από τις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Και ο τελευταίος εκ λοιπόν που ήταν και στο ραδιόφωνο σας, ο μέγας για μένα Ανδρέας Μαζαράκης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Δεν έχει καμία ταύτιση. Μην γίνει καμία ομογενοποίηση σε αυτούς τους 5, ειδικά ο Ανδρέας Μαζαράκης, αλλά ήταν και πολύ αγαπητός στην παλιά γειτονιά, γιατί κάποτε έμεινα και εγώ εκεί. Με τον Αστέρα Εξαρχείων και πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα. Μέχρι και στο σινεμά είχε παίξει σε ταινίες. Αν οι φίλοι του ακούνε την εκπομπή που έχει το βράδυ 9 με 12, ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή, εκεί συνεχίζουν οι φίλοι του την εκπομπή και του κάνουν πολλά ηχογραφημένα πια αφιερώματα, και έτσι γνωρίζουμε πολλές διαφορετικές πτυχές αυτού του μεγάλου του Ανδρέα Μαζαράκη. Μια τελεία εδώ. Ήθελα να ρωτήσω το δεύτερο, που για μένα μάλλον είναι χαζή ερώτηση, όχι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ σε ποια εθνική παίζει, αλλά προχθές εδώ στο νοσοκομείο είδα, μάλλον από μαγνητοσκόπηση, όλο το μάτς που με καθήλωσε, το Πορτογαλία-Ισπανία 3-2 με χάτρικ.
0: Όχι το Πορτογαλία-Ισπανία, είναι αυτό τώρα. Το Αγγλία-Μεξικό.
1: Όχι, όχι. Μα είδα εγώ. Με χάτρικ του Ρονάλντο.
0: Α, παραπηγούμενο. Παλιότερο, ναι, ναι.
1: Και το γκολ, και τα δύο γκολ του Ντιέγκο Ντακώστα. Ντακώστα, κάπως έτσι, από τη μεριά της Ισπανίας. Που απέκλεισε τους Ισπανούς. Και ακούω σήμερα το βράδυ που θα το δω ότι έχει πάλι αυτό το μάτι.
0: Ναι,
1: και λέω τι γίνεται τώρα.
0: Όχι, ήταν εντάξει. Ήταν το παλιότερο αυτό που λέτε.
1: Μα μπορούν να συνεργηθούν δύο ομάδες που ήδη παίξαν σε προηγούμενο γύρο μετά, θα μου πεις, ναι. Όπως η Ελλάδα ξεκίνησε με την Πορτογαλία.
0: Το γύρο, ναι, αλλά εδώ είναι τώρα θα συναντηθεί τώρα η Πορτογαλία με την Ισπανία. Δεν είχαν παίξει πριν. Στο Μουντιάλ. Άλλη αναμέτρηση είναι αυτή που είδατε.
1: Τι άλλη, άλλη χρονιά,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι, αποκλείεται. Τώρα μπορεί να έχει και δίκιο. Γι' αυτό πήρα να λυθεί η απορία. Αν ξέρει κάποιο φίλαθλο, τέλος πάντων, ας μας το διευκρινίσει. Υπάρχει εκεί στο Netflix, το είδα, νομίζω εκεί, από την ΕΡΤ τέλος πάντων να μεταδώσει και λέω ιβηρικό αυτό το ματσάκι, ας το δω. Συγχαρητήρια στο Μαρόκο, περιμένω πώς και πώς να ρίξει μια τριάρα στη Γαλλία. Γιατί πολλά υπέφερε το Μαρόκο από τους Γάλλους κατακτητές. Αυτό θα είναι μεγάλο μάτσο. Όσον αφορά αυτά περί Τραμπ και Αμερικής, οι Βέλγοι, οι κόκκινοι διάβολοι πάλι μου άρεσαν με ποιους παίξαν να δεις και τους κέρδισαν οι Βέλγοι 2-1 τώρα. Εκτός και αν έβλεπα παλιότερο Μουντιάλ, τι να πω, δεν νομίζω, αφού έλεγε είναι 40 χρονών ο Ρονάλντο. Τρία μπαλάκια που έβαλε στους Ισπανούς. Τρία καταπληκτικά γκολ. Το κλείνω και αυτό για να προχωρήσω.
0: Το 18. Στο Μουντιάλ του 18.
1: Ναι.
0: Χατρίκ.
1: Τότε μας μπερδεύει, δεν έχει σωστή ενημέρωση έρθει.
0: Τώρα το είναι πατάω... το Πορτογαλία-Ισπανία το φετινό, τώρα είναι 0-0 στο 44, στο 44 λεπτό 0-0.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα συνεπώς για πρώτη φορά φέτος στο Μουντιάλ στην Αμερική, Μεξικό και Καναδά, συναντιόνται οι Ιβηρικοί Χερσόνησος.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και σωστά θυμόσασταν τον Ντιέγκο Κώστα.
1: Ναι, δύο μπαλάκια έβαλε αυτός από τους Ισπανούς, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και τρία, φοβερά τρία γκολ αυτός ο Ρονάλντο. Μάλιστα. Δώσατε μεγάλη τροφή για σκέψη, αλλά και για αντίλογο, περί βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. Προτείνω να γίνει σύντομα κιόλας για να αναπτυχθούν όλες οι κρυφές γωνίες και όχι μόνο από τον Καρτάλη, από τον Μπαρβαρέσο παράδειγμα. Ο Καρτάλης ήταν υπουργός οικονομικών από τον Βόλο, ο οποίος με τον Καραμαλή και τα λοιπά, το λεγόμενο που είχε κόψει το κατουθάρικο στα δύο και αναπτύχθηκε τότε η οικονομία και μετά την κουντίνανε πάλι. Είχε φτάσει 12% το ΑΕΠ τότε, το 50, μετά τον Πλαστήρα τέλος πάντων και τον Παπάγο που ανέλαβε αυτός ο ιερέμ τον Καραμαλή. Θα διαφωνήσω με τη θέση περί Μπάτση όσον αφορά, ναι, το βιβλίο του το έχω και μάλιστα στην πώς το λένε αυτό τώρα, κυτρινισμένο στην γνήσια έκδοση του, το είχα πάρει από το Μοναστηράκι πριν πολλά χρόνια εκεί στο Ιουσουρού. Θέλω να ξαναπάρω τις επανεκδόσεις να δω αν έχει αλλίωση ή πρόσθεση διάφορα. Δεν ήταν κομμουνιστής, αυτό θέλω να πω. Πώς το λένε ο Μπάτσης. Ο Μπάτσης ήταν, καταγόταν από οικογένεια βασιλόφρονης. Ο πατέρας του ήταν ναύαρχος στο πολεμικό ναυτικό. Ο ίδιος ο Μπάτσης είχε, πώς να το πω, ελεύθερο πνεύμα. Έβλεπε πάντα τη δικαιοσύνη μπροστά. Αυτό που λέει και ο Αριστοτέλης. Και μου το θύμισε συνέχεια ο φίλος μου, ο καλός ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, μάθε παιδί μου γράμματα, να θυμίσω για ποιον μιλάω. Αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, δεν είμαι ούτε με τους αριστερούς, ούτε με τους δεξιούς, είμαι με τους δίκαιους. Αυτό έλεγε ο Αριστοτέλης, είμαι με τους δίκαιους. Και ο Μπάτσης, η γραφή του, η γνώση του, το μυαλό του, το πνεύμα του, οι ανησυχίες του, ήταν υπέρ δικαίου αισθήματος για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Είναι περιττό να πω ότι οι περισσότεροι δεν αναφέρονται πια στη λέξη πατρίδα, αλλά οι περισσότεροι την αναφέρουν ως χώρα, το οποίο είναι υποκειμενικά πολύ υποδιέστερο σοβαρότητας της λέξης πατρίδας. Φοβούνται μην αποκαλυφθούν εθνικιστές. Αλλά προσέξτε τώρα να μην ανοίξω θέμα.
0: Ναι, να κάνετε και επίλογο, κύριε Απόστολη, είμαστε ώρα τώρα.
1: Ναι, ουσιαστικά για άλλο πήρα. Πήρα να
0: αφού δεν προλαβαίνουμε τώρα το άλλο, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε πόση ώρα τώρα.
1: Ξέρω, δεν θα το πω το άλλο. Θα σας ξαναπάρω για το άλλο. Το άλλο αφορά το, πώς θα λένε, το Υπουργείο Υγείας, την δημόσια υγεία και τα σχετικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήθελα να πω. Ναι, ο Μπάτσης λοιπόν ουσιαστικά τον δολοφόνησε και τον βάλαν και αυτόν σηκωτό στο δικαστήριο με τον Αλγυριάδη και τον Καλούμενο και τον Μπελογιάννη για να του κλείσουν το στόμα. Το τι έπαθε η γυναίκα του, η οποία βιάστηκε, όπως θα ακούτε, στην κυριολεξία, από τον υπουργό εκείνον τον κατάπτυστο εσωτερικών, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, η οποία η φουκαριάρα πήγε να ζητήσει, αριστοκράτησε στην καταγωγή, πήγε να ζητήσει χάρη για τον αυτό, τον άντρα της του Μπάτσε, και αυτός τη βίασε. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Κυριακίδης σε μια καταπληκτική εκπομπή του Στέλιου Κούλουγλου, ρεπορτάζ χωρίς σύνορα, που αναφερότανε για τον Δημήτρη Μπάτσε και το βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία», όπως είπατε, στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ έχω κάθε τη γνώμη. Α, και μία μικρή παρενθεσούλα.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Απόστολε.
1: Ναι. Έγραψε βιβλίο και ο Νίκος ο Μπελογιάννης στη δεκαετία του 30, το οποίο κυκλοφόρησε μόνο σε λίγες κόπιες. Δεν ξέρω αν σώζεται, το ψάχνουν αγωνίως. Η βιομηχανία στην Ελλάδα και η εξέλιξη κάπως έτσι. Οι οποίες αυτά τα δύο βιβλία ως σκεπτικό συμβαδίζουν πάρα πολύ παράλληλο που λέμε. Ψάξτε το και αυτό. Από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα είναι... κλείνουμε. Κάνουμε επίλογο, πάντως, κύριε Απόστολε.
1: Ο επίλογος. Με δύο λόγια. Θα το πω και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Γιατί δεν μπορώ να το αναπτύξω τώρα το θέμα. Λόγω χρόνου. Την Ελλάδα τη θέλουν πάντα κοντή, μικρή, εξαθλειωμένη, για να κονομάνε όλοι τα ξένα συμφέροντα μαζί με τους κοτσαμπάσιδες, και μπορώ να το αποδείξω όχι μόνο εγώ, ιστορικά το Σβόλο μέχρι τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν πήγαινε να αναπτυχθεί την κόντενα, μπορείτε να το δείτε σε κυβερνήσεις από τον Τρικούπη μέχρι και τις σημερινές μέρες, μέχρι τον Παπαδρέο. Και ο Παπαδρέο από βιομηχάνησε μαζί με τον Καραμπαλή στη μεταπολίτευση, ουσιαστικά ήταν σχέδιο. Είχε βαριά βιομηχανία από τον Ποδοσάκη μέχρι, τι να πω τώρα, το κλείνω το θέμα γιατί είναι τεράστιο. Θα σας θερμοπαρακαλούσα να κάνετε σύντομα μία θεματική περί βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα τα 100 τελευταία χρόνια και η εξέλιξη αυτής.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορεί να υπάρξει, δεν θα υπάρξει όσο την κυβερνάνε εθνοπροδότες. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εντάξει. Να είστε
1: Κώστα
0: καλά, κύριε Απόστολε.
1: Να σε θα πάρω σύντομα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το ανεμολόγιο εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Θα δώσω προτεραιότητα σε λίγο και στον κύριο Παντελή, καθώς είχε και αυτός καλέσει και δεν πρόλαβε να πάρει το λόγο την Παρασκευή. Σας το λέω να ζητάτε να σας δίνω προτεραιότητα. Δεν μπορώ να θυμάμαι πάντα, ειδικά όσο περνάνε οι μέρες, πότε είχατε καλέσει και δεν είχατε βγει, οπότε να το υπενθυμίζετε εσείς. Είπε αρκετά τώρα ο κύριος Απόστολος, δεν το ξέρω για το βιασμό της γυναίκας του Μπάτση. Ας διευκρινίσει κάποιος ακροατής. Σωστά θυμίζει ότι εκείνη την ημέρα στο δικαστήριο δεν ήταν μόνο ο Μπελογιάννης. Εκείνο το βράδυ της 30ης Μαρτίου του 1950, τα ξημερώματα μάλλον της 30ης Μαρτίου του 1952, εκτελέστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Δημήτρης Μπάτσης, ο Ηλίας Αργυριάδης και ο Νίκος Καλούμενος. Σας θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ολόκληρη διεθνής κινητοποίηση και έχει μείνει λίγο περισσότερο το όνομα του Μπελογιάννη, ίσως γιατί ήταν το όνομα που ακουγόταν περισσότερο τότε, ίσως λόγω του Πικάσο με τον Πίνακα, με τον Τριαντάφυλλο κτλ. Αλλά ήταν 4 συνολικά άνθρωποι. Κατηγορία ήταν η κατασκοπία. Άλλοι 2 ήταν να εκτελεστούν. Η Έλλη Παπά, η σύζυγος του Μπελογιάννη, και ο Τάκης Λαζαρίδης. Η Έλλη Παπά γλίτωσε επειδή ήταν έγκυος εκείνη την περίοδο. Ο Τάκης Λαζαρίδης θεωρήθηκε πολύ νεαρός σε ηλικία. Για να γράψει λίγο πιο μετά, το σύντροφοι ευτυχώς ιτηθήκαμε. Το 10ο στάρεκο που κόπηκε στα 2, δεν ξέρω τώρα, είπε για καρτάλι ο κύριος Απόστολος, ήταν μια απόφαση του τότε τότε πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη το 1922. Υπουργού, και είπα πρωθυπουργού, με συγχωρείτε. Το 1922, όπως καταλαβαίνετε, της μικρασιατικής εκστρατείας έχει ακολουθήσει η μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνισμός βρίσκεται σε ένα χάος. Το ελληνικό κράτος δεν έχει καθόλου χρήματα. Καμία ξένη δύναμη δεν του δίνει δάνειο. Τι να δανείσω, σου λέει. Έχει λοιπόν ο τότε υπουργός οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης την ιδέα να κοπεί το χαρτονόμισμα, όλα τα χαρτονομίσματα να κοπούνε στη μέση. Το αριστερό μισό των χαρτονομισμάτων που είχε μια εικόνα, πήγαιναν οι πολίτες και το αντάλλαζαν υποχρεωτικά με έντοκα ομόλογα του κράτους. Δηλαδή έπρεπε αναγκαστικά ο πολίτης να δανείσει το κράτος. Όλοι μας, θα κόβαμε το 5 ευρώ στη μέση και θα πηγαίναμε, θα το δίναμε στο κράτος και θα μας έδινε ομόλογα. Το δεξί μισό που έφερε το βασιλικό στέμα συνέχιζε να κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά είχε τη μισή του αξία. Τα 5 ευρώ θα είχαν αξία 2,5 ευρώ. Τα 10, 5 ευρώ. Το μισό, το δεξί. Κάπως έτσι μπόρεσε. Εν τω μεταξύ, για την ανάγκη να βρεθούν γρήγορα χρήματα για το κράτος, λειτουργήσε άψογα. Το κράτος συγκέντρωσε 1,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Ήταν άμεσες οι ανάγκες του στρατού. Είχαμε ακόμα στρατεύματα. Το σοκ βεβαίως στην καθημερινότητα των πολιτών εκείνης εποχής ήταν τεράστιο. Φανταστείτε τώρα να αύριο το πρωί να μας πούνε κάτι τέτοιο. Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης λοιπόν και κόψιμο του, πώς το λένε, με συγχωρείτε, των χαρτονομισμάτων στα 2. Και σκέφτομαι, επειδή το είπε και ο αξιοσέβαστος κύριος Απόστολος νωρίτερα, άντε στα μνημόνια μας βάλαν οι ξένοι γιατί δεν μας θέλουν και θέλουν το κακό μας. Άντε στη βιομηχανία δεν μας αφήσαν οι ξένοι γιατί δεν μας θέλουν να αναπτυχθούμε. Άντε στη μικρασιατική καταστροφή χρειάστηκε να κόβουμε τα χαρτονομίσματα στη μέση γιατί δεν μας θέλουν οι ξένοι και δεν... Ρε παιδιά, την πρώτη φορά που χάσαμε έφταιγε η διαιτησία. Τη δεύτερη φορά που χάσαμε έφταιγε το γήπεδο και το χόρτο. Την τρίτη φορά που χάσαμε έφταιγε ότι... δεν ξέρω, πήρε ο αέρας την μπάλα. Με συγχωρείτε, την τέταρτη φορά μόνη η ομάδα μας, ρε μας δουλεύετε... Εδώ θέλει αλλαγή νοοτροπίας, προπονητή κτλ. Οπότε να σου τη φέρουν οι ξένοι μία φορά, οι μεγάλες δυνάμεις για τα συμφέροντά τους μία φορά, ναι. Δύο φορές, ναι. Κάθε φορά που κάτι σου γίνεται, δεν φταίσαι εσύ, αλλά είναι οι ξένες δυνάμεις που θέλουν το κακό σου. Εγώ καλός είμαι, αλλά οι άλλοι δεν με αφήνουν. Εγώ σωστά τα κάνω όλα. Εγώ τι φταίω. Εσύ δεν με είδες που ερχόμουνα. Κλείσιμο για τη δεύτερη ώρα και παίρνει το λόγο ο κύριος Παντελής.
1: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
0: Τρίτη και τελευταία ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο. Κάθε βράδυ μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 για 3 ώρες. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Μετά τον Παντελή θα είναι ο Βασίλης από Πλαταμόνα. Περιμένετε αρκετοί, Δημήτρης, άλλος Δημήτρης, Γιώργος, Δήμητρας, Πύρος, Μιχάλης. Άλλος Γιώργος, εντάξει, θα δω, μην καλείτε άλλοι ακροατές, είμαστε ήδη αρκετοί. Θα είμαστε μαζί άλλωστε, αν όχι ολόκληρο, το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου. Οπότε, συντροφιά βραδινή, εφόσον θέλετε και σας αρέσουν αυτού του είδους οι εκπομπές που μιλάνε οι ακροατές, θα υπάρχει. Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στην μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πάμε στον κύριο Παντελή, τον γνωστό. Γεια σας κύριε Παντελή.
2: Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη παύση και 15 έχω χρόνο.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έβαλες πολύ μεγάλα θέματα. Και μιλάς πολύ ρε αδερφέ. Τι να σου πω. Πες πολλά. Έτσι. Λοιπόν. Σχετικά με το αν φταίμε εμείς ή φταίνε οι άλλοι. Έτσι. Φταίμε και εμείς, φταίνε και οι άλλοι. Άντε και ο Χατζηπετρής. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Διότι ο άλλος όπως βρει.
0: Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Οπότε όπως τώρα λέμε φταίνε και οι άλλοι και τα λοιπά. Δεν. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι περνάει μια λογική, φταίνε μόνο οι άλλοι. Αυτοί προσπαθούν
2: να. Όχι. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Έτσι. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Φταίνε οι δικές μας επιλογές από την προσπάθεια ίδρυσης, γιατί με τις άποψεις ότι ακόμα δεν έχει ιδρυθεί.
0: Μετά το 10 ιδρύεται. Όχι, ιδρύεται, εντάξει. Μετά το 10 βάζει κάποιες βάσεις που δεν είχε βάλει πριν.
2: Μετά το 10 λες.
0: Ναι, εννοείται. Μέχρι το 10 δεν. Ναι. Γίνανε προσπάθειες βέβαια. Αλλά
2: ναι,
0: δεν.
2: Ρε, παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι.
0: Συγγνώμη, αυτό με τις ταμιακές μηχανές. Δεν το ξέρατε.
2: Αυτό ήθελα, θα σου πω.
0: Όχι. Γιατί να μου το πει. Μισό λεπτάκι. Γιατί αυτό πρέπει να μου το λέει ένας ακροατής όπως ο Κώστας από την Άντρα. Τι είναι λάθος ότι το 88 πρώτη είναι το Πασόκ
2: λάθος,
0: να μπουν ταμιακές. Και ουρλιάζατε και ήσασταν στα κάγκελα γιατί να μπουν ταμιακές. Είμαστε
2: λάθος.
0: Με τα καλά μας τώρα.
2: Είναι λάθος.
0: Ήταν λάθος. Ποια προσέγγιση. Το ότι ήταν λάθος όλο. Το ότι υπάρχει πάντα αυτή η νοοτροπία της αντίδρασης για την αντίδραση δεν το βλέπουμε δηλαδή. Για τον νόημα. Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι. Το θέμα δεν είναι να μιλάει κάποιο. Το θέμα είναι να μιλάει και να λέει κάτι διαφορετικό. Κάτι που προχωράει.
2: Το θέμα επί ένα τέταρτο.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι να προχωράει η σκέψη. Αν είναι να μιλάμε και να λέμε τα ίδια όλοι μας.
2: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ. Okay. Το 93 έγινε ο νόμος Πεπονή. Μισό λεπτάκι. Το 93 ήταν ο νόμος Πεπονή για τον ΑΣΕΠ. Φώναζαν, ούρλιαζαν όλοι. Τι είναι αυτό με τον νόμο. Που τελικώς. Ευτυχώς που υπάρχει και ο νόμος. Εδώ δεν λειτουργεί όπως πρέπει, αλλά ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο νόμος. Οπότε
2: τώρα
0: ο Παντελής.
2: Δεν λειτουργεί όπως πρέπει, βέβαια.
0: Δεν έχει άλλο το να βελτιώσεις κάτι που υπάρχει, άλλο να μην υπάρχει και να λες δεν το θέλω.
2: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Ο Παντελής λοιπόν, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα στην κόντρα στην αντίδραση, δεν έχει μάθει από το παρελθόν ότι κοίτα να δεις. Κάποιες φορές που αντέδρασαν οι παλιότεροι είχαν άδικο. Ναι, αλλά
2: έχει
0: θέλω
2: άδικο.
0: Να μου πείτε
3: κάτι που να προχωράει λίγο τη σκέψη.
2: Να λες ο Παντελής ότι ήταν, ότι είχε, ήταν αντίθετος σε αυτά, είναι λάθος. Μόνο από αυτό.
3: Σε κάτι πόσα δε που είστε αντίθετος τώρα, σε 10 χρόνια θα μου λέτε τελικά ήταν σωστά. Γιατί και τότε είμαι σίγουρος, αν πήγαινα στον νεαρό Παντελή, θα ήταν κάτι και αυτός στο Σύνταγμα και θα φώναζε κάτω οι ταμιακές και κάτω ο νόμος Πεπονή. Για να έρθει ο μεγαλύτερος Παντελής 10 χρόνια μετά και να μου πει ήταν σωστές, ήταν σωστές αποφάσεις.
2: Ναι, και να έρθει ένας Κωνσταντίνος, να πούμε, μετά από τόσα χρόνια και να πει ότι κοίτα τότε, δεν ήταν αυτό, ήταν το άλλο. Μπορείς να ξέρει τι του γίνεται. Γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει με σένα τώρα. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Λοιπόν,
3: αυτό δεν είναι επιχείρημα. Μπορεί εγώ να μην ξέρω τι μου γίνεται. Δεν είναι επιχείρημα. Αυτό ακούγεται. Μπορείτε να μου πείτε, αν ήμασταν, μπορείτε να μου πείτε και άντε και μπίπρε. Αλλά δεν είναι επιχείρημα.
2: Ναι, το ξέρω. Μα δεν με αφήνει όμως να σου πω το επιχείρημά μου.
3: Για πείτε.
2: Γιατί δεν ξέρει τι σου γίνεται. Έτσι. Λοιπόν.
3: Δεν θέλω να μου απαντήσετε γιατί δεν ξέρω τι μου γίνεται. Να μου απαντήσετε για τις διαμαρτυρίες και για αυτό. Όχι για το.
2: Για αυτό το λόγο θα σου πω κι εγώ.
3: Να επιχειρηματολογήσετε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν μπορείτε και το ξέρετε. Οπότε μην ασχοληθείτε με αυτό. Θα χάσετε.
2: Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν θα αναφερθώ μόνο σε αυτό, έτσι. Εγώ θα αναφερθώ στη διακυβέρνηση της δεξιάς, τη διακυβέρνηση, γιατί από τότε διακυβέρνηση ήταν, εφόσον να πούμε ήταν στηριγμένη στο σχέδιο Μάρσαλ, έτσι. Λοιπόν, επειδή το ανέφερες, η οποία αυτή η διακυβέρνηση μέχρι σήμερα, με μικρά διαλύματα, όπως το 81-83, το 15-19, έτσι, αυτά ήταν τα διαλύματα, μικρά διαλύματα, και το ένα μάλιστα ήταν υπό μεγάλη πίεση. Όλη την άλλη διάρκεια η δεξιά κυβερνούσε. Είτε κυβερνούσε το Πασόκ, είτε κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, είτε κυβερνούσε το κέντρο για λίγο διάστημα πριν τη δικτατορία, είτε κυβερνούσε η δικτατορία, ουέ της καταστροφής. Λοιπόν, όλη αυτή την περίοδο κυβερνούσε η δεξιά. Δεν θα βάλω τι γινόταν τώρα το 1821, γιατί τα ίδια ήταν. Έτσι. Και ίσως και μερικές φορές ήταν και χειρότερα, γιατί υπήρξαν πολλοί διχασμοί. Θα πω το εξής, ότι το σχέδιο Μάρσαλ, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε εδώ στην Ελλάδα ακριβώς έτσι ώστε να δίνει χρήματα σε ημέτερους και να δημιουργεί, πώς να το πω, να δημιουργεί μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι ζούσαν από αυτό και από άλλα, όπως την ασφάλιση, ας πούμε, την οποία, η οποία δανειζόντουσαν άτοκα και τα λοιπά, διαλεκάκια γύριστα τις περισσότερες φορές, ξέρεις, το ΙΚΑ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον εμφύλιο και μετά και τους νικητές, έτσι, να κυβερνάν κανονικά, έτσι. Έχουμε λοιπόν το 62 δολοφονία, έχουμε τα δέντρα, συνεχίζουμε να πούμε να έχουμε την αποστασία, τη δικτατορία η οποία μας πούλησε την Κύπρο, με τη μεταπολίτευση η οποία δεν μπορώ να πω, έχω κάποια θετικά για τη μεταπολίτευση, έτσι, αλλά εκεί σταματάει το σχέδιο Μάρσαλ και αρχίζει άλλο, γι' αυτό και πρέπει να τα βλέπουμε. Γιατί ανέβηκε το χρέος από τότε και μετά, γιατί θα έπρεπε να αρχίσουμε να δανειζόμαστε πλέον για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες που ήδη έχουμε βάλει. Και οι ανάγκες που ήδη έχουμε βάλει είναι οι ημέτεροι που πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν αυτά που παίρνουν. Εντάξει. Και εδώ ο Καραμαλής δεν έκανε τίποτα, γιατί όντως έτσι κυβερνούσε, έτσι ήξερε να κυβερνάει και τελείωσε υπόθεση. Λοιπόν, το ίδιο συνεχίστηκε και μετά, έτσι, οι ημέτεροι, οι 100.000 θέσεις εργασίας του Παντρέου στο δημόσιο τομέα, και εδώ ερχόμαστε στην μηχανοργάνωση, η οποία μηχανοργάνωση δεν έγινε. Δεν ήταν οι μηχανές. Μηχανοργάνωση. Οι μηχανές ήταν ανταλλαγή της γραπτής σε τυπωμένη. Αυτό απλώς ήταν. Και φυσικά η αγορά των μηχανών από τους ιδιώτες. Έτσι. Εκεί έχουμε την επιχειρηματική κίνηση. Και ποιος την είχε κάνει και γιατί και πώς. Έτσι. Λοιπόν,
0: το συνωμοσιολογικό
2: περίμενε. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα μικρό κόμμα το οποίο με το που ανέβηκε το Πασόκ και έκανε τις πρώτες προσλήψεις, δεν είπε γιατί δεν έκανε προσλήψεις, γιατί ήταν αντιδημοτικό. Έτσι. Λοιπόν, είπε όμως ότι πρέπει να γίνει μηχανοργάνωση του κράτου. Αυτό το μικρό κόμμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το μικρό κόμμα είπε για μηχανοργάνωση του κράτου. Δεν έγινε. Το ίδιο έλεγε και το 88. Ότι οι μηχανές είναι δώρον άδωρον. Από τη στιγμή που δεν έχεις μηχανοργάνωση, τι τις θες. Εκεί ήταν το θέμα. Φτιάξε πρώτα τη μηχανοργάνωση έτσι ώστε να δέχεται αυτόματα τις αποδείξεις και μετά φτιάξε αυτό. Εσύ δεν έκανες αυτό, απλά έκανες ανταλλαγή της γραπτής σε τυπωμένη. Αυτό ήταν. Αυτό το μικρό κόμμα λοιπόν ήταν το κουκουέ εσωτερικού. Το οποίο δεν ακουγόταν βέβαια. Δεν τους ένοιαζε βέβαια γιατί είχε 1,5%. Έτσι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και ερχόμαστε στο σήμερα, έτσι, για να δούμε τη διαφορά διακυβέρνησης, έτσι. Τη διαφορά διακυβέρνησης. Ναι, και ο νόμος Καστρούγκαλου, ναι, και η συμφωνία των Πρεσπών, εδώ δεν υπάρχει καμία συμφωνία βέβαια για το Αιγαίο και οι Τούρκοι κάνουν βόλτες, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει βέβαια καμία συμφωνία, έρχεται βέβαια και το στρατηγείο του ΝΑΤΟ, τα δύο στρατηγεία τα οποία θα φτιαχτούν στην Τουρκία και θα μας διοικεί η Τουρκία, χωρίς καμία διαμαρτυρία, δεν είχε ακουστεί τίποτα από κανένα. Εγώ μόνο από ένα σταθμό το άκουσα. Από εσάς δεν το άκουσα. Από το Real δεν το άκουσα. Από την ελληνική τηλεόραση δεν το άκουσα. Από πουθενά δεν άκουσα ότι αυτή τη στιγμή...
0: Από το γίνεται... στο κόκκινο μόνο.
2: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν γίνεται είναι. Αυτή τη στιγμή προσπάθεια να περάσουν δύο στρατηγεία προκειμένου ας πούμε και καλά να οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν χέρι στην Τουρκία ας πούμε και τα λοιπά. Τώρα στον Ερντογάν τέτοια κόλπα δεν χωράνε, αλλά τέλος πάντων γι' αυτό το κάνει, αλλά αυτό που γίνεται είναι ενάντια στα συμφέροντα της Ελλάδος. Καμία διαμαρτυρία ούτε να πούν τι πρέπει να κάνουμε τέλος πάντων. Εντάξει, άντε και αυτό. Ναι, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απόλυτη σιωπή.
0: Χάνετε αξιοπιστία όταν είστε τόσο μεροληπτικός και λέτε δεν το άκουσα από κανένα μέσο. Ενώ πολλά μέσα και το έχουν πει και το έχουν αναφέρει. Μπορεί να διαφωνείτε με τον τρόπο που το προσεγγίζουν ή με το πώς, αλλά πολλά μέσα το έχουν αναφέρει. Το πάτε πολύ πολιτικά.
2: Για πες μου ένα. Γιατί εγώ, εντάξει.
0: Τώρα θέλετε να σας πω αν ο Καλαρίτης ασχολήθηκε με το αν θα γίνει το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με ρωτάτε σοβαρά τώρα. Πριν από μένα είναι ο Καλαρίτης. Με τον οποίο ο Καλαρίτης ασχολίζει μια άβυσος. Αλλά με ρωτάτε αν θα ασχολήθηκε ο Καλαρίτης με το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Απλώς σας το λέω για τη δική σας αξιοπιστία στην κουβέντα. Ενώ θέλετε να συζητήσουμε, δεν χρειάζεται το.
2: Εγώ μπορεί να το δεχτώ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει καμία φασαρία περί του θέματος. Η κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει. Έτσι. Επί του συγκεκριμένου, οι Τούρκοι είχαν θέμα. Τα 4 χρονάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν μεγάλο θέμα. Να πατήσουν στο Αιγαίο. Τώρα ψαρεύουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Βάζουν και τις μηχανότητες και σέρνουν τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν. Να δούμε οικονομικά. Να δούμε οικονομικά. Έχουμε μπει ήδη 6-18. Βέβαια δεν έχουν χρεωθεί ακόμα τα δύο εξιντάρια, αλλά έπεται. Έτσι. Λοιπόν, 3-6-18 μέσα στο χρέος. Έχουμε ξεπεράσει ακόμα, όχι πρακτικά, αλλά θεωρητικά, έτσι, το μισό τρεις σε χρέος. Παραγωγή η βιομηχανική παραγωγή πέσει στο 50%. Δεν μιλάμε για βαριά βιομηχανία. Απλά μια βιομηχανική παραγωγή που υπήρχε και που τώρα έχει μείνει στο 50%. Αυτά είναι στατιστικά τα οποία δεν είναι αριστεροί αυτοί που τα λένε. Λοιπόν, από την άλλη, πληθωρισμός, τιμές, είχα αφήσει αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, ότι πέφτει. Είχα αφήσει, θα αφήσει 180. Ωραία. Τι άφησε η προηγούμενη, άφησε 37. Όχι χρέος. Έτσι. Τι έγινε με αυτά τα 37 και τι έγινε με τη ρύθμιση του χρέους. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει Ελλάδα ακόμα, υπάρχει από αυτό. Έτσι. Για από τα χαμηλά επιτόκια τα οποία πήραν λόγω των 37 και ταυτόχρονα από την λειτουργία της οικονομίας, η οποία μέσα σε δύσκολες καταστάσεις μπόρεσε να αντεπεξέλθει και να πάρει και κάποιες επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις. Σκάνδαλα. Κάθε μήνα έχουμε και ένα ή κάθε εβδομάδα. Έχω χάσει και το λογαριασμό.
0: Επίλογο, κύριε Παντελή.
2: Ναι. Έχω χάσει και το λογαριασμό. Δυστυχώς, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται. Εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν θα σας προτείνω κάποια κυβέρνηση. Αν και ξέρετε πραγματικά τι πρέπει να διαλέξετε. Έτσι. Αυτόν που δεν έκλεψε. Ως τους κλέφτες. Λέτε ότι είναι ψεύτης. Ναι, αλλά εγώ έχω να διαλέξω ανάμεσα σε ένα ψεύτη και ένα κλέφτη. Εσείς τι λέτε, από ποιο να θα διαλέξω. Συμφωνώ με τα λεγόμενά σας.
0: Τύχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε έναν
2: ψεύτη και σε έναν κλέφτη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, ψεύτης, έτσι. Λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα μερικών, υπάρχει ο ψεύτης και ο κλέφτης. Και ρωτάω εγώ. Ποιο να διαλέξω,
0: ποιος
2: το ψεύτη ή
0: τώρα.
2: Τον κλέφτη.
0: Μα τι, ποιος να απαντήσει τώρα σε τέτοιο...
2: Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας απαντήσουμε στον εαυτό μας και ας δούμε τι ακριβώς πρέπει
0: εντάξει,
2: να κάνουμε.
0: Κύριε Παντελή.
2: Γιατί αυτό που ζούμε, είναι η καταστροφή της χώρας. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε αυτή, ούτε εμείς. Γιατί η χώρα, την Ελλάδα, πατρίδα, για να πω, που δεν αναφέρεται, που λες, πατρίδα, κάνουν οι άνθρωποι, ούτε οι βράχοι, ούτε τα χόρτα, ούτε η θάλασσα. Οι άνθρωποι. Άπαξ και δεν υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει Ελλάδα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Παντελή. Αν περάσει το Βέλγιο της ΗΠΑ, λέει ο Νίκος, να προετοιμαστεί για 50% υψηλότερους δασμούς. Τώρα που θα ανακοινώσει η UEFA ότι αποσύρεται από τη FIFA και θα πάρουν και άλλες ομοσπονδίες, θα λέτε στο ανεμολόγιο το ακούσατε πρώτοι.

ένας από τους κολοσσούς στο χώρο της πολεμικής βιομηχανίας, εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα περίφημα που νιώθουμε έτσι και πολύ υπερηφάνεια όταν τα βλέπουμε να πετούν με την ελληνική σημαία και απέχθεια όταν τα βλέπουμε να πετούν με την τουρκική σημαία και νιώθουν υπερηφάνεια οι απέναντι όταν είναι η τουρκική και απέχθεια ελληνική. Νομίζω τα περίφημα τα F-16 σε αυτήν κατασκευάζονται. Ένας εργάτης από το Κεντάκι έχει βιδώσει τη βίδα που κρατάει το φτερό με το σκάφος.

Η Lockheed Martin λοιπόν κατασκευάζει μεταξύ, έχει πάρα πολλές τεχνολογίες στην πολεμική βιομηχανία, κατασκευάζει τον βαλιστικό πύραυλο PRSM. PRSM είναι τα αρχικά για Precision Strike Missile. Να το μεταφράσω, πύραυλος χτυπήματος ακριβίας. Πύραυλος χτυπήματος ακριβίας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του? Έχει δυνατότητα να πλήξει στόχο σε μεγάλο βάθος. Η κατασκευάστρια εταιρεία, η Lockheed Martin, λέει ότι ξεπερνάει αυτό το βάθος τα 500 χιλιόμετρα. Φτάνει μέχρι Άγκυρα, πάει τόσο ή είναι πιο λίγο? Το συζητάω διότι φαίνεται, όπως μας ενημερώνει και ο Γιώργος, ότι γίνεται μια συζήτηση μεταξύ αξιωματούχων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και στελεχών της Lockheed Martin για να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας τον συγκεκριμένο τακτικό βαλιστικό πύραυλο.

0: Δύο εβδομάδες, λέει ο κύριος Χρήστος, που επέστρεψε από πρόλερ, από Στουτγκάρδη Ελλάδα, μετά από 15 χρόνια στη Στουτγκάρδη. Δύο εβδομάδες του πήρε του ανθρώπου να συνηθίσει την οδήγηση. Στο ένα χέρι το κινητό, στο άλλο χέρι το τιμόνι, παρκάρισμα ο καθένας όπου γουστάρει, σχεδόν κανείς ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος ελάχιστη, αγένεια, μηδενική υπομονή στα ταμεία των σούπερ μάρκετ και η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που συμπεριφέρονται τόσο αντικοινωνικά είναι 60 και φοβερό. Γιατί, ίσα ίσα. Αν είναι 60 και η πλειονότητα, είναι και κατανοητό. Μεγάλωσαν μαθαίνοντας αυτά. Εδώ το πρόβλημα είναι να μην. Ανέβασε τις προάλλες στο X, ανέβηκε ένα βίντεο. Είναι ένα ζευγάρι και τρώει. Είναι εκεί, φαίνονται να είναι πάνω από τα, πάνω των, άνω των 50. 55 άριδες. 45, 50, 55. Και το βίντεο το τραβάει κάποιος τρίτος. Το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει έρθει σε μια αντιδικία, σε μια λογομαχία με μια άλλη παρέα. Δεν ξέρω αν είναι άλλο ένα ζευγάρι εκεί ή αν είναι μια παρέα με φίλους που ήρθαν με τα παιδιά τους, δηλαδή μαζεύτηκαν 2-3 οικογένειες, και προσπαθεί η γυναίκα από το ζευγάρι και μετά επεμβαίνει και ο άντρας να τους πει ότι ήρθαμε να φάμε λίγο ψάρι, να δούμε λίγο θάλασσα, να ηρεμήσουμε. Προφανώς εννοώντας, αυτό κατάλαβα γιατί δεν ήταν για την αρχή το βίντεο, ότι τα παιδιά κάναν πάρα πολύ φασαρία. Τι πήγαν οι άλλοι, καθίσανε και αφήσαν τα παιδιά να τρέχουν πάνω κάτω μέσα στον κόσμο και στην ταβέρνα όπως θέλανε. Στη λογική, και το ανέβασε κάποιος και λέει: ποιο είναι το σχολείο σας? Και βρέθηκε άνθρωπος, ευτυχώς οι περισσότεροι επέπληξαν τους γονείς των παιδιών που δεν τους μαθαίνουν όρια, που δεν τους μαθαίνουν προσωπικό χώρο, που δεν τους μαθαίνουν ότι δεν πάμε στην ταβέρνα και γυρίζουμε πάνω κάτω και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το παιδάκι που γυρίζει στην ταβέρνα πάνω κάτω και κάνει ό,τι θέλει, πιθανότατα αύριο μεθαύριο να σταματήσει και στη μέση του δρόμου που θέλει, να μην σταματήσει και στο κόκκινο φανάρι, άμα το δει και ούτω καθεξής. Υπήρχε όμως, πάντα υπάρχουν αυτοί, τι παιδιά είναι, αφήστε τα παιδιά να παίξουν. Στο μυαλό κάποιων ανθρώπων, το να μην έχει ένας άνθρωπος εσωτερικούς κανόνες, το να υπάρχει δηλαδή μια ασυδοσία, κάνε ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, όταν το θέλεις, στο μυαλό τους, αυτός είναι ένας ελευθεριακός και διαπαιδαγωγικός τρόπος για να μεγαλώσει το παιδί. Ας το παιδί μου, ρε παιδί, να στο να κάνει ό,τι θέλει. Και ας το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, τι θα πει αυτό? Αν δεν μάθει από παιδί, από τη στιγμή που ζούμε μέσα σε μια κοινωνία, ότι σε αυτόν τον χώρο θα εκφραστείς ως παιδί έτσι όπως θέλεις, αλλά σε κάποιους άλλους χώρους δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να σκεφτόμαστε και τους υπόλοιπους. Εκτός και αν δεν μας νοιάζει και οι υπόλοιποι να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν έχει κάποιος μια λογική, κάντε όλοι ό,τι θέλετε. Πάμε στον Βασίλη από τον. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση για τους 60 συν. Είναι λογικό. Το πρόβλημα είναι να βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές στους 40-άριδες και στα παιδιά των 40-άριδων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα να μην υπάρχουν. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Ρολαβίθη. Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και τη μεγάλη μου καλησπέρα στο κάπελα το διαφορετικό, από πάνω, από το, από το Βέλγιο. Τον άκουσα χθες και χάρηκα καιρό να τον άκουσω. Λαβίθη, είσαι ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός ακροβάτης, ρε μάγκα. Είσαι ο μεγαλύτερος φακίρης στον FM. Και ενώ μας λες πάρετε τηλέφωνο να σας βγάλω στον αέρα, μας παραμυθιάζεις και βγάζεις τον εαυτό σου, ρε φίλε, στον αέρα. Και διαπιστώνω ότι σαν ακροατής, Λαβίθη, είσαι πολύ ανώτερος από ότι σαν εκπομπάρχης, ρε μάγκα. Σου μιλάω ειλικρινά, αν ήμουν εκπομπάρχης, θα σε ήθελα σαν τρελός για ακροατή. Ρε εσύ, αμολάνε τα λόγα, ρε. Παίξε κάθε το ποδόσφαιρο. Παίξε μετά εξτρέμ στην επίθεση, ρε. Μη χαλάς την εκπομπή σου. Μην πάρε σύνδρεση από το σεντρόσφαιρο του με τη λίμπα, ρε. Μα άρχισες, έφτασες στο σχέδιο Μάρσαλ, έφτασες στα κομμένα χαρτονομίσματα, έφτασες στα μιακές. Πώς, ρε φίλε, ένας λαός που δεν άκουσε ποτέ αλήθειες από τους κυβερνούντες να τους πιστεύει με την πρώτη για τις ταμιακές και για οτιδήποτε άλλο, ρε Λαβίθη. Πώς ένα λαό που τον έχουν κακοπροδιαθέσει με τόλους ψέματα να πειθαρχείς τους θεσμούς με τη μία, δηλαδή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ρε μαγκά? Έχεις καμιά συνταγή?
0: Διάβασμα.
1: Διάβασμα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω παρακάτω τι σημαίνει διάβασμα. Το σχέδιο Μάρσα που αναφέρθηκες εκπονήθηκε από τον μεγαλύτερο οικονομολόγο της Αμερικής εκείνη την εποχή, τον Μάρσαλ, έτσι. Είναι το 1952, ξέρεις. Ήταν ένα σχέδιο αλληλεγγύης, βοήθειας αλληλεγγύης για χώρες που καταστράφηκαν από τον πόλεμο. Ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια ήρθαν στην Ελλάδα?
0: Πόσα?
1: Αμέτρητα. Ξέρεις ποιος ανέλαβε να τα διανύμει? Ο υπουργός Δημοσίων Έργων, ναι, στην κυβέρνηση του Παπάγου το 52. Ξέρεις ποιος ήτανε, θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Ο ψευτοεθνάρχης, ο Καραμαλής, θα σου δημιουργήσω εγώ.
0: Ο Καραμαλής ο πρεσβύτερος ήτανε?
1: Ο ψευτοεθνάρχης ήταν υπουργός Δημοσίων Έργων. Και αυτός ανέλαβε να διανύμει τα τρισεκατομμύρια της εποχής. Ξέρεις που τα έδωσε? Σε 4 άτομα. Δεν μπορώ να πω τα ονόματα όμως, γιατί θα με κλείσουν φυλακή. Και τα τρισέγγωνα εκείνων των ατόμων που πήραν τις καραβιές με τα λεφτά είναι δισεκατομμυριούχοι σήμερα στα Παρίσια.
0: Έλα να σε κάνω τούρμπο. Να βάλω μπουζουκάκι από κάτω όσο τα λες αυτά για τον Καραμαλή.
1: Όσο
0: να βάλω μπουζουκάκι και μπαγλαμαδάκι, όσο η ανάλυση σου για την πορεία μιας ολόκληρης κοινωνίας είναι ότι πριν από 60-80 χρόνια ένας πολιτικός έδωσε σε 4 άτομα λεφτά.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή να πάρει τώρα ένας από τον Μπαγκλαντές, να πάρει ένας Μπαγκλαντεζιανός. Περίμενε και να λέει ο Μπαγκλαντεζιανός. Η χώρα μας είναι...
1: Να μιλήσω, μωρέ, μη λέγες, μια ώρα σ' άκουγα. Το αν το 52 ο παππούς μου έπαιρνε αέρα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ξέρεις που θα ήμουν σήμερα? Στο πράσινο ακροτήρι μαζί με τον Μπατίστα.
0: Ωραία. Αυτό που λες για να έχει, για να είναι η πραγματική, η μόνη εξήγηση, σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος υπουργός που τον λες ο Εθνάρχης.
1: Δεν τον λέω εγώ.
0: Ναι, που τον λένε οι υπόλοιποι.
1: Αυτός αποκάλεσε τον εαυτό του.
0: Σημαίνει ότι...
1: Εγώ τον είπα ψευδοεθνάρχη.
0: Ναι, που αν ευνόησε 4 άτομα, σημαίνει ότι δεν το θυμάται ούτε η μάνα του τώρα.
1: Ποιο να θυμηθεί?
0: Τον Καραμαλή.
1: Όχι βρε, όλοι τον θυμούνται γιατί τον κάνανε.
0: Άρα δεν ευνόησε 4 άτομα.
1: Όχι, ευνόησε 4 άτομα με πάρα πολλά λεφτά, τα οποία από το πλεώνασμα εξαγοράζαν και ακόμη εξαγοράζουν ψήφους. Και τον βγάζαν μέχρι προχτές πρωθυπουργό, ρε μαγκά. Φίλε,
0: δηλαδή, γιατί
1: όσο για τη βαριά βιομηχανία, σε μένα ολοκληρώσω.
0: Γιατί υποτιμάς τους ψηφοφόρους?
1: Και εσύ μιλάγες 35 λεπτά. Όσο για τη βαριά βιομηχανία που λες ότι δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές στην Ελλάδα, υπάρχουν και παραϋπάρχουν.
0: Η έκθεση Βαρβαρέσκου το έλεγε.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, παντού. Αλλά αν αυτές οι χώρες μαζί και η Ελλάδα λειτουργούσαν τη βαριά τους βιομηχανία, οι μεγάλες χώρες με τις μεγάλες βαριές βιομηχανίες, τα προϊόντα τους που θα τα πουλούσαν, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Στον Κρόνο ή στον Άρη.
0: Έχεις δίκιο. Η Γερμανία ξυπνάει και ευτυχώς.
1: Τα προϊόντα τους που θα τα πουλούσαν, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Στον Κρόνο ή στον Άρη.
0: Έχεις δίκιο. Η Γερμανία ξυπνάει και ευτυχώς που η Ελλάδα.

0: βγάζει η Τσεχία αυτοκίνητα, η Τσεχοσλοβακία, τα Σκόντα.
1: Ρε φίλε, αυτά τα αυτοκίνητα που βγάζουν.
0: Τι θα βγάζε, ρε Βασίλη, την καινούργια Mercedes, θα βγάζε.
1: Τότε αυτές οι χώρες τα βγάζαν με τη βοήθεια των γερμανικών εταιριών, μόνο και μόνο. Να πλασάρονται σαν
0: ανήθεια. Να βγάλει Αλβανία.
1: Του νόμου του μονοπωλίου.
0: Δηλαδή να με πάρει ένας Αλβανός τώρα και να μου λέει η Αλβανία μπορεί να έχει αυτοκινητοβιομηχανία και να τον ακούω σοβαρά, ρε Βασίλη.
1: Άκουσε με.
0: Και να του λέω ναι, έχεις δίκιο, φταίει ο Ράμα που δεν έχετε αυτοκινητοβιομηχανία και κακή πολιτική. Αλλιώς η Γερμανία θα φοβόταν την Αλβανία. Μα με δουλεύει.
1: Έκλεισε την εκπομπή, έκλεισε όλη την εκπομπή λέγοντας εσύ ρε φίλε τα αυτονόητα. Τα οποία θα δεν μπορούσε να τα πει με δυο λέξεις.
0: Όχι απλώς αυτονόητα δεν είπα.
1: Όπως είπε ο Καραμαλής κάποτε όταν το ρωτήσαν για την αντιμετωπίση της Αθήνας.
0: Καθαρά μη αυτονόητα. Καθόλου αυτονόητα είναι να λέω η κακή πολιτική και ο καλός λαός. Και να λέτε όλοι τι καλός που είναι ο Λαβύθης και τι ωραία που τα λέει. Καθόλου αυτονόητα δεν είναι αυτά που λέω.
1: Αυτονόητα είναι, ρε φίλε. Αυτονόητα είναι.
0: Καλά.
1: Θυμάσαι τι είχε απαντήσει αυτό ο Καραμαλής όταν του είπαν γιατί τη συμμετοποίησε στην Αθήνα. Τι... Κάνε με προφήτη, του είπε να σε κάνω βασιλιά.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
1: Αλλά
0: δεν έχω καλή γνώμη.
1: Γιατί έμεινε στην
0: δεν έχω καλή
1: ιστορία.
0: Γνώμη για τον Καραμαλή και το έργο του Καραμαλή.
1: Όχι,
0: επίσης για τη βιομηχανία. Είπα την πρόταση Βαρβαρέσου. Υπήρχε αντιπρόταση, είπα, από το Ζολότα, τον Μπάτσι.
1: Δεν υπήρχαν αυτοί Βασιλή, άνθρωποι.
0: Αν περιγράφω την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παραθηναϊκός, δεν είμαι Ολυμπιακός. Αν περιγράφω λοιπόν, αν λέω, όχι, μια χαρά είναι και εσύ επειδή ασχολείσαι, θα τα κατάλαβεις και αν μεταφέρω. Τι προτάσεις υπήρχαν εκείνη την εποχή. Δεν σημαίνει ότι είναι η δική μου η γνώμη.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο Κατρίου Γάλλος Φίλε, ξέρεις γιατί έμεινε στην πολιτική ιστορία.
0: Για
1: δύο πράγματα. Για το γνωστό και παράνομο νόμο και για το αστραπιαίο σύγχρονο σμίδε των ποδιών του για να φαίνεται ψηλότερος στη φωτογραφία της ορκομοσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι.
0: Ρε το Βασίλη, και αυτό. Μου λες πριν ότι πρέπει εγώ να μιλάω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, φίλε. Με αυτά τα τεράστια ψυχικά κενά βγάζουν νόμους και μας υποχρεώνουν να τους εφαρμόσουμε, ρε φίλε. Άκουρε Λαβύθη, η θεωρία της ζωής είναι η ανάπτυξη των εμπειριών μέσα στην κοινωνία των ατόμων που κατευθύνουν τη διαδρομή μας, Λαβύθη. Η ζωή είναι επιθυμία που γίνεται πραγματικότητα ή όνειρα.
0: Άκου λίγο, γενικολογείς.
1: Λαβύθη, άσε μέρα να τελειώσω.
0: Γενικολογείς, δεν σ' αφήνω, έχει αντίλογο. Γενικολογείς. Με αυτά που λες τώρα, συμφωνεί μαζί σου επειδή κράζεις τους πολιτικούς και τον Καραμαλή και τον. Θα συμφωνήσει μαζί σου από τον ψηφοφόρο της Λατινοπούλου και του Βελόπουλου μέχρι ο Παντελής πριν που είναι με το κουκουέ εσωτερικού.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα συμφωνήσει.
0: Πρόταση, και θα πρόταση για το πώς θα τα λύσουμε αυτά έχεις. Πρόταση για το ποιος θα.
1: Αν γίνομαι κατανοητό σε όλους.
0: Δεν γίνεσαι σε όλους κατανοητός διότι όλοι συμφωνούν ότι δεν τους αρέσει κάτι. Το πρόβλημα είναι. Πώς το αλλάζουμε, γιατί αν αρχίσεις και τους πεις για να το αλλάξουμε, λάτε στο κουκουέ,
1: να
0: δεις μετά
1: αν
0: θα σου λένε ωραία τα λες.
1: Πρέπει να σε προδιαθέσει αυτός που σου κάνει την πρόταση ότι αυτά που λέει όλα είναι αλήθεια. Έχει γίνει ποτέ καμιά τέτοια προσπάθεια από τους Έλληνες κυβερνώντες?
0: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι
1: λοιπόν,
0: κάτι σχετικό, η πραγματικότητα
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν υπάρχει αλήθεια.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αν γίνουμε κατανοητός. Και λοιπόν, το όνειρο από την πραγματικότητα, να συνεχίσω για τη ζωή που μίλαγα πριν, απέχει ένα φοβάμαι δρόμο, φίλε. Όποιος φοβάται, ζει κατά ανάγκη. Και ξεκινά να μελετάει βιβλία που είπες παραπάνω, χρησιμοποιώντας όμως το μυαλό του συγγραφέα, φίλε. Όχι για να γίνει πιο μορφωμένος, αλλά για να μπορέσει να λύσει τους βρύβους των φόβων του. Δηλαδή, η μόρφωση δεν είναι ζήτημα γνώσης, είναι ζήτημα ζωής. Και αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, φίλε, οι εποχές αλλάξανε και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Ακόμα και στα φαγητά πλέον βάζουν χημικά, ενώ τα σαμπουάν και τα μέλια ξέρεις που τα βάζουνε. Το μέλι και τις βιταμίνες ξέρεις που τα βάζουνε, που τις βάζουνε στα σαμπουάν. Αν δεν βρεις άκρη δηλαδή.
0: Ποιοι Βασίλη?
1: Αυτοί που κατασκευάζουνε και στα πλασάρουνε.
0: Ωραία, αυτοί που τα κατασκευάζουνε. Εννοείς ισχυροί.
1: Βέβαια, αυτοί που παράγουν τον πλούτο
0: αυτοί
1: και τον παίρνουν και τον πηγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Τέλεια. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο.
1: Μέσω της ανεξέλεγκτης εσχροκέρδειας.
0: Τι άλλο έχουν στα χέρια τους αυτοί που παράγουν τον πλούτο? Μέσα ενημέρωσης έχουν στα χέρια τους.
1: Τα πάντα έχουν. Έχουν όλους αυτούς, φίλε, που ψηφίζονται,
0: ναι,
1: και φτιάχνουν τις καρέκλες, τους έχουν σφουγγοκολάριους.
0: Ομάδες έχουν στα χέρια τους.
1: Τα πάντα έχουν. Ό,τι μπορεί να φανταστείς που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να πιέσουν αυτούς που νομοθετούν για πάντα.

0: πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτούς που έχουν τόσα πολλά, τι μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε την αντίδραση. Άρα, αφού δεν μπορούμε, όπως λένε και Άγγλοι, αφού δεν μπορούμε να αντισταθούμε.
1: Avoid
0: them, join them. Άρα πάμε μαζί τους.
1: Όχι, δεν πάμε μαζί τους. Αναγκαστικά πάμε μαζί τους. Γιατί ξέρεις εσύ κανένα λαό που μπόρεσε να αντισταθεί στους δυνατούς. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, ρε Λαβίδη.
0: Οπότε
1: το 2026 το πρόβλημα του πλανήτη.
0: Άρα να μην φωνάζουμε που θα παίξει το βράδυ ο Αμερικάνος.
1: Το πώς θα γουρνάσει τους πλούσιους.
0: Ωραία, άρα το βράδυ να μην φωνάζουμε που ο Τραμπ πήρε τον Ινφαντίνο. Να μην, ρε παιδιά,
1: όχι,
0: τι να κάνουμε.
1: Αυτό θα το φωνάζουμε.
0: Γιατί?
1: Για να ξεφτιλίζονται. Γιατί ορισμένες ενέργειες και ορισμένες πράξεις τους είναι για να γελάει ο κόσμος. Δεν μπορεί τώρα ένας πλανητάρχης της πλάκας τώρα βγήκε ο Μουστάρλας.
0: Αν ήσουν Τεξανός, θα λέγες το ίδιο.
1: Να πει να κυρώσει την κάρτα την κόκκινη.
0: Αν ήσουν από το Τέξας, θα λέγες το ίδιο ή θα προσπαθούσες να το δικαιολογήσεις.
1: Δεν ξέρω αν ήμουν από το Τέξας, μπορεί να είχα και δύο πιστόλια, ρε φίλε, και να τράβαγα και με τα δύο χέρια. Δεν είμαι στο Τέξας, εγώ είμαι στον Πλαταμόνα. Και εδώ
0: περίμενε.
1: Δεν
0: έχει, έχει τύχει πράγματα που υποστηρίζεις να τα βρεις λάθος.
1: Πάρα πολλά. Και την ίδια, και στην ίδια μου τη ζωή. Αλλά αυτό τι σημαίνει.
0: Και το παραδέχεσαι και δημόσια ή ποτέ μπροστά σε άλλους.
1: Πάντοτε και δημόσια.
0: Εντάξει, όχι, είναι ένα καλό
1: γιατί
0: κριτήριο.
1: Το λάθος, κύριε Λαβίδη,
0: όχι,
1: δεν κρύβεται.
0: Σημαίνει πολλά. Είναι ένα καλό κριτήριο κάποιος.
1: Το λάθος,
0: γιατί
1: κύριε
0: αν κάποιος
1: Λαβίδη,
0: μου λέει, εγώ όταν
1: δω
0: κάτι λάθος θα το πω. Αλλά
1: για να το διορθώσεις πρέπει να το δημοσιοποιήσεις.
0: Αυτό εννοώ και χαίρομαι που το ακούω. Γιατί αν μου λέει κάποιος, βλέπω τα λάθη, αλλά ποτέ δεν κάνω εγώ λάθος, εκεί υπάρχει μια αντίφαση. Οπότε χαίρομαι που μου το λέει.
1: Ποιοι άνθρωποι είναι στο δικό τους, είναι στο δικό τους κόσμο, υπάρχει άνθρωπος αλάνθαστος. Υπάρχει άνθρωπος αλάνθαστος. Αλλά η νοοτροπία η ελληνική τέτοια είναι. Γι' αυτό και πλέον στην Ελλάδα ζωντανούς φίλε ξέρεις που βρίσκεις μόνο. Σαν χορταφία Λαβίδη.
0: Μη σε παίρνει το. Ρε, μη σας παίρνει τόσο από κάτω. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι το λέτε χωρίς να το πολυπιστεύετε.
1: Εγώ δεν είμαι χριστιανός, Λαβίδη.
0: Ναι, ρε,
1: εγώ
0: ναι, 47, Βασίλη, δεν είσαι.
1: Έκανα 47 με 48
0: αλλά,
1: χρόνια
0: και, αλλά,
1: το κέντρο της Αθήνας στην Ομόνια.
0: Το ξέρω, αλλά μεγαλώνουμε μικρά παιδιά και έφηβους που το μεγαλώνουμε στο κλίμα το ελληνικό. Είναι όλα χάλια, μαύρα, φύγε. Τους μαυρίζουμε την ψυχή από τα 15 και μετά μου λες γιατί αυτός ο νέος δεν ανοίγει τα φτερά του. Γιατί από τα 10 και από τα 15 του έχεις μαυρίσει την ψυχή ότι είσαι σε μια χώρα χάλια που όλα είναι διεφθαρμένα, που όλα πάνε κατά διαόλου και που θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο.
1: Δεν το τη μαύρισα εγώ την ψυχή, ρε φίλε. Το τη μαύρισε το σύστημα και η κοινωνία.
0: Και το αναπαράγεις όμως. Το χειρίζεσαι αλλιώς, ρε
1: Σεβασίλη. Όταν ο νέος κοιτάει μπροστά και αντί να δει το μέλλον του, αντικρίζει το παρελθόν του, τι θα κάνει, ρε.
0: Κάτσε, ρε,
1: δεν θα προσπαθήσει να αποδράσει.
0: Πόσα χρόνια τώρα, δύο αιώνες που δημιουργηθήκαμε, όλο αυτό έχουμε. Κάτσε, δεν έχουν γίνει και πέντε πράγματα να σταθούμε σε αυτά. Στην τελική, να πούμε και πέντε θετικά. Ήμασταν μέχρι τη Λαμία και τώρα.
1: Τα πέντε πράγματα μπορούν να καλύψουν το χρονικό διάστημα δύο αιώνων.
0: Ρε Βασίλη, θα μπούμε στο κήπεδο και θα πούμε, θα χάσουμε. Θα μπούμε και θα πούμε, πάμε να προσπαθήσουμε. Αυτό λέω, και ας χάσουμε.
1: Ρε, δεν μπορείς να προσπαθήσεις εδώ. Γιατί είσαι ένας λαός εχμαλωσία. Γιατί η νοοτροπία είναι τέτοια που δεν σε αφήνει να αντιδράσεις. Γιατί οι μισοί Έλληνες ψηφίζουν, καταθέτουν την ψήφο τους για μια οχτάμινη αργομιστία και άλλοι μισοί περιμένουν να πάρουν τη μετέπειτα σειρά τους.
0: Και ποιος θα με απελευθερώσει, ρε εσύ, Βασίλειο Κουτσούμπας και ο Παφίλης?
1: Όχι,
0: θα με απελευθερώσουν, να με τρελάτε τώρα,
1: υπάρχουν...
0: με τρελάτε και εσύ.
1: Δεν υπάρχουν απελευθερωτές πλέον, ρε. Γιατί οι επαναστάσεις πεθάνανε. Είδες τι είπες προηγουμένως. Οι πόλεμοι δεν γίνονται πλέον τώρα σώμα με σώμα. Είδες τι είπες πλέον πριν από λίγο. Φτιάξανε έναν έξυπνο πύραυλο, λέει, που άμα πατήσεις στο κουμπί φτάνει στην Άγκυρα. Πώς θα κουνηθείς, ρε Λαβίδη.
0: Μήπως τελικά τα πράγματα αλλάζουν όχι έτσι όπως έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, αλλά μικρά πράγματα μέσα στην καθημερινότητα, όπως θα βάλω ταμιακές μηχανές. Μήπως είναι η αλλαγή,
1: λοιπόν,
0: μικρά πράγματα.
1: Τις ταμιακές μηχανές. Τις έβαλες και μόλις ο Κοσμάκης διαπίστωσε ότι αυτές του κάνουν και του συμφέρει, τις βάλαν όλοι. Αλλά εγώ σου λέω ότι πώς αυτός ο λαός θα μπορεί να πιστεί με τη μία από θεσμούς που τον έχουν φλωμώσει χρόνια ολόκληρα με τόνους ψέματα, ρε φίλε. Και για τον πεζόδρομο που είπες, το είδαν ότι πράγματι τους έκανε καλό.
0: Σύμφωνα.
1: Και δεν θέλουν να ξαναφτιάξουν δρόμο. Αλλά όταν είσαι αναξιόπιστος, φίλε Λαβίδη, όσο να το πατήσεις στον γκάζι, αν δεν λύσεις το χειρόφρενο, τα ταμπούρα θα ανάψουν, το αυτοκίνητο θα είναι σε δύο σημείο.
0: Μέχασες. Με το εντάξει, το πας, είπαμε να μιλήσουμε. Δεν τα πολύ ψαγμένα και καθόλου.
1: Δεν μου λες, η κάρτα τελικά σύμφωνα που θέλει να ακυρώσει τον Τραμπ, η κάρτα που θέλει να ακυρώσει ο Τραμπ ήταν κόκκινη, γιατί εγώ την είδα για σκούρα κίτρινη. Μήπως έχει δίκιο.
0: Προφανώς δεν είχε πρόθεση, αλλά δεν τιμωρείται η πρόθεση, τιμωρείται το αποτέλεσμα. Αν εγώ δεν έχω πρόθεση να, με το σπαθί μου να πάρω ένα κεφάλι και όπως το κουνάω πάρω κεφάλι, δεν πειράζει. Πήγαινε σπίτι.
1: Είπες μια κουβέντα στην αρχή της εκπομπής.
0: Δεν είναι μόνο η πρόθεση, είναι και το αποτέλεσμα.
1: Την οποία την είπα εγώ πριν από πολλές μέρες. Ότι δεν είναι δυνατόν δεν είναι δυνατόν να κάτσουμε σαν ακροατές, σαν τηλεθεατές, να δούμε ένα μουντιάλ που τους κανόνες και τους διαιτητές τους διαλέγει η CIA και το State Department.
0: Δεν είπα αυτό, αλλά είπα αυτό. Είπα αυτό.
1: Εγώ το λέω, ναι. Το είπες να απέχουμε.
0: Παρόλα αυτά είπα, ντρέπομαι που το λέω, θα το δω. Αλλά το είπα, ντρέπομαι που το λέω. Κανονικά δεν
1: εγώ
0: πρέπει
1: δεν
0: να το δω.
1: Εγώ δεν το βλέπω, Λαβίθι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ανέχουμε, ρε φίλε, τον Αμερικανό που μέχρι χθες το ποδόσφαιρο το έλεγε σόκερ, σώνει και καλά να θέλει να πάρει μουντιάλ. Αν θέλει να του πάρει το μουντιάλ, ας βάλει μπροστά τα αεροπλάνα.
0: Έγινε.
1: Μόνο έτσι παίρνει τα πάντα από όποιον θέλει και όποτε γουστάρει. Έτσι δεν είναι?
0: Έγινε.
1: Ας βάλει μπροστά τα αεροπλάνα.
0: Έγινε.
1: Έτσι θα του πάρει το κύπελο.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, Λαβίδη.
0: Γεια σου, Βασίλη. Η συζήτηση που έχω με τον Βασίλη και με άλλους ακροατές, όχι με τον Βασίλη τώρα, το σκεπτικό μου είναι ότι για τον κύριο Παντελή πριν τη λύση τη δίνει ο Τσίπρας. Η αριστερά που κυβέρνησε 4 χρόνια το 2015-19 και 2 χρόνια το 81-83. Για τον Βασίλη κανένας από αυτούς δεν δίνει τη λύση. Για την Παναγιώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η λύση. Για την Σταυρούλα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η πρόταση. Για τον, θέλω να πω, μη στέκεστε σε αυτό το θέμα, δεν έχω αντίλογο με ακροατή όταν αναφέρεται στα πολιτικά ζητήματα. Ο όποιος αντίλογος είναι καθαρά, εγώ να δεχθώ την ανάλυση. Όταν όμως δεν συμφωνούμε στο, και τέλος πάντων ίσως να μην λύνονται με ένα πρόσωπο, ίσως το θέμα να μην είναι ένα πρόσωπο που θα λύσει τα πράγματα, ίσως το θέμα να είναι φτιάξε τους θεσμούς. Μην δίνεις τη δυνατότητα, μην εξαρτάσαι από αν τα πρόσωπα θα κάνουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους. Να μην είναι αυτή η βάση. Η βάση να είναι οι θεσμοί, και αν βρεθεί και ένα πρόσωπο που μπορεί να κάνει 5 πράγματα, καλώς. Αλλά αν βρεθεί κάποιος απατεώνας, οι θεσμοί να μην τον αφήσουν να κάνει τόση μεγάλη ζημιά, να περιοριστεί η ζημιά. Γι' αυτό λέω ότι από το 10 και μετά γίνεται μια πιο σοβαρή προσπάθεια. Θα μου πει κάποιος, παλιά δεν γινότανε? Ναι. Από το 10 και μετά γίνεται μια πιο σοβαρή προσπάθεια να μπουν, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός κρατικός. Νιώθω πραγματικά όταν μέσα από την εκπομπή, και θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ταξιδεύω πίσω στο χρόνο με αφορμή κάτι που θα πείτε, όπως σήμερα για τις ταμιακές ή για το κόψιμο των χαρτονομισμάτων στα δύο. Έχω μία αίσθηση από διάφορα πράγματα που διαβάζω εκείνη την εποχή, τις αρχές του 20ου αιώνα. Μια εποχή η οποία αναπτυχθήκαμε πάρα πολύ, αλλά πάλι βλέπετε φάγαμε τα μούτρα μας και έγινε μεγάλο χτύπημα. Τέλος πάντων όμως υπήρχε τρομερή και κυριολεκτική, δηλαδή υπήρχε τριπλασιασμός της χώρας. Κάπου μέχρι το 30, δηλαδή ΙΚΑ, οχτάωρο, κανονισμός για πολυκατοικίες, εφαρμογή ταμιακών μηχανών τη δεκαετία του 20, ακούγεται εξωγήινο. Κανονισμός για πολυκατοικίες το 29, με νόμο το 29. Λες, τι κανονισμός, είναι σαν να κάνουμε τώρα έναν κανονισμό για υπτάμενα αυτοκίνητα. Μάλλον, εκεί αρχίζω και σκέφτομαι, υπήρξε μία με τα πάνω και τα κάτω της πορεία που ανακόπηκε απότομα και μας γύρισε πολύ πίσω για 40 χρόνια, από το 30 μέχρι το 70. Στη δημιουργία θες, όχι στο να πάρει να βγάλει κάποιος χρήματα, το να έχει κάποιος χρήματα δεν μου λέει τίποτα. Στο να μπουν βάσεις για να δημιουργηθεί μια οργανωμένη κοινωνία, ότι εδώ ισχύει αυτό, εκεί εκείνο, εκεί το ένα, εκεί το άλλο. Και προσπαθούμε πάλι από το 70 και μετά να νιώθω ότι πήγαμε πριν το 30 και πρέπει να... Πολύ προσωπική γνώμη και σηκώνει πολύ κουβέντα τώρα, δεν είναι κάτι επιστημονικό και τεκμηριωμένο. Αλλά αν το σκεφτείτε, αυτές οι τέσσερις δεκαετίες 30 με 70 όχι μόνο δεν επέτρεψαν το να προχωρήσουν πράγματα, πήγανε και πολύ πίσω. Οπότε δεν φτάνει που ξεκινήσαμε πιο αργά λόγω κατοχής από τους Οθωμανούς σε σχέση με υπόλοιπη Ευρώπη. Πήγαμε και πιο πίσω ενώ ήδη ξεκινήσαμε πιο αργά. Για να ακούσουμε με ποιον θα τα πούμε σε λιγάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε για κλείσιμο. Δεν προλαβαίνω με άλλα μηνύματα. Το μόνο που θα αναφέρω, επειδή έχει αυτό το. Έχει άλλο περιεχόμενο, θα καταλάβετε, είναι του Θανάση από το Εγάλαιο. Στην Αύπακτο το Σάββατο, τσιμπάει μια σφίγγα τη μικρή μου. Κλάμα τρέχαμε και οι δύο να βρω φαρμακείο. Σταματάω λοιπόν ένα περιπολικό. Πήγαινε σε περιστατικό. Του λέω τι έγινε. Μου λέει μπες μέσα. Σίγουρα, ναι, μου λέει προτεραιότητα στο παιδί. Με πήγε σε φαρμακείο σε 6 λεπτά με αμάξι. Μου βρήκε ταξί. Του είπε που να με πάει που δεν ήξερα. Το όνομά του Γιώργιος Πύργας ή Πυργάς. Και θέλω, λέει, να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Έχουμε κάποιες αλλαγές το τελευταίο 15 λεπτό στην ρύθμιση του ήχου Ηλία Σελιμάς και στο τηλεφωνικό κέντρο η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Υπόλοιποι συντελεστές είναι ο Θανάσης Βούτσινος στην επιλογή των τραγουδιών, στο μικρόφωνο βεβαίως ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πάμε στον διδάσκαλο και ίσως να προλάβουμε και με έναν ακόμη ακροατή. Θα δούμε. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τι ήθελα να πω. Έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου ότι υπάρχει περίπτωση κάποια, δηλαδή, να πάει η Πάρνηθα στον Όλυμπο και Όλυμπος στην Πίνδο? Τα έχεις ακούσει αυτά?
0: Η Πάρνηθα στον Όλυμπο και Όλυμπος στην Πίνδο.
1: Ναι, τα έχεις ακούσει αυτά, να.
0: Όχι, κάτι για το Μωάμεθ και το βουνό έχω ακούσει, και το βουνό στο Μωάμεθ.
1: Γίνονται και αυτά.
0: Για πες,
1: τι θέλω να πω όμως, απλά θέλω να σου πω ότι έχει και δύναμη Θεός. Και το έχει πει στη διδασκαλία του Χριστός όταν έκανε το κήρυγμα στην Γαλλία. Τέλος πάντων, άκου τώρα τι γίνεται. Επειδή λέμε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, Κωνσταντίνα, δηλαδή έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εντάξει, εγώ είμαι 60 τώρα.
0: Γίνομαι 60.
1: Βέβαια, 59 μετά, έκλεισα τα 59.
0: Εντάξει, δεν είναι σε πήραν και τα χρόνια ρεθυρίου, αλλά...
1: Από τα 30 που σου ακόμα δύο βάλτα κάτω. Έτσι, λέω, ναι. Τώρα, πλάς να ζω άλλα 20 χρόνια, λέω τώρα εγώ. Λέμε. Άκου τώρα. Επειδή λέμε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, κατέχουμε να δώσουμε και τα εύσημα στην ελληνική αστυνομία για αυτό που έκανα με το περιπολικό. Για να... Τι θέλω να... Επειδή υπάρχει υπογεννητικότητα και έχουμε μεγαλώσει όλοι, δεν γεννάνε, δεν κάνουν οικογένεια, λέει τώρα, έχει τέτοια δύναμη ο Θεός να κάνει όλο τον πλανήτη φτωχό, την Ελλάδα πλούσια και να έχουμε γυρίσει όλη η ομογένεια εδώ στην πατρίδα μας. Αυτά, Κωνσταντίνε, γεια σου.
0: Γεια σου, διδάσκαλε, να είσαι καλά. Εννοείται, Αντρέα, από τη Βέρεια, μα περιγράφω το τι συνέβαινε. Όχι ότι το ήθελα. Προσέξτε, οι τομείς της, επειδή δεν θα προλάβουμε με άλλους, οι βασικοί τομείς παραγωγής που έχει μια οικονομία είναι τρεις όλοι και όλοι. Ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας, ο τριτογενής τομέας. Τι είναι ο πρωτογενής τομέας? Αφορά όλα τα αγροτικά, δηλαδή γεωργία, ακτινοτροφία, αλεία, και στη συνέχεια έχει άντληση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, δηλαδή εξόρυξη, μεταλλείο. Αυτός είναι ο πρωτογενής. Θα θυμάστε αγροτικό και άντληση πόρων. Εξόρυξη. Μετά πάμε στο δευτερογενή τομέα που περιλαμβάνει και τη βιοτεχνία αλλά και τη βιομηχανία. Έχει ενέργειες, κατασκευές, μεταποίηση κτλ. Δηλαδή ο πρωτογενής είναι που παίρνω τις πρώτες ύλες και δουλεύω με τις πρώτες ύλες. Τις παίρνω την ντομάτα. Ο δευτερογενής είναι η χρήση των πρώτων υλών. Την ντομάτα την έκανα κέτσαπ. Και μετά είναι ο τριτογενής, ο οποίος είναι οι υπηρεσίες. Στη χώρα μας υπήρχε μια μεγάλη ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα κυρίως, όχι τόσο του πρωτογενούς, του δευτερογενούς, μεγάλη ανάπτυξη. Και κάποια στιγμή έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 80 γύρω στο 30-30% του ΑΕΠ.

Από το 80-81 και μετά ξεκίνησε η περίφημη αποβιομηχάνηση. Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα γύρω στο 2000 από 32 ήταν 22%. Φανταστείτε δηλαδή ότι ήταν από 32-0. Και τώρα έχει πέσει ακόμα περισσότερο, έχει συρρυκνωθεί γύρω στο 9. Που είμαστε πλέον και πολύ πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Τι γίνεται όμως, παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια τάσεις σταθεροποίησης και μικρές τάσεις ανόδου. Που σημαίνει, όπως θυμάστε, η Τουρκία που λέμε τώρα ότι έχει βιομηχανία, το 2000-2001 δεν είχε τίποτα. Και μέσα σε 10 χρόνια, συν 10-20, έχει τόσα πολλά. Δεν αποκλείεται λοιπόν και εμείς, μην το βλέπουμε μας 100 χρόνια, σε 10-15 εφόσον υπάρχει αυτή η στροφή. Θα ξεκινήσει από μία μικρή εταιρεία που θα γίνουν 2-5 κτλ. Αλλά σε καμία από αυτές τις περιόδους δεν δείχνει ότι η βαριά βιομηχανία είχε μεγάλο ποσοστό. Μη μου φέρνετε παραδείγματα όταν λέμε η ελληνική λέξη με ορισμένους ακροατές, όπως ο φίλος Κώστας. Ρε παιδιά, υπάρχει κατανόηση. Μου λέτε για την ελληνική γλώσσα και δεν τη μιλάτε σωστά. Όταν λες ότι κάτι συμβαίνει περισσότερο, δεν εννοείς ότι το άλλο δεν συμβαίνει καθόλου. Εννοείς ότι συμβαίνει και το άλλο, αλλά λιγότερο. Βεβαίως και υπήρχαν και εταιρείες και δραστηριότητες βαριάς βιομηχανίας. Λίγες. Πολύ μικρό ποσοστό. Πολύ μικρότερο από ό,τι νομίζετε οι περισσότεροι. Αυτό είπα. Μικρό ποσοστό είχε, πολύ μικρότερο. Η βαριά βιομηχανία. Το πολύ μεγαλύτερο ήταν η βιοτεχνία και η μεταποίηση. Ναι, υπήρχε και πρωτογενής τομέας αγροτικό και με τα πετρέλαια και τα χημικά και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά ήταν πάρα πολύ μικρότερο το ποσοστό τους. Όχι μηδενικό. Με λίγα λόγια, υπήρχε στην Ελλάδα πιο ανεπτυγμένος, το σωστό οικονομικά είναι να λέμε, ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας. Δεν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ πλέον, όσο είχε στο παρελθόν. Όχι όμως η βαριά βιομηχανία. Ποτέ δεν ήταν στην Ελλάδα μεγαλύτερο το ποσοστό βαριάς βιομηχανίας. Υπήρχε, αλλά πάντα σε πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί? Διότι αυτή την απόφαση έλαβαν τη δεκαετία του 50. Να μην δώσουν έμφαση στον πρωτογενή τομέα, αγροτική παραγωγή κτλ., αλλά κυρίως στο δευτερογενή και χωρίς βαριά βιομηχανία. Κυρίως βιοτεχνία και σε μικρό βαθμό βαριά βιομηχανία. Έτσι αποφάσισαν το 50 με το σχέδιο Μάρσαλ μετά την καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου και έτσι κινήθηκε η χώρα τα επόμενα χρόνια. Το 80 ανακάλυψαν όλοι το εμπόριο ότι έχει μεγαλύτερο κέρδος, οπότε όπως έλεγα και νωρίτερα, γιατί σου λέει ο άλλος να έχω βιοτεχνία και να κατασκευάζω κάτι όταν μπορώ να το εισάγω, να το πουλήσω και να βγάλω πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Και φτάσαμε στο να είναι τόσο συρρυκνωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά οι γενιές, οι νεότερες διαφοροποιούνται, γι' αυτό και κάπου υπάρχει μια σταθεροποίηση να μην μειώνεται πλέον αυτό και σιγά σιγά υπάρχουν τάσεις να αυξηθεί. Ένας τρόπος να αυξηθεί σημαντικά είναι να έρθουν ξένες επενδύσεις, να έρθουν ξένα κεφάλαια και να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα. Το θέλουμε? Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε? Ίσως θα μπορούσε να είναι μια όντως διαφορετική και από μόνη της θεματική βραδιά. Τα υπόλοιπα αύριο. 9 το βράδυ που θα είμαστε εδώ, όπως πάντα τη γνωστή μας ώρα, με το ανεμολόγιο. Να είστε καλά. Μένετε βεβαίως συντονισμένοι, καθώς έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Ni får kolla Uppsala, Apollopedialli. Va kolla Uppsala, Apollopedialli. Va kolla Uppsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ορεξάτοι και να σας δούμε και από τα μέρη μας. Είμαστε με τον Ηλία Σελιμά στο στούντιο, με την κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και έχουμε και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στις επιλογές των ασμάτων. Αυτό που πρέπει να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, δηλαδή να, τώρα που το είπα αστεία, έχουμε και τον Άγρυπνο. Δηλαδή δεν είναι όνομα αυτό που λέει και ο Παπαγιαννόπουλος, το κανονικό σου. 2 11 10 80 8 8 0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αυτό λοιπόν που θα μας απασχολήσει σήμερα έχει να κάνει με μια ιδέα που σίγουρα μέσα στο μυαλό του καθενός έχει περάσει κάποια στιγμή. Παρατηρώντας την πραγματικότητα, λες μέσα σου, θα αλλάξει ποτέ ρε παιδί μου αυτό το πράγμα προς το καλύτερο. Και θες να ελπίζεις ότι ναι, θα αλλάξει. Ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα αντιληφθούν το μάταιο του τρόπου με τον οποίο ζούμε. Έτσι δεν είναι. Αντιμετωπίζουμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε στο ευρύτερο σύμπαν. Τη γη, σαν σκουπίδο τενεκέ. Και δεν μας νοιάζει, καρφάκι δεν μας καίγεται για τη διαφθορά που λέγαμε χτες, για τα κατεστραμμένα συστήματα, για τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα και από τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, για τους ρημαδοδικτάτορες της οικουμένης. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι χειρότερα από ότι ήταν 30 χρόνια πριν και 40, νομίζω είναι καλύτερα τώρα, λίγο καλύτερα. Αλλά με πολύ σπρόξιμο, ρε αδερφέ. Το ερώτημα λοιπόν που λέγαμε και μάλιστα τόνισα ότι σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό ολονών. Είναι ένα παιχνίδι του ραδιοφώνου αυτό τώρα που θα κάνουμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Εάν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Θέλω να μου πείτε αυτό που σίγουρα καμιά φορά πριν πάρει τον άνθρωπο ύπνος περνάνε σκέψεις από το μυαλό, σενάρια, όνειρα, μισοξύπνια όνειρα εκείνη την ώρα. Και σίγουρα έχει περάσει και αυτό το ερώτημα, δηλαδή αν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είπαμε λοιπόν ότι θα παίξουμε απόψε ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι. Θα ονειρευτούμε μεγαλοφόνος. Γιατί το ερώτημα είναι ουτοπικό, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να σχηματίσει την κοινωνία από την αρχή. Αυτό ενδεχομένως να ήταν δουλειά του Θεού, αλλά και εκείνος δεν προλαβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί ύστερα από τόσα που περνάει η ανθρωπότητα, αν προλάβαινε, θα είχαμε δει το θαύμα. Μην το πάρετε για βλασφημία αυτό. Αν είχατε την ευκαιρία λοιπόν να σχηματίσετε από την αρχή την ανθρώπινη κοινωνία, ποιες θα ήταν οι αρχές απάνω στις οποίες θα βασιζόσασταν? Γεια σου Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Περίμενα να πω, θα πει κυρία Μάιρα.
0: Όχι, αυτό το θυμάμαι τώρα, πάει. έλαβα το σινιάλο την προηγούμενη.
1: Μπράβο. Δεν μου λες τι έγινε, διάβασες Τζον Ρόλς?
0: Τι, γιατί το λες αυτό?
1: Για το πείραμα που έβαλε.
0: Τι πείραμα έβαλα?
1: Αν σχεδιάζαμε την κοινωνία, ο Τζον Ρόλς είναι ένας σημαντικός πολιτικός φιλόσοφος.
0: Όχι, δεν διάβασα, δεν ήξερα καν το όνομά του.
1: Εκεί ήταν να δεις. Είχε βάλει και αυτό στην ίδια ερώτηση. Βεβαίως, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Μια θεωρία περί της δικαιοσύνης», «Theory of Justice». Ναι. Και σε αυτό λέει, ας πούμε, ότι πώς θα φτιάξουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αλλά για να είναι ένα πείραμα, ξέρεις, διανοητικό. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν ξέρουμε σε ποια κοινωνία θα γεννηθούμε, αν θα είμαστε άντρες ή γυναίκες, τι θρησκεία θα έχουμε, τι σεξουαλικό προτάνωση στον ανδολισμό, ας πούμε, αν θα είμαστε υγιείς ή θα έχουμε αναπηρία, αν θα είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
1: οπότε δεν ξέρουμε σε ποια κοινωνία θα γεννηθούμε, πώς θα θέλαμε να είναι αυτή η κοινωνία. Αυτό το ονόμασε πέπλο της άγνοιας ο Τζον Ρόλς. Γιατί σκεφτόταν ότι με αυτόν τον τρόπο, εφόσον δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε, βγάζουμε από τη μέση το προσωπικό μας συμφέρον. Οπότε θα προσπαθήσουμε να διαλέξουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη. Ώστε, γιατί δεν ξέρουμε αν εμείς θα καταλήξουμε στην τελευταία τάξη κάτω-κάτω, οπότε δεν θέλουμε να είμαστε οι πιο αδικημένοι. Ενώ αν τώρα, εφόσον ξέρουμε ποια είναι η θέση μας, επιλέξουμε, ένας που είναι πλούσιος θα κοιτάξει το συμφέρον του. Θα τον ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να υπάρχουν νόμοι ισχυροί που να προστατεύουν την ιδιοκτησία. Ενώ αν είναι στη φτωχή τάξη, θα θέλει νόμους που να ευνοούν την αναδιανομή του πλούτου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Περιμένω με φοβερό ενδιαφέρον να ακούσω τι θα πούνε οι φίλοι ακροατές γι' αυτό, γιατί επηρέασε πολύ την πολιτική θεωρία του 20ου αιώνα, οι θεωρίες του Ρόλς.
0: Συγγνώμη, βλέπεις εσύ πουθενά επιρροή επάνω στην πολιτική πραγματικότητα από τέτοιες ιδέες? Εγώ δεν το βλέπω.
1: Αυτό είναι πολιτική φιλοσοφία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι...
0: Επειδή είπες ότι τα σημάδια φαίνονται.
1: Υπάρχουν και άλλοι που είναι αντίπαλοι του Ρόλς. Ο Νόζικ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που αυτός προτιμάει να δώσει έμφαση στην ατομική ιδιοκτησία. Ναι. Θέλει ιδιοκτησία γενικώς.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι εφαρμόζονται. Και μάλιστα πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Επειδή έγινε αναφορά πριν...
0: Ποιο είναι το άλλο άκρο?
1: Να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το άλλο άκρο είναι ο αναρχοκαπιταλισμός. Επειδή έγινε αναφορά πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, νομίζω, στον Χαβιέρ Μιλέη, που είναι ο πρωθυπουργός της Αργεντινής. Αυτός, κατά δήλωσή του, είναι αναρχοκαπιταλιστής. Ο αναρχοκαπιταλιστής τι θέλει? Θέλει πλήρη κατάργηση του κράτους, να μην υπάρχουν φόροι, να μην υπάρχει τίποτα. Τα πάντα να είναι ιδιωτικά, ακόμα και ο στρατός.
0: Και η αστυνομία. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, η δικαιοσύνη, τα πάντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μόνο όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να έχει υγεία, παιδεία, αυτά που θεωρούμε δημόσια αγαθά. αφού αν θέλει το στρατό και την αστυνομία ιδιωτικά, ακόμα περισσότερο θα θέλει αυτά τα πράγματα. Ποιος θα μπορεί να πληρώνει για να έχει στρατό, ας πούμε, η αστυνομία να τον προστατεύει? Δηλαδή ευνοεί αυτούς που έχουν χρήματα. Είχες δει μια ταινία που ήταν με ένα τρένο, στα αγγλικά ο τίτλος τώρα ήταν Snowpiercer νομίζω.
0: Που δεν σταμάταγε πουθενά επειδή κουβαλούσε μια βόμβα.
1: Όχι, δεν κουβαλούσε βόμβα. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει και ήταν χιονισμένο παντού. Ναι. Και ήταν οι πλούσιοι στα μπροστινά βαγόνια και οι.
0: Ναι, κάτι έχω δει. Ναι.
1: Οι πληγοί στα πίσω.
0: Ναι.
1: Και αυτό ο αναρχοκαπιταλισμός κάτι τέτοιο μου θυμίζει, γιατί είναι τελείως ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Γιατί πράγματα. Και βέβαια πάντα εξαρτάται από την κοινωνία που θέλουμε να έχουμε. Γιατί εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι η παιδεία και η υγεία, επειδή είναι δημόσια αγαθά, πρέπει να είναι και δημόσια εξ ολοκλήρου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις τον άλλον να πληρώνει για να μάθει, όταν θες να έχεις πεπαιδευμένους πολίτες, πολίτες που να ξέρουν τι τους γίνεται. Όπως επίσης και με την υγεία. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι προσιτά σε όλους.
0: Και δεν μου λες, ναι, όχι, ναι, ολοκλήρωση.
1: Όχι, όχι, όχι, πες μου εσύ.
0: Πώς θα όριζες εσύ την ιδανική κοινωνία? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είχες τη δυνατότητα, έτσι κι αλλιώς θεωρητικά είναι όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και ουτοπικά επίσης.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά τι θα πεις στο ερώτημα πώς θα όριζες μια ιδανική κοινωνία?
1: Μια ιδανική κοινωνία, ξέρεις, ως ιδανικό, ας πούμε, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να υπάρξει. Θα ήθελα, ας πούμε,
0: ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές?
1: Για μένα, σε μια δίκαιη κοινωνία, θα ήταν αυτό. Να υπάρχουν τα βασικά αγαθά να προσφέρονται σε όλους. Να μην υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που να ζουν με ένα δολάριο την ημέρα και άλλοι που να είναι σαν τον Μάσκ, ας πούμε,
0: ναι,
1: και να έχουν
0: και
1: πολλά λεφτά. Επίσης, για μένα δεν είναι σωστό να έχει κάποιος τόσα πολλά λεφτά, γιατί το χρήμα σου δίνει δύναμη.
0: Ναι.
1: Και αυτός που έχει δύναμη ξεπερνάει τους νόμους, ξεπερνάει τα πάντα. Είναι πάνω από όλους και όλα.
0: Είναι εφικτή η απόλυτη αξιοκρατία?
1: Δεν υπάρχει αξιοκρατία.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι.
1: Ψηφίτη γενικώς αξιοκρατία δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως, αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους. Γιατί εγώ, ας πούμε, ποιος ήταν αυτός που έλεγε για τον Μιλέη, ο ακροατής που αυτά που λέει πρέπει να είναι, η πηγή να είναι το Facebook. Γιατί αυτά που έλεγε για τον Μιλέη και τον εκθίαζε, τα λέει μόνο μιλάει για τον εαυτό του. Είχα παρακολουθήσει πριν κάτι μήνες μια συνέντευξή του στον Lex Friedman και έλεγε ότι έχει κάνει τα θαύματα στην Αργεντινή. Πράγμα που δεν έχει γίνει. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό. Σε ενδιαφέρει να σου πω αυτά?
0: Ναι, παρακαλώ, με πολύ ενδιαφέρον τα ακούω.
1: Δεν ξέρω αν σε γι' αυτό λέει, για να μην κουράζει.
0: Μην ανησυχείς.
1: Έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό, έκανε τις απίστευτες περικοπές. Από τους 300.000 δημοσίους υπαλλήλους έδιωξε 50.000. Οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν να πεινάνε ξαφνικά από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό το σοκ που έλεγε, για το οποίο μιλούσε και ο ίδιος στην προεκλογική του εκστρατεία, είχε δει τον Μάσκ που ήταν με ένα πριόνι,
0: ναι,
1: ένα ηλεκτρικό πριόνι. Είναι η μόδα που λάνσαρε ο Μιλέη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έκανε τόσες περικοπές στην κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα αυτές οι περικοπές να έχουν επηρεάσει τον τομέα της υγείας, να έχουν λυπή υγεία. Έχει κόψει συντάξεις, έκανε απολύσεις. Ο κόσμος, μειώθηκε και η αγοραστική δύναμη του κόσμου. Και με κάποια άλλα μέτρα που πήρε, αλλά και με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, κατέβηκε και ο πληθωρισμός. Δηλαδή, άμα σταματήσουμε να αγοράζουμε, κατεβαίνει ο πληθωρισμός, δηλαδή από το 211 που ήταν, πήγε στο 31. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι δεν έπεσαν οι τιμές. Όταν ακούμε πληθωρισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι το νούμερο αυτό δείχνει το ρυθμό αύξησης των τιμών. Δηλαδή αν από το 200 πέσει στο 31, σημαίνει ότι δεν αυξάνεται με κατά 200%, αυξάνεται κατά 31%, όπως εμείς τώρα. Που έπεσε ο πληθωρισμός και μπορεί να έχουμε 3% πληθωρισμό, σημαίνει ότι οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται. Απλώς αυξάνονται με 3%. Δεν αυξάνονται όπως πριν, ξέρω εγώ, με 10% για παράδειγμα.
0: Μια στιγμή, Μαέρα, μπορείς να μου εξηγήσεις τι δουλειά κάνεις?
1: Τα φράστρια είμαι.
0: Α, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Απλώς μου κάνει εντύπωση το εύρος των πραγμάτων που έχεις ως πληροφορίες. Και από άλλες φορές που έχουμε μιλήσει.
1: Τα πολιτικά θέματα και κάποια διεθνή, γιατί έχω και γνωστούς από την Αργεντινή, με ενδιαφέρουν. Γι' αυτό τα ψάχνω. Και τα ψάχνω πολύ για να... Εν τω μεταξύ, αυτό που έλεγα για τον Μιλέη, τον Οκτώβριο έγιναν κάποιες ενδιάμεσες εκλογές ακόμα και αυτή στην Αργεντινή. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε πει ότι αν δεν κερδίσει ο Μιλέη, αν δεν τον ψηφίσουν το Μιλέη, δεν θα δώσει 20 δις δολάρια. Αυτά τα 20 δις δολάρια είναι κατά κάποιο τρόπο, για να μην εξηγώ, είναι currency swap, είναι ανταλλαγή νομίσματος. Δηλαδή να του δώσει δολάρια στον Μιλέη και ο Μιλέη να του δώσει πέσος, αργεντίνικα. Προκειμένου να στηριχτεί η οικονομία του Μιλέη, αν δεν το έκανε αυτό ο Τραμπ, θα έχει καταρρεύσει η οικονομία της Αργεντινής. Δηλαδή ο Μιλέη δεν είναι κανένας μάγος που έβγαλε το ραβδάκι και το έκανε αυτό που έκανε. Είναι ένας τελείως sui generis άνθρωπος. Φαντάζομαι του ψώφισε ο σκύλος και πλήρωσε για να του κάνουν 5 κλόνους. Είχε 5 κλόνους του σκύλου που είχε πριν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μέτρα που...
0: Ναι, ολοκλήρωση.
1: Όχι, δεν να πω απλώς ότι τα μέτρα που έχει πάρει οι επιχειρηματίες και όλοι αυτοί είναι υπέρ του. Ο κόσμος όμως δεινοπαθεί. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν παίρνει κανείς μέτρα σε μια κοινωνία, ας πούμε, προκειμένου να τη διορθώσει, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό κόστος. Γιατί άμα πεθάνουν οι άνθρωποι από την πείνα, τι νόημα έχει με, τι έκανες? Τίποτα.
0: Μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς διαφθορά?
1: Απολύτως χωρίς διαφθορά δεν το πιστεύω. Όχι. Ότι μπορεί να υπάρξει. Ωστόσο μπορεί να υπάρξουν χώρες με μικρό ποσοστό διαφθοράς. Υπάρχει και ένας δείκτης, άμα τον δεις, δείκτης διαφθοράς σε χώρες, βλέπεις ότι στις σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ χαμηλός. Σε χώρες όπου υπάρχει περισσότερη φτώχεια είναι πολύ υψηλότερος.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι υψηλό σε χώρες που οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
0: Ναι, όπως εδώ για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ταυτοχρόνως, στις χώρες που δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ούτε στις κυβερνήσεις, ούτε σε αυτά, είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύει σε συνωμοσίες. Οπότε με τον COVID ήταν μια... είχε δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα μια έρευνα. Η πιο συνωμοσιολογική χώρα ήταν η Νιγηρία. Και η νούμερο 2 ήταν η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές οι συνωμοσίες, ειδικά με τον COVID, δεν ξέρω αν τις έχεις παρακολουθήσει, άνθησαν στο Facebook.
0: Δεν μπορώ να πω ότι έδωσα πολύ σημασία. Έτσι, δηλαδή δεν απέκτησα εξειδίκευση.
1: Όχι, καλά, εντάξει, τι εξειδίκευση, αφού εκεί πέρα ένας το λέει και μετά βγαίνουν οι υπόλοιποι και λένε μπράβο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, ήταν ένας τραγουδιστής που είχε βγει από reality show στο Facebook και είχε πάρει μια έκθεση του ΕΟΔΗ και είχε πει, ορίστε, κοιτάξτε, ότι σε αυτή την έκθεση λέει ότι 3.200 άτομα πέθαναν από εποχική γρήπη. Και αυτοί είναι περισσότεροι από τη... Είναι από τον COVID. Ήταν τότε στο πρώτο κύμα. Ξέρεις, είμαστε κλεισμένοι μέσα και δεν είχαμε απώλειες.
0: Μάλιστα.
1: Και μένα μου κάνει τόσο φοβερή εντύπωση. Λέω, μα πώς είναι δυνατόν? Και ψάχνω, βρίσκω την έκθεση του ΕΟΔΗ και τελικά αυτό το νούμερο ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει στο νοσοκομείο να νοσηλευτούν.
0: Μάλιστα.
1: Οι θάνατοι από εποχική γρήπη ήταν 150.
0: Ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: ο οποίος αναφέρθηκε πρώτη φορά στον Μιλέη μέσα, ναι, από την εκπομπή, λέει, η κυρία που μιλάει τώρα λέει πολλές ανακρίβειες. Το ποσοστό φτώχειας έπεσε από το 52% στο 27% σε 2 χρόνια, αλλά η κυρία θέλει να πει στον κόσμο ότι οι Αργεντίνοι υποφέρουν από τον Μιλέη.
1: δεν θέλουν, ότι υποφέρουν από το μιλέι, υπάρχουν διαδηλώσεις, έτσι. Οι άνθρωποι και οι συνταξιούχοι, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για την Αργεντινή και ήταν ένας συνταξιούχος ο Βρακομής που παίρνει 250 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σύνταξη. Αυτή είναι η σύνταξη του 65% των Αργεντινών. Και ήθελε να πάει να πάρει τα φάρμακά του πριν. Τα φάρμακα τα παίρνανε χωρίς συμμετοχή, τώρα πρέπει να πληρώνουν το 50%. Οπότε πήρε τα μισά φάρμακα για να παίρνει μέρα παραμέρα. Εσάνω αυτόν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης οι τιμές είναι στα ύψη. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να αντεπεξέλθουν. Αυξήθηκε το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το νερό, τα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι οι πηγές του Νίκου είναι από το Facebook, όπως ήταν και οι πηγές του για, για τον COVID.
0: Ο Νίκος είναι άνθρωπος, από ό,τι έχω αντιληφθεί και από κείμενα που μου έστειλε, πρώτα απ' όλα μεταφράζει άρθρα, γράφει ηθικά του πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ελλιπής η γνώση του, γιατί τα ψάχνει. Ναι.
1: Μισό λεπτό, το τι γράφει, με το τι πιστεύει, δηλαδή ένας συνωμοσιολόγος επίσης γράφει. Δεν λέω ότι είναι.
0: Ναι, μα εγώ σου μιλάω, μου έστειλε κείμενα διακεκριμένων ανθρώπων.
1: Ναι, διακεκριμένους, ας πούμε, ήταν ο Τζον Ιωαννίδης που έλεγε, ο οποίος δεν ξέρει πλέον τις εκτίμησεις των συναδέλφων του, γιατί είχε γράψει ένα άρθρο το Μάρτι του 20, να θυμίσω ότι το COVID ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 19.
0: Ναι.
1: Και κάτι στους υπολογισμούς του ήταν για 10.000 άτομα που θα νοσούσαν, τελικά, όχι 10.000 θα νοσούσαν, συγγνώμη, ότι 10.000 θα ήταν οι θάνατοι, τελικά έφτασαν 1.000.000 σχεδόν στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο που δημοσίευσε, δηλαδή αυτός ήταν άνθρωπος στον οποίο έκαναν αναφορές άλλοι για μελέτες του, για άλλα πράγματα που είχε κάνει. Αλλά μιλάμε στο COVID, στον COVID το χάσε τελείως και δεν μπορείς να έρχεσαι και να επικαλείσαι τον Ιωαννίδη έναν τη στιγμή που η ακαδημαϊκή κοινότητα συμφωνούσε τότε για τον εμβολιασμό. Γιατί είναι η μόνη λύση. Αναρωτιόταν ο ακροατής αν ο εγκλισμός ήταν η λύση. Ο εγκλισμός είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Τον κάνεις αρχικά μέχρι να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την επιδημία, την πανδημία σε εκείνη τη φάση. Mm. Η άλλη λύση θα ήταν να τα έχουν αφήσει όλα ελεύθερα. Αλλά πάλι κοιτάς το κοινωνικό κόστος. Πόσοι θα είχαν πεθάνει μέχρι τότε. Κατάλαβες, μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία αγέλης, που αυτό είναι το ζητούμενο, που επιτυγχάνεται είτε αν κολλήσουν όλοι οι άνθρωποι, ένας επαρκής αριθμός μάλλον ατόμων, ώστε να περιοριστεί ή να εμβολιαστούν, γιατί αυτός είναι ο άλλος τρόπος ανοσίας, ο εμβολιασμός. Επίσης, με τα στοιχεία, γιατί έδωσε κάτι στοιχεία που έλεγε που δεν θεωρώ ότι ήταν σωστά, το 21, για να δώσω ένα παράδειγμα, λοιπόν όχι, το 20, οι θάνατοι ήταν στρογγυλεύω στην πλησιέστερη χιλιάδα. Ήταν 131.000. Το 21, 144.000. Ήταν αυτό με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω της έξασης της πανδημίας. Θα μας πει λοιπόν ότι δεν πέθανε ο κόσμος. Πέθανε. Το 22 ήταν 141.000. Το 23, 128. Άρχισαν να μειώνονται τα θύματα γιατί άλλαζε και η μορφή του COVID, αν θυμάσαι, που βγαίναν άλλες παραλλαγές και τώρα έχει γίνει ενδημικός, δεν έχει πια εκείνη τη θανατηφόρα δράση που είχε τον πρώτο καιρό.
0: Τον πρώτο καιρό, μάλιστα. Οκ, αγαπητή μου Μάιρα.
1: Οκ, αγαπητή μου, σου χρωστά ακόμα ένα πείμα, έτσι.
0: Ναι, θα μου το στείλεις ή θα μου το απαγγείλεις.
1: Όχι να το απαγγείλω. Εσύ είσαι γι' αυτά.
0: Καλά. Εννοείς σαν αυτό τη Δημουλά που μου έστειλες.
1: Όχι. Βρε, εγώ δεν εννοώ. Εσύ είσαι γι' αυτά.
0: Καλά. Εννοείς σαν αυτό τη Δημουλά που μου έστειλες.
1: Όχι. Βρε, εγώ δεν σου έχω.

0: με ανισότητες οικονομικές ή κοινωνικές σε μια κοινωνία, αρκεί αυτές οι ανισότητες να λειτουργούν προς όφελος των αδυνάτων.
1: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για να πλησιάσουμε έστω μια ιδανική κοινωνία σήμερα? Τα μεγαλύτερα εμπόδια.
0: Η ιδανική κοινωνία. Καταρχάς να ξαναπώ ότι δεν πιστεύω ότι υπάρξει, αλλά να φτιάσουμε μια καλύτερη κοινωνία.
1: Μα έτσι κι αλλιώς το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή αυτό. Ότι είναι ουτοπία το ερώτημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αγγίζουν την ουτοπία. Από μη τόπος, από την αρχαιότητα. Ουτόπος.
0: Ναι, δεν είναι ελληνική λέξη όμως, έτσι.
1: Γιατί δεν είναι ελληνική λέξη?
0: Γιατί είναι κάτι να δεις πιανού, είναι ως Άγγλο φιλοσόφου, είναι γιουτόπια. Και το έφτιαξε από ελληνικές...
1: Από αυτό λέω, από ελληνικές λέξεις το έφτιαξε.
0: Ναι, ναι, απλώς δεν είναι ελληνική με την έννοια ότι δεν είναι διευθυντικό ξαναμή. Εγώ εκεί που προσβλέπω είναι κοινωνίες πιο ανεπτυγμένες, όπως είναι ας πούμε σκανδιναβικές.
1: Ναι.
0: Κοινωνίες που έχουν θεσμούς που λειτουργούν. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας στην Ελλάδα. Δεν έχουμε θεσμούς που λειτουργούν, γι' αυτό καθένας κάνει ό,τι το καπνίσει. Βλέπεις εδώ πέρα, ας πούμε, πόσα σκάνδαλα έχουν βγει, τι γίνεται, και προσπαθούν, ξέρεις, με τον ΟΠΕΚΕΤΕ, με τις παρακολουθήσεις. Επίσης, χρειαζόμαστε και καλύτερη οικονομική κατάσταση, ξέρεις, γιατί όταν οι άνθρωποι είναι σε δεινή οικονομική θέση, παλεύουν για άλλα πράγματα. Δεν σκέφτονται το ανώτερο, το καλύτερο, το πιο φιλοσοφημένο, δεν ξέρω πώς να το πω. Σκέφτονται πράγματα πιο πεζά, γιατί αυτό που προέχει είναι η επιβίωσή τους. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι, να προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα. Thomas More,
0: Α, ναι.
1: Thomas More, το βρήκα τώρα στη Wikipedia.
0: More,
1: M-O-R-E. Δεν θα έπρεπε να έχει δύο O για να είναι μόνο.
0: Ναι, έχει μια πολύ το δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει τη λέξη ουτοπία την επινόησε ο Thomas More το 1516 όταν δημοσίευσε το βιβλίο του Utopia. Έτσι, η λέξη είναι λογοπαίγνιο από τα ελληνικά ου που σημαίνει όχι και τόπος που σημαίνει τόπος. Άρα ουτοπία σημαίνει κυριολεκτικά τόπος που δεν υπάρχει. Παράλληλα η λέξη θυμίζει και το ελληνικό εύτόπος, καλός τόπος, ευτοπία δηλαδή, δημιουργώντας ένα διπλό νόημα, ένας ιδανικός τόπος που ίσως δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα κυρία μου.
0: Μάλιστα κυρία μου.
1: Μα καλά τρόπος του λέγει, δηλαδή δεν σε είπα κυρία Μάιρα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, το κυρία με το μικρό όνομα εμένα με χαλάει πάντα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν έχω συνηθίσει το κυρία με το επώνυμο, ξέρει. Okay. Αλλά μια κυρία με επώνυμο, είμαστε με το μικρό μας όνομα.
1: Κοίτα, αν ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα να λέω το επώνυμό τους. Άμα μου το έχουν επιτρέψει οι ίδιοι, το λέω. Πώς είναι το δικό σου το επώνυμο?
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να πω το επώνυμο.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς λοιπόν, επειδή χρησιμοποιώ το μικρό, γι' αυτό.
1: Εντάξει, Μάιρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μάνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: 2-11-10-80-880 και ο Ηλίας θα μας δώσει τώρα τον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραίο το θέμα σου απόψε.
0: Να σε καλά.
1: Με επηρεάζει και με τον τρόπο που εργάζομαι και με τον τρόπο που ζω. Θα βάλω φαντασία, θα βάλω πραγματικότητα και θα δείξω αποτελέσματα.
0: Τέλεια.
1: Το τζάμπα τελείωσε. Το μεγαλύτερο κοράψιον είναι στο τζάμπα μέσα. Γιατί όταν το κράτος δίνει τζάμπα, άμα γουστάρει το Μάνο τον δίνει, άμα δεν γουστάρει τον Χρήστο δεν τον δίνει. Και έτσι δεν πάμε πουθενά. Ο Μάνος, επειδή είναι πιο όμορφος, τα έχει στη τσέπη, κάνει το κέφι του, κάνει τη ζωή του. Ο Χρήστος που είναι άσχημος, δεν πάει πουθενά. Αλλάζουμε τώρα το πατρόν Μάνο. Η φαντασία, ο σχεδιαστής, σχεδιάζει κάτι στο μυαλό του. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Σχεδιάζει πώς θα ντύσει μία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Βλέπει ότι μία γυναίκα γύρω στο size 10, ας το πούμε, θα χρειαστεί τόσο μάκρος του μανικιού, τόσο περιφέρεια, τόσο στήθος.
0: Ναι.
1: Αφού το φαντάζεται και κάνει τη φωτογραφία όμορφη, μετά πάει στον επόμενο σκαλοπάτι που είναι ο πατρονίστας, αυτός που βάζει το σχέδιο στο χαρτί.
0: Mm.
1: Και του λέει κάτω μου αυτό, μου αυτό και αυτό και αυτό. Ο πατρονίστας που καταλαβαίνει, το κάνει αυτό και αυτό και αυτό, είναι έτοιμο τώρα. Τώρα θα χρειαστεί να βρούμε μια γυναίκα που να χωρέσει μέσα σε αυτό που κάναμε. Και άμα δεν είναι εύκολο να χωρέσουν όλες οι γυναίκες, θα τις πούμε ή θα δυνατήσουν ή θα εργαστούν για να μπορέσουν να χωρέσουν μέσα σε αυτό που κάναμε.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλάω, έφερα παράδειγμα τη γυναίκα, μπορεί να είναι, μιλάω για όλη την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικής, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το έθνος, τη δύναμη, το στρατό, το χρήμα, τα πάντα, πρέπει να ξεκινήσουν από κάτι μικρό. Δίνουν το περιθώριο στην πολιτεία να κάνει ξεχωριστές κοινότητες. Η κοινότητα πρέπει να χωρέσει μέσα και φτωχούς και πλούσιους. Τι κάνει? Χωρίζει τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα που θα είναι για τους φτωχούς, αφού δεν έχει τσέπη, θα πάρει ένα οικόπεδο μικρό. Αφού έχει τσέπη, θα πάρει ένα οικόπεδο μεγάλο. Το οικόπεδο μεγάλο, σε λέει η κοινότητα, το τζάμπα τελείωσε. Πρέπει να πληρώσεις φόρο τώρα, εμένα. Και εφόσον έχεις μεγάλο οικόπεδο, θα μου δώσεις περισσότερα. Και μετά που θα πάω στον Χρήστο που έχει μικρότερο οικόπεδο, θα με δώσει λιγότερα. Αλλά τα παιδιά αυτού που έχει μεγάλο οικόπεδο, με τα παιδιά του Χρήστου που έχει μικρό οικόπεδο, θα πάνε στο ίδιο σχολείο. Εγώ θα τους δώσω, η κοινότητα με το φόρο που μαζεύει, θα ξοδεύσει χρήματα για να φέρει διδασκάλους να εκπαιδεύσουν και του πλούσιου το παιδί με τον ίδιο διδάσκαλο και του φτωχού το παιδί με τον ίδιο διδάσκαλο. Να ετοιμάσουν την κοινότητα με καλούς δρόμους, με καλές αποχετεύσεις, με καλή νομοθεσία, με αστυνομία, με πυροσβεστική, την οποία την προστατεύουν. Σε ό,τι συμβεί την προστατεύει. Πώς λειτουργεί η κοινότητα? Με αυτό που δεν είναι τζάμπα, με τη φορολογία του καθενός μας. Ο καπιταλισμός έχει βρει τον δρόμο του Μάνο, αλλά χρειάζεται πολλά χρόνια. Και εδώ στην Αμερική, δεν θέλω να το καταλάβει, ποιον τον αρέσει να πληρώνει? Κανένα δεν τον αρέσει να πληρώνει. Αλλά πώς λένε στα χωριά μας, καλύτερα γαϊδουρόδαινε παρά γαϊδουρογύρευε. Τι θα κάνεις? Θα γαϊδουροδέσεις, θα πληρώσεις φόρο, γιατί άμα σου βγει μια ανάποδη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η ίδια η ζωή
0: ή,
1: δεν είναι,
0: όπως λέει ο Χόρχε Μπουκάη, τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν.
1: Ασφαλώς. Και όσο το παλεύεις, τόσο πώς να σου πω, και το φέρνεις εκεί που θέλεις, τόσο το ευχαριστιέσαι. Και με αυτές τις περιπτώσεις αποφεύγουμε το τζάμπα. Το τζάμπα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, έτσι έχω διαπιστώσει. Μεγάλωσα στην Ελλάδα και έφυγα στα 25 μου. Το τζάμπα το γνώρισα πολύ καλά, Μάνο, και την αχαριστία και όλη τη βρωμιά τη γνώρισα το τζάμπα πολύ καλά. Εδώ όταν ήρθα και αποφάσισα, γιατί ρώτησα που θα μείνω, που θα πάω να βρω σπίτι να αγοράσω, ρώτησα πριν να κάνω τις κινήσεις, και μου είπε ένας Ελληνοαμερικάνος, Μου λέει, θες να μείνεις σαν Έλληνα τζάμπα, μου λέει, ή θες, μου λέει, να πληρώσεις για αυτή τη χώρα. Εσύ, του λέω, αυτό το κράτος εγώ το αγάπησα πριν έρθω, του λέω. Τελείωσα, μου λέει, μου δεις την απάντησή σου. Θα πάρει να βρεις μια κοινότητα, μου λέει, που θα έχει φόρο. Πετάθηκαν οι άλλοι Έλληνες και του λέει, τι του λες ρε του παιδιού, ρε σε χαζό, ρε, άρα που τα λάδες, λέει, φυγέτε από εδώ, λέει, εσείς δεν κάνετε, λέει. Το ρώτησα κάτι το παιδί, λέει, και μου απάντησε. Θα πάει να βρεις μια κοινότητα, μου λέει, έχει τόσες κοινότητες. Θα πληρώνεις φόρο, μου λέει. Αυτή είναι η κοινότητα, θα σε προστατεύσει, θα δώσει καλή εκπαίδευση στα παιδιά σου, θα έχεις καλή αστυνομία, θα έχεις καλούς δρόμους, θα έχεις τα πάντα. Δεν θα είναι τζάμπα, θα τα πληρώνει. Δεν έχει. Έχει για ένα μικρό οικόπεδο. Υπάρχουν μικρά οικόπεδα, θα πάει να βρει ένα μικρό οικόπεδο. Και έτσι έγινε. Να σου πω τώρα το αποτέλεσμα τι έγινε χτες.
0: Ναι.
1: Προχτές και χτες. Προχτές είχαμε γερούς ανεμοστρόβιλους εντός στην περιφέρειά μας. Και εμείς ζούμε κάτω από δέντρα. Τα δέντρα τα ξεριζώνουν εδώ μαζί με το οικόπεδο. Όταν είναι τέτοια ανεμοστρόβιλοι, πέφτουν τα δέντρα, πλακώνουν σπίτια, κρίνουν δρόμους της κακομοίρας. Είχε διακοπεί το ρεύμα για από τις 5.30 ώρα του Σαββάτου. Το απόγευμα. Λοιπόν, βγαίνει η εταιρεία που έχει τον ηλεκτρισμό. Βγαίνει στους δρόμους και κόβει, αναγκάζει τον ιδιοκτήτη να κόψει το δέντρο, να τον βοηθάει κιόλας, αλλά τον αναγκάζει να κόψει το δέντρο που έπεσε από το οικόπεδό του πάνω στα σύρματα και έκοψε τα καλώδια.
0: Mm.
1: Right. Ο διακτήτης αναγκάζεται, βρίσκει μηχανήματα, βρίσκει εταιρείες, ξέρω εγώ, μαζεύει, όχι το καθαρίζει αμέσως, δεν προλαβαίνει το καθαρίσει, αλλά μαζεύει το δέντρο μέσα στο οικόπεδό του, ανοίγει τον δρόμο, το κεντρικό.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία που έχει το, που διανέμει το ηλεκτρικό και είναι υπεύθυνη για τα καλώδια και τις γεννήτριες, είναι στο δρόμο και συνδέει καλώδια. Επειδή είναι τόσο μεγάλη ζημιά και δεν φτάνει το προσωπικό της για να προλάβει το κακό που λένε, να φέρει τη ζημιά σε πέρας γρήγορα, καλάει από άλλες πολιτείες ή από άλλες περιφέρειες της πολιτείας. Ανθρώπους τους καλάει να έρθουν να εργαστούν. Τους πληρώνει βέβαια, δεν τους καλάει τζάμπα.
0: Ναι.
1: Χτες, 4 η ώρα το απόγευμα, ήρθε σήμα στο κινητό μου, ότι το ρεύμα, γιατί στο εκεί που μένω είχα ρεύμα, αλλά εδώ που είναι το εργαστήριό μου δεν είχα ρεύμα. Το ρεύμα έχει διορθωθεί και όποτε θέλεις μπορεί να πας να επισκεφθείς το εργαστήριό σου. Τα αποτελέσματα μέσω του πληρώματος, αυτά είναι. Εάν, εγώ το φαντάστηκα, το σκέφτηκα, είμαι και στη δουλειά. Όταν δουλεύω έτσι είμαι, η δουλειά μου έτσι είναι. Πάω στο σχεδιαστή, μετά πάω στον πατρονίστα και μετά είμαι εγώ άνθρωπος που κάνω τη δημιουργία του σχεδιαστή και του πατρονίστα. Κάνω το έργο, δηλαδή κάνω το ρούχο, ας το πούμε έτσι.
0: Καλώς.
1: Με τέτοιο τρόπο πρέπει να δουλέψει όλος ο κόσμος. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να βάλεις και την προσπάθειά σου και το χρήμα σου. Τώρα, ο καπιταλισμός τον βρίζουνε και λένε ότι δεν είναι καλός. Οι μεγάλοι, όλοι οι μεγάλοι που υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο παίρνουν δάνεια από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Δάνεια, όχι δωρεάν. Θα μου τα γυρίσεις μια μέρα. Τώρα μπορεί αυτός που παίρνει τα δάνεια να πει, κοίταξε να δεις, εγώ προσφέρω σε εκατομμύρια ανθρώπους της χώρας του εργασία, πρέπει να μου δώσεις καλύτερο επιτόκιο, να μην δεν μου δώσεις επιτόκιο. Αυτές είναι άλλες συμφωνίες που θα τις κάνουν οι ιδιώτες. Αλλά όταν δίνουν το χρήμα, το δίνουν το χρήμα στον ιδιώτη για να μπορέσει να αναπτύξει εργασία για τους υπόλοιπους ανθρώπους που χρειάζονται εργασία. Και αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν και μεγάλα μυαλά και σκέφτονται πώς θα τα δημιουργήσουν αυτά, πώς θα παράξουν εργασίες και πώς θα βάλουν τον κόσμο να εργαστεί για να φέρει ψωμί στο σπίτι του, να πληρώσει για την υγεία του, να πληρώσει για τα έξοδα της εκπαίδευσης των παιδιών του. Και κοίταξε να δεις, δεν σημαίνει πάντα ότι θα περισσέψεις και για διακοπές. Άμα θα περισσέψεις και για διακοπές, καλά θα είναι. Τώρα, εάν τα έχεις ξεπληρώσει όλα αυτά, παιδιά, σπίτι και υγεία, κάνε όσες διακοπές θέλεις με τα λεφτά που σου περισσεύουν. Δεν σε πειράζει κανένα. Και πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά πρώτα σαν άτομο, εγώ τουλάχιστον, σαν οικογενειάρχης, σκεφτόμουν να τακτοποιήσω την οικογένειά μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Και μετά, άμα είχε μερικές μέρες για βαχύνωση και διακοπές, τις έπαιρνα. Δεν είχε και τι έγινε, θα δουλέψουμε ξανά. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Αυτή την αντίστροφη σκέψη, άμα την κάνει ο πολλής πληθυσμός, νομίζω ότι θα βρεθούμε σε καλύτερες μέρες. Δεν ακούγεται καλή η σκέψη μου. Αλλά το είχε εμπεδώσει και το έλεγα προχθές στην εκπομπή του Λαβίθη. Ένας καθηγητής του MIT, Έλληνας καθηγητής, ο οποίος διδάσκει εδώ στο MIT, είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Γύρισε και είπε ανοιχτά ότι σε 10 χρόνια στις ΗΠΑ αλλάζει τον τρόπο σκέψεων. Γιατί βλέπεις πώς λειτουργούν τα πράγματα από διαφορετική γωνιά. Εγώ έχω πάνω από 10 χρόνια εδώ στις ΗΠΑ και το καταλαβαίνω αυτό, το βλέπω. Αλλά δεν βρίσκω την ανταπόκριση στο όλα τζάμπα. Όλα με πληρωμή είναι καλύτερα. Εάν είσαι άνθρωπος μπορεί να παράξεις περισσότερο, θα παράξεις και χρήμα περισσότερο. Εάν δεν μπορείς, θα παράξεις όσο μπορείς. Και δεν είναι καθόλου κακό. Πας σε μια μαρκέτα, σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις για τα καθημερινά. Και μέσα εκεί που ψωνίζεις είναι και εκατομμυριούχοι. Δεν είναι φτωχοί σαν και εμένα. Ψωνίζουν και αυτοί από την ίδια αγορά που ψωνίζεις και εσύ. Μπορεί αυτοί να παίρνουν άλλο κρέας, εγώ να παίρνω άλλο κρέας. Αλλά βλέπεις όλη αυτή η, ας την πούμε, διαφορετικότητα της οικονομικής καταστάσεως των ανθρώπων συναλλάσσεται μεταξύ τους. Δεν είναι θεοί που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Είναι ανθρώποι. Και μπορεί να τους βρεις στον δρόμο σου. Μπορεί να βρεις έναν ηθοποιό στον δρόμο σου. Μπορεί να βρεις έναν μεγάλο δημοσιογράφο στον δρόμο σου και να τον μιλήσει, να σε μιλήσει. Μπορεί να βρεις τον κυβερνήτη, τον δήμο. Όποιος βρεις στον δρόμο σου, τους βρίσκεις στον δρόμο σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σου, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα συνεχίσω να σε ακούω. Γεια σου, ευχαριστώ.
0: Στο καλό, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σου.

Πάμε προς την κορυφή της ώρας από ό,τι βλέπω. Είναι 2 περίπου λεπτά πριν από τη μία. Έχουμε ένα υποθετικό, ποιητικό τρόπον την ερώτημα, στο οποίο καλείστε να απαντήσετε, διότι σίγουρα το έχετε σκεφτεί και οι ίδιοι. Εάν μπορούσατε να σχεδιάσετε μια δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε η κοινωνία αυτή? Και διαβάζω μερικά από τα σχόλια που κάνατε κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα σήμερα. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου λέει: δίκαιη είναι η κοινωνία που δίνει σε όλους αυτό που χρειάζονται για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Μια κοινωνία είναι άδικη όταν αποφασίζουν λίγοι για πολλούς. Καλή εκπομπή. Ο κύριος Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη λέει: Φωτεινή, ένας πολύτεκνος οικοδόμος έχει πολύ περισσότερα βασικά έξοδα από έναν άτεκνο. Προτείνεται να αμείβονται διαφορετικά για την ίδια δουλειά? Αυτό κι αν είναι αδικία. Και από ποιον θα πληρώνεται ο πολύτεκνος? Από τον εργοδότη, ή θα βάζετε την κρατική αστυνομία, εφορία, δικαιοσύνη να τιμωρεί και εν τέλει να φυλακίζει όσους δεν επιθυμούν να τους πάρετε τα χρήματά τους δια της βίας μέσω φορολόγησης, ώστε να τα δώσετε εκεί που θέλετε? Και συνεχίζει: το καταλαβαίνω ότι ακούγομαι κάπως επιθετικός, όμως έχω κουραστεί με αυτή τη γενικευμένη αντιστροφή της ηθικής να παρουσιάζεται η βία σαν πολιτισμός και η αδικία σαν δικαιοσύνη. Συμφωνώ πάντως στο ότι είναι άδικο να αποφασίζουν οι λίγοι, οι πολιτικοί δηλαδή, για τους πολλούς, τους φορολεηλατημένους υπηκόους. Η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου λέει: αξιοκρατία και δημοκρατία, αυτές θα είναι οι αρχές. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην αναγγελία της ώρας.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερμε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: αρχή της δεύτερης ώρας, 2-11-10-80-8-8-0. Και το ερώτημα το επαναδιατυπώνω, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, δεν λένε. Εάν είχατε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε μια ιδανική κοινωνία από την αρχή, ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές που θα διέπουν αυτή τη κοινωνία? Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Το θέμα που έβαλες βέβαια είναι τόσο ευρύτατο και ουτοπικό και φαντασιακό και δεν συμμαζεύεται.
0: Μα το είπα από την αρχή εγώ.
1: Το ξεκαθάρισε οπωσδήποτε. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ είναι εγγεγραμμένα 215 κράτη και κάθε κράτος με άλλο κράτος έχει του κόσμου τις διαφορές στις χίλιου δυο τομείς της καθημερινότητας. Το βρίσκω λίγο δύσκολο, επειδή δεν βλέπω κιόλας να μπορούσα να είχα ενημερωθεί σε διάφορα θέματα και διάφορες ιστορίες που υπάρχουν, ακριβώς για να είμαι πιο κατατοπιστικός στο ερώτημα που βάζεις. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Θα προτιμούσα να ασχοληθώ με την πατρίδα εδώ, με την Ελλάδα.
0: Ναι, okay.
1: Όπου θα μπορούσα, ναι, θα μπορούσα εν μικρογραφία σε σχέση με το σύνολο όπως το έθεσες, να πω πώς θα ήθελα εδώ να ξαναφτιάχναμε το κράτος με τη σύγχρονη μορφή και βλέποντας και την εξέλιξη που έχει, που έχουν τα άλλα 214 κράτη όσα έχουν σε όλο τον κόσμο. Βασικά, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη. Αλλά, Μάνο μου, για να υπάρξουν αυτοί οι θεσμοί να αποδώσουν, να αλλάξουν τα μέσα έξω και να φέρουν έναν άλλο άνεμο αναδημιουργίας και προσαρμογής σε ό,τι ισχύει σε όλο τον κόσμο, πρέπει να έχουμε, τι να έχουμε, έμψυχο υλικό. Τι ανθρώπους, τι οι 300 του Λεωνίδα, οι 300 βουλευτές. Εκείνοι είναι η πηγή της νομοθετήσεως. Είναι η πηγή που καθορίζουν την καθημερινότητα της ζωής μας. Είναι αυτοί οι οποίοι από τα παλιά τα χρόνια που εψήφισαν το πρώτο σύνταγμα το 1843 όταν ξεσηκώθηκαν και κυνήγησαν τον Όθωνα και τους Βαβαρούς για την καταδυνάστευση που είχαν στην Ελλάδα και έγινε το πρώτο σύνταγμα. Ο κυρίαρχος νόμος σε κάθε κράτος, όπου εκεί μέσα εγγράφονται και οι υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες και οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το κράτος και μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν οι 300 του Λεωνίδα, τους οποίους εκλέγουμε και επιλέγουμε εμείς, όταν στα 6 κανάλια πανελλήνιας κυκλοφορίας που έχουμε, γύρω στα 25 άτομα πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί, είναι εκείνοι που εναλλάσσονται από κανάλι σε κανάλι. Κάθε μέρα, όσο διαρκεί μια διάρκεια μιας βουλής, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα οι άλλοι 285, 250, πες, πού είναι εκείνοι, ποιοι τους ψήφισαν, γιατί τους ψήφισαν, και αυτοί θα είναι ικανοί μαζί με τους υπόλοιπους, τους stars στα κανάλια, να νομοθετήσουν, να αλλάξουν, να καθορίσουν ένα μελλοντικό μοντέλο για την πατρίδα? Με εκεί κουνάω το κεφάλι μου και με λείπει, γιατί εάν ήσαν αυτοί οι άνθρωποι δραστήριοι, δεν είναι αφιβάλλω, όλοι υποχρεούνται να είναι πτυχίου. Λοιπόν, το να έχεις ένα πτυχίο δεν είναι και κόσμημα, είναι ένας κόπος που τον κατέβαλες, εν πάση περιπτώσει. Το να είναι λοιπόν, να είναι βουλευτής, να έχει εκλεγεί. Και πώς έχει εκλεγεί, τους ψηφίσαμε. Ποιοι τους ψηφίσαμε, τους ψηφίσαμε εμείς. Εμείς έχουμε το μυαλό όμως, το οποίο θα έπρεπε να το ζυγίσουμε και να έχουμε κρίση, σωστή κρίση αγαθού ανδρός, ψηφίζοντας εκείνον που θα είναι δυνατόν να το εμπιστευτούμε το μέλλον μας το παρόν μας, τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και εμείς είμαστε ανώριμοι, δεδομένου ότι ψηφίζουμε του 250-260, οι οποίοι τελικά τι είναι, παριστάνουν τις γλάστρες και τι κάνουν αυτοί, εφαρμόζουν ρητά και πιστά πιο την κομματική πειθαρχία. Διατάσσει ο αρχηγός, θα ψηφίσουμε αυτό το νόμο με αυτά που περιλαμβάνει μέσα.
0: Και όποιον δεν του αρέσει να κατέβει από το τρένο που έλεγε ο Παπανδρέου, ο Αντρέας.
1: Αλλά ναι, εκείνος τόλμησε και το είπε και κατέβασε αρκετούς και υπουργούς κατέβασε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν έχουν τολμήσει και τι αναγνωρίζουν, γι' αυτό και κάνουν και όλη την ώρα τους ανασχηματισμούς. Ο ανασχηματισμός, Μάνο, τι είναι? Είναι απόδειξη αυτού που κατέχει ένα πόστο ότι απέτυχες, φίλε. Αλλά επειδή όμως μια αποτυχία και στο χωριό του ή στην πόλη του γίνεται σούσουρο και χρονίζει κόσμο, δεν τον βγάζει από την κυβέρνηση, το βάζει σε ένα άλλο υπουργείο. Πώς γίνεται ένας γιατρός να το βάλει υπουργό δικαιοσύνης ή από εκεί να το βάλει δεν ξέρω σε ποιο άλλο, στις θάλασσες, στην ναυτιλία. Αυτό το ξέρει μόνο ο εκάστοτε πρωθυπουργός που το κάνει αυτό. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε έμψυχο υλικό τεπαιδευμένο με υψηλού επίπεδου κύρος και μόρφωση κτλ. Για να αναλάβουν με τέτοια κοσμογονία εξ αρχής, ώστε η παιδεία, η υγεία και η δικαιοσύνη, ναι, οι οποίες θέλουν εκβάθρων και εκβόθρων γενική ανακαίνιση, αναδημιουργία, ανακατασκευή, ανακατανομή και οπωσδήποτε προσαρμογή πλέον σε ό,τι υπάρχει στα 215 κράτη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά και στο ό,τι υπάρχει στην καθημερινότητα πλέον και στις εξελίξεις τεχνικές πλέον που τρέχουν παντού, τρέχουν παντού. Και εμείς, ναι, ακολουθούμε, προσπαθούμε και εμείς, αλλά χρειαζόμαστε ταχύτητα μεγάλη. Και τι ακόμα, χρειαζόμαστε και χέρια και διάνοιες, όλα αυτά τα 500.000 παιδιά που πλημμύρισαν την Ευρώπη να ξαναγυρίσουν, να είναι η μαγιά από τους οποίους θα μπορέσουμε, ναι, να εξυγχρονίσουμε και να ανακατασκευάσουμε ένα κράτος καινούριο και η Ελλάδα επιτέλους, η πατρίδα, ναι, να κάνει άλματα, να ξεφύγει και επιτέλους να συναγωνίζεται τουλάχιστον στην Ευρώπη και τα άλλα τα κράτη. Αυτή είναι η άποψή μου για το ερώτημά σου.
0: Μάλιστα.
1: Τα εντοπίζοντάς το κυρίως στην πατρίδα. Που με ενδιαφέρει να σου πω περισσότερο γιατί εδώ ζω, εδώ είναι η οικογένειά μου.
0: Σωστά.
1: Και την αγαπώ την πατρίδα. Την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ. Όπως όλοι οι Έλληνες. Τι θέλουμε, δικιά μας είναι.
0: Ναι.
1: Την έχουμε κοιμήλιο 2.500 χρόνια. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ, αδερφέ.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα. Το Μπαγκλαντές που έχει η ίδια έκταση με την Ελλάδα, το Μπαγκλαντές είναι 200 εκατομμύρια και εμείς είμαστε 10.
1: Ναι, και ποιος τους έμαθε.
0: Η Ελλαδίτσα θα λύσει το πρόβλημα και κάθε Ελλαδίτσα των Αφρικάνων και των Ασιατών έλεγχος γεννήσεων. Δεν πάει ρε παιδιά άλλων. Δεν φτάνουν οι πόροι του πλανήτη.
1: Και πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος γεννήσεων?
0: Όπως έγινε στην Κίνα, ένα παιδί. Ένα παιδί. Οι Κινέζοι τι είναι, βλάκες? Που το κάνανε.
1: Ναι, αλλά οι Κινέζοι δεν είναι μπακαλατεσσινιανοί. Έχουν μια ιστορία πολύ μεγάλη, ένα πολιτισμό που αντέχει.
0: Δεν βάλανε πλαφόν ένα παιδί εδώ και τόσα χρόνια.
1: Βάλανε. Αλλά είναι διαφορετική στην. Στι προσλαμβάνωση,
0: α πούμε. Σίγουρα. Αλλά θέλω να πω, ο υπερπληθυσμός είναι η πρώτη κατάρα και η δεύτερη είναι ο υπερκαταναλωτισμός.
1: Ναι.
0: Πολύ κατανάλωση. 10 μάρκες οδοντόβουρτες, 100 μάρκες τσαπουάν. Ο καφές, παλιά θυμάμαι είχαμε ένα καφέ. Έλεγες καφέ και σου έκανε ελληνικό. Κάντε και ένα φραπέ. Τώρα έχουμε φραπέ,

καφέ γεύση καραμέλα, καφέ γεύση φράουλα, καφέ γεύση... παλιά πίναμε μπύρα, κρασί, βότκα. Τώρα έχει μπύρα με γεύση μήλου, κοκτέιλ και... Πολύ υπερκαταλλαγή.

0: τόσο πολύ. Ποτέ πριν η ανθρωπότητα δεν είχε πρόσβαση στη γνώση. Δωρεάν, τζάμπα, τον υπολογιστή μου τώρα, Μάνο, μπορώ να βάλω το σύγγραμμα του ΣΕΜ. Είπανε σήμερα ο επιστήμη για το ΣΕΜ. Πώς πήγε το πείραμα σήμερα, το ΣΕΜ, το πείραμα.
1: Ναι.
0: Μπορώ, όλες αυτές οι πλατφόρμες εδώ μεταξύ, Facebook, τα πάντα, είναι καλό που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο, το πρώτο πράγμα που κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα είναι να κατεβάζουν το ίντερνετ. Το πρώτο πράγμα που κάνουν στην πληροφορία και στη γνώση. Λέω, για παράδειγμα, ιστορία, έτσι. Λέμε, ιστορία. Εμένα μου αρέσει πολύ η ιστορία και διαβάζω πολύ ιστορία. Ακούω καθηγητές πανεπιστημίου που ξέρουν πολύ καλή ιστορία και μου λένε για παράδειγμα για την Ελληνική Επανάσταση. Πράγματα που δεν τα είχα μάθει εγώ στο σχολείο. Εγώ δεν ήξερα για τους εμφυλίους στην Ελληνική Επανάσταση, ότι οι Ρουμελιώτες φάζανε τους Πελοποννήσους για τα φράγκα. Δεν ήξερα ότι ο Μιαούλης έκαψε το στόλο, τον ελληνικό. Δεν τα έμαθα στο σχολείο αυτά ποτέ. Δεν μου τα λέγανε. Γράφονται και βλακίες το ίδιο. Ναι, και την βλακία θα διαβάσεις και το πώς είναι εξαρτάται. Πληροφορία. Βάζω, παιδιά, με πονάει το στομάχι μου. Γράφω το Google. Τι πρέπει να κάνω. Με πονάει το χέρι μου. Με πονάει το πόδι μου. Δηλαδή, είναι χιλιάδες παραδείγματα που μας έχουν δώσει αυτές τις πλατφόρμες, αυτοί που λέμε υπερπλούσιοι, που για μένα αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το μέλλον, η σοφή. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτοί μπορεί να την αλλάξουν και η κοινωνία ήδη αλλάζει. Η κοινωνία αλλάζει. Ο Elon Musk και ο κάθε Musk, καταρχήν είναι, αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά από μέχρι γιατί δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά. Καταρχήν. Έχουν τόσα πολλά που να τα καίνε κάθε μέρα ένα βαρέλι λεφτά, να βάλουν σε ένα βαρέλι φωτιά και να καίνε λεφτά, τα λεφτά τους θέλουν 100 χρόνια. Εγώ δεν μπορεί να είμαι ακριβώς δίκαιος. Γιατί αν με πάρει κάποιος τώρα και μου πει, ξέρεις κάτι, πάρε το Μάνο, Τζελεμίρ και βρίσκω να στην εκπομπή και θα σου δώσω 500 ευρώ. Θα το κάνω, με συγχωρείτε, μάλλον θα το κάνω, γιατί τα χρειάζομαι τα 500. Ο Elon Musk δεν θα το κάνει, δεν τα χρειάζεται, είναι πιο δίκαιος. Οι άνθρωποι, μην περιμένουμε τώρα πολιτικά κόμματα και πολιτικά, αυτά είναι ξεπερασμένα και ανούσια πράγματα. Στο Facebook έμαθα για την Καρισιανού ότι είναι κοράκι πληστηριασμών. Συνάδεις πληροφορίες, συνέχεια. Να σου πω, ποτέ πριν.
1: Εκείνη είπε ότι...
0: Ό,τι είπε.
1: Δεν είχε ιδέα. Ναι. Όχι, δεν δικαιολογώ την κυρία Καρισιανού. Μου είναι αδιάφορη.
0: Το δικαιολόγησε αυτή. Ναι. Ό,τι είπε.
1: Αλλά επειδή ακούνε και άλλοι άνθρωποι, προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο που ακούει.
0: Τώρα,
1: ναι. Και λέω ότι είπε ότι δεν είχε ιδέα για αυτό το πράγμα, ότι ο πρώην σύντροφός της έκανε τη συναλλαγή. Είναι δυνατόν να η συντρόφισσά σου να πάει να βρει ένα σπίτι, να το πάρει και εσύ να μην ξέρεις τίποτα. Τι γίνεται τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Και ο κάθε πολιτικός πλέον, γιατί είμαστε στην εποχή της πληροφόρησης του ίντερνετ, των πλατφόρμων, δεν μπορεί, δηλαδή πώς να το πω, ξεμπροστιάζεται, δεν κρύβεται τίποτα. Ναι. Είναι όλα στο φως πλέον. Είναι όλα στο φως. Λέει ο Μητσοτάκης, έχω 6 δις πλεώνασμα και πλεώνασμα κάθε χρόνο. Αυτό το πλεώνασμα, τη τεχνολογία προέρχεται. Γιατί χρησιμοποιούμε κάρτα όλοι και πιο πολύ.
1: Ναι, και γίνονται έλεγχοι, καλύτερα εφοριακοί έλεγχοι.
0: Κάρτα. Ναι. Ειδικά 9 στους 10 νέους χρησιμοποιεί κάρτα. Τεχνολογία.
1: Και εγώ, χωρίς να είμαι νέος, κάρτα χρησιμοποιώ.
0: Εγώ.
1: Για όλα τα, για όλες τις συναλλαγές. Δεν έχω λεφτά στην τσέπη μου. Δεν
0: καλά
1: έχω
0: κάνεις.
1: Ούτε μία δεκάρα που λέω.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό είναι διακριτικό, ξέρεις γιατί. Γιατί άμα είμαστε σε ένα μαγαζί, σε μια ουρά. Και εγώ μετράω φραγκοδέφραγκα και εσύ βγάζεις ένα μπάγκο 500 ευρώ, θα νιώσω άβολα. Στην κάρτα δεν ξέρεις ούτε εγώ πόσα έχω, ούτε εσύ πόσα έχεις, είναι και διακριτικό τεχνολογία.
1: Ναι, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε ότι πρέπει να επανέλθει, αν όχι η ποδιά, μια στολή στους μαθητές.
0: Είναι κοινωνία δίκαιο αυτό. Είναι δίκαιο στην κοινωνία. Τεχνολογία. Ο κοριός της ΑΕΠ που πιάνει το πίτσι

0: σπίτι του πολεοδόμου που κάνει τη συναλλαγή. Στην Κηφισιά έγινε την ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τεχνολογία είναι κι αυτό.
1: Ναι.
0: Τα πάντα. Η κάμερα. Όλα τα εγκλήματα. Αυτή η κάμερα έχουν ξεκριβωθεί.
1: Ναι.
0: Το κινητό. Κινητό. Υπάρχει πιο δίκαιο πράγμα από το κινητό. Ξέρουμε πού είσαι. Αφήστε τώρα τα προσωπικά δεδομένα τώρα και τα αυτά. Είναι εντάξει. Βλακίες, ανοησίες. Πάει να πει προσωπικά δεδομένα. Όχι, όλα στο φως, Μανώ.
1: Εγώ συμφωνώ απολύτως.
0: Δεν προχωράει η κοινωνία.
1: Μόνο στις τουαλέτες να μην υπάρχουν κάμερες. Οπουδήποτε αλλού να υπάρχουν.
0: Ναι, ναι. Τα μάξια, τα φανάρια, τα αυτά. Δηλαδή, έτσι προχωράει η κοινωνία. Και τώρα αυτά που λένε, θα έχω στην ελευθερία μου και τα αυτά, αυτά είναι ανοησίες.
1: Μπούρδες είναι.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος όλοι δεν είμαστε το ίδιο. Άλλος είναι καλός, άλλος είναι εγκληματίας, άλλος είναι δεν ξέρω τι. Έτσι δεν είναι. Η κοινωνία τέλος πάντων πάει προς το καλύτερο. Και να σου πω κάτι. Τα τάργης ιδιοκτησίας, εντάξει, εθνών, κρατών, όλα αυτά, τι, η κοινωνία θα πάει μπροστά μόνο αν τα προβλήματα, επειδή είναι κοινά σε όλο τον πλανήτη, θέλουμε ένα υπερκράτος πλουσίων, σοφών, δεν ξέρω εγώ τι, να βάλουν ένα μπούσουλα. Ο δορυφόρος πιάνει το χωράφι που παίρνει την επιδότηση και του λέει ποιες ελιές, αφού εδώ είναι ουρνάρια, δεν είναι ελιές. Τεχνολογία κι αυτό. Πάμε προς ένα δίκαιο κόσμο, θέλουμε καιρό ακόμα. Μην κομπλεξαριζόμαστε με τους πλούσιους και τα λεφτά και γιατί έχουν τόσα λεφτά. Αυτοί θα μπορούσαν να κάθεται να τα τρώει στα μπουζούκια, ο Έλον Μάσκ και ο Κατέλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ κάνει μια εταιρεία, Μάνο, και το ξέρεις, μια από τις εταιρείες που έχει τέλος πάντων, την Ευρώλικ, πώς τη λένε, που μπορεί ένας παράλυτος τη βοήθεια της τεχνολογίας να περπατήσει, ένας τυφλός να δει το φως του. Αυτά ασχολούνται αυτοί. Αυτοί δεν τους νοιάζουν πλέον τα λεφτά. Καταρχήν όλοι αυτοί υπερπλούσιοι, γιατί δεν λέμε για πλούσιους. Τώρα τα 10 εκατομμύρια και τα 20 και τα 50, εντάξει, για μένα είναι παύλουτος, αλλά αυτά χάνονται.
1: Ναι.
0: Αυτοί κοιτάνε, έχουν άλλες ανησυχίες, έχουν ας πούμε την αθανασία. Θα σκέψει που θα ζήσουν για πάντα. Λογικό δεν είναι. Έχω τόσα δισεκατομμύρια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να ζήσω όσο μπορώ περισσότερο για να ταξοδεύω. Αλλά ασχολούνται. Δεν είναι ο πλούσιος που θα πάει με τη γούνα και την αλυσίδα τη χρυσή να μου ανοίξει 5 μπουκάλια στα μπουζούκια να κάνει τον πλούσιο. Δηλαδή αυτοί είναι πλούσιοι. Άλλο πράγμα αυτό, άλλο πράγμα ο πλούτος που συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων που έχουν μια άλλη ιδέα για την ανθρωπότητα προς το καλό. Τεχνολογία. Και επαναλαμβάνω πάλι, αυτά τα τρύπα και πετρέλαια και γκάζια και όλα αυτά κάποτε θα τελειώσουν. Πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κομμουνιστική, να το πω έτσι, κοινωνία. Πάμε. Διοκτησία. Πάνω απ' ιδιοκτησία. Εκεί αρχίζουν, εκεί δεν αρχίζει το μπέρδεμα του. Γιατί να έχει εσύ, όχι να έχω εγώ, να στην πάρω εγώ, να το αυτό. Θα δούμε πολλά πάντως στο μέλλον. Πιστεύω στην τεχνολογία. Εξελίσσεται συνεχώς. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη κάθε μήνα γίνεται επί χίλια. Τι είναι. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Γνώση ποτέ δεν είμαστε. Η ανθρωπότητα, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, δεν είχε τόσο πρόσβαση στη γνώση και δεν είχε ενωθεί τόσο πολύ. Μιλάω τώρα και με ακούει στο Βανκούβερ και στο ακροατή στη Μελβούρνη. Ήταν αδιανόητα πράγματα πριν. Λόγω της τεχνολογίας ακούω τον Τζιλιμίδη. Και δεν είχα τον υπολογιστή, δεν παίζεται το ράδιο το τοπικό, ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις τι μου είχε πει ο Στυλιανός στην Αυστραλία, ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Τι?
1: Μια πολύ μεγάλη μορφή και ποιητής από τους λίγους, έτσι. Μου είχε πει ότι η Εκκλησία, σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει, μου λέει η Εκκλησία δεν ανακήρυξε πάντοτε τους σωστούς Αγίους. Του λέω τι εννοείται μακαριότατε, λέει αυτός που εφήβρε το τηλέφωνο. Για την παρηγορία που προσέφερε στις μανάδες που ήταν στο διαόλου τη μάνα τα παιδιά τους και τους μιλάγανε και ακούγανε τη φωνή τους. Δεν θα έπρεπε να είναι Άγιος της Εκκλησίας.
0: Εννοείται.
1: Μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος, μου το είπε αυτό.
0: Εννοείται. Προσφέρουν στην ανθρωπότητα. Μην το κοιτάμε ταξικά. Πώς να το πω. Γιατί μοιράστε τον πλούτο. Ρε παιδιά, μα μοιράστε τον πλούτο. Ωραία, μου δίνουν εμένα λοιπόν. Ο Έλον Μάσκ και ο Μπιλ Γκέιτς και ο Μπάφετ τα λεφτά τους και μου δίνουν σε όλο τον πλανήτη λεφτά. Θα μου δώσουν κάποια λεφτά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάρω ένα σπίτι, να πάρω 10 αμάξια, να πάρω 10 βίλες και να πάω στο μπουζούκια. Δεν προχωράει έτσι ο πλανήτης. Καταρχήν δεν θα έχουμε νερό σε λίγο. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι το νερό.
1: Βέβαια. Να που ο Αϊνστάιν για μια ακόμα φορά βγήκε αληθινός. Κάποτε το ρώτησαν. Με τι όπλα πιστεύει ότι θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και λέει ο Αϊνστάιν ο τρίτος δεν ξέρω, ο τέταρτος πάντως θα γίνει με κοντάρια και ρόπαλα και με αντικείμενο των συγκρούσεων το πόσιμο νερό.
0: Βέβαια, μεγάλο θέμα τώρα. Ναι. Ειδικά όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, πώς έχουν αλλάξει, βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, στη Σουηδία, αυτά λιώνουν τη ζέστη. Ναι. Εδώ είμαστε ακόμα άνοιξη.
1: Ναι, παιδί μου, καλά τα έχει πάει μέχρι τώρα. Ο καιρός.
0: Ναι, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό και τώρα το λέμε έτσι.
1: Για την Ελλάδα,
0: μπορεί τον Νοέμβρη, ναι, μπορεί τον Νοέμβρη να πίνει 45 βαθμούς. Είναι, η κλιματική αλλαγή είναι άλλαντάλλον. Πάει το ανάποδο.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, μου πάμε προς το φινάλε τώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, θα ακούσω με ενδιαφέρον.
1: Να σε καλά. Φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά. Φιλιά.

0: 47 λεπτά μετά τη μία, συγγνώμη. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Πέτρο μου από το Χαλάνδρι.
1: Γεια σου Μάνο μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον σήμερα το θέμα. Ακούω με προσοχή ότι έχουν πει και προηγούμενοι. Εν πολύ συμφωνώ βέβαια. Τώρα τελευταία με το Μιχάλη που μίλησε από τα Χανιά. Βεβαίως και η τεχνολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχει φέρει, επιφέρει θετικές αλλαγές στην κοινωνία και αρνητικές βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό το δίπολο συνοδεύει οποιαδήποτε ανθρώπινη εκδήλωση.
0: Σωστό.
1: Τώρα, η ιδανική κοινωνία για μένα είναι μια έκθεση ιδεών. Και δεν το λέω έτσι υπό το πρίσμα της απεσιοδοξίας. Το βρίσκω ρεαλιστικό. Και το στηρίζω στο γεγονός ότι ιστορικά δεν έχει λάβει σάρκα και ωστά κάτι τέτοιο. Αν και σε κάποιες έτσι ιδιαίτερες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν κάποιες κοινοβιακές μορφές με κοινωνική γαλήνη και ευτυχισμένα μέλη, αυτές οι περιπτώσεις ήταν μεμονωμένες, περιορισμένες, ούτε αναπτύχθηκαν και ούτε μακροημέρευσαν. Άρα πιθανόν ο άνθρωπος να έχει μια εγγενή αδυναμία που βασίζεται στα κουσούρια του να δημιουργήσει αυτή την ιδανική κοινωνία, παρότι θα ήταν ο ευσεβής πόθος όλων μας. Έτσι χονδροειδώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν διατυπωθεί απόψεις περί της ιδανικής κοινωνίας, είτε από τη σκοπιά του καπιταλισμού, του φιλελευθερισμού, είτε από τη σκοπιά του σοσιαλισμού. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε ένα υβρίδιο όπου θα πριτάνευε ο καπιταλισμός όσον αφορά την εξέλιξη και την αριστεία, αλλά θα περιόριζε το κοινωνικό έτσι διαγωνισμό και θα μοίραζε κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς να ισοπεδώνει και να ομογενοποιεί τις μάζες, θα μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι έχουμε βρει τη συνταγή. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στα μαζικά κινήματα και στις μαζικές κινητοποίησεις. Όπως και δεν πιστεύω και στο δίκαιο της πλειοψηφίας. Δηλαδή, θα μου πεις αυτή τη στιγμή που δεν συμμετέχουμε σε αποφάσεις είναι καλύτερα τα πράγματα? Όχι, ούτε αυτό είναι σωστό. Εγώ απλά λέω ότι ούτε θεωρώ ότι η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο, ούτε θεωρώ ότι δικαίωμα στη συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων έχουν όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποια εχέγγυα, κάποιες καλές έξωθεν μαρτυρίες, ότι αυτός ο οποίος εκφέρει άποψη και έχει δικαίωμα να διαμορφώσει τα πράγματα, πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Που όλοι μπορούν να αντιληφθούν τι εννοώ για να μην μακρηγορώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε σε ένα σύστημα που θέλει τις κοινωνίες να παρτίζονται από πολιτό πολιτών. Και η αφύπνιση θεωρώ ότι είναι μια ατομική προσπάθεια. Δεν πρόκειται δηλαδή να σύρεις ένα χορό και να έρθουν άλλοι από πίσω να πάμε προς την αποκάλυψη. Νομίζω ότι υπάρχει μια αδράνεια ανθρώπων οι οποίοι ό,τι και να τους πεις δεν μετακινούνται, δεν θέλουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν κάτι πέρα από αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά. Νομίζω ότι τελικά η ατομική προσπάθεια είναι κάτι το οποίο έχει σημασία και έτσι ίσως πρέπει να ξοδέψουμε τη ζωή μας. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε να δημιουργηθεί ένα σύστημα τη στιγμή που μας θέλει χειρίσιμους, να μας προσφέρει ας πούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δημιουργήσει άτομα με γνώση και ευθυκρισία. Αυτό είναι δηλαδή αποκλεισμένο εξ αρχής. Μπορεί να το ζητάμε, μπορεί να το θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας δοθεί έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είμαστε αποκλεισμένοι από τη γνώση, όπως είπε και ο Μιχάλης. Χωρίς όμως να είναι πανάκια το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι ίντερνετ έχουμε υποστεί τον καταιγισμό της πληροφορίας, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει ο χρόνος της επεξεργασίας ούτε του ελέγχου. Είναι διαφορετικό πράγμα το βιβλίο, είναι διαφορετικό πράγμα η ροή ειδήσεων ή η ροή πληροφοριών στο ίντερνετ, γιατί πάρα πολλά είναι ανεξακρίβωτα, είναι ανυπόγραφα, είναι μη εγνωσμένου κύρους και μπορεί να σε παρασύρουν σε συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν βαρύτητα. Τελικά νομίζω ότι μόνο η εσωτερική παρόρμηση του καθενός τον οδηγεί σε πιο φωτισμένα μονοπάτια και με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα μπορείς να προσθέσεις κάτι στο κοινωνικό γίγνεσθε. Είτε επηρεάζοντας, είτε δημιουργώντας στο κοντινό σου περιβάλλον καταστάσεις. Θα έλεγα ότι έτσι και για να το κλείσω λίγο με την τεχνολογία και με την κοινωνική δικτύωση κτλ. Είναι άξιο απορίας πώς οι άνθρωποι έχουν έρθει τόσο κοντά μέσα από την κοινωνική δικτύωση και δεν μπορούν να συντονιστούν και να λειτουργήσουν λίγο εναρμονισμένα απέναντι σε πράγματα τα οποία τους δυσαρεστούν ή θεωρούν ότι τους μαύριζουν τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια καθημερινή επαφή με όλο λοιπόν τον κοινωνικό ιστό και να μην μπορούμε να αποφασίσουμε τιμωρητικά απέναντι σε πρακτικές που μας εκμεταλλεύονται, που θεωρούμε ότι εσχροκερδούν εις βάρος μας. Αυτό πώς δεν γίνεται? Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι ναι μεν έχουμε τη δυνατότητα, αλλά για κάποιο λόγο έχει καυτηριαστεί η αγωνιστικότητα και η μαχητικότητα. Δηλαδή μένουμε απαθείς πια. Υπάρχει μυθριδατισμός μέσα από αυτή τη ροή όλης αυτής της κτηνοδίας, μέσα από τη ροή ειδήσεων. Έχουμε πλέον έχουν αμβλυνθεί τα αντανακλαστικά μας απέναντι σε καταστάσεις που θα έπρεπε να μας ξεσηκώσουν. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά, Πέτρο, και ελπίζω, σύμφωνα και με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Μιχάλης, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα ορισμένες τέτοιες λύσεις θα έρθουν αναγκαστικά στην επιφάνεια. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει το βιολί αυτό η ανθρωπότητα.
1: Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει ένας αποκλεισμός. Δηλαδή δια του αποκλεισμού ή δηλαδή θα πέσουμε πάνω σε τείχο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τότε
0: ήδη είμαστε...
1: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η λύση θα βρεθεί. Αναγκαστικά δηλαδή. Απλώς θα μπορούσαμε λίγο να το προλάβουμε. Θα μπορούσαμε λίγο να τροποποιήσουμε τις επιλογές μας. Να αλλάξουμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μία αδράνεια, υπάρχει μία απάθεια. Ξέρεις, μπουδιάζει σε αυτό πολύ το ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι αν θα φας περισσότερο θα εξαγριωθείς. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το θεωρείς μέρος της καθημερινότητας. Και εγώ αυτό διαπιστώνω, δηλαδή διαπιστώνω την απάθεια. Δεν βλέπω να προκύπτει κάποια αντίδραση σε σχέση με κάτι δυσάρεστο το οποίο επαναλαμβάνεται ή αν θέλεις και διωγγώνεται. Δηλαδή μέχρι πού, και να το πω διαφορετικά, ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό που πρέπει να φτάσει το μηνιαίο επίπεδο δαπανών για τη στοιχειώδη διαβίωση, ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό του εισοδήματος του καθημερινού ανθρώπου που ροκανίζει η διαβίωση, δηλαδή οι βασικές ανάγκες, με τις τιμές αυξανόμενες συνέχεια, που να μην υπάρχει περιθώριο, ας πούμε, να κάνει ένα σφράγισμα στο δόντι του, γιατί έχει φτάσει να τελειώνει ο μήνας και με το ζόρι μπορεί να πάει, ας πούμε, στο μπακάλι να ψωνίσει. Πού πρέπει να φτάσει αυτό, δηλαδή, για να αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι κάτι πηγαίνει στραβά? Γιατί εδώ ουσιαστικά αυτό σημαίνει, πραγματικά πρόκειται περί μιας μετατόπισης πλούτου. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν, αυτές είναι τώρα προφάσεις, ότι κάτι ο πόλεμος, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Όλα αυτά είναι προφάσεις. Επί της ουσίας και εκ του αποτελέσματος, Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η μάζα γίνεται φτωχότερη και πέντε τσέπες γεμίζουν στον υπερθετικό βαθμό. Άρα πρόκειται περί ενός κόλπου, στο οποίο φυσικά εμείς καθόμαστε θεατές απαθείς, που εμείς όμως αυτό το κόλπο του δίνουμε σάρκα και οστά με τη συμμετοχή μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να νιώσουμε πόση αξία έχει αυτό το ένα ευρώ που έχουμε στην τσέπη. Έχει μεγάλη αξία για το σύστημα, γιατί εμείς έχουμε ένα ευρώ, έχει και ο διπλανός και ο παραδιπλανός, και αν αυτό το ευρώ αύριο δεν ξοδευτεί με αυτόν τον παράλογο τρόπο, πληρώνοντας αυτές τις παράλογες τιμές, το σύστημα παθαίνει σοκ. Αλλά δεν το κάνουμε. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ αστείο να αποφασίζαμε μια εβδομάδα να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι και οδυνηρό για μας. Να πεις ότι μια εβδομάδα δεν παίρνω 15 πράγματα. Αλλά να το κάνουμε όλοι. Ναι, να δεις μετά τι θα λένε οι ειδήσεις. Να δεις τι θα συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να του δώσουμε σάρκα και οστά, γιατί είμαστε σε αδράνεια. Λέμε, νιώθουμε τόσο αδύναμοι που δεν μπορούμε να πιστέψουμε καν ότι μπορούμε να εναρμονιστούμε όλοι σε μια τέτοια πρακτική.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτή είναι η μόνη δύναμη που έχουμε. Δεν είναι ούτε η ψήφος μας, δεν είναι ούτε η κουβέντα μας, δεν είναι ούτε αυτά που λέμε στον αέρα. Δεν είναι τίποτα. Είναι το πώς θα ξοδέψουμε τα λιγοστά μας ευρώ. Αυτά τα λιγοστά ευρώ όμως είναι που τρέφουν το τέρας στο αδιφάγο, που γίνεται ολοένα πιο κακό τέρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, χαιρετισμού στην Έλενα.
1: Επίσης, την Αλέκα σου.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Γεια.

2-11-10-80-8-8-0. Πάει και η δεύτερη ώρα. Είναι 1:59. Και έχουμε τον Ηλία στα μηχανήματα των ήχων και τη Θησαυρούλα στο πόστο της και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: πάντα στο 2-11-10-80-8-8-0 και ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη τώρα, να πω θερμά χαιρετίσματα στον Status FM 107,7 που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην άκρη της γραμμής ο Νίκος. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Την ακούω την εκπομπή από την αρχή, το ξέρεις.
0: Το ξέρω με
1: ένα μήνυμα.
0: Και τα διάβασα στον αέρα.
1: Ναι, τα άκουσα. Δεν ξέρω πόσο, αν θα προλάβω να πω αυτά που έχω να πω, γιατί είναι πάρα πολλά μες στο κεφάλι μου. Θα προσπαθήσω να μην είμαι φλιάρος όπως ήμουν την άλλη φορά, ίσως, ενδεχομένως, με το άλλο θέμα.
0: Okay.
1: Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε για να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ναι. Τι εννοούμε όταν λέμε δίκαιο? Τι είναι το δίκαιο? Γιατί ειδικά στα ελληνικά αυτή η λέξη έχει δύο έννοιες. Στα αγγλικά ξεχωρίζει, είναι το just, δίκαιο όντως, και είναι και το fair, δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, το κάπως να είμαστε ίσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην ελληνική γλώσσα, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει λέξη που να τα διαχωρίζει αυτά τα δύο. Δηλαδή, δίκαιο σημαίνει και το να μην αδικείς κάποιον, να μην υπάρχει αδικοπραξία. Αλλά δίκαιο σημαίνει και να γεννιόμαστε όλοι στις ίδιες συνθήκες, ας πούμε. Να είμαστε το ίδιο όμορφοι, το ίδιο ψηλοί, το ίδιο δυνατοί, με τα ίδια λεφτά. Και αυτό δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί. Και εκεί γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα, νομίζω. Πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Έτσι. Αντιστρέφονται οι έννοιες, θεωρείται το. Η ανισότητα θεωρείται αδικία. Και γενικώς χανόμαστε. Εγώ εκλαμβάνω τη λέξη με την κυριολεκτική της σημασία. Η απουσία αδικοπραξίας. Το να μην υπάρχει αδικία ανθρώπου από άνθρωπο. Αν κάποιος γεννηθεί πιο ωραίος από μένα ή πιο πλούσιος, δεν ξέρω τι, δεν με έχει αδικήσει. Δεν έχω αξιώσεις επάνω του. Γιατί πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν αυτό. Ειδικά με τα χρήματα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει πολύς φθόνος. Ότι αν κάποιος υπήρξε πιο τυχερός από μένα, ότι δικαιούμαι εγώ να βάλω την κρατική αστυνομία, τα κρατικά δικαστήρια, την εφορία, όλο το κράτος τέλος πάντων, να του πάρει αυτά που θέλω εγώ, για να ισοφαρίσουμε, να είμαστε στα ίσια. Λες και με έχει βλάψει αυτός, λες και μου τα κλέψε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό όμως. Δεν μου κλέψε τίποτα. Κάποιος που γεννήθηκε πιο πλούσιος από μένα. Δεν δικαιούμαι να βάζω το κράτος να του κλέψει τα λεφτά και αν αντισταθεί να το φυλακίσει κιόλας. Αυτό είναι αδικία. Mm-hmm. Το να τιμωρείς, να βάζεις πρόστιμα και αν δεν τα πληρώσεις να φυλακίζεις κάποιον επειδή θέλει να κρατήσει αυτά που έχει δικαίως, που δεν τα κλέψει από κανένα. Αυτός πάει να τα κλέψει είναι ο άδικος, όχι αυτός που δεν θέλει να τα κλέψουν. Έτσι νομίζω.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά στην Ελλάδα ειδικά, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Ακούς να λένε συνέχεια, αναδιανομή. Όχι δικαιοσύνη.
0: Ανάθεμα αν καταλαβαίνουν τη λέξη όσοι τη λένε.
1: Κάτι καταλαβαίνω. Να βάλουμε το κράτος να πάρει από αυτούς που έχουν περισσότερα το μέσο όρο, να τους κόψει ένα κομμάτι γενναίο και να τα μοιράσει. Αυτό εννοούνε. Αυτό δεν εννοούνε.
0: Προφανώς. Το κουκουέ.
1: Λίγο, όχι μόνο το κουκουέ, όλος ο κόσμος το.
0: Ναι.
1: Μάλλον όποιος το συμφέρει. Έτσι. Αυτοί που του συμφέρει το θέλουνε. Γιατί αν γινόταν παγκοσμίως αυτό, δεν θα το θέλει κανένας στην Ελλάδα. Να δοθούν τα χρήματα. Γιατί υπάρχουν απείρως περισσότεροι φτωχοί στον κόσμο από τους φτωχούς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το θέλανε. Θα λέγανε, όχι. Εμείς, μέχρι τα σύνορα θα κάνουμε διανομή, όχι πιο έξω. Η ανθρωπιά μας μέχρι τα σύνορα πάει. Δεν είναι ανθρωπιά αυτό το να κλέβεις τον άλλο. Το να βάζεις το κράτος κιόλας να κλέβεις. Είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά είχε ήταν πολύ ωραίο. Ότι ο κλέφτης τουλάχιστον έχει την αξιοπρέπεια, όχι πώς να το πω τώρα. Κάνει αυτό που κάνει και ρισκάρει ο ίδιος. Άμα τον πιάσουν, θα πάει φυλακή. Αυτός που θέλει να βάλει το κράτος πατερούλι να κλέψει τους γύρω του για να τα δώσει σε αυτόν, είναι χειρότερος από τον κλέφτη. Γιατί δεν ρισκάρει τίποτα. Βάζει το κράτος μπροστά σου λέει, και το παίζει και ηθικός. Σου λέει, έχω ηθικό πλεονέκτημα. Αναδιανομή, κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί έτσι την εννοούν αυτοί. Άλλη μια παραφθορά της γλώσσας. Τι θα πει γενικά όπου ακούς κοινωνική ή κοινωνικό μπροστά, να είσαι λίγο επιφυλακτικός. Εγώ είμαι. Τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι θα πει, υπάρχει και. Ξέρω, δικαιοσύνη σκέτο. Να μην αδικείς τους άλλους. Να μην τους κλέβεις, να μην τους ληστεύεις, να μην τους δέρνεις, να μην τους σκοτώνεις. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Ναι. Και αν το κάνεις, θα τιμωρείσαι. Τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη. Να σου πω εγώ τι θα πει. Αυτό που λένε, αναδιανομή. Νομιμοποιημένη ληστεία. Αυτό, αυτό έχουν κατά νου. Και θα σου πω τώρα, το έχω μπροστά μου. Ήθελα να στο πω αυτό. Είναι ένας φοβερός Αμερικάνος φιλόσοφος και συγγραφέας που ζει ακόμα. Είναι 90 φεύγα. Thomas Sowell. Γιατί φυσικά στην Ελλάδα δεν έχουμε μεταφράσει κανένα βιβλίο του. Έτσι. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ο οποίος είχε πει κάτι πολύ νόστιμο για την κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτός είναι μαύρος τον άξε. Έτσι. Μεγάλωσε ορφανός στο γκέτο. Είχε τρομερή θέληση. Το μεγάλωσε η γιαγιά του, αν θυμάμαι καλά, η θεία του, όχι η μάνα του. Και τα κατάφερε, μορφώθηκε και έγινε ένας πολύ καλός καθηγητής οικονομικών. Και φοβερός άνθρωπος. Έγινε και μια μικρή ταινία γι' αυτό. Λοιπόν, και λέει, θα σου μεταφράσω τώρα από τα αγγλικά όπως το βλέπω.
0: Ναι.
1: Ο φθόνος θεωρεί το κάποτε ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μέχρι που έγινε μία από τις πιο αξιοθαύμαστες αρετές υπό το νέο του όνομα. Κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Mm.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Τα βαφτίζουμε όλα κοινωνικά και κάνουμε τη δουλειά μας. Κλέβουμε τον συνάνθρωπό μας. Νομιμοφανώς. Βάζουμε το κράτος να το κάνει, την αστυνομία και την εφορία και τα δικαστήρια, τα κρατικά. Δεν ρισκάρουμε εμείς, δεν κλέβουμε εμείς, δεν μας λέει κανείς κλέφτες. Βάζουμε άλλους να τα κάνουν για τις ψήφου. Τέλος πάντων, εγώ δεν θεω... και εγώ παλιά αυτά τα μυαλά είχα. Γιατί όλοι οι σχεδόν στην Ελλάδα στο ίδιο ιδεολογικό καζάνι βράζουμε και αυτά μας μαθαίνουν. Έτσι, αυτά μας μαθαίνουν στα σχολεία, στα ΜΜΕ, αυτά μαθαίνουν. Να κλέβουμε τους άλλους και να λέμε ότι είμαστε και ηθικοί, έχουμε και ηθικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, είναι ανήθικο να κλέβεις. Και είναι ακόμα πιο ανήθικο να βάζεις το κράτος να κλέβει. Για λογαριασμό σου. Είναι ακόμα πιο ανήθικο.
0: Ναι.
1: Okay. Και ο κανόνας λοιπόν που θα ήθελα εγώ, ο οποίος δεν είναι καθόλου τοπικός, δηλαδή έχει, ιστορικά έχει επικρατήσει σε αρκετές κοινωνίες και στην Ευρώπη, τώρα δεν είναι της ώρας, αλλά δεν είναι καθόλου, δεν είναι ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ο κανόνας λοιπόν είναι ότι οι συνάνθρωποι μας δεν είναι δούλοι μας. Δεν είναι δούλοι μας. Ακούγεται αιρετικό αυτό το πράγμα στη σύγχρονη εποχή. Εγώ επιμένω ότι οι συνάνθρωποι μας δεν είναι δούλοι μας. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν δούλους. Δεν πρέπει. Είναι ανήθικο. Δεν δικαιούμαστε να βάζουμε το κράτος να τους κλέβει. Δεν δικαιούμαστε να βάζουμε το κράτος να τους στρατολογεί. Και μάλιστα τζάμπα. Δεν δικαιούμαστε να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα σαν κοροϊδά και να βάζουμε το κράτος πατερούλι να τους αφαιρεί δια έμεσων και άμεσων φόρων σχεδόν το 50% του εισοδήματος που βγάζουν, που σημαίνει ότι είναι δούλοι μας, εμάς τον υπολείπω δηλαδή, όχι εμάς, σημαντικά το λέω.
0: Mm.
1: Δεν έχω δουλέψει ποτέ στο δημόσιο,
0: mm.
1: η μάνα μου έχει δουλέψει, εγώ όχι. Αυτό σημαίνει ότι τους βάζει το κράτος πατερούλις, τους κάνει δούλους των υπολείπων για το μισό χρόνο της ζωής τους. Για 6 μήνες το χρόνο στην Ελλάδα, ο κατάμεσο όρο, αυτός που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, είναι 6 μήνες το χρόνο δούλος του κράτους. Δούλος. Ό,τι βγάζει τους πρώτους 6 μήνες, πηγαίνει στο κράτος. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Βέβαια. Φρίκι.
1: Αυτό λοιπόν. Φρίκι, βέβαια. Δηλαδή, οι παλιοί, πώς το λένε, οι Έλληνες του. Το 21 επαναστατήσανε για τη δεκάτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Για το 10%.
0: Βέβαια.
1: Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, που μας είχαν σκλάβους εδώ πέρα, παίρνανε 10%. Δεν παίρνανε 50. 10 παίρνανε. Και οι Αμερικάνοι που ήταν, προχθές ήταν η γιορτή της ανεξαρτησίας τους, τα 250 χρόνια κιόλας. Και ήταν και η μόνη επανάσταση που δεν ήταν... δεν επέφερε τυραννία, αλλά έφερε πραγματική ελευθερία και απελευθέρωση στους πολίτες. Αυτή η επανάσταση έγινε με αφορμή, όχι με αιτία βέβαια, αλλά με αφορμή, ένα φόρο που ήταν, ξέρω εγώ, 2,5%, 5%, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το πράγμα, αυτή ήταν η αφορμή. Ένας φόρος 5% που δεν τον θέλανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εδώ είμαστε στο 50. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το φαινόμενο παγκόσμιο, δηλαδή ακόμα και κάτι χώρες που τους θεωρούν τάχα μου μέκα του καπιταλισμού, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι οι σημερινές Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πρότυπο της ελεύθερης οικονομίας. Καθόλου δεν είναι αυτό. Ακόμα και οι σκανδιναβικές χώρες πιο μεγάλη ελευθερία οικονομική έχουν. Έχω τον πίνακα μπροστά μου. Οι πρώτες τέσσερις χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την Αμερική. Η Αμερική είναι στο νούμερο 20 κάτι τέτοιο. Mm. Έτσι. Τέλος πάντων. Και θα πει κανείς τώρα, ωραία μας τα λες, εντάξει, δεν. Και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν θέλουμε τους ανθρώπους να τους κάνουμε δούλους. Λένε τώρα στα λόγια. Ναι, δεν το θέλετε, αλλά εντάξει, τι κάνετε. Σε ποιον δίνετε εξουσία για την ψήφο? Σε αυτό που σας τάζει και σας υπόσχεται, ψηφίστε με εμένα, ψηφίστε με, και θα φροντίσω εγώ αυτούς που έχουν πιο πολλά λεφτά από εσάς να τους τα πάρω, να τους τα αρπάξω για τις βίες. Δεν μου κάνουν τίποτα, τους βάλω φυλακή, άμα αντισταθούν. Και θα τα μοιράσω σε εσάς. Γιατί είστε φτωχοί και το δικαιούστε. Το δικαιούστε να με βάλετε εμένα το κράτος Πατερούλη να τους κλέψω αυτούς. Είναι δικαίωμά σας, ανθρώπινο. Δηλαδή εδώ τα κράτη έχουν κανονικοποιήσει το φθόνο και τη ληστεία. Και νομίζει ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα που είμαστε οι περισσότεροι οικονομικά αναλφάβητοι, και δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν οικονομικά στα σχολεία. Και αυτά που μαθαίνουν είναι κομπογιανίτικα του Κέινς, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος στην Ελλάδα, ο φθόνος στην Ελλάδα και στις πιο πολλές σοσιαλιστικές χώρες είναι στα, πώς το λένε, χτυπάει κόκκινα, που λένε. Και αντίθετα, όσο πιο ευημερούσα και φιλελεύθερη μια κοινωνία, π.χ. η Ελβετία, ξέρω, ή η Λουξεμβούργο, ή η Λιχτενστάιν, τόσο λιγότερο είναι ο φθόνος. Και αυτό το αίσθημα ότι να βάλω το κράτος να τους κλέψει τους αλήτες που έχουν πιο πολλά από μένα, οι κλέφτες. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτός που τον κλέβει, ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι αυτός που τον κλέβει, αυτός που δουλεύει στην πραγματική οικονομία, όπως εσύ, όπως και εγώ, μέχρι πρωτινός. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε στην κανονική, πραγματική, ιδιωτική οικονομία, που πληρωνόμαστε δηλαδή οικειοθελώς και όχι για τις βίες, ότι το κράτος πατερούλης μας κλέβει το 50% του χρόνου μας. Το 50%. Δεν μας κλέβει. Κι όμως ο κόσμος, και τους άκουγα και τους ακροατές να τα λένε αυτά, δεν τα βάζουν με το κράτος πατερούλη. Όχι. Μας κλέβουν τα σούπερ μάρκετ. Μας κλέβουν οι κακοί επιχειρηματίες. Ο Έλον Μάσκ. Αυτοί οι πλούσιοι, οι κακοί μας κλέβουν. Θέλω να πάρω ένα ρε παιδί να το ρωτήσω. Ο Σκλαβενίτης, ο Μασούτης, το Λίτλ, όλοι αυτοί, πόσα σου κλέψανε μες στον χρόνο. Πώς τα κλέψανε. Πώς να μου πεις. Να πάρω ένα, να το ρωτήσω. Πόσα φράγκα σου πήρε ο Σκλαβενίτης εσένα. Μπήκε στο σπίτι σου και σε λίστεψε και σου πήρε. Πώς το έκανε αυτό. Τι παράνοιες είναι αυτές. Τι παραλογισμοί ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό κέρδους που έχουν είναι 1-1,5%. Όλος ο κλάδος. Και μας λένε για καρτέλ και τρίγες καταρές. Στο μεταξύ στα βενζινάδικα το 60% της τιμής της βενζίνης είναι από το κάτω σπαδερούλι φόροι. 60% της τιμής είναι. Αλλά αυτό εκεί δεν διαμαρτύρονται. Το 1% κέρδος. Να μην βγάζουν κέρδος καθόλου δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Να δουλεύουν, πώς το λένε, να έχουν και χασούρα. Δηλαδή δεν θέλουν 1% κέρδος. Φαίνεται πολύ. Πόσο να έχουν. Αλλά το 60% που τους κλέβει το κράτος, 60% δεν τους πειράζει. Ναι. Αυτά δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό, γιατί είναι το καλό το κράτος πατερούλης μας. Ο Βούρδουλας, ο Άγιος. Θέλουν βούρδουλα ρε παιδί μου, δεν θέλουν ελευθερία. Όχι. Ο φθόνος πάνω απ' όλα. Φθόνος. Αυτό τους οδηγεί. Δεν θέλουν ούτε το καλό της κοινωνίας, ούτε το καλό το δικό τους δεν θέλουν. Θέλουν το φθόνο. Να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα. Να γίνουν όλα ρεμαδιό. Και να έχουν το βούρδουλα από πάνω, τον κάθε πολιτικάντη, τον κάθε τσιπροκούλη, να τους κλέβει το βιός τους. Και να τον προσκυνάνε κιόλας. Και να τα βάζουν με αυτούς που δουλεύουν για να τους παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες. Και να τους βρίζουν και από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν σου λέω, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι εκεί που χώνει τα βρωμόχερά του το κράτος, που όντως πρέπει να υπάρχουν καρτέλοι. Τράπεζες είναι ένα παράδειγμα τέτοιο. Γιατί έχει μπει στη μέση το κράτος. Γι' αυτό δεν αφήνει τον ανταγωνισμό. Και πιθανότατα υπάρχει το ίδιο και στην κινητή τηλεφωνία. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και εκεί. Αλλά και εκεί που υπάρχει, σε δύο κλάδους από τους χιλιάδες, είναι επειδή έχει μπει στη μέση το κράτος και δεν αφήνει τον ανταγωνισμό, δεν αφήνει να γίνουν. Σου λέει μέχρι τόση θα είστε. Δεν επιτρέπω να γίνουν άλλοι. Να υπάρχουν άλλες εταιρείες. Mm. Έτσι, υπάρχει μια διαπλοκή του κράτους δηλαδή. Όπου μπαίνει το κράτος, τα κάνει ρημαδιό. Έχουν μάθει. Πρέπει να κλείσω, κατάλαβα.
0: Όχι. Τέλος πάντων. Ολοκλήρωσε. Ολοκλήρωσε.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα ολοκλήρωσε. Έχω τόσα να πω. Είμαι τόσο αγανακτισμένος. Θα προσπαθήσω να. Δεν θα πω τίποτα για τον πρώτο. Έτσι, γιατί αυτά που έκανε ήταν εγκεμπελισμός του χειρίστου είδους. Και νομίζω ήταν και βαλτή. Δεν μπορεί στα καλά καθημερινά τώρα να θυμήθηκε αυτό το πράγμα. Αντί να πει, ας πούμε, τη γνώμη της για το θέμα να καθένα ασχολείται και να λέει το ένα ψέμα πίσω απ' το άλλο. Να αντιστρέφει την πραγματικότητα.
0: Καλά.
1: Δεν είναι δυνατόν. Παιδί μου, δεν τρέπονται αυτοί οι άνθρωποι. Έγινε η μεγαλύτερη, πώς το λένε, η μεγαλύτερη βελτίωση και πιο σύντομη στην ιστορία της ανθρωπότητας στην Αργεντινή. Και κάθε και μας λέει ότι. Έχω μια φίλη, λέει, στην Αργεντινή που μου λέει ότι οι Αργεντινοί υποφέρουν. Που έβγαλε 13 εκατομμύρια Αργεντίνους, 50 είναι όλοι οι πολίτες, 50 εκατομμύρια. Έβγαλε 13 εκατομμύρια από τη φτώχεια σε δύο χρόνια και μας λέει υποφέρουν. Και τις μεταφέρει εσύ τα νούμερα και λέει, α ναι εντάξει αλλά κάνουν διαδηλώσεις. Άρα δεν περνάνε καλά. Άκου επιχείρημα τώρα. Και δεν είχε το θράσος να πει ότι εγώ που έχω βγάλει τα μάτια μου να μεταφράζω άρθρα κάθε μέρα σχεδόν, έτσι. Ότι εγώ δεν ξέρω εγώ, ότι τα βρήκα από το Facebook αυτά που λέω. Ενώ αυτή τα βρήκε από πού, την Πάπυρος Λαρούς. Από πού τα βρήκε, τι είχε να πει αυτή. Ότι είναι φτωχή επειδή βγήκανε κάποια αριστερή και διαδηλώσανε. Το επιχείρημα αυτό. Τη μέρα νύχτα έκανε, αλλά δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται, τους χαλάει την πιάτσα αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Τους χαλάει πάρα πολύ άσχημα την πιάτσα και έχουν θορυβηθεί. Με το που βγήκε αυτός είχαν βγει συνασπισμένοι 100 κομμουνισμένοι και ψευδοοικονομολόγοι τσαρλατάνοι και λέγανε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί. Κάτι συνάδελφοι του Μπαρουφάκη ήταν όλοι αυτοί. Τώρα πού είναι, κατά πιάνε τη γλώσσα τους. Και το μόνο που έχω να κάνω λέει ψέματα, να αντιστρέφω την πραγματικότητα. Ξεδιάντροπα ρε παιδί μου. Ξεδιάντροπα. Δεν έχουν τσίπα. Δεν υπάρχει τσίπα. Έφτασε στο σημείο να πει ότι το άλλο το ωραίο το νόστιμο, ότι αυτά που είπε για τον κορονοϊό, γιατί ξεστράδισα τη γραμμή του ΚΚΚ, δεν τήρησα τη γραμμή που μας έδωσε η θρησκεία μας, ο κομμουνισμός, ξεστράδισα, εγώ είμαι άπιστος. Τη χάλασα αυτό που είπα και είπε, λέει, ότι είναι συνωμοσιολόγος αυτός. Τι θα πει, αυτή η λέξη τι σημαίνει. Αυτός που μιλάει, λέγει για συνωμοσίες. Γιατί είναι κακό να μιλάς για ενδεχόμενες συνωμοσίες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί κιόλας στο μεταξύ. Από πού και ως που είναι κακό αυτό. Δηλαδή τι νομίζει ο κόσμος, αυτοί που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη τι νομίζουνε. Ότι τα μέλη του ανθρωπίνου είδους είναι γενετής ανίκανα να εξυφάνουν συνωμοσίες και μόνο τα σκιουράκια, τα μπαρμπούνια και τα λιθρένια μπορούν να κάνουν συνωμοσίες. Και όχι οι άνθρωποι, και ειδικά οι πολιτικοί. Και οι λαγοκέφαλοι. Τι είναι αυτά που μας λένε.
0: Μάλιστα.
1: Από πού και ως πού. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες συνωμοσίες. Πού το δεν είναι γραμμένο αυτό. Η ιστορία είναι γεμάτη. Και αυτή συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί κιόλας. Έχουν βγει mail, έχουν βγει τηλεφωνήματα, τις Παναγιά στα μάτια. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Gaslighting λέγεται αυτό. Φρενοβλαβοποίηση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου. Δηλαδή, αυτό μας κάνουνε. Μας πουλάνε τρελίτσα συνέχεια. Και σου λέει θα πάρω πρώτη. Ακούει πολλοί κόσμος αυτός. Άμα βγάλει γραμμή θα έχει περάσει ώρα, θα έχουν κοιμηθεί όλοι, θα περάσει γραμμή μου. Καταλάβες. Και αν δεν την άκουγα, δεν θα είχα βγει καθόλου. Ξέρουν τι δουλειά κάνουν αυτοί.
0: Okay.
1: Θα πρέπει να ντρέπονται. Αυτό έχω να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε και εσύ.
0: Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς το Σπύρο από τη Γλυφάδα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
1: Μερικές φορές σκέφτομαι, η κορονίδα σήμερα του πολιτισμού μας είναι ο ανταγωνισμός. Και αυτή η λέξη που βαλάει τεράστιο αρνητικό φορτίο. Σήμερα την έχουμε κάνει Θεό. Πιστεύω ότι λίγο αν είχαμε ανατρέξει στην κλασική μας παιδεία, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ κακή έννοια. Βέβαια το λιάναμε τώρα και βάλαμε υγιείς ανταγωνισμός. Δηλαδή ο επιθετικός προσδιορισμός του υγιείς είναι ο φερετζές που καλύπτει τη βρωμιά. Ενώ υπάρχει ο συναγωνισμός, δεν φαγωνίζεσαι. Αν θυμηθώ λίγο στην κλασική μας παιδεία.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Φεύγω, δεν.
0: Όχι, έφυγες και χάθηκε η φωνή σου και εδώ. Ναι.
1: Συγγνώμη. Ναι. Σοφροσύνη αρετή μεγίστη

0: επειδή άκουσα τον προηγούμενο συνακροατή, ναι, κάπου με εκνεύσει λιγάκι. Γιατί δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή μας δεν είναι. Δηλαδή, μην ψάχνουμε δίπλα μας να βρούμε τους εχθρούς. Να κοιτάξουμε μέσα. Ο εχθρός είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Με την υπερκατανάλωση, με αυτά που αγοράζουμε, τα οποία δεν χρειαζόμαστε, αλλά τα αγοράζουμε για να μας δει ο γείτονας. Ή θα πάμε κάπου για να πούμε ότι πήγαμε, ή θα κάνουμε κάτι για να πούμε ότι κάναμε. Αυτός είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο εχθρός μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και διζητάμε είναι με αυτόν, έλεγε ο Ηράκλειος. Δηλαδή, να βυθιζόμαστε μέσα μας, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν ελέγξουμε τον εαυτό μας και θέλουμε... Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια, τι τα χρειάζονται?
1: Μα ούτε εγώ μπορώ να το κατανοήσω. Αλλά ούτε και αυτοί μπορούν να το κατανοήσουν.
0: Γιατί
1: απλά
0: τα
1: έτσι.
0: Και γιατί τους επιτρέπεται.
1: Άλλο καπέλο αυτό.
0: Δηλαδή, άραγε, να έρθουμε τώρα... Η τεχνολογία, άκουσε για την τεχνολογία. Η τεχνολογία πρέπει να έχει όρια. Αν δεν οριστεί η τεχνολογία, μπορεί να μας καταστρέψει. Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τις υποχρεώσεις του. Και δεν είναι αυτό που του επιβάλλουν απ' έξω οι άλλοι και του λένε ότι αυτό είναι ελευθερία. Αν δεν έχεις ηθικούς νόμους, που αυτούς είναι, και αυτό να αποτελεί τη συντήρηση του ανθρώπου για να μπορεί να κατανοήσει την ελευθερία του, αλλιώς δεν έχει ελευθερία. Τώρα ένας νόμος που πραγματικά θα μπορούσε, αν μπορούσε να εφαρμοστεί στην οικουμένη, θα ήταν να απαγορεύεται μετά από ένα σημείο και μετά να μπορεί να κληρονομήσουν οι δικοί σου άνθρωποι τα χρήματα σου. Για να μην έχει αίρισμα να πολλαπλασιάζει τα χρήματα. Δηλαδή να πούνε, ρε παιδί μου, μπορεί ο κληρονόμος να πάρει μέχρι 100.000. Από εκεί και πέρα δουλέψει και αυτός να ζήσει. Γιατί πρέπει ο άλλος να έχει 10 δισεκατομμύρια, 1 τρισεκατομμύριο. Γιατί? Και τι θα το κάνει αυτό? Και άμα θέλει αστόχη όσο ζει, αλλά μετά να του το παίρνει το κράτος.
1: Ναι.
0: Και ένα πλαφόν στις γεννήσεις χρειάζεται. Μην κοιτάτε που η Ελλάδα έχει τεράστιο δημοκρατικό, δημογραφικό πρόβλημα.
1: Και δημοκρατικό έχει.
0: Ορίστε.
1: Τίποτα, συνεχίστε.
0: Η Ελλάδα μπορεί να έχει δημογραφικό πρόβλημα και δεν χρειάζεται παιδιά. Αλλά παγκοσμίως έχουμε γίνει πάρα πολύ. Ένα πλαφόν πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή αυτοί οι δύο βασικοί νόμοι, αν τηρηθούν, πιάσαν όλα τα πάντα. Δηλαδή η δημόσια παιδεία. Γιατί πρέπει τέτοια και καλά να υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία? Και δεν το λέω με την έννοια τώρα αυτή την τρέχουσα πολιτική έννοια που ουσιαστικά όλοι τα ίδια λένε, αλλά χωρίζονται σε ομάδες για να έχουν αντιπαραθέσεις. Αλλά πραγματικά... Άκουγα πριν, δεν θυμάμαι που το διάβαζα, το Κατάρ έχει δώσει γύρω στα 180 δισεκατομμύρια στο Χάρβαρντ. Γιατί? Κάποια προπαγάνδα θέλει να περάσει εκεί. Όπου μπαίνει ιδιωτικό χρήμα μέσα, για κάποιο λόγο μπαίνει. Και δεν πρέπει, δηλαδή πρέπει κάπου η δημόσια παιδεία να είναι για όλο τον κόσμο. Και βέβαια όταν δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, η κοινωνία μπορεί να ζήσει μια χαρά οι άνθρωποι. Αλλά όταν ο ανταγωνισμός είναι η κορονίδα του πολιτισμού, ό,τι και να κάνουμε, ζωή ευχαριστή δεν θα έχουμε. Συγγνώμη,
1: Όχι, όχι, σας ακούω με ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει συγγνώμη.
0: Δεν θα ήθελα να συνεχίσω άλλο, απλώς κάπου με πείραξε αυτό το... Αυτό το βάναυσο ανταγωνιστικό πνεύμα που πέρασε κάποια στιγμή.

0: 2-11-10-80-880 και πάλι χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
1: Καλησπέρα κύριε Θηλυμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Μπορώ να σε λέω Μάνο.
0: Μάνο, ναι, εννοείται, Μάνο.
1: Λοιπόν, Μάνο, άκουσα τους ακροατές. Κανείς δεν έθιξε το θέμα όπως ακριβώς εσύ το τοποθέτησες. Δηλαδή, δώστε μας μια φαντασιακή κοινωνία, σύμφωνα με εσάς, και δώστε μας και συγκεκριμένες αρχές. Έτσι, και τη χαρακτηρίσατε ουτοπική. Σε αυτό το ουτοπική εγώ διαφωνώ.
0: Είναι πραγματική κοινωνία. Ναι, okay.
1: Λοιπόν, πάντως θέλατε μια φαντασιακή θέση πάνω σε μια κοινωνία όπως εμείς τη φανταζόμαστε, και τις συγκεκριμένες αρχές.
0: Ναι, πώς την ονειρεύεται ο καθένας.
1: Λοιπόν, θα πω μόνο μία κουβέντα, μία μικρή κουβέντα για τους ακροάτες. Στο μετανεωτερικό πεδίο, αυτή η διαμάχη μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, μεταξύ φιλελευθερισμού και μαρξικής και μαρξιστικής προσέγγισης, είναι άκρος υποκριτική, γιατί σε αυτό το πεδίο, το μετανεωτερικό, και οι δύο θέσεις, και η φιλελεύθερη και η μαρξική μαρξιστική, αποτελούν τους δύο πυλώνες της πραγματικότητας αυτής. Ο φιλελευθερισμός, τον οικονομικό πυλώνα, και η μαρξιστική θεώρηση των πυλώνα της κουλτούρας. Και αποκρύπτουν υποκριτικά ότι έχουν κοινή ρίζα που έρχεται από το διαφωτισμό και από το μη δημοκρατικό πρόταγμα του διαφωτισμού, από τον καπιταλισμό δηλαδή, καθαρά, είναι μέρος και οι δύο, δηλαδή και ο φιλελευθερισμός και ο μαρξισμός και το μαρξικό έργο είναι μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας του καπιταλισμού.
0: Ναι, μόνο μην τους μπερδεύεις πολύ τους ανθρώπους τέτοια ώρα.
1: Εντάξει, τελείωσα. Δηλαδή, με το θέμα των ακροατών τελείωσα.
0: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν κομματικό λεξιλόγιο.
1: Ναι, εγώ δεν έχω κανένα κομματικό λεξιλόγιο.
0: Καλά, όχι, εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ότι,
1: εντάξει, ναι. Δεν είναι κομματικό το λεξιλόγιο. Okay, μου φιλοσοφικό, okay. Μπορείτε να πείτε περισσότερο παρά κομματικό.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω το θέμα, καταρχήν, δεν είναι ουτοπική. Δηλαδή, εξετάζουμε τις κοινωνίες τις τελευταίες 500 γενιές. 525 η γενιά μας κάνει 12.000. Δηλαδή, στις κοινωνίες που εξέτασαν οι ακροατές, αναφέρονταν στις κοινωνίες μετά την νεολιτική επανάσταση. Και να δούμε πώς ζουν οι κοινωνίες. Ας πάρουμε το Homo sapiens. 250.000 χρόνια πίσω, δηλαδή 10.000 γενιές. Οι 500 γενιές είναι λεπτό στην ιστορία του Homo sapiens. Λοιπόν, πώς ζουν, σε τι κοινωνίες, ζουν καταρχήν σε κοινωνίες αυθονίας.
0: Ζούσαν, ναι.
1: Ζούσαν σε κοινωνίες αυθονίας. Οι λεγόμενοι κυνηγοί συλλέκτες, όχι τροφοσυλλέκτες, γιατί ο όρος αυτός, τροφός λέξης, προέρχεται από τη ζωολογία. Μπορούν να παράγουν πλεόνασμα. Βεβαίως και μπορούν να παράγουν πλεόνασμα. Δεν θέλουν να το παράγουν το πλεόνασμα αυτό. Το φαντασιακό τους δίδει αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν να παράγουν πλεόνασμα. Πώς ζουν, ποιες είναι οι κύριες αρχές. Είναι η συνεργατικότητα. Είναι ο αλτρουισμός. Είναι αλληλεγγύη. Ποια είναι τα ευρήματα για το πώς ζουν, τα γενετικά ευρήματα, που τα έχουν αναλύσει πριν την νεολιθική επανάσταση. Ένα ανθρώπινο «ον», το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πρωταθλητής του σώματος και του πνεύματος. Ένα μέσο ανάστημα που αγγίζει το 1,80. Ένας νους ο οποίος συνεχώς διεγείρεται σε κάθε βήμα του από τη φύση και από την πολυπλοκότητα της φύσης. Μια τεράστια απομνημόνευση ζώων, δηλαδή το πεδίο της μνήμης είναι ασυναγώνιστο. Η απτική μνήμη μιας γυναίκας κυνηγού συλλέκτη άφησε άναυδο έναν το επαγγελμά του, όχι ευνολόγος, βοτανολόγο. Έναν βοτανολόγο όταν του λέει ότι τα δύο αυτά φυτά είναι διαφορετικά. Ενώ εκείνος επέμενε ότι είναι ένα. Αυτό μόνο με το που άγγιξε τα φυτά. Λοιπόν, αυτό δίνει μια τεράστια νοητική υπεροχή στον αυτό το οποίο έζησε για 10.000 γενιές διαφορετικά από εμάς. Ποια κοινωνία θέλουμε, σύμφωνα με αυτό που ζητήσατε εσείς? Μια κοινωνία που θα μας πάει ολοταχώς προς τα πίσω. Σε ποιες, θα το αναλύσω. Σε ποιες αρχές? Σε δύο αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η αποδοχή της θνητότητας. Ότι είμαστε όντα, πεπερασμένα και ότι ό,τι να κάνουμε θα το κάνουμε εδώ και πουθενά αλλού. Και δεύτερον, η δεύτερη αρχή είναι ότι αυτός ο κόσμος αναδύεται από το χάος και στο χάος οδηγείται και εμείς το νόημα που δίνουμε είναι το νόημα που δίνουμε εμείς και κανένας άλλος για να κάνουμε αυτό το χάος, να μορφοποιήσουμε αυτό το χάος και να το κάνουμε φιλικό σε μας για να μπορέσουμε να έχουμε συνοχή και να επιβιώσουμε. Αυτή είναι η θέση μου, κύριε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, αγαπητέ. Γεια.

2-11 10 88 80 και θα τελειώσουμε και την τρίτη ώρα με ποίηση από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Λεπτομέρειες ασήμαντες που κάνουν πιο οδυνηρές τις αναμνήσεις και τα χρόνια μας, βαλσαμωμένα πουλιά, μας κοιτάζουν τώρα με μάτια ξένα. Αλλά κι εγώ ποιος ήμουν? Ένας πρίγκιπας του τίποτα, ένας τρελός για επαναστάσεις και άλλα πράγματα χαμένα. Και κάθε που χτυπούσαν οι καμπάνες ένιωθα να κινδυνεύει η ανθρωπότητα και έτρεχα να τη σώσω. Και όταν ένα παιδί κοιτάει με έκσταση το δειλινό, είναι που αποθηκεύει θλίψεις για το μέλλον. Οι αντάβιες του φεγγαριού στα τζάμια σαν τα μικρά αποσπάσματα ενός ονείρου που κυνηγάμε χρόνια. Έρωτες για πράγματα μακρινά, φιλίες με δρόμους ή άστρα, και η παιδικότητα που σε ό,τι καλύτερο είχε έμεινε για πάντα άγνωστη, ώσπου μια μέρα παραμέρισα τη ζωή μου και βρήκα το ωραίο ρόδο που μου είχαν υποσχεθεί. Οι φωταγωγημένοι δρόμοι των μεγαλοπόλεων τρομάζουν τους διαβάτες, αλλά προετοιμάζουν τους ποιητές, και τα σκυλιά στέκονται στις γωνίες ανατριχιασμένα σαν να είδαν έξαφνα κάτι πιο πέρα. Το ωραίο μυστικό μου όμως είναι ότι δεν γνώρισα ποτέ την Ιουδίθ. Και ο ύπνε, ξεφύλιζε το βιβλίο σου με τις μαγικές εικόνες, γιατί ποτέ δεν ζήσαμε και η παιδικότητα ήταν ένα άλυτο ένιγμα που φόβιζε τους μεγάλους. Και αν αγαπήσαμε, αγαπήσαμε πράγματα που τρεμόσβηναν στο βάθος και χάνονταν γρήγορα, όπως οι έρωτες των αρρώστων που θα είναι σύντομοι, μα ο Θεός τους ευλόγησε να φαίνονται αιώνιοι. Και οι κήποι μας βάζουν ερωτήματα αναπάντητα, με ρόδα ή για σεμιά, και ο χίλιοι σπασμένοι καθρέφτες της Σελήνης, και η θάλασσα τρελή τρελή που προσπαθεί να του συναρμολογήσει. Ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-80, 3 ώρα και ένα λεπτό. Είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής και θα πάμε, τα κάνει ποδαρικό δηλαδή στην ουσία, ο κύριος Δημήτρης, που είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Δημήτρης από τη Νέα Πεντέλη. Γεια σου Δημήτρη.
5: Γεια σου Μάνο.
4: Καλώς τον.
5: Τι ωραίο θέμα έβαλες.
4: Χαίρομαι που σου αρέσει.
5: Είναι εξαιρετικό, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος ξεκινάει πάντα ως «ον» να ονειρεύεται και να οραματίζεται.
4: Βέβαια.
5: Με ένα διαφορετικό τρόπο όμως από ό,τι κάνει η υπόλοιπη φύση. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν φτιάχνει ένα σπίτι, τι θέλω να πω δηλαδή, ότι όταν φτιάχνει ένα σπίτι, έχει στο μυαλό του πριν το σχέδιο και το έχει οργανώσει και έχει την εικόνα του τελικού αποτελέσματος, αυτό που θα φτιάξει. Το πιο τέλειο σπίτι, ας πούμε, στη φύση είναι η Κυψέλη, η Μέλισσα.
4: Ναι.
5: Έτσι, μαθηματικά δηλαδή, είναι το πιο τέλειο σχήμα από πλευράς οργάνωσης του χώρου και τα λοιπά, είναι το τέλειο σχήμα. Η Μέλισσα δεν ξέρει το αποτέλεσμα που θα φτάσει. Κινείται ενστικτοδός.
4: Ναι.
5: Και έχει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Mm-hmm.
5: Ο άνθρωπος το οραματίζεται το σπίτι, το βάζει στο χαρτί, ο αρχιτέκτονας το κάνει και λέει αυτό θέλω, το διαλέγει.
4: Mm-hmm.
5: Άρα λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα